0: του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της χώρας. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει, μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάσα Ραχτζή, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ Μπαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρόμιου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Νωρίτερα χθες το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των Αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψεύδεις αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στον πόλεμο με το Ιράν. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών, Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Οι εκπρόσωποι των 27 έδωσαν την προκαταρκτική έγκρισή τους για το επίσημο άνοιγμα μιας πρώτης δέσμης διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, σηματοδοτώντας έτσι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής τους ολοκλήρωσης, δήλωσε ένας αξιωματούχος της Κυπριακής Προεδρίας. Λίγο νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε ιστορική συμφωνία με το Κίεβο για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία, ένα ζήτημα που αποτελούσε αγκάθι στις σχέσεις των δύο πλευρών επί χρόνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ουκρανική πλευρά για το θέμα αυτό. Στο πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΑΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Για τα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Σκάκ το κομματρία φυσικά. Το ημερολόγιο αυτής της ωραίας καλοκαιρινής ημέρας. Ο ήλιος λάμπει, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Η ζωή μια ωραία κι ας μην είναι. Εδώ είμαστε. Γιώργος Φουράχνος, ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης, διευθυντή ορχήστρα. Η Ελένη Μουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Αν θέλετε να πείτε ή να παρατηρήσετε κάτι, μπορείτε και να το γράψετε. Μπαίνετε στο skyradio.gr και βρίσκετε την ταμπελίτσα που λέει «Πες την άποψή σου». Μια πρώτη σημείωση για έναν συνάδελφο, φίλο, πολλά χρόνια συνάδελφοι, που έφυγε χτες, ο Νάσος Θανασίου, πολύ νωρίς στην τηλεόραση, από το 1976. Ήταν ο πρώτος που έκανε ζωντανή εκπομπή, ήταν μάλλον στην ομάδα που έκανε την πρώτη ζωντανή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, ο Νάσος Θανασίου. Αργότερα στο Μέγκα, αργότερα δοκίμασε να βρέξει τα πόδια του και στα νερά της πολιτικής, βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Αιωνία του η μνήμη.

0: Φωτεινά γελαστά πρόσωπα, το τραγούδι των R.E.M. αναφέρεται στις αφίσες του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος, όπου οι άνθρωποι είναι πάντα γελαστοί και χαρούμενοι. Το θυμήθηκα γιατί σήμερα είναι η επέτειος, 1989, ξημερώματα 3ης Ιουνίου, αρχίζει η επέμβαση του στρατού και της αστυνομίας στην πλατεία Τιανανμέν, όπου για κάτι παραπάνω από ένα μήνα διαδήλωναν φοιτητές ζητώντας δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις σαν αυτές που συνέβαιναν στην τότε Σοβιετική Ένωση και στην Ανατολική Ευρώπη. Ήταν το ξεκίνημα, απλώς η Κίνα το χειρίστηκε αλλιώς. Μπήκαν τα τάγκς, μπήκε ο στρατός. 24 ολόκληρες ώρες κράτησε η εκαθάριση της πλατείας, η σφαγή της πλατείας. Τα ξημερώματα της 4ης Ιουνίου η πλατεία ήταν πια άδεια. Δεν πάθαμε ποτέ τον απολογισμό εκείνης της καμπάνιας. Επισήμως η επέμβαση άφησε πίσω τις 241 νεκρούς. Ανεπισήμως μετριώνται μερικές χιλιάδες. Στα φρέσκα. Λέγαμε χτες για αυτό το τηλεφώνημα Τραμπ προς Νετανιάχου, όπου ο ίδιος ο πρόεδρος, δηλαδή οι πηγές του Λευκού Οίκου, διέδιδαν στα μέσα ενημέρωσης ότι το τηλεφώνημα ήταν σκληρό, ότι ο Τραμπ μίλησε πολύ σκληρά στον φίλο του τον Μπίμπι, του είπε ότι αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή και μην είσαι αχάριστος, και εν πάση περιπτώσει μετά ανακοίνωσε ότι εντάξει, τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε, έχουμε ανακοχή στο Λίβανο για να μπορέσουμε τώρα να κάνουμε και τη συμφωνία με το Ιράν. Δεν πέρασαν 24 ώρες. Το Ισραήλ ναι μεν δεν χτύπησε τη Βηρυτό, αλλά ενέτεινε την καμπάνια του στο Νότιο Λίβανο και στον Περσικό. Είμαστε μακρύτερα από την Εκιχηρία από ότι ήμασταν χτες τέτοια ώρα, διότι είχαμε χτες χτυπήματα από το Ιράν προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Είχαμε τους Αμερικανούς να αναχαιτίζουν ιρανικά drones και πυράβλους, και είχαμε και ένα χτύπημα στο νησί εκεί, το περίφημο, που ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Τι ακριβώς συμβαίνει? Συμβαίνει ότι, αν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι, ο Τραμπ θέλει οπωσδήποτε να κλείσει όσο γίνεται νωρίτερα αυτή την πληγή που αιμορραγεί και του κοστίζει. Ο Νετανιάχου δεν το θέλει και τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί και να το ματαιώσει. Εκείνοι που μπορούν να το ματαιώσουν και προσπαθούν είναι οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν. Γιατί αυτό που έχει συμβεί στο Ιράν, λένε εκείνοι που ξέρουν καλύτερα, είναι ότι ο πόλεμος έχει ενισχύσει τους πιο σκληρούς στην Ιρανική ηγεσία. Οι φρουροί της επανάστασης είναι τώρα πιο ισχυροί παρά ποτέ στην Ιρανική ηγεσία, και εκείνοι ασφαλώς δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, διότι ξέρουν ότι μαζί με τον πόλεμο μετά από λίγο θα τελειώσουν και οι ίδιοι. Εδώ κόσμος πάει και έρχεται, κόσμο, τα πράγματα αλλάζουν, η πολιτική σκηνή λιγάκι κουνιέται. Ένα κόμμα έπαψε να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα, τουλάχιστον η Νέα Αριστερά. 7 βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, εκ των οποίων η μία, η Εφή Αξιόγλου, παρέδωσε και την έδρα της. Γενικώς κάτι κουνιέται. Χθες είχαμε την μεγάλη δημοσκόπηση της PALS, την είδατε στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Ήταν η πρώτη από τις λεγόμενες μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες. Τι μας λέει? Μερικά σημαντικά πράγματα, τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε, παίρνοντας υπόψη βέβαια δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ότι υπάρχει πάντα μια μερίδα πολιτών που δεν απαντούν. Οι αναποφάσεις είναι 12%, και αυτό το 12% θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα, ανάλογα με το πώς θα κατανεμηθεί και αν κατανεμηθεί. Θέλω να πω, αν είναι αποφάσεις, τι πάνε να ψηφίσουν. Και η δεύτερη επιφύλαξη είναι ότι, όπως ξέρουμε, πολλοί πολίτες χρησιμοποιούν τους δημοσκόπους όχι ως εξομολογητές, αλλά ως αγγελιοφόρους, δηλαδή δεν τους ανοίγουν την καρδιά τους, απλώς τους χρησιμοποιούν για να στείλουν ένα μήνυμα. Τούτων δοθέντων, 3-4 παρατηρήσεις. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία επηρεάζεται ελάχιστα από την κινητικότητα στα δεξιά και στα αριστερά της σκηνής. Δηλαδή, ούτε αυξάνει σημαντικά τη συσπήρωσή της. Έχει μια αύξηση της τάξης του 1,5% από το 24% στο 25,5%. Δεν έχει απώλειες, εννοείται. Απλώς επιβεβαιώνει ότι έχει όρια. Δηλαδή, ότι η κινητικότητα στα δεξιά της είναι ένας φράχτης που δεν της επιτρέπει να προσδοκά σε μεγάλα κέρδη από εκεί. Και στα αριστερά της, δηλαδή προς το κέντρο, υπάρχει επίσης ένας φράχτης, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, τα ποσοστά των ευρωεκλογών μοιάζουν να είναι πάνω κάτω το όριό της. Δεύτερον, η δεξιά της δεξιάς ανακατανέμει τη δύναμή της, ο αντισυστημικός χώρος ανακατανέμεται, δηλαδή εμφανίστηκε και μια καινούρια παίκτρια, η κυρία Καριστιανού, η οποία παίρνει από τους άλλους, δηλαδή συμπιέζει το Βελόπουλο, εξαφανίζει την Νίκη, κόβει στη μέση την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα η κινητικότητα δεξιά της δεξιάς δεν απειλεί τη Νέα Δημοκρατία, απλώς ανακατανέμει το χώρο μέχρι να εμφανιστεί ο Αντώνης Σαμαράς, αν εμφανιστεί, οπότε αυτό μπορεί να τα αλλάξει, αλλά πρέπει πρώτα να το δούμε. Τρίτον, ο συσχετισμός στην κεντροαριστερά μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα αλλάζει, δηλαδή ο Τσίπρας επιστρέφει εκεί που ήμασταν μετά τις εκλογές του 23, δηλαδή όχι τόσο ψηλά, αλλά εν πάση περιπτώσει πάνω από το Πασόκ. Θα αντέξει, εξαρτάται και από το τι θα κάνει ο ίδιος, εξαρτάται και από το τι θα κάνει το Πασόκ. Πάντως αυτή είναι η τάση. Και αν από όλα αυτά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα, είναι ότι η επόμενη μέρα των εκλογών, αν τα πράγματα πάνε έτσι, θα κάνει υποχρεωτική τη συζήτηση, την οποία τώρα όλοι αποφεύγουν. Δηλαδή τη συζήτηση ποιος θα συνεργαστεί με ποιον για να βγει ο λογαριασμός, για να έχουμε κυβέρνηση. Ναι, αυτά. Ακούτε Sky 100,3, αυτό είναι το ημερολόγιο, και αυτός που ακούτε είναι ένας θρύλος της soul μουσικής, ο ιδρυτής μάλλον του ρεύματος, ο Curtis Mayfield. Ωχ, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάντζο, με ακούτε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Συγγνώμη, σας άφησα να περιμένετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ανησυχείτε? Δηλαδή, πέρασαν 2,5 χρόνια με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και τώρα ξαφνικά οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην τρίτη. Φαντάζομαι ότι ανησυχείτε.
1: Όλα τα αναλύουμε, όλα μας αφορούν και όλα τα ζυγίζουμε. Δεν πετάμε τίποτα, ούτε αγνοούμε τίποτα. Όλες οι εξελίξεις στο πολιτικό μας φάσμα αφορούν όλα τα κόμματα. Δεν είναι δάκιο το πολιτικό μας φάσμα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν αισθήσεις, δυναμικές συγκοινωνούν των δοχείων στο πολιτικό φάσμα. Άρα τίποτα δεν πρέπει να πετιέται και όλα να αναλύονται. Όμως εγώ προσθέτω ότι πρέπει όλο αυτό να γίνεται με ψυχραιμία και υπομονή, γιατί πέρυσι τέτοιο καιρό, πάλι σε μια αλλαγή του πολιτικού φάσματος, τότε είχαμε, από ό,τι κατανοώ με βάση τις δημοσκοπήσεις, την εικόνα μιας υπερμεγεθυμένης δημοσκοπικής επίδοσης για την κυρία Κωνσταντοπούλου και μιας καταβαράντωσης.
0: Έχετε δίκιο ότι αμέσως μετά την έκρηξη γύρω από την επέτειο των Τεμπών, η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν καθαρά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα η χθεσινή δημοσκόπηση την βρίσκει στο 5.
1: Και το ΠΑΣΟΚ
0: κάτω από το 5.
1: Ναι, και το ΠΑΣΟΚ τότε να καταβαραθρώνεται. Άρα αυτό ανατάχθηκε, αποκαταστάθηκε. Τι θέλω να πω, είναι λογικό ανακοινώσεις κομμάτων, μάλιστα από πρόσωπα με ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα στην ελληνική κοινωνία, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως ο κ. Σαμαράς, αν ανακοινώσει. Είναι λογικό, ιδίως εξαιτίας και της υπερπροβολής το προηγούμενο διάστημα, επί πολλούς μήνες αναμένουμε τα κόμματα και προβάλλονται αυτές οι πρωτοβουλίες χωρίς καν να έχουν λάβει σάρκα και οστά, είναι λογικό να έχουν προκαλέσει ανακατατάξεις.
0: Ναι,
1: τώρα το κατά πόσο
0: είναι.
1: Αυτό αλλάζει και τους πολιτικούς συσχετισμούς βαθύτερα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιμένουμε.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, επειδή
1: να αποτυπωθεί σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Επειδή προφανώς δεν μπορείτε να κάτσετε να περιμένετε, πρέπει να κάνετε κάτι.
1: Ασφαλώς.
0: Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε?
1: Ασφαλώς. Φυσικά, ναι, κανείς δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, εκτιμώντας ή περιμένοντας. Έχετε δίκιο. Στην περίπτωση τη δική μας, θεωρούμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ακόμα πιο εντατικά είναι να επιμείνουμε στο πρόγραμμά μας και στις θέσεις μας με έναν τρόπο εύληπτο και κατανοητό και αισθητό σε όλους τους πολίτες, σε
0: αυτό
1: όλη τη χώρα.
0: Αυτό δεν κάνατε ως τώρα όμως. Δεν βλέπω, δηλαδή τα νούμερα λένε ότι ενώ το κάνατε δεν φαίνεται να κάνει γκέλ.
1: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε ακόμα πιο εντατικά και πιο σωστά. Υπάρχουν στιγμές, σας θυμίζω, που πολλές θέσεις μας σωστές, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της τετραήμερης εργασίας σε ορισμένες επιχειρήσεις και σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, χτυπήθηκαν βάναυσα από την κυβέρνηση, ακόμα και με προπαγανδιστικές επιθέσεις, όπως ότι θα κλείσουμε όλη την ελληνική οικονομία. Παλαιότερα, προτάσεις μας για τη φορολογική δικαιοσύνη και τη φορολόγηση, για παράδειγμα, των μερισμάτων μεγάλων εταιριών, επίσης είχαν χτυπηθεί από την κυβέρνηση ότι θα κλείσουμε μικρές εταιρείες. Αυτά δεν πρέπει να μας πτώουν, πρέπει το αντίθετο, να μας κάνουν να υπερασπίζουμε ακόμα πιο στεναρά τις θέσεις μας, να μην τις εγκαταλείπουμε.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί σας ακούω προσεκτικά, αλλά υπάρχει μια κατηγορία που σας απευθύνεται, ότι του Πασόκ του φταίνε όλα εκτός από τον εαυτό του. Δηλαδή, το διαβάζετε και εσείς στα σχόλια, ότι φταίνε οι δημοσκόποι, φταίνε τα μέσα ενημέρωσης, φταίνε η κυβέρνηση, οι επιθέσεις της. Αυτό είναι η πολιτική, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η πολιτική είναι επιθέσεις, είναι ανταγωνισμός.
1: Ναι, ασφαλώς, κοιτάξτε.
0: Άρα, δεν μπορεί να φταίνε πάντα οι άλλοι. Κάτι πρέπει να φταίει και σε αυτά που κάνετε εσείς.
1: Υπάρχουν ευθύνες και έχουν τεκμηριωθεί οι αντιθέσεις του Πασόκ σε συγκεκριμένες δημοσκοπικές καταγραφές, οι οποίες έγιναν χωρίς επιστημολογικά και μεθοδολογικά άρτιο τρόπο. Mm. Και αυτό είναι τεκμηριωμένο και έχει ήδη συζητηθεί στο δημόσιο λόγο. Προφανώς όμως είναι συνθήκες μέτρος πολλών εισαγωγικών πολέμου. Η πολιτική δεν πρέπει να είναι πόλεμος, αλλά σίγουρα έχει στοιχεία πολεμικής αναμέτρησης, και το Πασόκ αισθάνεται όχι ανίκεια σε αυτό το περιβάλλον. Γνωρίζει από εκλογές και έχει και την τεχνογνωσία και την ανθεκτικότητα να υπερβεί αυτές τις πολεμικές συνθήκες. Προφανώς δεν φταίνε μόνο ένας. Και εγώ ξεκίνησα να λέω ότι πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν είναι πάντως το ΠΑΣΟΚ ένα μονολυθικό, μονοθεματικό κόμμα, όπως κάποιοι θέλουν να εμφανίζουν. Ένα κόμμα αιμονικό με ορισμένα θέματα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, όπως οι υποκλοπές ή τα μεγάλα σκάνδαλα της αδιαφάνειας και της διαφθοράς, τα οποία επιμένουμε ότι πρέπει να διερευνηθούν, ιδίως με τις νέες εξελίξεις, νέες δηλώσεις, νέες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, για παράδειγμα, τις χθεσινές δηλώσεις του Τίλιαν. Όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουν να συζητώνται, αλλά όλα υπό το πρίσμα της καθημερινότητας. Ότι για τον πολίτη είναι σημαντικό να έχει το μισθό που μπορεί να του φέρνει συνθήκες αξιοπρέπειας στη ζωή του, να έχει ένα ενίκιο, ένα μίσθωμα το οποίο να είναι αντίστοιχο τη στέγη στην οποία κατοικεί, να έχει ένα κοινωνικό κράτος δίπλα του το οποίο θα είναι αρρωγός, με δημόσιο σύστημα υγείας και δημόσια παιδεία. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν στη δημοκρατία μας. Όλα αυτά με το δικό μας πρόγραμμα μπορούν να αποκατασταθούν. Και εκεί νομίζω, κύριε Τσίμα, θα κριθεί τελικά η εκλογική μάχη. Αν τελικά αρκεί για την πολιτική αλλαγή, την οποία η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας θέλουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αν για αυτή την πολιτική αλλαγή αρκεί ένα πολιτικό, προσωπικό μάλλον, εγχείρημα σχεδόν προσωπικής ιδιοκτησίας, όπως φαίνεται να είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ή αν αρκεί ένα κόμμα στήρας διαμαρτυρίας και αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, όπως υπάρχουν πληθώρα τέτοιων κομμάτων γύρω μας. Εμείς λέμε όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται πρόγραμμα, θέσεις και ένας άλλος δρόμος απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία παράγει και αναπαράγει αδικίες και ανισότητες. Και έτσι θα αξιολογηθούμε.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι η συζήτηση πριν τις εκλογές για το τι θα κάνει κανείς και με ποιον θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές είναι συνήθως πρόωρη και καμιά φορά είναι και άχαρη, αλλά είναι και υποχρεωτική, διότι αν δούμε τα χτεσινά νούμερα προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα να κυβερνηθεί η χώρα μετά τις εκλογές, ακόμη και να επαναληφθούν, από τον κάποιος να συνεργαστεί με κάποιον. Η συζήτηση άνοιξε και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και με την απόφαση εκείνη της Κεντρικής Επιτροπής που έλεγε όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Την άνοιξε και ο κύριος Δούκας, κάνοντας αυτή την πρόταση που έκανε μεταξύ μιας και της πρώτης και της δεύτερης εκλογής. Νομίζετε ότι μπορείτε να την αποφύγετε αυτή τη συζήτηση?
1: Όχι, προφανώς, ναι. Η συζήτηση αυτή πρέπει να απαντάτε όταν υπάρχουν τα ερωτήματα, αλλά έχουν υπάρξει οι απαντήσεις για όλους μας. Δηλαδή το συνέδριο μας έλαβε την απόφαση για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, όχι με όρους φετιχιστικούς. Είναι ιδεολογικές και πολιτικές και αξιακές οι διαφορές με το κόμμα που σήμερα κυβερνά, και όταν η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών ζητά από μας πολιτική αλλαγή, το ελάχιστο που έχει να κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να νικήσει το κόμμα που σήμερα κυβερνά και να το στείλει στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Αυτό αφορά τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν θα υπάρχει. Το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Καταρχάς, στις πρώτες μέρες έχουμε ακούσει αντικρουόμενα μηνύματα και από τον ίδιο το κόμμα του κ. Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, κατά πόσον είμαστε όμορφος χώρος. Δηλαδή, ακούω και κάτι τέτοια ανορθόγραφα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε να αξιολογηθεί πρώτα και κύρια το πρόγραμμα, οι θέσεις του νέου κόμματος, αν αυτές ποτέ έτσι ανακοινωθούν, ώστε να υπάρξει και η αξιολόγηση. Θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο χώρος για τέτοιου είδους συζητήσεις. Είναι σαφές ότι το βασικό, το οποίο η βασική παράμετρος σε αυτή την εξίσωση, είναι οι εκλογές. Οι εκλογές είναι η τομή εκείνη, η η αποτύπωση της εκλογικής βούλης.
0: Αυτό βέβαια λέει ο κύριος
1: Βουλής. Αλλάξουν.
0: Να γίνουν εκλογές και να δούμε ποιος είναι μπροστά. Τέλος πάντων, θα την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Μάντζο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι σαφές ότι στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε είναι πολύ πιο ωφέλιμο για μας, και αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο και αυτό που πρέπει να αλλάξουν περισσότερο, να μιλάμε περισσότερο για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους παρά για εμάς και τις προεκλογικές ή μετεκλογικές μας προοπτικές. Είναι αφάνταστα πιο ωφέλιμο για την κοινωνία και τη δημοκρατία μας τα κόμματα να μιλούν για την κοινωνία και όχι για τους εαυτούς τους.
0: Σωστό. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Όξως για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης και με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε για πρώτη φορά ψήφισμα για την αναστολή των στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ιράν, καταδικάζοντας τον πόλεμο του Τραμπ. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου βέβαια είναι αυτή η αγωνία ξαφνικά. Πάνω που προχτές, χτες μάλλον τέτοια ώρα, άρχιζε να φαίνεται η δυνατότητα μιας πρόοδου στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για μια εκεχηρία στον Περσικό κόλπο. Η εικόνα το βράδυ σκοτίνιασε, διότι και στο Λίβανο συνεχίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις και στον Περσικό κόλπο χτες είχαμε μια από τις χειρότερες ημέρες με χτυπήματα ιρανικά κατά χωρών του κόλπου, Μπαχρέιν, και ανταπόδοση αμερικανική, συνεπώς. Ποιος ξέρει που βρισκόμαστε. Ο πρόεδρος Τραμπ πάντως μας βεβαιώνει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Εδώ στα δικά μας έχουμε μάλλον αυτή την αναταραχή στην πολιτική σκηνή, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά. Και έχουμε και εξελίξεις, το λέγαμε πριν με τον κύριο Μάντζο, λεγόμενα σκάνδαλα, δηλαδή σε αυτές τις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν καιρό τώρα την δημόσια συζήτηση. Το ένα είναι αυτή η υπόθεση των υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων, το Predator όπως λέγεται το σύστημα. Τι έχουμε, εκείνος ο οποίος εμπορεύεται αυτό το σύστημα, το οποίο στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι νόμιμο, ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας, έκανε για τρίτη φορά την ίδια δήλωση, την είχε κάνει στο Reuters, την είχε κάνει στο Mega, την έκανε χτες και στην εφημερίδα των συντακτών. Τη λέει η δήλωση ότι εγώ απλώς πουλούσα το Predator, δεν ανακατευόμουν στη λειτουργία του, δεν συμμετείχα στην αξιοποίησή του. Ο αγοραστής ήταν πάντα μια κρατική υπηρεσία. Όσοι παρακολουθούν την υπόθεση λένε ότι αυτό μοιάζει με μια δημόσια διαπραγμάτευση όπου εκείνος ζητά να εξασφαλίσει την αθώωσή του. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Η υπόθεση θα έρθει στο εφετείο το φθινόπωρο, το Νοέμβριο νομίζω. Είτε το εφετείο θα κρίνει ότι δεν υπήρχε παρανομία καμία, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, σχεδόν αδύνατον, είτε θα δεχθεί ότι πράγματι δεν εκμεταλλευόντουσαν το σύστημα εκείνοι που το πούλησαν, αλλά κάποια κρατική υπηρεσία. Το οποίο επίσης είναι δύσκολο, γιατί φέρνει την κυβέρνηση σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Τόμπολα. Εξελίξεις είχαμε και στην άλλη υπόθεση εδώ και μέρες, διότι έγινε γνωστή μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης της κυρίας Τυχεροπούλου. Κυρία Τυχεροπούλου είναι η υπάλληλος του ΠΚΠΕ που επέμενε ότι κάτι δεν πάει καλά με τις επιδοτήσεις και τιμωρήθηκε με τον εκτοπισμό της από την υπηρεσία, γιατί έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτήν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέθεσε να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη, εξέτασε 23 συγκεκριμένες περιπτώσεις, 23 από τις δεκάδες.

όχι πολιτικών, παραγωγών. Και τι βρήκε? Βρήκε ότι σε 6 περιπτώσεις δεν υπάρχει καμιά ζημία για την Ευρωπαϊκή, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο, άρα δεν υπάρχει θέμα. Για 9 δεν μπορεί να πει, γιατί ο έλεγχος οικονομικής αστυνομίας που προηγήθηκε ήταν ελλιπής. Και για 8 υπάρχει μεν ζημία, διαπιστώνεται σημεία, αλλά όχι σε βαθμό κακουργήματος. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σε επίπεδο ποινικής αποτίμησης προφανώς σημαίνουν πολλά. Για παράδειγμα, είχαμε ήδη μια διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που ζητάει να μπει στο αρχείο υπόθεση για 2 πολιτικά πρόσωπα, τον Χάραλαμπο Θανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Πολιτικά δεν αλλάζει και πολλά, δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που να αφισβητεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τις επιδοτήσεις, ότι δεν ήταν μόνο θέμα ατομικών περιπτώσεων παραγωγών που έκλεβαν, που δήλωναν ανύπαρκτα, ήταν ένα σύστημα ολόκληρο, το οποίο και πολιτικά καθοδηγούμενο οργάνωνε τη δουλειά. Και επίσης δεν αφισβητείται επίσης ότι υπάρχουν μια σειρά από περιπτώσεις βουλευτών, πολιτικών, που είχαν το θάρρος να παίρνουν τηλέφωνο το διοικητή ενός δημόσιου οργανισμού και να του ζητούν εξυπηρέτηση, έστω και με τη μορφή της επίσπευσης. Κάποιοι αυτό το θεωρούν εντελώς κανονικό, κάποιοι άλλοι δεν το θεωρούν καθόλου.

0: 11,3 ημερολόγιο. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 3 αναδρομική μουσική πληροφορία. Το δεύτερο μέρος άρχισε με Bob Marley. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το καλύτερο άλμπουμ του, το Η Έξοδος. Έξοδος έχει ψηφιστεί κατά καιρούς ως ένα από τα καλύτερα, από τα 3 καλύτερα άλμπουμ του 20ου αιώνα. Αυτή είναι η Suzy Quattro, αν τη θυμάστε κάποτε. Μεγάλη στάρ της ροκ σκηνής, έχει γενέθλια σήμερα. Άχρηστες μουσικές πληροφορίες. Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα και μάλλον στα πολιτικά. Η πολιτική σκηνή παρουσιάζει μια ξαφνική κινητικότητα. Ο καταλήτης προφανώς ήταν η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Δύο νέα κόμματα αναδιατάσσουν τη σκηνή και δεξιά της δεξιάς και στα αριστερά. Παρακάλεσα τον κύριο Δημήτρη Στεβαστάκη, είναι καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου και ήταν βουλευτής ΣΑΜΟΥ με το ΣΥΡΙΖΑ τα περασμένα χρόνια, να είναι μαζί μας για μια έτσι, την δική του αποτίμηση αυτού που συμβαίνει. Καλημέρα κύριε Στεβαστάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας διαβάζω κατά καιρούς, γράφετε πρωτεπότε στο, όχι πρωτεπότε, τακτικά νομίζω, στα νέα την άποψή σας.
1: Κάθε Σάββατο.
0: Έχετε μια. Βρίσκεστε σε μια προνομιακή θέση, δηλαδή δεν είστε ξένος με το χώρο ο οποίος αναδιατάσσεται τώρα με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν είστε και τόσο ενταγμένος ώστε να μην μπορείτε να το δείτε λίγο από απόσταση και ψύχρεμα. Άρα τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, αν δει κανείς τη στιγμή, θα δει ότι έρχει μια ορμητική αναδιάταξη με την έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και την δεύτερη έλευση ενός κόμματος νέου που μαζεύει την κερκίδα, μαζεύει κυρίως το σπίτι, τους ανθρώπους του σπιτιού, της κυρίας Καριστιανού εννοώ. Έρχεται λοιπόν η έλευση και αναδιατάσσει τα πάντα, κυρίως τα τραύσματα που προέκυψαν από τις πολυδιασπάσεις, τις αυτοκαταστροφικές πολυδιασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του 23 και την ακόλουθη προϊού, ήταν προϊόν της.
0: Άρα κλείνει αυτό το τραύμα, λέτε?
1: Καθόλου, αναπαράγεται. Να σκεφτούμε το εξής, ότι οι μετρήσεις ας πούμε αυτή τη στιγμή δίνουν την ήττα του 23 ως ζητούμενο για το νέο κόμμα.
0: Δίκιο έχετε.
1: Δεύτερον, δηλαδή η διαφορά είναι από την επίδοση Κασελάκη στην επίδοση της ΣΥΤΑΣ του 23, των εθνικών εκλογών του 23. Επομένως, ουσιαστικά δεν πρόκειται περί μιας αλλαγής της αρχιτεκτονικής, αλλά για μια αναδιάταξη αυτού του σκορπίσματος που συνέβη, ένα μάζεμα αυτής της διάλυσης που υπήρξε, ιωτικής πρωτίστως και στη συνέχεια ποσοτικής του κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, αυτό βεβαίως πιέζει το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως αλλάζει τους όρους με τους οποίους το ΠΑΣΟΚ θα αντικρίσει την έννοια της συνεργασίας. Αυτό δηλαδή που βιάστηκε να κάνει στο συνέδριό του, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο. Πιεζόμενο από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει μια αξιόλογη διείσδυση και σε ένα μέρος κεντρών κοινών.
0: Αυτό ίσως είναι και το μόνο καινούριο, δηλαδή αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι ναι μεν ο κύριος Τσίπρας, δίκιο έχετε, είναι κάτω από το ποσοστό το οποίο χαρακτηρίστηκε καταστροφικό το 2023, δηλαδή η καταστροφική ήττα είναι αυτή τη στιγμή ο απότερος στόχος, μάλλον ο maximum στόχος εκλογικός. Από την άλλη, ναι, φαίνεται να έχει κάτι που δεν είχε τότε, δηλαδή μια μεγαλύτερη διείσδυση σε ένα κέντρο αριστερό χώρο.
1: Προσοχή, κάνει, διώχνει από το περιβάλλον του τα εικονίσματα των ανθρώπων με τους οποίους συνδέονταν την κυβερνητική περίοδο. Δηλαδή προσπαθεί, μάλιστα αν το παρατηρήσατε, στο Θησίο είχε λευκή βάση, λευκό πουκάμισο, ξεκινάω από το μηδέν, δεν διεγείρω συνειρμούς. Είμαι καινούριος. Αυτό επικοινωνιακά λειτουργήσε και με δεδομένο το ταλέντο που έχει το επικοινωνιακό που έχει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό του δίνει μια ορμή και κυρίως μια δυνατότητα ξαναστιστήματος ενός διαλόγου με ένα κοινό που ήταν κατηγορηματικό μέχρι πρότυπο. Δεύτερον, τροφοδοτείται από την πιο σκληρή και εκλεκτευμένη μορφή οικονομίας, που είναι το ράστι του σούπερ μάρκετ. Ταΐζεται αυτή η πολιτική απορία που συγκροτεί ο κύριος Τσίπρας, αυτό το κενό που εδώ και δύο χρόνια βλέπαμε στις μετρήσεις και στην εκφραστικότητα του κόσμου, τροφοδοτείται από αυτή την πλευρά. Ότι έχω μια αδύρυτη πραγματικότητα. Λίγα χρήματα, πολύ υψηλό τιμάρισμα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εύκολο έδαφος, δεν νομίζω ότι δημιουργούν δυναμική και δεν είναι εύκολο να κερδιστεί η δυναμική. Δηλαδή να σκηνοθετηθεί από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος στις εκλογές, πέρα από τα προγράμματα και όλες αυτές τις, όλο αυτό το κύκλο, υπάρχει η αφηρημένη προσδοκία. Αυτή την αφηρημένη προσδοκία δεν μπορεί ακόμα να την φορτωθεί και εξαρτάται σε πολύ να την εισπράξει, να την τριγύσει. Και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τι. Εξαρτάται από το εάν συγκροτήσει έναν οργανισμό ο οποίος δεν θα είναι κόμμα με τους όρους της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, που είναι αντίτυπο της δομής της κομματικής που είχε το Πασόκ της δεκαετίας του 70 και το 80 και το οποίο είχε αντιγράψει σε ένα μεγάλο βαθμό τη δομή του ΠΚΕ, λέω για τότε. Ο καθένας κληροδοτούσε μια τεχνοτροπία οργανωτική. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Δεν έχει ούτε τις δυνατότητες ο χώρος, ούτε νομίζω. Αλλά μπορεί να υπάρξουν οι άνθρωποι, τα στελέχη, τα οποία δεν θα συνδέονται ισχυρά με την περίοδο της φθοράς, δηλαδή με την αντιπολιτευτική περίοδο 19-20-23, και τα οποία θα αποτελέσουν, ας πούμε, τους γιωτές. Θα αποτελέσουν τα νεύρα, τους νευρώνες με τους οποίους θα αγγίξει την κοινωνία.
0: Δεν είναι και εύκολο.
1: Αλλά αυτό πάλι είναι το δύσκολο. Και αυτό, αν επιτευχθεί, δηλαδή μια οργανωτική συγκρότηση, θα φανεί αν θα μπορέσει να δημιουργήσει δυναμική με τον συνδυασμό της φθοράς κυβερνητικής και την πιθανότητα του κ. Σαμαρά να κάνει.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι άνθρωποι, ένας κόσμος που νοσταλγεί αυτό που κάποτε υπήρξε, ας πούμε, η αριστερά και δει η ανανεωτική αριστερά, η όπου δυσανασχετεί και δυσκολεύεται να ταυτιστεί. Λέτε ότι είναι προσωρινό, στο τέλος τι να κάνουν, θα πάνε με, με αυτόν που μοιάζει νικητής.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή η απελπιστία του ότι δεν υπάρχει τίποτα, η έρημος, θα οδηγεί σε ένα μέρος των γκρινιάριδων, των ανθρώπων που έχουν πάρα πολλά μαζέψει, όπως λέμε, του έχουν μαζεμένα πολλά. Από τις διασπάσεις, από τη διαχείριση της ήττας, από τις μεθοδεύσεις, από αυτό που έδειξε, εν πάση περιπτώσει, το παθολογικό στοιχείο, καθόλου ποιοτικό, που έδειξε το κόμμα την περίοδο της δυσκολίας. Γιατί στη δυσκολία φαίνονται οι ποιότητες. Αυτό λοιπόν το κοινό που έχει, το κοινό του, το σκληρό ας πούμε κοινό, το 20% ξέρω εγώ του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μέρος θα ξαναμαζευτεί γιατί δεν έχει τίποτα άλλο. Γιατί δεν βλέπει τίποτα άλλο. Όμως δυναμική είναι κάτι, μια άλλη ποιότητα. Η δυναμική, το αναπτυξιακό σκέλος ενός κινήματος, είναι μια άλλη ποιότητα. Τώρα, αν θα μπει το Πασόκ σε κρίση στις εκλογές, ερχόμενο τρίτο, που είναι ένας στόχος, και χτυπημένο, στηρθεί σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή το Πασί ή ένα μέρος του, όπως ας πούμε είναι ένα κοινό στόχος κατά την προσωπική μου γνώμη και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά νομίζω και της πλευράς του Αλέξη Τσίπρα, να αναλάβει εκείνος δηλαδή όλη την αντιπολιτευτική, ας πούμε, το αντιπολιτευτικό βάρος και να σπρωχτεί το Πασόκ σε μια συνεργασία που και η κυβέρνηση θα δώσει και θα το συντρίψει αν ανακαλέσουμε την περίοδο του 12. Αυτό είναι περίπου ο σχεδιασμός. Βεβαίως δεν είναι ένας σχεδιασμός μακροσκοπικός ή στρατηγικός. Είναι ένας σχεδιασμός μικρών αναδιαθετήσεων, τα πουλιά να ξανακάθονται στην ρηχτή σκηνή. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι προς τα εκεί είναι το το πράγμα. Δέχτη.
0: Τώρα, υπάρχει στο βάθος η αίσθηση, η εκτίμηση ότι η αναδιαμόρφωση, εν πάση περιπτώσει, της πολιτικής σκηνής είναι πιθανότερο να γίνει εκ δεξιών παρά εξ αριστερών.
1: Ναι, υπάρχει μια συντελεγμένη πίεση. Αυτό το 20% που υπάρχει στην δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι επίμονο, βλέπετε ότι τα σχήματα, ο Βελόπουλος επιβιώνει. Η ελεύθερη που έχει το κόμμα της κυρίας Καριστανού, παρόλο που είναι μια πολύ συμπαθής περίπτωση, γιατί δεν έχει φταρεί, δεν έχει ποτέ μέσα στην δοκιμασία την.
0: Ή τουλάχιστον όχι ακόμη.
1: Μπορεί να σκηνοθετηθεί επομένως με όποιο τρόπο, σε ένα μεγάλο βαθμό έχει σκηνοθετηθεί και ο Αλέξης Τσίπρας το 12-15, όπου ανέστεται ο κόσμος την προσδοκία και την έβλεπε το όραμά του. Εν τούτης, η έλευση του κ. Σαμαρά ή όχι, που επίσης θα στερήσει σκληρό στάρι από την κυβέρνηση, εκλογικό στάρι, είναι ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν στη θέση της Νέας Δημοκρατίας, θα προσπαθούσα με νύχια και με δόντια να μην γίνει αυτό το διάδυμα.
0: Λογικό.
1: Να μην γίνει αυτό το διάδυμα. Γιατί δεν θα μπορέσει να έχει διαπραγματευτικούς όρους στη συνέχεια με τους ομοτράπεζους για την συνεργασία. Επίσης, θα διεγερθούν, ήδη έχουν φανεί τέτοια φαινόμενα, θα διεγερθούν εστοκομματικές αστάθειες που σχετίζονται και με την πυραμίδα, με την παλατιανή πυραμίδα, τη δομή δηλαδή του κόμματος και του Προέδρου. Όλα αυτά θα μπουν σε διακινδύνευση και αυτό δεν είναι καλό όταν διεκδικείς την εξουσία. Όταν η ανασφάλειά σου η εσωτερική υποστηρίζει τον πολιτικό σου λόγο και σε κάνει πιο αδύναμο και πιο διστακτικό.
0: Έχουμε μπει σε μια περίοδο, δεν ξέρω πόσους μήνες θα κρατήσει, μπορεί και σίγουρα λιγότερο από χρόνο, πάντως μερικούς μήνες, όπου όλα αυτά δηλαδή θα κυλήσει πολύ και ο χρόνος αυτός θα είναι πολύ πυκνός πολιτικά. Σας ευχαριστώ πάντως για αυτή την πρώτη κουβέντα, κύριε Σεβαστάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

αυτή είναι η τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας να τραγουδάει η Κάρμεν. Ο συνθέτης της Κάρμεν, ο Μπίζε, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Το όνομά του είναι σημειωμένο στο ημερολόγιο. Καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας τον ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Χθες, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν. Μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ωστόσο, μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ Μαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρούρους της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψευδείς αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται να είπε κατηδίαν σε συνεργάτες του ότι θα εξέταζε την επανέναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν αν σκοτώνονταν Αμερικανοί στρατιωτικοί, ανέφερε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνησή του. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τόμ Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε αναρτησή του επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπληρώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από ουκρανική επίθεση στην Σιμφερούπολη, πρωτεύουσα της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, δήλωσε τα ξημερώματα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής. Στον πρώτο τελικό της μπάσκετ λίγκ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώς θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Για τα υπόλοιπα επιρροτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμιά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. 1:10, Sky 100,3. Ο Βασίλης Χιώτης δεν είναι εδώ, έχει μια υποχρέωση. Μαζί μου είναι ο φίλος μου ο Γιάννης ο Πιταράς, cool και ψύχρεμος.
1: Βρήκε το πρώτο θύμα στο διάδρομο, μπαπ, μέσα, κατευθείαν.
0: Κάτω την παρέτσα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 4.

0: Δεν ξέρω αν είμαστε στο δρόμο για την κόλαση, αλλά κάποιες εφημερίδες λένε ότι μυρίζουν εκλογές.
1: Κάτσε μωρέ, αρχίσατε πάλι εκλογές.
0: Λέω κάποιες εφημερίδες, δεν είπα εγώ τίποτα.
1: Εβδομάδα μπαίνει, εβδομάδα βγαίνει, εκλογές. Σόνι και δεν.
0: Λένε ότι κάτι επιδόματα πάλι παίζουν για τα παιδιά, κάτι επιδόματα για τους συνταξιούχους.
1: Ναι, και...
0: Και
1: σώθηκες.
0: Ετοιμάζει το έδαφος.
1: Μην το κάνεις σαν τον άλλο το δικό μου, εδώ το Γρηγοριάδη.
0: Τι λέει?
1: Που ο οποίος περιμένει τον άλλο μήνα θα πάρει 4 επιδόματα.
0: 4.
1: 4.
0: Από τι?
1: Έχει 4 παιδιά.
0: Αχα.
1: Βάλε κάτω 4 επί 150. Δαγκωτό.
0: Εντάξει, αλλά μα...
1: Αυτός. Εννοείται δαγκωτό.
0: Πιο πολλά θα πρέπει να παίρνει ο άνθρωπος. 4 παιδιά έχει. Είναι εύκολο να έχει 4 παιδιά. 4 παιδιά.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. 150 ευρώ από το πουθενά, από πού και ως πού?
0: Εντάξει. Πάλι καλά.
1: Α,
0: η χώρα...
1: Θα τα πάρει όμως, θα τα πάρει. Θα πίνει νερό στο όνομα του,
0: το 2000...
1: του Μητσοτάκη, θα πίνει. Δεν συζητάμε μετά. Άμα οι εκλογές γίνονταν και τον παραπάνω μήνα, τι θα ψήφιζε?
0: Δεν ξέρω αν θα πίνει νερό, θα βγάλει 6 εκατοστάρικα, αλλά πάντως το 2050, έτσι όπως πάνε, θα είμαστε 8,5 εκατομμύρια. Αρκεί αυτό να σου πω.
1: Συγγνώμη, ναι, αλλά δεν γίνεται. Θα ζει ένας κόσμος με επιδόματα, πώς το έχεις στο μυαλό σου ακριβώς?
0: Κοίταξε, αφού δεν μπορεί να τους δώσει αυξήσεις στους μισθούς ή δεν μπορεί να, με κάποιο τρόπο να στηρίξει άλλους κάπως τα εισοδήματά τους, δίνει κάποια επιδόματα. Τα οποία δεν τον υποχρεώνουν και να είναι κάτι μόνιμο.
1: Ναι, 8,5 εκατομμύρια που λες, θα είσαι εδώ στην Αθήνα. Γιατί όλη η υπόλοιπη επαρχία δεν θα υπάρχει ψυχή.
0: Άσε αυτό. Αυτό δεν είναι
1: το. Άρα λοιπόν, ξαναπάμε στην κουβέντα
0: εσύ που θες. Εσύ όπως και εγώ πάμε συχνά στην επαρχία και πλέον τρίβεις τα μάτια σου βλέποντας ότι τα χωριά όλα έχουν αδειάσει. Και ευτυχώς που έχουν κάποιοι και λίγο τουρισμό και γεμίζουν τα Σαββατοκύριακα ή το καλοκαίρι.
1: Καλά, δεν έχουν όλα τουρισμό. 90 χρονών είναι τα περισσότερα γερόντια εκεί. Μόλις φύγουν αυτοί.
0: Τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Και αν κλείσει και το καφενείο, δε, εκεί είναι που νέκρωσε το χωριό.
0: Και βέβαια αυτό δεν είναι μόνο σε εμάς. Άμα πας στην Ιταλία, το ίδιο συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Πουλάνε, σου λένε έλα στο χωριό και πάρε το σπίτι με 1 ευρώ και χτίσ' το. Μπορείς να το κάνεις αυτό?
1: Θεωρητικά μπορείς, αλλά ναι, ποιος θα το κάνει είναι το θέμα.
0: Δηλαδή, ο στόχος είναι.
1: Όχι, το θέμα είναι να ανοίξουν δουλειές παντού. Αυτό που λέμε αποκέντρωση. Να ανοίξουν. Δηλαδή, ερχόμουν χθες από την Εθνική, έμπαινα σιγά-σιγά στην Αθήνα από Άγιο Στέφανο μεριά και έβλεπα όλες αυτές τις μεγάλες μονάδες που είναι με το που μπαίνεις στην Εθνική. Ή από, έρχεσαι, δηλαδή, για να μπεις Αθήνα. Όλες αυτές τις μονάδες. Και λες, αυτές οι μονάδες που είναι κολοσσοί, έτσι. Τι δουλειά έχουν εδώ? Δεν θα μπορούσε να είναι σε κάποιες μεγάλες ή μικρότερες πόλεις της περιφέρειας?
0: Θα μπορούσε.
1: Και να κρατάει και τον κόσμο εκεί, να δουλεύει, να ζουν και οι οικογένειες.
0: Σημαίνει αυτό ότι έχει μεγαλύτερα μεταφορικά έσοδα. Σημαίνει ότι δεν είναι κοντά στο κέντρο των αποφάσεων και δεν ξέρω τι μπορεί να.
1: Καλά, ρε, η Νότια είναι τα γραφεία διοίκησης στην Αθήνα. Δηλαδή, και ας είναι η μονάδα έξω, δηλαδή. Σιγά το πράγμα.
0: Ήμουνα πριν από λίγες μέρες στη Σεβίλη. Λοιπόν, εκεί τι έχουν κάνει? Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι είναι μια περιοχή στο νότιο της Ισπανίας που είναι γεωργική. Τεράστιες εκτάσεις, όσο βλέπουν το μάτι σου, είναι μελαιόδεντρα, τα οποία είναι 1 μέτρο ψηλά. Δηλαδή είναι καινούργια δέντρα, τα οποία δεν γίνονται τεράστια στα δικά μας. Κάθε μισό μέτρο το ένα πίσω από το άλλο, για χιλιάδες μέτρα.
1: Όσο παίρνει το μάτι σου.
0: Ναι. Όπου μπαίνει η μηχανή μέσα, από τον τρίτο έτος, από τότε που τα έχεις φυτέψει, δίνουν ελιές, μπαίνει η μηχανή μέσα και μέσα σε, ενώ εμείς θέλουμε ένα στρέμμα μια εβδομάδα να το κάνουμε, αυτό σε μια εβδομάδα κάνει 200 στρέμματα.
1: Όσα θες, ναι.
0: Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο κρατάει το κόστος του πολύ χαμηλά και μπορεί να πουλήσει, να κάνει, να δείξει. Εδώ θέλω να πω, είμαστε ακόμα και σε αυτό που έχουμε τόσο καλά προϊόντα, είμαστε πολύ πίσω.
1: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Αλλά ξαναπάμε στην αρχή της κουβέντας. Όταν έχεις εκπαιδεύσει αυτόν τον κόσμο με επιδοματικές λογικές, εννοείται και όλος θα κάτσει στα αυγά του. Εγώ βρέξει χιονίσει, θα το έχω αυτό.
0: Κοίταξε.
1: Δεν θα εξελιχθεί. Δεν θα πάει παραπέρα.
0: Ο Μητσοτάκης ήταν εναντίον των επιδομάτων, αν θυμάσαι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τώρα όλο επιδόματα. Δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος από την άλλη μεριά. Διότι τώρα βλέπεις ότι ο Τσίπρας ανεβαίνει. Με τι ανεβαίνει ο Τσίπρας? Λέγοντας ότι θα μεταφέρω, λέει, τον πλούτο από τους πλούσιους στους μεσαίους και στους φτωχούς.
1: Για τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα τώρα. Τι είναι, τι είχαμε, τι χάσαμε? Δεν είναι στην εξουσία. Ό,τι θέλει μπορεί να υποσχεθεί, ό,τι θέλει μπορεί να τάξει. Ειδικά τώρα θα ακούσεις τρέλες από όλους. Τρέλες.
0: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο Παπαχελάς σήμερα στην Καθημερινή. Λέει πως μια χώρα σαν τη Βρετανία που ήταν από τις πολύ ισχυρές.
1: Το διάβασα, ναι, έτσι, για το Brexit, ναι.
0: Έφτασε στο Brexit και έφτασε αυτή στην απόλυτη διάλυση και του δημόσιου τομέα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ισχυρός.
1: Με τους λαϊκισμούς και τις ηγεσίες που υπηρέτησαν τον λαϊκισμό, ναι.
0: Και αν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η Βρετανία, η Ελλάδα που είναι και επιρρεπή στο λαϊκισμό, έτσι, θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας το 12, όταν ήμασταν στα μνημόνια, υποσχόταν ότι θα καταργήσει τον έμφυα, θα κάνει αυξήσεις στους μισθούς και θα μειώσει τη φορολογία. Ναι. Και ήμασταν 2 χρόνια στα μνημόνια. Λοιπόν, αν και συνεχίζεις το ίδιο μοτίβο.
1: Εντάξει, ο καθένας...
0: Καταλαβαίνεις τι έχουμε μπροστά μας. Πώς το είδες αυτό τώρα? Βλέπω ότι μία δημοσκόπηση μετά την άλλη δείχνουν το δεύτερο κόμμα, το
1: GEP. Λογικό είναι, μωρέ, τώρα και αναμενόμενο τώρα. Ναι. Εντάξει, και εγώ πιστεύω και πολύ νωρίς, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Πάρα πολύ νωρίς. Λογικό δεν είναι. Δημιουργείται ένας φορέας, το ακολουθεί και μία δημοσιότητα. Ακούς κάποια πράγματα, βλέπεις κάποια πρόσωπα καινούργια, σου κάνουν λίγο κλικ, αν έχουν και ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Δηλαδή, για την κυρία Καριστιανού είδες ότι ήρθε με. Γινόταν κουβέντα. Να σου θυμίσω ότι για την κυρία Καριστιανού η κουβέντα που γινόταν το διάστημα προηγήθηκε.
0: Ήταν
1: πολύ πιο μεγάλη σχέση, ναι, με τον Τσίπρα.
0: Γιατί τότε γινόταν η συγκεντρώση τα Τέμπη, όπου ήταν
1: ναι, και δεν την ήξερες, δεν γνώριζες. Ήθελες να μάθεις.
0: Ναι, και ούτε τώρα ξέρεις.
1: Τώρα ουσιαστικά σου είχε σηκώσει τον πύχη ψηλά, έχει περάσει από κάτω. Ναι. Σιγά σιγά αρχίζει και ξεφουσκώνει.
0: Και θυμίζω ότι ο Τσίπρας όταν παραιτήθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 17,8%.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι εκεί, στο βλέπω εκεί, 13,5%.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, στις δημοσκοπήσεις.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο ΣΥΡΙΖΑ τον μπερδεύω. Η Ελλάς.
1: Η Ελλάς, εντάξει. Ναι, εντάξει. Όμως βλέπεις ότι και αυτός έχει αλλάξει πάρα πολύ το επικοινωνιακό του προφίλ.
0: Όχι επί της ουσίας.
1: Α, στην ουσία, λέμε επικοινωνία. Επικοινωνία, ναι. Το φαίνεστε.
0: Κανονικά έγινε.
1: Στοχεύει σε πολύ νεανικά κοινά. Παίζει πολύ με τα social media.
0: Θα αποφασίσω εγώ ποιοι θα έρθουν στο κόμμα και μετά.
1: Σήμερα έχει βάλει ένα βιντεάκι, το έβλεπα τώρα πριν μπούμε μαζί εδώ, με τη Θεοπούλα που την έχει φωνάξει στο γραφείο για να την κάνει μέλος να γραφτεί. Βλέπεις τώρα η στόχευση ποια είναι.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν το κάνει και τυχαία.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι το 15 θα είναι και. Το 13 θα είναι 13 σε 2 μήνες.
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό έχει να κάνει και με το τι θα συμβεί στους όμορους πολιτικά χώρους. Δηλαδή, αυτές οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο έχουν κεντρική επιτροπή και εκεί μάλλον θα βάλουν και την ταφόπλακα. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Κάποιοι θέλουν να βγουν, αλλά υπάρχουν και στελέχη εκεί που αντιλαμβάνουν που θέλουν να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτός. Να δουλεύει.
1: Εντάξει. Καλά, ανοιχτός, θα
0: μπορεί, να βολεύει, μπορεί να βολεύει και τον Τσίπρα αυτό.
1: Δεν μπορεί να κλείσει από τη μια μέρα στην άλλη. Έχει ένα κτίριο, έχει ένα αφημί, έχει μια περιουσία, έχει μια κρατική χρηματοδότηση.
0: Θα μπορούσαν να πάνε όλοι αυτοί κατευθείαν στο Ελλάς.
1: Κοίτα, Ελλάς. Ότι τους κρατάνε με νύχια και με δόντια είναι αλήθεια. Ότι θέλουν να πάνε, χαίρομαι πολύ. Το αν τους θέλει ο Τσίπρας τώρα και υπό ποιες προϋποθέσεις θα το ορίσει ο ίδιος. Γιατί όπως έχεις δει, δεν θέλει κανέναν από αυτούς δίπλα του.
0: Δεν θέλει κανένα λόγο. Όχι ότι λέει κάτι καινούριο, αλλά διότι θα περάσει το στίγμα ότι μία από τα ίδια έχουμε. Με λευκά
1: έφυγε από ένα κόμμα που υποτίθεται ότι θεωρούσε βαρύδι στο προφίλ του.
0: Ναι.
1: Και τα στελέχη του και τις πολιτικές.
0: Ναι.
1: Έφυγε. Πέρασε ένα διάστημα. Έκανε την πορεία, φτιάχνει ένα καινούριο και τώρα όλοι αυτοί τρέχουν από πίσω του. Και αυτός προσπαθεί και τους λέει: παιδιά, αφήστε εμείς.
0: Μα να αφήσετε. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταλέντο εκεί, επικοινωνιακό και πολιτικό, είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Σε όλο αυτό το χώρο. Όμως θα περίμενα εγώ από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έφτασε εκεί που έφτασε, πήγε τη χώρα σχεδόν στα βράχια, έκανε την Κολοτούμπα, εφάρμοσε μνημόνιο και πολύ σκληρό μνημόνιο, ότι θα πει ότι να βγει και να πει έκανα λάθος, δεν ήταν σωστό που σας έβριζα εσάς που υπογράψετε μνημόνια.
1: Εντάξει, είπε κάποια λάθη, τα παραδέχτηκε. Δηλαδή ότι έκλεισε τις τράπεζες αργά τον Ιούνιο, το παραδέχτηκε.
0: Κάνεις και πλάκα.
1: Δεν είναι παραδοχή αυτό, σύντομα.
0: Δηλαδή, όχι, όλα τα λάθη τα φορτώσει στο Βαρουφάκι, στον έναν, στον άλλον που ήταν.
1: Έλεγες πριν για την επικοινωνία και πώς πλέον επικοινωνεί τις απόψεις κτλ. Πρόσεξε. Απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο ηλικιακά είναι πολύ νέο.
0: Ναι. Γιατί δεν θυμάται τίποτα.
1: Όχι, δεν θυμάται. Το 2015 ήταν 10 ετών.
0: Ναι.
1: Αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα για πρώτη φορά ήταν 10 ετών. Δεν έχουν ιδέα από αυτά που τους λες εσύ τώρα. Ιδέα, είναι σαν παραμυθάκι. Μια ιστοριούλα.
0: Εντάξει. Και βέβαια επειδή έχει μια φάτσα πολύ πιο έτσι, πώς να το πω, νεανική, είναι γελαστός, κοιτάει μπροστά, υπόσχεται.
1: Έχει και τον μπλα μπλα, δεν είναι λίγο.
0: Δεν υπάρχει θέμα, τους προσελκύει. Αλλά δεν είναι δυνατόν όμως να πας να ψηφίζεις έναν άνθρωπο έτσι χωρίς καν να το ψάξεις τι έχει γίνει, τι έχει πει στο παρελθόν και τι έχει κάνει. Ναι. Επειδή είναι ωραία φατσούλα.
1: Είναι στο 16, κάτι ή στο 17 είναι αποφάσιστη τώρα που μιλάμε. Ναι, από εκεί.
0: 12 βλέπω εδώ, στην Πάλση είναι 12%. Και βέβαια βλέπω ότι η ελληνική λύση έχει πέσει στο 5,5, η πλεύση ελευθερίας που κάποτε ήταν 15% τώρα είναι 4,5%, το Πασόκ στο 10%.
1: Ναι, έπεσε.
0: Ναι. Το Πασόκ μεταξύ μας δεν έχει κάνει τίποτα. Πήρε 11 τις εκλογές, πόσο πήρε, 11,8 είχε πάρει τις εκλογές, ναι. Καλά. Και από τότε κινείται μεταξύ 11 και 12 και 13. Δηλαδή διαλύθηκε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά τα δύο χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε, δεν κατάφερε να ανεβάσει το ποσοστά του 1-2 μονάδες. Άρα κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα.
1: Καλά, δεν πάει καλά, αλλά και υπάρχουν και στελέχη τα οποία δεν βάζουν και λίγο πλάτη. Τρικλοποδιά βάζουν. Κάτσε, συγγνώμη, είσαι εκεί που είσαι, έχεις τα προβλήματα αυτά. Να έχεις και τους άλλους. Αν δεν σε αρέσει, εννοείται ότι φεύγεις, δεν το συζητάμε. Πας σε άλλο χώρο. Δεν είναι κακό.
0: Ναι, και εντάξει αυτό.
1: Ξεκάθαρες σχέσεις και θέσεις.
0: Ο Δούκας και να λέει ότι πρέπει να κάνουμε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και αν είναι μάλιστα και μεγαλύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την ηγεσία του χώρου ο Τσίπρας.
1: Ναι, έχουν λύσει όλα τα υπόλοιπα και τώρα κοιτάνε και μπροστά. Μα ναι. Το να κοιτάξει μπροστά σε ένα οραματικό πολιτικό λόγο δεν είναι αυτό. Είναι να κοιτάξει λίγο τον κόσμο, να απευθύνει τον κόσμο. Και να δείξει ένα οραματικό λόγο. Έτσι. Για τον κόσμο. Αυτά δεν αφορούν τον κόσμο.
0: Ενώ
1: αυτά αφορούν εσένα, τα μικρομάγαζα.
0: Τα θέματα τα μεγάλα είναι η ακρίβεια στον κόσμο, είναι η στέγη του, είναι το παιδί του που θα πάει στο σχολείο, είναι τα παιδιά αυτά τα οποία δεν ξέρουν αύριο τι θα κάνουν. Είναι διάφορα θέματα τα οποία υπάρχουν, τα βλέπεις στις δημοσκοπήσεις όλες. Και αντί να ασχολείσαι με αυτά, το πρώτο θέμα το οποίο βάζει το Πασόκ με την κάθε ευκαιρία είναι οι υποκλοπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και αυτά τα στελέχη τα οποία αναφέρεσαι. Βλέπεις ότι προσπαθούν να ασκήσουν μια κριτική στον Ανδρουλάκη, ότι είναι αιμονικός, ότι τέλος πάντων έχει μια πολιτική αιμονή με το θέμα της διαφάνειας, της διαπλοκής των παρακολουθήσεων του Predator κτλ. Και οι ίδιοι, αντί να κάτσουν να ασχοληθούν με τα προβλήματα της καθημερινότητας από το πόστο του ο καθένας, λέει «Α, ο Τσίπρας». Τι πόσο έχει ο Τσίπρας, αυτό. Α, έχει και δυναμική.
0: Τώρα αυτά είναι το
1: μήπως να το δούμε για μετά.
0: Γιάννη μου, αυτά είναι ο πανικός των τελευταίων ημερών. Αυτό το θέμα είναι θέμα 2 ετών. Τα 2 αυτά χρόνια θα έπρεπε τα κύρια θέματα του ΠΑΣΟΚ, τα κύρια θέματα κάθε μέρα, να βομβαρδίζει επικοινωνιακά τον κόσμο.
1: Απόλυτα.
0: Να είναι η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή, η ανισότητα στη φορολογία, οι εξωφρενικές τιμές των
1: χθες ξέρεις ότι βγήκαν και διάφορα σενάρια περί διαγραφής του,
0: ναι.
1: Του Δούκα από το ΠΑΣΟΚ.
0: Μα μη σχολείς.
1: Δεν ξέρω αν έχουν βάση όχι.
0: Γιατί να φύγει ο Κωνσταντινόπουλος και να μην φύγει ο Δούκας, δεν καταλαβαίνω.
1: Ο Κωνσταντινόπουλος έφυγε.
0: Γιατί.
1: Και έφυγε και έδωσε και την έδρα προς τιμήν του.
0: Λέω, γιατί τον έβαλε τον Κωνσταντινόπουλο απέναντι και δεν βάζει τον Δούκα απέναντι. Ο Κωνσταντινόπουλος τουλάχιστον δεν λέει να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, ο Κωνσταντινόπουλος είχε ασκήσει μια κριτική στην ηγεσία του
0: και
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Πολύ καλά έκανε.
1: Για τις πολιτικές, για τα δημοσκοπικά ευρήματα, ότι θέλει αλλαγή πλεύσης κτλ. Δηλαδή αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ψάξει να βρει τον επόμενο αρχηγό.
0: Όχι, εδώ πέρα όμως το να προσπαθείς εσύ να αποκτήσεις ταυτότητα και να δείξεις διαφορά λέγοντας ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θυσιάστηκε με τα μνημόνια και δεν έχουμε καμία σχέση με τον Τσίπρα και αυτά που είναι η γραμμή σου και από την άλλη μεριά να έχεις ένα στέλεχος του κόμματος που να λέει να πάμε με τον Τσίπρα ως αρχηγό είναι τεράστια απόσταση.
1: Μ' αρέσει το μήνυμα του Σωτήρη.
0: Λέει.
1: Καλησπέρα, λέει. Ναι, αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα πρώτη φορά και τότε ήταν 10 ετών, έχουν γονείς να τους πούνε τι γινόταν τότε. Με το πρίσμα του ο καθένας βεβαίως.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε βέβαια στις εποχές όπου οι γονείς καθορίζανε και την ψήφο της οικογένειας όλης. Η αλήθεια είναι. Τώρα ο καθένας κάνει του κεφαλιού του.
0: Ναι. Εγώ ξέρω πάνω.
1: Δεν έχει τα σαλιωμένα τα.
0: Σε ηλικία εκεί.
1: Ψηφοθέλτια.
0: 28-30.
1: Σταυρωμένα.
0: Τα οποία βλέπω γύρω μου παιδιά τα οποία λένε ότι εγώ δεν θα αποκτήσω σπίτι, Εσείς έχετε σπίτια, αλλά εγώ δουλεύοντας δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσω σπίτι όπως θα παίξει ο πατέρας μου ή ο παππούς μου.
1: Ναι.
0: Γιατί πώς θα μαζέψεις 300 χιλιάρικα να πάρεις ένα διάρρη 15 ετών.
1: Ναι.
0: Μπορείς ποτέ να μαζέψεις.
1: Ποτέ. Ποτέ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισραήλ και Λιβανό συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία ζώνων ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για ζώνων ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος

0: Την ίδια ώρα διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυραυλούς. Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε για πρώτη φορά ψήφισμα για την αναστολή των στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ιράν, καταδικάζοντας τον πόλεμο του Τραμπ. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης τον Ισοπρωθυπουργός. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, ο Γιάννης ο Πιταράς
1: και ο Νάτσο Παδόπουλος.
0: Αυτό το τραγούδι τώρα πώς ξέφυγε, μπήκε μέσα τέλος πάντων.
1: Έχεις γούστα τελευταία.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη τον Μανιάτη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Είσαστε εδώ ή είσαστε έξω?
2: Βρυξέλλες.
0: Και φτάνουν και τα νέα γκάλα, φτάνουν και εκεί βέβαια, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, όλα φτάνουν εδώ.
0: Τι λέτε, υπάρχει ανησυχία αυτό που καταγράφεται του ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο τώρα ξαφνικά?
2: Καλά, μην πιάζεστε. Όπως είμαστε όλοι έμπειροι σε αυτά τα πράγματα. Όπως ξέρουμε, εάν δεν έρθει ο Σεπτέμβρης να καταλαγιάσουν όλα αυτά τα καινούργια πράγματα, γιατί κάθε φορά που δημιουργείται ακόμα, πάντα υπάρχει μια δημοσκοπική άνοδος. Το βλέπουμε στη συνέχεια. Υπήρχαν κόμματα που είχαν 15% και δεν παρουσιάστηκαν καν. Στην Κύπρο, μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, έγιναν εκλογές και δυστυχώς έπεσαν έξω όλες οι δημοσκοπήσεις που προέβλεπαν εκτόξευση, ας πούμε, του κόμματος του Φιδεία. Το Φιδεία πήρε μόνο 5%. Άρα, εγώ θα έλεγα, κύριε Παπαδόπουλε, ας περιμένουμε με ηρεμία.

0: Έτσι κι αλλιώς το Πασόκ έχει ολοκληρώσει πριν ένα μήνα το συνέδριό του. Έχει πολύ καθαρή στρατηγική άποψη πώς πρέπει να πάμε σε εκλογές και πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
1: Ναι, αλλά μπαίνουν και άλλες παράμετροι τώρα, κύριε Μανιάτη. Δηλαδή δεν τις βάζουμε εμείς, τις βάζουν άλλα στελέχη. Εσείς λέτε ότι έχετε μια ξεκάθαρη στρατηγική, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν είναι καθαρό για όλους.
0: Ακούστε, εγώ.
1: Σαν να ετεροκαθορίζονται κάποιοι από τις εξελίξεις πολιτικές.
0: Ακούστε, εγώ ποτέ δεν σχεδίασα κανένα στέλεχος του Πασόκ. Κανένα. Και δεν προκύπτει να το κάνω και τώρα. Μπορώ να σας πω αυτό που είναι η δική μου άποψη. Και η δική μου άποψη είναι ότι το Πασόκ έχει πολύ καθαρό δρόμο μπροστά του, με πολύ σαφή επιλογή να κατέβουμε για αυτόνομη πορεία και με στόχο να κερδίσουμε τις εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Και μετά τις εκλογές βλέπουμε. Αλλά αυτή είναι η στόχη μας. Ξέρετε, όταν πας σε μία μάχη και αρχίσεις να φτιάχνεις σενάριο δεύτερο, σενάριο τρίτο, σενάριο δέκατο, πολύ περισσότερο σε μία τόσο κειμενόμενη πολιτική πραγματικότητα που δεν ξέρεις ούτε πώς θα είναι, αν θα φτιαχτεί και άλλο κόμμα, πώς θα είναι το Σεπτέμβριο, τι ακριβώς θα γίνει. Θεωρώ πολύ προφύστερες κινήσεις κάποιων που προκαταλαμβάνουν διάφορα πράγματα.
2: Ναι, αλλά βλέπετε ότι αυτό δεν είναι καινούριο, έτσι, το Πασόκ τώρα αυτή τη στιγμή είναι...
0: τα έχουμε ζήσει, κύριε Πέδε,
2: αλλά περιμένουμε όμως τα δύο χρόνια αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν διαλυμένος, το Πασόκ να πάρει πάνω του, να ανεβεί από το 12-13, να πάει στο 15, στο 16. Και αισθανόμαστε ότι αυτό συμβαίνει, δεν συμβαίνει, γιατί είναι υποκλοπές το κύριο θέμα και όχι η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή, η ανισότητα στη φορολογία και όλα αυτά.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή είστε εμπειρος δημοσιογράφος.
2: Ναι.
0: Είμαι από αυτούς που δούλεψα και σε επίπεδο Ευρώπης και στην Ελλάδα, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής Στέγασης, για το θέμα της στέγασης.
2: Ωραία.
0: Το Πασόκ, τον Νίκο Σανδρουνάκης, ήμασταν οι πρώτοι που το βάλαμε πριν δύο χρόνια.
2: Έχετε δίκιο.
0: Το Πασόκ κατέθεσε πλήρη, πληρέστατη πρόταση.
2: Κάθε μέρα θα έπρεπε να ήταν αυτό στα μίντια.
0: Ναι, αλλά
2: κατά τη γνώμη μου.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Το παρουσιάσαμε 1-2-3 φορές. Πέρασε ποτέ από τα μίντια αυτό? Γιατί σας το λέω αυτό? Το λέω γιατί, ξέρετε, σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία που συνταράσσεται από διάφορες ανασφάλειες, πρέπει να βρίσκεται τα κατάλληλα εργαλεία για να περάσει το μήνυμά σου. Σας το λέω τώρα με μια...
1: Καλά, δεν φταίνε τα μίντια γι' αυτό όμως, δεν τα ρίχνετε στα μίντια.
0: Όχι, άλλο, αφήστε να σας πω τι εννοώ.
2: Ναι, ναι.
0: Εάν εσύ που θέλεις να γίνεις ο φορέας του μηνύματος, δεν βρίσκεις τον κατάλληλο τρόπο να επικοινωνήσεις το μήνυμά σου, προφανώς τα μίντια κάνουν το δικό τους, το δικό τους ρόλο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, που συγκεκριμενοποιείται, ας πούμε, στο Πασόκ, το έχουν όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και το έχουν και όλα τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ροπή των κοινωνιών προς την άκρα δεξιά ή προς την άκρα αριστερά, επειδή ακριβώς αισθάνονται ανασφάλεια. Αλλά για να μην σου το γενικεύω και θεωρητικολογώ, να γυρίσω λίγο στα ελληνικά. Θα συμφωνήσουμε για μερικά αυτονόητα. Πρώτον, ότι το Πασόκ έχει πολύ καθαρή στρατηγική μέχρι τις εκλογές. Δύο, ο Πασόκ έχει άποψη και έχει καταθέσει προτάσεις πολύ συγκεκριμένες, ρεαλιστικές, όχι δημοπολιτικές, για όλα τα θέματα της χώρας. Από την οικονομία και το κυκλοφοριακό της Αθήνας, μέχρι τη στέγαση και τον τρόπο χειρισμού της ακρίβειας της τράπεζας. Νομίζω ότι σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας. Να σας πω που θεωρώ, ας πούμε, ότι έχουμε κάνει μια υστέρηση. Το έχω πει και δημόσια, το λέω και τώρα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχουμε ονοματίσει, εισαγωγικά, να έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλαδή, να έχουμε ονοματίσει το man to man που πρέπει να παίζουμε στους υπουργούς. Αυτό δεν έχει γίνει.
2: Ναι.
0: Επίσης.
2: Σκιώδης υπουργή λέτε. Σκιώδης υπουργή.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, ναι, που είναι στην αντιπολίτευση. Και ένα δεύτερο θέμα που επίσης το έχω πει δημόσια και είναι η καλοπροαίρετη κριτική μου, ας το πούμε, είναι το εξής. Θυμάστε, ο κύριος Μητσοτάκης το 19 πριν τις εκλογές που μας είχε παρουσιάσει τους περίφημους σοφούς του εκεί στο Βοτανικό σε μια τελετή, ότι να, αυτοί είναι οι σοφοί μου, με αυτούς θα κυβερνήσω. Και αντίστοιχα, ο κύριος Τσίπρας τώρα μας παρουσιάζει τους δικούς του σοφούς. Τι θέλω να πω με αυτό? Εάν δείτε τα στελέχη του Πασόκ, τα στελέχη που στελεχώνουν τους τομείς πολιτικής του Πασόκ, εγώ ξαναλέω, επειδή τα έχω πει και δημόσια, το παραλαμβάνω. Θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ έχει από τα καλύτερα στελέχη που διαθέτει η ελληνική κοινωνία. Άρα, έχει πρόγραμμα συγκεκριμένο, ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο. Έχει στελέχη πρώτης γραμμής που δυστυχώς δεν τα έχει βγάλει. Τα βιογραφικά τους είναι εκπληκτικά. Λοιπόν, εάν κάνεις τέτοιες κινήσεις και ειδικά σε περιοχές, προφανώς δεν μιλάω για την Κρήτη, για την Ηλία, τη Δυτική Ελλάδα, που το Πασόκ πιθανά θα έρθει και πρώτο στις επόμενες εκλογές. Μιλάω για, ας πούμε, για το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Αττική. Εάν δεν κάνεις τέτοιου είδους κινήσεις, και να βγουν αυτά τα στελέχη σου, από τους γραμματείς των τομέων μέχρι οτιδήποτε άλλο, δεν οι βουλευτές μας δεν είναι τόσο πολύ σε αριθμό για να καλύψουν όλα τα θέματα. Άρα, αν θέλετε, εγώ θεωρώ δύο πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρώτον, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε στα καινούργια μέσα, δηλαδή Twitter, Instagram, Facebook κλπ., να περάσουμε το μήνυμά μας, και αυτό είναι ένα τουλάχιστον πανευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι μόνο της Ελλάδας ή του ΠΑΣΟΚ. Και δεύτερον, να βγάλουμε έξω στον αέρα και σε επικοινωνία με τους πολίτες, διαζώσεις, αλλά και στις τηλεοράσεις κλπ., μια σειρά στελεχών που είναι με απίστευτα βιογραφικά. Να δει ο κόσμος ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο Ανδρουλάκης, ο Μανιάτης, ο Παπαδόπουλος κλπ. Είναι και τουλάχιστον άλλοι 200 άνθρωποι που μπορούν πραγματικά να κυβερνήσουν τη χώρα.
2: Αλλά εγώ νομίζω πως υπάρχει και ένα θέμα στρατηγικής, με την έννοια ότι βλέπουμε αυτές τις μέρες, ας πούμε, στο χιλιοστό καταγραφή όλων αυτών των ανθρώπων που πήραν μέρος στην κρίση.
0: Είναι
2: μια συγκλονιστική ντοκιμαντέρ, το οποίο στηρίζει 100% όσα έκανε με μεγάλη θυσία το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια του μνημονίου. Δεν υπάρχει μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά. Φτάσαμε το ΠΑΣΟΚ να μην ψηφίσει υπέρ του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος ήταν δικό σας υπουργός και μετά ήταν ο επικεφαλής Τράπεζας της Ελλάδος, που τον είχε βάλει στο στόχαστρο να τον αποκεφαλίσει ο Τσίπρας.
0: Ωραία, επειδή για τον Γιάννη Στουρνάρα θέλω να πω μια κουβέντα. Είμαστε μαζί υπουργοί στη δύσκολη περίοδο 2013-2015 και βίωσα, εγώ υπουργός ανέργειας και περιβάλλοντος, ο Γιάννης Τουρνάρας υπουργός οικονομικών, βίωσα την εκπληκτική ευρύτητα και συμπεριληπτικότητα στα θέματα που έχει ο Γιάννης Τουρνάρας, καθώς επίσης και την ταχύτητά του σε να παίρνει αποφάσεις. Και θέλω να καταθέσω τη δική του, του Γιάννη Τουρνάρα, συμβολή στο πώς η χώρα στάθηκε όρθια στη διάρκεια της διακυβέρνησης αυτής.
2: Ναι.
0: Ωρα. Είναι προφανές ότι ήταν λάθος του τότε έδωσε τη συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
2: Okay,
0: είναι
2: προφανές. Προφανές.
0: Είναι αυτό.
2: Άρα από αυτό όμως καταδικάζει ο Στουρνάρας και το λέμε παρόν.
0: Ταυτόχρονα θεωρώ ότι ο Γιάννης Στουρνάρας ως διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας κάνει μια πολύ καλή δουλειά.
2: Ναι.
0: Θα μπορούσε κανείς να του κάνει κριτική ότι θα έπρεπε πιο γρήγορα οι τράπεζες να ζητήσουν να μειώσουν τα επιτόκια τους. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Αλλά μέσα σε αυτό που βλέπω ότι γίνεται σε κεντρικές τράπεζες στα άλλα κράτη-μέλη, ο Γιάννης Στουρνάρας νομίζω ότι είναι ένας διοικητής ο οποίος έχει κρατήσει σταθερά το τιμόνι της κεντρικής τράπεζας της Ελλάδας και πραγματικά αποκτά την πατρίδα ουσιαστικά προκειμένου να κάνει καλύτερα τα πράγματα. Ξαναλέω, αυτό δεν αναιρεί ευθύνες κυρίως της κυβέρνησης σε αυτό το χαράτσι που επιβάλλουν οι εμπορικές τράπεζες στους πολίτες. Αλλά εκεί πια τα θέματα είναι περισσότερο κυβερνητικής πολιτικής και λιγότερο ρυθμίσεων της κεντρικής τράπεζας.
1: Μήνυμα, παλαιοφιλελεύθερος, γιατί δεν το ήξερα κι εγώ αυτό, τώρα το βλέπω. Νότι, επιβεβαίωσε ή διέψευσε. Χθες λέει ο Βασίλης Χιώτης, είχε αναφέρει στα παιδιά της αλλαγής πως θα έχει καλεσμένο μελλοντικό υπουργό της προοδευτικής διακυβέρνησης. Είναι, λέει, ο Γιάννης ο Πιταράς αυτός ο μελλοντικός υπουργός ή ο συνονόματος Γιάννης Μανιάτης?
0: Ο Γιάννης Πιταράς το λέει αυτό,
1: Όχι, ένας...
0: Όχι, εννοώ ο Γιάννης Πιταράς.
1: Ναι, εγώ το διαβάζω, ναι. Ήλπιζα, λέει, πως θα ήταν ο Πιταράς μέχρι που βγάλετε το Μανιάτη στον αέρα.
0: Και αποδοτευτήκαμε. Για Πιταρά το πάει. Το πάει για Γιάννη Πιταρά. Και δυνατά να στηρίξουμε όλοι.
1: Ναι, δαγκωτώ.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και είσαστε και ειδικό στα θέματα ενέργειας και είσαστε ο πρώτος ο οποίος βάλατε μπρος για να αρχίσουμε να ψάχνουμε για υδρογονάνθρακες. Τι έγινε τώρα ξαφνικά, και ενώ είχε γίνει τεράστιο θέμα όλους τους μήνες ότι η Exxon Mobil θα αρχίσει να τρυπάει στην Κρήτη, είδαμε τώρα πριν από δύο μέρες ότι φεύγει τώρα από την Κρήτη.
0: Κοιτάξτε, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που αντιλάβοντας κανείς τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης είναι να χαμογελά με κατανόηση και θλίψη. Όταν φεύγει η Exxon Mobil από το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, για το οποίο σας θυμίζω, μας είχαν πει πριν δύο χρόνια ότι ετοιμάζαν πτυχιώτες να ρίξουν τρυπάνι. Όταν φεύγει, είναι απλώς μία επιχειρηματική κίνηση. Όταν η ίδια εταιρεία μπαίνει στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού, είναι πολύ σπουδαία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Παιδιά της κυβέρνησης, δεν θέλετε να μας τρελάνετε. Εγώ έκανα μία πολύ έτσι προσεκτική ανάρτηση και είπα το εξής. Ξέρετε, εκτός από αυτούς που θέλετε με την προπαγάνδα σας να πείσετε, υπάρχουν και μερικές χιλιάδες Έλληνες πολίτες που έχουν σπουδάσει γεωλόγοι, μεταλλιολόγοι, μηχανικοί, οικονομολόγοι, που τα παρακολουθούν αυτά και χαμογελούν με συγκατάβαση μπροστά προφανώς στη μιζέρια και την απελπισία της κυβέρνησης να προσπαθεί την ίδια κίνηση που γίνεται κάπου να την ονοματίζει τυχαία επιχειρηματική κίνηση και παραδείπλα να την βαφτίζει μεγάλη σπουδαία κυβερνητική τυχεία. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, κύριε Παπαδόντου, κοιτάξτε. Η Ελλάδα το 2014 είχε χαράξει έναν δρόμο, πριν 12 χρόνια από σήμερα. Εάν τον δρόμο αυτό τον είχε ακολουθήσει ο Τσίπρας, που τώρα θέλει να ξανασώσει την πατρίδα, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, που επίσης θέλει, μέχρι πριν δύο χρόνια έλεγε στον ΟΗΕ, δεν θέλω ούτε να ακούσω για υπερβενάφρακα, εδώ και αυτά είναι αγαθά ενεργειακά του προηγούμενου αιώνα. Και ξαφνικά μετά την έλευση του Προέδρου Τραμπ, ερωτεύτηκε τους υπερβενάφρακες. Να σας πω κάτι άλλο. Ακούτε τους τελευταίους μήνες να ημινολογούν τον περίφημο κάθετο διάδρομο. Τα προηγούμενα χρόνια είχατε ακούσει ποτέ Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Μητσοτάκη ή κανέναν Υπουργό Ενέργειας να μιλά περί καθάτου διαδρόμου? Όχι βέβαια. Λοιπόν, τον κάθε τον διάδρομο τον σχεδιάσαμε το 2014, υπογράψαμε συμφωνίες με Βουλγαρία και Ρουμανία το 2014. Από το 2014 μέχρι το 2025, τέλος του 2025, κοιμόντουσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και όταν οι Αμερικάνοι ενδιαφέρθηκαν, ξύπνησαν και είπαν άντε να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Στα λόγια μου πάντως έρχεστε. Διότι...
0: Απολύτως.
2: Όχι, θέλω να πω διότι αυτά είναι δύο θέματα σημαντικά. Πράγματι, η κυβέρνηση είχε χιλιάδες ταρατατζούμ και πανηγυρισμούς για την Κρήτη και την Exxon Mobil. Η Exxon Mobil έφυγε, το Πασόκ έβγαλε μια ανακοίνωση ο Μανιάτης και μπορεί να έβγαλε κάποιος άλλος. Έκανε κάποια εκστρατεία γι' αυτό. Θέλω να πω, η επικοινωνία στα θέματα σημαντικά πρέπει να είναι μπροστά.
1: Δεν
2: είναι μόνο υποκλοπές.
1: Δεν υπάρχει follow-up σε αυτά. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει follow-up. Δεν υπάρχει συνέχεια.
0: Κύριε, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κατάλληλος σε αυτά. Δεν ξέρω. Πράγμα. Δεν ξέρω την κοινωνία. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά δηλώνω πλήρη αδυναμία. Αλλά δεν γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, να ξεχνάει η κυβέρνηση, γιατί έχει μια στοιχειώδη σεμνότητα. Η ίδια κυβέρνηση είναι αυτή που πριν τρία χρόνια έδιωξε τον κολοσσό που λέγεται Total και τον κολοσσό που λέγεται Repsol από οικόπεδα νότια της Κρήτης και στα Ιωάννια που ήταν εγκατεστημένοι άνθρωποι. Είχαν κάνει γιατί? Λόγω αδιαφορίας της κυβέρνησης. Και ξαφνικά να μας λέει ότι μπαίνει έξω μόνο στο οικόπεδο 2 βόρεια της Κρήτης, Κέρκυρας. Ξέρετε, το οικόπεδο 2 στην Κέρκυρα που εμείς το προκηρύξαμε το 2014 και ξέρουμε ότι έχει κοίτασμα. Έχει και το κοίτασμα που λέγεται Αχιλλέας και το κοίτασμα που λέγεται Πύρος. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε εδώ για 15 χρόνια. Ξαφνικά μας λέει η κυβέρνηση που ποτέ δεν είχε ενδιαφερθεί γι' αυτό τι σπουδαίο είναι που μπαίνει έξω νόμπελ στο οικόπεδο 2 ανοιχτά της Κέρκυρας. Μα το οικόπεδο 2 ήταν μέσα η Total και την διώξατε. Και πέρασαν χρόνια, ήρθε η Energia, έκανε με δικά της λεφτά μία από τις εταιρείες που πρέπει πραγματικά να πούμε ότι κάνει σοβαρή δουλειά και στο Ισραήλ και λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά γιατί τα λέω τώρα. Και δεν ξέρω αν έχουμε ένα λεπτό. Εγώ πριν κλείσουμε, θέλω για ένα λεπτό να σας πω κάτι πιο πολύ προσωπικό. Και
2: ναι.
0: Έχω λίγο ένα
2: λεπτό. Βεβαίως, πέστε μας.
0: Και καταρχήν θέλω να αποτίσω φόρο τιμής και σεβασμού στον Νίκο Καγαρά. Με τον Νίκο δουλέψαμε μαζί την περίοδο 2013-2014. Ο Νίκος αναπληρωτής υπουργός πολεοδομίας στο Υπουργείο και εγώ υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, και μαζί φτιάξαμε το περίφημο νομοσχέδιο που έγινε νόμος για την χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση, ο οποίος καταργήθηκε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ τον πρώτο χρόνο και μετά τον επανέφερε. Αυτό που είδα σήμερα στις εφημερίδες, νομίζω στην καθημερινή, είναι ότι κατατέθηκε ο κώδικας πολεοδομίας και χωροταξίας που επίσης είναι έργο του Νίκου Ταγαρά. Θέλω λοιπόν να καταθέσω την προσωπική μου μαρτυρία για το σπουδαίο έργο που είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ανήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, αλλά ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που καλύψε την πολιτική ζωή. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι μια ανοιχτή πρόσκληση που θέλω να απευθύνω και σε εσάς και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, για την επόμενη 5η 11 Ιουνίου στις 6 ώρα το απόγευμα, με τιμάμε τη μεγαλύτερη τιμή που αισθάνομαι ότι έχει γίνει ποτέ στο πρόσωπό μου ως επιστήμονα και ως καθηγητή, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διότι με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου θα με αναγοράσουν επίτιμο διδάκτορα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και είναι κάτι που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πρίτανη και στη Σχολή των Τοπογράφων, αλλά και σε όλα τα μέλη της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου, γιατί πραγματικά αισθάνομαι μερικές φορές ότι δεν αξίζω τόσο μεγάλες τιμές, γιατί το Πολυτεχνείο είναι ένα κορυφαίο ίδρυμα της χώρας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανιάτη.
0: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ως εδώ ήταν για σήμερα.
1: Κουρασμένος σε βλέπω.
2: Γιάννη Πιδράση, ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
1: Χαρά δική μου. Καταρχήν, κάθε φορά που είμαι δίπλα σου κάτι μαθαίνω.
2: Κάτι κερδίζεις.
1: Σοφότερος φεύγω, πάντα να ξέρεις.
2: Γεια σας, εμείς αύριο στη 1.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Χθες, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Προτού προσθέσει, μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ-Μαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρόμιου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψευδείς αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ και που ενέπλεξε τη χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κύριος Μητσοτάκης. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χαλκίδας. Στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή σειρά θα μεταφερθεί στο ΑΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29. Βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5ης 4 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή ημέρα εδώ και σήμερα, όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6, στην πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky. Σας καλημερίζουμε, μας καλημερίζετε και σας ενημερώνουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, για όλα αυτά τα οποία έχουμε τις εξελίξεις στην εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα. Με όλη λοιπόν την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ και όπως πάντα με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην Ελλάδα και τον κόσμο, ξεκινάμε την ημέρα μας για να έχουμε την καλύτερη και περαιτέρω ενημέρωση. Όλα αυτά για τα οποία καθημερινά οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, τόσο του ραδιοφώνου και τη τηλεόραση αλλά και του διαδικτύου, είμαστε εδώ έτσι ώστε να έχετε και εσείς, επαναλαμβάνουμε, το ότι πρέπει για να γνωρίζεστε στην έναρξη του νέου σας πρωινού. Και το νέο πρωινό ξεκινάει μαζί μας, όπως πάντα, και συνδεόμεθα, είτε βρίσκεστε εδώ στην Αττική, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και βεβαίως και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου συνδεόμεθα μέσω διαδικτύου και ακουγόμαστε και προφανώς μηδενίζονται και εκμηδενίζονται οι αποστάσεις και αποτελούμε και συνδιαμορφώνουμε τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Συντονίζει και ευθύνεται για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά για όλα και όλα ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Αν κάτι σημαίνει τώρα στους αθηναϊκούς και όχι μόνο δρόμους, είμαστε εδώ και καταγράφουμε τα τηλεφωνήματά σας. Πρωτίστως ο Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170-174 και βεβαίως εμείς διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα που έρχονται μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε εδώ στο στούντιό μας και διαβάζουμε την όλους εσάς που είστε εκτός ραδιοφωνικού θαλάμου και επικοινωνείτε μαζί μας. Καλή σας μέρα και πάλι. Στη μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων, έχουμε καταρχάς το Ισραήλ και το Λίβανο που συμφώνησαν σε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως έχουμε να συζητήσουμε και πολλά τα οποία έρχονται με αυτή τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, έχουμε αισιοδοξία του κ. Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Εντός ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίζεται με δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματευτές και οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν σχετικά έγγραφα. Αυτό επίσης το οποίο έχει να κάνει και έχουμε στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων εκεί για τον Περσικό κόλπο και τη Μέση Ανατολή, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό, να σας πούμε, και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στο τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Επίσης, μεγάλη είδηση και έρχεται και πάλι από την Ουάσιγκτον και τις ΗΠΑ. Τη σαφή και σαφέστατη θέση ότι δεν υφίσταται καμία αλλαγή στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, διατύπωσε ξεκάθαρα, δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρος τρόπος, εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, λαμβάνοντας και πολύ μεγάλες αποστάσεις από τις απόψεις που έχει εκφράσει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο κ. Τον Μπάρακ. Καταθέτοντας λοιπόν ενώπιον της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο κ. Ρούμπιο τόνισε ότι υπό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν υπάρχει δυνατότητα στην Τουρκία να λάβει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και συνέδεσε το θέμα με την εγκατάλειψη των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 που έχει ήδη προμηθευτεί η Άγκυρα. Απόλυτο και ξεκάθαρο το μήνυμα του κυρίου Ρούμπιο. Από την άλλη, έχουμε την απόλυτη και ξεκάθαρη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει να κάνει και με εμάς, εδώ με την χώρα μας, όπου αφαίρεσε επισήμως την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας έτσι το οριστικό τέλος της 16 ετούς. Περάσαν ό,τι 16 χρόνια και ξανά οι ίδιοι και οι ίδιοι συζητάνε με ΛΑΣ, με ένα λάμδα, όπως λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης με ένα νι. Ο κ. Τσακαλώτος, δανείζω με την ΑΤΑΚΑ τον κ. Τσακαλώτο χθες στην ΕΡΤ, να ζητήσουν ξανά την διακυβέρνηση της χώρας. 16 ετής περίοδος ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση αυτή βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και την μείωση του δημοσιονομικού και του δημοσίου χρέους αναμένεται να πέσει, παρακαλώ πάρα πολύ, στο 140,7% το 2026. Με την εκθέση αυτή θα ακούσουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος χθες από το Δελτίο Ειδήσεων με τη Λένα Φιλιτζάνη ανέλησε τα ζητήματα αυτά. Η Κομισιόν με αυτή την ανακοίνωση αναγνωρίζει τη σημαντική βελτίωση στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, καθώς και την ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων της συνοχής. Έχουμε βεβαίως αναμενόμενο την δήλωση του Πρωθυπουργού, ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας αλλά και ατομική ευημερία. Είναι οι σημαντικές ειδήσεις, θα τις ακούσουμε όλες και θα αναλύσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε ως δεδομένα. Από την άλλη, σημειώστε και αυτό, μιλάμε για την καρδιά της Ευρώπης και μιλάμε για την ατμομηχανή ως χώρα οικονομία της Ευρώπης. Η Γερμανία απέτυχε να εκλεγεί ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η χώρα αυτή, καθώς τη σχετική ψηφοφορία ήρθε τρίτη πίσω από την Αυστρία και την Πορτογαλία. Έχουμε ψηφοφορία για την ηγεσία του Αριού Πάγου. Στις ψηφοφορίες, μάλλον αυτές των ανώτατων δικαστικών, πρώτος για τη θέση του εισαγγελέα αναδείχθηκε ο κύριος Μπακέλλας, 18 ψήφοι από εισαγγελείς, 70 απεροπαγίτες, και για την προεδρία του Αριού Πάγου, αντιπρόεδρος ο κύριος Λιμπερόπουλος, με 58 ψήφους. Με βάση το νέο νόμο, η λίστα των υποψηφίων θα κριθεί από την Βουλή, ενώ την τελική απόφαση για την ηγεσία του Αριού Πάγου θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεγάλη απώλεια βεβαίως η ανακοίνωση του θανάτου αλλά και της κηδείας. Αυτή ήταν και η επιθυμία του, να γίνει γνωστό μετά και την ταφή του. Το φευγιό του Άγγελο Αντωνόπουλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, πλήρης ημερών, με συγγενείς και φίλους να τον χαιρετούν εχθές στο κημητήριο της Καρίστου. Από την άλλη, βεβαίως, ένας πολύ πολύ σπουδαίος ηθοποιός, την ίδια ώρα εχθές φίλοι, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολιτικός κόσμος αποχαιρέτησε τον Νίκο Ταγαρά στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι της Κορινθίας, ενώ με τον Παπαγιαννάκο κάθεσε, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι μία ανάσα, εσύ και εγώ δεν είμαστε σίγουρα, από το να αγγίξει η περιουσία του κύριου Μάσκ το 1 τρισεκατομμύριο. Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος θα είναι στον κόσμο. Κάπως έτσι και με τον Ολυμπιακό να κάνει το 1-0 στη σειρά των τελικών για το μπάσκετ. Έτσι, ας πούμε, είναι η μεγάλη εικόνα των δεδομένων έτσι όπως καταγράφεται και έτσι όπως την έχουμε εδώ εμείς ετοιμάσει για να σας την παρουσιάσουμε. Πάμε λοιπόν στις ειδήσεις, σε τίτλους, στους κυριότερους τίτλους, όπως έχει μεληθεί η Μαρία Γιώργα και συνέχεια η ακρόαση βεβαίως όλων των ρεπορτάζ και φυσικά και πρώτα απ' όλα και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολά, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό την Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή και η χειρία εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από την Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με προφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας έτσι το ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Οι συνομιλίες θα επαναληφθούν στις 22 Ιουνίου με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Χθες, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πάντως σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της χώρας. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και από το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, όμως δηλώνει ο κ. Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου, προτού προσθέσει όμως μπορεί όμως και να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά τώρα το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Αντιλαμβάνω τώρα ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αργατσί, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αχμαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί η πρόοδος διαπραγματεύσης. Η Βουλή των Ατένων Αντιπροσώπων ανέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μεσανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε την χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε η χάρη στις ψήφους των 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Παράλληλα, ο κ. Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7, η οποία είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 15-17 Ιουνίου στο Εβιάν. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξύπνισμα της κρίσης, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σε αναρτησή του, επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, ανέφερε με δική του ανάρτηση ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακατατάξεις, αποχωρήσεις, μετακινήσεις προσώπων και πολιτική ρευστότητα προκαλούν τα δύο νέα κόμματα, Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, το πολιτικό το οποίο αλλάζει τον χώρο των κομμάτων της κεντροαριστεράς με καθημερινές παραιτήσεις προσώπων από τους υπάρχοντες σχηματισμούς, ενώ κρίσιμη θεωρείται η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο για τη στάση που θα τηρήσει απέναντι στο νέο κόμμα Τσίπρα. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, που με δύο νέες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται τρίτο στην εκτίμηση και στην πρόθεση και προτίμηση των πολιτών, στον απόϊχο των δηλώσεων του κ. Δούκα, μιλούν για αστοχή αλλά και άκερη παρέμβαση. Ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας εχθές στον Αντένα, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβήσει στη δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις. Για το νέο πολιτικό εγχείρημα, το Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσακαλώτος μίλησε χθες στην ΕΡΤ και δήλωσε ότι καταρχάς δεν είναι συμπαράταξη. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτές τις προτάσεις στο τραπέζι, αυτές τις πρωτοβουλίες, ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς ως Μέρα 25 και να καθίσουμε στο τραπέζι να τα βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνουν και να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάξουμε σιγά σιγά τα πράγματα, αυτό δεν θα το απέρριπτα, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Τσακαλώτος, αλλά αυτό δεν είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Σε εξέλιξη βρίσκεται από εχθές αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγαρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Πάμε στη Δίκη Λυκερίδιο, που όπως γνωρίζετε εδώ μέσα από τον Sky ακούτε τις εξελίξεις. Δεκτό λοιπόν έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι, που είχαν ως αποτέλεσμα, να θυμίσουμε, το θανασίμο τραυματισμό του Γιώργου Λυκερίδη, πριν αποσαφινιστεί αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας. Αφού μελετήσει το σχετικό έγγραφο, το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν οι τρεις αυτοί προστατευόμενοι μάρτυρες μπορούν τελικά να καταθέσουν. Να θυμίσουμε ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί να καταθέσουν οι δύο από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, εκτιμώντας ότι από τις προανακριτικές καταθέσεις τους δεν προκύπτουν ενδείξεις συμμετοχής τους σε αξιόπινες πράξεις που εξετάζονται. Για τον τρίτο μάρτυρα, ωστόσο, έχει ζητήσει να προηγηθεί δικαστικός έλεγχος προκειμένου να διευκρινιστεί πλήρως η ιδιότητά του. Η ακροματική διαδικασία, να πούμε ότι συνεχίζεται και σήμερα με την εξέταση φιλάθλων που καλούνται να καταθέσουν για τα γεγονότα της υπόθεσης. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές του Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής εχθές Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Επίσης, ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Dandades της γειτονιάς, που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίες από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως και 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Αναρτήθηκαν στο ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες αλλά και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Να πούμε ότι με την ένταξή του στο σχετικό πρόγραμμα και το εν λόγω πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα λάβουν επιχορήγηση για διάστημα 12 μηνών με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησής τους. Στη Γερμανία τώρα απέτυχε χθες να εξασφαλίσει τη θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 27 και 28. Σε μεστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των Εθνών, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν τη γερμανική υποψηφιότητα για την εκλογή, απαιτούνται πλειοψηφία 2 τρίτων των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ. Για σοβαρή αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στη διεθνή εικόνα τη χώρα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωση στην χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το Ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από ουκρανική επίθεση στη Σιμφερόπολη, πρωτεύουσα της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, δήλωσε τα ξημέρωματα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής. Ο Elon Musk βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία. Η αξία της περιουσίας του αγγίζει 970 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μερίδιο του στη SpaceX αποτιμάται στα 538 δισεκατομμύρια δολάρια και στην Tesla 167 δισεκατομμύρια. Ο Musk ίδρυσε την πρώτη εταιρεία του, να θυμίσουμε, πριν από 31 χρόνια και από τότε κερδίζει κατά μέσο όρο 992 δολάρια το δευτερόλεπτο. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμη 2 νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η τεχνική ηγεσία της ομάδος μπάσκετ του Άρη ανέλαβε χθες ο Βασίλης Πανούλης, ο ομοσπονδιακός προπονητής, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Sky 100,3, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και ξεκινάμε την παράθεση των ρεπορτάζ και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Φυσικά με όλα αυτά που έχουμε, και ξεκινάμε από τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ελληνική υπόθεση. Και μιλάμε φυσικά για την απόφαση εχθές και την ανακοίνωση ότι την σαφή θέση ότι δεν υφίσταται καμία αλλαγή στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε να ακούσουμε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εχθές από τον Χριστόδουλο Αθανασάτο από τη Νέα Υόρκη.
1: Απαντώντας σχετική ερώτηση της ομογενούς βουλευτή την Αστάιτους στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο κύριος Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως παρά τις δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, του κύριου Μπάρακ, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα για να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35, καθώς βρίσκεται σε ισχύ το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει και θα μπορούσε να αναθεωρηθεί μόνο σε περίπτωση που η Τουρκία επαλήθευε και αποδείκνυε ότι έχει εγκαταλείψει τους ρωσικούς πυράβλους S-400.
0: Τώρα, θα βρίσκεται, όπως είπαμε, ο κύριος Τραμπ στην Άγκυρα, έτσι ώστε να είναι στις διεργασίες σε όλα αυτά τα οποία έχουμε αυτόν τον μήνα. Οπότε λοιπόν και εκεί περιμένουμε και σχετικές αντιδράσεις. Την ίδια ώρα, στην άλλη μεγάλη είδηση της νύχτας, εδώ τα ξημερώματα, έχουμε πλέον την συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου στην ανανέωση της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία μιας σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές Χεζμπολά, ανακοίνωσε χθες το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όλα αυτά εδώ, τα ξημερώματα. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική Δημοσιολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Οι συνομιλίες θα επαναληφθούν πάντα από αμερικανική σκέπη στις 22 του μηνός, με σκοπό την επιτεύξη μιας συνολικής συμφωνίας. Μπαίνοντας εξελίξεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχουμε και δηλώσεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι αισιόδοξη για συμφωνία με το Ιράν. Τώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Αμερικής. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε αργά χθες το βράδυ, και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος διαπραγματεύσεις με τον Ιράν ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου. Μπορεί όμως και να μην συμβεί, λέει ο κ. Τραμπ στους δημοσιογράφους του Λευκό Οίκο, προτού όμως προσθέσει ότι μπορεί όμως και να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά τώρα τον πλουτισμένο ουράνιο, επαναλαμβάνει και χθες, το είπε ακόμη μια φορά, ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εξελίξεις για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναστάτωση που έχουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες στην Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο. Όλα αυτά για τα οποία έχουμε τις εξελίξεις αυτές σε επίπεδο τουλάχιστον δηλώσεων, μένει να γίνουν και πράξη. Πράξη όμως αυτή τη στιγμή έχουμε και εκφώνηση των κυριότερων τίτλων των ειδήσεων από τη Μαρία Γιώργα και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχυτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυραυλούς. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Το τέλος κάθε επιτήρησης

0: Καλημέρες, 5η 4 Ιουνίου 2026, Αγίων Μάρθας και Μαρίας αδερφών του Λαζάρου, Ανατολή του Ηλίου 6 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20 και 43 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827 έχουμε αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Το 1878 υπογράφει τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στην Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ. Το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίες μετά την αφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου της Γάβδου. Το 2017 ο Νάντι Παπαγιαννάκου, η υγιεινόπαιδη, με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Σαν σήμερα το 1694 γεννιέται ο Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας. Το 1929 σαν σήμερα γεννιέται ο Κάρλος Παπούλιας, ενώ το 1975 σαν σήμερα γεννιέται η Αντζελίνα Τζολί. Σαν σήμερα το 1899 θέλει τη ζωή ο Μπελτράμι, Ιταλός μαθηματικός, και διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων. Σταθερής καμπυλότητας θεωρεί το πρόδρομο στις μη ευκλήδιες γεωμετρίες. Ενώ σαν σήμερα ένα από τα πραγματικά μεγάλα ιερά τέρατα του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου και με καριέρα και στην τηλεόραση φεύγει από τη ζωή, αποχαιρετάμε σαν σήμερα το 2001 τον μεγάλο Ντίνο Ηλιόπουλο.
1: Μια αυτή, σας παρακαλώ, με τρομάξατε κύριε. Τι σοή αστεία αυτά μεταξύ αγνώστων.
2: Μήπως σας λένε Ντίνο?
1: Με λένε,
2: όχι, ας πούμε σας λένε
1: Ντίνο. Θα μπορούσα να δω τα φρέτα σας. Αναβιζούλα, Αναβιζούλα, επιτρέψτε μου να συστηθώ. Θόδωρος Πάρλας, γνωστός ως Πάρλας ο ψεύταρος ή ψευτοθόδωρος.
3: Από τσιγάρα γι' αυτό σπας?
1: Δεν έχω πάρα πολύ, μου δίνει.
3: Τσιγάρα θέλεις? Να σου δώσω εγώ. Έχεις ένα τσιγάρο?
1: Όχι.
3: Πάρε. Δώσ' το.
1: Πες και φωτιά.
3: Κοιτάξτε, βάζω τα σπίρτα. Βάζετε τα τσιγάρα.
1: Καπνίζετε?
2: Όχι, ευχαριστώ.
1: Καλύτερα δεν έχω.
3: Μη μου λες τέτοια, μη μου λες. Εγώ δεν το κουνάω.
1: Εδώ με. Εσύ είσαι πίτσα.
2: Με κοιτάζει με ένα μάτι.
3: Τι είναι, μονόφθαλμος?
1: Έχω ένα ειδικό βλέμμα που δεν αντέχει σε αυτό καμία γυναίκα.

0: Και επίσης είδατε πώς τα φέρνει η μέρα σαν σήμερα. Θυμόμαστε ότι μετά από κάποια χρόνια, το 2007 για την ακρίβεια, αποχαιρετούμε επίσης έναν από τους πολύ πολύ μεγάλους επίσης ηθοποιούς και του κινηματογράφου και του θεάτρου και της επιθεώρησης που χάρισε πραγματικά στιγμές γέλιου και στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο αλλά και στην τηλεόραση. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Σωτήρης Μουστάκας.
1: Όνειρο, χάρμα, μαγεία. Αυτές δεν είναι φωτογραφίες. Είναι πίνακες του Πικασό. Είναι αριστουργήματα.
2: Άλλο.
3: Δεν φαίνομαι.
4: Τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια.
1: Αυτή είναι η πόσα σπεσιαλιτέ. Είναι η πόσα incognito.
5: Ω, μαμά μία.
2: Δικό σας για πάντα.
6: Πεντακοσάρικος αύριος.
7: Πάει το πουτί μου πάει. Πάει το πουτί μου πάει.
8: Arriba España!

να σας πω. Όχι, να έρθετε. Καλύτερα να σας πω και να έρθετε.

και στον Μάνο Νιφλή. Καλημέρα, Άνης Γιώγα. Καλό πρωινό, Παναγιώτη Στάθη. Νίκος Υποφάντης, βεβαίως. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένου. Σήμερα, λοιπόν, το 1984 κυκλοφορεί στην Αμερική τον 7ο άλμπουμ του Bruce Springsteen, που περιέχει βεβαίως το τραγούδι το οποίο ακούμε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Κατερίνα Σερέτη, καλή δύναμη.

Έτσι, με αυτή την μουσική και με τον Bruce Springsteen θα γυρίσουμε λίγο, μια που είχαμε και τις δύο αυτές επαιτίους, τόσο του Ντίνου Ηλιόπουλου όσο και του Σωτήρη Μουστάκα, σαν σήμερα το 2001 και το 2007 αντιστοίχως. Να σας υπενθυμίσω εγώ ότι μπορείτε ακόμη και τώρα μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και βεβαίως μέσω του more.com, να κλείσετε την θέση σας για την πολύ ωραία παράσταση, την νέα παράσταση αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου. Ένα πολύ ωραίο musical, μια πολύ ωραία παράσταση που έχουν ετοιμάσει. Το Αγοριό Απέναντι είναι ο τίτλος και το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσφέρει θέσεις δωρεάν εντελώς για την παράσταση, η οποία είναι αύριο Παρασκευή, Σάββατο, αλλά και Πέμπτη, 11 του μηνός. Μπείτε τώρα, κλείστε τη θέση σας, διότι πραγματικά θα πέρασετε υπέροχα στο θέατρο Άλσος, στο κέντρο της Αθήνας. Μια χαρά, μέσα στο πεδίο του Άρεως. Και από τον Bruce, σαν σήμερα επίσης, το 1984, ίδια χρονιά, η γιαγιά της Rock. Η γιαγιά της Rock κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία το single της What Love Got To Do.

0: Καλημέρα, καλημέρα Τάσο Κάρλο, καλό πρωινό, προσοχή στους δρόμους και στις μετακινήσεις σου. Καλημέρα Δημήτρη Παπουτσία από την Αυστραλία και την Καγκούρο χώρα, καλό πρωινό, επιτέλους λέει η Ελλάδα εκτός επιτήρησης. Μπράβο στην κυβέρνηση, μπράβο στον καλύτερο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης και μπράβο και σε εμάς, σε όλο τον ελληνικό λαό, όπου όλα αυτά τα ζούμε αυτά τα τελευταία 16-20 χρόνια για την ακρίβεια και στρογγυλά να το κάνουμε. Τα Καραδολαγωνίση, καλημέρα, καλό πρωινό, ναι, αλλά ο κύριος λέει τρίλιονερ, ο κύριος λέει, είπαμε ο κύριος Elon Musk, 992. Παρακαλώ, δολάρια το δευτερόλεπτο βγάζει ο κύριος Τραμπ, κύριος Μάσκ. Δεν μπορεί να πάει κάπου παρατήρητος, να πει μια μπυρίτσα όπως μπορούμε εμείς. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Ενώ θυμίζει ότι πραγματικά ναι, και όντως έχει δίκιο ο Τάκης, ότι ο Ντίνος Ηλιόπουλος ήταν πραγματικά και πολύ καλός χορευτής, ήταν ο Φρεντ Αστέρ της Ελλάδος. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Τάκη. Και εδώ να υπενθυμίσω και Τάκη, νομίζω ότι θα σε δούμε και φέτος, όπως και πάρα πολύ κόσμο, στο καθημερινό ραντεβού, καθιερωμένο ραντεβού κάθε Σεπτέμβριο στην μεγάλη συναυλία στο Μουσικό Γεγονός Χρονιάς, το οποίο δημιουργεί και φέρνει σε πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία και εις πέρας το όλοι μαζί μπορούμε. Φέτος λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Παναθηναϊκό Καλαμαρίνο Στάδιο, διότι ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και όπως μπορείτε να καταλάβετε, η φετινή συναυλία είναι αφιερωμένη στον έναν και μοναδικό Μάνο Λοΐζο. Γαλάνη, Νταλάρας, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδης, Σάτιτς, Αλιγοπούλου, έρχονται πολλοί άλλοι ακόμη τραγουδιστές. Θα τραγουδήσουν για όλους εμάς σε μια πραγματικά μαγική βραδιά. 14 Σεπτεμβρίου κλείνουμε τώρα τα εισιτήριά μας μέσω ticketmaster.gr αλλά και το όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και όπως πάντα, τα έσοδα από αυτή και από αυτή τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα πάνε για την αγορά αντιδραλίων και βεβαίως για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και με την Τίνα Τάρνερ θα πάμε στην είδηση αυτή που έρχεται και κάνει την Ελλάδα περήφανους και όλους εμάς για τους δικούς μας αγώνες, για τις δικές μας περικοπές, για τις δικές μας καθημερινές δυσκολίες που φέραμε εις πέρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ανακοίνωσε χθες ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι και το επίσημο τέλος από κάθε επιτήρηση. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουμε ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας, επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές αλλά και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί. Την ίδια ώρα έχουμε και την Ευρωπαϊκή και την Κομισιόν μάλλον να ενεργοποιεί την ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες στην ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο ειδήσεις γύρω από την οικονομία που αφορούν και την χώρα μας, ανακοίνωσε χθες την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας έτσι την εφαρμογή της εθνικής ρήτρας διαφυγής από την άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Πάμε να ακούσουμε για όλα αυτά την χθεσινή ανταπόκριση και βεβαίως ρεπορτάζ από τον Νίκο Φιλιππίδη.
1: Κοίτα, λένε αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών, που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο, απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση τους, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος αντιλαμβάνεσαι ότι μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει, αν μπορούμε να δούμε την κάρτα, σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
2: Και την κανονικότητα αυτή μακροπρόθεσμα θα την νιώσουν και οι πολίτες, αυτό καταλαβαίνουμε, Νίκο. Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις, δηλαδή fuel pass και όλα τα λοιπά. Έχουμε να δούμε κι άλλα.
1: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε, για παράδειγμα, η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ, περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο, και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους προκειμένου τι να αποφύγουν, να αποφύγουν την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Τα ζητήματα αυτά τα οποία εμπλέκονται και ενέχονται και στο δικό του χαρτοφυλάκιο, αλλά και βεβαίως Τουρκετζίαν, για αυτή την μεγάλη επίσης επιτυχία της Ελλάδος, μετά από πολύ πολύ αγώνα και κόπο, ξεκινώντας από τον Άδωνη Γεωργιάδη και καταλήγοντας τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το του Υπουργείου του, εδώ 9 με 10 στο κεντρικό ροδοθάλαμο του Σκάι, ο κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, και φυσικά για όλο το πολιτικό σκηνικό, και αν το γνωρίζει κιόλα χρόνια στον χώρο των ερευνών και των δημοσκοπήσεων, με τον Άρη Πολιτζέρτε, σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα 9 με 10. Στα εσωτερικά θα πάμε και σε αυτά τα οποία προκαλούν οι δημοσκοπήσεις που έχουν ήδη δει το φως δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα αλλά και την προηγούμενη. Νότιο Όρθιος, παρακαλώ πάρα πολύ, διότι συνεχίζουν οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων, δηλαδή Τσίπρα και Καριστιανού. Οι μηχανισμοί των επιτελείων είναι σε ένα βρασμό, ειδικά στον χώρο της κεντροαριστεράς, όπου εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν και τα σοκοματικά ζητήματα. Και πάμε στο Πασόκ πρώτα, όπου οι δημοσκοπήσεις επιβαρύνουν το κλίμα, καθώς το φέρουν τρίτο τέταρτο, έτσι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της στιγμής που δημοσιεύουν οι σχετικές εταιρείες δημοσκοπήσεων. Έχουμε όμως και τις δηλώσεις του κυρίου Χαριδούκα, που είναι εκτός γραμμής, περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, όπου όλα αυτά έρχονται και θολώνουν το μήνυμα το οποίο προσπαθεί να εκπέμψει το Πασόκ. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Λεπάκη.
3: Με κινουμενή άμμο μοιάζει το πολιτικό σκηνικό, ειδικά στο χώρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς εξακολουθούν να μην βρίσκουν σημείο επαφής με το ρολόι των εκλογών, να μετρά αντίστροφα. Στο Πασόκ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χαριδούκα για συνεργασία με την Ελλάς μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να αδειάζουν το δήμαρχο της Αθήνας.
4: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, το συζητήσουμε. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
5: Η συζήτηση για τον κύριο Δούκα για μένα έχει τελειώσει εδώ. Δεν χρειάζεται για κανέναν, όσο σημαντικός και αν είναι, να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο.
6: Δεν υπήρχε το κόμμα Τσίπρα. Είναι μόνο στο μυαλό του κύριου Δούκα. Εμείς αγωνιζόμαστε για να είμαστε πρώτο κόμμα. Και αυτό θα κάνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή.
3: Την πρόταση Δούκα απορρίπτουν και τα στελέχη της Ελλάς.
7: Αυτή η άποψη θα πρέπει να συζητηθεί στα όργανα του Πασόκ. Δεν είναι κάτι που αφορά σήμερα την Ελλάς. Η Ελλάς έρχεται αυτόνομα, ανεξάρτητα.
3: Νέο επεισόδιο προέκυψε στη βεντέτα Άδωνη Γεωργιάδη με το Πασόκ, με επίδικο μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο Υπουργός Υγείας από κοινωνική εκδήλωση, στην οποία εμφανίζονταν στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζι με τον Άδωνη Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά. Ο Υπουργός Υγείας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ασχολείται με μια φωτογραφία και όχι με το θέμα Δούκα που απειλεί να διαλύσει το Πασόκ.
8: Έκανε διαρροή, μη τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές. Δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος.
9: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι. Όλη την ώρα. Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκασε για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Ξέρουμε όλοι ότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητεί η Μαρία Καριστιανού.
10: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να το ρωτήσω κάποια πράγματα. Θα έρχω λοιπόν μαζί μου όλα αυτά που θέλω να ρωτήσω και στοιχεία. Καταρχάς θα θέλω να ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας.
11: Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν, ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή.
3: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει την Παρασκευή.
0: Ήταν να σα αντιδράσει εχθές, όχι, δεν είναι εντάξει νότιμο. Ήταν να σα αντιδράσει εχθές. Αλλά έχουμε Δούκα, ο οποίος Δούκας έχει βγει, έχει πει και αν έχει πει και τι δεν έχει πει. Έχει βάλει τον κύριο Βαρδακαστάνη τώρα, τον γραμματέα, να μιλήσει, να κάνει δηλώσεις. Τα υπόλοιπα στελέχη, τι να πούνε και πώς να το πούνε. Όλα αυτά λοιπόν φέρουν το, θέλει λίγο να πάρει μια απόσταση ο Νίκος Ανδρουλάκης και πολύ λογικό να θέλει να πάρει απόσταση από αυτά τα οποία του βγήκε ξαφνικά στο μεϊντάνιο ο κύριος Δούκας και πάλι. Όλα αυτά βεβαίως τα ζητήματα και στο χώρο του Πασόκ. Την ίδια ώρα να πούμε καλημέρα στον κύριο από τα Μελίσια, καλημέρα στον Αντώνη Βαλακούτη, καλημέρα Στέφανο από το Γέρακα, στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στην κυρία Βόλα από το Παγκράτη και στον Σπύρο από το Βοτανικό. Την ίδια ώρα να πάμε τώρα και στα ζητήματα της κεντροαριστεράς. Παγιανάκο, πάλι με Δέσμα Λεπάκη, διότι και εκεί μίλω στα πράγματα, κακός χαμός. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
3: Στην αριστερή πολυκατοικία, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι έντονες αναταράξεις των ΣΥΡΙΖΑ και η διάλυση της νέας αριστεράς έχουν προκαλέσει σεισμό. Αυτό τελεί χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη νέα αριστερά η Έφη Αχτσιόγλου. Η πρώην υπουργός διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.
12: Εγώ είμαι ανοιχτή να δουλέψω στην κατεύθυνση που σας είπα, να δουλέψω πολιτικά, να εργαστώ πολιτικά για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως, από την αριστερή σκοπιά. Και αν θα υπάρξει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό μένει να φανεί.
13: Εύχομαι, ελπίζω να σκεφτεί το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, εκτιμώ συνολικά τη διαδρομή της και επιπλέον ένα στοιχείο της. Το μυαλό της δεν κάνει στάσεις παρά μόνο αν είναι προγραμματισμένη.
14: Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, ναι. υπό δύο όρους. Πρώτον, έχουμε πει ξεκάθαρα ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, κανείς δεν έχει ειδικά προνόμια.
3: Η νέα αριστερά μετά την αποχώρηση των 7 πάβει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα.
15: Η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και επί τη βάση αυτής της ίδρυσης νομίζω ότι κινήθηκαν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα γνωστό μεταξύ μας ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Θεωρώ ότι άργησε.
3: Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα κριθεί η επόμενη μέρα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Με ένα ακόμη στέλεχος, το Γιάννη Ματζουράνη, να δηλώνει σήμερα την παραίτησή του.
16: Έχουμε μπροστά μας ένα κόμμα του φυσικού ηγέτη του χώρου μας, αυτός που μας πήρε από το 30% και μας έκανε βουλευτές, υπουργούς και κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν. Εκεί θα συζητηθούν όλα.
3: Στην Αμαλία συνεχίζονται οι εγγραφές μελών με τον Αλέξη Τσίπρα να ανεβάζει σήμερα ένα βίντεο με την ηθοποιό Έφη Παπαθεοδόρου.
17: Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
18: Τέλειο.
17: Ήταν η Θεοπούλα στην Ελλάδα.
18: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφηση.
3: Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει το Σάββατο.
0: Επίσης, αν η κυρία Καριστιανού θέλει να μάθει τα οικονομικά της κυβέρνησης, προϋπολογισμός βεβαίως υπάρχει, κατευθεί, φαντάζομαι στελέχη της από το κόμμα της μπορούν να μπουν να δουν τον προϋπολογισμό της, το μεγάλο Μαξίμου, της Προεδρίας Δημοκρατίας, και εκεί θα διηγηθεί να το ρωτήσει τα οικονομικά του Μαξίμου. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Από εκεί πέρα, τώρα, αν θα κάνει debate μαζί σας ο Πρωθυπουργός, δεν νομίζω ότι έχει και κάποιο ιδιαίτερο νόημα και δεν νομίζω ότι έχει κάποιο θεσμικό ρόλο ως μη κόμμα εντός του Κοινοβουλίου. Όλα αυτά πάντως βεβαίως μένει στον ίδιο και σε εσάς. Πάμε τώρα στην Μαρία Τσιλνίκου, διότι όπως γνωρίζαμε και μάθαμε χθες, δια της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, της κυρίας Ζουχιού, κατατέθηκε στο Κίεβο το διάβημα της Ελλάδος για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
19: Πραγματοποιήθηκε, Ελένα, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο και σε γραπτό και σε προφορικό επίπεδο, στο οποίο επισημαίνονται τα εξής, πως το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών αλλά και περιβαλλοντική ζημία. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, επισημαίνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, η οποία τονίζει χαρακτηριστικά, όπως θα δούμε και στην κάρτα μας, ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απώσει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως τονίζει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα, η Αθήνα αυτή τη στιγμή περιμένει την επίσημη απάντηση, λένε, από το Κίεβο.
0: Τώρα, η Γερμανία πέτυχε χθες Τετάρτη να εξασφαλίσει τη θέση της ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 27 και 28. Στην Εθνική Ψηφοφορία Γενική Συνέλευση των ΗΕ, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Πάμε να ακούσουμε την αρχισυντάκτρια της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη.
20: Μιλάμε για ένα ηχηρό ράπισμα για την Γερμανία, αλλά και ευρύτερα για τη διεθνή εικόνα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, του Γιώχαν Βάντεφουλ. Και αυτό γιατί η Γερμανία απέτυχε τελικά να λάβει τη θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών, το ισχυρότερο όργανο του ΟΗΕ. Μια θέση την οποία διεκδικούσε έντονα και με μεγάλη αυτοπεποίθηση, μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες. Στην μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν από λίγη ώρα τελικά επικράτησε η Πορτογαλία και η Αυστρία έναντι της Γερμανίας. Αυτό που λένε πολλοί είναι ότι η Γερμανία θα μπορούσε να μην είχε θέσει καν υποψηφιότητα, γιατί γνώριζε ότι αυτές οι δύο χώρες ούτως ή άλλως θα έθεταν υποψηφιότητα. Αυτές οι δύο χώρες τελικά θα λάβουν και τις δύο θέσεις οι οποίες αναλογούν στο μπλοκ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και πρόκειται για μια μεγάλη αποτυχία για τη Γερμανία.
5: Γιατί
20: σε μια
5: έκανε,
20: στιγμή
5: Δημήτρα.
20: Που το Βερολίνο διεκδικεί. Το έκανε αυτό γιατί η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και ειδικότερα στην περίπτωση, στην υπόθεση του Ουκρανικού, αλλά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κάτι βέβαια το οποίο αυτή τη στιγμή θα μπορέσει πάρα πολύ δύσκολα να πετύχει. Ήδη τα δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο κάνουν λόγο για μια σοβαρή αποτυχία της Γερμανίας και όλοι βέβαια δείχνουν τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος τις επόμενες μέρες θα πρέπει να εξηγήσει γιατί η Γερμανία απέτυχε να λάβει αυτή τη σημαντική θέση για τη χώρα.
0: Και να κλείσουμε το ρεπορτάζ με την υπόθεση στην δίκη Λιγκερίδη. Στη δίκη λοιπόν για τα επεισόδια του Ραϊντίκα, τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων να μην καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, εάν προηγουμένως δεν έχει αποσαφινιστεί ότι δεν είναι και κατηγορούμενοι. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
21: Να ελεγχθούν εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι προτού καταθέσουν στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι, αλλά να μην γίνουν γνωστά τα στοιχεία τους, αποφάσισε η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Προανακριτικά και οι τρεις φέρονται να έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία που καίνε κάποιους εκ των κατηγορουμένων.
22: Οι προστατευόμενοι τι κάνανε? Ό,τι ακουγότανε ήρθαν και το δέσανε. Με στοιχεία, με ταυτότητες και με ονόματα.
23: Το δεύτερο ζήτημα, ικανοποιώντας και σχετικό αίτημα της υπερασπίσεως, αφορά στο να προσκομιστούν στο δικαστήριο για πρώτη φορά οι εισαγγελικές διατάξεις και να ελεγχθεί το αιτιολογημένο ή μη αυτών με τις οποίες τίθενται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε καθεστώς προστασίας.
21: Κατά τη διαδικασία, οι συνεχείς απαντήσεις «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι» των φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο προκάλεσαν όχι μόνο την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού, αλλά και την έντονη αντίδραση της έδρας.
24: Τα είπατε ή όχι, κύριε, στην κατάθεσή σας? Τη διαβάσατε μετά?
25: Δεν θυμάμαι.
24: Τώρα να πω να σχηματιστεί μια δικογραφία και να πάτε αυτόφορο? Δεν θυμάστε και δεν θυμάστε. Ούτε τρία χρόνια δεν πέρασαν και είστε και νέος.
26: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε επιδείξει μεγάλη ανοχή με το αδίκημα της ψευδορκίας.
27: Μπλέκονται μια οργανωμένη θύρα, εγκληματική οργάνωση και μάλλον οι μάρτυρες πρέπει να ξεχάσουν γιατί πρέπει να κλείσουν τα στόματά τους γιατί φοβούνται.
22: Όταν διαπιστώνεται τόσο κραυγαλαία ότι αυτοί οι δασκαλεμένοι μάρτυρες, οι φοβισμένοι μάρτυρες έρχονται να αναιρέσουν τις καταθέσεις τους και να πούνε ψέματα τα οποία φαίνονται που είναι ψέματα, εγώ προκαλώ τον πρόεδρο, τον επόμενο, να τον πάει αυτόφορο.
21: Για ακόμη μια φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
22: Δεν μπορεί χωρίς ακροατήριο, μόνο με μία μάνα και ένα πατέρα, να υπάρχουν 100 δικηγόροι απέναντι και θα το πω σαν έκφραση να χορεύουν ζεπικέ.
21: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
0: Αυτά λοιπόν με τα σχετικά ρεπορτάζ, τα οποία παρουσιάσαμε και θέσαμε εδώ υπόψη σας όλη την επικαιρότητα. 15 Ιουνίου τώρα, παρακαλώ προσέξτε, πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές του Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε χθες ο Νίκος Παπαθανάσης, ο Πρωθυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Επίσης, ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για εφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα άνοιξε η πλατφόρμα Νταντάδες, Γιώργο Ψάλτη, Νταντάδες gov.gr. προσφέρει για τι αιτήσει στη δράση Νταντάδε Γειτονιά που στηρίζει οικογένειε με βρέφη και νήπια ηλικία από 2 με 2,5 ετών, παρέχοντα οικονομική νήση. Θα πα με τον Άρη μαζί, έω 500 ευρώ, ο σκύλο ο Άρη, για υπηρεσίε το κόκερ, κατοικοφροντίδα. Και τέλο, να ξέρετε ότι έχουν αναρτηθεί στον ισότοπο τη ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση, τα αποτελέσματα αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότηση για εσά που έχετε υποβάλει αιτήσει για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυση τη νέα επιχειρηματικότητα για ανέργου ηλικία 18 έω 29 ετών. Η Μαρία Γεωργάρη εντός ραδιοφωνικού θαλάμου δελτίο ειδήσεων των 6, αμέσως μετά από λογάς Γιώργος Ψάλτης, και θυμίζω 9 με 10 για τα ζητήματα Τουρκετζίαν, επικαιρότητας πολιτικής αλλά και ζητήματα οικονομίας, αγοράς, σούπερ μάρκετ και όλα αυτά, ο υπουργός ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτη. Εμείς αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές. Τη Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Χθες, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, ανάμεσα στα θύματα και ένας διασώστης. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει. Μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάσα Ραχτζή, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ-Μαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα και ανταλλάξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψεύδεις αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ, που ενέπλεξε τη χώρα στην σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ-Σιφά. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί, συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χαλκής. Στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 20. Βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 21. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Το έχετε πάρει χαμπάρι το μήνυμα. Στα νησιά είμαστε, έτσι δεν είμαστε εδώ. Τύπης είμαστε εδώ. Επί της ουσίας τώρα μπήκε και ο μήνας. Άι, βρέστε μας, άι, ψάξτε μας. Που είμαστε στην Ικαρία τώρα, στον Ικαριώτικο Γυρενότη μας. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και ορχιστρικό, μια χαρά πάει. Εκεί είναι που ζουν 350 χρόνια. Σοβαρά. Κάτι είχα διαβάσει προσφάτως για την, γιατί λέει καταφέρνουν οι Ικαριώτες. Αλλά θα μου πεις, θέλεις να ζήσεις ψάλλει 100 τόσα χρόνια. Ξέρω εγώ, γλυκιά η ζωή, αδέρφια. Γλυκιά η ζωή. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 35 άρια χθες τυπήσαμε. Από ό,τι βλέπω στα στοιχεία που δίνει το Μετεό, 35 και 2 λέει στον Τύρναβο, δένδρα Τυρνάβου, ίδια θερμοκρασία και στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας. Αυλίδα 34 και 6. Εντάξει, καλά, σε καλό δρόμο είμαστε, δεν μπορώ να πω. Αλλά όπως λέει και η κυρία Σούζη, τα ακούσατε νωρίτερα, μπορεί και να ρίξει καμιά μπόρα σήμερα. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία τώρα της αστάθειας? Μας κυνηγάει η αστάθεια από πίσω. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Επέστρεψε μετά από 18,5 χρόνια ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Από ό,τι κατάλαβα, είχε στήσει σκηνή σε παραλία. Δεν έφυγε από εκεί με τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ό,τι θέλετε, 210-48-00-170-174. Θυμίζω σήμερα έχουμε ρίζο. Άρα είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της σελίδας μας skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, κάνετε τα δέοντα. Όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για να τα θέσουμε υπόψη του κυρίου Ρίζου εκεί στις 8 παρατέταρτο. Από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, δόξα το μεγάλο δύναμο, πάλι επικαιρότητα πολύ πλούσια σήμερα. Πράγματα και θάματα. Διαβάζω διάφορα εδώ πέρα και με την Τουρκία και τα F-35 κλπ. Αλλά το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, λέει, τα είπε ο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο λέει θα είναι, από ό,τι κατάλαβα, διαβάζω διάφορα αμερικανικά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μαζί λέει με τον αντιπρόεδρο, τον Βάνς, θα είναι το επόμενο δίδυμο, λέει, των Ρεπουμπλικανών ή τέλος πάντων των Τραμπικών για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Τώρα σιγά σιγά φτάνουμε στα μέσα της θητείας, βέβαια, τον Νοέμβριο είχαμε τώρα και τις ενδιάμεσες εκλογές, ένα κομμάτι τα οποία γίνανε χθες. Ετοιμάζονται οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, επανέρχεται, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος για τους δασμούς, διότι δεν πέτυχε, λέει. Α, δεν πέτυχε. Και το σκέφτεται, λέει, πολύ σοβαρά να ξαναβάλει, λέει, τα πράγματα σε μία τάξη όσον αφορά το θέμα το συγκεκριμένο. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα είναι δύο, λέει, από τις χώρες, δύο χώρες, περιοχές τέλος πάντων, που τα ξαναμετράει, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος και δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Άρα, παλιά μου τεχνικό σκηνό, ξανά μανά συζήτηση για τους δασμούς. Αλλά θα μου πεις, αυτά θα έρθουν όταν πρέπει. Κατά τα άλλα, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι μετά από 16 χρόνια, λέει, τελειώσαμε με αυτή την ιστορία, Πόπο, και σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια, αυτά τα περίφημα 16 χρόνια τα οποία περάσαμε. Το τέλος, λέει, κάθε επιτήρησης για τη χώρα, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Άκουσα εκεί τον, πώς το λένε αυτός, από πού είναι, κάπου εκεί είναι, από τις Βαλτικές χώρες, μόνιμος εκεί αντιπρόεδρος της Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα, λέει, τίθεται εκτός λίστας των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τι είπε, έκανε και μια ανάρτηση, λέει, ο Πρωθυπουργός, και είπε ότι αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. 16 χρόνια. Σκεφτόμουν, λοιπόν, το πρωί που κατέβαινα, φίλοι ακροατές, δηλαδή ένα παιδί το οποίο σήμερα είναι 19, δηλαδή ήταν 3 ετών όταν εκδηλώθηκε η κρίση, το 10. Τυπικά η κρίση δεν ξεκίνησε το 10, ξεκίνησε νωρίτερα. Αλλά εντάξει, τυπικά ήταν το Καστελόριζο εκεί που μας οριοθέτησε, Δούνου του και τα σχετικά. Σήμερα, λοιπόν, το παιδί αυτό, αγόρι κορίτσι, είναι 19 χρονών. Αυτό, λοιπόν, αυτή η γενιά έζησε μέσα στην κρίση. Τι τραβήξαμε ως τόπος, σε αυτά τα 16 χρόνια. Θα μου πεις, τις έβγαζε πρωί-πρωί ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά μερικές φορές δεν είναι κακό να κοιτάμε και λίγο πίσω. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν έχουμε μνήμη εις βάθος. Τα ξεχνάμε γρήγορα. Δεν τα ξεχνάμε γρήγορα, τα ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Κατά τα άλλα, χθες, λύσεις πανελλαδικές εξετάσεις, τα λέγαμε και το πρωί. Άντε να πέσουν βατά θέματα, λέει και λοιπά. Διαβάζω σήμερα Απόστολο Λακασά, εξαιρετικό συνάδελφο και χρόνια έμπειρο στα ζητήματα της παιδείας. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ του τα εξής. Χθες μαθηματικά, αρχαία ελληνικά και βιολογία. Το άριστα, δηλαδή οι βαθμολογίες πάνω από 18 και 19, θα είναι φέτος σχετικά, λέει, πιο δύσκολο συγκριτικά με πέρυσι. Οχ. Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος σχολιάζει, λέει, ότι τα θέματα ήταν αρκετά καλά και βατά για τους διαβασμένους. Ήταν πιο απαιτητικά από την περασμένη χρονιά και μάλιστα στο διδαγμένο οι απαντήσεις δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου, αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Και το πιο καλό τώρα, ακούστε και το καλύτερο που διάβασα. Οι φιλόλογοι, λέει, που εξέτασαν, γράφει ο κύριος Λακασάς, προφορικά, λέει, τους υποψηφίους, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία που δεν μπορούν να γράψουν και δίνουν προφορικά. Νότι, άκου τώρα. Είχαν πάρει, λέει, και οδηγίες από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Έχουν δύο ενστάσεις. Πρόσεξε τώρα να δεις, φίλε ακροατή, το μπέρδεμα του μπερδέματος. Δύο ενστάσεις, λέει, επί των θεσινών θεμάτων. Η πρώτη, λέει, αφορά ερώτηση που παρέπεμπε σε σχόλιο του προηγούμενου διδακτικού βιβλίου, παρότι η πλειονότητα των φιλολόγων το αναφέρουν στους μαθητές. Η δεύτερη ένσταση αφορά την προτινόμενη απάντηση που δόθηκε, λέει, από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων σε υποερώτημα. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για την ερώτηση όρισε 4 ζητούμενα, ενώ, λέει, οι εξεταστές θεωρούν ότι η απάντηση ήταν επαρκής μόνο από τα 2, όχι από τα 4 που έπρεπε να απαντήσουν. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Και λέω, ρε παιδί μου, θα μου πεις και ποιος εσύ ο ειδικός, σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά να το πω κι εγώ, δεν βάρκεσαι, ας το πω. Άμα στο προφορικό δεν συμφωνούν με αυτές τις οδηγίες που δόθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων οι καθηγητές οι οποίοι προφορικά εξέτασαν τους μαθητές, στο γραπτό, εντάξει, θα μου πεις είναι πιο εύκολο διότι τα γραπτά μένουν, δεν λέμε, ναι. Αλλά στο προφορικό τι κάνεις? Εδώ σε θέλω. Εν τω μεταξύ, πέρυσι, γιατί τα λέμε κάθε φορά με τον άνθρωπό μας, τον εκπαιδευτικό που τον πλέον είναι συνταξιούχος και λοιπά, αλλά με μεγάλη εμπειρία, κάτω από τη βάση πέρυσι στα μαθηματικά έγραψε το 60% των υποψηφίων, ενώ από 18 και πάνω μέχρι 20 συνολικά το 7%. Στη βιολογία από 0 μέχρι 10 30% κάτω από τη βάση και στα αρχαία 48% κάτω από τη βάση. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δεν είμαστε? Ή βάζουν εξαιρετικά δύσκολα ή τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα ή ξέρω εγώ τι γίνεται, κάτι άλλο υπάρχει το οποίο εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Και θα μου πεις, επαναλαμβάνω, γιατί σε έπιασε η πρεμούρα σήμερα για τις πανελλαδικές? Διότι, ρε παιδί μου, είναι μια ιδιόρυθμη δύσκολη διαδικασία την οποία την έχουμε περάσει και εμείς με κάποιους τρόπους, ενδεχομένως και τα παιδιά τα τωρινά. Θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, είχαμε και το περιστατικό με τα δύο κορίτσια εδώ στην Ηλιούπολη που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους γιατί, ξέρω εγώ, ζορίστηκαν, δεν ήθελαν, κουράστηκαν, ξεπέρασαν τα όρια τους, ψυχολογικό ήτανε. Αλλά όπως και να έχει, λέω, ρε παιδί μου, άιντε πάλι να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή. Να βοηθήσουμε τα παιδιά. Να τα συνδράμουμε. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανάργυρο. Καλημέρα στο Δημήτρη που πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Καλό δρόμο. Γεια σου, γειτόνισσα. Είπαμε έτσι, στη γειτονιά μας. Στη δικιά μας γειτονιά, όχι στη δικιά σου. Εσύ τελείωσες. Λοιπόν. Καλημέρα, Τάκη. Τι 34, δεν κατάλαβα. Το 44, είπα κάτι λάθος? Α, θερμοκρασίες. Όχι 44, 34 είπα, θα με τρελάνεις. Τι είπα, θερμοκρασίες, είπαμε πούντες, νάτες. Έλα, 35, 35 και 2. Και τώρα, επειδή λες για θερμοκρασίες, βλέπω στο χάρτη που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Ψυχαλίζει στη Θεσσαλονίκη με 19 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, έχω τώρα εκεί έναν καινούριο φίλο που γνώρισα τώρα στην απουσία μου. Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα είναι χαρούμενος που είχαμε το σπανούλι να πηγαίνει στον Άρη. Και έχει βάλει λέει και τους όρους και ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης της ομάδας λέει τους έκανε αποδεκτούς. Μάλιστα. Στο μπασκετάκι μουρμούρα ακούω. Εγώ δεν κατάλαβα και πολλά γιατί δεν είμαι και εντάξει, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Μουρμούρα ακούω γενικά για τον πρώτο τελικό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76. Πήρε το προβάδισμα η ερυθρόλευκη ομάδα. Τώρα πάμε στην έδρα των Πλασίνων. Πότε τι, αύριο είναι ο επόμενος αγώνας, αύριο, Παρασκευή, αύριο, δεν είναι Παρασκευή. Παρασκευή. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Παίζει και η εθνική, κάτι φιλικά, εν ώψη και το Μουντιάλ. Α, τώρα που λέω Μουντιάλ. Παιδιά, είδα μια καταπληκτική διαφήμιση, Παύλα Στάση, εκεί στην πλατεία Μαβίλη. Έχει κάνει τη Στάση μια διαφημιστική εταιρεία, Τέρμα. Μπα, πώς λέμε, ρε παιδί μου, Τέρμα. Με γκολπός και λοιπά. Πάρα πολύ έξυπνη. Α, να πεις. Όσο διαρκέσει, ρε παιδί μου, όσο την κρατήσουν. Γιατί εμείς είμαστε και λίγο ούνοι, δεν είμαστε και να την κρατήσουμε και πολύ. Πέρασα χθες και την είδα, ήταν ωραία. Ωραία ιδέα. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. 21 βαθμούς βλέπω τώρα πρωί-πρωί στη Λίμνο. Άμα αρχίσαμε και με αέρα αρκετό βλέπω, 21 βαθμούς η Λάρισα, 20 ο Βόλος. Καλημέρα, Γιάννη Τζάερλι. 14 η Φλόρινα, καλά, καλοκαίριασε. 22 η Πρέβεζα, 22 η Ζάκυνθος, αλλά 12 παρακαλώ πάρα πολύ η Τρίπολη. 12, 13 την Καλαμάτα. Τι πάθατε, ρε Καλαματιανή, εκεί πέρα με το νέο έγκλημα. 21 βαθμούς βλέπω στην Πάρο και την Άξο, 19 στο Ηράκλειο, 19 στα Χανιά, 17 στη Γάβδο. Με καλές καιρικές συνθήκες, έτσι δεν χρειάζεται. Από λίγη συννεφιά και εδώ στο Λεκανοπέδιο. Ξεκινάμε πρωί-πρωί με 20 βαθμούς στα ανατολικά προάστια. 21 δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα στο Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο. 23 στα νότια προάστια. Γεια σου Σωτηράκο, καλημέρα. Ορθώς γράφει σήμερα για το δημογραφικό. Μπράβο Σωτηράκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Φίλος μου Σωτήρης ο Ξενάκης, συνάδελφος. Καλά, και χθες πού το έχεις παρκάρει το αυτοκίνητο ρε Σωτήρη? Και έδειχνε 44. Κάτσε να πιάσουν και οι ζέστες και θα τα πούμε. Τώρα που λέω για ζέστες, να μην το ξεχάσω. Έβλεπα ένα χάρτη. Τώρα τον έχω κρατήσει εδώ πέρα. Το αν πει ο χάρτη και τι θα μα το πει το χάρτη. Έχει μεταφερθεί, λέει, παιδιά, σκόνη. Καταπληκτικό. Άμα θέλει το σύστημα να κάνει τα παιχνίδια του. Σκόνη, λοιπόν, από την Αφρική. Έχει ταξιδέψει και έχει φτάσει, παρακαλώ πάρα πολύ, στην Αμερική. Μεγάλα τμήματα, λέει, της Καραϊβικής πλήττονται, λέει, περισσότερο από το τελευταίο επεισόδιο. Ταξίδεψε όλο τον Ατλαντικό η σκόνη. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Α, εντωμεταξύ τώρα και κάτι άλλο. Έβλεπα μια ψηφοφορία που έγινε στα Ηνωμένα Έθνη. Ξέρετε, πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών είναι η πρώην Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών. Αυτή η πράσινη, πώς λέγεται αυτή η κυρία, τάδε, δεν θυμάμαι το όνομά της. Λοιπόν, η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ. Ωραία, επιτυχία μεγάλη. Λοιπόν, απέτυχε παταγωδώς η Γερμανία, λέει, να κερδίσει η έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχε τρεις αντιπάλους, Πορτογαλία, Αυστρία και Γερμανία. Βγήκε η Πορτογαλία, βγήκε η Αυστρία, όπου τη βλέπω την Μπέρμποκ και το μεταξύ είναι, δαγκώνεται από εδώ, δαγκώνεται από εκεί. Εν τω μεταξύ, οι Πορτογάλοι και οι Αυστριακοί καταχαρούμενοι για το γεγονός ότι πέτυχαν σε σχέση με τους Γερμανούς, τους οποίους θεωρούσαν φαβορή, λέει τελικά. Αλλά δεν υπάρχει φαβορή, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Σε πολύ καλό δρόμο είναι και οι Γερμανοί. Δεν έχουν ακόμα. Έχουν ακόμα τα υπόλοιπα. Είδα και μια δήλωση που έκανε και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη εκεί στην Νέα Υόρκη. Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δεν προκύπτουν και πάρα πολύ εύκολα τα. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω. Βέβαια, είπε ο Γερμανός ότι εμείς τα καταλαβαίνουμε, λέει, ότι έχουμε να κάνουμε και με το Ισραήλ και τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουμε με το Ισραήλ για τα ευνόητα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε, λέει, και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν με την Ουκρανία που εμείς οι Γερμανοί είμαστε σταθερά δίπλα τους. Οπότε καταλαβαίνετε. Καλημέρα, αποθητή, καλημέρα. Χαιρετισμούς στη Σαντορίνη. Σωσό, καλημέρα. Δεν μου έχει πάρει κανένα μήνυμα. Δεν μου έχει στείλει να μου πει τι έγινε το παιδί. Πώς πήγε στις πανελλαδικές. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα Μεσίνη. Καλώς τους. Λοιπόν, τι διαβάζω. Φοροαπαλλαγές. Αυτό το έχω διαβάσει 7-8 φορές. Να ξέρετε, έχω ρωτήσει κανένα δύο φορές. Μετά λέει από τον ΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έρχεται λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος να πει λέει ότι πρέπει να τις ξανακοιτάξουμε τις φοροαπαλλαγές. Σήμερα στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, υπάρχουν λέει 1.200 φοροαπαλλαγές που το συνολικό κόστος αυτών των φοροαπαλλαγών ξεπερνούν ή φτάνουν, να το πω γενικότερα, τα 23 δισεκατομμύρια. Η Κομισιόν προτείνει λέει να θεσμοθετηθεί μόνιμος μηχανισμός αξιολόγησης ώστε να υπάρχει διαρκής έλεγχος κόστους και αποτελεσματικότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις, οι φοροαπαλλαγές, ψάλτη, άλλες περιόδους ήταν ένας τρόπος να ενισχυθούν συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνίας οικονομικά. Φόρος εισοδήματος λέει φυσικών προσώπων, οι φοροαπαλλαγές υπολογίζονται λέει σχεδόν στα 5 δισεκατομμύρια. Ακούστε να δείτε. ΦΠΑ λέει, το όφελος για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και καταναλωτές 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές έχουν υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης που γλιτώνουν ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από μισό δισεκατομμύριο. Τέλος, φοροαπαλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων φτάνουν 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά και διαφημίσεις και τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι αντάρτες της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση για τη συμφωνία διαχείρισης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για διπλωματική πρόοδο με το Ιράν. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Τώρα που ακούω και τον Γιώργο Νταλάρα, γιατί βλέπω και την προετοιμασία για την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τον Σεπτέμβρη, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Και δεν είναι μόνο ο Γιώργος Νταλάρας, οι οποίοι και άλλοι σημαντικοί τραγουδιστές, καλλιτέχνες συμμετέχουν, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, και αναμένεται και άλλη μεγαλύτερη λίστα καλλιτεχνών, οι οποίοι θα συνδράμουν, θα συμμετάσχουν εκείνη τη Δευτέρα για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ετησίως το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να προκύψουν έσοδα τα οποία θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων αλλά και για άλλες ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τον Σεπτέμβρη, την προσπάθεια που κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε χρόνια τώρα στο να βοηθήσουμε. Χθες είχαμε ακόμα μια πληγή που άνοιξε εκεί κάπου στα δυτικά προάστια, στον Ασπρόπυργο. Από λάστιχα, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ρώτησα να μάθω. Κάποια λέει κάποιοι και έκανε λάστιχα και η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, τι γίνεται με τα. Βλέπω πάλι τα πλοία, τα παρακολουθώ, να ξέρετε. Τι είναι αυτή, Λουίζα. Λέει εκεί πέρα, περνάει στα δύσκολα μέρη, στα στενά του Ορμούζ. Έχει μια κινησούλα, ξαναλέω, την καταγράφει το σύστημα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της ιστορίας. Μακάρι να δοθεί μια ανάσα σε αυτή την διαδικασία, η οποία τους τρεις τελευταίους μήνες μας κάνει πολύ ανήσυχους, η αλήθεια είναι. Τι γίνεται με τον Brent? Το Brent υποχωρεί σήμερα, αλλά είναι ψηλά σχετικά, 96,8 η τιμή τώρα, με μια πτώση 1% εκεί στα χρηματιστήρια της Ανατολής που έχουν ξεκινήσει την πορεία τους. 95,1 είναι η τιμή για το αμερικανικό, το ελαφρύ. Και το φυσικό αέριο συνεχίζει πάντως να είναι ψηλά. Είναι στα 48,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Εντάξει, έχει πέσει από τα ψηλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει έρθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θυμίζω, Φεβρουάριο, 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος, η τιμή ήταν γύρω στα 31 με 32 ευρώ, άρα υπάρχει μια διαφορά, αισθητή διαφορά. Επίσης, στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα τα χρηματιστήρια της Ανατολής, από ό,τι βλέπω, 1,60 κάτω το Τόκιο, 1,50 κάτω το Χονγκ Κονγκ, η Αυστραλία 1,28 κάτω και ο χρυσός είναι στα 4.492 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Επειδή πρωί-πρωί ορθώς κάνετε και με ρωτάτε τι γίνεται και με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, τα της κίνησης πρωί-πρωί βλέπω δίνετε το παρόν. Σε καλό δρόμο είστε. Γεια σου Τάκη. Λοιπόν, πριν πάω όμως στον Τάκη, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Πώς θα ψάξω, λέει, το ικαριώτικο που ακούσαμε. Αν βάλετε ικαριώτικο θα σας βγάλει, και άμα βάλετε και ορχιστρικό θα σας βγάλει πολλά, υποψιάζομαι, αγαπητοί φίλοι. Είναι υπέροχο για όλες τις ώρες της μέρας μεταξύ μας. Λοιπόν, σήμερα, πριν πάω όμως στη δημοσκόπηση, γιατί

0: θα έχει και άλλη δημοσκόπηση σήμερα. Ρώτησα χθες φίλο κοινοβουλευτικό τι γίνεται με το χάρτη της Βουλής. Πώς από τις εκλογές του 23 διαμορφώθηκε στο σήμερα. Όπου καταρχήν να θυμίσω ότι δεν έχουμε 300, έχουμε 297. Διότι τρεις βουλευτές έχουν ήδη εκπέσει του βουλευτικού αξιώματος από το κόμμα των Σπαρτιατών. Λοιπόν, άλλαξε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει ξέρω εγώ πόσα κομμάτια, 7, 8. Και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει στο έργο αυτό. Δύο κοινοβουλευτικές ομάδες διαλύθηκαν. Δεύτερο κόμμα τυπικά, γιατί ουσιαστικά δεν είναι, είναι ανεξάρτητη, ε. Ο ΣΥΡΙΖΑ που αρχικά είχε 47 βουλευτές έχασε την ιδιότητα αυτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από δύο διασπάσεις, υποβιβάστηκε σε τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη και προσώρας έχει 24 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ από τρίτο κόμμα αναδέχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση, έχει μεν δύο απώλειες από τη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαίδη, βουλευτή Λέσβου, και του Μουρχάν Μπαράν, βουλευτή Ξάνθης, αλλά με δύο μεταγραφές που έκανε από πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Πέτρου Παπά και της κυρίας Ράνιας Θρασκιά, διατηρεί τον αριθμό 32 ως κοινοβουλευτική δύναμη. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει δύο βουλευτές, τον Αντώνη Σαμαρά που διαγράφει και τον Μάριο Σαλμά, βουλευτή Έτωλο Ακαρνανίας, και έχει 156. Αλόιβιτη δεν έχει μείνει ούτε και η Ελληνική Λύση, από 12 έχει μείνει με 11. Δύο απώλειες μετράει και η Νίκη, που από 10 έχει 8. Απώλειες και για την Πλεύση Ελευθερίας, που από 8 βουλευτές μετά τις αποχωρήσεις και διαγραφές έχει 5 βουλευτές. Οι Σπαρτιάτες, τα λέγαμε και νωρίτερα, είχαμε εκλογοδικείο κλπ. Ζητήματα. Η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα που έσβησε είναι αυτή της Νέας Αριστεράς, που δημιουργήθηκε μετεκλογικά από 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση του Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον νέο αρχηγό που προέκυψε στο κόμμα, τον Στέφανο Κασελάκη. Με λίγα λόγια, μπουρίνια στη Βουλή, ε? Με όλη τη σημασία της λέξης. Δύο στοιχεία που θέλω να σας πω και για τα των δημοσκοπήσεων. Σας είπα καταρχήν ότι έρχεται και σήμερα κι άλλοι. Αυτό που με εντυπωσιάζει, και όχι τόσο πολύ τα νούμερα, δηλαδή το τι θα προκύψει αν σήμερα ή αύριο είχαμε κάλπες, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει και τίποτα, εννοώ από τα δύο καινούργια κόμματα, τα οποία όμως η αλήθεια είναι ότι πρώτη μπουκιά και κόκαλο που λέω και εγώ. Δηλαδή ο Τσίπρας με την Ελλάς συμπαράταξη, όπως λέει και ένας συμμετέχουν, γιατί του είπα κάτι για την Ελλάς και μου λέει τι Ελλάς, Ελλάς, δεν έχει Ελλάς, Ελλάς, μου λέει συμπαράταξη. Καλά, ο τύπης. Λοιπόν, δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η κυρία Καριστιανού. Αλλά καθίστε να δούμε και προτάσεις που θα βάλουν πάνω στο τραπέζι. Γιατί καλός ο ενθουσιασμός και ο εντυπωσιασμός, αλλά αυτό που μετράει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι οι προτάσεις και οι θέσεις που θα πέσουν πάνω στο τραπέζι. Κάτι διάβασε για τα οικονομικά από το Ίδρυμα Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού. Κάτι άκουσα και από την, πώς τη λένε, την εκπρόσωπο τύπου. Είναι και δύσκολο το όνομά της. Κάτσε, κάτσε, να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, μέχρι να το βρω το όνομά της, να σας πω δύο στοιχεία που εμένα μου αρέσουν, από πού αντλούν δεξαμενές ψήφων τα νέα κόμματα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Κυρία Κουφονικολάκου, Θεόνη Κουφονικολάκου. Δεν είναι και εύκολο το όνομα, το μάθουμε όμως. Λοιπόν, το κόμμα του Τσίπρα, η Ελλάς, εντάξει, κατά ένα μεγάλο κομμάτι από την αριστερά, έτσι. Περίπου λέει το 65% των υποστηρικτών του προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 33% έρχεται από τη Νέα Αριστερά. Έχει όμως εισρωές και από το Μέρα 25, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το μικρότερο ποσοστό, 3%, το ΠΑΣΟΚ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9%, το Μέρα 25 10%. Η Ελπίδα, το κόμμα δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, αντλεί την εκλογική της δύναμη από τη Νίκη, 25,7%, τη Φωνή Λογικής 25%, Και Ελληνική Λύση 13, Πλεύση Ελευθερίας 12 και ΣΥΡΙΖΑ 8, για να δείτε τώρα πώς υπάρχει αυτό που λέμε, όχι απλώς κινητικότητα, αλλά εύκολη μετακίνηση, εύκολη εντός εισαγωγικών. Το ΚΚΕ 8%, το ΠΑΣΟΚ 3,8, η Νέα Δημοκρατία 3,4. Αυτό λέει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, τόσο προς την Ελπίδα, όσο και προς το κόμμα του Τσίπρα, σε σύσκεψη, λέει, που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, άφησε ένα μηδίαμα ότι δεν θα επηρεάσουν τα δύο αυτά κόμματα σημαντικά. Βέβαια, αυτό θα το δούμε στην πορεία επί της ουσίας, όπως επίσης εκεί που δεν υπάρχει κανένα μηδίαμα είναι στο κόμμα που θα έρθει από τον Αντώνη Σαμαρά, διότι λέει ετοιμάζεται, ήταν, θυμάστε που τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, του ενδεχομένως 29 Μαΐου, αλλά υπάρχει, λέει, προετοιμασία, συσκέψεις, συναντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού κλπ. Αυτά για τις δεξαμενές, ξαναλέω. Okay. Χθες τα στοιχεία της GPO, όχι, δεν θα σας το πω αυτό γιατί δεν έχει νόημα, γιατί επιμένω και εγώ να το λέω, δεν έχει να... Απλώς μου κάνει εντύπωση το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,3%, που ουσιαστικά εξαφανίζεται από τον εκλογικό χάρτη με την έλευση της Ελλάς του Αντώνη. Άιντε, γιατί λογικό, ξέρετε που πάει το μυαλό μου. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, τα πάμε αυτά. Μη γελάς εσύ απέναντι. Κάτσε καλά. Λοιπόν, τώρα. Θα πάμε διαφημίσεις. Βέβαια, θα πάμε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε, κουβεντιάσουμε λίγο για τα λειτουργικά. Γιατί άκουσα χθες το Ρούμπιο να λέει κάποια πράγματα για τα F-35, αλλά επειδή ακούω και διαβάζω προσεκτικά και τις δηλώσεις που κάνει ο αναβαθμισμένος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, ο Ρούμπιο είπε χθες ότι δεν υφίσταται, λέει, καμιά αλλαγή στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Βέβαια, ο Ρούμπιο είπε ότι αυτό ισχύει υπό το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα και συνέδεσε το θέμα με την εγκατάλειψη των ρωσικών αντιεροπορικών S-400 που έχει προμηθευτεί η Άγκυρα, αναφέροντας, λέει, ότι διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις της αμερικανικής νομοθεσίας και δεν εξαρτάται από την όποια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Γιατί όμως εγώ έχω την αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο? Ή μπορεί να αλλάξει. Είναι δυνατόν να αλλάξει. Έτσι δεν είναι? Άρα, το ενδιαφέρον επίσης αυτόν που είπε ο κύριος Ρούμπιο είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για να ξεκαθαρίσει, λέει, κάποια πράγματα, αμάν, και επίσης θα μετέχει, λέει, και στη σύνοδο του G7 που είναι προγραμματισμένη να γίνει το καλοκαίρι στη Γαλλία. Για να δούμε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι η αμερικανική πλευρά ξαναβλέπει, λέει, και ξαναδιαβάζει την ιστορία των δασμών που δεν έχει πάει όπως θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και στο στόχαστρο είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ και καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 10 λεπτά πριν από τις 7. Πέμπτη σήμερα, θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε στις 8 παρατέταρτο προγραμματισμένο. Περιμένω τα ερωτήματά σας. Έχω κρατήσει κάποια από την περασμένη εβδομάδα που τα είπαμε και δεν προλάβαμε. Αλλά ό,τι θέλετε, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Λοιπόν, ακούστε να, καταρχήν να πω καλημέρα στον Τάκη μου, το φίλο μου που λέει το καταπληκτικό. Μισό λεπτό, όχι το αυτό για τα κούτσουρα, ρε Σιτάκη. Εντάξει τώρα, μην τα. Λέει το εξής. Με αφορμή αυτό που σας έλεγα, ότι περάσαν 16 χρόνια, με αφορμή την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι τέλος πάντων έχουμε προσπεράσει κάποιους οικονομικούς υφάλους και είμαστε καλύτερα σε σχέση με την κρίση. Άρα 16 χρόνια, μάνι, και λέει ο Τάκης. Οι σημερινοί 17, 18, 19 μέσα στην κρίση έχουν περπατήσει. Και επίσης λέει ο δεύτερος γιος του που είναι 34 και αυτή η γενιά λέει δυσανασχετή. Τους στερήσαμε πράγματα που εμείς τα είχαμε στην ηλικία τους δεδομένα. Αλήθεια είναι αυτό. Ένα κομμάτι της κοινωνίας πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποιοι από αυτούς θυμίζω ότι έφυγαν κιόλας. Πέρασαν τα σύνορα για να βρουν κάτι άλλο. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παπό Θοδωρή, καλημέρα και στη γιαγιά την Κατερίνα. Και ο Δημήτρης από την Αυστραλία. Ακούστε μήνυμα. Η κυβέρνηση, λέει, της Αυστραλίας μας επιστρέφει το 20% των τελών κυκλοφορίας. Αλλά η είδηση, λέει ο Δημήτρης, δεν είναι αυτή. Τη Δευτέρα, λέει, το βράδυ συμπλήρωσα την ηλεκτρονική αίτηση για την επιστροφή. Χθες το μεσημέρι, Τετάρτη, τα χρήματα, λέει, ήταν περασμένα στο λογαριασμό μου και για τα δύο αυτοκίνητα που έχω, λέει, στο όνομά μου. Πάτε σε εκλογές, Δημήτρη, τι γίνεται? Και γιατί 20% έκπτωση στα τέλη κυκλοφορία? Ωραίο ακούγεται, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει. Αλλά εντυπωσιακό γενικώς. Καλημέρα, κύριε Κιμιώνη. Λοιπόν, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε τι θα γίνει, κύριε Κιμιώνη. Μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε αναφορικά με το τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και την σχέση που θέλουν με την Τουρκία. Κατ' επανάληψη, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον κουμπάρο μας, τον Ταγίπ Ερντογάν. Ε? Η ρίστο εμπαρόδο σήμερα ξεκινάει ο Θαλασσόλικος. Ε? Θαλασσόλικος 26 με 125 πλοία, 60 αεροσκάφη και ελικόπτερα και 18.000 προσωπικό σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Θυμάμαι όταν ήμασταν στα ήσυχα, αυτές οι ασκήσεις, επειδή κόστιζαν κιόλας και είχαν και οικονομικά ζητήματα και οι Τούρκοι και εμείς, τις είχαμε αναστείλει. Ειδικά, ξαναλέω, τη θερινή περίοδο μην γίνει καμιά στραβή. Αλλά βλέπω ότι παρά, λέει, τους ήπιους τόνους που χρησιμοποίησε και η Αθήνα χθες στην ενημέρωση που έκανε, η εκπρόσωπος τύπου και η τουρκική πλευρά, διότι χθες, λέει, ο Ερτσιγές, ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, στα Ποσειδόνια ήταν πολύ ήπιος αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτά δεν γίνονται τυχαία. Οργανωμένα γίνονται αυτά, να τα ξέρετε. Αλλά για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Τι λέει η Σωσό? Α, μπράβο. Μπράβο και στα της έκθεσης και στα μαθηματικά. Μπράβο Σωσό, μπράβο στο παλικάρι. Αύριο, λέει, χημεία και μετά φυσική και τέλος. Άντε και μετά βουτιές στο βλαστάρι η Σωσό. Έχετε και ωραίες θάλασσες εκεί πέρα, μπράβο σας. Λοιπόν, λέω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει Τρίπολη. Λέω καλημέρα στην Έφη στη Σοφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, τον Ευγένιο στην Νίκαια και τον Μάστρο Ντίνο στο Γαρδίκι. Αλέξη, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Και όσον αφορά την κίνηση, εντάξει τώρα τα κλασικά, αλλά βλέπω και μια ανάσχεση και στο ρεύμα καθόλου. Τι γίνεται, παιδιά? Στο ρεύμα, στο ποτάμι εννοώ. Συνήθως στο ρεύμα καθόδου ήταν ήσυχα τα πράγματα. Τώρα βλέπω και μία ανάσχεση κυκλοφορία σε κάποια κομμάτια. Το κλασικό Χαϊδάρι, okay, δεν είναι τρελή κίνηση, δεν μπορώ να πω. Στην Σχιστού Σκαραμαγκά είναι καλά τα πράγματα για το σημερινό πρωινό, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και στη Φιλής εκεί στο ύψος του Καματερού έχει, αλλά όχι τα συνηθισμένα που είναι πιο δύσκολα. Άρα μάλλον η Πέμπτη, όπως λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης, είναι καλύτερη ημέρα για να περπατήσουμε το πρωινό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχει βγει και ο ήλιος και κάνει το δρομολόγιο του από τις 6 και 4, παρακαλώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι κοντοζυγώνουμε. Σε λίγες μέρες, καμιά καπιταριά 20 μέρες, τούμπα. Τελειώνει το μεγάλο δρομολόγιο και πάμε μετά στο μικρό δρομολόγιο. Και θα δεις στις 9 παρά 17 πρώτα λεπτά απόψε το βράδυ το δρομολόγιο του ήλιου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μελάνια, η οποία όπως πάντα έρχεται εκτάκτως το βράδυ με ιδιωτικό αεροσκάφος. Θα τα πούμε αμέσως μετά την καλημέρα μου.
14: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
20: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
21: Ήρθα!
20: Ένας θείος.
22: Ήρθες.
20: Καμία αλλαγή.
22: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
20: Και μια μεγάλη ανατροπή.
21: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
22: Τι έκανες?
21: Έβαλα προτέργεια.
22: Καλά έκανες. Μπράβο.
20: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
22: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
21: Έτσι.
22: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
21: Να, εδώ.
22: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
21: Ναι, ναι.
20: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
24: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
23: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
25: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 4 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούνη στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοινώσει η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριος 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύρια συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων ή φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Προεδρεύων του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η χώρα μας τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνουν καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι ανατομία και φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Σε βάρος του καθομολογίαν δράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για άνθρωπο ακτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Στο πολιτικό πεδίο αλλάζει το πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων, ενώ έντονες είναι οι διεργασίες και διαβουλεύσεις λόγω της εμφάνισης του νέου κόμματος Τσίπρα και της διάλυσης της Νέας Αριστεράς. Αυτοτελή χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφια Χτσιόγλου, διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, άφησε ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά.
0: Αναφερόμενο στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγο υπό διαφορετικές προϋποθέσεις.
2: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
3: του κ. Τσίπρα.
2: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει
3: ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσω στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
0: Στο Πασόκ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για συνεργασία με την Ελλάς, μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε εκεί. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές, ανέφερε ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Φαρδακαστάνης.
4: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν 2 μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
0: Σχολιάζοντας τις διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για εναλλαγή προσώπων και προσωπικές ατζέντες χωρίς ουσιαστική πολιτική πλατφόρμα. Βασικός στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από την κάλπη και από τη λαϊκή ψήφο και όχι από ΑΣΕΠ, από κλειστές πόρτες και από το προσωπικό γυνάτι, την προσωπική εναντίωση κάποιου, τόνισε ο κ. Μαρινάκης.
5: Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
0: Στο διεθνές επίπεδο, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον 4ο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένας διασώστης. Από την πλευρά της Χεσμπολάχ, ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από Αμερικανικό ανεχετιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των Αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Εξαιρετικό συνεργάτη χαρακτήρισε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, λίγες μέρες μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, επιχείρησε χθες και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Δυνατάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη συνδοκορυφή του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στην Ναύπακτο, λίγο πριν από την πλατεία Λιμανιού, όταν οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή της περιοχής. Το έχημα εξετράπη της πορείας του, παρασύροντας σταθμευμένες μοτοσυκλέτες, ενώ στη συνέχεια προσέκουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με μια μητέρα να γλιτώνει την τελευταία στιγμή το ανήλικο παιδί της. Σε πίστα είχαν μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών. Εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 33χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού τον αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμα δύο νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νικολίτς. Με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας τη Σουηδία.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλή μέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού και στην ανηφόρα της Κατεχάκη, αλλά κατά κανόνα θα μπορούσα να πω πως είναι καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος των ΚΤΕΛ αρχίζουν τα προβλήματα. Δεν είναι ακόμα το ισχυρό μποτιλιάρισμα που θα είναι σε λίγη ώρα, προς τη Νέα Χαλκιδόνα φυσικά. Και στην κάθοδο της Κηφισού να έχουν υπόψη να από την Αττική Οδό θα ακινητοποιηθούν οι οδηγοί ανατμήματα προς τα ΚΤΕΛ. Ο Σκαραμαγκάς, όπως σας περιέγραψε, έχει τη συνήθεια εικόνα και λίγο καλύτερη, θα μπορούσα να πω. Και η ανηφόρα της Κατεχάκη έχει αναλογικά μικρό μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα. Μετά είναι πυκνή ροή μέχρι να φτάσουμε στο Βύρονα. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα τώρα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα η συννεφιά θα γίνει περισσότερη και δεν αποκλείται στα δυτικά και βόρεια του νομού να βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι νότιο δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ο καιρός είναι πιο άστατος, έχει τοπικές βροχές συμπόρες κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, το βράδυ βελτίωση. Εκεί έως 29 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, άνεμη βόρειο δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Να σας πω τέλος ότι το Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά και τα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, ήρθαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Είναι 7 και 17, είναι ο Sky 100,3, είναι η Πέμπτη, είναι η τέταρτη μέρα του Ιουνίου. Πότε μπήκε ο Ιούνιος, φτάσαμε στην τέταρτη μέρα, πάρα πολύ ωραία. Το Σάββατο έχει ένας φίλος μου γενέθλια, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακόμα τίποτα. Θα μου πεις γιατί το κρατάς μυστικό, μπορεί. Να σας πω, έχω μια ωραία έκπληξη για σας. Για να είσαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με τα τηλέφωνα. Διότι το έχουμε πει εδώ και μέρες, όλοι μαζί, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέμπα Παπαθανασίου, με τις αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Παίζουν Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Λοιπόν, σας προσφέρουμε δύο διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο, 6 Ιουνίου, που έχει γενέθλια ένας φίλος μου. Όσοι ενδιαφέρεστε, τηλεφωνήστε τώρα στο 210-48-00... Ναι, ναι, οι δύο πρώτοι, λέει ο κύριος Γιαννίνης και έχει δίκιο, οι δύο πρώτοι στο 210-48-00 170 έως 174, αφήνετε ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και email για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Όσοι δεν προλάβετε, γιατί προφανώς υπάρχει μεγαλύτερη έτσι πρόσφορα, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε στο more.com για Παρασκευή αύριο 5 του μηνός, για το Σάββατο 6 και για την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όλα αυτά η διαδικασία του όλοι μαζί μπορούμε παρέα με το musical του αγοριού απέναντι. Δύο τυχεροί, οι δύο πρώτοι θα κληρωθούν πάρα αυτά. Τώρα, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Χθες ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ψάλτη, τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Έψαξα λοιπόν, βρήκα κάποια πράγματα τα οποία έχει ετοιμάσει ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο άνθρωπός μας, ξέρετε τώρα, τον οποίο χθες κουβεντιάζαμε μαζί για την υπόθεση με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, για να μας πει στοιχεία και δεδομένα για αυτό ακριβώς το πρόγραμμα. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σε εσάς που θα έχουν και σπουδές ακροατές. Δεν είναι πρόγραμμα, είναι όταν επιδοτείται κάτι.
0: Okay.
1: Πας, το ψωνίζεις και το βάζεις.
0: Ωραία. Για πέστε μας λοιπόν στοιχεία για αυτό το σύστημα.
1: Λοιπόν, καταρχήν μπορείς να τοποθετήσεις πλέον δύο πανέλα συνολικής ισχύω, φωτοβολταϊκά εννοώ, συνολικής ισχύω έως 800 βάτ, 400 βάτ ας πούμε το καθένα.
0: Ναι.
1: Στις βεράντες, στην πέργολα, στο στιθέο του εξώστου για παράδειγμα, αρκεί ο προσανατολισμός σου να είναι κατάλληλος, δηλαδή να είναι νότιος, νοτιοανατολικός, νοτιοδυτικός, να είναι ατσκίαστο, γιατί αν είσαι ας πούμε μια μονοκατοικία και γύρω γύρω σου είναι ψηλά κτίρια πολυκατοικίες, καταλαβαίνεις ότι
0: δεν κάνουμε, σωστό.
1: Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να δεις ποιος είναι ο προσανατολισμός που θα τα κρεμάσει στα δύο πανέλα. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τους φίλους ακροατές που θέλουν να τοποθετήσουν αυτά τα πανέλα είναι το εξής, ότι όταν θα πας να τα αγοράσεις από ένα πολυκατάστημα, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: θα πρέπει να σου δώσουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία δείχνουν τη συμμόρφωσή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας, διότι αν δεν υπάρχουν κάποιες διατάξεις προστατευτικές ώστε όταν δουν πτώση της τάσης να μην κάνουν, να σταματήσει την παραγωγή ρεύματος και να μην κάνουν έγχυση στο δίκτυο, αυτό είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό κιόλας ο ΔΕΔΙΕ λέει, ναι μεν δεν σας δίνω άδεια για να τα κρεμάσετε τα μπαλκόνια, αλλά θα πρέπει στην πλατφόρμα που θα σας ανοίξω, την ψηφιακή, την ηλεκτρονική πλατφόρμα, να μου βάλετε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πιστοποιητικά του kit. Το kit λέγεται plug and play.
0: Μάλιστα. Άρα είναι συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν προϋποθέσεις δηλαδή για αυτό.
1: Συγκεκριμένες προδιαγραφές.
0: Okay.
1: Δηλαδή, μαϊμού και τέλος πάντων να μην λέμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα κάνουν ζημιά, δεν θα έχει όφελος.
1: Ναι, και θα κάνουν και ζημιά και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού σου, αλλά και στο δίκτυο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτό θέλει λίγο προσοχή. Τώρα, αυτό κοστίζει περίπου 800 με 900 ευρώ περίπου όλο το kit, το οποίο είναι τα πανέλα. Είναι το μικρό μετατροπέας που μεταθέτει το συνεχές ρεύμα σε ένα
0: αλλαξόμενο. Αυτό τι, τα βάζεις στο, δηλαδή, εντάξει, βάζεις, φέρνεις ένα ειδικό για να σε τοποθετήσει κιόλας, υποψιάζομαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό το βάζεις στην πρίζα και,
1: στην πρίζα.
0: Τρέχει και λειτουργεί.
1: Ναι, αυτό το βάζεις στην πρίζα,
0: ναι.
1: Λοιπόν, Απλά θα πρέπει ένας ηλεκτρολόγος να σου κάνει έναν έλεγχο της ηλεκτρολογικής σου εγκατάστασης για να δεις καταρχήν αν ο πίνακά σου έχει τις γιώσεις, τα ρελέ, όλα τα όργανα τέλος πάντων προστασίας, για να μην γίνει ζημιά. Αν είμαστε εντάξει και θα σου πεις, αυτή την πρίζα μπορείς να κουμπώσεις. Πας κουμπώνεις, μπορεί να είναι στην πρίζα του σαλονιού που είναι στην μπαλκονόπορτα κοντά ή στη βεράντα σου.
0: Αυτό σε κάποιες φάσεις το βγάζεις, δηλαδή ξέρω εγώ...
1: Όταν είναι μετακινούμενο, είναι φορητό αυτό.
0: Άλλο λέω, άλλο λέω.
1: Αν έχει... το παίρνεις μαζί σου.
0: Ναι, αν... Α, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αν έχει διακοπή ρεύματος, πας το τραβάς και το βγάζεις εσύ από το...
1: Όχι, όχι, δεν, αν έχει διακοπή ρεύματος, αυτομάτως καταλαβαίνει το kit ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος και σταματάει τη λειτουργία.
0: Οκ. Το γεγονός ότι ας πούμε μπουν, λέω εγώ τώρα ένα νούμερο, 10.000 τέτοια... Πάνελ.
1: Δεν έχει να κάνει
0: με άλλο το λόγο, δίκτυο. Γιατί, μπορεί να επηρεάσει το δίκτυο, ας πούμε.
1: Όχι, γιατί δεν συνδέεται με το. Δεν κάνει έγχυση στο δίκτυο. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να υπάρχουν αυτό που λέγεται anti-highlighting.
0: Καλά. Δεν τα ξέρουμε. Αυτά δεν πειράζει.
1: Τώρα, να μην μπλέξουμε.
0: Ωραία. Άλλο ερώτημα. Τι όφελος έχει κάποιος από αυτή την ιστορία? Αν είναι υπό κανονικές συνθήκες, καλές συνθήκες, δεν έχει σκιά, είναι προς την κατάλληλη πλευρά του ήλιου κλπ. Τι όφελος μπορεί να έχει, δηλαδή πότε μπορεί να κάνει απόσβεση?
1: Λοιπόν, κοίταξε, για το λεκανοπέδιο Αθηνών που είναι συγκεκριμένη η ετήσια ηλιοφάνεια,
0: ναι.
1: Τα 800 περίπου βατ σου παράγουν γύρω στις 1500 περίπου ας πούμε κιλοβατόρες το χρόνο. Ένα τυπικό νοικοκυριό καταναλώνει κατά μέσον όρο 6.000 κιλοβατόρες, άρα το 25% το παίρνει τσάμπα τον ήλιο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Λοιπόν, αυτό είναι για την περιοχή της Αττικής. Γιατί στο Λασίθι ή στη Ρόδο είναι μεγαλύτερο το ποσοστό
0: ηλιοφάνειας.
1: Ναι, και ενώ ας πούμε στη Φλόριδα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά είναι μικρότερο, κατάλαβες.
0: Ναι, okay. Άρα δηλαδή κάνεις, μπορεί να κάνεις γρήγορα
1: απόσβεση. Σε 2-3 χρόνια κάνεις. Σε 2 χρόνια. Στην Αττική 2 χρόνια, στη Φλόρινα σε 3, στη Ρόδο σε 1.
0: Ωραία. Δεν έχει εμπλοκή, ξαναλέω, η μπρίζα που βάζεις με την παραγωγή της ενέργειας να πέσει στο δίκτυο, είναι ανεξάρτητο?
1: Όχι, άκου να δεις πώς γίνεται η εξοικονόμηση. Αυτό στέλνει όταν λειτουργεί, όταν υπάρχει ηλιοφάνεια και παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα το συνεχές, το οποίο το μετατρέπει σε ένα αλασόμενο και το στέλνει στο κύκλωμα μέσα στο σπίτι σου, στέλνει 3 αμπέρ, 5 ξέρω αμπέρ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα 5 αμπέρ όταν λειτουργούσε το σπίτι τα κόβει από το δίκτυο. Δηλαδή
0: δεν καταναλώνεις.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δημιουργεί την μείωση της κατανάλωσης από την προσφορά και μάλιστα την ζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται κάθε φορά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στη Γερμανία και στη Γαλλία, αλλά ξέρω και στη Βρετανία, αυτά επιδοτούνται από το κράτος.
0: Ναι.
1: Και ειδικά στη Γερμανία και το ΦΠΑ είναι 0%.
0: Αστρή
1: δεν
0: αγορά.
1: Ξέρω τώρα αν κάποια στιγμή υπάρξει ζήτηση και υπάρχει ενδιαφέρον για να γίνει πιο μαζικές
0: αγορές
1: και τα λοιπά. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως στη Γερμανία το ξέρω σίγουρα, έτσι.
0: Μάλιστα. Και μου κάνει εντύπωση τώρα για να κλείσουμε στη Γερμανία, που είναι μια χώρα που δεν έχει τόσο πολύ ηλιοφάνεια σε σχέση με την Ελλάδα. Έχουν παίξει μπάλα με το σύστημα αυτό. Εμείς αργήσαμε να το πάρουμε γαμπάρι. Λοιπόν, ωραία, να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Σωστοδουλίδη. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να σας πω, είναι συγκεκριμένα πάνελ. Μέχρι 2 λέει, δεν μπορεί να βάλει παραπάνω. Επειδή με ρωτάτε κάποιοι, μπορεί να βάλεις λέει περισσότερα, 3-4, όχι, είναι συγκεκριμένα, μέχρι συγκεκριμένο αριθμό από ό,τι θυμάμαι. Θα δούμε όμως και τις λεπτομέρειες όλες αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω, είναι λίγο σαν τον ηλιακό, δηλαδή με λίγα λόγια, ας πούμε έχεις ζεστό νερό ή θα έχεις ένα κομμάτι του λογαριασμού του ρεύματος, το αναπληρώνεις μέσα από αυτή την επένδυση την οποία κάνεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιζωμάτ, κυρίες και κύριοι, αξιολογήθηκε για πρώτη φορά από την EcoVandis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Metal για τις επιδόσεις της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση κάλυψε κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας, διακυβέρνησης και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη λειτουργία, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Και έχετε Nova. έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως χρήστης Nova και πάρετε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβεβαιώνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο μέχρι 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απλόγεται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας του 49χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη καταπαύση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον.

0: και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
2: Ο κύριος Χαράλαμπος Πλατής και η κυρία Μαρία Τσαπάρα, αν ελπίζω να λέω σωστά τα επώνυμά σας, είναι οι δύο νικητές των δύο διπλών προσκλήσεων που προσφέραμε. Εντάξει, τώρα ήταν για ένα τέταρτο η προσπάθεια, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε υπήρχαν πάρα πολλά τηλεφωνήματα από εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πάτε το Σάββατο 6 του μηνός στην θεατρική παράσταση, στο λαμπερό musical του Αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η υπέροχη θεατρική παράσταση, σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορείτε να κλείσετε μέσω more.com για Παρασκευή αύριο, Σάββατο μεθαύριο και Πέμπτη 11 Ιουνίου θέσεις μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί ακούω πολλά και ενδιαφέροντα γύρω από τα ζητήματα του τουρισμού με αφορμή την υπόθεση και του πολέμου που έχει εκδηλωθεί τους τελευταίους τρεις μήνες από 28 Φεβρουαρίου. Πώς πάνε τα πράγματα? Ακούω μια μουρμούρα, να σας πω την αλήθεια. Την ακούω τη μουρμούρα όχι τόσο όσο τις πτήσεις τσάρτερ που υπάρχουν, αλλά και τις κανονικές πτήσεις, όσο στο θέμα της κατανάλωσης από τους τουρίστες φέτος. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, είναι ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων της Κρήτης, είναι αντιπρόεδρος της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού, εμπειρότατος. Για να κουβεντιάσουμε λίγο για το πώς πάνε τα πράγματα. Μας τα έχει πει εδώ και κάμποσο καιρό και προβλέπει και πέφτει μέσα σε αυτά που διαπιστώνει ο κύριος Βλατάκης. Καλημέρα κύριε Βλατάκη, τι κάνετε?
3: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Μετά από τόσα χρόνια, κοντά 50...
2: Έχω ψήσει κύριε Βλατάκη, αυτό είναι που ισχύει. Λοιπόν, πώς πάνε
3: τα... Έχω περάσει και πολέμους και πανδημίες.
2: Έχετε δίκιο. Πώς πάνε τα πράγματα φέτος λοιπόν, γιατί έχουμε ένα πόλεμο, έναν δεύτερο πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή.
3: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οι έμπειροι, όταν βλέπουμε τέτοιες κρίσεις, κοιτάζουμε πρώτα αν θα ακυρωθούν οι πτήσεις.
2: Ναι.
3: Από τη στιγμή που δεν ακυρώνονται οι πτήσεις, ειδικά η Κρήτη που έχει πρόσβαση μόνο κυρίως με πτήσεις από το εξωτερικό και κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη, από όπου αντλούμε τους πελάτες μας.
2: Mm-hmm.
3: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν το ζητούμενο. Αρχίσαμε το Μάρτιο, δεν έχουν ακυρωθεί καθόλου πτήσεις, αλλά ούτε και σλότς για την επόμενη, για το υπόλοιπο της σεζόν. Δεν έχουν ακυρωθεί προκρατήσεις αυτές που είχαν γίνει. Βλέπουμε μια μικρή ανάσχεση στην ροή των κρατήσεων, λογικό και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και διότι οι πελάτες περιμένουν να δουν προσφορές προστατεύοντας τα χρήματά τους.
2: Σωστό.
3: Ακόμα και αν δεν έχουν.
2: Ναι.
3: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι αναμενόμενα όταν έχουμε πολέμους, κρίσεις, πανδημίες και οτιδήποτε.
2: Mm-hmm.
3: Και θέλουμε πάλι γερό στο μάχη για μια ακόμα σεζόν. Έρχονται οι τουρίστες στην Κρήτη, κάποια ξενοδοχεία που είναι έξυπνοι και κάνουν προσφορές είναι γεμάτα, έχουν πληρότητες πάρα από 90%. Κάποιοι άλλοι που περιμένουν το μάνα εξ ουρανού έχουν μια πληρότητα 50 με 60% τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
2: Mm-hmm.
3: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα δωμάτιο το οποίο μένει άδειο, τους φωνάζω εγώ, δεν ξαναγυρνάει. Από εκεί και πέρα είναι δική τους η επιλογή.
2: Και η απόφαση τώρα, του πώς θα συμπεριφερθούν. Καταναλώνουν αυτοί οι...
3: Αυτό είναι το θέμα, ότι και το είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενη μας επικοινωνία, ότι αυτό το οποίο αναμέναμε και είναι λογικό και δεδομένο και το βλέπαμε σε αυτά τα πακέτα που είχαν κρατήσει, ότι αυτοί που θα ερχόντουσαν δεν θα είχαν αγοραστική δύναμη, ή γιατί δεν έχουν, ή διότι για ψυχολογικούς λόγους
2: παίζουν άμυνα.
3: Τα μελούμενα
2: παίζουν
3: έχουν
2: άμυνα.
3: Ακριβώς, παίζουν άμυνα.
2: Mm-hmm.

0: Κατενάτσιο, μάλιστα.
1: Σωστό. Κύριε Βλατάκη, τα κομμάτια που έρχονται είναι κλασικοί παραδοσιακοί επισκέπτες μας, δηλαδή Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κλπ. Ή έχουμε και τίποτα εκπλήξεις, έχουμε και νέες αγορές.
0: Οι εκπλήξεις δεν είναι. Στην κρίση δεν έχουμε εκπλήξεις. Είναι,
1: άρα είναι κλασικοί
0: πελάτες. Παραδοσιακοί, Γερμανοί, Βρετανοί, Γάλλοι με αυτή τη σειρά, Ολλανδοί, Πολωνοί κτλ. Αυτοί είναι που έρχονται στην Κρήτη, αυτοί μας στηρίζουν. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τους Έλληνες, διότι είναι οι αγαπημένοι μας επισκέπτες, οι Έλληνες.
1: Θα έχουν καλές τιμές, κύριε Βλατάκη, γιατί σήμερα διάβαζα μπουρμούρα για τις τιμές.
0: Να πούμε κάτι, Μην κοιτάζετε τις πλατφόρμες, μην κοιτάζετε, ψαχτείτε με τα τουριστικά γραφεία που έχουν κάνει κάποιες κρατήσεις σωματείων και θα κοιτάξουν να δουν πώς θα τα πουλήσουν, επιτρέψτε μου την έκφραση.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο door to door.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, Ιούλιο και Αύγουστο στην Κρήτη έχουμε διαθεσιμότητα, το φωνάζω, έχουμε διαθεσιμότητα και έχουμε διαθεσιμότητα για όλα τα βαλάντια.
1: Αχα.
0: Δεν είναι όπως τις Κυκλάδες εδώ πέρα. Εδώ εμείς μπορεί να βρει ο καθένας αυτό το οποίο μπορεί να διαθέσει και υπάρχει διαθεσιμότητα, το τονίζω.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα οι αυτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ημερήσια δρομολόγια τα οποία έχουν ειδικές πολύ ελκυστικές τιμές και θα μου πείτε στα ημερήσια δρομολόγια γιατί να χάσω μία μέρα. Δεν είναι να χάσει μία μέρα. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σενάριο ότι όλο το χειμώνα δεν βλέπουν τα παιδιά τους. Ας αφιερώσουν μία μέρα να παίξουν μονόπολη με τα παιδιά τους, αρμενίζοντας το Αιγαίο, να σταματήσουν στη Μήλο, να τους διαβάσουν και να τους πούνε λίγα πράγματα για τη Μήλο.
1: Ναι.
0: Και άμα κουραστούν να έχουν ένα κάθισμα εκεί, 35 ευρώ κάνει μόνο, 22 για τα παιδιά, ένα αυτοκινητάκι 80 ευρώ κάνει. Λοιπόν, και έρχονται πολύ φτηνά στην Κρήτη, πολύ φτηνά θα βρουν να φάνε, δωρεάν ρακί όσοι θέλουν. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν δυνατότητες.
1: Κατάλαβα τι λέτε, άρα η γκάμα είναι μεγάλη λέτε εσείς, άρα λοιπόν μπορούν να ικανοποιηθούν. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στους εισερχόμενους, οι πτήσεις αυτές οι οποίες είναι ήδη προαναγγελθήσεις και λοιπά, πάνε μέχρι πού, ο Νοέμβριο ας πούμε.
0: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου σίγουρα,
1: ναι.
0: Και αρκετές από αυτές μέχρι μέσα Νοεμβρίου προς το παρόν.
1: Μας.
0: Και το όρομά μας, και εκεί έχουμε επικεντρωθεί και εν όψη του νέου αεροδρομίου,
1: ναι.
0: Προσπαθούμε να επιμηκύνουμε.
1: Ναι. Ναι. Κλείνοντας, αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο, υποθετικό σενάριο, θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε αν δείτε, αυτό που έχουμε δει εμείς όλα τα χρόνια αυτά, μετά από κάθε κρίση,
1: ναι.
0: Έχουμε μία δαιμονιώδη επαναφορά της ροής των κρατήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Διότι αυτή η ψυχολογία η ανοιχτή πάβει πια να υπάρχει και όπως γνωρίζετε οι διακοπές για τους Βορειοευρωπαίους δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη. Αλλά έχει γίνει και για τους Έλληνες και το είδαμε τώρα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έφυγαν όλοι. Γέμισαν τα καράβια, γέμισαν οι δρόμοι. Έχει ανάγκη ο κόσμος να ταξιδέψει. Δεν είναι πια μόδα. Οπότε αυτό περιμένουμε να συμβεί τουλάχιστον στην Κρήτη που η πλειονότηση είναι με Βορειοευρωπαίους, ότι θα έχουμε μια επαναφορά και επιτρέψτε μου μια πρόβλεψη και θα μιλήσουμε ελπίζω και έχουμε να έχουμε τη υγειά μας ξανά το φθινόπωρο, ότι θα έχουμε ένα rebound.
1: Μάλιστα.
0: Μιας και μιλήσαμε και με αθλητικούς όρους,
1: okay.
0: Το φθινόπωρο, οπότε θα πάμε ίσα βάρκα ίσα νερά με πέρυσι, αυτή είναι η πρόβλεψή μου.
1: Άψογα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βλατάκη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες και για την πρόβλεψη. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για την κατάσταση στον τουρισμό. Να ξέρετε ότι τα ίδια μου είπαν και από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο μου είπαν ότι ναι, μεν έχει κόσμο, δεν καταναλώνει ο κόσμος. Υπήρχε μια μουρμούρα, ας πούμε, στα εστιατόρια του νησιού. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για τη σκήνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα Γιώργο
1: μας,
2: κυρίες και κύριοι. Αυτά μου λένε και ακροατές μας που είναι με τα βανάκια, ασχολούνται με τον τουρισμό τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Περιποιότητος ας πούμε, εντός εισαγωγικών ποιότητος. των τουριστών. Οικονομικά το λέω, ότι δεν χαρά.
1: Ναι, ναι, τα πορτοφόλια τους με λίγα λόγια.
2: Ναι, αυτό. Θα αρχίσω από τη Βεΐκου. Καλό είναι, φίλες και φίλοι, να αποφύγετε τη Βεΐκου από το Γαλάτσι πηγαίνοντας προς το ΆΚΑ. Έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Έκανα δύο κλήσεις, δεν έχω βγάλει άκρη μέχρι στιγμής που οφείλεται, αλλά υφίσταται. Πάμε στην Κηφισού και τα δύο ρεύματα φυσικά έχουν αυτή την ώρα μποτιλιάρισμα. Τον οδικό από το ΚΤΕΛ, το καθοδικό από την Αττική Οδό. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε, είναι σταθερός στις αξίες του. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανωδικό ρεύμα προς το Χίλτον δηλαδή και το γυάλινο δρομέα, είναι ήδη γεμάτη αυτοκίνητα. Η ανηφόρα της Κατεχάκη βεβαίως δυσκολεύει σταδιακά η λεωφόρος Κηφισίας. Καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η παραλιακή προς τον Πειραιά, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τέχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετία εγγύηση και με ωφέλη που θα δεις άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σου. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Clear as the sky.
8: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
9: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Του αγοριού απέναντι.
16: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Λοιπόν, αυτά για το Όλοι Μαζί Μπορούμε που μόλις ακούσατε, αυτά που είπαμε και εμείς νωρίτερα. Πάμε αμέσως στο Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
17: Καλημέρα.
1: Διονύση, διαβάζω σήμερα, πριν πάμε στα ερωτήματα των ακροατών, για αναδρομικά ύστερα από επανυπολογισμό για 100.000 συνταξιούχους που είναι ειδικά μισθολόγια, δημοσίους υπαλλήλους και απόστρατους. Τι είναι αυτή η υπόθεση, ξέρουμε?
17: Εντάξει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι τόσα πολλά.
1: Ναι.
17: Κατά καιρούς υπάρχουν επανυπολογισμοί σε διάφορες περιπτώσεις συνταξιούχων όπου έχουν μείνει πίσω, που δεν έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή επανυπολογισμοί συντάξεων.
1: Ναι.
17: Σε αυτές τις περιπτώσεις ολοκληρώνονται οι διαδικασίες έκδοσης των συνταξιδοτικών αποφάσεων,
1: okay,
17: και παίρνουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι.
1: Δεν είναι κάτι επιπλέον. Δεν είναι επανυπολογισμός δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω.
17: Ναι, ακριβώς.
1: Okay. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα γιατί είναι και αρκετά. Δεν έχουμε κάτι άλλο προς ανακοίνωση, σωστά?
17: Περιμένουμε το νομοσχέδιο τώρα. Βγήκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στη διαβούλευση, το οποίο θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες. Έχει μέσα τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Θετική ρύθμιση. Okay. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί με την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων.
1: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα γιατί είναι πολλά. Πάμε. Η φίλη μου η Γεωργία λέει το εξής. Αν η σύζυγος δεν παίρνει σύνταξη, είναι νοικοκυρά, τι σύνταξη χειρίας δικαιούται?
17: Το 70% της σύνταξης των όντων σε φόρους ζωής.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η Άννα, είμαι 62 ετών, έχω 37 έτη εργασίας. Έχω μισθό 2.000. Θέλει να εξαγοράσει 3 χρόνια. Μπορεί μόνο με. Έχει κάποιον τρόπο να μην πληρώσει πολλά λεφτά στην εξαγορά, ρωτάει.
17: Με 2.000 είναι 300 ευρώ ο μήνας. Για 36 μήνες είναι ένα ποσό περίπου στις 18.000 ευρώ.
1: Να. Αυτό είναι. Είναι πώς το λένε.
17: Αν θέλει να πληρώσει λιγότερα, πρέπει να χαμηλώσουν οι αποδοχές. Αλλά είναι δύσκολο αυτό.
1: Okay. Ο Νεκτάριος, 59 ετών, έχει ένσημα πριν το 93, 2.700. Από το 2003 είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή συνολικά 26 χρόνια. Θα μπορέσει στα 62 να βγει σε σύνταξη?
17: Ο χρόνος του ΤΟΙΚΑ από 2.700 ένσημα είναι 9 χρόνια.
1: Ναι.
17: Έχει μετά από το 2001, είπαμε.
1: 2003, 26 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας.
17: Ναι, το 2003 είναι 23 χρόνια.
1: Ναι, 23.
17: 23 και 9, 32. Θα γίνει 62 σε 3 χρόνια, 35. Θα αγοράσει 5 πλασματικά χρόνια, θα φτάσει 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
1: Οκ. Okay. Χρυσάνθη, με τη συντάξη του ΟΓΑ που ήδη κάνουν κρατήσεις, τι θα γίνει? Θα επιστρέψουν χρήματα? Γιατί δεν έχουν νομοθετήσει, λέει, και για εμάς τους συνταξιούχους του ΟΓΑ?
17: Δεν αντιλαμβάνομαι το ερώτημα γιατί θα τις κρατήσεις, γιατί δεν είναι κάτι. Ναι. Υπάρχει σαν κράτηση ιδιαίτερη στον ΟΓΑ αυτή τη στιγμή.
1: Οκ. Okay. Η Χριστίνα λέει: η μητέρα μου πήρε τη σύνταξη χειρίας του πατέρα μου, κύρια και επικουρική. Τη έκοψαν από τη δική τη κύρια σύνταξη, λέει, του ΟΑΕ 50 ευρώ. Σε περίπτωση που εφαρμόσουν τον νόμο, δηλαδή να μετά την τριετία κλπ, θα επανέλθουν τα 50 ευρώ τα δικά της?
17: Κανονικά, ναι, η περικοπή των 50 ευρώ δεν είναι περικοπή, είναι αύξηση του φόρου. Δηλαδή όταν παίρνεις 600, 700, 800 ευρώ δικιά σου σύνταξη, κάθε μήνα σου κρατάνε ας πούμε 30 ευρώ φόρο.
1: Ναι.
17: Αν ξαφνικά πάρεις 800 δικά σου και 500 από μία άλλη σύνταξη και πας 1.300,
1: ναι, άρα μεγαλύτερο και φόρος.
17: Γίνεται περικοπή. Ναι. Ναι. Επίσης όταν παίρνεις μία κύρια σύνταξη η οποία είναι για παράδειγμα 1.000 ευρώ, η κύρια σύνταξη αυτή δεν έχει περικοπή ειδική εισφορά αλληλεγγύη συνταξιού. Αν πάρεις άλλη μία κύρια σύνταξη λόγω θανάτου 500 ευρώ και πάει 1.500, έχει 3% περικοπή και από τις δύο συντάξεις, γιατί πλέον εφαρμόζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
1: Άρα υπάρχει λόγος γιατί υπάρχει
17: ακριβώς
1: αυτή η περικοπή. Okay. Γιώργος, αν παραιτηθείς από την εργασία σου μετά από 30 χρόνια, δικαιούσε να πάρεις τμήμα της αποζημίωσης σου?
17: Δικαιούσε να πάρεις το 50% της αποζημίωσης, εάν ο εργοδότης ρητά συμφωνήσει, δηλαδή αποδεχθεί την παραίτηση. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ρητή δήλωση.
1: Okay.
17: Αλλιώς δεν δικαιούσε τίποτα, γιατί είναι και θέλεις αποχώρηση.
1: Η Αλίνα λέει το εξής: έχω πάρει σύνταξη εδώ και 3 χρόνια μετά από 47 χρόνια πλήρους εργασίας. Τώρα περιμένω την επικουρική μου από το ΤΑΝΠΗ, η οποία δεν έχει καν αρχίσει να εξετάζεται. Γιατί η κυρία σύνταξή μου δεν έχει βγει με οριστική απόφαση, αλλά με προσωρινή. Μπορώ να κάνω κάτι ώστε να πάρω την επικουρική μου?
17: Όχι. Πρέπει να περιμένει να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι εκδίδονται fast track αποφάσεις και μετά περιμένεις 2-3 χρόνια μέχρι να εκδοθούν οριστικές αποφάσεις ταξιδότησης.
1: Ναι.
17: Με συνέπεια, να μην μπορεί να κάνει κάτι η ακροάτρια, πρέπει μόνο αναμονή.
1: Ο Παναγιώτης αληθεύει, λέει, ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με τις αποδοχές όλου του εργασιακού βίου και όχι μόνο από το 2003 και μετά?
17: Όχι, όχι. Το 2002 και έπειτα είναι
1: μέχρι τώρα.
17: Ο όνομα δεν έχει επεκταθεί στο σύνολο του εργασιακού βίου.
1: Okay. Ο Βασίλης. Μηχανικός με εργασία και στον ιδιωτικό τομέα, μπλοκάκι, αλλά και τα τελευταία χρόνια σε εταιρεία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου τεχνικών έργων ως μισθωτός. Πριν 4 χρόνια άλλαξα κατηγορία ασφάλισης και πήγα στη μεγαλύτερη. Ποια θα είναι η διαφορά στο ποσό της σύνταξής μου, η οποία αργεί ακόμα, λέει, θέλει ακόμα άλλα 16 χρόνια, λέει ο Βασίλης?
17: Αν συνεχίσει στη μεγαλύτερη, θα υπολογιστεί η σύνταξή του σαν με βάση υπολογισμού συντάξεις αποδοχής 2.500-3.000 ευρώ. Άρα θα έχει μια σαφή προσάυξη στο τελικό ποσό της σύνταξης.
1: Ο Κώστας, γεννημένος τον Ιούλιο του 1975, με πρώτο ένσημο 4 Νοεμβρίου του 1996, με συνεχόμενα ένσημα βαρέα οδηγού. Πότε βγαίνω στη σύνταξη όσον αφορά την ηλικία και με πόσο ποσοστό επί του μεικτού, λέει, τα λεφτά που παίρνει τώρα είναι 2.300.
17: Θα βγει στα 62 με το καθεστώς των βαρέων με πλήρη σύνταξη.
1: Ναι.
17: Αναλόγως πόσα χρόνια θα έχει.
1: Συνολικά.
17: Στα 62. Αν έχει 35 χρόνια, το ποσοστό είναι 37,35%.
1: Η Φραντζέσκα, η φίλη μας, λέει: σε 9 χρόνια γίνομαι 67 και ελπίζω να βγω στη σύνταξη. Θα έχω μόνο 25 χρόνια εργασίας, από τα οποία τα 19 είναι μεικτά βαρέα. Θα μπορέσω να πάρω κάτι παραπάνω σε χρήματα λόγω των μεικτών βαρέων?
17: Αν έχει βαρέα αυτή τη στιγμή, πιο πολύ από ότι μπορώ να σκεφτώ τι συμφέρει να πάρει τώρα τη σύνταξη για να συνεχίσει εργαζόμενη και να σωρεύει συντάξεις και μισθούς μέχρι τα 67, παρά να την πάρει στα 67 διεκδικώντας την όποια προσάυξη. Γιατί μάλιστα θα πάρει μια προσάυξη για τα βαρέα, γύρω στο 5%. Αλλά αν ξεκινήσει να παίρνει από τώρα σύνταξη μέχρι τα 67, θα έχει πάρει 60 συντάξεις μέχρι τότε.
1: Να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση μου, για την επικοινωνία.
17: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Διονύσης Ρίζος, ο άνθρωπός μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, ένας φίλος ακροατής λέει: εκεί στην Κίμηση έχει χαλάσει ένα φορτηγό, γι' αυτό έχει κίνηση. Στη διασταύρωση με την Κασταμονή είναι ο Βασίλης. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries. We had a
20: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
22: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
23: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
25: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
24: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
27: Άντε, προχώρα!
28: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
29: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βεϊκού από το Γαλάτσι προς τη λεωφόρο Καποδιστρίου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο σε 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δις συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων, οι φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ρηκτά καύσιμα. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη, τον Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης από την Υπουργική Διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Δύο λέμπι με μετανάστες εντοπίστηκαν από το λιμενικό νότια της Κρήτης, η μία κατά τη διάρκεια της νύχτας και η δεύτερη νωρίς το πρωί. Πρόκειται για συνολικά σε 69 άτομα που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάφου και μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα υποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υπόστηριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του, Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν φαίνεται να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της Βουλευτού των Δημοκρατικών Δυνατάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πρώτο τελικό της μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε για ακόμη μια μέρα. Υγιείς φαντάζομαι όλες και όλοι και το εύχομαι. Προκειμένου όπως σήμερα πρωινό 5ης 4 Ιουνίου, προκειμένου να διατρέξουμε και τη σημερινή ημέρα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με τους καλύτερους όρους για μας, για τους οικείους μας, για το σύνολο. Συνεπώς, όσες και όσοι παρακολουθείτε από την ελληνική επικράτεια, όσες και όσοι παρακολουθείτε διεθνώς, να έχετε μια δυνατή όμορφη ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και χθες, για τα μηνύματα που έλαβα στο portosalta.gr και ξεκινώ κυρίες και κύριοι πολύ γρήγορα, διότι σήμερα πραγματικά δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Στις 9 θα είναι μαζί μας ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός ανάπτυξης, αλλά τώρα σε αυτά τα 40-45 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου πρέπει να προλάβω πολλά πράγματα να τα παραθέσω. Γυρίζουμε για λίγο πίσω, θα μου επιτρέψετε, σε εκείνη την Κυριακή που το ημερολόγιο έδειχνε 5 Απριλίου 2026. Είναι η Κυριακή των Βαΐων, κυρίες και κύριοι. Και τότε, εκείνη την ημέρα, εκείνη την Κυριακή, μία φυλάδα η οποία δόξασε την περίοδο Τσίπρα-Τσιπρανέλ στα χρόνια του που ήταν πρωθυπουργός, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος σήμερα επιστρέφει και λέει «Ήμουν τότε κάποιο, όχι, δεν ήμουν καθόλου, δεν με ξέρετε καλά, τώρα θα είμαι ένας καινούριος». Με την καινούρια συσκευασία λοιπόν ο τότε αρχιτυχοδιώκτης εδοξαζόταν από αυτή τη φυλάδα η οποία δήθεν είναι, πώς να το πω, κοινωνεί την αποκαλυπτική ερευνητική δημοσιογραφία. Παραμύθια τούμπανο. Έγραφε εκείνη την Κυριακή στις 5 Απριλίου υπέρτιτλος «Ντοκουμέντα και SMS στην Κύπρο ακουμπούν των εξαπορήτων του Πρωθυπουργού». Τίτλος «Σοκ και δέος με Μιλονάκι». Θα σας διαβάσω τους μεσότιτλους για να μπορέσετε να καταλάβετε σε συνδυασμό με το ηχητικό που θα σας βάλω τώρα να ακούσετε, αλλά και μετά όσα υπόθηκαν χθες από τη Λευκωσία. Πάντως ξαναγυρίζω σε αυτήν την φυλάδα γκεμπελικής αντιλήψεως, είναι αυτή η οποία επιτέθηκε προσφάτως, κάποτε υμνούσε τον Τσίπρα, τώρα σκοτώνονται μεταξύ τους, και προχθές χαρακτήριζε τον Νίκο Μαρατζίδη πράκτορα των Βρετανών. Έγραφε τότε στις 5 Απριλίου 2026 η Σάντι, η κυρία Σάντι, μια γυναίκα από την Κύπρο που την κακοποιούσε από τα 10 της ο δικαστής Μιχάλης Χριστοδούλου, κατέθεσε στον δικηγόρο της στοιχεία για υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τον θήτη της. Δεύτερο σημείο, δεύτερο point. Στα μηνύματα φαίνεται ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, τον λένε Γιώργο Μιλωνάκη, αυτός είναι ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, να μιλάει για διάφορα ζητήματα και κυρίως για το πώς θα καλυφθεί η υπόθεση με τη Σάντι που αποκαλύπτει σκάνδαλο διαφθοράς. Τρίτο point. Φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστεί μια μυστικιστική οργάνωση με την επωνυμία Αδελφότητα Ροδοσταύρων. Σε τίτλο, ο Μιλωνάκης εμφανίζεται να μιλάει με Τσίπρα για υπόθεση Βιενόπουλου. Όλα, όλα, χταρμάς. Την επομένη, καθαρά λέω, Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, υποχρεώθηκε η εφημερίδα, επειδή έφαγε εξώδικο την ίδια μέρα, να βγάλει μία ανακοινοσούλα που να λέει μέσω του ιστοτόπου που διατηρεί αυτός ο εκδότης, μεγάλο εκδότης, ο οποίος διακονούσε την αντίληψη Τσίπρα για χρόνια και πρωτοστατούσε σε διάφορα να στηθούν κανάλια ρωσικής επικυριαρχίας κτλ. Αλλά τώρα τα έχουμε πει αυτά, μην χανόμαστε στο παρελθόν, δεν έχει κανένα νόημα. Έβγαζε μια ανακοίνωση που έλεγε «Α, δεν είπαμε τίποτα στις μέσα σελίδες, απλώς στον τίτλο γράψαμε «Σοκ και δέος με Μιλωνάκη». Μέσα δεν έχουμε πει το παραμικρό». Μάλιστα. Εχθές, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θεμιστοκλής Αρναούτης, αρχηγός της Κυπριακής Αστυνομίας στη Λευκωσία, σε μια διάσκεψη που έγινε, είπε τα εξής απευθυνόμενος στον τύπο.
8: Όταν διατυπώνονται τόσο σοβαροί ισχυρισμοί, αυτοί θα διερευνηθούν πλήρως. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης και την αξιολόγηση του συνόλου του μαρτυρικού υλικού από την αστυνομία και την νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα σοβαρά αδικήματα που προβλήθηκαν δημόσια εναντίον των προσώπων που κατονομάστηκαν ή ενεπλάκησαν στους ισχυρισμούς αυτούς. Αντιθέτως, η διερεύνηση κατέδειξε ότι το περιεχόμενο του 14σέλιδου γράφου, των επίμαχων μηνυμάτων, των ηχητικών αποσπασμάτων ήταν ψευδές και κατασκευασμένο. Ισχυρισμοί για πρόσωπα, γεγονότα, οικονομικές συναλλαγές, παρεμβάσεις σε θεσμούς, παρακολουθήσεις, διαπιστώθηκε ότι ήταν ανυπόστατοι. Οι ισχυρισμοί που εξετάστηκαν καταρρίπτονται από το σύνολο της μαρτυρίας.
7: Ερευνήθηκαν όλα. Δεν επιβεβαιώθηκε το παραμικρό. Πού στηρίχθηκε η υποτιθέμενη δημοσιογραφία της αποκάλυψης και της έρευνας? Σε ένα ρεπορτάζ που έστειλε δημοσιογράφος ονόματι Μακάριος Δουρσιώτης, το οποίο το πήρε εδώ ο ερευνητής, μεγάλος αυτός δημοσιογράφος που εξυπνούσε τον Τσίπρα για πολλά χρόνια και κρέμασε στα μανταλάκια το Γιώργο Μιλωνάκη. Κατεδείχθη, κυρίες και κύριοι, ότι η κυρία Σάντι επιβεβαίωσε, όπως διαβάζω στο ΑΗ εφημερίδα, τους επιβεβαίωσε στους ανακριτές ότι το πρόσωπο που ηχογράφησε δεν είναι ο Γιώργος Μιλωνάκης. Έτσι καταρρίφθηκαν ισχυρισμοί στην υπόθεση Σάντι, διότι οι έρευνες αστυνομίας έδειξαν ότι τα μηνύματα ήταν κατασκευασμένα. Ψεύτικο ήταν και το ηχητικό της φερόμενης συνομιλίας μεταξύ Σάντις και του Έλληνος Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη. Και όπως είπε ο κύριος Βίρον Βίρονας, εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Αστυνομίας, ήδη ανέφερε ότι ήταν ψεύτικο το ηχητικό, το είχε κάνει χωρίς να γνωρίζει το πρόσωπο που μιλούσε μαζί του. Ένα ψεύτικο ηχητικό. Το μετέδωσε δημοσιογράφος ονόματι Μακάριος Δρουσιώτης και αυτό δημοσιεύτηκε σε μια φυλάδα, κυρίες και κύριοι, σε ένα κυριακάτικο δημοσίευμα της Κυριακής 5 Απριλίου. Συνέβαλε σε ό,τι υπέστη στη συνέχεια ο Γιώργος Μιλωνάκης. Δεν πάω το πω, δεν ξέρω αν μπορεί να το πει και κανείς αυτό το πράγμα. Αλλά για φανταστείτε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, να υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο Σοκ και δέος με τον Μιλωνάκη, ντοκουμέντα και SMS στην Κύπρο ακουμπούν των εξαπορήτων του Πρωθυπουργού και μάλιστα λέγονται, ελέγχθησαν και πολλά περί, γράφει και για περί παιδεραστίας. Λοιπόν, το λέω όλο αυτό για να μπορούμε να συνοούμαστε σε αυτόν τον τόπο για το πώς στείνονται τα πράγματα. Όμως η χθεσινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, είχε μια μεγάλη είδηση και η είδηση αυτή έρχεται από τον Νίκο Φιλιππίδη, όπως ακριβώς μεταδόθηκε στο χθεσινό βραδινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
9: Αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο. Απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση της, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης. Με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της και δεν είναι μία τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μία καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
10: Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις.
9: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε για παράδειγμα η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανήν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους προκειμένου τι να αποφύγουν την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.

0: Αυτά σας αρέσουν, καταλαβαίνω. Πεπίνο Γκαλιάρτη.
1: Sognavo con ingenuità le cose inutili, ma poi col tempo tutto passa. I giorni, i mesi.
0: Είμαστε κοντά σε μια ερωτική κλάψα, το καταλαβαίνω.
1: Volano via con velocità.
0: Γενικότερα μας αρέσει η κλάψα, δεν μπορώ να πω. Ίσως είναι αυτό που, που το αναπτύσσουμε σαν αντισώματα, επειδή το βασικό μας χαρακτηριστικό, μάλλον μεταξύ των βασικών μας χαρακτηριστικών, είναι ο φθόνος. Δηλαδή γουστάρουμε το κακό του διπλανού. Τι να κάνω κακός, τι να κάνω διπλανός, τι να κάνω, αναπτύσσει αντισώματα. Κλαίει πιο πολύ, έτσι ώστε να μιζεριάζει και να μην, να διώχνει τα κακά vibes.
1: I sogni miei non hanno età, son fatti di semplicità.
0: Έτσι γίνεται όταν είμαστε όλοι κτηνοτρόφοι και έχουμε μια κατσίκα στην αυλή μας ή στο μπαλκόνι μας, αυτά παθαίνουμε. Τη λιγουρεύεται ο γείτονας.
1: Avevo dato tutto a te.
0: Ανάμεσα στο 2018 και 2022 η Ελλάδα παρέμεινε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι βέβαιο ότι στα καφενεία, στις κυριακάτικες συναντήσεις, αλλά κυρίως στα καφενεία των στούντιο, ενώ όταν εκεί στα πάνελ που μαζεύονται οι διάφοροι υποψήφοι, είμαι βέβαιος θα ακούσετε καλά. Τώρα μας βγάζει ο Μητσοτάκης, τι κάνει από το 2019. Γιατί όλοι αυτοί οι παπαρόλες οι οποίοι μαζεύονται για να λένε τις παρόλες τους, εννοείται τα έχουν τόσο εύκολα, διότι αφού τα κάνανε λίμπα, ενώ όλη αυτή η ιστορία του τυχοδιοκτισμού που σήμερα βλέπετε σε τι χαλή είναι. Όλη αυτή η κλάψα για την αριστερά, αυτοί δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους. Τι ωραίο που τα λέει σήμερα ο Πρετεντέρη στο άρθρο του. Αυτοί μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους. Ήταν να σώσουν εμάς. Εμείς βέβαια τους πιστέψαμε. Γιατί είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου και μπράβο μας. Και εξυπνότερος λαός του κόσμου και μια κατσίκα στο μπαλκόνι. Αλλά κυρίως το μάτι μας είναι στην κατσίκα την απέναντι. Γιατί δεν είναι η δική σου, πώς θα τη μεγαλώσει τη δική σου, είναι πώς θα ψοφήσει το απέναντι. Ξαναγυρίζω λοιπόν στα δεδομένα του ρεπορτάζ, αφού τα κάνω την πρόσμιξη με την κοινωνική ανάλυση. Λοιπόν, ανάμεσα στο 2018 και το 2022 ήμασταν σε φάση κανονικής επιτήρησης, ενισχυμένης. Μετά περάσαμε στην κατηγορία των απλών μακροοικονομικών ανισορροπιών, έτσι το λένε. Προς όποιος δεν είναι καλά, δεν είναι ισορροπημένος στα οικονομικά, τον λένε ανισόρροπο. Αυτό το συναντούμε και μπορώ να πω και σε άλλα κομμάτια της κοινωνίας μας, την ανισορροπία, και επίσης μπορούμε να το δούμε και σε ως ατομικό χαρακτηριστικό. Δηλαδή λέμε ότι αυτός ή αυτή ανισόρροπη ή ανισόρροπος. Είδατε όμως πως ο όρος χρησιμοποιείται και στην οικονομία, πως διορίζεται το θέμα. Είναι η οικονομική ανισορροπία. Από χθες, κυρίες και κύριοι, φύγαμε και από την απλή μακροοικονομική ανισορροπία και έχουμε ισορροπήσει. Τώρα είμαστε ισορροπημένοι. Μέχρι να κάνουμε την επόμενη. Γιατί νιώθω ότι ετοιμαζόμαστε για την επόμενη. Μπιπ που θα μας οδηγήσει στην ανισορροπία. Κάναμε 16 χρόνια, κυρίες και κύριοι, να ξεμπερδέψουμε από όλη αυτή την ιστορία. Και μπράβο μας, τα έλεγα, 16 χρόνια. 16 χρόνια παιδευόμαστε για πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα λύσουμε εάν δεν είχαμε μέσα μας έτσι ζητήματα τα οποία μας καίγανε, το καταλαβαίνω, και δεν μας επέτρεπαν να σταθούμε όρθιοι. Θα συνεχίσω γιατί έχει κάνει δύο αναφορές ο Άκης Κέρτσος, δίνει κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, θα τα παραθέσω στη συνέχεια. Προς το παρόν να καλημερίσω τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, πατέρα του δολοφονηθέντος, εκλειπώντος σήμερα δυστυχώς αστυνομικού μας νεαρού, αστυνομικού νέου άντρα, Γιώργου Λιγκερίδη. Κύριε Λιγκερίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Τι γίνεται?
2: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιγκερίδη. Πώς πήγε η χθεσινή ημέρα, λοιπόν, επειδή λέγατε ότι όπως και η σύζυγός σας ότι είναι μια σοβαρή ημέρα, πώς κύλησαν τα πράγματα, μπορείτε να μας δώσετε έτσι εντάχει, σας παρακαλώ, δύο δεδομένα.
2: Βεβαίως, περιμέναμε την απόφαση από το δικαστήριο, από την έδρα, για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Περάσανε 20 μέρες από την πρόταση του εισαγγελέα και χθες κανονικά, λογικά, εγώ περίμενα να ακούσω την απόφαση της έδρας του Προέδρου. Παρ' όλα αυτά, ο Πρόεδρος είπε θα ερευνηθεί. Δηλαδή, 20 μέρες τι κάνανε? Δεν το ερευνήσανε.
0: Θέλετε, όχι. Θέλουν και άλλο ένα 20ήμερο. Να ερευνήσουν τι πράγμα, κύριε Λιγκερίδη, για να καταλάβουμε.
2: Εάν οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι. Δεν νομίζω ότι θέλει και μεγάλη έρευνα αυτό.
0: Ναι.
2: Λέω εγώ,
0: στο 20ήμερο, στο 20ήμερο, λέτε θα μπορούσε να διερευνηθεί. Έχετε την αίσθηση ότι παίζετε καθυστέρηση με αλφαγιώτα, κύριε, το παίζατε, κύριε Λιγκερίδη?
2: Κατάλαβα τι λέτε. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα αίσθησης. Είναι ότι πάμε από 20ήμερο σε 20ήμερο. Περιμέναμε μία απόφαση εχθές της έδρας και βγήκε η έδρα, βγήκε ο Πρόεδρος και λέει θα διερευνήσουμε αν αυτοί οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι. Ωραία, 20 μέρες τι κάναμε.
0: Ναι.
2: Είχε γίνει πρόταση του εισαγγελέα.
0: Ναι. Έλαβα χθες μια επιστολή από μία δικηγόρο, η οποία υπογράφει. Δεν ξέρω, δεν διερεύνησα, δεν είχα τον χρόνο να στείλω πίσω επιστολή, να ζητώ την άδειά της αν θέλει να διαβάσω το ονοματεπώνυμό της. Μου γράφει λοιπόν η κυρία, τώρα επειδή για να μην μπλέξω. Πάντως μου δηλώνει πλήρως την ιδιότητά της, δικηγόρος Αθηνών, με διευθύνσεις, διεύθυνση γραφείου, φαξ, τηλέφωνα κτλ, κινητό, σταθερό, τα πάντα. Μου λέει η κυρία ότι η απόφαση λοιπόν για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες εκδόθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσης όμως της δεξιάς συνέδρου Παύλα Εφέτη, η οποία έχει τη γνώμη ότι πρέπει να εξεταστούν και οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες ανεξαρτήτως εάν έχουν καταστεί ή όχι κατηγορούμενοι κατ' εφαρμογή των άρθρων, ανοίγουν εισαγωγικά, περί προστασίας μαρτύρων, καθότι ουδεμία επιρροή ασκεί η πιθανή διτή ιδιότητά τους. Αυτό μου λέει.
2: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα μου το επισημαίνει, μου λέει ότι επειδή δεν το διάβασε στην ιστοσελίδα μας, ότι πρέπει να γραφτεί αυτό το σκέλος του ρεπορτάζ, διότι έχει τη σημασία του.
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως έχει τη σημασία του, γιατί αν ισχύει αυτό, τότε ποιος ο λόγος για όλο αυτό που γίνεται?
0: Ναι. Ναι.
2: Αν ισχύει αυτό, γιατί ακούω τους δικηγόρους που μπαίνουν, λένε έχουμε αυτό το άρθρο, αυτή τη διάταξη, αυτό το αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Εδώ έχουμε ένα φόνο, έχουμε.
0: Ναι.
2: Μία εγκληματική οργάνωση, καλά τα άρθρα, καλά όλα. Όλοι ζητάμε την αλήθεια, ναι ή όχι?
0: Κλείνουμε εδώ, συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κύριε Λιγκερίδη, σας καλούμε εκ νέου στο τηλέφωνο. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστήμιων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την βιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πληροφορίες killgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
11: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριος 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. 69 μετανάστες των λυκείων. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. 69 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex νότια της Κρήτης σε δύο περιστατικά.

0: Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξή του ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προτού δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κολομιχάλη, εκφράσω και από ραδιοφώνου τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην σύζυγο και τα παιδιά του εκλειπώντος Νάσου Αθανασίου. Υπήρξε για μένα καθοδηγητής, δάσκαλος στα πρώτα βήματα της δημοσιογραφίας. Το 1984, τότε ως νεαρός ρεπόρτερ που ξεκινούσα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ήταν προϊστάμενος στο Ελεύθερο Ρεπορτάζ, όπου κάναμε τον βηματισμό μας σε αυτό το επάγγελμα, και αργότερα, κατά σύμπτωση, πέρασαν κάποια χρόνια. Αργότερα, στο τέλος δεκαετίας του 80, τον συνάντησα στην πρώτη φάση του ραδιοφωνικού σταθμού Sky στην Παλίνη, στην περίοδο της Παλίνης, όπου παρουσίαζε την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή «Καλή ώρα όπως τώρα». Ένα πρωί λοιπόν, εγώ ρεπόρτερ, με καλεί στο Αδειοθάλαμο, δεν έχω ξαναμπεί, έδινα τα ρεπορτάζ μου από το τηλεφώνου. Με καλεί λοιπόν να διαβώ την πόρτα του Ραδιοθαλάμου, και πρέπει να σας πω ότι ένιωσα τέτοιο δέος μπαίνοντας και, πώς να το πω, μέσα στον χώρο, μέσα στο Ραδιοθάλαμο, που έκανα πίσω, φοβήθηκα την αίσθηση του μικροφόνου και έκανα πίσω. Και όμως. Λοιπόν, σε αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο είχαμε πολλά χρόνια επαφή, ανεξαρτήτως αν έβλεπε εκείνος τα πράγματα και εγώ από διαφορετική θέση και διαφορετική γωνία τα πολύ πρόσφατα χρόνια, αλλά κάποιες χρονιές, δεκαετία του 2002 προς 2010, πήραμε τον κυριακάτικο καφέ μας στα Βρυλίσια. Ξανά άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στη σύζυγό του. Να εκφράσω επίσης τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, δεν γνώριζα τον άνθρωπο ούτε τους οικείους του, για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Απλώς τον έβλεπα και μου άρεσε ως ηθοποιός. Δεν μπορώ όμως να μην πάρω αυτό το ένα κομμάτι από αυτό το που γράφει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Λέει: «Ένα ηχηρό έβγε πρέπει να συνοδεύσει τον ηθοποιό στο τελευταίο ταξίδι του. Όχι μόνο επειδή υπήρξε από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του», γράφει ο Κασιμάτης σήμερα στα Νέα, «αλλά και επειδή απέδειξε ότι κατήχε επίσης τη δύσκολη τέχνη της αποχώρησης. Φρόντισε ώστε ο θάνατός του να ανακοινωθεί μετά την κηδεία του και είναι αξιοθαύμαστο ότι τα κατάφερε». Θα μου πείτε, γλίτωσε από τον σπαραγμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Όχι. Τα ρεπορτάζ για τους μεγάλους του έρωτες και τα συναφή είναι αναπόφευτα, όσο και ο ίδιος ο θάλατος. Γλίτωσαν όμως εκείνοι που ήταν στα αλήθεια δικοί του άνθρωποι από την αδιακρισία των καμερών στην κηδεία και την ενόχληση της παρουσίας των κοσμικών. Κηδεύτηκε αξιοπρεπώς. Με την έννοια», γράφει ο Κασιμάτης, προσέξτε την πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, «κηδεύτηκε αξιοπρεπώς με την έννοια ότι η κηδεία του δεν έγινε αντικείμενο του lifestyle ρεπορτάζ. Κυρίως όμως αποχωρώντας με πλήρη μυστικότητα». Με συγχωρείτε που γελάω, αλλά θα καταλήξει, βγάζει με το χιούμορ του ο Στέφανος Κασιμάτης αυτό που τονίζει τώρα εδώ. «Κυρίως όμως αποχωρώντας με πλήρη μυστικότητα, γλίτωσε ο ίδιος, αν και νεκρός, από τον έσχατο μεταθανάτιο εξευτελισμό, να ανακοινώσει τον θάνατό του ο Σπύρος Μπιμπίλας». Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, και θα σας πάω στα βόρεια, γιατί η Αγίων 40, που από την Ελευθερίου Βενιζέλου, την Κηφισίας δηλαδή, μας πηγαίνει στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης, είναι ακινητοποιημένη. Και εναλλακτικά το μυαλό σας θα πάει, σε κάποιον το μυαλό, στην Χελμού Κρυονερίου. Και αυτή έχει προβλήματα και στην άνοιξη και κυρίως κατά μήκος του Αγίου Στεφάνου, Χελμού Κρυονερίου, μέχρι να σας βγάλει στην Εθνική Οδό. Μιας που λέμε για Εθνική

0: οδό. Άνοδος Κηφισού από την Ιερά Οδό. Κάθοδος Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός δεν έχει μεγάλα προβλήματα προς την Ελευσίνα, ευτυχώς. Έχει όμως προς τα αεροδρόμια, από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου τουλάχιστον. Η Σχιστού είναι δύσκολη στο Σκαραμαγκά και όχι τόσο η Λεωφόρος Αθηνών. Η άνοδος Συγκρού, άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου βεβαίως. Η ανηφόρα της Κατεχάκη, ναι. Και κλείνουμε με την Παραλιακή και τον Πειραιά. Παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάλιρο μόνο. Παραλιακή προς την Γλυφάδα στο Παλαιό Φάλιρο μόνον και το λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας. Προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη και σήμερα είναι σχεδόν ακινητοποιημένη, Άρη.
1: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, πατέρα του δολοφονηθέντος αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κύριε Λιγκερίδη, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας.
6: Λοιπόν, τώρα, γιατί έχει σημασία να καταθέσουν αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες, κύριε Λιγκερίδη, κατά την άποψή σας?
7: Θα σας απαντήσω. Γι' αυτό είναι προστατευόμενοι. Γιατί τα στοιχεία που δίνουν αυτοί οι προστατευόμενοι, αυτοί οι μάρτυρες, και είναι κόσμο. Γι' αυτό και είναι προστατευόμενοι. Έρχονται στη δίκη μάρτυρες. Ωραία. Δεν είναι προστατευόμενοι γιατί? Γιατί ναι μεν λένε πράγματα, δίνουν στοιχεία, αλλά δεν δένουν αυτά τα στοιχεία. Αυτοί οι άνθρωποι δέσανε όλη τη δικογραφία για τους προστατευόμενους.
6: Σε αυτούς αναφέρεστε, στους 3 μάρτυρες λοιπόν που μπήκαν σε αυτό το καθεστώς προστασίας, να το λέμε έτσι, ναι, για...
7: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να ακουστούν αυτοί οι μάρτυρες.
6: Τι συνδέουν αυτοί, τι συνέδεσαν αυτοί, κύριε Λιγκερίδη, ποια στοιχεία συνέδεσαν?
7: Όλα τα στοιχεία και όλες τις κατηγορίες για την εγκληματική οργάνωση και για όλα αυτά που γίνονται.
6: Η οποία η εγκληματική οργάνωση κατά αυτούς συνδέεται με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και με τον Δήμο Πειραιά.
7: Ακριβώς.
6: Χρηματοδοτούνται από το Δήμο Πειραιά, δηλαδή μισθοδοτούνται από το Δήμο Πειραιά, αλλά όλο αυτό είναι υπό την εποπτεία της διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
7: Ακριβώς.
6: Μάλιστα. Και το λένε έτσι όπως το συζητάμε τώρα?
7: Ναι, αλλά όχι έτσι. Ναι. Υπάρχουν επιμέρειες.
6: Μάλιστα.
7: Ακούγεται το μέρος.
6: Ναι. Και εκεί λένε και για τον αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος δημιουργούσε προσκόμματα στο να συλλάβουν οι συνάδελφοί του, να εγκλωβίσουν αυτούς που ήταν εκεί, τα μέλη, αυτό το αλυταριό που ήταν όλο μαζί η εγκληματική οργάνωση.
7: Θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Αυτό το λέω και εγώ. Υπάρχουν στοιχεία για αυτόν τον κύριο.
6: Μάλιστα. Μάλιστα. Χθες στη δίκη, έχετε και άλλα πράγματα από αυτού ή να προχωρήσω, κύριε Λιγκερίδη?
7: Έχω δύο πράγματα να σας πω λίγο.
6: Ναι.
7: Έχω ένα σος που είναι η μεταφορά της δίκης.
6: Μισό λεπτό, πριν πάμε σε αυτό, κύριε Λιγκερίδη, μισό λεπτό. Εχθές στη δίκη, διαβάζω από το ρεπορτάζ της εφημερίδας Μανιφέστο, τη Μέρη Ζαρκάδα. Μανιφέστο και ΣΚΑ είμαστε τα δύο μέσα που ασχολούμαστε με τη δίκη, κύριε Λιγκερίδη, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, λοιπόν.
7: Ευτυχώς.
6: Βάλτε το και αυτό στην άκρη. Τώρα ας πάω στα όσα διημήφθησαν χθες. Λοιπόν, εμφανίστηκαν μάρτυρες οι οποίοι δήλωναν ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν θυμούνται. Δεν θυμούνται την κατάθεση που έδωσαν. Και ερωτώντο επανειλημμένως από το δικαστήριο, από την έδρα, εάν τους τα υπέβαλαν οι αστυνομικοί να τα υπογράψουν ή δεν τα είπαν δηλαδή και τους τα έγραψαν οι αστυνομικοί. Αυτοί έμεναν στο «δεν θυμάμαι» και σε μία περίπτωση διαβάζω από το ρεπορτάζ όταν πια ο συνήγορός σας είπε «θα συντάξουμε τώρα δικογραφία και θα σας στείλουμε στον μάρτυρα», δηλαδή που έλαβε μαζί με το, «θα σας στείλουμε στο αυτόφορο μαζί με τον αστυνομικό που έλαβε την κατάθεση για να το ξεμπλέξουμε», τότε εκείνος αναδιπλώθηκε και είπε «όχι, όχι, απλώς είπα δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχα πει, αλλά επιβεβαιώνω την κατάθεσή μου». Ισχύει?
7: Ισχύει. Και ήταν και πρόταση του εισαγγελέα. και τον Πρόεδρο. Ναι. Για να πάνε αυτόφορο.
6: Γιατί λέει, κορόιδευαν το δικαστήριο. Επί της ουσίας κορόιδευαν το δικαστήριο.
7: Παρέμεινε ο Πρόεδρος στην πρότασή του μόνο. Εγώ απορώ ειλικρινά. Γιατί αυτό είναι μια κοροϊδία που μας στείλουν στα μούτρα. Έτσι ξεκάθαρα μας στείλουν στα μούτρα. Και φτύνουν και την έδρα στα μούτρα. Γιατί δεν κάνουν αυτό που έχουν το δικαίωμα να κάνουν. Αυτόφορο εκείνη την ώρα για να τελειώσουμε με αυτούς τους ψευδομάρτυρες. Ειλικρινά απορώ γιατί δεν το κάνουν. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν. Τι φοβούνται. Για να συνετίσουμε και όλους τους υπόλοιπους μάρτυρες. Δεν μπορεί να έρχονται εκεί. Την κυριολεξία είναι η ξεφτύλα της ξεφτύλας.
6: Ναι. Τώρα το αίτημα για, να μεταφερθεί η διαδικασία σε άλλη αίθουσα.
7: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό υπάρχει αίτημα από την αρχή που ξεκίνησε η δίκη. Αν θυμάστε είχε κάνει διακοπή. Είχε κάνει διακοπή η δίκη γιατί. Γιατί κάνανε και αποχή οι δικηγόροι της υπεράσπισης. Λόγω ακατάλληλης αίθουσας. Συμφωνώ. Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή ήθελα να ξεκινήσει δίκη. Πλέον βλέπω ότι τα πράγματα εκεί μέσα και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχουμε μία δίκη φάντασμα εκεί. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν την ακούει κανείς, δεν την ξέρει κανείς. Μία δίκη που είναι τεράστια δίκη για την Ελλάδα. Τεράστια δίκη. Κρίνονται πάρα πολλά πράγματα εκεί μέσα. Από ναρκωτικά, βία και ποδόσφαιρο. Τα πάντα κρίνονται εκεί μέσα. Και σιωπούν άπαντες. Αν δεν φύγει αυτή η δίκη από εκεί θα παραμείνει κρυφή. Πρέπει η δίκη αυτή να πάει στο εφετείο. Να έρθει κοινό να ακούσει τα λεγόμενα που υπάρχουν και λέγονται εκεί μέσα. Που ακούγονται. Να υπάρχει αναμετάδοση. Κανάλια δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον να υπάρχει αναμετάδοση από στόμα σε στόμα από τον κόσμο που θα έρχεται να παρακολουθεί.
6: Για να τα πούμε λίγο, μα κύριε Λιγκερίδη, δεν σας αγκάλιασε η αριστερά, δεν γουστάρει η αριστερά τους γονείς.
7: Δεν θέλω να μ' αγκαλιάσει η αριστερά.
6: Ναι, όχι, θέλω να πω.
7: Δεν θέλω να μ' αγκαλιάσει κανένας.
6: Ναι.
7: Το θέμα μου δεν είναι πολιτικό. Και ούτε οπαδικό θέλω να το κάνω. Το θέμα μου είναι ξεκάθαρα αυτό. Έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική οργάνωση που πρέπει τελικά επιτέλους αυτός ο τόπος, αυτή η Ελλάδα.
6: Ναι, αυτή η εγκληματική οργάνωση ακουμπά σε κάτι μεγάλο, κύριε Λιγκερίδη. Ακουμπά στη διοίκηση, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως λέτε κύριε Λιγκερίδη, γι' αυτό και είσαστε μόνος, ακουμπάει στη διοίκηση της μεγαλύτερης ομάδος της Ελλάδος. Και στη διοίκηση και στον άνθρωπο που τη διοικεί.
7: Ωραία, και τι σημαίνει αυτό. Δεν έχουμε ίσα δικαιώματα όλοι.
6: Έχουμε.
7: Όχι, δεν βλέπω να έχουμε. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να έχουμε. Γιατί εγώ θέλω να είμαι ένδυμος πολίτης. Και είμαι ένδυμος πολίτης. Όσοι δεν είναι και κάνουν ό,τι κάνουν, να πηγαίνουν φυλακή, τελείωσε. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Να γυρνάει όλος και να μου λέει πού πας να τα βάλεις, με ποιον, δεν κατάλαβα, τι πάω να βάλω. Δεν πειράξα κανένα, με πειράξανε. Μάλλον λάθος έχουν αντιληφθεί τα πράγματα.
6: Είδατε, θα βγείτε από πάνω και φταίχτης και Λιγκερίδη. Δολοφόνησαν το παιδί σας, δολοφόνησαν αυτά τα λιταριά τα οποία λέτε εσείς ότι συνδέονται με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, αυτή η εγκληματική οργάνωση, από τα στοιχεία που λέτε ότι υπάρχουν στη διάθεση και να τεθούν στο δικαστήριο, και θα βγείτε και από πάνω και φταίχτης γιατί τα βάζετε με τον ισχυρό παράγοντα της, τον κύριο Μαρινάκη της ομάδος.
7: Δεν ξέρετε κάτι. Ακούω πράγματα μέσα στο δικαστήριο και πραγματικά λέω. Μήπως έκανα κάτι λάθος και είμαι εγώ ένοχος. Μήπως ο γιος μου τελικά. Δηλαδή πραγματικά ακούγονται πράγματα εκεί μέσα που όντως φτάνω σε σημείο να πω κοροϊδεύοντα τον εαυτό μου λέω δεν μήπως είμαι και ένοχος.
6: Ότι προκάλεσε ο γιος σας τα λιταριά αυτά να του πετάξουν τη φωτοβολίδα.
7: Και να σας πω κάτι για να ξεκαθαρίσω το θέμα το οπαδικό. Εγώ δεν έχω καμία αντιπαράθεση με τους φιλάθους του Ολυμπιακού.
6: Κανείς δεν έχει τη σωρά, εννοείται. Μα δεν συζητούμε για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
7: Θα αλλάξω ταυτότητα. Αυτή έτυχε να είναι.
6: Ναι, δεν συζητούμε για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, κύριε Λιγκερίδη. Δεν συζητούμε για τους συμπολίτες, συμπατριώτες μας. Συζητούμε για τους συγκεκριμένους που λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση.
7: Αυτοί οι συγκεκριμένοι λοιπόν που λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση, μέχρι τώρα έχουν περάσει 2,5 χρόνια και δεν μου πήραν. Όχι να μου κάνουν μια συνάντηση. Να μου πάρουν ένα τηλέφωνο και να μου πούνε. Συλληπιτήρια, όχι συγγνώμη, γιατί αν μου πούν συγγνώμη αποδεικνύει την ενοχή του, να μου πούνε ένα συλληπιτήρια στην οικογένειά μου. Να πούνε καταδικάζουμε τα γεγονότα. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό πουθενά. Τα ακούσατε εσείς?
6: Όχι.
7: Λοιπόν, και καθόμαστε τώρα και συζητάμε για μια δίκη που τελικά δεν θέλω να πιστέψω, Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν αυτή τη δίκη να την κουκουλώσουμε. Δηλαδή, ειλικρινά, θα το κάνω κούγκι μετά. Είπαμε, έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε προσωπικότητα, έχουμε, αλλά έχουμε και κενού και δεν θα χαζέψω εγώ γιατί το θέλουν κάποιοι άλλοι.
6: Ναι. Λοιπόν, άλλο ένα 20ήμερο προκειμένου να γίνει τώρα ο έλεγχος, αφού πέρασε ένα 20ήμερο, ένα δεύτερο 20ήμερο για να γίνει ο έλεγχος όπως ζήτησε πλειοψηφικά η έδρα, εάν οι μάρτυρες αυτοί είναι και κατηγορούμενοι, οι μάρτυρες που είναι στο καθεστώς προστασίας.
7: Ακριβώς.
6: Μάλιστα.
7: Και κάτι να διευκρινίσω, όταν είπα κούγκι, δεν εννοώ ότι θα τους τεινάξω στον αέρα και ότι θα σκοτώσω και θα κάνω. Όχι. Το κούγκι το είπα γιατί. Ας πω γιατί. Γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση Τέμπη. Γι' αυτό το είπα το κούγκι. Δεν θέλω να σκοτώσω. Ούτε να σκοτώσω ούτε τίποτα. Αλλά αν θέλω να το κάνω μπάχαλο, το κάνω και εγώ μπάχαλο.
6: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δικαιρίδη. Καλή δύναμη.
7: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 8 παρα 10 πρώτα λεπτά. Είχα πει, δεν θα τον προλάβω να συζητήσω με τον κύριο Θάνο Τζίμερο, γιατί μου έστειλε μια πρότασή του ενδιαφέρουσα για το πώς, κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να συστήνονται καινούργια κόμματα και τι να εξετάζεται. Θα τον έχουμε αύριο το πρωί φιλοξενούμενο. Ας του πούμε ότι δεν έχει νόημα τώρα, να πούμε μια κουβέντα και να κλείσουμε αμέσως. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ, αφού πω το εξής, κυρίες και κύριοι. Πώς οι φυσικές καταστροφές επαναπροσδιορίζουν την έκθεση σε κινδύνους σε όλους τους κράτους και ποιες νέες προϋποθέσεις διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων? Απευθύνομαι σε εσάς που έχετε επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι. Το Natural Catastrophe Summit διοργανώνει διοργανώνεται από το Money Review, η οικονομική σελίδα της καθημερινής δηλαδή, αποτελεί σημείο συνάντησης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και την χρηματοδότηση απέναντι στους φυσικούς κινδύνους. Αυτό το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα συμμετάσχουν Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Δήμαρχη Γλυφάδας, Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης και Αργοστολίου και η Πέτρα Χέλκεμα, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, από το ραδιόφωνο του Sky θα σας προσφέρουμε τώρα από αυτήν την εκπομπή σε 5 ακροατές προσκλήσεις τις οποίες θα τις διεκδικήσετε καλώντας το 210-48-00-170 έως 174 και θα χρειαστούμε να μας δώσετε, να μας αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση προκειμένου να εξυπηρετηθείτε όταν θα είσαστε κάτοχοι των προσκλήσεων για να παραβρεθείτε και να παρακολουθήσετε αυτό το συνέδριο. 5 προσκλήσεις σε ισάριθμους φίλους και φίλες αυτού του ημιώρου. Διάλειμμα εδώ.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Το πρόγραμμα αποφύτων.
16: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
15: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
19: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
20: Ναι! Πάμε!
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη!
20: Μήλο!
19: Κρήτη λέω κι εγώ!
20: Μήλο!
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
20: Hey!
19: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
20: Ναι! Ιούπι!
22: Πάει το ταμείο.
19: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
20: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
21: Κι εγώ!
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Λοιπόν, δύο πραγματάκια πολύ γρήγορα ακόμη. Χθες αναφέρθηκα σε αυτή το θέμα της φορολόγησης των plug-in αυτοκινήτων, κάτι που ανατρέπει τον συνδυασμό πολλών ανθρώπων οι οποίοι έχετε παραγγείλει αυτό. Το έχω στείλει το θέμα στον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μου είπε θα το δει και θα μας απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήρθαν και κάποιες ακόμη επιστολές. Λοιπόν, αναφορικώς με το γεγονός ότι η Ελλάδα βγαίνει πια εκτός, βγήκε εκτός επιτήρησης, την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, και εδώ είναι έτσι ένα σχόλιο που έκανε χθες ο Άκης Κέρτσος, ότι αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια στιγμή όπου 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, και μεταξύ αυτών των χωρών είναι και η Βουλγαρία, η οποία μόλις μπήκε στην Ευρωζώνη, μόλις εντάχθηκε στο σύστημα ευρώ. Και έχει έναν τόνο ειρωνίας αυτό που σημειώνει ο Άκης Κέρτσος, μου λέει, και να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα κατά τα άλλα έχει χειρότερη αγοραστική δύναμη από την Βουλγαρία κατά τα λοιπά. Προφανές είναι όλο αυτό το, καταλαβαίνω τώρα, όλο αυτό το ζήτημα είναι για τα τραπέζια που θα οργανώνονται στα κανάλια. Εμείς θα συζητήσουμε το θέμα του πληθωρισμού σε λίγο με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κλείνοντας, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Τρεις πιστοποιημένες σχολές από το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 ετών, το Πανεπιστήμιο Κιλ, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι και καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Υποκράτους 33, σε ένα ριζικά ανακαινισμένο κτίριο με εξοπλισμό, ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες killgreece.gr. Διάλειμμα σε λίγο, διάλειμμα εδώ και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και προχωρούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα σας.
0: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
24: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
27: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
28: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
27: Παίζουμε!
28: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
27: Μα...
28: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
30: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Αχαρνών, ανάμεσα στα Κάτω Πατήσια και τη Νέα Χαλκιδόνα, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς τα αεροδρόμια από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας και στην Παραλιακή ανατούματα κυρίως στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, στο ύψος του Γκόλφ. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνουν τη δημοσιονομική στόχη. Προβλέπεται περιθώριο έως 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ συνολικά για την περίοδο 26-28. Η Ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων ή φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του καθομολογεί ανδράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη εξέφρασε λίγο πριν λίγο στον Sky ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας χθεσινή απόφαση για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Όπως ανέφερε, μετά την εισαγγελική πρόταση, ανέμενε ότι το δικαστήριο θα προχωρούσε στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω εάν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. 20 μέρες μετά την πρόταση του εισαγγελέα, περιμέναμε χθες την απόφαση της έδρας και τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λιγκερίδης. Όπως τόνισε, η διαδικασία φαίνεται να μετατίθεται συνεχώς από αναβολή σε αναβολή, χωρίς να λαμβάνεται οριστική απόφαση. Ζητάμε όλη την αλήθεια ή όχι, διερωτήθηκε ο κ. Λιγκερίδης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. 69 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσαν στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex νότια της Κρήτης σε δύο περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολά, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών από Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξετάζεται από την πλήρη πάυση των πυρών από την Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Αισιόδοξος για τη συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο κ. Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα Τόμ Μπάρακ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
7: Σχεδόν ακινητοποιημένη η λεωφόρος Αχαρνών και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στα Κάτω Πατήσια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολλά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος του Εγάλεω και στο καθοδικό από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στην παραλιακή τώρα, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, δεν θα καθυστερήσετε, φίλες και φίλοι, μόνο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, αλλά και κατά μήκος του Ελληνικού και μέχρι να περάσετε το γκολφ της Γλυφάδας. Ο Σκαραμαγκάς έχει αρκετή κίνηση βεβαίως, η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Κοινοβούλιο και η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο.
1: Περισσότερες ειδήσεις, ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα ως προς την διεκπεραίωση της ημέρας. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 4ης Ιουνίου. Μαζί μας, όπως σας έχω ήδη αναγγείλει, στο Ραδιοθάλαμο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα στους ακροατές σας και βουλευτής νοτιού τομέα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
8: Μην ξεχνιόμαστε. Στην υπουργική ιδιότητα και ξεχνώ την υπουργική.
9: Είναι τεράστια εκλογική περιφέρεια νότιο τομέα και επειδή δεν είναι εύκολο να είσαι δίπλα σε όλους. Υποχρέωση βέβαια είναι να είμαστε κοντά και το κάνουμε.
8: Ενός πληθυσμού απαιτητικού που είναι και μεικτού πληθυσμού, έχει πολλές κατηγορίες κτλ. Σωστά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πολύ γιατί ήρθατε, μεσολάβησε μικρό χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, εγώ μίλησα με την κυρία Τσαγκάρη, περιμένω τα αποτελέσματά της γιατί δεσμεύτηκε. Αναφέρομαι στην επικεφαλής της αρχής.
9: Κυρία Τσαγκάρη, χθες έβαλε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Και δεν μπορώ να δώσω εγώ τις λεπτομέρειες γιατί δεν έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Γνωρίζω όμως ότι πρόκειται για πολύ σοβαρές παραβιάσεις του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι το μέτρο που έχουμε πάρει να ξαναβάλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό μέτρο, Όμως ήταν αναγκαίο και δίκαιο στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των τεραστίων πιέσεων που υπάρχουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που επιβαρύνει διαρκώς τον πληθωρισμό και τις τιμές του πετρελαίου. Και επίσης, αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής.
8: Ωραία.
9: Διότι υπάρχει κάποιος ο οποίος η δουλειά του είναι να τηρεί τον νόμο, να τον εφαρμόζει απαρέγκλιτα. Και ένα τελευταίο. Τώρα να μην ξαναπεί κάποιος ότι ο Πρωθυπουργός είναι εδώ μόνο για να στέλνει γράμματα στην κυρία Φόντερ Λάγκεν, γιατί θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός εδώ και χρόνια έχει βάλει την ατζέντα των τιμών των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Εδώ υπάρχει νόμος, ο νόμος ισχύει για όλους, ισχύει για τις πολυεθνικές. Τέτοιο πρόστιμο δεν έχει ξαναμπεί. Τέτοιο πρόστιμο δεν έχει ξαναμπεί στην ιστορία. Και αυτό το λέω για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όλοι οι υπόλοιποι χθες, δεν ήταν να κάνουν καμία ανακοίνωση, δεν ήταν να λένε τίποτα, δεν ήταν να δείχνουν καμία αντίδραση. Χάθηκε η ευαισθησία τους, χάθηκε το ενδιαφέρον τους χθες που υπήρξε αυτή η δράση της ανεξάρτητης αρχής.
8: Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι Βρυξέλλες είναι στο κέντρο της Ευρώπης, συνεπώς τα μεταφορικά κόστη κτλ. Δεν φαίνεται να τους απασχολούν τόσο πολύ για κράτη όπως είμαστε, όπως εμείς που είμαστε στην άκρη του ευρωπαϊκού χώρου. Όμως, ωραία, το προσδιορίσατε το θέμα και ξεκινώ. Και ξεκινώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοδωρικάκο. Μας έλεγε ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από 10 μέρες ότι δεν θέλει η κυβέρνηση, δεν θέλετε εσείς να παραταθεί αυτό το μέτρο για τον περιορισμό του περιθωρίου κέρδους. Ότι θα θέλατε να είμαστε μια ελεύθερη αγορά. Έτσι δεν είναι, να αυτά τα πράγματα να ρυθμίσονται σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς και όχι με το κράτος μπαμπούλα από πάνω. Έρχεται ο κύριος Γιώτης προχθές, ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, και λέει: μην αναζητάτε σε εμάς το πρώτο θέμα του πληθωρισμού, πηγαίνετε στα νοπά προϊόντα. Θα μπείτε στην κεντρική λαχανογορά ή εκεί υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της κεντρικής λαχανογοράς που ακουμπούν πάνω στο σώμα και στον χώρο τον παραδοσιακό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας πιο συγκεκριμένα.
9: Και πρωτοσάλτης, ό,τι με αφορά προσωπικά, ναι, έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν καταλαβαίνω από τέτοιου είδους πράγματα και πιστεύω ότι ούτε η παράταξή μας ούτε η κυβέρνησή μας συνολικά. Εμείς ενδιαφερόμαστε να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά. Υπάρχει μια αληθινά ελεύθερη οικονομία, οι πολίτες να ενημερώνονται για τις τιμές και για τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν. Τις ενισχύουμε εμείς αυτές τις εναλλακτικές λύσεις. Ενισχύσαμε και αναβαθμίσαμε και το ρόλο των λαϊκών αγορών. Κάνουμε μια σειρά πράγματα και δεν διστάσαμε να κάνουμε και κάτι το οποίο ήταν και είναι ενάντια στην ιδεολογία μας. Επαναλαμβάνω, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχουμε θέσει προφανώς δεν είναι φιλελεύθερο μέτρο, προφανέστατα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι είμαστε και η μόνη χώρα που το έχουμε καθιερώσει στην Ευρώπη. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Μου έφερε χθες η διοικητής της αρχής και της έχω ζητήσει να τα δώσει στη δημοσιότητα τα σχετικά στοιχεία. Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα.
8: Πάνω από το 5%.
9: Ναι, ναι, το 5 δεν είναι στα τρόφιμα, όπα.
8: Όχι.
9: Το 5 είναι ο συνολικό πληθωρισμό.
8: Ναι, ναι.
9: Στα τρόφιμα ήταν κάτω από 3 χθες. Και στα σούπερ μάρκετ ήταν 1,1. Γιατί έχει συμβεί αυτό, γιατί φρενάρισε? Φρενάρισε γιατί δουλεύει το περιθώριο κέρδου.
8: Το 5,
9: το οποίο ενισχύθηκε τρομερά από το χώρο τη ενέργεια. Και ιδιαίτερα τις τιμές των καυσίμων, φυσικά.
8: Μάλιστα. Ωραία. Το αντίστοιχο περιμένουμε και για τα δηληστήρια. Χθες υπήρχε έτσι ένα πολύ καυστικό σχόλιο από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, θα το διαβάσατε, φαντάζομαι.
9: Ναι, βεβαίως. Ακούστε το θέμα των καυσίμων.
8: Δηλαδή, ένα θέμα περιθωρίου κέρδους μπορεί να μπει στο. Δηλαδή, να υπάρχει μια συνεννόηση με τους επιχειρηματικούς ομίλους των δύο δηληστηρίων. Να βοηθήσουμε όλοι, εν πάση περιπτώσει, να μην υπερβαίνουμε τη λογική, κατά κύριο λόγο, κύριε Θεοδωρή.
9: Θα συμφωνήσω.
8: Όλοι είμαστε για το κέρδος και προφανώς οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κέρδος. Είμαι ο τελευταίος που δεν θα υπεραμυθώ του κέρδους. Αλλά μια έτσι εξισορρόπηση.
9: Ακούστε,
8: επαναλαμβάνω,
9: αυτό δεν είναι θέμα κυρίως δικό μου. Είναι θέμα στο οποίο εμπλέκονται πάρα πολλά υπουργεία και ιδιαίτερα το Υπουργείο Ενέργειας, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά επειδή βρίσκομαι εδώ, θέλω να εκφράσω αυτό που σκέφτομαι. Άλλωστε, είναι αυτό που κάνει η κυβέρνησή μας. Παρεμβαίνουμε παντού, παρεμβαίνουμε σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει με έκτακτες φορολογίες σε κέρδη των εταιριών πετρελαιοειδών ότι δεν έχει κανένα ταμπού να μπει και σε αυτό τον
8: και
9: τομέα.
8: Και εκνεύρισε από ό,τι ξέρω εντάξει, όλη αυτή η ενέργεια εντάξει, τότε του να μπει.
9: Εντάξει, okay,
8: να μπει επιπλέον χώρο στα
9: υπερκέρδη. Είναι κατανοητό αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει λογική και ισορροπία στην αγορά και να υπάρχει και η αίσθηση ότι μετέχουν όλοι στα βάρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι θα κάνουμε με τα καύσιμα, εμείς περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μέρες. Γνωρίζετε ότι έχουμε πλαφόν στο περιθώριο που κερδίζουν τα βενζινάδικα μέχρι τις 30 Ιουνίου, τα 12 λεπτά, τα οποία επίσης έχουν βοηθήσει τρομερά να κρατήσουμε την τιμή, καθώς και έχουμε και τα 20 cents του ευρώ επιδότηση στο diesel και το fuel pass, αλλά στέκομαι ιδιαίτερα στα 20 cents στο diesel, γιατί με αυτό κρατάμε όσο γίνεται το κόστος για τη μεταφορά τα προϊόντα.
8: Αυτά είναι μέχρι αυτά
9: πάνε μέχρι τέλη Ιουνίου.
8: Ωραία.
9: Τέλη Ιουνίου θα δούμε πού βρισκόμαστε, κυρίως που είναι η ιστορία του πολέμου, που είναι η τιμή, η διεθνής τιμή του πετρελαίου, γιατί δεν την καθορίζουμε εμείς, είναι χρηματιστηριακό είδος παγκόσμια, και όταν φτάσουμε εκεί θα πάρουμε αποφάσεις για το τι θα χρειάζεται να γίνει.
8: Καθυστερημένα τα βλέπω.
9: Όχι, δεν είναι καθόλου καθυστερημένο, γιατί δουλεύει ήδη. Ακούστε, προχθές ήμουνα στη...
8: να ακουμπήσετε τα δηληστήρια σε ό,τι αφορά στο περιθώριο κέρδους τους. Να υπάρξει μια από εκεί, από τη δική τους πλευρά, μια κάποια σύνεση. Εγώ αυτό προσπαθώ να πω.
9: Δεν είναι έτσι.
8: Ναι.
9: Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, τα οποία μπορεί να αφορούν και τα δηληστήρια, αλλά για να κάνουμε το σωστό πρέπει να έχουμε την συνολική εικόνα. Λοιπόν, επειδή ακούω διάφορες συζητήσεις, σας δώσω άλλα δύο στοιχεία. Σε πολύ λίγες μέρες θα υπάρχει η εφαρμογή πλέον από την ανεξάρτητη αρχή το πόσο κάνει, το οποίο είναι μια πολύ αναβαθμισμένη εκδοχή προηγούμενων αντίστοιχων πλατφορμών που υπήρχαν, το e-καταναλωτής, και στο οποίο θα μπορεί κανένας να βλέπει online αυτό το ίδιο πράγμα που ένα ψωνί στην Ελλάδα, πόσο κάνει σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης ακριβώς το ίδιο προϊόν.
8: Ωραία.
9: Στα σούπερ
8: μάρκετ.
9: Και σας το αναφέρω, συγγνώμη, σας το αναφέρω αυτό όχι για προϊόν τέτοιου είδους, αλλά για το ντίζελ. Το ντίζελ στη γειτονική Βουλγαρία είναι ακριβότερο από εδώ. Σας παίρνω μια χώρα για την οποία όλοι γνωρίζουν ότι τα πράγματα είναι, ήταν μάλλον φθηνότερα, γιατί πλέον δεν είναι φθηνότερη, είναι ακριβότερη η Βουλγαρία από την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
8: Και πήγαιναν οι Βορειοελλαδίτες.
9: Λοιπόν, το ντίζελ είναι φθηνότερο. Γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πήραμε δύο πολύ δραστικά μέτρα. Επιδοτούμε με 20 cents στην πηγή και φρενάρουμε με το πλαφόν κέρδους 12 cents στα βενζινάδικα, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Επιμένω ότι δείξαμε αντανακλαστικά, πήραμε τα κατάλληλα μέτρα και το κυριότερο πήραμε τέτοιου είδους μέτρα που η αντιπολίτευση ούτε που τα είχε φανταστεί, ούτε που τα είχε διανοηθεί και δεν τα είχε κάνει ποτέ όταν κυβέρνησε τη χώρα. Άρα εμείς συνδυάζουμε και την φιλελεύθερη αντίληψη για την οικονομία και τον ανταγωνισμό και την ενημέρωση του καταναλωτή και ταυτόχρονα πολύ αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, οι οποίοι έχουν αποτελέσματα και αποδείξαμε ότι δεν σταματάμε πουθενά και ούτε φοβόμαστε ούτε έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν. Ο νόμος είναι νόμος και αφορά τους πάντες.
8: Έγραφε χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, και θα πάρω μια πρόταση ακόμη, ότι οι τιμές των καυσίμων τρέχουν γρηγορότερα στα καθημάς και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Το λέω γιατί συνήθως η συζήτηση στα πάνελ, στα κανάλια με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων που δεν θίγουν ποτέ, ποτέ δεν μπαίνουν στην ουσία. Τα κομμάτια της αντιπολίτευσης δεν μπαίνουν στην ουσία των πραγμάτων που μπαίνετε εσείς, κύριε Υπουργέ. Θα μπορούσε να πει κάποιος, μα είναι η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να τα κάνει, ενώ η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Αλλά δηλαδή το πώς θα. Ακούμε συνήθως αυτή τη μεγάλη έκφραση, τα καρτέλ, αλλά το πώς θα χτυπήσει. Το πώς θα χτυπηθούν, το αν υπάρχουν καρτέλ, δεν το λέει κανείς από την αντιπολίτευση πάντως. Δεν μπαίνουν στην κουβέντα αυτή. Αλλά γι' αυτό λέω, και άλλη περισσότερη πίεση για να μην φτάνουμε σε αυτό το 5%. Αυτό το 5% θα κυνηγάει την κυβέρνηση.
9: Αναφέρεστε στον πληθωρισμό.
8: Στην εκτίμηση του πληθωρισμού. Ναι, αυτό θα την κυνηγάει την κυβέρνηση
9: μέχρι
8: τις εκλογές, αυτό το 5%, όταν η απόκληση είναι δύο μονάδες από την Ευρωζώνη.
9: Κοιτάξτε, εμένα όταν βλέπω ένα πρόβλημα.
8: Ενώ δύο μονάδες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
9: Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι πολύ πρακτικός άνθρωπος και να φέρνω αποτελέσματα. Άρα μου αρέσει να μιλώ για αυτά που είναι στον τομέα της δικής μου αρμοδιότητας. Ό,τι περνάει από το χέρι του Υπουργού Ανάπτυξης για να φρενάρουμε πληθωριστικές πιέσεις γίνεται, και γίνεται και με ακραία επιθετικό τρόπο, όπως αυτός που σας περιέγραψα πριν. Από εκεί και πέρα, το ποιος είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Προφανές είναι ότι ο πρώτος είναι ο διεθνής παράγοντας, αλλά από εκεί και πέρα τα πάντα έχουν σχέση με την αγοραστική δύναμη, με τον μισθό, με τη φορολογία, με χίλιους δυο παράγοντες που προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα. Ναι, στη δική μου αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος και η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά, για τον οποίο σας είπα μια σειρά μέτρα και μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε, η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και η επιμονή μέσα από μεταρρυθμίσεις, όπως ήταν και είναι η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, να αισθάνονται όλοι ότι εδώ υπάρχουν κανόνες. Ξέρετε, επιμένω πάρα πολύ σε αυτό το χθεσινό πρόστιμο για λόγους συμβολικούς. Διότι ούτε επικοινωνιακό είναι, ούτε κόλπο είναι, ούτε κάποιος το σκέφτηκε και το φαντάστηκε. Υπήρξε παραβίαση του νόμου και υπήρξε εφαρμογή του νόμου, και κάποτε πρέπει να χαιρόμαστε σε αυτή τη χώρα, γιατί όλοι πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους, όποιος και να είναι πρέπει να σέβεται τους νόμους, και το κράτος πρέπει να τους εφαρμόζει και να σέβεται τον εαυτό του, για να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Είτε είναι ο σε εισαγωγικά τελευταίος, είτε είναι ο ισχυρότερος.
8: Πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα?
9: Απολύτως.
8: Για να προλάβω την ερώτηση που μπορεί να έρθει στο κοινό.
9: Σας απαντώ ότι τα δύο χρόνια πλέον που είμαι υπουργός ανάπτυξης, ότι πρόστιμα έχουν επιβληθεί, τα οποία υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους.
8: Λοιπόν, είπατε ότι θα κάνετε μια καινούργια υπηρεσία που θα λέει το πόσο.
9: Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα το πόσο κάνει. Θα την παρουσιάσει η ανεξάρτητη αρχή σε λίγες ημέρες.
8: Λοιπόν, εδώ με προτείνει ένας φίλος να σας ρωτήσω για την παρακεταμόλη. 2,5 λεπτά το ευρώ το χάπι στην Αγγλία, 3,5 στην Ολλανδία, 16 εδώ.
9: Πολύ ωραία, το ψάξουν.
8: Ναι.
9: Και να το δούμε.
8: Ναι, ότι εκεί πουλάνε την παρακεταμόλη και στα σούπερ μάρκετ, εδώ μόνο στα φαρμακεία. Αυτό είναι μάλλον η αιτία. Δηλαδή αυτό είναι ο λόγος του ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη απόκληση.
9: Αυτό θα πρέπει να το δούμε μαζί με τον Υπουργό Υγείας προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε.
8: Ναι. Όχι, να το δείτε.
9: Ναι, αυτό λέω,
8: να το δείτε. Ότι όπου υπάρχει αυτό όπως είναι πεδίο και συνεργασίες, πρέπει να το δείτε. Πριν πάμε στα θέματα ανάπτυξη, το εξοικονομώ είναι δικό σας, κύριε Υπουργέ?
9: Όχι.
8: Ωραία. Λοιπόν, το ερευνό καινοτομό είναι δικό σας?
9: Το ερευνό καινοτομό είναι ένα πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Καινοτομίας, το οποίο είναι σε φάση αξιολόγησης των πολλών εκατοντάδων προτάσεων που έχουν υπάρξει.
8: Από το Σεπτέμβριο του 24, μου λέει εδώ ο κύριος που μου έστειλε την επιστολή. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε,
9: θα σας είμαι πάρα πολύ σαφής.
8: Υποβλήθησαν οι παρεμβάσεις στο παρέμβαση 2, συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
9: Ναι.
8: Πρόκειται για ερευνητικές προτάσεις, οι οποίες συνεργάστηκαν πανεπιστήμια και επιχειρήσεων. Δύο χρόνια μετά δεν έχουν αξιολογηθεί.
9: Μάλιστα.
8: Για να ξέρουμε ποιες εγκρίθηκαν, ποιες όχι, ούτε υπάρχει κάποια πληροφόρηση και πότε πρόκειται να αξιολογηθούν.
9: Έχει δίκιο ο άνθρωπος σας το στέλνει αυτό και λέει και λίγα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω πολύ χειρότερα.
8: Ωραία. Αλλά αφήστε να το ξεκινήσουμε και μετά.
9: Για να σας το τελειώσω ένα λεπτό, γιατί δεν είναι για να πάει κανένας παρακάτω. Yeah. Ο οδηγός, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο αυτό το πρόγραμμα, ήταν ο απόλυτος ορισμός της γραφειοκρατίας και με τέτοιο τρόπο, πριν από μένα αυτό, που δεν μου επιτρέπει να επέμβω, γιατί θα είχαμε άλλου είδους προβλήματα αν επέμβαινε ο υπουργός σε αυτό. Συνεπώς έχω ζητήσει από τον υφυπουργό τον κύριο Καλαφάτη και τον νέο Γενικό Γραμματέα Έρευνας Καινοτομίας που βάλαμε πριν λίγους μήνες να κάνουν τα πάντα για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, γιατί πολύ σωστά λέει ο άνθρωπος ότι έχει τρομακτικά καθυστερήσει. Πρέπει να ολοκληρώσουν την δουλειά τους, αλλά βγαίνει και ένα συμπέρασμα. Τα λεφτά για την έρευνα και την καινοτομία, στη δική μου αντίληψη, πρέπει να κατευθύνονται κατευθείαν στην πραγματική οικονομία. Είναι χρήματα που πρέπει να τα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τα R&D προγράμματά τους και εκείνοι να έχουν την ευθύνη, ώστε να μην υπάρχουν ούτε γραφειοκρατίες ούτε τίποτα, και οι ερευνητές να δουλεύουν για εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία, η οποία θα έχει αποτελέσματα στην οικονομία και όχι θεωρίες.
8: Συνεχίζουμε και το επόμενο ημίωρο με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κύριε Υπουργέ, θα κάνουμε διάλειμμα εδώ. Κυρίες και κύριοι, πρώτου διαλύματος. Θυμάστε, μας λέει στο μήνυμά της η ΔΕΗ παλιότερα, δεν μπορούσα μου ένας δαστριμάρι και ο άλλος να μιλάει ταυτοχρόνως στο τηλέφωνο του. Με το ΔΕΗ Fiber μπορούμε πλέον, διότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά μηνιαίως, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη στο day.gr / Fiber είναι αρκετή. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και σταθερή τηλεφωνία ταυτοχρόνως.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
14: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
15: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Ελληνικού και του Γκόλφ Γλυφάδας, λόγω τροχαίου συμβάντος. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεου προς την Χαλκιδόνα, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στη Βασιλεία Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Ξεκάθαρος ότι αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2-3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, εμφανίστηκε μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμύρια ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριος 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δις συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, εξέφρασε μέσω του Σκάι ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστήριου για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Αναμέναμε χθες ότι μετά την εισαγγελική πρόταση, πριν από περίπου 20 μέρες, το δικαστήριο ότι θα προχωρούσε στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν στη διαδικασία. Τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς, στη 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή

0: με το καινούριο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα ντυμένη. Μετά θα είναι τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν για την Παρασκευή 5 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου, καθώς και για την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσες και όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση και να προσφέρετε για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορείτε να μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε τη θέση σας στην θεατρική παράσταση του Όλοι Μαζί Μπορούμε και του Θεάτρου Άλσους. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Έτσι, για αλλαγή, αντί να ταλαιπωρούνται σήμερα αυτοί που πηγαίνουν μέσω της παραλιακής προς τον Πειραιά, που έχουν λίγη κίνηση στο Παλαιό Φάληρο και το Νέο Φάληρο, λίγη, ταλαιπωρούνται οι άλλοι που πηγαίνουν από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα και κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και κυρίως από το Ελληνικό, από το παλιό αεροδρόμιο προς το κέντρο της Γλυφάδας. Συνέβη και ένα τροχαίο ατύχημα που έχει επιβαρύνει αυτή την κατάσταση. Άνοδος Κηφισού. Και λόγω τροχαίου ατυχήματος και εδώ, άνοδος Κηφισού από την Πέτρου Ράλη, φίλες και φίλοι, προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Εάν εξυπηρετήσετε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αχαρνών ή ακόμα καλύτερα την Πατησίων για να βγείτε μετά το μποτιλιάρισμα, να το πράξετε. Εάν είστε στα δυτικά προάστια και μπορείτε να ανεβείτε τη Θιβών και να μπείτε από τους Αγίους Αναργύρους, και εσείς να το πράξετε. Άνοδος Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα τουλάχιστον σας ταλαιπωρεί, και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής, πριν τον Κόμβο Φιλής, μέχρι τον Κόμβο Μεταμόρφωσης, Άρη.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ρέντο Θάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Έχω κάποια ερωτήματα εδώ από το κοινό.
7: Καλημέρα, κύριε Πρωτοσάλτε. Ναι. Απλά σε ό,τι αφορά την συζήτηση που είχαμε πριν, θέλω να σας δώσω 2-3 στοιχεία τα οποία η φιλόξενη εκπομπή σας νομίζω ότι μπορεί να μου δώσει τη δυνατότητα, γιατί αξίζει τον κόπο να τα γνωρίζουν οι συμπολίτες μας. Καταρχήν, επειδή μου είπατε για την παρακεταμόλη. Παρακεταμόλη είναι το ντεπών, έτσι δεν είναι? Το ντεπών έχει 2 ευρώ, δεν έχει 16 στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι σας έγραψε ο ακροατής, αλλά την τελευταία φορά που έχω πάρει θυμάμαι ότι είναι τόσο η τιμή. Τέλος πάντων, αυτό είναι έλασον. Πάμε στο θέμα με το μεικτό περιθώριο κέρδους, με το πλαφόν που έχουμε βάλει. Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι από την ώρα που το βάλαμε μέχρι σήμερα έχουν γίνει στις 63 κατηγορίες που αφορά το πλαφόν 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόντουσαν πριν, 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών στις κρίσιμες κατηγορίες που μας ενδιαφέρουν. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συζήτηση. Είναι επιβεβαίωση αυτό που σας είπα.
0: Για τη χρησιμότητα του μέτρου.
7: Διότι αν δεν υπήρχε αυτό το μέτρο, η ανεξάρτητη αρχή δεν θα είχε και τίποτα να ελέγξει. Δηλαδή θα μπορούσε ο άλλος να πουλάει με 150% μεικτό περιθώριο κέρδους και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα το μέτρο μπορεί να είναι σκληρό, αλλά είναι δίκαιο στις δεδομένες στιγμές, λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Και επειδή αυτό το νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω άλλη μία δεύτερη πληροφορία, ότι κατά την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου στο Υπουργείο Ανάπτυξης βρήκαμε εκατοντάδες επιχειρήσεις που είχαν πάρει λεφτά τα προηγούμενα 20 χρόνια και δεν είχαν κάνει τις επενδύσεις που έπρεπε. Είπα ότι θα τις κυνηγήσουμε μία-μία για να πάρουμε πίσω τα χρήματα, γιατί δεν είναι σωστό να παίρνει κανείς λεφτά των Ελλήνων πολιτών χωρίς να κάνει την υποχρέωσή του. Σήμερα έχω να σας πω ότι 213 επιχειρήσεις, από 213 επιχειρήσεις έχουμε πάρει πίσω τα χρήματα, και το ποσό είναι 126 εκατομμύρια ευρώ. Και θα συνεχίσουμε, γιατί θέλουμε να δείξουμε σε όλους τους πολίτες ότι σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου και ότι γίνεται χρηστή και νόμιμη διαχείριση των χρημάτων τους.
0: Λοιπόν, τώρα για να ξεκαθαρίσουμε και την παρακεταμόλη, 2,5 λεπτά του ευρώ το χάπι.
7: Μάλιστα, εντάξει.

0: Ιταλία 3,5, στην Ολλανδία 3,5 στην Ολλανδία, 2,5 είπαμε στην Αγγλία και 16 εδώ. 3,19 το κουτάκι.
1: Άρα μιλάμε για το, ναι, για το χάπι.
0: Το χάπι, μάλιστα. Λοιπόν, 16
1: το
0: λεπτά,
1: λοιπόν,
0: 16 λεπτά το χάπι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, στο μεταξύ έχω και από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, κύριε Θεοδωρικάκο, δύο παρατηρήσεις σας έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, σας έχουν ενημερώσει. Λέει ότι η χοντρική τιμή του εφόσον η χοντρική τιμή του παραγωγού ή του χοντρεμπόρου ανακοντικό προϊόντος δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη μέση τιμή του ίδιου προϊόντος κατά το έτος, ας πούμε, 25, δεν θα συντρέχει παρέμβαση της διάταξης, καθώς ουδεμία επιβάρηση προκαλείται στον καταναλωτή.
1: Αυτά θα πρέπει να τα βρουν, αυτά θα πρέπει να τα βρουν με την νέα ανεξάρτητη αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά πρέπει να τα βρούμε με την ανεξάρτητη αρχή.
0: Γιατί λέει, εφόσον είναι αυτό, υπάρχει ένας δεύτερος.
1: Ναι. Ο έλεγχος υπάγεται στην ανεξάρτητη αρχή, θα πρέπει να το βρουν με την ανεξάρτητη αρχή.
0: Η κυρία Τσαγκάρη πρέπει να δεχθεί, λοιπόν, τον πρόεδρο
1: κάνει
0: του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου να συζητήσει.
1: Για το συγκεκριμένο. Τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, όπως καταλαβαίνετε, τον βλέπω τακτικά για όλα τα θέματα που αφορούν ζητήματα οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών και των επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο είναι θέμα ελέγχου. Η κυρία Τσαγκάρη κάνει εξαιρετική δουλειά. Αποδείχθηκε ότι ένας άνθρωπος της αγοράς είναι
0: εξαιρετικά... Το βιογραφικό της είναι πολύ βαρύ πάντως και όχι μόνο βαρύ με την έννοια... Όχι, αν μου επιτρέπετε, επειδή το ήλεγξα, γιατί είχα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί της και θα επανέλθω, μου είπε ότι θα κάνει τους ελέγχους και θα έχει τα στοιχεία για να μπούμε αυτά τα θέματα της καθημερινότητας. Πολύ ενδιαφέρον. Και διαβάζοντας το βιογραφικό της, έχει εργαστεί σε όλες τις μεγάλες πολυεθνικές, για τις οποίες η αντιπολίτευση μιλάει για καρτέλ και διάφορα τέτοια, χωρίς βέβαια να μπαίνει στον κόπο να πει πώς θα ελέγξει τον πληθωρισμό.
1: Τώρα λοιπόν που ναι, κάνουμε τη δουλειά με πολύ σοβαρά αποτελέσματα.
0: Είναι ένας άνθρωπος της αγοράς, έχει πάει σε αυτήν την αρχή. Πάει άνθρωπος της αγοράς. Μέσα της, μέσα αγοράς, όχι περιφερόμενος.
1: Εάν δεν ξέρεις πώς κινείται η αγορά, δεν ξέρεις πώς να ελέγξεις ακριβώς την νομιμότητα και την παρανομία. Η διοικητής το γνωρίζει πλήρως και είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος που κάναμε αυτή τη μεταρρύθμιση, που δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή, κάναμε αυτή την επιλογή, η οποία δουλεύει πάρα πολύ θετικά και πάρα πολύ καλά.
0: Στην ερώτηση του κυρίου Παπαγεωργίου Σταύρου, ότι δεν συναντάτε με τους φορείς της αγοράς, ο υπουργός τι απαντάτε? Συναντάτε ή
1: αυτό
0: όχι?
1: Αυτό είναι αστείο προφανώς.
0: Μάλιστα, προχωρώ.
1: Είναι δυνατόν ο υπουργός ανάπτυξης να μην συναντάτε?
0: Προχωρώ.
1: Απλά ένα λεπτό, γιατί θέλω να είμαι σαφής. Έχουν ενοχληθεί ορισμένοι, γιατί βάλαμε το μέτρο του πλάφων και κάνουν έναν κανονικό πόλεμο. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Η αγορά πρέπει να μάθει να λειτουργεί με νόμους και κανόνες. Δεν μας ήρθε έτσι να επιβάλλουμε το πλαφόν κέρδους. Σας απέδειξα πριν με συγκεκριμένα στοιχεία ότι μπορεί να δουλέψει, μπορεί να προστατεύσει με σωστή εφαρμογή του νόμου. Δεν είναι για πάντα, θέλω να είμαι σαφής. Δεν είναι το σχέδιό μας, δεν είναι το όραμά μας για την ελληνική
0: οικονομία. Γιατί δεν συνιστά ελεύθερη
1: κατάσταση. Όχι, βέβαια.
0: Το πλαφόν το καταλαβαίνουμε στο πλαφόν.
1: Αλλά θα πρέπει λίγο.
0: Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια σύνεση όμως όταν βλέπεις πώς είναι η κατάσταση. Αυτή τη σύνεση αναφέρομαι.
1: Δηλαδή όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, δεν είναι ανάγκη εκεί να κερδίζεις 120%, και δεν σου φταίει τότε η ανεξάρτητη αρχή και το Υπουργείο Ανάπτυξης που εφαρμόζουν το νόμο. Πρέπει να υπάρχει μέτρο, λογική και ισορροπία. Η σχέση μου με τις δυνάμεις της υγιούς επιχειρηματικότητας είναι εξαιρετική και η συνεργασία μου είναι συνεχής και διαρκής. Αυτό άλλωστε το έχουμε αποδείξει με μια ταχύτατη, διαφανέστατη και ουσιαστική εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου, τον οποίο τον έχουμε στρέψει κυρίως στη βιομηχανία και στις νέες τεχνολογίες, για να κάνουμε μια οικονομία πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική. Να ξεφύγουμε από την οικονομία της κατανάλωσης και να πάμε στην οικονομία της βιομηχανίας, της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, στην οικονομία της γνώσης, σε πράγματα που μπορούν να δώσουν καινούργια δυναμική στην πατρίδα μας, για να έχει η οικονομία η οποία να είναι ισχυρή και να κρατάει ισχυρή και την ασφάλεια της χώρας.
0: Δύο ακόμη μηνύματα πριν κάνουμε διάλειμμα, για να μιλήσουμε επιτέλους για το παρακάτω λίγο, που με ενδιαφέρει πολύ και το είχαμε αφήσει σε εκκρεμότητα. Πάντα μένει σε εκκρεμότητα, γιατί τρέχουμε με τα τρέχοντα. Λοιπόν, λέει ο κύριος Αντώνης Παπαδόπουλος ότι οι εταιρείες που δέχονται το πρόστιμο έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο διοικητικό δικαστήριο.
1: Και ότι
0: ένα πρόστιμο που είχε δεχθεί ένας μεγάλος όμιλος σούπερ μάρκετ, εν πάση περιπτώσει, πήγε μετά στο διοικητικό εφετείο και δικαιώθηκε. Το ξέρει αυτό ο υπουργός?
1: Δεν ξέρω σε ποιον όμιλο αναφέρεται.
0: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, για να τα λέμε.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Ούτε πότε είχε υπάρξει αυτό το πρόστιμο, ούτε τίποτα τέτοιο.
0: Ούτε και εγώ ξέρω, γιατί ούτε και.
1: Αλλά επειδή μου λέτε για επικαιρότητα έχουμε παραλείψει να πούμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό και θέλω να μου δώσετε κάποια στιγμή την ευκαιρία.
0: Θα το πείτε. Άλλα δύο μηνύματα από έναν ανώνυμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και από έναν άλλον κύριο από τον Πέτρο για το πρόγραμμα Αρχιμίδης. Έγινε μάλιστα, υπήρξε και ένα άρθρο του κυρίου Χρήστου Παπαδημητρίου στο Βήμα για το πρόγραμμα Αρχιμίδης, το ερευνητικό. Είναι εντάσσεται στην απάντηση που δώσατε προηγουμένως, ότι δηλαδή δεν μελετήθηκε, ότι δεν. Ότι έτσι
1: θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτό που ρωτά, αλλά σας είπα ότι συνολικά για το θέμα της έρευνας και της καινοτομίας, αυτά τα προγράμματα ερευνώ καινοτομώ δεν είχαν σχεδιαστεί με τρόπο που να λειτουργεί αποτελεσματικά, γιατί όταν εκ του οδηγού αυτών των προγραμμάτων απαιτούνται 3 χρόνια για να γίνονται οι αξιολογήσεις, μιλάμε για τον ορισμό της γραφειοκρατίας. Στον αναπτυξιακό νόμο που πήραμε εμείς τις αποφάσεις για το τι έπρεπε να γίνει, οι αξιολογήσεις είπαμε ότι θα γίνονται σε 90 ημέρες και γίνονται σε 90 ημέρες και ο επενδυτής ξέρει τι κάνει και έχει νόημα όλη αυτή η διαδικασία. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, με το καλό και στη νέα περίοδο,
0: ας πούμε, θα εφαρμόσουμε. Θα πάρουμε θα εφαρμόσουμε, φορά με τον καινούριο νόμο.
1: Βεβαίως παίρνουν. Βεβαίως.
0: Γι' αυτό είναι το θέμα εδώ τώρα.
1: Βεβαίως και παίρνουν.
0: Με τέτοια καθυστέρηση λένε οι άνθρωποι, ποια startup και ποια ανάπτυξη και ποια καινοτομία και ποια.
1: Επιμένω ότι αυτά είναι θέματα στρατηγικών αποφάσεων και αποδείξαμε με πράξεις, όχι με λόγια, γιατί με λόγια ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αποδείξαμε με πράξεις ότι αυτό που είναι στο δικό μας χέρι, όπως είναι ο αναπτυξιακός νόμος, το τελειώνουμε σε 90 ημέρες. Εκεί λοιπόν που υπήρχε ένα καθεστώς το οποίο έχει και αρκετή παθογένεια μέσα του, έχει πάρει 3 χρόνια και δεν έχουν τελειώσει ακόμα τη δουλειά. Αλλά λυπάμαι, ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι υποχρεωμένος να κινείται στο πλαίσιο της νομιμότητας. Εάν επενέβαινα με άλλο τρόπο, θα δημιουργόντουσαν θέματα νομιμότητας στη διαχείριση του προγράμματος και αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ, δεν πρόκειται να επιτρέψω ποτέ στον εαυτό μου να παρανομήσει.
0: Τελευταία ερώτηση από το κοινό, δεν θα αποδεχτούμε άλλη για να πείτε και αυτό που θέλετε. Ρωτήστε τον Υπουργό γιατί μπαίνει πλαφόν 3% κάθε χρόνο στα ενίκια καταστημάτων και αν θα επιβληθεί πλαφόν και το δικαστήριο.
1: Βάλαμε αυτό το πλαφόν για λόγους στοιχειώδους προστασίας, διότι δυστυχώς έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές. Πρόκειται επίσης για διοικητικό μέτρο που δεν είναι μέτρο στη λογική του ανταγωνισμού. Το βρήκα αυτό το μέτρο και δεν το άλλαξα, κύριε Πορτοσάλτε, γιατί η πίεση πράγματι στην αγορά είναι τεράστια και τα αιτήματα από εμπορικούς συλλόγους από όλη τη χώρα και ιδίως σε ό,τι αφορά το λεκανοπέδιο της Αττικής και της Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά τεράστια με τα νίκια. Μάλιστα. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Τώρα όμως θέλω να σας πω για το
0: Τουρκέτζιαν. Όμως θα κάνουμε διάλειμμα εδώ και θα το πείτε.
1: Θα σας πω για το Τουρκέτζιαν, διότι έχει περάσει στα ψηλά μια τεράστια ιστορία η οποία αφορά την πατρίδα μας, το σύνολο της χώρας, της κυβέρνησης, αλλά και το σύνολο του ελληνικού λαού.
0: Είχε ακούσει πολλά όταν εκτεθειμένος ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Δεν ήταν εκτεθειμένος τότε ο Άδωνης.
0: Όχι, αυτό λέω, όταν τον στοχοποίησε η αντιπολίτευση.
1: Τον στοχοποίησαν πολύ λαθεμένα.
0: Να το κάνουμε το διάλειμμα.
1: Μάλιστα,
0: το κάνουμε. Το Money Review, δηλαδή η οικονομική σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, οργανώνει το Natural Catastrophes Summit, ένα σημείο συνάντησης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση απέναντι στους φυσικούς κινδύνους. Αν ως επιχειρηματίες νομίζετε ότι σας ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι, αυτό το συνέδριο, θα έχω 5 προσκλήσεις για σας από τώρα έως το τέλος της εκπομπής, οι 5 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε, δηλαδή 5 πρώτες. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα συμμετάσχουν Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, οι Δήμαρχοι Γλυφάδας, Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης και Αργοστολίου και η Πέτρα Χέλκεμα, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Προσφέρουμε λοιπόν 5 προσκλήσεις, 2-10-48-00-170-174. Θα δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας, την διεύθυνση, την ηλεκτρονική σας και τον αριθμό του τηλεφώνου σας προκειμένου να αποσταλούν οι προσκλήσεις, αν σας ενδιαφέρει το συνέδριο αυτό. Τα λέμε σε λίγο.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: πολλαπλά κηδείων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Λοιπόν, Turk Aegean, λοιπόν, το ξεκινήσατε, έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας.
1: Πρέπει
0: να σας κάνω άλλη μια ερώτηση.
1: Ένα λεπτό είναι υπεραρκετό. Λοιπόν, δίνουμε μάχη προάσπισης των εθνικών συμφερόντων για να μπει οριστικό τέλος στο εμπορικό σήμα Turk Aegean. Κερδίσαμε σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είμαστε σε εγρήγορση, κύριε Πορτοσάλτε. Μην τυχόν και η Τουρκία πάει και στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε αντίστοιχες δικαστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, γιατί είναι προφανές ότι δεν θα επιτρέψουμε, θα κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρχει το σήμα Turk Aegean. Είναι δεδομένη η βούληση της κυβέρνησης και αποτελεσματική η δράση της, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Και το τονίζω αυτό σε μέρες που δυστυχώς από την τουρκική πλευρά βλέπουμε να προετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο με τις γνωστές περιγραφές του Αιγαίου, που είναι πέρα και έξω από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
0: Αλλά και τον κύριο Ερντογάν να δοκιμάζεται από αυτήν την, με φάση τα όσα είπε και ο Ρούμπιο χθες, με αυτό που λέγεται στην Ελλάδα και λανσάρεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Όταν είσαι πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, F-35 δεν παίρνεις πάντως. Εγώ αυτό είδα ως παράδειγμα
1: νομίζω
0: από την
1: αυτό...
0: είδηση. Έτσι την κατάλαβα.
1: Νομίζω ότι σε αυτό
0: πείτε
1: το...
0: μου, είμαι σωστά, λάθος.
1: Όχι, πολύ σωστά το είπατε και θεωρώ ότι η δήλωση του κύριου Ρούμπιο είναι πάρα πολύ σωστή και χρήσιμη και για μας.
0: Τώρα, εχθές συνέβη κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για όλους μας και για τον κόπο που έχουμε καταβάλει όλοι μαζί. 16 χρόνια μετά τις περιπέτειες που κάτσαν πάρα πολύ, η Ελλάδα είναι εκτός επιτήρησης και είναι άλλα 10 κράτη της Ευρωζώνης που θα μπουν σε λίγο στην επιτήρηση. Αλλά εκείνο αφορά το δικό τους θέμα. Είμαστε μπροστά, κύριε Θεοδωρικάκο, σε ένα, θα έλεγα, σε μια διχάλα. Από τη μια πλευρά έχουμε το χιλιοστό, δηλαδή αυτά που έκαναν οι τυχοδιώκτες το 2015 τότε, με το μόλι αυτή την κατάσταση και το δημοψήφισμα, και ο πρωταγωνιστής εκείνης της εποχής του τυχοδιοκτισμού ξανά έρχεται τώρα και λέει: ξέρετε, δεν είμαι κάποιος καινούριος, δεν είμαι εκείνος, είμαι κάποιος άλλος.
1: Ναι, δεν... θέλω να είμαι πάρα πολύ
0: καλείτε καλούμαστε οι πολίτες να αποφασίσουμε ποιον δρόμο θα πάρουμε.
1: Κύριε Πορτοσάλτε, στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, αλλά έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, μπορεί να είναι παρατεταμένη, μπορεί να κρατήσει αρκετούς μήνες, όμως ουσιαστικά είμαστε σε δυνάμει προεκλογική περίοδο. Στο τέλος, οι Έλληνες θα βρεθούν σε ένα σταυροδρόμι στις εκλογές. Ο ένας δρόμος είναι με το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, την κοινωνική δύναμη του μέτρου και της λογικής για να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά για καλύτερες συνθήκες στην οικονομία που θα μοιράζονται πιο σωστά και πιο δίκαια και πιο ασφαλή Ελλάδα, ή θα ξαναγυρίσουμε στο πείραμα Αλέξης Τσίπρας και αριστερά, το οποίο παραλίγο την προηγούμενη φορά το 2015 να ρίξει την Ελλάδα στον γκρεμό. Το γλιτώσαμε στο παρακάτι το 2015, δεν υπάρχει κανένας λόγος οι Έλληνες να ρισκάρουν τη σταθερότητα και την ασφαλή προοπτική για το αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Και πολύ καλά θυμήσατε τη χθεσινή απόφαση με την οποία ουσιαστικά βγαίνουμε πλήρως από την επιτήρηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος υπάρχει κανένας λόγος να ξαναγυρίσουμε στο να χάσουμε την οικονομική μας ελευθερία ως κράτος. Τώρα είμαστε κύριοι του εαυτού μας, μπορούμε να αποφασίζουμε για το αύριο. Είναι προτιμότερο να συνεχίσουμε μπροστά και να μην ρισκάρουμε με επιπόλαιο και ανεύθυνο τρόπο την επιστροφή στο παρελθόν. Αυτό θα είναι το πραγματικό δίλημα στις εκλογές και θεωρώ ότι πρέπει να τεθεί με πολύ δυναμικό και αυστηρό τρόπο και οι πολίτες να πάρουν την υπεύθυνη απόφαση που πρέπει. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι μακρινές εποχές. Θυμάται και θα θυμάται από τι γλιτώσαμε. Δεν είναι ανάγκη να ξαναβάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη διαδικασία. Ας προχωρήσουμε μπροστά.
0: Κύριε Θεοδωρικάκο, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
14: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του St. George Lycabettus άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails

0: Κολονάκι. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
10: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας, λόγω τροχαίου συμβάντος. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Κίμης, στη Βασιλεία Σοφίας προς τη Βουλή και στη λεωφόρο Κοροπίου αεροδρομίου προς το Κοροπί, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2-3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμύρια ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέ Ελλάς για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, σχολιάζοντας παράλληλα χθες χάθηκε το ενδιαφέρον και ευαισθησία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για τις τιμές στα καύσιμα, ο κ. Θοδωρικάκος ανέφερε ότι τα πρόσφατα μέτρα θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα και τότε ανάλογα με το που βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα εξεταστεί αν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις. Έκανε γνωστό ότι σε λίγες ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή θα παρουσιάσει ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα βλέπει ο πολίτης online αυτό που ψωνίζει, πόσο κοστίζει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, εξέφρασε μέσω του Sky ο Θανάσης Λιγκερίδη, σχολιάζοντας τη χθεσινή απόφαση για τους 3 προστατευόμενους μάρτυρες. Όπως ανέφερε, μετά την εισαγγελική πρόταση, ανεμένει ότι το δικαστήριο θα προχωρήσει στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν στη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω αν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. 20 μέρες μετά την πρόταση του εισαγγελέα, περιμέναμε χθες την απόφαση της έδρας και τελικά ακούσαμε το θέμα θα ερευνηθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του καθομολογία ανδράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία επιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το 4ο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε χαρακτηριστικά και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσή, σε συνέντευξή του, δήλωσε πως οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά μετά από πτώση οχήματος στη θαλασσία περιοχή της πύλης Ε4. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού, ενώ στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστολών και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμη 2 νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο ΆΚΑ. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ο ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νικολίτς με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας τη Σουηδία.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα... Shhh.
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Χρόνια πολλά στη Μάρθα. Είναι η γιορτή της σήμερα. Το τραγούδι Martha, my dear, είναι του Paul McCartney, αλλά δεν το έγραψε για κάποια Μάρθα. Το έγραψε για το σκύλο του που ήταν, τον είχε βαφτίσει Μάρθα. Η Μάρθα, η Μάρθας και Μαρία σήμερα, οι αδελφές του Λαζάρου, οι δύο πρώτες μαθήτριες του Ιησού. Η Μάρθα είναι εκείνη που, για την, στην οποία ο Ιησούς, την οποία ο Ιησούς μάλλον μάλωνε, της έλεγε «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζεις περί πολλά». Τα θυμάστε αυτά? Είναι 5η 4 Ιουνίου, ακούτε Σκάκη το κομματρία, είναι το ημερολόγιο. Ο Νότσο Παγιανάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Και ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει στο 2148-0174. Ξέρετε ότι μπορείτε να γράφετε πάντα τα μηνύματα στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου» στο skyradio.gr. Ιστορίες από παλιά, σαν σήμερα 1940, το λεγόμενο θαύμα της Δουνκέρκης, το είδαμε πρόσφατα και σε ταινία, όπου με μια καταπληκτική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και ψαρόβαρκες, περίπου 340.000 Βρετανοί στρατιώτες που είχαν εγκλωβιστεί στη γαλλική ακτή, ευνηδιασμένοι από την γρήγορη προέλαση των Γερμανών και την κατάρρευση του γαλλικού μετόπου, κατάφεραν να εκενωθούν και να μεταφερθούν ασφαλείς στη Βρετανία. Εκ των υστέρων όλοι λένε πως η μοίρα του πολέμου θα ήταν διαφορετική αν αυτοί οι 340.000 Βρετανοί στρατιώτες δεν είχαν καταφέρει να ξεφύγουν τότε. Το άλλο είναι, το έλεγα και χθες, σαν σήμερα 1989, το τέλος της 24ωρης φαγής στην πλατεία Tiananmen, το τέλος της εξέγερσης των φοιτητών στο Πεκίνο. Και μια φράση εις μνήμην. Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε χτες, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός. Ήταν ο πρώτος στάρ της ελληνικής τηλεόρασης στο ρόλο του συνταγματάρχη Βαρτάνη φθινόπωρο του 1971, όταν άρχισε να προβάλλεται εκείνη η σειρά, ο άγνωστος πόλεμος, για χάρη της οποίας άδειαζαν οι δρόμοι και τα χωριά μπαίνανε σε πουλμανάκια και μεταφέρονταν από το ένα στο άλλο για να βρουν ένα καφενείο που να έχει τηλεόραση εκείνα τα χρόνια. Για την ακρίβεια, μπορεί να ήταν και ο δεύτερος στάρ της ελληνικής τηλεόρασης, αν υποθέσουμε ότι ο πρώτος ή πρώτη μάλλον ήταν ο Δωμάζος, ο Αντωνιάδης και οι υπόλοιποι της ομάδας του Wembley, οι οποίοι είχαν μπει στα ελληνικά σπίτια χάρη στην τηλεόραση λίγους μήνες πριν. Η ελληνική τηλεόραση ήταν στα εντελώς πρώτα της βήματα. Μέχρι το 1968 δίκτυο τηλεόρασης η Ελλάδα δεν είχε. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, εκτός από τον Άγνωστο Πόλεμο, εννοείται. Το Άγνωστος Πόλεμος είναι το λιγότερο. Είχε μια μεγάλη πορεία στο σινεμά, στο θέατρο. Στο σινεμά ξεκίνησε με μικρούς ρόλους, κατέληξε πρωταγωνιστής. Στο θέατρο ξεκίνησε από το θέατρο τέχνης και έκανε μια μεγάλη διαδρομή. Ίσως η τελευταία παράσταση, εγώ τουλάχιστον η τελευταία παράσταση που είχα δει, ήταν εκείνος ο μονόλογος, ο Μάρξ στο Σόχο. Τελευταία μουσική σημείωση της ημέρας, όχι τελευταία, τελευταία από τις προλογικές σημειώσεις. Αυτό είναι ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε σαν σήμερα, το 1984, δηλαδή πριν από πόσα, 44 χρόνια. Ήταν το άλμπουμ του Bruce Springsteen, το Born in the USA, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το άλμπουμ που ανανέωσε τον ήχο της rock σκηνής τότε. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου έχουμε δύο σπουδαίες ειδήσεις, σπουδαίες με την έννοια ότι είναι εκείνες που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Μία είναι ότι ο Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες σε μια εκεχηρία, μια ακόμη, γιατί είχαν ξανασυμφωνήσει πριν ένα μήνα, αλλά δεν πήγε καλά αυτό, δεν άλλαξε πολλά στην πράξη, γιατί αυτή η εκεχηρία εξαρτάται από το αν η Χεζμπολάχ θα την τηρήσει, δηλαδή αν θα γίνει ο δαίμονας που θα ανατρέψει και πάλι την εκεχηρία ή θα δώσει το πρόσχημα για να ανατραπεί η εκεχηρία. Το βέβαιο είναι ότι εκείνο το μικρό καυγαδάκι το τηλεφωνικό ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νεχονιάχου είναι ήδη πίσω μας, ξεχάστηκε, φίλοι ξανά. Στο άλλο, το σχεδόν ξεχασμένο μέτωπο της Ουκρανίας, είχαμε τις προηγούμενες μέρες ένα σφοδρό κύμα βομβαρδισμών ρωσικών σε ουκρανικές πόλεις και στο Κίεβο, με αρκετούς νεκρούς και πολλές ζημιές, πάνω από 10 νεκρούς.
Η απάντηση χτες δόθηκε με τον ασήμετο τρόπο που όλα γίνονται σε αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία βομβάρδισε μαζικά τις ουκρανικές πόλεις. Η Ουκρανία απάντησε συμβολικά. Την ημέρα που έφταναν στην Αγία Πετρούπολη χιλιάδες καλεσμένοι του Πούτιν για αυτό που λίγο μεγαλοπρεπώς ονομάζεται Ρωσικό Νταβός, με ένα οικονομικό φόρουμ που γίνεται στην Πετρούπολη κάθε χρόνο. Εκείνη ακριβώς την ώρα, μερικά ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν τα περίχωρα της Πετρούπολης και χτύπησαν και ένα διυλιστήριο πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι καλεσμένοι του Πούτιν να δουν στο η πρώτη εικόνα τους από την ρωσική πόλη να είναι φωτιές στον ουρανό, φλόγες και καπνοί.

0: Ναι. Πού οδηγούνται αυτό, στη Μέση Ανατολή θα το δούμε. Εάν τηρηθεί και κυρία στο Λίβανο, λένε οι ειδικοί, θα ξεμπλοκάρουν οι κολλημένες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Τεχεράνης. Είναι φανερό ότι οι ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ δηλαδή, θέλει μια συμφωνία, μια εκεχηρία με το Ιράν, θέλει να κλείσει αυτή την πληγή. Από την άλλη μεριά, το Ιράν, στο Ιράν, αν υποθέσουμε ότι έχουν το πάνω χέρι φρούρι της Επανάστασης, είναι φανερό ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αλλάξουν το σκηνικό και να εμποδίσουν τη συμφωνία. Στον υπόλοιπο, στα πιο κοντινά μας, είχαμε χτες ένα συνδυασμό καλών και κακών νέων από τις Βρυξέλλες. Τα καλά νέα είναι ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες δύο χώρες, τη Σουηδία και την Ολλανδία, βγήκαν από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες που είναι υπό επιτήρηση. Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό νέο είναι ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, για την ακρίβεια σχεδόν 60% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και δεν φαίνεται να βρίσκουμε γιατριά γι' αυτό. Το τρίτο νέο, το πιο μεγάλο πόλα, είναι ότι η Ευρώπη αποφάσισε χθες να προσφέρει, μετά από ιταλικές πιέσεις, μια πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία υπό ορούς, δηλαδή οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρησιμοποιούν την ρήτρα διαφυγής λίγο παραπάνω για να παίρνουν μέτρα ανακούφισης επιχειρήσεων και νοικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Υπό όρους όμως. Πάμε να το κουβεντιάσουμε αμέσως. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο μάθημος καθηγητής οικονομικών, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
1: Καλημέρα και εσάς, κύριε Τζίνο.
0: Τι να κρατήσουμε, τα καλά νέα ότι δεν είμαστε πια υπό επιτήρηση, ή τα κακά νέα ότι με τον πληθωρισμό δεν τα καταφέρνουμε καθόλου?
1: Η ζωή μας πορεύεται κρατώντας και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Και τα καλά και τα κακά. Συνεπώς πρέπει να προσαρμόζουμε την καθημερινότητα, πολιτική εννοώ, σε αυτού του είδους τις αντιμαχόμενες, αν θέλετε, δυνάμεις οι οποίες μας καθορίζουν, αλλά οι οποίες μας καθορίζουν τώρα για πρώτη φορά. Τις έχουμε κληρονομήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Αυτό με την επιτήρηση, συμβολικά δεν υπάρχει μια ευβολία και πολιτικά είναι πολύ σημαντικό, αλλά σημαίνει κάτι στην πράξη?
1: Ωραία, να πούμε, το 18 βγήκαμε από το τρίτο μνημόνιο, το 22 βγήκαμε από την ενισχυμένη εποπτεία. Και τώρα βγαίνουμε από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα άμεσα. Όμως όλα αυτά, αυτή η πορεία, αν θέλετε, στοχεύει σε ένα και μοναδικό στόχο, στη μείωση του συστηματικού κινδύνου στην οικονομία. Αυτό, η μείωση του συστηματικού κινδύνου, που σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πιο πρόσφορη, πιο φιλική στο να δέχεται επενδύσεις, το να μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία στις αποφάσεις της, πρακτικά σημαίνει μικρότερο κόστος χρήματος, μικρότερο δηλαδή κόστος δανεισμού εκεί όπου το χρειάζεσαι. Τώρα θα μου πείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο μικρότερο μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μια περίοδο αυξήσεως του κόστου χρήματος και των επιτοκίων διεθνώς, και αν θέλετε και σε μια περίοδο που πολύ προσεκτικά πρέπει να μελετάμε, γιατί νομίζω ότι πορευόμαστε πιθανόν σε έναν δρόμο που μπορεί να έχει και μια πολύ μεγάλη κρίση μπροστά του. Αυτή η κρίση έχει να κάνει με το κόστος χρήματος, διότι οι πάντες μαζεύουν, κάνουν χρέη, οι μεγάλες χώρες κάνουν χρέη. Τώρα πια έχει έρθει και ο πληθωρισμός, και εδώ είναι τώρα που συνδεόμαστε και με το άλλο θέμα. Άρα οι κεντρικές τράπεζες αισθάνονται την ανάγκη να αυξήσουν τα επιτόκια για να σταματήσουν τις πιέσεις ζήτησης. Άρα αν σε αυτό το κλίμα έρχεται μια οικονομία μικρή και αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη αξιοπιστία, είναι δύο φορές καλό νέο. Μες. Δεν είναι δηλαδή το γεγονός.
0: Λόγω συγκυρίας. Λόγω διεθνούς συγκυρίας.
1: Διότι πιθανόν υπάρχει. Κοιτάξτε, οι πιθανότητες να συμβεί αυτό που συζητάμε είναι λίγες. Όμως είναι μπροστά μας, και αν έχουμε ένα κίνδυνο, δεν είναι τόσο η διατήρηση του ενεργειακού κόστους που μας δημιουργεί πληθωρισμό. Και βεβαίως όλα αυτά μειώνουν το εισόδημα και όλα αυτά τα οποία έρχονται μαζί. Αλλά είναι ακριβώς η ευρύτερη, γενικότερη αστάθεια και βεβαιότητα η οποία υπάρχει και με την οποία λειτουργούμε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι ΗΠΑ δεν βοηθούν, η ηγεσία τους τουλάχιστον δεν βοηθάει καθόλου στον κατασχεσμό αυτών των αβεβαιωτήτων. Άρα το να έχουμε αυτού του τύπου το καλά νέα είναι πολύ σημαντικό, και το σημαντικότερο για μένα, αν θέλετε να προσθέσω μια διάσταση, είναι ότι βλέπω την ελληνική κοινωνία και δημοσιογραφία να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ευαισθησία αυτά τα πράγματα, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, διότι όταν οτιδήποτε δεν είχε σχέση, ξέρετε, με την τρέπη κατευθείαν, δεν ασχολόντουσαν. Όμως έχει ανέβει το επίπεδο.
0: Ναι, έχουμε καταλάβει ότι κάτι είναι το μάθημα της κρίσης. Μάθαμε ότι εκείνα τα οποία θεωρούσαμε λίγο φιλολογικά και μακρινά και θέματα ειδικών δεν μας αφορούν, μετά μας πέφτουν στο κεφάλι.
1: Ακριβώς. Και έτσι αυτό από αυτή την άποψη είναι σημαντικό. Τώρα, για τη ρήτρα διαφυγής από τους ενεργειακούς πόρους, αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα των πιέσεων της Ιταλίας, από ό,τι μπορώ να φανταστώ. Κυρίως, διότι αυτοί δεν έχουν τον άμεσο κίνδυνο που έχουν οι βόρειες χώρες. Αντιλαμβάνομαι, και πάνε και σε εκλογές, άρα. Αλλά η ουσία είναι η εξής. Έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα, κυρίως κομμάτια τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί από τη ρήτρα διαφυγής των αμυντικών χρεών, να μπορούν να πάνε σε ενεργειακές επενδύσεις.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό ήταν και το επιχείρημα της Ιταλίας. Έλεγε, μας δίνεται ρήτρα διαφυγής για αμυντικές δαπάνες και δεν μας δίνεται όταν καταστρέφεται η επιχείρηση, η ζωή των νοικοκυριών μας λόγω ενεργειακού κόστους.
1: Εντάξει, έχει μια βάση, και μεταξύ μας έχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη βάση, διότι μπαίνουμε σε μια μεσοπρόθεσμη περίοδο 6-8 μηνών, όπου ο πληθωρισμός έχει αρχίσει και θα συνεχίσει να δαγκώνει. Τώρα είναι οι επιπτώσεις της αυξήσεως του ενεργειακού κόστους. Δεν θα πάει στον ουρανό, δεν θα κάνει σκαερό, δεν θα έχουμε καταστάσεις σαν αυτές του 22, αλλά θα είναι επίμονος, η μεταβολή των παραγωγικών και των καταναλωτικών συνθήκων θα είναι επίμονες, άρα έχει σημασία. Τώρα, σε αυτή τη διέξοδο που δώσανε, γενικά δεν αφορά επενδύσεις. Να κάνουν μπαταρίες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και εμείς μια πίεση από την αύξηση του ενεργειακού κόστους λόγω αυτής της συνεχιζόμενης διεθνούς αναταραχής. Το να σου δίνουν ρήτρα διαφυγής για να κάνεις επενδύσεις ενεργειακές απεξάρτησης
1: που είναι μεσοπρόθεσμο αποτελέσματος.
0: Ναι,
1: γιατί
0: φέτος τι κάνουμε όμως?
1: Υπάρχει ένα μυστικό όμως στην ιστορία. Αν έχεις κάνει από το Φεβρουάριο του 26 και μετά επενδύσεις που έχουν τέτοιο χαρακτήρα, εκεί κερδίζεις καινούριο δημοσιονομικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντικό, μπορεί. Και θα υπάρχουν και χώρες οι οποίες θα είναι σημαντικές. Νομίζω ότι και εμείς θα έχουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Και να πούμε και κάτι άλλο.
0: Επειδή και εμείς θα έχουμε εκλογές σε λίγο, και είναι φανερό ότι ο δημοσιονομικός χώρος γίνεται. Μάλλον θα αποπειραθεί να γίνει εκλογικός χώρος, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, προφανώς. Θα έχετε τέτοιου είδους κινήσεις. Αλλά αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι διευρύνονται οι δυνατότητες. Τώρα η Ελλάδα έχει περισσότερες δυνατότητες, αυτές θα τις δούμε φαντάζομαι το Σεπτέμβριο στις εξαγγελίες οι οποίες θα γίνουν, ακριβώς διότι με τη μείωση της μαύρης οικονομίας και την βελτίωση του φοροδοτικού συστήματος έχουμε αυξημένους μη κυκλικούς πόρους, δηλαδή πόρους που δεν προέρχονται πάνω σχάρι από την αύξηση του ΦΠΑ λόγω ενέργειας κτλ, αλλά από πραγματικές πολιτικές οι οποίες αυξάνουν τους πόρους που μπορούν να αναδιανεμηθούν στην κοινωνία.
0: Μπορείτε να το υπολογίσετε πόσο είναι, δηλαδή αυτός ο επιπλέον χώρος πόσο οφείλεται στον πληθωρισμό? Δηλαδή στο ότι τα κρατικά, αφού ο συντελεστής, ο φορολογικός είναι ίδιος και οι τιμές των προϊόντων ανεβαίνουν, προφανώς ανεβαίνει και το έσοδο του δημόσιου.
1: Κοιτάξτε, να καταλάβουμε, είναι περίπου γύρω στα 600 εκατομμύρια το ΦΠΑ, διότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ανταλλόρ, δηλαδή πάει στο γαλόνι. Δεν έχει να κάνει με τις τιμές. Άρα έχετε μία δυνατότητα, σας ανέφερα και ένα ποσό, αν δείτε, τόσο έχει αυξηθεί, εάν δεν πάει πάνω από το 2,10, αυτός ο υπολογισμός μου είναι αφορά το 2,10, το 2,10 τη βενζίνια, πρακτικά. Εάν δεν πάει πάνω από εκεί, είναι ένα ποσό. Και λίγο πολύ, αν μετρήσετε τι έχει γυρίσει πίσω από την κυβέρνηση με τον αφεβήτα τρόπο, θα δείτε ότι κάπου εκεί κυμαίνεται πρακτικά αυτό το οποίο μαζεύεται πλέον, το γυρνάνε πίσω. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, επειδή όμως είναι το καινούριο στοιχείο που έχουμε εδώ και κάποιους ένα μήνα περίπου, είναι ότι η κρίση πληθωρισμού είναι επίμονη. Δημιουργούνται νέες, ένα νέο σκηνικό όσον αφορά τα εισοδήματα των ανθρώπων. Ενώ δηλαδή είμαστε σε μια φάση που αυξάνονται τα εισοδήματα, mm-hmm. γενικώς, διότι μειώνεται το εργατικό δυναμικό, yeah. από εκεί είναι η ιστορία. Είμαστε σε μια περίοδο όμως που πιέζεται από τον καινούριο πληθωρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί τώρα πρέπει να δούμε ακριβώς τι είδους κινήσεις μπορούν να γίνουν για την ανακούφιση, και δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται παντού. Απλώς οι άλλες χώρες έχουν τη δυνατότητα να αγνοούν, αν θέλετε, και τους περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς, και λόγω και παρελθόντος, και αν θέλετε και κάτι, το είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, πρέπει να διατηρήσουμε την πορεία της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε εάν έρθουν δυσκολότερες συνθήκες, και είμαστε λίγο πιο κοντά προς αυτές, να μπορούμε να έχουμε δυνατότητα παρέμβασης.
0: Mm-hmm. Σαφές. Συνεπώς, ναι, αυτή είναι η εικόνα. Νομίζω ότι είναι την...
1: Παρεπτόντως να πω και ένα θετικό για σας προσωπικά. Ναι. Είδα μια ακαδημαϊκή είδηση. Κάτι συνέβη.
0: Ή θα συμβεί αύριο, μάλλον. Ναι.
1: Θα το είχα προσέξει και γίνεστε στην ακαδημαϊκή, στον ακαδημαϊκό χώρο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι συνηθισμένο ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα να τιμά δημοσιογράφους, αλλά να. Είναι μεγάλη τιμή γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Το πρόγραμμα αποφύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
14: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων έχουν δημιουργηθεί στην Παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας λόγω τροχαίου νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανά τμήματα, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα Κτέλ και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, είπε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην ΕΣΛΕ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχειρήση σε περιοχή της Λάρισας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτησης και εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί 1 άτομο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λιβανό. Ωστόσο, μέσα ενημέρωση του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόν στο πρωί σε 3 τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον 1 από αυτά προκάλεσε θύματα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

να μιλάς πάνω στην κιθάρα του Σαντάνα σε μερικές περιοχές του κόσμου, στο Μεξικό για παράδειγμα, θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα, διότι εκεί ο Σαντάνα είναι Άγιος. Αλλά εσείς ακούτε Sky 100,3 και ημερολόγιον και σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι όπου ο Κάρλος Σαντάνα πήρε ένα τραγούδι των Fleetwood Mac που είχε κυκλοφορήσει πριν κάνα δύο χρόνια και το οποίο δεν είχαν προσέξει και πολύ. Και το μεταμόρφωσε σε ένα από. Πήρε ένα τραγούδι των Fleetwood Mac που είχε κυκλοφορήσει πριν κάνα δύο χρόνια και το οποίο δεν είχαν προσέξει και πολύ. Και το μεταμόρφωσε σε ένα από τα μεγαλύτερα, από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες.

0: ίντερνετ και δεν μπορείτε να το έχετε, γιατί εκεί που είστε, εκεί που βρίσκεστε, δεν υπάρχει οπτική ίνα. Η απάντηση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Γρήγορο ίντερνετ, πολύ γρήγορο ίντερνετ, χωρίς καλώδια, δορυφορικά πιάτα και τίποτε άλλο. Και κάτι ακόμα. Γίνεται την άλλη εβδομάδα ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Το θέμα είναι οι φυσικές καταστροφές και ο τρόπος που εκθέτουν σε νέους κινδύνους κλάδους, επιχειρήσεις, θέτουν σε δοκιμασία την ενθεκτικότητα των επιχειρήσεων και συνεπώς υπάρχει ένα θέμα αντιμετώπισης αυτών των νέων κινδύνων. Αυτό είναι το θέμα ενός συνεδρίου που έχει τίτλο Natural Catastrophe Summit. Το οργανώνει το Money Review, η οικονομική σελίδα της Καθημερινής, και θα γίνει 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού, στο Σταύρος Νιάρχος. Αν θέλετε να συμμετέχετε, τηλεφωνώντας στο 210-48-00-170-4, μπορεί να κερδίσετε μια πρόσκληση ώστε να το παρακολουθήσετε δωρεάν. Ας γυρίσουμε σε αυτό που είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις του κόσμου ολόκληρου σήμερα, δηλαδή η εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το βράδυ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αυτήν την ώρα τα πρακτορία μεταδίδουν ότι έχουμε ήδη κάποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότο του Λιβάνου, άρα η αψημαχία έχει και πάλι, βρίσκεται και πάλι σε δοκιμασία. Και το ερώτημα είναι αν αυτό, αυτή η συμφωνία μπορεί να να ξεμπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο τις μάλλον μπλοκαρισμένες συνομιλίες Τεχεράνης Ουάσιγκτον για μια συμφωνία που αφορά τον Περσικό. Ποιος άλλος, Κωνσταντίνος Φίλης στην τηλεφωνική γραμμή, για να καταλάβουμε τα μυστήρια της Μέσης Ανατολής ξανά. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Για πες. Τι να καταλάβει, δηλαδή έχουμε μια εκεχηρία που είχαμε ξανά πριν ένα μήνα, έτσι δεν είναι? Είναι μια εκεχηρία που συμφωνούν το Ισραήλ και ο Λίβανος, αλλά εξαρτάται από έναν τρίτο που δεν μετέχει στη συμφωνία και είναι η Χεζμπολάχ, έτσι δεν είναι?
1: Είναι απολύτως έτσι. Υπάρχει εδώ πέρα ένα αντικειμενικό ζήτημα. Καταρχάς να πούμε ότι ούτε οι Ιρανοί ούτε οι Αμερικανοί, θα το πω για πρώτη φορά, επιθυμούν τη συνέχιση των επιχειρήσεων των πολεμικών. Έχουν καταλήξει και οι δύο στο συμπέρασμα ότι αυτό, ναι, σε καμία των περιπτώσεων δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Για διαφορετικούς και για ίδιους λόγους. Όμως υπάρχει ο παράγοντας Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το Ιράν προσπαθεί να συνδέσει το ζήτημα του Λιβάνου με την ευρύτερη διαπραγμάτευση. Και η αλήθεια είναι ότι δύο φορές το έχει καταφέρει. Δύο φορές έχει υποχρεώσει τον Τραμπ να καλέσει τον Νετανιάχου, έξαλλος ή μη, και να του ζητήσει να σεβαστεί τη συμφωνία ή να προχωρήσει, να προωθήσει μια συμφωνία με την πλευρά του Λιβάνου, με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Αν μου επιτρέπεις εδώ να κάνω μια πολύ σύντομη παρένθεση και να πω ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου, η τωρινή, κατάφερε μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ναι, μετά την τηλεφωνία δηλαδή Χαρίρη, να σταθεροποιηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να παραπέμπει σε κάτι σαν κυβέρνηση, όχι ακριβώς κυβέρνηση, και είναι προφανές ότι χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται διεθνή στήριξη, χρειάζεται η ευρωπαϊκή στήριξη, χρειάζεται συμφωνίες, χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται όπλα και χρειάζεται να βάλει επιτέλους στο περιθώριο τη Χεζμπολάχ. Αυτή
0: μπορεί να το κάνει.
1: Είχε δημιουργηθεί, θα σου πω, είχε δημιουργηθεί, Παύλο, μετά την εξουδετερώση ενός μεγάλου μέρους της Χεζμπολάχ χάρη στις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Όμως η Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, πρώτον, παρέμενε κράτος εν κράτη. Δεύτερον, να πούμε ότι περίπου το 30% των στρατιωτών, αυτών δηλαδή που καλούνται από τις συμφωνίες που έχουν μέχρι σήμερα επιτευχθεί, καλείται ο στρατός του Λιβάνου να είναι αυτός ο οποίος θα αφοπλίσει την Χεζμπολάχ και θα εξασφαλίσει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα ξαναείναι πάλι μια δύναμη, γιατί η Χεζμπολάχ ήταν πολύ ισχυρότερη από τη Χαμάς, μιλάω σε επίπεδο όπλων και κατοχής οπλικών συστημάτων. Θα εξασφαλίσει λοιπόν ότι η Χεζμπολάχ δεν θα είναι ξανά απειλή για το Ισραήλ και βέβαια για τον ίδιο τον Λίβανο. Αυτό είναι αντικειμενικά δύσκολο να συμβεί, σχεδόν αδύνατο, διότι το 30% των σιητών του στρατού του Λιβάνου δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν την ίδια επιθυμία και πρόθεση και διάθεση όπως, ας πούμε, αυτό προκύπτει από μια συμφωνία. Άρα υπό αυτή την έννοια μπορώ να καταλάβω τις επιφυλάξεις του Ισραήλ. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω ή μπορώ να το αποδώσω σε ό,τι επίκειται στο Ισραήλ και αναφέρομαι σε εκλογές. Βλέπουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση, τον Νετανιάχου, ο οποίος υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Οι δύο κυριότεροι αντιπαλοί του έχουν συνασπιστεί. Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου κινδυνεύει, αν δεν πάρει χάρη την οποία

0: χάρη χρωστάει στον Τραμπ. Αυτό δεν του είπε ο Τραμπ στο τηλεφώνημα.
1: Ναι, ακριβώς. Ότι
0: χάρη σε μένα.
1: Πώς το. Χωρίς εμένα θα ήσουν φυλακή ήδη, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν πάρει τη χάρη από τον πρόεδρο, τον Χέρτσοκ, όπου δύο φορές ο Τραμπ τον έχει.
1: Του το έχει ζητήσει. Ναι.
0: Του το έχει, όχι μόνο του το έχει ζητήσει, τον έχει ουσιαστικά διαποπέψει δημόσια.
1: Mm-hmm.
0: Αν λοιπόν δεν την πάρει αυτή τη χάρη, θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα μετά. Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να ακούσει, να αφουγκραστεί το μεγάλο κομμάτι της Ισραηλινής κοινωνίας, το οποίο είναι άνω του 60%, και το οποίο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις λέει ότι θα ήθελε να συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λιβανό.
1: Mm.
0: Λέει επίσης ότι θα ήθελε να δημιουργηθεί μια ζώνη εντός του
1: ασφαλείας.
0: Λιβάνου ασφαλείας για το Ισραήλ. Και ο Νετανιάχου αυτό δεν μπορεί, ειδικότερα στην παρούσα κατάσταση που βρίσκεται, προεκλογικά, να μην το συνεκτιμήσει. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ, κακά τα ψέματα, λόγω της ηγεσίας του και των ενεργειών του το τελευταίο χρονικό διάστημα, βρίσκεται στο περιθώριο, ακόμα και η μη εκλογή της Γερμανίας ως μη μονίμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μερικώς χρεώνεται στη Ρωσία και στην εκστρατεία που έκανε η Ρωσία για να μην εκλεγούν οι Γερμανοί, αλλά χρεώνεται επίσης και στην στάση της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Όπου ήταν αρκετά.
1: Και έχασε τις ψήφους.
0: Ακριβώς. Και έχασε ψήφους από τον Παγκόσμιο Νότο και από άλλες χώρες, γιατί ακριβώς δεν ήταν τόσο καταγγελτική απέναντι στο Ισραήλ και την τωρινή του ηγεσία. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Νετανιάχου έχει φέρει το Ισραήλ σε μια συνθήκη όπου λίγο μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν υπήρχε πολύ μεγάλη συμπάθεια διεθνώς για το Ισραήλ μετά την αυτή την απάνθρωπη ενέργεια τρομοκρατική της Χαμάς, σήμερα το Ισραήλ έχει χάσει όλο αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο είχε, και αυτό δεν επηρεάζει τις σχέσεις και με τις ΗΠΑ, επηρεάζει όμως και την πολιτική του Νετανιάχου. Και αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι μπορεί αρκετοί Ισραηλοί να αποστρέφονται τον Νετανιάχου ως πολιτική προσωπικότητα, αλλά στο τέλος της μέρας, αν δεις η κριτική που του ασκείται, ας πούμε, από την αντιπολίτευση και από αυτούς οι οποίοι έχουν συνασπιστεί πρώην υπουργούς και πρώην πρωθυπουργούς για να τον ανατρέψουν, η κριτική δεν του γίνεται από μια προοδευτική κατεύθυνση, αλλά από μια πιο συντηρητική κατεύθυνση. Του λένε, ας πούμε, ότι στο Ιράν δεν τα έχεις καταφέρει,
1: ναι,
0: γιατί δεν έχεις καταφέρει να
1: αλλάξει. Αυτό είναι φανερό ότι το κοινό αίσθημα στο Ισραήλ είναι προς τα εκεί, γι' αυτό και οι πολιτικοί παίκτες κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα να έρθουμε λίγο στα ιρανικά. Το γεγονός ότι το Ιράν κατά κάποιο τρόπο επέβαλε και σιωπηλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ το δέχτηκε, ότι ναι, το Ιράν είπε, αν θέλετε να συνεχίσουμε να συνομιλούμε, εμποδίστε το Ισραήλ να χτυπά στο Νότιο Λίβανο, τη Χεσμπολά. Και ο πρόεδρος Τραμπ δέχτηκε αυτό το ιρανικό αίτημα. Δεν είναι κάπως εντυπωσιακό?
0: Είναι η δεύτερη φορά που το δέχεται. Αυτό το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το δέχεται τώρα.
1: Mm.
0: Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησαν οι συνομιλίες, οι εντατικές, πριν από περίπου ένα μήνα, πάλι το Ιράν είχε θέσει το ζήτημα του Λιβάνου, και μάλιστα τότε οι περισσότεροι εκτιμούσαν ότι δεν θα μπορούσε να καταφέρει να συμπεριληφθεί την ευρύτερη διαπραγμάτευση, και να που συμπεριελήφθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πριν από ένα μήνα είχαμε και την πρώτη κυχηρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Άρα λοιπόν η δεύτερη φορά που το κάνει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για δύο λόγους κατά την άποψή μου. Πρώτον, γιατί το Ιράν έχει παίξει καλά τα χαρτιά του, τα λίγα χαρτιά, αλλά σίγουρα πολύ σημαντικά, όπως είναι το στενό του Ορμούζ, και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση παγκοσμίως. Δηλαδή σήμερα δεν ξέρω ποιος πραγματικά θέλει, με εξαίρεση ίσως το Ισραήλ και τη Χεσμολάχ, να συνεχιστεί ο πόλεμος συνολικά. Όλες οι χώρες μπορεί να διαφωνούν στο ποιον στηρίζουν, μπορεί να διαφωνούν στο γιατί έγινε ο πόλεμος, στο που έχουμε φτάσει, αλλά συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Ακόμα δηλαδή και χώρες οι οποίες μπορεί να υποφελούνται αυτού του πολέμου, καταλαβαίνουν ότι η ζημία μέσω μακροπρόθεσμα θα είναι μεγαλύτερη από τα όποια πρόσχερα ωφέλη. Κλείνω την παρένθεση ως προς αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ, πιστεύω ότι πλέον είναι κατανοητό σε όλους, ότι δεν παίζει ένα παιχνίδι όταν λέει ότι θέλει να δώσει μια διπλωματική λύση στο θέμα.
1: Mm.
0: Μπορεί στο τέλος της μέρας να υποχρεωθεί να δώσει μια στρατιωτική λύση πριν δοθεί η διπλωματική. Αλλά εγώ επιμένω ότι ακόμα και σήμερα στο μυαλό του Τραμπ αυτό που επιθυμεί είναι πραγματικά μια διπλωματική λύση. Άρα λοιπόν βλέπει περισσότερο τον Νετανιάχου ως ανασταλτικό παράγοντα και ως εμπόδιο σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Δεν ξέρω πόσο κοντά έχει πλησιάσει με τους Ιρανούς ή πόσοι Ιρανοί κάθε φορά καταφέρουν να ξεφεύγουν, να ξεγλιστρούν, χρεώνοντας το Ισραήλ τη δική τους απροθυμία για συμφωνία. Γιατί επίσης αυτό που θέλω να πούμε, Παύλο, είναι ότι δεν γνωρίζουμε στο Ιράν σήμερα τι συμβαίνει. Στο εσωτερικό ξέρουμε ότι οι επανάστασεις έχουν το πάνω χέρι.
1: Ναι, το οποίο είναι λογικό. Σε συνθήκες πολέμου είναι φανερό ότι εκείνοι που έχουν, οι πιο σκληροί και μάλιστα εκείνοι που έχουν και τα όπλα, είναι λογικό να έχουν το πάνω χέρι. Αλλά αν τελειώσει ο πόλεμος, τι θα γίνει.
0: Ναι, το θέμα είναι ποιες είναι οι προθέσεις τους. Γιατί οι φρουροί της Επανάστασης ξέρουμε ότι είναι πιο ακραίοι σε σχέση με τον Χαμενεή. Το λέγαμε και παλιά μαζί ότι ο Χαμενεή, ο πατέρας Χαμενεή, μετά από τόσα χρόνια στην εξουσία είχε γίνει εκ των πραγμάτων πραγματιστής. Είχε γίνει ρεαλιστής. Καταλάβαινε μέχρι που μπορούσε να φτάσει στο Ιράν. Και ήταν και ένας βασικός λόγος που το Ιράν, όταν είχε δεχτεί τις επιθέσεις από τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς, δεν είχε απαντήσει, θυμίζω. Ναι. Με εξαίρεση τον πόλεμο των 12 ημερών, όπου και εκεί το Ιράν έκανε μια απάντηση για τα μάτια του κόσμου περισσότερο και ο πόλεμος τελείωσε. Επομένως, έχουμε τους Ρούς Επανάστασης που είναι σίγουρα πιο ακραίοι στις αντιλήψεις τους, όμως είναι και αυτοί στο τέλος της μέρας, ας το πούμε, ορθολογικοί παίκτες, υπό την έννοια ότι καταλαβαίνουν πως αν οι Αμερικανοί επιστρέψουν στις επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν και το ισοπεδώσουν, γιατί η επόμενη φορά δεν θα είναι ίδια με τις πρώτες 37 μέρες, γιατί οι πρώτες 37 μέρες δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Άρα θα υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση από αμερικανικής πλευράς, τότε και αυτοί, όταν ο πόλεμος τελειώσει, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, θα βρεθούν μπροστά από μια πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, οικονομική, κοινωνική, και εκεί δεν μπορεί να απορρίψει κανείς το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής έκρηξης. Άρα, κοντολογής. Και οι φρουροί της Επανάστασης, παρά το γεγονός ότι παίζουν ή φαίνεται να παίζουν τον Τραμπ, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Συνολικά το Ιράν, τώρα μην γελιόμαστε. Επομένως, αργά ή γρήγορα θα επιδιώξουν τα δύο μέρη να βρουν μια συμφωνία, ασφαλώς και για λόγους βοήθου και για λόγους επικοινωνιακούς. Πρέπει να δείχνουν ότι είναι πολύ σκληροί, ότι μέχρι τέλους υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και όλα αυτά τα οποία τα καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν πιστεύω σήμερα τουλάχιστον που μιλάμε ότι θα έχουμε επιστροφή στις επιχειρήσεις. Δεν το θέλει ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά. Όμως εδώ το πρόβλημα για τις ΗΠΑ είναι το Ισραήλ. Η Ισραηλινή ηγεσία, για το δε Ιράν είναι ο Λίβανος και πιο συγκεκριμένα η Χεσμολάχ. Δεν είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ημέρας δεν θα καταφέρουν να ελέγξουν οι μεν τους δε. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Νετανιάχου μπορεί να κινηθεί κατά μόνας. Καταλαβαίνει ότι αν χάσει μέρος της υποστήριξης αμερικανικής, τότε το Ισραήλ θα βρεθεί σε πραγματικά πάρα πολύ
1: προφανώς, δύσκολη. Ναι, προφανώς. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά είναι ένα ερώτημα και αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποσύρουν την υποστήριξή τους στο Ισραήλ, ακόμη και αν, όπως έκανε τώρα ο Τραμπ, το απειλήσουν ότι θα το κάνουν, είναι μάλλον αφίβολο. Πραγματικά μπορούν να το κάνουν για πολλούς λόγους και εσωτερικούς λόγους, λόγους εσωτερικής πολιτικής, θέλω να πω.
0: Μετάξει των οποίων, αν μου επιτρέπεις, να πω ότι επειδή επίκυνται ενδιάμεσες εκλογές, επειδή έχουμε κάποιους γερουσιαστές που θα θελήσουν να επανεκλεγούν ή κάποιους θα θέλουν να εκλεγούν για πρώτη φορά και πολλούς βουλευτές, είναι πολύ λογικό να σκέφτονται και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να συλλέξουν μέχρι να φτάσουν στις εκλογές, αλλά και την υποστήριξη την οποία θα έχουν μέσω διαφόρων άλλων καναλιών, όπου εκεί πράγματι το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό. Έτσι κι αλλιώς η σχέση Ισραήλ-ΗΠΑ μοιάζει να είναι σχεδόν ακλόνητη, ακόμα κι αν κλονίζεται η σχέση μεταξύ των ηγετών τους.
1: Μάλιστα. Ναι. Έτσι, όχι ότι έχει, δεν ξέρω αν έχει πια τόσο μεγάλη σημασία, πάντως αυτή είναι την αισιόδοξη άποψη ότι αργά ή γρήγορα αυτά θα τελειώσουν. Τις ημερίζουν διαγορές, οι οποίες ενώ γίνεται χαμός γύρω-γύρω, εξακολουθούν να είναι ψύχρεμες και να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με μεγάλη ψυχραιμία. Όχι ότι είναι πάντα σοφές οι αγορές, αλλά έτσι φέρονται τώρα. Το οποίο είναι και αυτό μια ένδειξη.
0: Το ίδιο ισχύει και για την αγορά της ενέργειας.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί μπορούμε να δούμε. Και να πούμε ότι σε περίπτωση που έχουμε λήξη των επιχειρήσεων, μάλλον έχουμε μια αρχική διευθέτηση που δεν θα είναι οριστική, αν μη τι άλλο, οι τιμές μπορεί να επιστρέψουν σχετικά γρήγορα εκεί που
1: ήταν
0: πριν τον ξέσπασμα του πολέμου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
0: Εγώ, καλημέρα.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
4: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μιλάμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη για τα μυστήρια του Λιβάνου και της Μέσης Ανατολής. Αυτά δεν είναι μυστήρια, αυτά είναι η μαγική τροβέτα ενός μεγάλου Λιβανέζου μουσικού, του Ιμπραήμ Αϊλούφ. Ας κλείσουμε το σημερινό ημερολόγιο στην τελευταία του σελίδα με αυτόν τον ήχο, η τροβέτα του Μαϊλούφ από το Λίβανο. Πάντως η εικόνα του κόσμου είναι αυτή, ένας παράξενος συνδυασμός γεωπολιτικής αστάθειας, όπου όλα είναι απρόβλεπτα, όλα είναι στον αέρα, αλλά από την άλλη μεριά, ίσως επειδή οι αγορές θέλουν να αισιοδοξούν σε αυτή τη φάση, ή ίσως επειδή την οικονομική ζωή την ορίζει αυτό που συμβαίνει στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, οι κολοσσιαίες επενδύσεις εκεί και κυρίως η απελευθέρωση της τεχνητής νοημοσύνης από κάθε ρυθμιστικό δεσμά που είναι η ουσία της εσωτερικής πολιτικής Τραμπ στις ΗΠΑ, ό,τι είχε προηγουμένως επί Biden περάσει, νομοθετηθεί ως μέσο για να ελέγξει ο άνθρωπος την τεχνητή νοημοσύνη, η δημοκρατία να ελέγξει την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα καταργούνται, συνεπώς η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει χωρίς χαλινάρι, χωρίς περιορισμούς, χωρίς ρυθμίσεις. Αυτό προς το παρόν είναι ένα τεράστιο Ελντοράντο, μοιάζει με το κυνήγι του χρυσού, και αυτό οδηγεί τις οικονομικές εξελίξεις όχι μόνο, κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και αλλού. Έτσι καταλαβαίνω την εικόνα του κόσμου σήμερα εδώ στα δικά μας, ναι. Τα λέγαμε χτες, θα τα ξαναλέμε και τις επόμενες μέρες. Είμαστε σε μια φάση πολιτικής αναταραχής. Το σκηνικό αναδιατάσσεται δεξιά της δεξιάς και αριστερά του κέντρου. Νέα κόμματα, νέες δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις μετράνε αυτή την αναταραχή μέχρι να κατακάτσει.

0: Να θυμίσω πρώτον το μήνυμα της COSMOTE ότι με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου και αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα, χωρίς καλώδια και να έχετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι ή όπου βρίσκεστε, πρεξιονίσει, ακόμη και αν είστε κάπου που η οπτική ίνια δεν έχει φτάσει ακόμη. Και θυμηθείτε επίσης, καθώς βρισκόμαστε στην αρχή της μεγάλης σεζόν του Φεστιβάλ Αθηνών Πεπιδαύρου, χρησιμοποιώντας την κάρτα Mastercard στις συναλλαγές σας, κάθε φορά που το κάνετε μπαίνετε σε μια κλήρωση και μπορεί να είστε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του καλοκαιριού στα αρχαία θέατρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
5: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails,

0: 2 Κολονάκι. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Μικρότερες οι καθυστερήσεις που σημειώνται στη λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Εάν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστιλέ Ελλάς για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, σχολιάζοντας παράλληλα ότι χθες χάθηκε το ενδιαφέρον και η ευαισθησία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για επιβολή προστήμων. Για τις τιμές στα καύσιμα, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι τα πρόσφατα μέτρα θα είναι σε ισχύ μέχρι τέλος του μήνα και τότε, ανάλογα με το πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, θα εξεταστεί εάν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι σε λίγες ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή θα παρουσιάσει ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα βλέπει ο πολίτης online αυτό που ψωνίζει πόσο κοστίζει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Απογοητευμένος για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δήλωσε μιλώντας το πρωί στον Sky ο πατέρας του Θανάσης Λιγκερίδης, με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει περαιτέρω το καθεστώς των 3 προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμοι για την υπόθεση. Ο κ. Λιγκερίδης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ύστερα από περίπου 20 ημέρες από την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο δεν προχώρησε σε οριστική απόφαση για το εάν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν, αλλά αποφάσισε να διερευνήσει αν έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. «Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν να κουκουλώσουν τη δίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέονται και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Απολογείται σήμερα ο 41 ετών που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Λάρισας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα επικεντρώνεται στον οικισμό Ρωμά, που διαμένει η οικογένεια των Βιλανάκηδων, η οποία κατηγορείται για σειρά απατών και υποθέσεις εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, μέσα ενημέρωση του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόουν το πρωί σε 3 τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισμαήλ Κατς δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Βετεράνος του Αμερικανικού στρατού σκοτώθηκε από πειρά της αστυνομίας εχθές, αφού πρώτα πήρε ομήρους μέσα σε κτίριο τράπεζα στην Καλιφόρνια, φορώντας σε κάποιους από αυτούς εκρηκτικά. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η ομηρία διήρκησε 15 ώρες. Ο 41 ετών πρώην αστυνοστρατητικός είχε βαρύ φάκελο για ποινικά αδικήματα σεξουαλικής φύσης και ιστορικό βίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί, 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, 5η σήμερα, 4 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης. Άλλη μια μέρα.
0: Και χώρια. Άλλη μαζί. Πάλι μαζί. Άλλη μια μέρα, όπως σωστά λες. Απέναντί μας είναι η κυρία Δήμητρα Σταματίου. Και πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης. Μπορείτε, όπως κάθε μέρα, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας ή να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, όπου τα τηλέφωνά σας θα σηκώσει ο Πέτρος Μωραΐτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας, και τα μηνύματά σας, όπως πάντα, μπορείτε να μας τα στέλνετε μέσω του skyradio.gr, πατώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά. Και σήμερα πολιτικά είναι τα ζητήματα, πολιτικές οι προτεραιότητες. Κινείται όλη η Ελλάδα στο βωμό της αριστεράς, της διάλυσης του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και της επανατοποθέτησης του rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν κινείται μόνο η αριστερά σε αυτούς τους ρυθμούς, κινείται και το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα, αλλά και η Νέα Δημοκρατία κατ' επέκταση, νομίζω, γιατί προσαρμόζει και εκείνη την στρατηγική της με βάση και τις στοχεύσεις της για την αυτοδυναμία ή τη μη αυτοδυναμία, τον αντίπαλό της στη δεύτερη θέση και τον ενδεχόμενο σύμμαχό της σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, όπως είπαμε. Βεβαίως, τα σημαντικά θέματα δεν είναι αυτά. Τα σημαντικά θέματα για μας μπορεί να είναι αυτά, οι προτεραιότητες μπορεί να είναι αυτές. Τα σημαντικά θέματα είναι προφανώς η κρίση στην Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου και οι ακτίδες αισιοδοξίας που προκύπτουν από την εντός εισαγωγικών, και λέω εντός εισαγωγικών γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτή τη λέξη, εντός εισαγωγικών, εκεχηρία στο Λίβανο. Σωστά τα λέω, Δημήτρη, την εισαγωγή.
1: Επίσημη εκεχηρία δεύτερη. Με έχουν μεσολαβήσει και διάφορες άλλες. Έπεσε το βρυσίδι στο τηλεφώνημα Τραμπ Νετανιάχου και υποτίθεται ότι ο Τραμπ εξασφάλισε τώρα μια νέα εκεχηρία που θα υπογραφεί επίσημα μάλλον στις 21 του μήνους, αλλά στην ουσία είναι προπαρασκευή.
0: Για τη
1: μεγάλη εκεχηρία που περιμένει πώς και πώς ο κύριος Τραμπ, γιατί στην πραγματικότητα ζορίζεται πάρα πολύ, πρέπει να σερβίρει κάποια εκεχηρία. Χτες και στην Βουλή των Αντιπροσώπων έχασε μια ψηφοφορία. Έχει μια σημασία να το αναφέρουμε, διότι όχι ότι έχει εκτελεστική εφαρμογή, αλλά είναι ένα
0: πολιτική,
1: δημόσιο θεσμικό σκαμπύλι, ας το πούμε έτσι.
0: Είναι πολιτική η τοποθέτηση, η απόφαση της Αμερικανικής Βουλής, που του λέει ως εδώ, μέχρι εδώ είναι τα όρια σου στον πόλεμο στο Ιράν. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα μέτρο, ένα φίλτρο το οποίο προσπαθεί να του βάλει το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό φαίνεται ότι δημιουργεί συνθήκες αισιοδοξίας για έτσι λίγο καλύτερες προοπτικές στην οριστική διευθέτηση των ζητημάτων, τουλάχιστον σε αυτή την φάση του πολέμου. Μακάρι να είναι έτσι και όχι να είναι άλλη μία.
1: Αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι ότι διαφοροποιήθηκαν 4 βουλευτές, όπως λέμε εμείς εδώ, 4 αντιπρόσωποι, όπως λένε εκεί, ρεπουμπλικανοί. Χωρίς τη διαφοροποίηση αυτή, δηλαδή ότι ψήφισαν μαζί με τους δημοκρατικούς απέναντι στον Τραμπ, δεν θα είχε περάσει. Έγινε δηλαδή μετά από περίπου πόσες, 15 μέρες, ό,τι είχε γίνει και στη Γερουσία, που και τότε είχαν ψηφίσει άλλοι 4 γερουσιαστές ρεπουμπλικανοί με τους δημοκρατικούς και έριξαν μια πρώτη προειδοποιητική βολή στον κύριο Τραμπ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η συνέχεια παραμένει προβληματική. Εντάξει, η εκεχηρία, ας ελπίσουμε ότι θα εφαρμοστεί. Στην πραγματικότητα είναι μια συνεννόηση, νομίζω θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, αλλά που προσπαθεί να περάσει ο Τραμπ ότι εμείς το λύσαμε το θέμα άλλη μια φορά για να εξασφαλίσει το πράσινο φως από την Τεχεράνη.
0: Μάλιστα.
1: Την όποια Τεχεράνη αυτή που εκδηλώνεται με τους βομβαρδισμούς και τα γνωστά που είχαμε και χτες και τη νύχτα.
0: Σαν σήμερα, θέλω να ξέρεις, και για μένα είναι πολύ σημαντικό, ποιος γεννήθηκε.
1: Είμαι εκτός.
0: Είσαι εκτός. Θα μπορούσα να σου πω ο Κάρολος Παπούλιας, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αείμνηστος, ο οποίος σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1929. Δεν θα σου πω όμως αυτό. Θα σου πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε και έχει γενέθλια η κορυφαία Ατζελίνα Τζολί. Νομίζω ότι
1: είσαι προχωρημένος.
0: Επειδή εσύ είσαι επιρρεπής λίγο στις τέχνες, νομίζω ήθελαν να το ξέρεις αυτό, οπότε να το γιορτάσεις δεόντως.
1: Αυτό θα το κοιτάξω μετά.
0: Η φίλη μας η Δήμητρα απέναντι το γιορτάζει γιατί τρώει κάτι γλυκάκια, δεν ξέρω αν είναι τα γλυκάκια αυτά και τα κέικ λόγω των γενεθλίων της Ατζελίνα Τζολί, λόγω κάποιου άλλου γεγονότος. Πάντως φαίνεται ότι το γιορτάζει Δε όντως. Πάμε στα υπόλοιπα. Επίσης, θέλω να σου πω ότι σαν σήμερα υπήρξε ένα σπουδαίο πολιτικό γεγονός το 2017 επί περίοδου Αλέξη Τσίπρα, όπου τότε η Γενόπ δεν είχε πρόεδρο. Θυμάσαι ποιον? Τον Φωτόπουλο.
1: Πολλά ζητάς, για να δούμε, για προχωρή.
0: Είχε καταλήξει σε μια πολιτική πολύ βαρισήμαντη επισήμανση. Το διαβάζω από το σαν σήμερα και το θεώρησα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Είχε επικροτήσει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2017 να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, λέγοντας μάλιστα ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε κανένα.
1: Προχωρημένες ανακοινήσεις.
0: Και το λέω αυτό για να σε βάλω στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι η αριστερά. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε κανένας να πει ότι κάθε χώρα έχει και την αριστερά που της αξίζει, αλλά και το συνδικαλισμό που της αξίζει. Οπότε δεν ξέρω αν η αριστερά που μας αξίζει ως χώρα είναι αυτή που ζούμε και αν είναι καν αριστερά. Εν πάση περιπτώσει όμως έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Έχεις έρθει φορτσάτος, λέω, για...
0: Έχω έρθει φορτσάτος.
1: Για πικ-πονγκ,
0: είναι η καλύτερη μου όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι η καλύτερη μου? Γιατί διεκδικώ το προνόμιο να έχω προβλέψει τη διάλυσή του από το 2019 και στο έχω πει αυτό. Και δεν το λέω με όρους, αν θες, πολιτικής έτσι, πρόσληψης ή πολιτικής επιθυμίας. Το λέω με όρους κοινωνιολογικούς, με την έννοια του ότι κατά την άποψή μου ο ΣΥΡΙΖΑ, το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ, είχε κλείσει τον κύκλο του, ήρθε στο προσκήνιο πάνω στο κύμα του τότε αντιμνημονίου. Αυτό το κύμα πλέον και αυτή η πολιτική προτεραιότητα, η κοινωνική προτεραιότητα δεν υπάρχει. Είχε έναν ρόλο στα πράγματα από το 2015 έως το 2019. Αν ανταποκρούθηκε ή όχι, αυτό το έκρινε ο κόσμος και θα το κρίνει και η ιστορία. Νομίζω όμως ότι έκλεισε τον πολιτικό κύκλο. Αυτό προσωπικά ήταν η άποψή μου από το 2019 και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται, γιατί όταν οι δημοσκοπήσεις δίνουν σε αυτό το κόμμα πια 1% ή κάτω από τη μονάδα, όχι μόνο επιβεβαιώνεται αυτή η πρόβλεψη, αλλά επιβεβαιώνει και αυτούς που λέγανε ότι δεν θα μπει στη Βουλή. Όχι ότι θα είναι ένα κόμμα όπως ήταν όλα τα χρόνια η Ενωτική Αριστερά, ένα κόμμα του 3, 4, 5%, αλλά δεν θα υφίσταται καν ως πολιτική δύναμη.
1: Τώρα, τα δομικά προβλήματα της αριστεράς και όχι μόνο στη χώρα είναι περισσότερα, αλλά για το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, θα γίνουν και άλλες. Σε αυτή τη φάση, εκείνο που μπορώ να ξαναπώ μόνο να είμαι επιγραμματικός, στις συνεδρίες που θα γίνει το Σάββατο, πιστεύω ότι εκεί θα αποτυπωθεί ποια είναι η εκτίμηση που έχει ο σημερινός του Πρόεδρος.
0: Η συνεδρία σε αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ αφορά.
0: Ναι, συγγνώμη, γιατί απολύτως, δεν το
1: απολύτως. Είναι η Κεντρική Επιτροπή.
0: Είναι η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
1: Και προφανώς εκεί θα υπάρξει μια απόφαση για τη συνέχεια ή τη μη συνέχεια. Όπως είχε προτείνει, παραδείγματος χάρη, σε ένα βαθμό, με ένα δικό του τρόπο, ο κ. Χατζησοκράτης. Αλλά τέλος πάντων, αυτά θα τα συζητήσουμε μετά το Σάββατο, γιατί σε αυτή τη φάση ότι είναι στο κάτω μέρος της τσουλήθρας, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από καιρό και δεν νομίζω ότι βοηθάει η στάση αυτή, η υβριδική στάση που έχουν διάφοροι βουλευτές και στελέχοι, που στην ουσία είναι έτοιμοι να πλαισιώσουν, να μην το πω διαφορετικά, την πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα, ενώ την ίδια στιγμή παραμένουν βουλευτές μιας κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Δεν ήταν δεδομένο ότι θα έχει αυτή την κατάληξη ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν εδώ και 6 μήνες.
1: Στην πολιτική, λέω εγώ, δεν είναι δεδομένο τίποτα. Έχει ο καθένας τις ευθύνες του και τις δυνατότητές του.
0: Προφανώς έχεις δίκιο. Αλλά είναι ένα ερώτημα και ένα επιχείρημα το οποίο θέλω να σου βάλω στο τραπέζι. Εδώ και 6 μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κόσμος το είχε τιμήσει τον είχε τιμήσει με τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με περιορισμένα ποσοστά, ναι, αλλά τον είχε τιμήσει, τον είχε βάλει στη δεύτερη θέση, του είχε δώσει 17-18%.
1: Στη Βουλή μπήκε ως δεύτερο κόμμα.
0: Είναι δυνατόν λοιπόν εδώ και 6 μήνες τουλάχιστον.
1: Με 47 βουλευτές νομίζω. Ναι. Μετά έχασε την αξιωματική αντιπολίτευση από τις διασπάσεις.
0: Λόγω της πρώτης διάσπασης
1: και συνεχίζει.
0: Τη δεύτερη διάσπαση του κ. Κασελάκη. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο έχει θεσμικό καθήκον, θεσμική υποχρέωση, γιατί ο κόσμος του έχει δώσει αυτή την υποχρέωση, του έχει μεταβιβάσει αυτή την υποχρέωση, να λέει εδώ και 6 μήνες δεν ξέρουμε αν θα κατέβουμε αυτόνομα και να δούμε αν θα υπαχθούμε σε ένα άλλο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί εφόσον, εάν και λοιπά, τα οποία είναι πρωτοφανή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
1: Η συνεδριακή του απόφαση, την οποία προσπάθησε σε ένα βαθμό να εκφράσει ή να δρομολογήσει η σημερινή του ηγεσία με τον κύριο Φάμελο, ήταν ότι θέλουμε μια ευρύτερη ενότητα. Αυτό Το υπενθυμίζω ως, ως γράμμα.
0: Όχι.
1: Δε. Το Πασόκ δεν είπε ποτέ ότι θέλω μια ευρύτερη ενότητα. Άλλο να λέει το Πασόκ ότι εγώ θέλω να είμαι πρώτη δύναμη και με μία ψήφο διαφορά. Το επιβεβαίωσε και στο συνέδριο το πρόσφατο. Φέρνω το Πασόκ επειδή είναι κοντινή περιοχή, όπως λέω εγώ. Παρότι κάποιοι άλλοι τώρα λένε ότι δεν είναι κοντινές αυτές οι περιοχές. Όλα
0: δεν είναι όμορφη χώρα,
1: είπε όπως είπε η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα. Αλλά τέλος πάντων, δεν θέλω να πάω ούτε παραπέρα. Λέω το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ που έχει στάσει δείχνει μια, πώς να το πω, κατά κάποιο τρόπο πολύ πρόχειρη αντιμετώπιση του χρόνου που τρέχει και των εξελίξεων που τρέχουν, επιμένοντας στην κατεύθυνση που είχε συνεδριακά και με την τελευταία του Κεντρική Επιτροπή το Μάρτιο, που έλεγε θέλουμε την ευρύτερη ενότητα. Μα εδώ αποκλείστηκε η ευρύτερη ενότητα και από το ΠΑΣΟΚ και από, από το σχηματισμό του κυρίου Τσίπρα κάθε υποτροπήν. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα θέμα επανατοποθέτησης και δεν ξέρω ποια θα είναι και η εισήγηση. Λένε πολλοί ότι η εισήγηση θα είναι να δοθεί ακόμη χρόνος και η άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Πολάκη, μάλλον και του κυρίου Παπά από ό,τι καταλαβαίνω, ίσως και πολλών άλλων, θα είναι να γίνει μια επιλογή από τώρα σχεδιασμός για διακριτό ψηφοδέλτιο, μια και υπάρχουν αυτές οι αρνήσεις από τις άλλες πλευρές. Στην πραγματικότητα, για να το κλείσω μέχρι εδώ, και νομίζω θα έχουμε και να συζητάμε και για το ΣΥΡΙΖΑ του χτες, του σήμερα και αν θα υπάρχει αύριο, και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, για όλο το πολιτικό πεδίο, είναι το γεγονός ότι νομίζω έχει μείνει πίσω από μια συγκεκριμένη στρατηγική ανάλυση. Ποια είναι η σημασία, όπως είπες πριν, μόνο εκεί νομίζω συμπίπτουμε απολύτως, ποια είναι η αριστερά σήμερα, ποια πρέπει να είναι και με τι προσπάθεια να στοχεύσει στην κοινωνία. Γιατί αν δεν ανταποκρίνεται.
0: Τι σημαίνει αριστερός, επίσης.
1: Σε αυτές τις συνθήκες. Αν αυτό δεν λυθεί, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο κύριος Τσίπρας, όπως είπαμε, το ξανασυζητήσαμε, κάνοντας rebranding στο rebranding, έβαλε τον τίτλο του αριστερού. Και εδώ υπάρχουν αρκετές κριτικές.
0: Στάση επί του αριστερού.
1: Okay. Είναι αριστερό ένα πρόσωπο παγιές κόμμα, λέει κάποιος. Άλλος λέει ότι είναι, αρκεί να έχει αριστερή πολιτική. Και ούτω καθεξής.
0: Πάμε στο πρώτο ερώτημα που βάζεις. Αν είναι αριστερό ένα πρόσωπο παγιές κόμμα. Θα σου πω μια τεράστια αντίφαση που δεν βλέπω στον κύριο Τσίπρα μόνο, αλλά στους ανθρώπους που είχαν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ όταν εξελέγει ο κύριος Κασελάκης, κατηγορώντας τον ότι κάνει το ΣΥΡΙΖΑ ένα προσωποπαγές κόμμα. Ήταν ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Κτσόγλου και όλοι οι υπόλοιποι με βασικό επιχείρημα.
1: Σωστό.
0: Και πάνε λοιπόν αυτοί, ανεξαρτοποιούνται σήμερα.
1: Και μπαταρισμένο πάνε πολύ δεξιά.
0: Ναι,
1: και τα
0: αλλά,
1: δύο.
0: Το επιχείρημα του προσωποπαγιούς κόμματος ήταν ένα βασικό επιχείρημα που έλεγε ότι η αριστερά έχει συνηθίσει διαφορετικά, με δομές κομματικές, με συζητήσεις, με τις τάσεις, με τις προτεραιότητες κλπ. Φεύγουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, ανεξαρτοποιούνται από τον κόμμα που είναι τώρα, προκειμένου να προσχωρήσουν
1: από τη Νέα Αριστερά.
0: Να προσχωρήσουν σε δεύτερο φάση προφανώς σε ένα απολύτως προσωποπαγές κόμμα που θα είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί είναι προσωποπαγές κόμμα.
1: Θα το συζητήσουμε νομίζω σε δόσεις με διάφορους εκπροσώπους να μας απαντήσουν πώς θα απαντούν. Εγώ λέω ότι είναι αντίφαση.
0: Είναι αντίφαση.
1: Τι να πω τώρα.
0: Και τελικά η αξιοπιστία στην πολιτική είναι ένα βασικό ζητούμενο και του κυρίου Τσίπρα η αξιοπιστία, την οποία για να την κατακτήσει θα έπρεπε πρώτα να εξηγήσει το τι έχει γίνει στο παρελθόν και να είναι σήμερα, αν θέλει, καθαρός με την έννοια την πολιτική κάθαρση, της πολιτικής κάθαρσης, να μπορέσει να διεκδικήσει ένα νέο ξεκίνημα πολιτικό με νέους όρους. Νομίζω όμως ότι αυτή την εξήγηση δεν την έχει δώσει ακόμα, πολύ περισσότερο δεν την έδωσε στο βιβλίο του που επιρρύπτει όλες τις ευθύνες στους συνεργάτες του και ο ίδιος φαίνεται ότι δεν αναλαμβάνει καμία από τις ευθύνες που θα μπορούσαν θεωρητικώς να του αναλάβουν.
1: Τώρα χωρίς να ξεφύγω θα πω ένα γενικότερο θέμα, ότι αν η πολιτική καταλήγει, έτσι λέγαν πάντοτε οι συνήθως οι πιο ρεαλιστές ή οι πιο σκληροί στην αντιμετώπιση και το σχολιασμό της πολιτικής μόνο ως παιχνίδι εξουσίας, τότε συνήθως στη συγκυρία της όποιας διεκδίκησης εξουσίας διαμορφώνονται πολλές προϋποθέσεις ακόμα και πολύ αρχηγικών εμφανίσεων. Αυτό είναι ταυτόχρονα δυνατότητα στις δημοκρατίες και πρόβλημα, γιατί στην πραγματικότητα, όπως βλέπουμε και σε άλλες χώρες, μπορεί να υπάρξει μια εκτροπή. Εμείς χρόνια κάνουμε μια συζήτηση και η οποία ακουμπούσε και πολλούς άλλους χώρους πολιτικά για το Σύνταγμα, ότι έχουμε ένα υπερβολικά πρωθυπουργικό κεντρικό Σύνταγμα ή περισσότερο από την εφαρμογή του παρά από την πρόβλεψή του, την πρόνοιά του, ιδιαίτερα μετά την διαμόρφωση του Παπανδρέου, του Μακαρίτη Παπανδρέου. Ναι, ναι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ τώρα δεν θέλω να μπλέξω το θεωρητικό και το θεσμικό με το πολιτικό. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή τα πολλά μαθήματα που έχουν εισπράξει πολλοί, δυστυχώς λέω εγώ, πολιτικοί με όμικρον γιώτα, για την πολιτική με ΙΤΑ είναι ότι σε μεγάλο βαθμό μόνο το πρόσωπο ή ολίγα πρόσωπα μπορούν να καθορίσουν τις επιλογές. Ισχύει πολλές φορές, δεν νομίζω ότι είναι νομοτέλεια πάντως.
0: Ένα ακόμα σχόλιο θέλω να κάνω πριν ολοκληρώσουμε τον κύκλο της αριστεράς. Εχθές είχαμε μια μεγάλη προσχώρηση στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Νομίζω ότι έκανε ειδική αναφορά, ειδικό βίντεο ο κ. Τσίπρας γι' αυτό. Ήταν η Θεοπούλα. Θυμάστε τη Θεοπούλα από το παραπέντε.
1: Εγώ δεν το βλέπα το παραπέντε, οφείλω να πω, αλλά δεν πειράζει. Ήξερα γι' αυτό.
0: Το 80% της Ελλάδας το έβλεπε και το ξαναβλέπει σε πολύ μεγάλα ποσοστά στην επανάληψή του και τώρα.
1: Τα επικοινωνιακά θα είναι πάντα στη μόδα.
0: Δεν θυμάμαι και το επώνυμο της. Α, Παπαθεοδόρου είναι, το θυμήθηκα. Είναι στέλεχος πια και στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως δεν είναι καινούριο στέλεχος. Συμμετείχε και σε καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ το 2012, θυμάμαι εγώ. Και τότε στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και σήμερα στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό νέο που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στο πολιτικό παιχνίδι. Βεβαίως αυτά τα επικοινωνιακά τα έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι στο παρελθόν. Το έχει χρησιμοποιήσει και ο Ομπάμα, το έχουν χρησιμοποιήσει άλλοι ηγέτες, αλλά είναι επικοινωνιακά τρίκ δεκαετίας.
1: Παρ' όλα αυτά, μόνο μια κουβέντα. Λέω το μοσαϊκό που αποτυπώνει οι δημοσκοπήσεις είναι συγκυριακό. Δεν μιλάω μόνο για μία πλευρά, ούτε για ένα σχήμα. Θα με θυμηθείς και εσύ και πολλοί από όσους μας ακούν.
0: Και να πω και κάτι
1: άλλο. Από το φθινόπωρο και μετά. Άλλωστε, περάσαμε διάφορες φάσεις, θα περάσουμε
0: και
1: άλλες.
0: Έχεις δίκιο. Και να πω και κάτι άλλο πριν πάμε σε ειδήσεις και διαφημίσεις, που οφείλουμε να το πούμε. Εμείς ποτέ δεν αναδείξαμε το αντίστροφο. Ήμασταν πάντα και είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα ζητήματα. Να πούμε ότι η ιστορία με τον αγροτοσυνδικαλιστή, τον Ανεστίδη, όπου του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος κλπ. Και παράνομες επιδοτήσεις, μπήκε στο αρχείο. Ο άνθρωπος είναι. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Είμαστε εδώ να κάνουμε την κριτική μας, αλλά να λέμε και τα ζητήματα όταν οι άνθρωποι αθώνονται και όταν τους ανθρώπους τους προσάπτεται κάποιο πολιτικό ή ποινικό στίγμα. Οφείλουμε να λέμε ότι οι άνθρωποι είναι καθαροί και αποδίδονται καθαροί στην κοινωνία και στο δημόσιο διάλογο. Νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε σε ειδήσεις και σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ρωμαίος.
6: Γιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάν.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Ωραίο φαγητό,
2: υπέροχη μουσική.
1: Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
4: Το λογαριασμό παρακαλώ.
5: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
6: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Μικρότερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 59χρονος οδηγός ταξί που το πρωί έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε4. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στόχος είναι να μπει τέλος στην πολυνομία, στις αντικρουόμενες ερμηνείες και στην γραφειοκρατία που ταλαιπωρούν επί δεκαετίες πολίτες, μηχανικούς, επενδυτές και δημόσιες υπηρεσίες. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση με την οποία ο τίτλος του νομοσχεδίου μετονομάζεται «Τιμή Σένεκεν σε κύρωση κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας Νικολός Θαγαράς». Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε στο Σκάι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στην Εστλέλας για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Λάρισας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί 1 άτομο. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρώτης στα μικρόφωνα.
1: Και μαζί και χωρία.
0: Και μαζί επίσης είναι και ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λίβανο, νυν συγγραφέας, εξαιρετικός φίλος, αναλυτής των
1: ζητημάτων. Τη σωστή μέρα νομίζω είναι
0: αυτό,
1: εδώ.
0: Ναι, και μας τιμά ιδιαίτερα όπως πάντα η παρουσία του, η συζήτηση που θα έχουμε. Κύριε Κούρκουλα, είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί θα συζητήσουμε την εκεχηρία η οποία φαίνεται να αποφασίστηκε σε ό,τι αφορά την διαμάχη του Λιβάνου με το Ισραήλ. Είναι όντως έτσι αισιόδοξες οι ειδήσεις που έρχονται από το Λίβανο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται μια εκεχηρία.

0: είναι δηλαδή κύριος του εαυτού του, και αυτό που σήμερα είναι ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος ή η ειρήνη στο Λίβανο εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και το Ισραήλ. Δηλαδή πάντα η συμφωνία βρίσκεται σε μια διαπραγμάτευση όχι μεταξύ του Λιβάνου, ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει τη στρατιωτική δύναμη της Χεζμπολά, αλλά μεταξύ άλλων κυβερνήσεων. Επίσης ανησυχητικό είναι ότι φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, κ. Νετανιάχου, προσπαθεί με κάθε τρόπο να υπονομεύσει την βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών, που νομίζω είναι πλέον δεδομένη, να τερματιστούν οι εχθροπραξίες με το Ιράν. Είναι σαφές ότι το Ισραήλ και ο Νετανιάχου δεν επιθυμούν σε αυτό το σημείο να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και θα προτιμούσε μία επανάληψη.
1: Μια στιγμή τώρα, κύριε Κούρκουλα, πριν πάμε στο θέμα του Νετανιάχου και του Ισραήλ, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά το Λίβανο, έχουμε ξαναπεί ότι είχατε υπηρετήσει, έχετε μεγάλες επαφές και τώρα ακόμη, γράψατε και το βιβλίο. Λέω το εξής. Είναι αλήθεια ότι αυτό που γράφουν πολλοί αναλυτές, σχολιαστές και του Λιβάνου και διεθνείς, ότι αυτή τη στιγμή ο Λίβανος είναι στη χειρότερη φάση που αντιμετώπισε τα τελευταία 30-40 χρόνια?
0: Ναι. Θα έλεγα ότι μετά τη μεγάλη εισβολή του Ισραήλ και την κατοχή της Βηρητού το 82,
1: σωστά,
0: όπου οδήγησε στην απέλαση του Γιασέρ Αραφάτ και της PLO, όπως θυμόμαστε οι παλιότεροι, με ελληνικά καράβια κατόπιν παρέμβαση του διεθνού παράγοντα, είναι μια πολύ δύσκολη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι από τον Νότιο Λίβανο και την Νότια Βηρητό, σε μια χώρα που, όπως έχω ξαναπεί, έχει έκταση όσο η μισή Πελοπόννησος, εκτός από τα 4,5 εκατομμύρια Λιβανέζους, φιλοξενεί γύρω στο 1 εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες από τον πόλεμο των εμφύλιων της Συρίας.
1: Τον άγριο εμφύλιο, βεβαίως.
0: Και από το 1949, και αυτό είναι δραματικό, φιλοξενεί σε στρατόπεδα, σε κλειστά στρατόπεδα, Παλαιστίνιους πρόσφυγες γύρω στις 300-400.000. Η πολιτική δομή του Λιβάνου είναι τέτοια που δεν υπάρχει ισχυρή κεντρική εξουσία. Και γι' αυτό ο Λίβανος είναι έρμεο, ήταν και στο παρελθόν, είναι έρμεο των ξένων δυνάμεων, οι οποίες σε επηρεάζουν.
1: Συμφωνείτε σήμερα, λοιπόν, ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, η πιο δύσκολη μετά το 82. Δεύτερη ερώτηση. Ο κύριος Τραμπ έφτασε στο σημείο να λέει δημοσίως, να δηλώνει ότι επικοινωνεί με τη Χεζμπολάχ. Δεν μας εξήγησε τον τρόπο, αν το έκανε ο ίδιος, αν το έκανε ο Ρούμπιο, αν το έκανε κάποιος άλλος, ενώ παραμένει στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων και λέγαν ποτέ καμία επικοινωνία παρά μόνο δια της τριγωνομετρίας, να το πω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν δείχνει ότι σε αυτή τη φάση τα κάνει, είναι έτοιμος για όλο ο κύριος Τραμπ, χωρίς την πραγματικότητα να εξασφαλίζει και τίποτα, γιατί είχε μπολά. Αν δεν πάρει το πράσινο φως τελικό από την Τεχερώνη, το υπονοήσατε και πριν, ότι τέλος πάντων κάντε και εσείς λίγο ησυχία να δούμε τι θα γίνει με το κεντρικό ζήτημα, θα πηγαίνουμε βλέποντας και κάνοντας. Και είδαμε τις βόμβες που ρίξαν και χτες, ενώ η Τεχεράνη.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Κανονικά απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή με μια τρομοκρατική οργάνωση. Αλλά υπενθυμίζω ότι και η Χαμάς έχει θεωρηθεί και είναι στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων και γίνονται διαπραγματεύσεις. Ευτυχώς η διπλωματία βρίσκει διαδρόμους για να μπορέσει να ξεπεράσει τέτοια εμπόδια. Υπενθυμίζω επίσης ότι όταν εγώ ήμουν στη Βηρητό, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρούσε τη Χεζμπολά τρομοκρατική οργάνωση.
1: Όχι,
0: ήταν ένα πολιτικό,
1: σωστά,
0: κόμμα.
1: Σωστά.
0: Εγώ είχα τακτικές επαφές με τους ηγέτες τη Χεζμπολά, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι. Οι Αμερικανοί όχι. Οι Αμερικανοί τους είχαν ήδη εντάξει στις τρομοκρατικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα πολλοί Αμερικανοί δημοσιογράφοι που θέλανε να πάρουν συνέντευξη για τον Αστράλα Φερρυππίν έρχονταν σε μένα για να τους κλείσω το ραντεβού. Θέλω να πω ότι αυτά αλλάζουν. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η Χεζμπολά είναι μεν, λειτουργεί ως ο μακρύς βραχίωνας της Τεχεράνης, αλλά έχει και πολύ βαθιές ρίζες στην κοινωνία του Λιβάνου και ιδίως στη σιητική κοινότητα. Άρα δεν είναι εύκολο. Διάβασα ότι η τελευταία εκεχηρία προβλέπει ότι όλοι οι μαχητές της Χεζμπολά θα απαγορεύεται να είναι νοτίως του ποταμού Λιτάνη. Ωραία. Όταν όμως πάνε βορείως του ποταμού Λιτάνη, πάλι θα δημιουργηθούν εντάσεις με τους άλλους πληθυσμούς τους λιβανικούς, οι οποίοι δεν θέλουν

0: να συνεχιστεί ο πόλεμος με το Ισραήλ. Άρα θέλω να πω ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου προσπαθεί να κρατήσει μια πολύ εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στον αφοπλισμό της Χεζμπολά που επιδιώκει και στην αποφυγή εμφυλίου πολέμου. Και εκεί είναι που το Ισραήλ, εάν δεν βοηθήσει, μπορεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα.
1: Σωστά. Ανά πάσα στιγμή καιροφυλαχτεί μια δυνατότητα νέας κλιμάκωσης. Ένα άλλο που κάνει εντύπωση, θα το έχετε προσέξει εσείς με την εμπειρία σας και τη διπλωματική και την πολιτική, να το πούμε. Μου κάνει εντύπωση ότι αναφέρονται σε πολλές αναλύσεις και ανακοινώσεις ότι θα προβλέπονται, λέει, και κάποιες ειδικές ζώνες ασφαλείας και μέσα στον υπόλοιπο Λίβανο. Δεν μιλάω μόνο για τη ζώνη
0: νότιου.
1: Αυτό αφήνει ένα ενδεχόμενο να θεωρεί κανείς ότι de facto ανά πάσα στιγμή θα μπορεί η Χεζμπολά να ισχυρίζεται ότι δεν επιτρέπει σε παρατηρητές και τα λοιπά να κάνουν μια αποτύπωση, ή να θεωρούν ότι το Ισραήλ έχει πάλι βάλει πόδι στη Βηρυτό χωρίς να έχει βάλει τα τάγκ.
0: Ναι, όχι. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι, και είναι πράγματι ένα καινούριο στοιχείο της εκεχηρίας, είναι ότι θα υπάρχουν ορισμένες περιοχές όπου θα δοθεί η δυνατότητα στον Λιβανέζικο στρατό να ελέγχει τα θέματα ασφάλειας. Άρα να μην υπάρχει εκεί νόμιμη παρουσία των μαχητών της Χεζμπολά. Αυτό είναι μια προσπάθεια να δοθεί, να βοηθηθεί ο Λιβανικός στρατός να αναλάβει τις ευθύνες του, που δείτε σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία ο στρατός έχει το μονοπόλιο της βίας και όχι κάποια μη κρατική οργάνωση όπως είναι η Χεζμπολά. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς εμφύλιες συγκρούσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, και δεδομένου δε ότι και υπάρχει η καχυποψία ότι και το Ισραήλ δεν θέλει, είτε θέλει να ξεχωριστεί η συμφωνία με το Ιράν και το Λίβανο. Το Ιράν επιμένει ότι δεν θα υπογράψει συμφωνία εάν δεν υπάρξει εκεχηρία έστω και στο Λίβανο.
1: Σωστά. Καθοριστικός όρος της Τεχεράνης. Ναι.
0: Πάντως για όλη την περιοχή και ιδίως για τις χώρες του Αραβικού κόλπου, του Περσικού κόλπου, οι οποίες έχουν υποστεί τα πάνδυνα και η οικονομική τους βιωσιμότητα βρίσκεται σε κίνδυνο, μια εύθραυστη εκεχηρία είναι η χειρότερη λύση και για το Λίβανο, διότι μια εύθραυστη εκεχηρία θα εξαρτάται πάντα από την πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν εκλογές σύντομα στο Ισραήλ, άρα όπως συμβαίνει σε
1: όλες τον Οκτώβριο, σωστά.
0: Ακριβώς, σε όλες τις δημοκρατίες η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το εξωτερικό μέτωπο ή τα εξωτερικά μέτωπα για λόγους ψηφοθυρικούς. Άρα μια εύθραυστη εκεχηρία δεν εξασφαλίζει κανέναν.
1: Ωραία, με ένα τίτλο, κύριε Κούρκουλα, με την εμπειρία σας. Εύθραυστη εκεχηρία θα είναι, να μην έχουμε αυταπάτες. Τώρα νομίζω και εσείς το υπονοείτε, αν δεν το λέτε ευθέως. Λέω το εξής. Όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν που ξεκίνησε εδώ και τρεις μήνες έχει φέρει το πάνω κάτω στον κόσμο, καταστράφει ένα μεγάλο ουσιαστικό κοινωνικό οικονομικό κομμάτι στο Ιράν και τα λοιπά. Το αποτέλεσμα, μια εύθραστη εκεχηρία που ανά πάσα στιγμή θα έχουμε ένα τρίτο γύρο, τέταρτο γύρο, πέμπτο γύρο.
0: Βεβαίως, και ακόμα και για το μείζον ζήτημα που είναι η αποφυγή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, ακόμα και εκεί βρισκόμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι βρισκόμασταν όταν είχε γίνει η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ομπάμα με το καθεστώς της Τεχεράνης, από την οποία απεσύρθη μονομερός και παρανόμως θα έλεγα ο πρόεδρος Τραμπ την πρώτη μέρα της προηγούμενης θητείας του. Mm-hmm. Σήμερα και η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας λέει ότι ο κίνδυνος να αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα, το οποίο θα ήταν κάτι που κανείς μας δεν θα επιθυμούσε, είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Άρα, όταν πηγαίνεις μόνο με γνώμονα, την κοινή γνώμη, την τακτική, τον εντυπωσιασμό και τον λαϊκισμό, χωρίς στρατηγικό σχέδιο, τότε η κατάληξη μπορεί να είναι αρνητική, όχι μόνο για σένα, αλλά και για τους συμμάχους σου, για την Ευρώπη, για τους συμμάχους μας στον αραβικό κόσμο, που έχουν υποστεί τεράστια οικονομική καταστροφή και θα τους πάρει χρόνια να ξανασηκώσουν κεφάλι, είναι σαν πυροβολή στο πόδι σου.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούρκουλα, για την επικοινωνία που είχαμε και για την ανάλυση που μας παρήχατε. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και πρώην πρέσβης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε σε διαφημίσεις. Αλλά πριν πάμε σε διαφημίσεις, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά μέσα από πολύπλευρες κοινωνικές δράσεις. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του οργανισμού Αμιμόνη. Και πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώνει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Κάτι ακόμα, γιατί μόνο οι οδηγοί αγώνων να έχουν το δικό τους pit stop φέτος το καλοκαίρι. Ο πρωταθλητής του ταξιδιού είσαι εσύ. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε προσκαλούν στο pit stop οδικής ασφάλειας την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάωρον στην κατεύθυνση προς την Πάτρα. Κάνεις ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σου, μαθαίνεις τα πάντα για την οδική ασφάλεια και φεύγεις με δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Μια μικρή στάση για να φτάσεις με ασφάλεια στον προορισμό σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Και τέλος, σκεφτείτε το λίγο, αν είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber, γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με Day Fiber 1 GBps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το day.gr / Fiber και μάθε περισσότερα. Διαφημίσεις, υπόλοιπες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8:49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
10: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Επιστρέψαμε, Δημήτρη, μετά την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του κυρίου Κούρκουλα και εγώ θα σε πάω σε ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον θέμα και το είχαμε ξανασυζητήσει με τον εκλεκτό συνάδελφο τον Γιώργο τον Κεραμιτζόγλου και πρόκειται για τον υποβρύχιο καθαρισμό και τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε οι οποίες πραγματοποιούνται σε πολλές περιοχές της χώρας. Έχουμε τον Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
14: Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη.
2: Καλή δύναμη. Πού σε βρίσκουμε?
14: Στο λιμάνι της Αίγινας, είμαστε στο αλλιευτικό καταφύγιο εδώ της Αίγινας, δίπλα ακριβώς από εκεί που φεύγουν τα δελφίνια. Πίσω μας είναι το μικρό κλεισάκι του Αγίου Νικολάου μέσα στο λιμάνι και εδώ με τα παιδιά
2: ξεκινήσατε το πρωί στις 10 αν δεν κάνω λάθος.
14: Ναι, από πολύ νωρίς το πρωί ετοιμαστήκαν οι δίτες, έχουμε και μια ομάδα εδώ έξω ούτως ώστε να τραβάμε τα σκουπίδια που βγάζουν τα παιδιά μέσα από το βυθό. Είναι λοιπόν εδώ οι εθελοντές δίτες της Aegina Divers και μαζί λοιπόν καθαρίζουμε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ήδη έχουμε βγάλει περίπου 50 με 60 σακιά, μεγάλα σακιά με σκουπίδια.
2: Μπράβο.
14: Πολλά λάστιχα, άγκυρες, χαλιά να φανταστείτε, μπουκάλια μικρά, μπουκάλια μεγάλα, πλαστικά, σκοινιά, σίδερα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε απίστευτα σκουπίδια μέσα στους βυθούς, μέσα στο βυθό της θάλασσας. Και εδώ γίνεται μια...
2: Αυτό σήμερα ολοκληρώνεται της Αίγινας και αν δεν κάνω λάθος θα συνεχιστούν οι δράσεις και στη Σύρο, στη Ρόδο, στη Σάμο.
14: Έχουμε Ρόδο, Σάμο, Σύρο,
2: Μαραθώνα.
14: Θα πάμε λιμάνι Μαραθώνα, θα πάμε και λιμάνι Καβάλας. Σιγά σιγά το πρόγραμμα αυτό θα εμπλουτιστεί και με άλλα σημεία. Και βέβαια οι εθελοντές είναι και εκπαιδευμένοι. Είναι επαγγελματίες δίτες και μάλιστα λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ούτως ώστε να μην έχουμε ζητήματα εδώ με την ασφάλειά τους. Έτσι λοιπόν είναι μια πολύ ωραία δράση και βέβαια ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Λιμεναρχείο εδώ της Αίγινας που μας επέτρεψε να κάνουμε τη σημερινή δράση και μας παραχώρησε τις απαιτούμενες άδειες και βέβαια πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους δίτες που αυτή τη στιγμή βγαίνουν. Είναι μια μεγάλη ομάδα της Αίγινας Divers. Και πραγματικά τα σκουπίδια, αν ασύλληπτα θα δείτε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, όλα αυτά τα σκουπίδια, τα οποία τώρα σας περιγράφω μέσω του ραδιοφώνου, θα τα δείτε και στην εικόνα σας. Γιατί πραγματικά μιλάμε για πολύ μεγάλη ποσότητα.
2: Είναι αδιανόητο. Αυτά τα σκουπίδια καταλήγουν είτε μέσω του νερού της βροχής που μαζεύονται από κάποια ποτάμια, είτε απευθείας από τους ανθρώπους που. που μπράβο. Πετούν τα σκουπίδια τους στη θάλασσα. Και συγχαρητήρια κυρίως στο Όλοι Μαζί Μπορούμε που οργανώνει αυτή την πολύ σημαντική δράση σε όλη την Ελλάδα. Μια δράση και ευαισθησοποίησης αλλά και πραγματικής παρέμβασης στον ελληνικό βυθό. Ευχαριστούμε Γιώργο για την ενημέρωση.
14: Καλά,
2: καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου από την Έγινα και κάπου εδώ Δημήτρη ολοκληρώνουμε. Να πούμε ότι άλλη μια δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε αφορά την καλοκαιρινή θεατρική παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση, υπάρχουν εισιτήρια για το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Ρέπα Παπαθανασίου και μπορούν να βρουν πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr και στο more.com. Όσοι ενδιαφέρονται, επαναλαμβάνω, να κλείσουν θέσεις διαδικτυακά. Φτάνουμε στο τέλος, την καλημέρα μας.
1: Για σήμερα, αύριο
2: θα έχουμε την μεγάλη χαρά να έχουμε μια εξαιρετική συνέντευξη από έναν πολύπειρο άνθρωπο και έναν άνθρωπο που έχει κοσμήσει με την παρουσία του τη χώρα, τον κύριο Σαρμά, πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Την καλημέρα μας και πάλι.
1: Αύριο.
15: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
16: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
15: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
17: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
19: Άντε, προχώρα!
20: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
24: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
25: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
26: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισίας από Καταχάκη προς Φιλοθέη λόγω τροχαίου και στο Σκαραμαγκά. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στόχος είναι να μπει τέλος στην πολυνομία, στις αντικρουόμενες ερμηνείες και στη γραφειοκρατία που ταλαιπωρούν επί δεκαετίες πολίτες, μηχανικούς, επενδυτές και δημόσιες υπηρεσίες. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση με την οποία ο τίτλος του νομοσχεδίου μετονομάζεται «Τιμή Σένεκεν» σε κύρωση κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας Νικολάου Σταγαράς. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί η προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Δεν υφίσταται από σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς ανακοινώθηκαν οι αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παραίτηση της Εύης Αχτσιόγλου. Αν δεν έχει εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη ιερχή να κάνει τους ελέγχους. Ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου, τονίζοντας ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γίνονταν πριν από 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Απογοητευμένος από την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δήλωσε μιλώντας στο Sky ο πατέρας του, Θανάσης Λιγκερίδης, με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει περαιτέρω το καθεστώς των 3 προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμοι για την υπόθεση. Ο κ. Λιγκερίδης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ύστερα από περίπου 20 ημέρες από την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο δεν προχώρησε σε οριστική απόφαση για το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν, αλλά αποφάσισε να διερευνήσει αν έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. «Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν να κουκουλώσουν τη δίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέουν και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθεί οδηγήθηκε λίγο μετά τις 11.30 ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 59χρονος οδηγός ταξί που το πρωί έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε4. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόουνς το πρωί σε 3 τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτηση ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμα δύο νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο στο ΆΚΑ. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς, με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 29. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας την Σουηδία.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
12: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση.
13: Όπα!
14: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
16: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε.
10: δεν ασχολείται κανείς.
13: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
14: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
16: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
17: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
18: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει παρουσιάζοντας σας τις συνέπειες της παντόφλας. Τις συνέπειες της παντόφλας, τις οποίες ενδεχομένως να ξέρετε και εσείς, αλλά σε... Όχι, τώρα είναι λίγο μπέρδεμα, γιατί πήγα να πω να τις ξέρετε σε συντροφικό επίπεδο, εννοώντας τον κομενικό ή το συζυγικό, ενώ θα μιλήσω για τις συνέπειες της παντόφλας σε συντροφικό πάλι επίπεδο, εννοώντας κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Εμίλιος Χιλάκης είναι ο ηθοποιός που έκανε τον κομφερασιέ στην πολύ ωραία παράσταση του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ο Αλέξης ξανάρχεται». Εάν θυμάστε, πριν από 2-3, δεν θυμάμαι πόσο, ας πούμε κάπου τόσο μήνες, είχε πει, μιλώντας στην Αθηναίδα Νέγκα, αν δεν κάνω λάθος πάλι, και να κάνω δεν τρέχει τίποτα, ότι μπλα μπλα μπλα, μιλούσανε για τα ρουσφέτια κτλ. Όμως ξέρω ανθρώπους που έχουν κάνει ρουσφέτια, είναι το μόνο πράγμα για το οποίο δέχομαι στο ρουσφέτι, και να πω μπράβο στον Υπουργό Υγείας, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον όποτε του ζητάνε κάτι, προσπαθεί και βοηθάει όσο μπορεί. Τον ρώτησαν εψές για αυτή του τη δήλωση μετά την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη, και είπε ο άνθρωπος ότι...
1: Μου έκανε εντύπωση και μάλιστα το ανέδειξε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, μια δήλωση που έκανες έτσι υπερασπιστική ως προς την στάση του σε σχέση με μια χάρη που ζήτησαν κάποιοι δικοί σου άνθρωποι, ενώ δεν ήταν ψηφοφόροι.
2: Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν θα είναι πολύ τιμητικό. Γιατί εγώ ήμουν σκοπτικός και ο Υπουργός Υγείας το πήρε ότι τον ευχαριστώ. Ήμουν σκοπτικός πάντως, να το κρατήσουμε αυτό.
0: Το κρατάμε, το έχω εδώ. Ήταν σκοπτικός και καθώς το κρατάμε, να, τα χέρια μας είναι πιασμένα βέβαια, γιατί κρατάμε το ότι ήταν σκοπτικό. Τα αυτιά μας όμως ακούνε. Για να ακούσουμε το σκοπτικό σχόλιο του Εμίλιου Χιλάκη.
3: Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ζητήσει ποτέ ρουσφέτη?
2: Δεν έχω ζητήσει, από ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτη το οποίο παραδέχομαι.
3: Ναι.
2: Ειλικρινά.
3: Βέβαια.
2: Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου κάτι έχει, κάνεις τα πάντα.
3: Προσπαθείς το καλύτερο.
2: Ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδωνη Γεωργιάδη άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν, κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Και από ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
3: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ.
0: Πόπο, ένα σκοπτικό σχόλιο, Παναγία μου, μπορεί να πει κάποιος. Πόπο, μια παντόφλα που ήρθε και έπεσε και έγινε ξαφνικά το σχόλιο σκοπτικό. Βέβαια, υπάρχει και το ενδεχόμενο. Ο Εμίλιος Χιλάκης ηθοποιός είναι. Δεν έχει ευχέρεια στην έκφραση. Δεν είναι πολύ καλός στο να μεταφέρει με το λόγο τα αισθήματά του. Οπότε μπορεί μες στο μυαλό του να ήταν σκοπτικός. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι δυστυχώς δεν έχει αποφασίσει, συγγνώμη, να ασχοληθεί με την πολιτική.
2: Δυστυχώς η πολιτική στην Ελλάδα, και αυτό είναι ο τρόπος που μας κρατάει πίσω πάρα πολύ κόσμο, ασχοληθούμε με την πολιτική, είναι ότι είναι αυτοαναφορική.
0: Δεν είναι σαν τους καλλιτέχνες που δεν... αλλά τι εννοεί μας κρατάει να ασχοληθούμε με την πολιτική? Τον κομφερασιέ στην πρώτη, στην πρεμιέρα του κόμματος του Αλέξη έκανε. Δηλαδή τι άλλο να κάνει πια? Δηλαδή πόσο περισσότερο να ασχοληθεί? Αλλά ας μην κρίνουμε, γιατί και αυτό μπορεί να είναι ένα σκοπτικό σχόλιο. Αχ, βάλτε μου άλλη μία, γιατί δεν μπορώ. Βάλε μου το σκοπτικό σχόλιο, το πριν την παντόφλα. Το αυτό που πριν φάμε την παντόφλα, τη λέγαμε. Για βάλτε μία.

0: Λοιπόν, θα το βρούμε κάποια στιγμή και το πριν την παντόφλα του Εμίλιου του Γιλάκη, πριν πέει το σκοπτικό του. Α, είναι, το βρήκαμε. Να, να το βάλουμε.
1: Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ζητήσει ποτέ ρουσφέτ.
2: Δεν έχω ζητήσει, από ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, θα ήταν για θέμα υγεία, που είναι το μόνο ρουσφέτ το οποίο παραδέχομαι.
1: Ναι.
2: Ειλικρινά.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή, όταν ο άνθρωπό σου κάτι έχει, κάνει τα πάντα.
1: Προσπαθεί το καλύτερο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδων Γεωργιάδη άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν, κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Mm. Και από ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ.
0: Όπω σκοπτικό σχόλιο, αλλά γίνονται όλα, γίνονται σκοπτικά. Άμα παίζει παντόφλα, τι να κάνουμε. Έτσι, παιδιά, είναι η ζωή. Δεν είναι, υπάρχει παντόφλα. Διαμαρτυρία, Δημήτρη, τι να κάνουμε, διαμαρτυρόμαστε. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να μπορούμε να τραπουκίζουμε και να πλακώνουμε στο ξύλο και να μας πλακώνουν ελεύθερα. Πάει χούντα και να βάλει κάμερες και τουρνικέ. Όχι. Και τουρνικέ. Είναι καμέρες και τουρνικέ και καμέρες. Βάλαν τουρνίκια και καμέρες μέσα στα, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, χθες είχαμε και μία, εντάξει, σοβαρή δεν θα πω, διότι και το πρόσωπο είναι που καθορίζει τη σοβαρότητα, οπότε δεν θα φτάσω μέχρι εκεί. Θα πω, είχαμε μία αποκάλυψη. Είχαμε μία αποκάλυψη από τη ζωή την Κωνσταντοπούλου για τις παρακολουθήσεις που γινόσαντο επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα. Παρακαλώ, είναι στον Τάκη τον Χατζή.
3: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
4: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ.
0: Όπω! Είναι φοβερά αυτές, φοβερές οι αποκαλύψεις αυτές. Τις έλεγε λοιπόν, θέλω να φάνε ένα ΣΥΡΙΖΑ, το παρακράτος, τα γνωστά. Και πώς αντέδρασε η ζωή Κωνσταντοπούλου σε αυτά που της είπε ο Αλέξης μας.
4: Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση. Και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος.
0: Και επειδή είναι γνωστή για την παιδεία της, που είναι άλλη, όπως μας λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου, συνέχισε να είναι στο κόμμα του οποίου ο πρόεδρος ήταν κάποιος παραδομένος στο παρακράτος. Δεν τρέπεστε λίγο? Είπαμε, εντάξει, μα είναι ωραίο που ξεφτιλίζεστε όλοι, ο ένας καρφώνει τον άλλον και τέτοια. Αλλά ρε, εσείς μια παρέα ήσασταν και αυτά που αποκαλύπτετε δεν έγιναν αιτία για να φύγετε από την παρέα. Οπότε είναι αυτό που λένε, για να παραφράσουμε Πάγκαλο, μαζί τα κάνατε. Είναι σαν διαφόρους κάτι λαφαζάνιδες, κάτι άλλους που είναι στο φοβερό ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό της, και βγαίνουν και κατηγορούν ο Τσίπρας αυτό και δίπλα του ήσουν καημένε μου, γιατί δεν έφυγες? Γιατί, παιδιά, είναι ωραίο πράγμα ο ποπός να κάθεται σε καρέκλα της εξουσίας. Και εντάξει, κι αν είναι και ο αρχηγός παραδομένος στο παρακράτος, σιγά μωρέ, τώρα τι έγινε να πούμε? Έχουμε εξουσία, έχουμε. Αυτό είναι που έχει σημασία. Ή γίνονται, υπάρχει περίπτωση η ιδεοληψία μας να γίνει πραγματικότητα? Υπάρχει περίπτωση στα αλήθεια να καταστρέψουμε τη χώρα? Γιατί έτσι γουστάρουμε να καταστρέφουμε χώρες, τις μισούμε. Θα κάτσουμε και με τον παραδομένο στο παρακράτος αρχηγό? Άμα δεν καταφέρουμε να την καταστρέψουμε, μπορεί να φύγουμε. Το πρωί ήταν εκπρόσωπος, ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά του, θα τους μάθω σιγά σιγά. Δεν ήταν ο Νιφούδης, να πω τον Νιφούδη τον έχω μάθει, το Χατζιαβάτη του Τσίπρα, λέω Χατζιαβάτη γιατί ο Τσίπρας είναι Καραγκιόζης, σύμφωνα με τον Νιφούδη. Εάν ο Τσίπρας είναι Καραγκιόζης, τότε ο Νιφούδης είναι Χατζηγιαβάτης. Αναγκαστικά δεν το λέω τον άνθρωπο και βασίζομαι στα δικά του τα λεγόμενα. Δεν μιλάω για τον Χατζηγιαβάτη λοιπόν. Είναι ένας άλλος εκπρόσωπος, το οποίο δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι και κάπως περίεργο, αλλά θα το μάθω. Ο οποίος ερωτάται, είναι στους ατέριες τους και ερωτάται. Λέει, αυτά είπε η Κωνσταντοπούλου για τον αρχηγό σου. Τι λες εσύ? Τίποτα είναι η απάντηση.
5: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, μπορούμε να δούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ, το κοντρόλ.
6: Εντάξει, νομίζω ότι το αφήγημα σήμερα ότι να χτυπάμε τον Αλέξη Τσίπρα προδεκαετίας, νομίζω ότι ασπάζεται πάρα πολύ το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που δεν είδα να λέει είναι τι θα γίνει με τις καταγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Ντίλιαν σήμερα.
0: Καταλάβαμε, καταλάβαμε. Ένα ρε παιδί μου, έστω δεν είναι αλήθεια. Πες, δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή, καταλάβαμε. Γιατί μάλλον αλήθεια είναι. Και όπως είναι αλήθεια ότι η Κωνσταντοπούλου, παρότι ο αρχηγός της ήταν παραδομένος στο παρακράτος, στάθηκε στο πλάι του, ελπίζοντας να καταστραφεί η χώρα. Δεν καταστράφηκε, τι να κάνουμε, τα έχει ζωή αυτά. Θα ξαναπροσπαθήσουμε, δεν είναι σιγά. Εκτός αν, γιατί τώρα λέω για τον εκπρόσωπο, είπα ΣΥΡΙΖΑ, είπα εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, τους λέω ΣΥΡΙΖΑ εγώ. Είναι της Ελλάς ρε παιδιά εκπρόσωπος, απλώς δεν μπορώ να πω εκπρόσωπος της Ελλάς γιατί θα νομίζω ότι είναι Δημογλίδου, με βαρχνιασμένη. Όχι, είναι εκπρόσωπος της Ελλάς, δεν είναι η Δημογλίδου, της Ελλάς του Τσίπρα, όχι του Μιχάλη. Είναι εκπρόσωπος λοιπόν της Ελλάς που τα είπε αυτά που ακούσαμε και ο οποίος... Δεν ξέρω τώρα, μήπως τον δουλεύουνε ψηλό γαζί. Εγώ το έχω πάντοτε αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, οι χρηματοδότες του Αλέξη, αυτοί που του τα σκάνε, αυτοί που είναι γύρω του, ότι είναι κάτι χαβαλέδες και θέλουν απλώς να τον εκθέσουν. Γιατί ρε παιδιά, όσο και να θέλεις αυτό, μόνο ειρωνικά μπορείς να το πεις.
6: Έχει κάνει την αυτοκριτική του και την έχει κάνει όπως δεν την έχει κάνει κανένας άλλος πρώην πρωθυπουργός σε αυτό το βαθμό.
5: Καλά και εσείς, μην το παρακάτε. Δεν αυτομαστιγώθηκε. Δεν αυτομαστιγώθηκε.
6: Έχει παραιτηθεί από την έδρα του.
5: Παραιτήθηκε από την έδρα του για να κάνει κόμμα.
6: Όλες αυτές τις περγαμηνές και νομίζω ότι τα εχέγγυα που έχει της αξιοπιστίας, της εντυμότητας αλλά και του καινούριου σχήματος που θα παρουσιάσει θα είναι μια ολοκληρωμένη κυβερνητική λύση.
0: Τα εχέγγυα της εντυμότητας και της αξιοπιστίας ο Αλέξης. Που άμα σου πει, τον ρωτήσεις τι ώρα είναι, κοιτάξει το ρολόι του και σου απαντήσει, ρωτάς κι άλλον έναν για να είσαι σίγουρος. Ρε μην τον ηρωνεύεστε έτσι, είπαμε. Εντάξει, για δούλεμα είναι, αλλά μην τον ηρωνεύεστε έτσι. Και πέστε του του φουκαρά να πάρει ένα μπλουζάκι. Τώρα, γιατί λέω για χρηματοδότηση, αλλά να το πω για αυτό. Πρέπει να έχει δώσει παιδιά όλα τα λεφτά στο κόμμα. Και έχει μείνει με κάτι τρίπια μπλουζάκια. Έκανε ένα βίντεο με τη Θεοπούλου. Εντάξει, με ηθοποιούς. Οι υποκριτές τους υποκριτούς. Στον υποκριτή. Δεν είναι περίεργο. Έκανε ένα βίντεο λοιπόν με την κυρία που έκανε τη Θεοπούλα στο σύριαλ. Και ανοίγει σε κάποια φάση τα χεράκια του. Και η αμασχάλη είναι τρίπια από κάτω της μπλούζας. Ρε, δώστε του ρε ένα εικοσάρι να πάρει ένα πόλο, ένα κάτι, ένα μπλουζάκι. Μην κυκλοφορήσα τον. Δηλαδή, έλεος τον άνθρωπο. Δηλαδή, και έτσι καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην έχει χρηματοδότες και να έχει ξεπαραδιαστεί για το κόμμα ο ίδιος και να έχει μείνει με ένα τρίπιο μπλουζάκι να κυκλοφορεί. Ρε, προσέξτε τον λίγο. Είπαμε να τον αναγελάσουμε, αλλά αυτή τον ξεφτιλίζεται. Δεν είναι έλεος. Μέχρι και εγώ τον λυπάμαι για να καταλάβετε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε. Πάμε στη διαφημίση, πάμε στο διαγωνισμό. Πάμε στο διαγωνισμό, στον οποίο και σήμερα ένας από εσάς θα κερδίσει δύο εισιτήρια με τη Seajets για οποιονδήποτε προορισμό τη Seajets θέλετε. Η Seajets είναι η εταιρεία με την οποία φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Παραδείγματος χάρη, φεύγεις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες και σε μόλις μία ώρα είσαι στην Άνδρο με 24,5 ευρώ. Σε δύο ώρες μόλις την Τίνο με 33,70. Μύκονο και Πάρο, όσο γρήγορα μπορείτε να φανταστείτε. Φεύγετε άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σας και ξεκινάτε το καλοκαίρι σας πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείτε να πάρετε μαζί και το αυτοκίνητό σας. Απολαύστε τα ολοκένουρια καθίσματα και αν θέλετε απόλυτη άνεση, υπάρχουν 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, σαν κρεβάτια δηλαδή γίνονται, και σας περιμένουν. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Με τη Seajets κερδίζεις καλοκαίρι και ένας από εσάς, όπως σας είπα, θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε οποιονδήποτε προορισμό τη Seajets θέλει, χωρίς γιοταχή και με εξαίρεση το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. αρκεί για να κερδίσετε, πρέπει πρώτα να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 4800 170 έως 174 και να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας. Θα γίνει μετά η κλήρωση και ένας από εσάς θα κερδίσει. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
7: Ata ata raka teda baka sanda ata ambo osa tata rite eke banda ata riki
8: Bebenus i sole.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Το πρόγραμμα αποφύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
16: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
15: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
16: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
17: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
15: Εισιτήρια more.com.
18: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
19: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
18: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
19: ΕΣΧΑ?
18: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
19: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
18: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
20: Ρωμαίος,
21: Ιουλιέτα,
20: από του Μπόστ την Μπένα.
21: Έργο παλιό,
20: ασύγχρονο,
21: που αφορά και σένα.
20: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
21: Ρωμαίος Σακελαρίου,
20: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
21: Σε ρόλο παραμάν.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφορού Κηφισού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Φιλοθέης σε χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Κατετέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Ο κώδικας καλύπτει όλο το φάσμα της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας από το χωρικό σχεδιασμό μέχρι την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και ο νέος κώδικας χωροταξίας θα φέρει το όνομα του Νίκου Ταχαρά. Απορρίπτει η Χεσμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Η οργάνωση αναφέρει ότι ενημέρωσε επίσημα τον Λιβανέζο Πρόεδρο, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Στα δικαστήρια Καλαμάτας βρίσκεται για να απολογηθεί ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά τους. Συνολικά 103 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους δέσους στο λιμενικό τις πρωινές ώρες με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου και των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
7: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
8: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
9: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
10: Όπα!
11: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Λίμου και ζουλούλου μου, γιώνα και καντυφέ μου.
13: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
14: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
11: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
16: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
17: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σηκώνει το τηλέφωνο και του λέτε το όνομά σας και μπαίνετε στην κλήρωση για το διαγωνισμό της Σίτζετς. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Νίκος, συγγνώμη κύριε Μάνο που θέλουμε να κάνουμε τα BDSM μας στις σχολές και δεν θέλουμε κάμερες. Να σας θυμίσουμε ότι ακόμα και ο κύριος Δημήτρης εκλήθη να κλείσει την κάμερα σε ανάλογη περίπτωση.

Συγγνώμη. Όχι, η Σοφία δεν το είχε πει για τον Αλέξη μας, το είχε πει για τον Στέφανο με τα κολλητά ρούχα. Όχι, η Σοφία δεν το είχε πει για τον Αλέξη μας, το είχε πει για τον Στέφανο με τα κολλητά ρούχα. Ο Βουλάνης Λαυρίνοβιτς, μάνε αν καταστραφεί η χώρα τώρα.

0: Free Thinker λέει: ο Αλέξης κάνει αναφορές στον Ελλάς, στον Εμφύλιο. Συμπληρώνω εγώ τον Αντρέα το 81, τη αυριανή τον Αντρέα. Και τη μιμή. Το. Στην ΕΔΑ. Στο... Αλλά να μην δούμε τι έκανε εκείνος πριν 10 χρόνια, είναι παλιά. Αλέκος, για πιθανή μεταγραφή Στέφανου με τα κολλητά ρούχα στο Πασόκ θα πεις τίποτα που μας έχει πιάσει τρέλα? Εμένα να δείτε, παιδιά. Δεν το βλέπω. Αν και είναι σε τέτοια απελπισία η Πασόκη που δεν αποκλείω τίποτα. Θέλω να πω, εδώ πήρανε τον Πελεγρίνη και το Φανφαραντούρι. Σιγά μην δεν πάρουν και τον Στέφανο. Μακάρι, έτσι όλοι το θέλουμε νομίζω και όλοι θα βοηθήσουμε, όλοι θα βοηθήσουμε. Ας λέμε ότι θα ψηφίσουμε Πασόκ αν πάει ο Στέφανος στις δημοσκοπήσεις. Να κάνουν και ένα τέτοιο, θα ψηφίσετε Πασόκ υπό ποιες προϋποθέσεις αν πάει ο Στέφανος. Ο Τζίζος Κασέλ πει: ωραία, άκουγα χθες σε κονσέρβα την εκπομπή σου και θέλω να αναφερθώ στο θέμα των έξυπνων καμερών που κόβουν λιγότερο από μία κλίση την ημέρα ή κάθε μία. Ακριβώς επειδή είναι έξυπνες οι κάμερες, έχουν μπερδευτεί και δεν ξέρουν από ποια ταχύτητα και πάνω να κόψουν κλίση. Ο κύριος Μιχάλης δεν μας είπε ότι γράφουν πάνω από το όριο, πάνω από τα 20 χιλιόμετρα, αφού ξεπεράσει το όριο, πάλι δεν σε γράφουν. Φτάσει και 20 χιλιόμετρα πάνω. Σωστά. Να πάρουν την ευθύνη μόνοι τους οι κάμερες. Σοβαρέψου. Αν αναρωτιέστε αν για κάποιο λόγο χάσατε το χτεσινό μάθημα, θα ακούσουμε τώρα ξανά τον Παπαστεργίου. Είναι από τα αγαπημένα μου αυτής της εβδομάδας. Να μιλάει για τις έξυπνες κάμερες που πιλωτικά έχουν τοποθετηθεί εδώ και 2 μήνες σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου. Πόσες είναι αυτές οι κάμερες?
1: Υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού. 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.
0: 27 και 8 και 10 μας κάνει 45. Έτσι το κρατάμε, 45 κάμερες. Λειτουργούν εδώ κανένα δίμηνο. Πόσες κλήσεις έχουν κοπεί?
1: Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά τα πράγματα και βασίζομαι σε επίσημα στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε. Έχουν κοπεί ήδη 2.500 κλήσεις από τις κάμερες αυτές. Οι ενστάσεις που έγιναν ήταν 450. Από αυτές γίναν δεκτές περίπου 40.
0: Όσοι είχαμε κάποιο φίλο, αλλά θέλω να πω 2.500 έτσι οι κλήσεις. Το κάναμε και χθες, θα το κάνουμε άλλη μία για να εντυπωθεί. Δια 60 μέρες είναι 2 μήνες που λειτουργούν. Δια 45 κάμερες ίσον 0,9 κλήσεις η κάθε κάμερα την ημέρα. Ούτε μία. Άντε να πω μία γιατί έχω τις καλές μου. Μία την ημέρα η κάθε κάμερα από αυτά που έχουν τοποθετηθεί. Μία κλήση που σημαίνει ότι το δούλεμα είναι πολύ χοντρό. Δεν είναι απλό, είναι... ή μάλλον είναι πολύ ψηλό, ψηλό χαζί είναι το δούλεμα. Και γι' αυτό μ' αρέσει. Συνεχίζουμε με το Πασόκ. Το Πασόκ είναι σε πανικό. Οι άνθρωποι είναι αυτό που λέμε το βασικό πρόβλημα του Πασόκ. Μπορούμε να πούμε διάφορα και τα λέμε εδώ και χρόνια. Στην εκπομπή, στα μαθήματα εδώ. Πρέπει να είναι 2-3 χρόνια που έχουμε παραδώσει ότι το Πασόκ θα καταστραφεί, διότι έχει επιλέξει αντί να πάει προς το κέντρο και να πει εγώ θα πάρω όλους τους κεντρώους που έχουν πάει στο Μητσοτάκη, αποφάσισε να ψαρέψει στη λιμνούλα της αριστεράς μαζί με καμιά 15 άλλους ψαράδες και να κάνει τους Σιριζέους και άφησε το Μητσοτάκη να ψαρεύει μόνος του στο κέντρο. Δεν ήθελε πολύ μυαλό να προβλέψει τι θα γινότανε. Πράγμα που σημαίνει ότι αν πρέπει να βρούμε τον πυρήνα του προβλήματος του Πασόκ, είναι ότι οι άνθρωποι είναι χαζοί. Δεν υπάρχει. Ποιο είναι το Πασόκ, όχι, είναι χαζοί. Και εκεί τελειώνει η συζήτηση για το Πασόκ. Πόσο χαζοί, τόσο ώστε να γίνεται χαμός να πάει και εκείνοι να ασχολούνται με το αν ο Άδωνης Γεωργιάδης στα αλήθεια έκασε με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη στο ίδιο τραπέζι ή αν πήγε για 5 λεπτά και μετά έφυγε και δεν μιλήσανε κιόλας αναμετάξιστον.
2: Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζι με τον Άδωνη Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά.
3: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στη διευκρίνηση.

0: παίζει όλη την ώρα.
1: Εντάξει, λύθηκε και αυτό το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ. Διευκρινίστηκε, γιατί ήταν θέμα, δεν ήταν, παίξε. Είναι χαζοί, παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Δεν είδαν το που πρέπει να πάνε και πήγαν εκεί που όλοι βλέπαμε ότι δεν έπρεπε. Δεν υπάρχει, είναι χαζοί. Ή η άλλη εκδοχή είναι ότι τα μεγαλοστελέχη του κινήματος, αντιλαμβανόμενοι και τα λίγο πιο κάτω από τα πολύ μεγάλα, αντιλαμβανόμενοι τη μετριότητά τους, κατάλαβαν ότι αν το κόμμα αρχίσει να ανεβαίνει, αυτούς θα τους στέλνουν να τους φέρουν τους καφέδες. Γιατί ανεβαίνοντας σε ένα κόμμα προσελκύει και πιο ικανούς ανθρώπους. Ερχόμενοι πιο ικανοί άνθρωποι, θα παραμέριζαν αυτές τις μετριότητες που τώρα τους βλέπουμε ως στελεχάρες του Παζόκ. Και σου λέει, άσε εκεί στο 9, 10, 11, αλλά είμαστε αφεντικά. Γιατί άμα πάμε στο 20, 25, 30, εμάς θα μας στέλνουν να τους φέρουμε τους καφέδες αυτοί που θα έρθουν. Οπότε, ή χαζί ή καιροσκόπη. Μπορεί να διαλέξουν, εγώ πιο πολύ στο χαζί, έτσι. Είναι. Δηλαδή, αν κρίνω από αυτά που ακούω. Τόσο ώστε να θέλουν να, όχι απλώς να επιμένουν να είναι οι Σιριζέοι, παρότι εμφανίστηκε ο original Σιριζέος, αλλά και να θέλουν να τους μιμηθούν στα μαγκάλια. Θυμάστε, παιδιά, την ιστορία, θυμάσαι, Δήμητρα, με το μαγκάλι που κάτι φοιτητές είχαν αφήσει ένα μαγκάλι και τι έγινε, που πεινάμε και δεν έχουμε τη θέρμα, τα μαγκάλια είχε το κατακάθι του λαϊκισμού. Είχε ξυστεί, είχε φύγει το κατακάτι του λαϊκισμού και είχαμε πιάσει ποτήρι. Σύντροφος Κατρίνης χθες για μία φωτιά, αν δεν κάνω λάθος, στο Αιγάλεο.
2: Μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ξέσπασε πιθανότατα από ένα κεράκι που ήταν αναμένο στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.
3: Τι λες? Από ένα κεράκι, ναι, στο διαμέρισμα, ναι, του πρώτου και έφτασε στον τρίτο.
4: Κεράκι για ποιο λόγο ήταν αναμένο στο σπίτι?
3: Το μήπως, κεράκι είναι αναμένο στο σπίτι.
4: Μήπως δεν είχε ρεύμα?
5: Ένα καντήρι.
4: Μήπως ο κόσμος κάνει δεήσεις με αυτά που ζει, κύριε Κούτρα?
1: Μήπως δεν είχε ρεύμα γιατί πεινάει ο κόσμος? Δολοφόνε Μητσοτάκη. Ρε, ούτε 6% δεν θα πάρετε στο τέλος. Και όλο αυτό μετά τις κατραπακές που έχουν φάει, τις απανωτές, τα απανωτά τα γκάλο που έρχονται σαν χαστού, έρχονται οι κατραπακές εκεί. Γιατί δεν έχουν, μήπως ο κόσμος δεν έχει ρεύμα? Χαζί, παιδιά, σας λέω, δεν εξηγείται αλλιώς. Γι' αυτό και ο σύντροφος Χρυσόστομος θέλει να την κάνει, ενώ ο δήμαρχος θέλει να την κάνει, και αυτός είναι ο λόγος που κάνει ότι δεν τον καταλαβαίνει ο Βαρδακαστάνης.
6: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε.
1: Κάποιος λόγος υπήρχε. Ο βασικός λόγος είναι ότι η βελόνα άρχισε να κινείται προς τα κάτω. Εκεί που ήταν ακίνητη και λες, έχει φτάσει στα βάνη το Πασόκ, 12 θα μείνει εκεί. Τώρα πήγαμε στα 9, πήγαμε και μονοψήφια ακουμπήσαμε. Και αν συνεχίσετε έτσι, οχοχο, τι μονοψήφιο έχουμε να δούμε. Αλλά εντάξει, εμείς δεν διαγράφουμε.
6: Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, να το συζητήσουμε. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
1: Εκτός αν σε λένε Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Εκεί φεύγεις. Βέβαια δεν φταίει το όνομα. Φταίει ότι τότε δεν είχε εμφανιστεί ο Αλέξης με την Ελλάς. Τώρα που εμφανίστηκε ο Αλέξης με την Ελλάς, προύτς κάνουμε, λερώνουμε τα βρακάκια μας μπροστά σε κάποια διαγραφή. Άσε το να λέει ό,τι θέλει. Γιατί ο σύντροφος Κωνσταντινόπουλος είχε πει κάτι πολύ πιο light από το σύντροφο δήμαρχο. Είχε πει δεν πάμε καλά, δηλαδή είπε κάτι πολύ. Ο σύντροφος δήμαρχος είπε περίπου να τελειώνει το Πασόκ, να βάλουμε έναν άλλον αρχηγό, να πας και πιάσουν, αρπάξουμε την εξουσία. Να το καταργήσουμε, να πάμε όλοι στην Ελλάδα, στο Αλέξη, να τελειώνουμε. Δεν το είπε έτσι, αλλά αυτά που έλεγε, δεν υπάρχει άλλη εκδοχή αυτών που έλεγε. Αλλά τώρα προύτς, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Ας προσέχανε, ας ακούγανε Βουλαρίνο. Εγώ με την καλή μου την καρδία τους έχω προειδοποιήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν ακούνε, ας τα πάθουν.
7: Ατα, ρίκη,
1: Ο Νίκ λέει: Μάνο, είσαι λάθος ρε για τις κάμερες. Βάλε το Φεβρουάριο που είχε λιγότερες μέρες να δεις ότι είναι πάνω από μία κλίση την ημέρα. Και ο Παζούζου μου λέει: Γιατί βάζεις μέσα και τα Σαββατοκύριακα? Δουλεύουν Σαββατοκύριακα οι κάμερες? Ο Φαντομάς έτσι αγανακτισμένο που τον ακούω, το Χρυσοχοίδη στο σήμα της αρχής να λέει: Τα λέμε τόσα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Φοβάμαι το ξέσπασμά του. Για σκέψου να πετύχει πουθενά μπροστά του τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Με τόση οργή μπορεί να του επιτεθεί άγρια και να έχουμε κανένα κακό. Πάει ωραίο να κορυδεύεται. Να πω στην δικιά μου δουλειά, ρε. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Από το πρωί σήμερα, όσοι από τον Πειραιά πηγαίνουν προς τη Γλυφάδα, εκεί στο ύψος Ελληνικού και Γκολφ Γλυφάδα, συναντούν καθυστερήσεις. Γιατί αν δεν απατώμε σήμερα, είναι η Λαϊκή Αγορά που κάποιος λαμπρός νους την έβαλε παραπλεύρωση της παραλιακής και γίνεται ένας χαμός κάθε φορά που έχει Λαϊκή. Στο κέντρο της Αθήνας, ένας δρόμος θα σας απασχολήσει, θα σας ταλαιπωρήσει δηλαδή, η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή. Έχουμε στο Σκαραμαγκά όμως κίνηση και στη Σχιστού και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών και στο τελείωμα της περιφερειακής Εγάλεο, και έχουμε και λίγη κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωση της Αττικής Οδού, κυρίως για όσους κατεβαίνετε την Κηφισού. Μάνο.
1: Δημήτρη, ευχαριστώ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έχουμε τη φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, πάλι στο Καλλιμάρμαρο, και ο τίτλος είναι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr, και για περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία, τους συντελεστές, τα πάντα όλα που θέλετε να μάθετε, μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Εννοείται ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
7: Ata ata raka teda paka sanda ata ambo osa tata rite eke banda ata riki
8: Femenus iskoles.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν κοιτάς από ψηλά.
15: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
14: Σύνορα η αγάπη.
15: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Του αγοριού απέναντι.
18: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Από το 1 μέχρι το 23 έχω εδώ τεχνολογία random generator. Νομίζω θα δουλέψει. Θα δουλέψει, ότι την πρώτη μέρα ήταν, έβγαζε κάτι διαφημίσεις στο app και τέτοια. Λοιπόν, ένα είσαι έτοιμη, Δήμητρα. Αν δεν δουλέψει, αν μου αρχίσει να βγάζει πάλι διαφημίσεις και να μην φεύγουν, θα πρέπει να πεις εσύ από το 1 έως το 23. Αλλά πατάω το κουμπί και δουλεύει. Το 1. Το 1 ή Χαραλαμπούλα Αλιζότη ή Αλιώτη. Εν πάση περιπτώσει, έχει το τηλέφωνο της ο Πέτρος, θα επικοινωνήσει. Καλό ταξίδι, Χαραλαμπούλα. Η Κατερίνα ήδη από τις εκλογές του 23 το Πασόκ έπρεπε να πολεμήσει τη Νέα Δημοκρατία στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων, να βγει μπροστά με πιο δυναμική μεταρρυθμιστική ατζέντα, μια και η Νέα Δημοκρατία αποδείχθηκε πολύ λίγη σε αυτό. Αν το είχα κάνει, θα τους ψήφιζα με τα χίλια. Τώρα πάλι Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσω, γιατί με Τσίπρα ξύπνησαν οι εφιάλτες του 15. Κατερίνα μου, είναι χαζή. Μαζί με σένα μπορεί και 200.000, εκατοντάδες να πούμε, εντάξει, όχι, θα ψήφιζαν Πασόκ. Τώρα βγαίνουν και λένε ότι το πρόγραμμά μας δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το βασικό πρόβλημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν, πώς να το πω, δεν είναι πολύ πιστή σε αυτά που έχει εξαγγείλει, είναι κάπου, και λογικό είναι πρώτοι, δεν υπάρχουν λόγο οι άνθρωποι να ξεσκιστούν, είναι πρώτοι με διαφορά και βλέπουν όλοι οι άλλοι να παίζουν τους Σιριζέους. Και βλέπει και το Πασόκ, τη μόνη πραγματική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, να παίζουν τους Σιριζέους. Μόνο το Πασόκ θα μπορούσε να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Από χαζομάρα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Είναι χαζοί οι άνθρωποι, αποφάσισαν να κοντραριστούν με τους Σιριζέους. Και χάνουν. Ας προσέχανε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Είναι βέβαια πρόβλημα για όλη τη χώρα να μην έχει σοβαρή εναλλακτική διακυβέρνηση, αλλά θα ζήσουμε. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε και εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο, ή αν θέλετε να ξανατελειώσετε, το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση και μετά αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι. Ata ata rata teda baka sanda ata ambo osa tata rite eke banda ata riki Bebenus iskole.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Plus. Plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
16: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζονται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων επιδιώκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στόχος είναι να μπει τέλος στην πολυνομία, στις αντικρουόμενες ερμηνείες και στη γραφειοκρατία που ταλαιπωρούν επί δεκαετίες πολίτες, μηχανικούς, επενδυτές και δημόσιες υπηρεσίες. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση με την οποία ο τίτλος του νομοσχεδίου μετονομάζεται τιμή Σένεκεν σε κύρωση κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας Νικόλαου Σταγαράς. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο Πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό Προεδρείο. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί η προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, η οργάνωση απέρριψε την εκεχηρία. Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι ενημέρωσε επίσημα τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζωζεφ Αούν για την απόρριψη της συμφωνίας, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στον Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο Νότο με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ. Απογοητευμένος για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του, αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δήλωσε μιλώντας στο Sky ο πατέρας του, ο Θανάσης Λιγκερίδης, με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει περαιτέρω το καθεστώς των 3 προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμοι για την υπόθεση. Ο κ. Λιγκερίδης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ύστερα από περίπου 20 ημέρες από την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο δεν προχώρησε σε οριστική απόφαση για το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν, αλλά αποφάσισε να διερευνήσει αν έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. «Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν να κουκλώσουν τη δίκη», είπε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέουν και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ζήτησε να μελετήσει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία καθυστέρησαν να βγουν. Περισσότεροι από 740 τόνοι τυριών διακινήθηκαν εκτός Λέσβου σε ένα μήνα στο πλαίσιο της σταδιακής ομαλοποίησης της αγοράς μετά τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί λόγω του αυθόδους πυρετού. Μεταξύ των προορισμών είναι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Ρόδος, η Χαλκιδική, η Καβάλα, Βιωτή, η Αχίο, Σάμος και Κέρκυρα. Το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων αφορά τη Φεταπόπ, η οποία φτάνει περίπου τους 621 τόνους και ακολουθούν το Κασέρι Πόπ, το Λαδοτήρι, η Γραβιέρα, το Κεφαλοτήρι και άλλα τυριά. Ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι με αρκετούς καύσονες προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρόγνωση αυτή ακολουθεί έναν ιστορικό καύσωνα που έπληξε πρόσφατα τη χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 35,1 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα το μήνα Μάιο.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό
0: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη μουσικογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στι μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170 έως 4.

0: Τι γίνεται, ρε Συνώτη?
1: Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι όλοι προσπαθούν να πάρουν θέση.
0: Αυτό που βλέπω τις τελευταίες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων δημοσκοπήσεων είναι ότι είναι καθένας με τον πόνο του.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει τον πόνο του Σαμαρά. Άλλος τον βαράει, άλλος τον εκθιάζει, άλλος προσπαθεί να τον καλοπιάσει, άλλος προσπαθεί να τον εξουδετερώσει. Δήμητρα, για παίξε μας σε παρακαλώ. Πρώτα πρώτα Κυρανάκη θέλω να ακούσω. Κυρανάκη. Τι έγινε, ρε, μπερδεύτηκε? Άστο, παίξε μας Βορύδη.
2: Το θέλω, ο βολονταρισμός. Το θέλω να κάνω αυτό γιατί κάτι δεν έχω βρει, κάπως δεν συνεννοηθήκαμε. Δεν είναι αρκετό για να κάνεις κόμμα. Είναι...
1: Αυτό που πάει τώρα, Σαμαρά, ότι κάνει κόμμα Σαμαράς.
0: Ναι. Έχει και πιο χοντρό, γιατί ο Χάρης Θεοχάρης τον είπε και ακροδεξιό.
1: Εντάξει.
0: Ρωτήσανε πριν από λίγο στο briefing τον Μαρινάκη, τον Παύλο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για αυτή την διατύπωση και την αποδοκίμαση. Είπε, και σωστά κατά τη γνώμη μου, καλό είναι οι χαρακτηρισμοί για κάποιον που διατέλεσε πρωθυπουργό σε αυτή τη χώρα να αποφεύγονται. Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά.
0: Αλλά θέλω να πω ότι τώρα και ο Σαμαράς...
1: Εντυπωσιοθυρία, πώς το λέμε αυτό? Δεν είναι, ο καθένας προσπαθεί να πει μια μεγαλύτερη χοντράδα από τον άλλον, να παίξει, ναι, τα κανάλια.
0: Αλλά ας πίνουμε λίγο στο Σαμαρά, μετά θα πάμε στα, ναι, άλλα κόμματα. Αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Το Σαμαρά τον ξέρουμε όλοι τι άνθρωπος είναι. Αν εγώ υποστηρίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά υποστηρίζω εξ αρχής ότι δεν θα κάνει τελικά το κόμμα, διότι πολύ απλά δεν έχει τις δυνάμεις να το κάνει, παρότι ο ίδιος θα ήθελε πολύ να το κάνει. Αλλά τώρα για το Σαμαρά μιλάμε. Αν το είχε αποφασίσει, έχει πάει ο μήνας 4 του Ιουνίου. Αν το είχε αποφασίσει, δεν θα το είχε μπουμπουνίξει ήδη. Άρα για να μην το κάνει μέχρι τώρα σημαίνει ότι κάποια δυσκολία υπάρχει και επιπλέον καταλαβαίνει και εκείνος ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Η κλεψίδρα αδειάζει. Κακά τα ψέματα, άμα δεν το κάνεις μέχρι τέλος Ιουνίου, δεν θα το κάνεις
1: μέχρι τέλος. Ο Σαμαράς δεν θα κάνει ένα κόμμα στο οποίο θα έχει, εν πάση περιπτώσει, θα βγάλει μια πλατφόρμα τώρα. Ξέρουμε τις απόψεις του σε διάφορα θέματα.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Και έχει επίσης ένα πρωθυπουργό, είναι στα πράγματα πάρα πολλά χρόνια, έχει ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Εγώ νομίζω, αν θέλει να το κάνει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να το κάνει, πώς μέχρι τελευταία στιγμή θα περιμένει.
0: Θα το προσπαθεί. Ναι. Αλλά λέω ότι πρώτον η κλεψίδρα αδειάζει και το να έχεις κόσμο σε όλη την Ελλάδα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις και το μηχανισμό να τους κινητοποιήσει. Αν δεν μπορέσεις να τους κινητοποιήσεις...
1: Κοίτα, σκέψου ότι παίρνει 2,5-3% ο Βαρουφάκης, έτσι, ο οποίος δεν ξέρει κανέναν. Δεν έχει ούτε μηχανισμό σε όλη την Ελλάδα. Εμφανίστηκε, ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο πρωθυπουργός του Τσίπρα. Ο Σαμαράς είναι στην πολιτική 40 χρόνια. Έχει, ναι, κόσμο παντού και θα είναι ένα κόμμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο αισθάνομαι εγώ ότι θα προσπαθήσει να μαζέψει ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται από τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Συμφωνούμε ότι αν είναι να το κάνει, πρέπει να το δούμε μέχρι τέλος Ιουνίου. Γιατί εγώ πια είμαι σχεδόν βέβαιος, το λένε και οι ίδιοι υπουργοί.
1: Λογικό είναι.
0: Είναι πιθανό να έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Λογικό είναι.
0: Άρα δεν το κάνεις μέχρι τέλος Ιουνίου. Δεν θα το κάνει.
1: Λογικό είναι να το κάνει μέχρι
0: τέλος. Να κάνει αυτό που επιθυμεί. Ό,τι και να κάνει από εμάς είναι σεβαστό. Απλώς βλέπω πια ότι αν ήταν, θα το είχε κάνει.
1: Αυτό πάντως πονάει την κυβέρνηση, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί
0: μα έτσι κι αλλιώς την ανησυχεί, γι' αυτό, ναι, είναι και αυτές οι αντιδράσεις. Ναι. Διότι ο Σαμαράς, το έχω ξαναπεί, κάνει ή δεν κάνει κόμμα, έχει ένα κόσμο που τον επηρεάζει.
1: Έτσι.
0: Και έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, είναι βέβαιο ότι θα τον επηρεάσει αρνητικά προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και άμα πάρει 3% ο Σαμαράς, αυτό το 3% το χάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν κάνει κόμμα είναι προφανές, ναι, ότι πάρει από τη Νέα Δημοκρατία θα φύγει. Αλλά ακόμα και αν δεν κάνει, μπορεί να επηρεάσει ένα ποσοστό το οποίο για τη Νέα Δημοκρατία που κυνηγά το στόχο της αυτοδυναμίας και είναι ακόμα μακριά, δεν της περισσεύει ψήφους. Άρα είναι ένα πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, στα άλλα δε κόμματα...
1: Γι' αυτό λέγαμε τότε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά με κάποιο τρόπο να τους κρατάει κοντά.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να θέλουν και οι ίδιοι, ρε Συνότη. Εγώ πιστεύω ότι έχουν γίνει προσπάθειες.
1: Όλα αυτά είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ο Σαμαράς έχει φίλους που είναι υπουργοί.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι προφανώς θα πήγανε ανεπισήμως να το βρουν κάποια στιγμή και να του πούν, πρόεδρε μου, έλα λίγο πιο κοντά, να πούμε και το Μητσοτάκι, να βρούμε μια λύση. Δεν το θέλει. Είναι προφανές ότι δεν το θέλει. Άρα, άμα δεν το θέλει, τι να σου κάνει και
1: μετά. Τώρα δεν το θέλει, είναι σαφές. Πέρασαν όμως περίοδοι που ο Σαμαράς ήθελε να είναι κοντά στην κυβέρνηση.
0: Στο παρελθόν, τώρα ποιος φταίει περισσότερο για το διαζύγιο είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τώρα, το άλλο πάρτι που γίνεται, το οποίο έχει και περισσότερη πλάκα προς το παρόν και έχω την αίσθηση μέχρι τις εκλογές θα αποκτά όλο και μεγαλύτερο, είναι αυτό που γίνεται μετά την διαπίστωση των δημοσκοπήσεων ότι ο Τσίπρας είναι πια καθαρά δεύτερο κόμμα. Λέγαμε και εμείς ότι όταν φανεί.
1: Διαπίστωση το... δημοσκοπή, αυτό βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό λέω. Αυτό διαπιστώνουν. Ναι. Ποια λέξη να χρησιμοποιήσουν.
1: Διαπίστωση είναι σαν να είναι κάτι τετελεσμένο.
0: Όχι. Η δημοσκόπηση.
1: Εγώ
0: είναι
1: ακούω ακριβώς το αντίθετο από τους δημοσκόπους. Λένε εντάξει. Ένας χθες μου είπε μάλιστα ότι είναι πολύ
0: ποια
1: χαμηλά.
0: Εντάξει, να την αποσύρουν τη λέξη. Ναι. Ποια να χρησιμοποιήσουν.
1: Όχι, όχι, δεν επιτρέπει.
0: Θέλω να πω αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας δείχνει δεύτερο κόμμα. Και αυτό τρομάζει όλους τους υπολείπους. Όχι μόνο το Πασόκ. Ας πούμε, χτες ήταν στο ΟΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία στην αρχή το αντιμετώπιζε λίγο μετριοπαθώς. Τώρα που βλέπει στις δημοσκοπήσεις ότι έχει πέσει στα άγρια μονοψήφια, έχει βγάλει το σπαθί από το θικάρι.
3: Τον είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει.
0: Και ακόμα τώρα αρχίσαμε.
1: Τώρα θυμήθηκε.
0: Φαντάσου τι έχει να πει το στόμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Ότι τόσο καιρό γιατί δεν το έλεγες. Τώρα όμως το λέει και νομίζω έχει να πει και πολλά ακόμα. Εγώ έλεγα από την αρχή ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Τσίπρα δεν είναι το ντοκιμαντέρ του Sky, το χιλιοστό. Ούτε το τι θα πούν αυτοί που δεν θα τους πάρει τι θα πούν οι αντίπαλοι του. Το πρόβλημά του θα είναι οι πρώην συντροφοί του που γνωρίζουν μυστικά και ντοκουμέντα και θα προσπαθήσουν να τον πληγώσουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Ο Τσίπρας προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεχαστεί το παρελθόν του. Έτσι προσπαθεί με κάθε τρόπο να πει ότι εδώ κάνουμε κάτι. Εγώ ενδιαφέρομαι για τους φτωχούς ανθρώπους και εκεί θα προχωρήσω. Και να πούμε ότι το αφήγημα αυτό, το ότι είναι, μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα, βοηθάει, το θέλει πολύ η κυβέρνηση. Διότι η κυβέρνηση δεν θα ποντάρει στις εκλογές. Εγώ είμαι πρώτος, αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, αντίπαλος είναι ο Τσίπρας. Έχετε να διαλέξετε ή εμένα ή αυτά που συνέβαιναν το 2015. Ξυπνάει φαντάσματα, λέει ο Τσίπρας. Και αυτό είναι πολύ βολικό αφήγημα για κάποιον.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι να είναι απέναντί του η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ είναι κάτι που περιμένεις και η κριτική που θα δεχθεί από αυτούς θα είναι για τα πεπραγμένα του. Η άλλη, η Ζωή ή ο Τσακαλώτος, πάμε να ακούσουμε λίγο Τσακαλώτο.
4: Γιατί το κόμμα του Τσίπρα με το ένα λάμδα, σαν το Γιάννη του Βαρουφάκη με το ένα νι, και το Πασόκ, ουσιαστικά λένε ότι έχουν όραμα, αλλά δεν τους πιστεύει κανείς. Το ξέρουν ότι είναι κόμματα που θέλουν να κάνουν βελτιώσεις εντός του συστήματος. Αυτό που λείπει.
0: Εντάξει, καταλάβαμε. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν μπορεί να τους απαντήσει. Αν μπει στη διαδικασία ο Τσίπρας να απαντά στην κάθε κατηγορία που θα το απευθύνει, ο Βαρουφάκης, η Ζωή, ο Τσακαλώτος, ο Πολάκης, θα μπλέξει σε ένα δίχτυ που
1: κάνει,
0: μόνο προς τα κάτω μπορεί
1: ο
0: να
1: Τσίπρας
0: το κάνει.
1: Ο Τσίπρας σου απάντησε όλους αυτούς.
0: Ναι, αλλά άμα δεν
1: έβγαλε
0: απαντάς
1: ένα βιβλίο στο οποίο έλεγε φταίει ο Βαρουφάκης, φταίει η Κωνσταντοπούλου, φταίει εκείνος. Εγώ τους έλεγα να κάνουν αυτό και αυτοί κάναν το κεφαλιό τους.
0: Για αυτά που γνωρίζουμε. Ναι.
1: Και εγώ είμαι κάτι άλλο. Κάνω ένα αρχηγικό κόμμα, ας λέει ότι είναι. Ενδιαφέρομαι για τον κόσμο. Κάνω γκέλ στον κόσμο και θα αποδείξω ότι μπορώ να προχωρήσω την πολιτική μου. Αυτό θα προσπαθήσει να ακολουθήσει, ας πούμε, σε όλη αυτή την πορεία.
0: Πάντως,
1: εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση πάντως ότι ο κόσμος, ύστερα από αυτό που πέρασε η Ελλάδα, ξαναγυρίζει, τουλάχιστον με αυτά τα νούμερα που βλέπω, σκέφτεται να ξαναψηφίσει τον Τσίπρα. Χωρίς να.
0: Καλά, ρε, 15.
1: Χωρίς να υπάρχει. Τα 15
0: στο ξεκίνημα. Στην πορεία.
1: Ναι, αυτό σου είπα. Χθες μου έλεγε.
0: Δεν νομίζω.
1: Εγώ περίμενα, μου έλεγε πιο πολύ από το 15 να πάρει στο ξεκίνημα. Να πάρει 20. Ένα δημοσκόπο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και
1: έτσι.
0: Εγώ.
1: Να είναι πολύ πιο ψηλά, έτσι ώστε μετά να έχει
0: όταν
1: περιθώριο να πέσει.
0: Όταν ξεκινάει από το 15 και η λογική είναι ότι μάλλον θα πάει προς τα κάτω, δεν ξέρεις που θα καταλήξει.
1: Έτσι είναι.
0: Άρα την τρελή κούρσα δεν θα την κάνει. Και όταν στην πρώτη σου πρεμιέρα με το νέο σου κόμμα δεν κάνεις τρελή κούρσα, στη δεύτερη φορά μπορεί να πας ακόμα χειρότερα. Για να πας ακόμα καλύτερα πρέπει να κάνεις κάτι που ο κόσμος να έχεις πλειοψηφικό ρεύμα που να βλέπει ο κόσμος ότι κάτι κάνεις. Τώρα απλώς συνασπίζει διάσπαρτες δυνάμεις της αριστεράς,
1: ναι,
0: οι οποίες θα πρέπει να αντέξουν και στην αντεπίθεση που θα δεχθεί.
1: Και βέβαια, αν ο Τσίπρας βγει τρίτος, είναι η μεγάλη του καταστροφή.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι, δηλαδή, βέβαια. Έχει τελειώσει πολιτικά.
0: Βέβαια.
1: Άρα γι' αυτό λοιπόν τα δίνει όλα. Από την άλλη μεριά, το Πασό κάτι πρέπει να κάνει. Δύο χρόνια τώρα είναι κολλημένο στο 12, 13, 14.
0: Δεν βλέπω κάτι. Μακάρι.
1: Ούτε εγώ.
0: Και εγώ θα το ήθελα κάτι να κάνει. Περιμένω με. Πώς να σου πει,
1: είχε χθες ο Μανιάτης και έλεγε εδώ σε εμάς ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε 20 σημαντικά πρόσωπα στην πρώτη γραμμή. Τα οποία θα μπορούσαν να μπουν σκιώδεις υπουργοί, να μπορούν να μιλάνε.
0: Και να κάνουν, αυτό συζητείται ότι μπορεί να το κάνει αύριο.
1: Για να δούμε.
0: Αλλά πέραν του.
1: Θα πρέπει να το έχει κάνει εδώ και καιρό.
0: Πέραν της κριτικής που κάνει στους αντιπάλους σου, γιατί αυτό το κάνει το Πασόκ. Όχι πάντα επιτυχημένα, αλλά το κάνει. Πρέπει να εμπνεύσεις και αυτόν ο οποίος είναι δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση και από σένα περιμένει να ακούσει κάτι πιο φρέσκο,
1: ναι,
0: πιο καινούριο.
1: Πρέπει να ξεχάσει τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά και να βάλει ένα πρόγραμμα με 4-5 σημαντικά θέματα μπροστά, τα οποία να αγγίζουν το μέσο Έλληνα.
0: Δεν ήμουν χτες εδώ και δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε. Αλλά τώρα να κάνεις διαρροή για το επειδή έκατσε δίπλα του ο Γεωργιάδης για 5 λεπτά ή για 15 λεπτά, κάθεσαι και ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Έχει ο Ανδρουλάκης,
1: ναι, έχει
0: εμπλακεί σε ένα καυγά μικροπολιτικής και παραπολιτικής, η οποία δεν γοητεύει τον κόσμο. Δεν θα κάτσει να ασχοληθεί.
1: Παίζει με τις εντυπώσεις και όχι με την ουσία. Καταλαβαίνεις.
0: Κάποιος το έλεγε, δεν θυμάμαι αν το έλεγε ο Άρης ή κάποιος καλεσμένος εδώ στο Skype, που έλεγε, ρε φίλε, έχει βγει ο πληθωρισμός 5%. Είναι διαρκώς αυξάνει διαρκώς από τον περασμένο Οκτώβριο. Η χώρα είναι τρίτη στην Ευρώπη μετά τη Λιθουανία και την Βουλγαρία, αν θυμάμαι καλά. Τι καλύτερη πάσα περιμένεις
1: και
0: για να πάρεις φόρα.
1: Για τις υποκλοπές και μιλάς και καταψηφίζεις τον Στουρνάρα.
0: Γι' αυτό. Λίγο άμα το διορθώσει, πράγματι ο Τσίπρας θα απειληθεί στα γεμάτα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πριν πάμε στη διακοπή για τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, πρώτα να σας ενημερώσω ότι έχουμε δύο προσκλήσεις για σας για αυτό το φοβερό musical που ανεβαίνει στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι. Με αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Έχουμε λοιπόν δύο διπλές προσκλήσεις. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-4800-170-174. Οι δύο πρώτοι θα τις πάρετε. Για όσους δεν προλάβετε, να σας πω ότι υπάρχουν διαθέσιμες προσκλήσεις εισιτήρια στο more.com για την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου για όποιον ενδιαφέρεται. Επίσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας ενημερώσω ότι μετά τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές λειτουργούν ήδη, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
1: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Νόβα, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέντους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Κολονάκι. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Του αγοριού απέναντι.
9: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στον καθοδικό άξονα Βασιλιάς Κωνσταντίνου Αρδίτου λόγω τροχαίου, στη Σταδίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισού και στον Σκαραμαγκά. Δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Ο κώδικας καλύπτει όλο το φάσμα της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας από τον χωρικό σχεδιασμό έως την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης. Με έντολη του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και ο νέος κώδικας χωροταξίας θα φέρει το όνομα του Νίκου Ταγαρά. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Η οργάνωση, η οποία πρόσκειται στο Ιράν, επιμένει ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Φιλοθέης σε χαμηλή βλάστηση και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Για να κλείσουμε την ενότητα πολιτικών, βάλε και λίγο Καριστιανού. Δεν ξέρω, παίξατε χτες καθόλου Καριστιανού στην εκπομπή?
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί, Νότη?
1: Δεν παίζω Καριστιανού.
0: Είναι τέταρτο κόμμα.
1: Έτσι,
0: γιατί δεν παίζεις το τέταρτο
1: όταν
0: κόμμα? Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τέταρτο κόμμα, το παίζεις. Γιατί έχεις αυτή την ασυλία προς την Καριστιανού?
1: Ασυλία?
0: Έτσι νομίζω.
1: Δεν την παίζω.
0: Γιατί? Όχι, εγώ.
1: Περιμένω να ακούσω τις απόψεις της και μετά.
0: Θες να τις ακούσεις?
1: Ναι.
0: Παίξε, Δημήτρη, να ακούσεις τις απόψεις της κυρίας Καριστιανού Νότης.
2: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Καταρχάς θα θέλω να το ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας, για την ΑΔΕ. Και ξέρετε και τι άλλο θέλω να το ρωτήσω. Θέλω να το ρωτήσω πόσο μας στοιχίζει το Μαξίμου το μήνα στον καθένα από εμάς. Και φυσικά θα μπούμε και σε επιμέρους τομείς, βεβαίως, και για τα εθνικά θα το ρωτήσω και για, την, για ποιο λόγο ο πρωτογενής τομέας έχει εξαφανιστεί, για ποιο λόγο δεν βλέπει την ανάπτυξη με τον τρόπο που βλέπουμε εμείς, δηλαδή την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα, για δεν μιλάει για βαριά βιομηχανία.
1: Θεώ,
2: λέτε να δεχτεί. Δεν ξέρω.
0: Εγώ πάντως λέω να δεχτεί. Εγώ λέω να δεχτεί.
1: Ο λαϊκισμός σε άλλο, σε όλο το επίπεδο.
0: Ναι,
1: να
0: ρε,
1: μας
0: παιδί,
1: πει
0: μου,
1: ο Μητσοτάκης πόσο κοστίζει το Μαξίμου. Σε παρακαλώ.
0: Αυτό
1: τώρα
0: που με ενοχλεί στην προεκλογική περίοδο είναι ότι όλοι μιλάνε μόνοι τους. Ας τους φέρουμε και έναν απέναντι στον άλλον να συγκρίνουμε λίγο. Δηλαδή τώρα σκέψου να κάτσεις σε ένα τραπέζι ο Μητσοτάκης με την Καριστιανού να μιλήσουν για οικονομία.
1: Μα τι να ξπεί η κοπέλα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε Νότη, αλλά δεν γίνεται
1: τα
0: να
1: ίδια δεν έλεγε ο Κασελάκης, ο οποίος βγήκε και άρχισε να λέει διάφορες αρλούμπες.
0: Μα σου είπα. Λοιπόν, και ο Κασελάκης έζησε τόσο πολύ γιατί κατέρευσε. Γιατί δεν είχε τον αντίλογο. Του κάναν κάτι χαριτομενίες, κάτι δημοσιογράφοι. Έζησε τόσο πολύ γιατί κατέρευσε. Γιατί δεν είχε τον

0: Ναι, αλλά.
1: Δεν
0: μπορεί να λέει κιόλας. Θέλω debate με τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης δεν τολμά να έρθει και απέναντί μου. Γιατί περίπου αυτό είπε. Κάτσε.
1: Πρέπει
0: ας γίνει.
1: Να καταλαβαίνεις μέχρι πού φτάνει η σκιά σου.
0: Να γίνει ένα και για έτσι, τα εθνικά θέματα.
1: Και λογικό είναι μια η γυναίκα αυτή, δικηγόρος ήταν, έχει το θέμα της το φοβερό. Το οποίο για
0: άλλο αυτό. Αυτό δεν είναι δικαιολογία για τα πάντα.
1: Και πέρα τώρα μπορείς να κυβερνήσεις τη χώρα ως δικηγόρος χωρίς να έχεις καμία ιδέα από τα πράγματα. Σε μια χώρα τόσο πολύπλοκη όπως η Ελλάδα. Δεν είσαι καλά.
0: Ναι, νότιμο, αλλά επειδή αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος, η κυρία Καριστιανού γράφει 11%. Θα μου πεις, θα μείνει 11 μέχρι το τέλος.
1: Έλα,
0: αμφιβάλλω. Αλλά το 11 είναι 11. Πώς θα το κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Όπως έγραφε η Χρυσή Αυγή, αυτή η γορίλας εκεί που δεν ξέρουν τι να πούνε.
0: Ναι,
1: και
0: ο
1: μετά
0: κόσμος,
1: εξαφανίστηκαν.
0: Για να τους μάθει, πέρασαν 2 τετραετίες για να μάθει ότι αυτοί είναι φασίστες. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Μανώλη Κωστίδη, τον φίλο και συνάδελφό μας. Διότι. Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
2: Γεια σας.
0: Μας δημιουργείται η αίσθηση τις τελευταίες ημέρες, Μανώλη, και διόρθωσέ μας αν κάνουμε λάθος, ότι αυτά τα ήρεμα νερά τα οποία εμάς μας αρέσουν, δεν ξέρω ποιο δεν του αρέσουν, έχουν
1: παιδίατρος είναι, όχι δικηγόρος. Δίκαιο έχει.
0: Ναι, δικηγόρος είπε.
1: Εγώ φταίω.
0: Ναι, παιδίατρος είναι.
1: Δικηγόρος
0: αυτά τα ήρεμα νερά τα οποία πήγαν να διαταραχθούν, ηρεμούν και πάλι, έχω την αίσθηση, λόγω της επερχόμενης συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, αν δεν κάνω καλά, θυμάμαι καλά, 7 Ιουλίου, κάπως έτσι, δεν είναι?
1: Ιούνιο ή Ιούλιο?
0: Ιούλιο, Ιούλιο.
2: Ιούλιο, 7-8 Ιουλίου.
0: Ναι, 7-8 Ιουλίου. Ναι. Το νιώθεις κι εσύ, δηλαδή είδα γαλάζια πατρίδα... Ταρατατζούμ, το φέρνουμε στη Βουλή, τώρα λένε, ναι βέβαια, θα το φέρουμε,
1: αργότερα.
0: Αλλά τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Και από την Ελλάδα οι τόνοι έχουν πέσει σημαντικά. Νιώθεις ότι πάμε σε ένα μίνι μορατόριο εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και της άφιξης του Τραμπ?
2: Ναι. Και καταρχάς η πληροφορία που μεταδώσαμε στο Sky και στην Καθημερινή, είστε και οι δύο και χαίρομαι πολύ, ότι πάμε για τον Οκτώβριο εδώ στην Τουρκία για τον νομοσίες γράζες πατρίδας.
0: Το γράφουν σήμερα οι τουρκικές εφημερίδες.
2: Σήμερα το έχουν, σήμερα το Χαμπέρτσουκ λέει ότι η Καθημερινή έγραψε αυτό και επιβεβαιώνει και λέει ότι στην Άγκυρα το κλίμα που επικρατεί είναι ότι λόγω ότι υπάρχουν οι επιτροπές, έχουν πολλή δουλειά οι επιτροπές, δεν θα προλάβουν το καλοκαίρι, πάμε για τον Οκτώβριο. Άρα η Τουρκία επιβεβαιώνει τώρα πια ότι το νομοσίες γράζας πατρίδας πάει για τον, τουλάχιστον τον Οκτώβριο. Ναι, ένας λόγος σίγουρα και η έλευση του Τραμπ, σίγουρα ότι το ζήτημα αυτό δεν θέλει κανένας ένταση πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί σε 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα και βεβαίως και τα μηνύματα που έστειλε και η Αθήνα, γιατί η Αθήνα προειδοποίησε για ένταση όταν συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ και συζητά το θέμα της πατρίδας. Όταν βγαίνουν σενάρια ότι μπορεί να δημιουργηθούν πάρκα στο Ανατολικό Αιγαίο. Όλα αυτά νομίζω καταγράφηκαν. Υπήρξαν και οι διάβλοι επικοινωνίας που μάλλον βρέθηκε μια γραφειοκρατική λύση, θα έλεγα, και όχι διπλωματική γραφειοκρατική, διότι επικαλούνται γραφειοκρατία στην Τουρκία και λένε δεν θα προλάβουμε τώρα, θα το δούμε τον Οκτώβριο. Όμως, μια είδηση τελευταία στιγμή, πριν από λίγη ώρα, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί και την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Και νέοι, χαρακτηριστικά, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας και της, όπως αποκαλεί η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδος είναι πρωτίστως θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό, τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, έρχεται ως μια μορφή πίεσης για να αλλάξει η απόφαση των ΗΠΑ να παγώσει την προμήθεια των F-35. Σωστά.
1: Ή η κάρτα.
0: Σωστά, καταλαβαίνω. Γιατί όχι, όταν μιλάει για νέους αμυντικούς εξοπλισμούς, αναφέρεται στο τελευταίο.
1: Εντάξει, αλλά

0: Ναι, να αλλά υπάρχει και η στρατηγική δραστηριότητα, η Κάρπαθος και όλα αυτά, και η Κύπρος, νομίζω και όλα αυτά, σε ένα γενικότερο μήνυμα. Μεγάλη ζημιά της Τουρκίας, μεγάλη ζημιά μετά F-35, και αυτό που έπαθε τώρα με το Ρούμπιο, που είπε ότι δεν θα πάρει F-35, ναι, δεν μπορεί να πάρει. Δηλαδή, είναι αυτό το θέλω μεν, αλλά δεν γίνεται.
1: Ναι. Η S-400 που είναι, γιατί είχαμε ακούσει ότι θα πρόκειται να τη δώσει πίσω στη Ρωσία τη S-400. Τι έχει γίνει, δεν ξέρουμε.
0: Ξέρουμε ότι είναι ακόμη εδώ, δεν έχουμε μάθει ότι έχουν φύγει. Yeah. Άλλο ένα εντυπωσιακό στοιχείο εννοώ ότι είναι σε ένα μήνα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και λένε ότι θα λάβουν έκτακτα μέτρα, εναέριος χώρος, αντιαεροπορικά συστήματα, δηλαδή θα ενεργοποιήσουν σε 400 για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Λίγο δύσκολο θα έλεγα.
1: Δύσκολο.
0: Ένα, ένα ζήτημα. Δηλαδή η Τουρκία έχει, ένα, έχει, προσέξτε, έχει πάρει ένα αντιαεροπορικό σύστημα από τη Ρωσία, το οποίο δεν χρησιμοποιήσει όταν δέχτηκε επίθεση από το Ιράν. Δεν θα χρησιμοποιήσει ένα άχρηστο σύστημα.
1: Για εντυπώσεις.
2: Το έχει για τις αποθήκες.
0: Προσέξτε, και ήταν έτσι παραγωγός χώρας. Σήμερα η Τουρκία θα είχε τουλάχιστον 60 F-35. Σήμερα, μέχρι το 28, θα είχε 100. Και δεν θα έχει η Ελλάδα και θα έχει, δεν θα έχει η Τουρκία.
2: Και σε ένα
0: χρόνο από τώρα θα έχει η Ελλάδα.
1: Ήταν λάθος κίνηση έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι αδιανόητο, δηλαδή δεν μπορώ να το αντιληφθεί κάποιος πώς έχει γίνει αυτή η ζημιά στην Τουρκία. Δηλαδή,
1: Μανώλη μου, δεν μπορείς, όσον δεν μπορείς να ανοίξεις τους S-400, σου απαγορεύει το ΝΑΤΟ, γιατί οι S-400 το είχαμε και εμείς με τους S-300. Ναι. Μιλάει με τα αεροπλάνα τα οποία πετάνε και θεωρούν οι νατοϊκοί ότι αν ανοίξεις το αντιεροπορικά αυτά, μπορείς να κλέψεις κωδικούς που έχει
0: το
1: ΝΑΤΟ και να κάνεις ευάλωτη όλη τη συμμαχία. Άρα δεν πρόκειται ποτέ να. Πάντα σε ένα γκαράζ θα είναι εκεί στην Τουρκία.
2: Εμένα η απορία μου, Μανώλη, είναι η εξής. Από τη στιγμή που θα πατήσει ο Τραμπ σε τουρκικό έδαφος, θεωρώ απίθανο να μην του πάρει κάτι ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι καλός παίχτης σε αυτά, είναι ο οικοδεσπότης, θα τον έχει σαν πασά, άρα κάποιο σχέδιο έχει ο Ερντογάν, κάτι να το πάρει αξιοποιώντας την παρουσία του εκεί.
0: Είσαι από τους αισιόδοξους και χαίρομαι, μπορεί, πράγματι, δεν διαφωνώ.
2: Αυτό
0: δηλαδή,
2: δεν είναι αισιόδοξο που λέω, αισιόδοξο είναι, γιατί αν πάρει κάτι Ερντογάν από τον Τραμπ, σε βάρος μας θα είναι.
0: Αισιόδοξο από τον Ερντογάν, εγώ δεν το βλέπω, μεταξύ είναι δύο συμμαχικές χώρες, αλλά λέω τη ζημιά που έχει πάρει η Τουρκία, σαν νατοϊκή χώρα, από μια συγκεκριμένη επιλογή που κανένας δεν κατάλαβε γιατί την έκανε τότε. Και η ζημιά είναι τεράστια. Η τουρκική αεροπορία αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει όχι μαχητικό πέμπτης γενιάς, δεν διαθέτει τέταρτης γενιάς, που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει τουλάχιστον 100 μαχητικά τέταρτης γενιάς και έρχεται το πέμπτης γενιάς. Δηλαδή είναι, το χάος είναι τεράστιο. Αυτό το ξέρουν εδώ και προσπαθούν να προλάβουν να κλείσουν το κενό και δεν μπορούν. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν συζητάει ούτε για F-16, ούτε για F-35. Τα Eurofighter που περίμεναν το Κατάρ αργούν. Τα μεταχειρισμένα λόγω των εξελίξεων, το κατάδεκεται επίθεση από το Ιράν, είναι μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ περίεργη.
1: Ελπίζω να έχουμε πόλεμο, όμως έτσι κι αλλιώς, δηλαδή όλα είναι αυτά θεωρητικά. Η Τουρκία έχει άλλα πράγματα, έχει πυράβλους, έχει drones τα οποία τα έχει πουλήσει σε όλο τον κόσμο. Θέλω να πω, δεν αισθάνεται ανασφάλεια επί της ουσίας.
0: Ναι, αλλά τα αντιεροπορικά συστήματα, δηλαδή την προστάτευσε απέναντι στο Ιράν, δεν είχε προστασία. Και αναγκάστηκε να ζητήσει από τη Γερμανία και από την Ισπανία βοήθεια.
2: Πες μου και κάτι άλλο, Μανώλη. Ο Τραμπ είναι γνωστό ότι θεωρεί τον εαυτό του μέγα ειρηνοποιό. Ότι όλη η ειρήνη που έχει γίνει στον πλανήτη από τότε που ανέλαβε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών οφείλεται σε αυτόν. Πιστεύεις ότι θα επιχειρήσει να καθίσει στο ίδιο τραπέζι Ερντογάν και Μητσοτάκη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ?
0: Why not? Γιατί όχι. Δηλαδή, μια
2: γιατί
0: καλή ευκαιρία, ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι στις προθέσεις του είναι, δεν ξέρω αν θα το πετύχει.
0: Εσύ τώρα, εσύ κάνεις το ίδιο πράγμα που κάνετε στην εσωτερική πολιτική. Επειδή έκατσε ο Άντρες Γεωργιάς με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα λοιπά, θες να γίνει το ίδιο.
2: Εδώ ακριβώς. Έκατσε ο Άδωνης δίπλα στη ζωή Κωνσταντοπούλου και στρατό. Δεν θα κάτσω Μητσοτάκης δίπλα στον Ερντογάν, έστω για μια φωτογραφία. Εγώ για να σου είμαι ειλικρινής, περιμένω τον Τραμπ να κάνει στάση και στην Αθήνα. Είτε πηγαίνοντας προς την Άγκυρα, είτε επιστρέφω.
1: Έχει γραφτεί αυτό. Δεν είναι. Έχει γραφτεί.
2: Ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Εγώ περιμένω ότι κάτι θα κάνει στην περιοχή, έστω για τη φωτογραφία, για να πούν, να, κοιτάξτε, ο Τραμπ ενώνει εδώ.
1: Δεν είναι φωτογραφία. Το να έρθει εδώ πάντως είναι σημαντική. Δεν έχει έρθει επίσκεψη.
2: Άμα έρθει μόνο για τη βόλτα και για να φάει ωραίο κατσικάκι.
1: Τι άλλο λέει, θα κάνει, τι άλλο
2: δεν ξέρω. Το θέμα είναι αν μπορεί με την επιρροή του να μας φέρει πιο κοντά. Αυτό είναι το, η ουσία. Δεν είναι να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά, αυτά που δεν αρέσουν σε κάποιον.
0: Κοίταξε, νομίζω η είδηση ότι θα έρθει, ήδη εδώ και 2-3 μέρες έπαιζε και από τότε άρχισαν οι πληροφορίες να έρχονται ότι πάει για καθυστέρηση το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί θα ανέβαινε η ένταση σίγουρα.
2: Ναι.
0: Με αυτά που ετοίμαζαν.
2: Mm-hmm.
0: Και εκεί σταμάτησε και πάει η γραφειοκρατία πριν από Οκτώβριο. Άρα νομίζω ακόμη και το πνεύμα, η ιδέα ότι έχει το Τραμπ βοήθησε πάρα πολύ. Μακάρι να βοηθήσει και η παρουσία του.
2: Μακάρι για να έχουμε ήρεμο καλοκαίρι, γιατί από τον Οκτώβριο δεν ξέρω τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Θα έχουμε εκλογές, δεν μας απάντησες. Θα έχουμε εκλογές.
2: Το έχω πει 10 φορές, τι άλλο να κάνω. Να το κρεμάσω με ταμπέλα. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε. Με την αίρεση
1: είναι
2: του
1: λογικό να έχουμε τον Οκτώβριο. Εκτός αν καεί η Ελλάδα τον Αύγουστο.
2: Ναι, με την αίρεση, γιατί οι πυρκαγιές ξεκίνησαν στην Ελλάδα ήδη, ευτυχώς μέχρι τώρα τις μαζεύουν. Αλλά με την αίρεση αυτού του γεγονότος πιστεύω ότι θα έχουμε, ναι. Σε κάλυψα.
0: Καλό μεσημέρι. Πολύ καλά.
2: Εσύ κοίταξε, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Το λέω και σε άλλους συναδέλφους. Πάρε την άδειά σου θερινή. Αλλά μετά τις 20 Αυγούστου, κοίταξε
0: εγώ,
2: εδώ.
0: Εγώ 7-8 Ιουλίου πρέπει να δουλέψω. Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
2: Ναι.
0: Μετά από εκεί θα πολλά.
2: Μια χαρά τα έχεις προγραμματίσει. Όλα καλά. Γεια σου, Μανώλη μας.
0: Γεια, καλό μεσημέρι.
2: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Έχει το Κιλ 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Λειτουργεί στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτους, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο kilgreece.gr.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Λοιπόν, έτσι για το κλείσιμο θα σας κάνουμε μια προαναγγελία της αυριανής εκπομπής. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο πριν μπούμε στο στούντιο από κάποιον συνάδελφο αν ο Μητσοτάκης μελετά ανασχηματισμό. Η απάντηση ήταν «Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση». Κατά τη γνώμη μου ήταν τόσο χλιαρή η διάψευση που δεν πρέπει να πίστηκαν ούτε στο Μαξίμου αυτοί που το άκουσαν. Θέλω να πω, όταν σε ρωτάνε για κάτι που δεν υπάρχεις, και άμα είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, λες ένα ξέρω όχι, ναι, και το σκοτώνεις.
1: Όχι, όμως, μια εβδομάδα για ένα σχηματισμό, πώς θα σταθεί αυτό το όχι.
2: Άτσι, μπράβο. Αλλά για το τι θα γίνει, το πώς θα γίνει και το πότε θα γίνει, θα σας τα πούμε αύριο, γιατί έχουμε καιρό στην Τετάρτη.
1: Έτσι.
2: Θυμίζω ότι την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα ανακοινώσει στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος τον νέο γραμματέα. Αυτή θα είναι η αρχή. Λοιπόν, έτσι θα σας κρατήσουμε λίγο σε αγωνία. Αύριο θα σας τα πούμε όλα. Κρατήστε ανοιχτά τα Κυριακάτικα, οι συνάδελφοι, για να λέτε τι να γράψω τώρα Κυριακή, δεν έχει και τίποτα μέσα στο καλοκαίρι. Να βρούμε θέμα τώρα, ωραίο.
1: Να πω στο Βαγγέλη ότι η Τουρκία... Δεν είπα εγώ ότι έχει δώσει τον κόσμο, δεν δίνει στην Αμερική drones, αλλά έριξα μια ματιά στο ίντερνετ, 37 χώρες έχουν πάρει αυτό το Bayraktar, το drone του, το οποίο έχει πολεμήσει στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και ήταν πολύ αποτελεσματικό, και επίσης έχει βγάλει 2 δις δολάρια από αυτά τα drone. Έτσι.
2: Πρέπει να σου πω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ακούει. Ε? Και μου στείλε χαμογελάκι.
1: Χαμογελάκι.
2: Λοιπόν, κύριε εκπρόσωπε, καλό μεσημέρι, τιμή μας που μας ακούτε. Υπάρχει μια σοφή παροιμία που λέει «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος», με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
17: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
18: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι, πάμε.
20: Πού θα πάμε?
21: Κρήτη.
19: Μήλο.
18: Κρήτη λέω κι εγώ.
19: Μήλο.
21: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
19: Ναι.
21: Πάει το ταμείο.
18: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
19: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
20: Κι εγώ.
22: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenia Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
24: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
25: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
26: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
27: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
28: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
29: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
28: Παίζουμε!
29: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
28: Μα...
29: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
30: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
31: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
32: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
33: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
32: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
34: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 4 Ιουνίου. Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Για το φθινόπωρο μεταθέτει η Τουρκία την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. F-35 Yok, λέει στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα.
1: Αυτό που ξεκαθάρισε ο κύριος Ρούπιο είναι πως με βάση τα ισχύοντα σήμερα, το ισχύον νομικό καθεστώς, η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στο πρόγραμμα των F-35 ξανά. Ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
2: Όσο και αν έχει διαταραχθεί η σχέση Τραμπ-Νετανιάχου, σε κάποιο βαθμό οι Ισραηλινοί και το Αμερικανο-Εβραϊκό λόμπι είναι πάρα πολύ επιδραστικά στο εσωτερικό των ΗΠΑ και δεν μπορεί να επιτρέψουν στην Τουρκία να πάρει F-35 στην παρούσα φάση.
0: Νέες αποκαλύψεις για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όχι τόσο για το σκηνικό του εγκλήματος, εκεί φαίνεται λίγο πολύ να έχουν καταλήξει οι αστυνομικοί για το τι έγινε, όσο για τα όσα υπέφερε αυτή η γυναίκα που τελικά έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της. Πληθαίνουν ταυτόχρονα και τα ερωτήματα, βασανιστικά ερωτήματα, για το εάν θα μπορούσε να είχε αποφευθεί, να είχε αντιμετωπιστεί, να είχε κάποιοι να είχαν προλάβει τη δολοφονία.
3: Υπάρχουν πληροφορίες ακόμη και για σύστημα γεωεντοπισμού στο αυτοκίνητό της, ενώ συγγενείς και φίλοι συνεχίζουν και αναφέρουν ότι η κοπέλα, η Βασιλική, ήθελε να φύγει από το σπίτι, είχε απευθυνθεί και σε δικηγόρο.
4: Την είδα ράκος και συγκλονίστηκα από τα όσα μου περιέγραψε. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση και οι μελανιές που είχε στα χέρια της. Της είπα πως πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην αστυνομία.
5: Γιατί 45 μαχαιριές από τη μεριά που το μαχαίρι του κουζινομάχαιρο έχει τη μύτη, ενώ υπήρχαν και χτυπήματα και από την άλλη μεριά, τη φλά χτυπήματα που δείχνουν τη μανία.
0: Σε λίγο θα πάμε στην Καλαμάτα, γιατί πήγε στα δικαστήρια σήμερα ο δράστης και κόβει την ανάσα ένα βίντεο. Φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, είναι και στο Sky.gr αν μπείτε. Από την Αύπακτο, είναι αυτό που δείχνει ένα αυτοκίνητο να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο, αφρενάριστο, να πέφτει σε ένα σταθμεμένο γιοταχή, να το κάνει παράλια τη στιγμή που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο αυτό μια γυναίκα με την κόρη της. Είναι πραγματικά αυτό που λες ότι έγινε θαύμα και γλίτωσαν. Η γυναίκα βεβαίως ακόμη προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ.
6: Είχα σταματήσει, είχα κατεβεί στο φούρνο και την ώρα που βγήκα ξέρω να πάρω το παιδί, το αυτοκίνητο και ερχόταν.
7: Τράβηξε το κορίτσι από το αυτοκίνητο, το έσβρωσε μέσα στο κατάστημα λίγα λεπτά πριν γίνει το τέο. Εκεί σε κίνησε με ζάκι, κάθεταν κόσμο. Φανταστείτε τι θα γινόταν.
0: Φανταστείτε θα γινόταν, όχι μόνο με αυτό. Σας έχω μετά έρευνα πολύ δυνατή. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης προηγείται. Γεια σου Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι και θα ξεκινήσουμε από την παραλιακή Σπύρο, γιατί έχουμε πρόβλημα και στο ρεύμα προς τον Πειραιά κατά μήκος του Ελληνικού και στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Γκολφ Γλυφάδας, λόγω λαϊκής αγοράς που έχουμε παραπλεύρωση της παραλιακής, δυστυχώς. Πολύ λάθος το σημείο το συγκεκριμένο. Εάν θέλετε να αποφύγετε ένθεν κακήθεντο μποτιλιάρισμα και σας εξυπηρετεί η Βουλιαγμένης, να το πράξετε φίλες και φίλοι, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα μέσω της Βουλιαγμένης προς την Αθήνα παρά μέσω της παραλιακής. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την κάθοδο της Αρδιτού και τη Βασιλίσσης Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή. Έχει αρκετή κίνηση πλέον η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια ανά τμήματα και πολλή κίνηση η λεωφόρος Σχιστού. Παρουσιάζει πρωινή εικόνα η Σχιστού προς Καραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Για να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Δημήτρης, σας είπα ότι έχω έρευνα μπόμπα σήμερα πριν περάσουμε στην ειδησιογραφία της ημέρας. Εμείς οι Έλληνες οδηγοί είμαστε. Εμείς όλοι μας. Και εσείς που μας ακούτε τώρα από το αυτοκίνητό σας, εγώ όλοι. Θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρεσκοι. 25% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα την ώρα της οδήγησης. 3 στους 10 μιλάνε κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι και το άλλο με το κινητό κολλημένο στο αυτί. Οι μισοί βρίζουν και κάνουν προσβλητικές χειρονομίες. Σχεδόν 2 στους 10 δηλώνουν πρόθυμοι να κατέβουν από το αυτοκίνητο και να πλακωθούν στο ξύλο. Δεν τα λέω εγώ, η έρευνα του Ιδρύματος Βίντσι σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, ειδικό σε θέματα οδικής ασφάλειας.
9: Δεν χρειαζόμαστε κανένα ευρωβαρόμετρο για να δούμε αυτό το οποίο ισχύει πραγματικά όσον αφορά τα νεύρα, την αυτοπεποίθηση και την αντίληψη ότι είναι ικανός ο καθένας από εμάς, έχει αρχίσει και αυξάνεται αυτό. 23% βλέπει βιντεοθόνη κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Δηλαδή αν κοιτάξεις 10 δευτερόλεπτα μέσα, 160 μέτρα δεν βλέπει κανένας έξω. Άρα το αυτοκίνητο πάει τυφλά. 27% ότι κατεβαίνει από το αυτοκίνητο να ζητήσει τα ρέστα. Να. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη συνθήκη.
0: Και μη χειρότερα, και για να σας προλάβω, μην κοιτάξετε τους διπλανούς σας αυτή τη στιγμή, έστω κι αν είστε μποτιλιαρισμένοι. Κοιτάξτε πρώτα τον εαυτό σας, τι κάνει στην καθημερινότητά του. Εμάς, ημών, όλο μας, ημών με ήττα. Και εννοείται ότι τα ποσοστά που προανέφερα δεν υπάρχουν σε κανονικές χώρες, είναι πολύ χαμηλότερα. Πάλι πριν μπούμε στα βαθιά, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, όπως θες έτσι και σήμερα, είχαμε μια φωτιά που προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής, γιατί εκτός των άλλων ήταν και σε ένα από τα ελάχιστα άλση που έχουν μείνει στην Αττική πλέον. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου και από μένα. Είχαμε λοιπόν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή της Φιλοθέης μια πυρκαγιά που ξεκίνησε πολύ κοντά από στο άλσος Βεϊκού. Και μάλιστα η φωτιά κατευθυνόταν προς Γαλάτσι. Άρα λοιπόν υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να έχουμε και προβλήματα με τα σπίτια των κατοίκων εκεί της περιοχής. Ευτυχώς όμως είχαμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 47 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα που αμέσως μπήκαν στη μάχη για να σβήσουν αυτή την πυρκαγιά και το κατάφεραν σε λιγότερο από μια μισή ώρα. Άρα λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε πρόβλημα εκεί σε αυτή την περιοχή, όμως εγκυμονεί κίνδυνο το γεγονός ότι τόσο πολύ κοντά σε σπίτια και της Φιλοθέης και του Γαλατσίου ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά και μάλιστα κινδύνεψε ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα άλση της Αττικής. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, να είσαι καλά, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε ο δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Ενώ μέρα με τη μέρα έρχονται νέες πληροφορίες, κυρίως μαρτυρίες κυρίες και κύριοι. Αλλά μαρτυρίες αφενός που δείχνουν, φανερώνουν τι υπέφερε αυτή η γυναίκα, αφετέρου θέτουν, βάζουν, αυξάνουν τα ερωτήματα, κέρια βασανιστικά ερωτήματα για το αν αυτή η γυναίκα, η μητέρα δύο μικρών κοριτσιών, θα μπορούσε σήμερα να είναι ζωντανή. Είναι ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο που πολιτεία και άνθρωποι που γνώριζαν θα μπορούσαν να έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, όπως όλες οι πτυχές αυτές της υπόθεσης φαντάζομαι. Η Βάσια Γκανάρα από την αρχή παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, είναι και σήμερα η Βάσια στην Καλαμάτα. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Θα ξεκινήσω με τις εξελίξεις τις τελευταίες, ναι. Να μην αναφερθούμε πάλι στις μαρτυρίες. Ο 41 ετών καθομολογία δράστης Σπύρο παρέμεινε σήμερα για περίπου μία ώρα στο γραφείο της Ανακρίτειας, χωρίς όμως να απολογηθεί, καθώς ο συνήγορός του ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για το Σάββατο. Σύμφωνα τώρα με το δικηγόρο του, η υπεράσπιση, όπως είπε, δεν είχε πλήρη εικόνα της δικογραφίας και κυρίως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ήρθαν στα χέρια του εχθές αργά το βράδυ. Ο ίδιος επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η 39χρονη ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη στον κατηγορούμενο, ενώ για πρώτη φορά μας ανέφερε πως ο 41 ετών δράστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και τώρα αρχίζει σταδιακά να συνειδητοποιεί το μέγεθος της πράξης του. Παράλληλα, η υπεράσπιστη προανήγγειλε ότι θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, την ώρα που πρέπει να σου πω ότι οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Όλα τα βλέμματα λοιπόν, Σπύρο, όπως καταλαβαίνεις, είναι στραμμένα στο Σάββατο για να μάθουμε επιτέλους τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.
0: Μάλιστα, και βέβαια τραγικές φιγούρες σε αυτήν όλη την ιστορία είναι και τα δύο παιδάκια, νομίζω 6 και 10 ετών είναι κοριτσάκια.
11: Τα δύο παιδάκια, ναι, κοριτσάκια, παραμένουν στην κλινική, στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι ενδεχομένως να αναλάβει τη φροντίδα του στην επιμέλεια η αδερφή, κάτι το οποίο δεν το επιβεβαιώνουμε για την ώρα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν δεν υπάρξει από την εισαγγελία κάποια απόφαση. Πάντως το θεωρώ δύσκολο αυτό το σενάριο, καθώς όπως μαθαίνουμε είναι μόνη της η γυναίκα, είναι χωρισμένη, οπότε είναι και σε δύσκολη ενδεχομένως οικονομική κατάσταση. Αυτό θα το μάθουμε σε πολύ καιρό, Σπύρο. Ναι. Ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά.
0: Ναι, τι να πω. Σε ευχαριστώ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα μας μίλησε για την αδερφή της, η αδερφή δηλαδή της 39χρονης που έπεσε νεκρή στη Καλαμάτα. Μίλησε στον Αντένα.
12: Τώρα μπορώ να του πω ότι είχαμε κάνει ένα κατρικό σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει. Αλλά δεν πρόλαβα. Χωρίς κανένα δεν το ξέρει. Το τελευταίο καιρό το έλεγε κάθε μέρα σχεδόν. Ήθελα να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω τίποτα άλλο.
13: Την είχε χτυπήσει.
12: Ναι, πολλές φορές.
13: Με τα παιδάκια τι θα γίνει.
12: Τα παιδάκια είναι πλέον μαζί μου.
0: Πριν από περίπου ένα χρόνο, το θύμα είχε ζητήσει βοήθεια από κέντρο συμβουλευτικής, κυρίως να αναζητήσει εργασία προκειμένου να φύγει από τα δεσμά του συζύγου της και κατά δεύτερο λόγο για να μπορέσει να βρει στήριξη από κάπου μετά τα όσα αντιμετώπιζε μέσα στο σπίτι. Αυτά πριν από ένα χρόνο. Το Νοέμβριο είχαν πάρει τηλέφωνο φίλοι της από μια σχολή χορού, καθώς δεν πήγε στο μάθημά της, είχαν πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία. Και η αστυνομία, λέει η αστυνομία, ότι πήγε στο σπίτι της, την βρήκε, είπε στους αστυνομικούς η γυναίκα ότι όλα είναι εντάξει και οι αστυνομικοί υποχώρησαν. Αυτό το σενάριο αντιλαμβάνεστε ότι μπάζει. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να έχουν πει στην αστυνομία μόνο ότι άργησε στο μάθημα. Δηλαδή δεν το έχω συναντήσει ποτέ στο βίο μου, επειδή άργησε κάποιος ένα μάθημα, το περιπολικό να πάει σπίτι. Προφανώς έχουν πει και άλλα πράγματα στους αστυνομικούς. Και οι αστυνομικοί αρκέστηκαν στο τυπικό. Ότι πήγαμε, μας είπε ότι φύγεται, μέσα ήταν ο άντρας της βέβαια από πίσω της, και φύγαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αφού δεν είχαμε επίσημη καταγγελία. Επαναλαμβάνω, η λογική δοκιμάζεται σε αυτό το σενάριο, ότι είπαν απλώς ότι άρχισε στο μάθημα και έφυγε ένα περιπολικό να πάει σπίτι. Και την περασμένη Πέμπτη πάλι είχαν καλέσει την αστυνομία για ακόμη μια φορά, επειδή άκουγαν φωνές και μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί λέει ότι πήγαν, κοίταξαν γύρω γύρω τα σπίτια, δεν είδα κάτι και ξανά φύγαν. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που μαρτυρούν ότι κάτι δεν έχει πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Και η γυναίκα δεν είχε από πουθενά βοήθεια. Ούτε από κάποια κέντρα, ούτε από τις αρχές, ούτε από την πολιτεία, ούτε από κανέναν. Προσπαθούσε να κρατηθεί από κάπου και όλοι έμεναν στο τυπικό. Δεν μας έχει γίνει επίσημη καταγγελία. Ο δικηγόρος του δράστη πριν από λίγο από τα δικαστήρια μένει στο σενάριο της άμυνας.
14: Υπάρχει στην περαιώσα ατμόσφαιρα η άποψη ότι ήταν ένα μήνυμα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε απλά ότι όλο το σκηνικό πριν γίνει η δολοφονία ξεκίνησε από επίθεση που του έγινε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Και για να δείτε την αιμονή του συζύγου της, του ανθρώπου τώρα που κατηγορείται για τη δολοφονία, είχε βάλει ακόμη και GPS για να την παρακολουθεί ο κύριος Καλιακμάνης στο Action.
5: Είχε βάλει ακόμα και GPS στο αυτοκίνητο, την παρακολουθούσε που πήγαινε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν φαίνεται ότι καιρό τώρα θεωρούσε ότι τώρα πατάει, ότι είχε γίνει στενός κορσές, δεν την άφηνε να πάει πουθενά. Από τα ούρα των παιδιών φάνηκε ότι δεν έχουν κάνει κατανάλωση τέτοιων χταπιών, των ερημιστικών. Φαίνεται ότι τα παιδιά, εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί γινόταν πολλές φασαρίες, ως μηχανισμό άμυνας δεν αντιδρούσαν.
0: Και αυτό που σας έλεγα, ότι τον περασμένο Νοέμβριο είχαν καλέσει την αστυνομία επειδή δεν είχε πάει σε ένα μάθημα χορού και η αστυνομία πήγε στο σπίτι της. Αρκέστηκε στα τυπικά. Η εκπρόσωπος του σώματος, η κυρία Δημογλίδου.
15: Η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η γυναίκα την ελληνική αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν ουσιαστικά δεν πήγε σε κάποιο προγραμματισμένο μάθημα χορού. Ενημερωθήκε η αστυνομία ότι δεν απαντά σε κλήσεις. Φοβήθηκαν οι οικείοι της ότι κάτι κακό της έχει συμβεί. Φτάσαμε στο σπίτι. Η γυναίκα βρισκόταν μόνη της με τα παιδιά της, δεν ζήτησε κάτι, βρισκόταν σε καλή κατάσταση.
0: Θα επιστρέψουμε, αν προκύψει κάτι από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, θα επιστρέψουμε στη Βάση Γκανάρα στην Καλαμάτα. Προς το παρόν πηγαίνουμε στον Μανώλη Κωστίδη και είναι αρκετά τα θέματα που έχουν βγει το τελευταίο 24ωρο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να υπάρχει κάποιο μεσημέρι που δεν θα έχουμε τόσα νέα, δεν ξέρω. Καλό μεσημέρι. Όντως.
0: Είναι από τη μια, τα νέα έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μια απάντηση που έδωσε ο Ρούμπιο, που νομίζω ότι πήρε μεγαλύτερη διάσταση από την πραγματική της, προσωπική μου εκτίμηση. Από την άλλη πλευρά έχουμε φρέσκα νέα που βγαίνουν από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μάλιστα πριν από λίγο. Θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτό?
16: Θα χαρώ πολύ. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Φαίνεται ότι ενοχλούν. Ναι. Διότι το ξαφνικά να μιλούν για τα εξοπλιστικά προγράμματα, γιατί...
0: Και μια χώρα που επέρεται για το εξοπλιστικό της πρόγραμμα που έχει και εξαγωγικό χαρακτήρα.
16: Σωστό, δεν θέλει. Η Τουρκία δεν θέλει να εξοπλίζεται η Ελλάδα, που η οποία αυτή τη στιγμή περιμένει τα F-35, επειδή θα αναφερθούμε στο ζήτημα αυτό, σε ένα χρόνο από τώρα η Ελλάδα θα παίρνει το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος που υπάρχει σε οποιαδήποτε πολεμική αεροπορία. Έχει διαθέτει 24 ραφάλ τέταρτης γενιάς και θα διαθέτει συνολικά σε ένα χρόνο περίπου 120 F-16 εξυγχρονισμένα. Τα οποία δεν διαθέτει κανένα η Τουρκία, ούτε τετάρτης γενιάς, ούτε πέμπτης γενιάς. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας λέει ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Σημειώνεται ότι ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη και τη σταθερότητα και σχέσεις κρατικής γειτονίας από τη μία πλευρά, δηλαδή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί όμως και την αποφασιστικότητα να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, όπως την αποκαλούν. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η αύξηση των αμυντικών δαπανών σε Ελλάδος, πρωτίστως είναι θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός.
0: Δηλαδή, το ρίξε στους φορολογούμενους ότι
16: ιδιαίτερα.
0: Εσείς πληρώνετε, εσάς πρέπει να ενδιαφέρει.
16: Ναι. Η ευημερία του ελληνικού λαού κτλ.
0: Ναι.
16: Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να πω, λέει ξεκάθαρα η Τουρκία, λέει μην εξοπλίζετε τόσο πολύ, μην κάνετε βήματα που θα αυξήσουν την ένταση. Εγώ θα έλεγα, δείτε λίγο και στην Κάρπαθο και στην Κύπρο που στείλατε Patriot, φρεγάτες F-16, ας να κάνουμε διάλογο και αυτά.
0: Ναι. Αυτό με τα εξοπλιστικά ταιριάζει και με τουρκικά δημοσιεύματα που λένε ότι οι Έλληνες, ξέρετε, βρήκαν την ευκαιρία τώρα που ηρέμησαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια και φορτώθηκαν όπλα. Κάτι τέτοιο δεν λένε?
16: Πολύ σωστό. Η εφημερίδα της Ομοχωρίας σε άρθρο της ξεκάθαρα λέει ότι τα ήρεμα νερά ευνόησαν την Ελλάδα, η οποία βρήκε την ευκαιρία να εξοπλιστεί, να πάρει μαχητικά, Ισραηλινά πυραυλικά συστήματα, άλλα πυραυλικά συστήματα, να εξοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου και να θωρακιστεί. Και δηλαδή αυτό που και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι που λένε όχι στα ήρεμα νερά και στην Τουρκία υπάρχουν πολλοί που λένε όχι στα ήρεμα νερά, διότι η Ελλάδα λένε άλλαξε τα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα 5 χρόνια ή 4 χρόνια, αν δούμε τα μαχητικά που τα έχει πάρει η Ελλάδα και τις 12 φρεγάτες που έρχονται τώρα, εξυγχρονισμένες και καινούριες, είναι πράγματι μεγάλη αλλαγή δεδομένων σε αυτά τα ήρεμα νερά.
0: Ναι, σωστά. Και αλλαγή ισορροπιών θα προσθέτεται. Για να αφήσουμε τα F-35 στο τέλος, επειδή σηκώνει πολλή συζήτηση, άλλη μία είδηση, ο Τραμπ κλείδωσε τελικά για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
16: Ναι, τον περιμένουν. Με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά έμαθα όταν ήξεραν, γιατί ο Φιντάν είχε πει ότι έχει πει ο Τραμπ ότι θα έρθει. Ο Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι έρχεται και τώρα αρχίζουν οι προετοιμασίες. 7 και 8 Ιουλίου είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ολοκληρώνεται ένας νέος διάδρομος στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ετιμεσκούρ που είναι έξω από την Άγκυρα. Περίπου 20.000 αστυνομικοί και στρατοχωροφυλακής. Αντιβαλιστικά, αντιαεροπορικά συστήματα λένε θα χρησιμοποιηθούν, δεν ξέρουμε ποια συστήματα, τα ανατοϊκά. Η Τουρκία δεν διαθέτει. Η S-400 τα ρωσικά αποκλείεται. Δηλαδή,
0: σύνοδος του ΝΑΤΟ με S-400.
16: Δεν γίνονται αυτά. Άρα ας δούμε και κάτι πολύ προσεκτικά, Σπύρο Μάλλη. Η Τουρκία έχει πάρει αυτό το αντιαεροπορικό σύστημα από τη Ρωσία και στις πιο κρίσιμες στιγμές δεν τα χρησιμοποιεί. Δέχθηκε επί 4 επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Είχε κλειστούς τους S-400 και χρησιμοποίησε Patriot της Ισπανίας και της Γερμανίας. Και τώρα που είναι σύνοδος του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, πάλι δεν τους χρησιμοποιεί, δεν μπορεί. Και μέσα σε αυτά δεν παίρνει και τα F-35, τουλάχιστον και πολύ σωστά διάβασες, μέχρι στιγμής.
0: Σαν τρέιλερ θα το κάνουμε τα F-35, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Πιθανόν η επίσκεψη Τραμπ μαζί με τα μηνύματα που πέρασε η Αθήνα είναι οι λόγοι που το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα πηγαίνει φθινόπωρο, εκτιμάς?
16: Νομίζω η ένταση δεν θα βοηθούσε καθόλου σε μια πιθανότητα να πάρει η Τουρκία τα F-35 στο μελλοντικά. Δηλαδή, αν περνούσε αυτό το νομοσχέδιο, η Ελλάδα είχε, κοιτάξτε, είχε κάνει συνεδρίαση Κισαία. Είχε στείλει μήνυμα μέσω Υιού για να πετύχει ότι θα υπάρχει ένταση. Είχε προειδοποιήσει ότι μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια. Τα διαρροές. Στο Ανατολικό Αιγαίο, πάλι θαλάσσια πάρκα. Θα υπήρχε ένταση. Η ένταση δεν θα φέρνει τα F-35.
0: Ναι, ναι.
16: Τώρα μπορεί να τα φέρει. Εγώ από τον Μάρκο Ρουμπίο το διάβασα όπως και εσύ. Δηλαδή,
0: ο Μάρκο Ρουμπίο, για τους ακροατές μας που ίσως δεν το έχουν παρακολουθήσει από την αρχή, χθες είχε μία ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, στο πλαίσιο των τακτικών απαντήσεων που δίνει στους βουλευτές, και του έκανε ερώτηση η Ντίνα Τάιτους. Είναι μία βουλευτής των Δημοκρατικών, μάλιστα από ό,τι διάβασα, είναι ελληνικής καταγωγής και ο προπάπους της πήγε στη Νέα Υόρκη το 1911. Από εδώ, από την Ελλάδα,
16: wow,
0: και έχει πολύ στενές σχέσεις με την, διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με τον ελληνισμό. Του είπε λοιπόν ότι ακούμε ότι και ο Μπάρακ, ο Τον Μπάρακ, ο Αμερικανός
16: πρέσβης, ναι.
0: Ακούμε ότι η Αμερική θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Δεν ισχύουν οι νόμοι που απαγορεύουν την πώληση F-35 σε χώρες που έχουν S-400? Και λέει ο Ρούμπιο, ο λόγος που δεν μπορούν να αποκτήσουν τα F-35 είναι ότι αγόρασαν τους S-400. Δεν έχουμε δυνατότητα επιλογής. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Ήταν η απάντηση για μένα. Ο Ρούμπιο περιγράφει μια κατάσταση και μένει εκεί.
16: Περιγράφει πάρα πολύ σωστά. Δεν είπε δεν θα δώσουμε, δεν μπορεί να πάρει η Τουρκία. Έδειξε ότι θέλει η κυβέρνηση του να δώσει τους τα F-35, αλλά υπάρχει ο νόμος. Ο Μπάρακ είχε πει οι S-400 πρέπει κάπως να εξαφανιστούν. Δεν το αποκλείω. Δηλαδή, ή θα αλλάξει ο νόμος ή θα εξαφανιστούν οι S-400. Δεν έχει πει κανείς ότι δεν θα εξαφανιστούν οι S-400. Απλά προσπαθούν να βρουν την φόρμουλα.
0: Το θετικό βεβαίως είναι ότι η Ουάσιγκτον, η αμερικανική κυβέρνηση, δεν σου λέει ότι ξέρεις, εγώ γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια τους νόμους, θέλω να δώσω τα F-35 και τελειώνω. Το θετικό είναι ότι σου λέει υπάρχουν νόμοι που αποτρέπουν κάτι τέτοιο. Από την άλλη,
16: είναι και άμυνα, γιατί με το που θα σου ανοίξουν τους F-400 ή θα σου χρησιμοποιήσει η Τουρκία, σύμφωνα πάντα με την αμερικανική άποψη, η Ρωσία θα πάρει όλα τα δεδομένα των F-35. Αν το θέλει και ο Ρούμπιο, δηλαδή αυτά τα έχουν πει οι Αμερικανοί, τα λέμε εμείς.
0: Αυτά δηλαδή, τα έχει πει πρωτίστως ο άνθρωπος από τον οποίο είχες πάρει μια συνέντευξη πριν από κάποιους μήνες, και πολλά πράγματα από τα οποία είχε περιγράψει τα είδαμε, κάποια από αυτά τουλάχιστον, να ξετυλίγονται εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ο Τον Μπάρακ,
16: τον οποίο δεν τον αγαπούν και στην Τουρκία, ξέρετε, πολύ. Επειδή περιγράφει διάφορα οράματα, δηλαδή ο Τον Μπάρακ είναι ο άνθρωπος του Τραμπ που τα λέει με μια ομοία αλήθεια, λέει μια ομοία αλήθεια, μια τεράστια αλλαγή, πολλές αλλαγές, αλλά όλα αυτά που λέει έρχονται. Αν δεν αλλάξει κάτι στον Τραμπ, όλα αυτά που λέει ο Τον Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, έρχονται.
0: Ο Μπάρακ έχει πει ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και κάποιοι λένε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο Μπάρακ δεν εκφράζει την Αμερική. Θέλω να μείνεις μαζί μας για 20 δευτερόλεπτα. Είναι ένα απόσπασμα από ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου για το Τον Μπάρακ, να καταλάβουμε σε τι θέση, όσο και αν τον κατηγορούν, σε τι θέση τον έχει τοποθετήσει ο Αμερικάνος Πρόεδρος, ο κ. Τραμπ.
17: Και όταν ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του στη Συρία, του Τον Μπάρακ, και ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του διότι μόνο ένα χρόνο δικαιούνται να παίξουν αυτό το ρόλο έτσι. Πάνω στον χρόνο σταματά ό,τι και να συμβαίνει. Ο Ρούμπιο αναγκάστηκε να διορθώσει το Σάββατο για να δηλώσει ότι μπορεί να τερματίσει και ο ρόλος του, αλλά θα συνεχίσει να ασχολείται με τη Συρία. Για να έρθει την Κυριακή πια ο Πρόεδρος και να ανακοινώσει ότι ο Μπάρακ γίνεται προεδρικός απεσταλμένος, παρακαλώ, και αναλαμβάνει διευρυμένα καθήκοντα και στη Συρία και στο Ιράκ.
0: Λέει ο Ρούμπιο, τερμάτισε τη θητεία σου, τέλος. Και βγαίνει ο Τραμπ και όχι μόνο λέει δεν τερμάτισε τη θητεία σου, σε κάνω δικό μου απεσταλμένο σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή μπορεί να δέχεται πιέσεις και επιθέσεις, αλλά το πώς τον βλέπει ο Τραμπ είναι εντελώς διαφορετικό.
16: Είναι εντελώς διαφορετικό το τι λέει η Ουάσιγκτον και οι Ηνωμένες Πολιτείες και εντελώς διαφορετικά το τι λέει ο Λευκός Οίκος. Αυτή τη στιγμή ο Λευκός Οίκος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αλλά η πραγματικότητα είναι να έχει βάλει έναν άνθρωπο εκεί, ο οποίος καθορίζει μια πολιτική στη Μέση Ανατολή και στη Τουρκία και κάνει διάφορες συμφωνίες.
0: Ναι.
16: Κάθε είδους συμφωνίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, με όλο το πλέγμα των εξελίξεων σήμερα, νομίζω ότι όσοι αναζητάτε απαντήσεις σε ορισμένα θέματα είστε ικανοποιημένοι. Το μίλησαμε αρκετά με τον Μανώλη, οπότε διαφημίσεις και επιστρέφω.
18: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
21: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
22: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
23: Άντε, προχώρα!
24: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
25: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
26: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε με μια επιχείρηση της αστυνομίας στη Λάρισα. Θα έλεγα σε γνωστή περιοχή, σε γνωστή οικογένεια για γνωστές υποθέσεις. Μοιάζει με γρίφος, αλλά ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Μιχάλης Τεζάρης. Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Γρίφος για εύκολους λίτες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Λάρισα και συγκεκριμένα στον οικισμό που διαμένει γνωστή οικογένεια Ρωμά. Η συγκεκριμένη λοιπόν οικογένεια κατηγορείται για σωρία πατών και εκβιασμών. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ένα άτομο, μέλος της οικογένειας αυτής, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ένα πιστόλι κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η επιχείρηση τώρα, να πούμε, αποτελεί συνέχεια εκείνης του περασμένου Μαρτίου, όπως θα θυμόμαστε, με την αποκάλυψη της δράσης των μελών της οικογένειας, οι οποίοι πουλούσαν 20 λεπτά του ευρώ ως χρυσές λίρες σε ανυποψία στα θύματα, αποσπώντας χιλιάδες ευρώ. Και μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και τις φωτογραφίες της ταυτότητάς τους, ακόμη 15 θύματα προχώρησαν σε καταγγελίες στην αστυνομία. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν και αυτές, μάλλον αφορούν για απάτες και εκβιασμούς και κλοπές, ενώ συνεννόηση με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, το τμήμα 2 εκβιαστών σχημάτισε νέα συμπληρωματική δικογραφία. Κατηγορούμενοι και σε αυτή τη δικογραφία είναι ήδη προφυλακισμένοι για την προηγούμενη υπόθεση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά είναι μια ουρά της υπόθεσης του προηγούμενου Μαρτίου, η οποία είχε αποκαλυφθεί και όπως θυμάστε είχαν πέσει θύματα αντιδήμαρχοι στη Θεσσαλία, γνωστοί επιχειρηματίες, οι οποίοι πίστευαν πως με 150 ευρώ θα έπαιρναν μια χρυσή λίρα, την ώρα που η χρυσή λίρα, αν δεν κάνω λάθος, με απατάει μνήμη μου, έχει ξεπεράσει πλέον τα 400 ευρώ.
0: Ναι, εντάξει. Προσπαθούσαν, μάλλον είχαν την προσδοκία ότι με αυτόν τον τρόπο θα πλουτίσουν. Αλλά ναι, εντάξει, δεν γίνονται έτσι αυτά. Αυτό που είχε προκαλέσει τότε εντύπωση ήταν ο πολυτελής βίος τους, Μιχάλη. Θυμόμαστε. Αυτή η υπόθεση δεν είναι. Ανάκριβα. Για την ίδια οικογένεια δεν μιλάμε. Με τα υλικοδρόμια και αυτά.
2: Εκδρομές, ταξίδια, επίδειξη πλούτου, πάρτι, χλειδί. Ναι, για την ίδια οικογένεια μιλάμε πάντα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Μιχάλης Τεζάρης. Θυμόμαστε τότε από τις φωτογραφίες που είχαν βγει στη δημοσιότητα. Πολυτελείς βίλες με υλικοδρόμια, αυτοκίνητα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και άλλα πάρα πολλά τα οποία είχαν κάνει. Τώρα στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί φαντάζομαι κάπου θα έχει πάρει το μάτι σας ένα βίντεο από την Άμφακτο. Δείχνει ένα αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα να πέφτει πάνω σε ένα σταθμευμένο, σχεδόν να τους μπαραλιάζει, και μια γυναίκα με ένα παιδί τελευταία στιγμή να τη γλιτώνουν. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Σοκαριστικές εικόνες. Γιατί πέρα από την μητέρα, όπου αντιλαμβάνεται έγκαιρα και αρπάζει την τετράχρονη κόρη της, και φαίνεται μάλιστα και σε ένα βίντεο να εκτοξεύεται, να εκφενδονίζεται και να καταλήγει μέσα σε ένα μαγαζί. Υπήρχαν και άλλα άτομα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν παρασυρθεί και να είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Φαίνεται στο ίδιο βίντεο που κάνει το κύριο διαδικτύο ένας άντρας ο οποίος εγκαίρος μπαίνει μέσα σε ένα κατάστημα. Υπάρχει μια γυναίκα, σύμφωνα με αυτό που τις μάρτυρες, που κατέληξε πάνω της ουσιαστικά όλο αυτό το. Και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 74χρονος, αλλά και το όχημα πάνω στο οποίο προσέκρουσε, αποτύχει, μάλλον σταμάτησε λίγα εκατοστά δίπλα της και δεν είχε κάποιον τραυματισμό. Να τονίσουμε ότι τρέχει μια έρευνα από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας και έχει ήδη αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης του 74χρονου οδηγού.
0: Κάτσε, έχει αφαιρέθηκε πριν το τροχαίο αυτό.
3: Μετά το τροχαίο, γιατί υπήρξε μια άμεση προσπάθεια να ερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Είναι σοκαριστικό ότι κινείται ήδη.
0: Σε προηγούμενο τροχαίο και του είχαν αφαιρέσει την άδεια.
3: Φαίνεται να κινείται ήδη στο αντίθετο ρεύμα για ώρα. Αποφεύγει με κάποιο τρόπο ένα αυτοκίνητο και καταλήγει πάνω σταθμευμένες μηχανές και σταθμευμένα οχήματα. Έχει συγκρουστεί και με αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα. Έχει προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα δίγη, κλάση 2 σταθμευμένα επιβατικά αυτοκίνητα. Να τονίσουμε ότι αυτό δεν έχει απαντηθεί,
0: ναι,
3: αν ιατρικά υπήρξε, ναι, κάποιο, ναι, θέμα. Ναι. Έγινε αλκοτέστ αρνητικό και στον ίδιο αλλά και σε έναν άλλο οδηγό, ναι, που τουλάχιστον φαίνεται να, έχει, να βρίσκεται το όχημά του μπροστά του στον δρόμο. Έχει βεβαιωθεί μια σειρά από παραβάσεις, ναι, οδηγικές και αναμένεται να σταλεί τώρα το δίπλωμά του στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνίων προκειμένου να φανεί, ναι, αν θα...
0: Μάλιστα, πάντως όσο και να το περιγράφουμε, πραγματικά αυτό το βίντεο σκόβει την ανάσα. Μπορούν να μπουν και στο SkyGR οι ακροατές μας να το δουν. Με αυτή την γυναίκα που πάει να μπει στο αυτοκίνητό της και ξαφνικά πέφτει πάνω το αυτοκίνητο που μας λες ότι δούξε ο 74χρονος. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ αν είχε μπει μέσα στο αυτοκίνητο η γυναίκα. Δεν θέλω να το φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Προδοσφάλτης και ένας αυτόπτης μάρτυρας της ιστορίας εκεί.
4: Έχει αρχίσει ήδη 10-15 μέτρα πριν και χτυπάει. Και έτσι σώθηκε η γυναίκα. Δηλαδή χτύπησε πρώτα ένα μηχανάκι, ένα σκούτερ που ήταν εκεί στην άκρη στον δρόμο. Με το που πήγαινε να κουμπίσει το παιδί στο κάθισμα, χτυπάει πρώτα το μηχανάκι και έτσι τραβήθηκε πίσω και βούτυξε το παιδί και γλίτωσε το παιδάκι. Γιατί για κλάσματα δεν το βλέπω. Δηλαδή ούτε καν δεν το βλέπω. Ήταν λες και γυρίζαμε ταινία. Σωθήκανε τρεις άνθρωποι από τύχη. Είχαν τύχη βουνό.
0: Τώρα η γυναίκα που σας περιγράψαμε πως ενστικτοδός άρπαξε το παιδί της και μπήκε μέσα πάλι στο φούρνο και την γλίτωσε τελευταία στιγμή, μίλησε στον Αλφα, στον συνάδελφό μας, τον Ξενοφόντα Σκιτζή και είπε...
6: Είχα σταματήσει, είχα κατέβει στο φούρνο και την ώρα που βγήκα ξέρω να πάρω το παιδί, το αυτοκίνητο και ερχόταν.
7: Το παιδάκι σας κατάλαβε τι έγινε?
6: Όχι, στην αρχή όχι, μετά το συνειδητοποίησε.
7: Πόσο χρονών είναι?
6: 4,5.
7: Ο οδηγός, ναι, του αυτοκινήτου σταμάτησε.
6: Σταμάτησε πάνω στο όχημα.
7: Δεν σας ζήτησε ένα συγγνώμη, κάτι, πώς του έφυγε το αυτοκίνητο?
6: Δεν τον είδα καν τον κύριο, δεν γνωρίζω.
7: Το παιδάκι σας πώς είναι τώρα, δεν πιστεύω
6: είναι
7: να φοβάται.
6: Όχι, είναι μια χαρά.
0: Να είναι καλά. Να είναι καλά, γιατί πραγματικά ήταν σοκαριστική όλο αυτό που είδαμε χθες στην άφακτο. Στο μεταναστευτικό τώρα. Όπως μας ακούτε, διαβάζετε, υπάρχει μια αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, από τη Λιβύη συγκεκριμένα, που έχει ταθεί τις τελευταίες. Τα δουλεμπορικά φτάνουν κατά κύματα

0: Ναι, να πούμε καταρχάς να περιγράψουμε λίγο το φαινόμενο και να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του Μαΐου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 56% στις αφίξεις παράτυπων μεταναστών από τις εκτές της Ανατολικής Λιβύης και συγκεκριμένα από το Τομπρούκ.
1: Εκείνο Χαφτάρ.
0: Ναι. Στη Γάβδο και τη Νότια Κρήτη. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και σε όλο το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εκεί η αύξηση είναι 23%. Σε απόλυτα νούμερα να σου πω ότι από την αρχή του χρόνου έχουν έρθει 5.600 μετανάστες μέσω του συγκεκριμένου διαδρόμου εντός εισαγωγικών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το συγκεκριμένο φαινόμενο οι ελληνικές αρχές δεν έχουν καταφέρει να το διαχειριστούν, να το αντιμετωπίσουν όπως αντίστοιχα έχουν κάνει στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην προσπάθειά τους λοιπόν αυτή, μάλλον πριν πάμε εκεί να το εξηγήσουμε, το τελευταίο διάστημα λένε τα στελέχη του λιμενικού, τα οποία ρωτήσαμε γιατί συμβαίνει αυτό, ότι έχει πολύ καλό καιρό.
1: Μόνο.
0: Λένε ότι είναι λίμνη, εν πάση περιπτώσει, έτσι αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησαν. Και ότι υπήρχε και κάποιες εθνικές εορτές, που σημαίνει ότι εκεί το σύστημα δεν λειτουργεί. Στην πραγματικότητα, βέβαια, εκεί δεν υπάρχει σύστημα για να λειτουργήσει. Και αυτό είναι γι' αυτό και ουσιαστικά μια από τις πρωτοβουλίες που έχει προσπαθήσει να λάβει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σε συνεργασία και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι να παραχωρήσουν υπομορφή δωρεά τρία σκάφη μεταχειρισμένα του λιμενικού, αυτά τα Λάμπρο, αν τα θυμάσαι, πολύ κλασικά σκάφη, τα έχουμε δει όλοι, που είχε το λιμενικό, να τα δώσουν στην ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης. Επίσης, εκπαιδεύονται 35 στελέχη της λιβυκής ακτοφυλακής προκειμένου να τα επανδρώσουν, και υπάρχει και μια προσπάθεια, μια σκέψη, η οποία μάλλον θα υλοποιηθεί, να υπάρχει και ένας αξιωματικός σύνδεσμος του λιμενικού στη Βεγγάζη. Η λογική είναι ουσιαστικά ότι να ασκηθεί μια πίεση στις εκεί αρχές, ούτως ώστε να σταματούν τις βάρκες με τους μετανάστες όσο είναι ακόμα στην περιοχή δικαιοδοσίας. Να σου πω επίσης ότι υπάρχει ένα περιπολικό σκάφος, έχει η ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης, για να έχουμε μια αίσθηση των πραγμάτων.
1: Ναι, εντάξει,
0: έχει ένα περιπολικό σκάφος.
1: Είναι προφανώς, έτσι τώρα, το περιγράφεις.
0: Είναι, φαντάζομαι, είναι πιο πονηρό το θέμα αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Εγώ ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή ακριβώς το έχουμε θίξει και μάλιστα υπάρχουν και τοποθετήσεις από στελέχη και στο δημόσιο λόγο τους. Εάν αυτά τα ήρεμα νερά που περιέγραψε στο Λιβικό που διευκολύνουν συνδέονται και με τα νερά στο Αιγαίο.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λες, και αν με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση του στρατάρχη Χαφτάρ χρησιμοποιεί την μετανάστευση ως μια μορφή πίεσης προς τη χώρα, ενεργώντας κατ' εντολή κάποιας τρίτης δύναμης και το καθεξής.
1: Ένα σενάριο.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Είναι ένα σενάριο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι στις αναλύσεις και να το έχουμε κατά νου. Το δεύτερο είναι επίσης που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, είναι ότι το κομμάτι της παράτυπης μετανάστευσης έχει πάρα πολλά χρήματα. Και αυτά τα χρήματα διαφθείρουν.
1: Ναι.
0: Ή εν πάση περιπτώσει αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο για να έχεις, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, περισσότερα από ένα κριτήριο στη διαχείριση του φαινομένου.
1: Ναι. Οπότε είναι και το γεωπολιτικό, ή μπορεί ενδεχομένως να είναι το γεωπολιτικό, αλλά κυρίως εσύ θέτεις ένα πολύ ισχυρό κίνητρο που είναι το χρήμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Σουλιώτης, με τα ενδιαφέροντα στοιχεία, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως έχουμε μπροστά μας όλο το καλοκαίρι αυτή η υπόθεση. Στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, στη Σόφια, βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και σε μια χώρα που μας συνδέουν πολλά και σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη και σε ό,τι αφορά και το γεωπολιτικό κομμάτι, που εκεί βεβαίως ο Σταύρος Ιωαννίδης το ξέρει πάρα πολύ καλά, με την προστασία που μας είχε ζητήσει και παρήχαμε η Βουλγαρία με τις πρόσφατες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Ο Σταύρος ήδη μας περιμένει. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, η συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρούμεν Ράντεφ, τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, στη Σόφια, όπου βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Συζήτησαν και για την συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία και βεβαίως για την ασφάλεια που παρήχε η Ελλάδα με την ανάπτυξη μιας πυροβολαρχίας Patriot στο Διδημότυχο, για την προστασία του ενέργειου χώρου της Βουλγαρίας από απειλές που μπορούσαν να έρθουν από την Ανατολή.

0: πολέμου στο Ιράν. Συζήτησαν όμως και για άλλα θέματα της διμερούς συνεργασίας, όπως για παράδειγμα για τις υποδομές, την ενέργεια που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με τον κάθετο διάδρομο που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι εργασίες για την ολοκλήρωσή του, και για άλλα ζητήματα όπως είναι η διαχείριση των υδάτων, όπως είναι τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια, που επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα που θα συζητήσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με τον Πρωθυπουργό βεβαίως να τονίζει πως η Ελλάδα στηρίζει την προοπτική της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση φυσικά πως σέβονται και τις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα του κάθετου διαδρόμου στο ενεργειακό κομμάτι, όπου εκεί είπε πως ο κάθετος διάδρομος θα αναβαθμίσει την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Οι δύο χώρες γίνονται πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας και αναφέρθηκε και στο όραμά του βεβαίως για ένα χερσαίο διάδρομο που θα συνδέει τα λιμάνια της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, τους κάθετους οδικούς άξονες που θα φτάνουν μέχρι την Ουκρανία. Και κλείνοντας, Σπύρο, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε και την πρόθεσή του για την συγκρότηση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, το οποίο, όπως είπε, θα πρέπει να διοργανωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, και ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
2: Τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Την ενεργειακή διασύνδεση, την δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική.
1: Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την... διαφημίσεις, ναι, παρασύρθηκα.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
5: Μπούμπης. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center. Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
12: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
13: Να το, ήρθε.
11: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
14: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Ρωμαίος!
17: Ιουλιέτα!
16: Από του Μπόστ την Μπένα.
17: Έργο παλιό!
16: Ασύγχρονο!
17: Που αφορά και σένα.
16: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
17: Ρωμαίος Σακελαρίου!
16: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
17: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
1: Χθες ο Νίκος Φιλιππίδης για τα της οικονομίας μας μίλησε από την Φιλανδία, όπου εκεί βρίσκονται οι επικεφαλείς των μεγάλων ενεργειακών κολοσσών. Δεν ξέρω σήμερα αν έχει ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής ή παραμένεις εκεί. Γεια σου Νίκο.
2: Όχι, καλώς... όχι. Γεια σου,
1: εκεί,
2: γεια σου.
1: Πέρο,
2: Ελσίνκι, Ελσίνκι.
1: Δεν ξεκολλάς, ε.
2: Όχι, όχι, όχι. Να σου πούνε αλήθεια, έχει ένα υπέροχο καιρό. Με ηλιακάδα σαν της Αθήνας με μικρότερη θερμοκρασία. Άρα τέλεια.
1: Πολύ μικρότερη, έτσι τώρα με βάζεις στον πειρασμό να πάω αλλού τη συζήτηση.
2: Γύρω στο 20-21 εκεί κάπου. 22 άνετα. Για να το προπάτημα.
1: Μια χαρά.
2: Να. Και τα έχουν και όλα οργανωμένα, δολυμένα τα θέματά τους.
1: Κανονική χώρα.
2: Να.
1: Να σε ρωτήσω τώρα για την ενέργεια. Έχουμε νέα από τις Βρυξέλλες. Από την άλλη έχουμε νέα και για την ελληνική οικονομία. Σε είδα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky να λες για την πόσο σπουδαία είναι αυτή για τη χώρα και την οικονομική της εξέλιξη, η απόφαση για να φύγει από πάνω μας αυτό το στίγμα της χώρας που έχει δημοσιονομικά προβλήματα.
2: Ναι, από τη λίστα των ύποπτων, γιατί πλέον δεν ήμασταν στους ζεσημασμένους, αλλά ήμασταν στους ύποπτους για οικονομικά προβλήματα. Ήταν η λίστα των χωρών, τέλος πάντων, που έχουν προβλήματα δημοσιονομικά, διαρθρωτικά. Φεύγουμε από αυτή τη λίστα. Πέρσι έφυγε η Γερμανία τέτοια εποχή και η Κύπρος, για να καταλάβεις. Ναι. 5 χώρες παραμένουν, δηλαδή βρίσκονται σε αυτή τη λίστα αυτή τη στιγμή η Ολλανδία, η Ιταλία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Σουηδία. Η Ελλάδα βγαίνει εκτός. Άλλες 10 χώρες, σκέψου, είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Που η Ελλάδα επίσης δεν είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Εδώ και χρόνια έχουμε, θα έλεγα, υπερβολικά πλεονάσματα. Είμαστε ακριβώς ανάποδο στάδιο. Και είναι καλό γιατί έχουμε ζήσει, ειδικά η δικιά μας γενιά, 16 χρόνια με υπερβολικά ελλείμματα, με μνημόνιο, με μεταμνημονιακή εποπτεία, με μεγάλες εκκρεμότητες και προβλήματα να λυθούν, τα οποία ακόμα τα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά τουλάχιστον έχει φύγει ο κίνδυνος. Και ξέρεις κάτι, όταν είναι τα πράγματα τόσο ρευστά όσο είναι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, το να φεύγει ο κίνδυνος από πάνω, τουλάχιστον να βγάζεις τον προσωπικό σου παράγοντα από την εξίσωση, αυτό δημιουργεί μια σχετική ασφάλεια. Τέλος πάντων, μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι που έχουν προβλήματα.
1: Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, για να βρεθώ τώρα, για να πάμε στο ζουμί του Ελσίνκη, εκεί που βρίσκεσαι.
2: Κοίτα, εδώ η συζήτηση είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε ξαφνικά, τη στιγμή που βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε δύο διαδοχικές κρίσεις από τους υδρογονάνθρακες, ότι πρέπει να προχωρήσουμε τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας χωρίς να υπάρχει αύριο. Δηλαδή δεν κοιτάξουμε πίσω καθόλου. Για να το κάνουμε αυτό βέβαια χρειάζεται μεγαλύτερη παραγωγή, περισσότερα δίκτυα, μεγαλύτερη αποθήκευση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Επιπλέον πρόβλημα και προβληματισμός είναι ότι έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και το γεγονός ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε πολλά. Όλα φυλάσσονται στην Αμερική. Υπάρχουν και θέματα ασφάλειας, υπάρχουν και θέματα ηθικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε. Το θέμα τα data centers, τα οποία είναι αναγκαιότητα για να προχωρήσουμε τεχνολογικά, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, άρα θα πρέπει να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο και να ρυθμίσουμε το τοπίο, ώστε να μπορέσουν όλα μαζί να ταιριάξουν και να μην είναι όλα αυτά πανάκριβα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ακριβά και η ενέργεια είναι ακριβή, αλλά και το περιβάλλον το υπόλοιπο το οποίο επηρεάζεται από την ενέργεια είναι ακριβό.
1: Ξέρεις,
2: αυτό συζητάνε εδώ, είναι οι επίτροποι εδώ, είναι οι πάντες για πάρα πολλοί κόσμο.
1: Όσο σκέφτομαι τώρα, μπορεί κάποιες λέξεις, κάποιες έννοιες ή κάποια τεχνολογία να φαίνεται πολύ μακρινή για κάποιους ακροατές, αλλά πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι αυτά αφορούν την επόμενη μέρα για το πόσο εύρωστη μπορεί να είναι μια οικονομία, μια χώρα, για την ανταγωνιστικότητά της και εν τέλει για τους μισθούς.
2: Βέβαια, όλο αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ με την παραγωγικότητα, έχεις απόλυτο δίκιο. Η παραγωγικότητα είναι βασικό σημείο να αυξηθεί, το AI θα βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση για να υπάρχουν καλύτερες αποδοχές.
1: Τα
2: ερωτήματα που υπάρχουν, αν θα υπάρξει μείωση των θέσεων εργασίας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν είναι πλήρως διαμορφωμένο και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει.
1: Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εκεί. Πότε έρχεσαι επί τη ευκαιρία?
2: Αύριο ταξιδεύω. Τέτοια ώρα θα είμαι στο αεροπλάνο.
1: Άντε. Με το καλό, με το καλό.
2: Έγινε.
1: Να σε καλό. Ο Νίκος Φιλιππίδης από τη Φιλανδία. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα. We'll be right back.
0: Και το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Γερμανικό φιάσκο στον ΟΗΕ. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο μετά τη νέα συμφωνία για εκεχηρία. Φρένο από την Αμερικανική νομοθεσία στην ένταξη της Τουρκίας στο σύστημα F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Για μια πικρή ιστορική ήττα της χώρας γίνεται λόγο σήμερα εδώ στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα της χώρας να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη μυστική ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, η Πορτογαλία και η Αυστρία εξασφάλισαν τις δύο έδρες της Δυτικοευρωπαϊκής Ομάδας, αφήνοντας εκτός το Βερολίνο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως πλήγμα για τη διεθνή εικόνα της Γερμανίας και της κυβέρνησης Μέρτς. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν εκ νέου σε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της εκεχηρίας. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση εκπροσώπων των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο πλήρης τερματισμός των επιθέσεων κατά του Ισραήλ από την Χεζμπολάχ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε μερικές ώρες μετά ωστόσο ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει για την ώρα τις επιθέσεις στον Λίβανο και δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το νότιο τμήμα της χώρας.
1: Επιστροφή στο στούντιο του Sky και Νίκος Σταματέλος. Σε επίπεδο εθνικό νομίζω είμαστε προς το ποδόσφαιρο, αλλά σε συλλογικό επίπεδο έχουμε μπάσκετ.
4: Έχουμε μπάσκετ, έχουμε τελικούς. Είχαμε χθες τον πρώτο τελικό για την Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Όπως περιμέναμε πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ότι αυτοί θα διεκδικήσουν τον τίτλο. 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός. Πολύ καλός ο Φουρνιέ, καθοριστικός ο Μιλουτίνοφ. Εξαιρετικός ο Οσμάν για τους πράσινους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις με ανακοίνωση που εξέδωσαν. Και έχουμε αύριο το δεύτερο τελικό. Ελπίζουμε
1: στο ΑΚΑ.
4: Είναι αύριο ο δεύτερος, ο τρίτος είναι τη Δευτέρα. Μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Και μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Πέρα από το τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γύρω από το μπάσκετ, η είδηση που συζητιέται.
1: Σπανούλη στον ακριβώς. Άρη,
4: είναι η επιστροφή του Σπανούλη στη χώρα μας και έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, έχουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη. Τουλάχιστον τέσσερις ομάδες που ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Φαντάζομαι και η ΑΕΚ που έχει πάντα τη δική της ιστορία στον χώρο του μπάσκετ. Αναμένεται του χρόνου να δούμε ένα ακόμη πιο ωραίο πρωτάθλημα.
1: Επειδή και ηλικιακά δεν πρέπει να απέχουμε. Εγώ είμαι μεγαλύτερος βέβαια από σένα. Αλλά ό,τι ομάδα και είναι ο καθένας, ο Άρης έχει μια ιδιαίτερη θέση μέσα του.
4: Είναι αλήθεια.
1: Έτσι δεν είναι.
4: Ό,τι μπάσκετ και να έχει δει πιτσιρικάς. Ο Άρης του 87-88 εκεί στο Final Four της Γάνδης ήταν αυτός που, που όπως λέει και το σύνθημα των Αριανών, να ξανακλίνουν τα μαγαζιά την Πέμπτη γιατί όλη η Ελλάδα έβλεπε Άρη. Και έχουμε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς έρχονται για μετά το δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μία απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Ο κώδικας καλύπτει όλο το φάσμα της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας από τον χωρικό σχεδιασμό ως την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και ο νέος κώδικας χωροταξίας θα φέρει το όνομα του Νίκου Ταγαρά. Ανακοινώθηκε η πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάγματος του Συντάγματος. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο Πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό Προεδρείο. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί η προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Απορρίπτει η Χεσμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Η Χεσμπολάχ επιμένει ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο νότο με στόχο υποδομές της Χεσμπολάχ. 101 μετανάστες που επέβαιναν σε 2 λέμβους διασώθηκαν νωρίτερα από το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Το πρωί συνολικά 103 μετανάστες που επέμβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν ανοιχτά της Γάβδου και των Καλών Λιμένων. 7 άτομα συνελήφθησαν το πρωί σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς των Αχαρνών. Διενεργήθηκαν από ξυλώσεις καλωδίων μήκους 1.806 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Στην Αύπακτο αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης από τον οδηγό που χθες το πρωί έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή και χτύπησε διαδοχικά πάνω σε 3 σταθμευμένα δίκυκλα, 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα ακόμη όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και σε 2 καταστήματα. Αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα του αλκοτέστ. Από κάπνισμα μελισσών φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στο λόφο της Φιλοθέης. Οι αρχές αναζητούν τους μελισσοκόμους. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο. 52χρονος οδηγός βουνού από το Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μία εβδομάδα μόνος χωρίς τροφή και οξυγόνο. Ο 52χρονος χάθηκε ενώ επέστρεφε με έναν Πολωνό ρηβάτη σε υψόμετρο πάνω από τα 7.000 μέτρα. Και ενώ όλοι τον θεωρούσαν νεκρό, εκείνος κατάφερε να κατέβει αρκετά χαμηλότερο, ώσπου τον εντόπισε ομάδα καθαρισμού απορριμμάτων, σύμφωνα με την οικογένειά του. Ο έμπειρος οδηγός είναι καλά στην υγεία του, υποβάλλεται σε θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλες επιπλοκές. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Ωραία, αρχίσαμε σήμερα τη μέρα.
6: Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου. Γι' αυτό πολλοί ζηλεύουν εμέ το πεταγμά μου.
7: Εμείς θα βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια.
8: Μαγάρι.

0: κάνω, μπρε. Και άστα σάπια γύρω γύρω.
1: Παλιοψεύτα, ρε, κριτήκα, ρε.
2: Κύριε, κύριε Γεωργιάδη.
0: Που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ένα σουσί. Παπ' το χεράκι πάνω. Παπ' το χεράκι πάνω. Λοιπόν.

0: χεράκι πάνω.
1: Το μωάκι, τι ήταν αυτό, το μωάκι. Είναι η Κοράη μαζί μας.
0: Η Χριστίνα.
1: Η Χριστίνα.
0: Το Χριστίνα.
1: Το απόλυτο μωάκι. Γεια σου, Χριστίνα, μας, αν μας ακούσει. Και όποιος, αν δεν ακούει η Χριστίνα, έτσι το μεταφέρεται. Ότι αυτή η κομπή την αγαπάει.

0: Λοιπόν, πριν από όλα θέλω να πω τα εξής. Καταρχάς, μας ακούει τώρα η Νάνση, πάει προς τα κεντρικά του Νανσού TV αυτή τη στιγμή.
1: Η φίλη μου.
0: Και είναι μέσα σε ταξί. Θέλω να μάθω και το όνομα του φίλου μας οδηγού ταξί. Και έστειλε πάνω στην ώρα για ποιο λόγο. Γιατί εχθές σας λέγαμε για αυτή τη φοβερή συνταγή και πανεύκολη που μου έστειλε η μαμά Μαρία. Θα κάνουμε ενότητα, μαμά Μαρία. Δεν ξέρω αν ακούει. Αν ακούει, τη χρειάζομαι τώρα. Οπότε στείλει ένα σήμα.
1: Τη χρειαζόμαστε.
0: Θέλει σήμα όλη τη μέρα. Τώρα που τη χρειάζομαι, αν μπορεί, αν γίνεται.
1: Σίγουρα ακούει. Περίμενε, μωρέ και εσύ. Δεν είναι όλοι μένει στο κινητό με την ΙΑΠΕΠΑΚ.
0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τη συνταγή αυτή. Ήταν το παγωτό το σπιτικό, αν θυμάστε. Και με διόρθωσε η Νάνση και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει. Δεν το πουλήσαμε καθόλου ωραία.
1: Έχει δίκιο, Νάνση.
0: Αυτό κανονικά έπρεπε να το πουλήσουμε, ξέρετε πώς. Vegetarian παγωτό σε 3 ώρες μόνο με 3 υλικά.
1: Τι λέει, φίλε.
0: Vegetarian παγωτό. Μέσα σε 3 ώρες με 3 υλικά.
1: Και πρέπει
0: πιο απλά.
1: Κουτί, μετά σε κουτί και μετά πρέπει να κάνεις και αυτό, δεν πρέπει να κάνεις.
0: Αυτό τι είναι.
1: Εγώ θα σε ξεβλαχέψω τώρα.
0: Ναι, απλά λέμε για παγωτά, δεν λέμε για
1: παγωτά. Ναι, στο κουτί τώρα. Το βάζεις, στο κουτί και μετά για να το ανοίξεις να δεις τι είναι, κάνεις και αυτό.
0: Να το κάνω εγώ καλύτερα.
1: Ναι, τα νύχια σου, ναι. Να κουν τα νύχια σου.
0: Αν γίνεται.
1: Ναι, ναι, αυτό. Τέλειο είναι.
0: Λοιπόν, άρα όποιος θέλει να ακούσει αυτή τη συνταγή την πάρα πολύ εύκολη ξανά, μπορεί να το ζητήσει. Χθες στο Instagram έγινε χαμός, μου στείλατε πάρα
1: πολύ
0: και μου λένε στείλτε μου τη συνταγή της μαμάς Μαρίας.
1: Τη συνταγή θέλουν πολύ να στείλουν. Ένα παγωτό δεν έστειλε κανένας.
0: Ωραία. Η κυρία Μαρία πρέπει να στείλει το παγωτό. Για να το φάμε εδώ όλοι μαζί.
1: Η κυρία Μαρία, γιατί να στείλει.
0: Λοιπόν, παγωτό.
1: Τι γίνεται, κάνει την παλιά να φτιάχνει παγωτά.
0: Ξαναλέω, μία φυτική σαντιγή. Χτυπάμε πολύ καλά 500 γραμμάρια.
1: Αχα.
0: Ρίχνουμε ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα παγωμένο, παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Λίγη υγρή βανίλια για άρωμα. Και τρούφα σοκολάτα μέσα και σε τρεις ωρίτσες παπ το χεράκι πάνω, έτοιμο το παγωτό.
1: Δεν είναι vegetarian.
0: Ορίστε.
1: Είναι σαχαρούχο. Το γάλα. Το γάλα, γάλα, έχει γάλα.
0: Ναι, εντάξει, μπορούμε να βρούμε και
1: φυτικό γάλα. Φυτικό γάλα.
0: Αλλιώς είναι και για τους μη vegetarian. Δηλαδή τους πιάνουμε όλους.
1: Καλά,
0: εδώ,
1: γάλα είναι, δεν είναι. Αλλά ναι, γάλα.
0: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τώρα παρακάτω.
1: Παρακάτω.
0: Ναι, δεν είπε vegan, vegetarian είπε. Έχει διαφορά το vegan από το vegetarian. Οι vegetarian τρώνε γάλα.
1: Και από πότε μιλάει μόνο σε εσένα και δεν μιλάει σε μένα, δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί συνεννοούμαστε πιο γρήγορα. Τα κορίτσια ξέρεις μεταξύ μας είμαστε σπίρτα.
1: Ναι, τα κορίτσια σπίρτα και δεν κάνετε κάτι.
0: Το δεύτερο που θέλω να πω τώρα, να τονίσω δηλαδή.
1: Ρίχτω.
0: Είναι ότι αν έχετε παραγγελιά συγκεκριμένη, δηλαδή θέλετε να μας πει η κυρία Μαρία που είναι μαγείρισα τώρα top, δεν συγκρίνεται. Λοιπόν, αν θέλετε να μας δώσει συγκεκριμένη συνταγή, ζητήστε το. Ότι θέλουμε συνταγή τάδε από τη μαμά Μαρία. Επίσης, αν η μαμά Μαρία που συνήθως είναι μπριόζα, κάτσε να δω τώρα γιατί τώρα θα έχει πάθει τσότσο.
1: Την έχει κάνει τώρα, την έχει μπλοκάρει απόλυτα τώρα.
0: Μπορεί να έχει πέσει για ύπνο, τώρα σηκώθηκε. Λοιπόν, αν η μαμά
1: τώρα,
0: Μαρία.
1: Άνοιξε τα μάτια τώρα, χωρίς λόγο. Θέλει. Τα έχει ανοίξει.
0: Το φούρνο.
1: Κάτι πρέπει να φτιάξω τώρα.
0: Αν έχει να προτείνει, θέλει να στείλει 2-3 συνταγές, 4 που είναι σίγουρα ευκολάκια και πολύ νόστιμες για να τις προτείνουμε και να τις δώσουμε στον αέρα, είμαστε εδώ. Εντάξει. Και στα άλλα νέα έχουμε τον κύριο Νίκο οδηγό ταξί μαζί με την Άνση.
1: Γεια σας κύριε Νίκο.
0: Μας ακούει. Αγαπημένε μας κύριε Νίκο, πού είστε, τι κάνετε, πώς πρέπει να το βγάλουμε στον αέρα.
1: Έχετε το καλύτερο κορίτσι μαζί σας. Το καλύτερο κορίτσι, πραγματικά.
0: Αν θέλει ο κύριος Νίκος Νάνση να βγει στον αέρα εδώ στον Sky 100,3, εννοείται ότι είμαστε πανέτοιμοι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν το συζητάμε. Τώρα όμως, τι θυμήθηκα μέσα σε όλα αυτά, γιατί με βλέπεις ο Χωρίς Φορτσάτη. Δεν συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις και τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Τα λέμε.
0: Δημοσκοπήσεις, τι θα γίνει κλπ.
1: Ναι.
0: Δεν λέμε και τι γίνεται με αυτές τις δημοσκοπήσεις και αν είναι όντως, ρε παιδί μου, τα στοιχεία αυτά τη στιγμή.
1: Τι σε έπιασε, το πες 3 φορές, τι.
0: Ωραία. Θυμάμαι σε μια αντίστοιχη περίοδο στις προηγούμενες εκλογές που τότε που βγαίναμε και ρωτούσαμε τον κόσμο αν πιστεύει στις δημοσκοπήσεις, είχε συμβεί αυτό.
1: Α, ναι, γεια σου.
2: Δεν συμφωνώ με τις δημοσκοπήσεις.
3: Τι θεωρείτε.
4: Ο παπά Μαρία, σ' αγαπώ.
5: Είναι αυτός! Ποιος τον έφερε!
4: Μια ζωή!

0: Και το πρόεδρος με φόρα, παιδιά, ήρθε.
1: Κάτσε, του συγκεκριμένου πρόεδρου του το έχουν πει άλλη μια φορά αυτό με τη
0: τότε
1: φόρα.
0: Δεν πήγε καλά τώρα όμως.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Χάος?
3: Χάος.
2: Θέλετε να γυρίσει?
4: Όχι. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια.
2: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας?
5: Όχι.
2: Τι όχι, επιστρέφει τώρα.
5: Κακός.
2: Αλέξη Τσίπρα ή Χάος?
3: Α, ο, τίποτα.
2: Τίποτα.
3: Κανένα από τα δύο.
2: Αλήθεια λέτε?
3: Χάος είπε, συγγνώμη, χάος τότε.
2: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας?
3: Όχι.
2: Δηλαδή ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και την Αστάθεια τι θα αποτιμούσατε?
3: Την Αστάθεια.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Αστάθεια?
5: Τίποτα από τα δύο.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Χάος?
5: Τίποτα από τα δύο.
2: Αλέξη Τσίπρα ή εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα?
6: Εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα.
4: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
2: Αλέξη Τσίπρας ή αλλεργική ρινίτιδα?
5: Αλλεργική ρινίτιδα.
7: Πες μου τον ψυχούλα μου και βγαίνουμε στον καβό.
0: Παίρνω ξεκάθαρα απόσταση από αυτό.
1: Από όχι, την κυρία Μητερινίτιδα, ναι, και εγώ θέλω.
0: Όχι στα λόγια απλώς, κύριε Νίκο μου, ακούτε? Εσείς, κύριε Νίκο μου, που είστε τώρα ο οδηγός ταξί, ο φίλος μας, ο καινούριος. Ευχαριστούμε, Νάνση, για αυτή τη μεσολάβηση.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, κύριε Νίκο, εγώ παίρνω απόσταση από όλα αυτά και δεν συμφωνώ. Και όχι μόνο στα
1: και
0: λόγια.
1: Και τον Πάνο Σακά.
0: Και στην πράξη.

αυτό χρειαζόμαστε. Ένα νέο πατριωτισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο νέο όραμα, μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα. Τα σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει. Και εμείς θα βαράμε τον ταούλι, εμείς θα παίζουμε το ζουρνά. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά, θα παίζουμε τη ριλ, τη λίρα και θα χορεύουν πέντε.

0: Δεν μπορώ. Χτύπα εσύ και τη ρίλα, Αλέξη, ό,τι και είναι χτύπα το, δεν έχει σημασία. Ο Αντώνης, ο Μιχελάκης, ο φίλος μου από τα Χανιά, λοιπόν, λέει τώρα μπήκα, έχουμε βράσει να ξέρετε εδώ κάτω, ωραία, ακούω και τον Αλέξη και φουντώνω, βγάλτε τώρα τα κριτικά, θα παρεξηγήσω.
1: Α, μπράβο. Εντάξει, θα γίνει φίλος μου σιγά σιγά ο Μιχελάκης.
0: Α, τώρα είναι φίλος ο Μιχελάκης.
1: Είναι πολύ φίλος
0: μου.
1: Αδερφός μου.
0: Έχει μια πείνα το μεσημέρι όμως, ρε παιδί μου.
1: Να είχαμε μια τόμαχος.
0: Τόμαχο κλαίγεται.
1: Δεν ξέρεις εσύ, ρε.
2: Να δείξω στον κόσμο πόσο πεινάλας είσαι. Ήρθαμε στο γάιδαρο να φάει. Λοιπόν, δεν μπορούσε να φάει μια μπριζόλια μικρή παρά εδώ. Ξεπατώθηκε. Ήρθε να φάει την τόμαχο. Τες λέει ότι αυτοί που κάνουν γυμναστικές πρέπει να τρώνε τόμαχο. Δηλαδή αυτός να τρώει τόμαχο, να πηγαίνει στο στομάχι το δικό του και εγώ να τρώω καλαμπόκια. Εντάξει, με αφήνει νηστική. Συνεχίζω και λέω ότι αυτός τρώει την τόμαχο και εγώ θα φάω τα μου τα δύο. Εντάξει, γιατί πεινάει, λέει, πεινάει.

0: Έχω challenge σοβαρό τώρα. Και πέσατε στην περίπτωση. Κάτσε να πω και το όνομα, μισό λεπτό.
1: Challenge.
0: Λοιπόν, περιμένετε τώρα για να δω ποιο το. Λοιπόν, ο Στράτος το.
1: Ας το πούμε και ως πρόκληση είναι.
0: Πορτοκαλόπιτα από ναύπλιο έχετε δοκιμάσει και θα αντιτείνω. Πορτοκαλόπιτα από κυρία Μαρία έχετε δοκιμάσει. Λοιπόν, κυρία Τσικάκη, στείλτε τη συνταγή παρακαλώ για την πορτοκαλόπιτα, η οποία είναι από τις καλύτερες σας έτσι κι αλλιώς, για να τη δώσουμε εδώ στους αγαπημένους φίλους μας ακροατές των παιδιών της αλλαγής και του Sky.
1: Έτσι.
0: Τι?
1: Πορτοκαλόπιτα.
0: Πορτοκαλόπιτα.
1: Ναι, άνευ παγωτού.
0: Καλά, ο Κριστέλη, πώς θέλει και παγωτό.
1: Είναι ωραίο το γλυκό σκέτο.
0: Δώσε μα χθες συνταγή για παγωτό.
1: Ναι, ναι. Άρα πάντα συνδυάσεις.

0: Έχει έρθει τώρα μήνυμα από τον φίλο μας τον Ηλία που είναι και από τους πλέον αυστηρούς. Λέει, ίσως η καλύτερη εκπομπή της χρονιάς 2025 και 2026.
1: Τι έπαθω, Ηλίας?
0: Λοιπόν, έχω ακόμη μεγαλύτερο challenge. Τώρα την κυρία Μαρία την έχω κάνει.
1: Καλά.
0: Η Πέρσα φταίει για όλα αυτά.
1: Ναι, η Πέρσα μας έχει βγει με πολύ εκλεπτισμένο ουρανίσκο. Θες εθεκάλτηρικό, τα ρόδια κτλ. Τι είναι αυτά, ρε?
0: Θέλουμε συνταγή, κυρία Τσκάκη, και για την πορτοκαλόπιτα, εύκολο. Αλλά θέλουμε από δίπλα παγωτό κανέλα, παρακαλώ πολύ. Αν μπορείτε, κυρία Μαρία, να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες μας και να στείλετε τις συνταγές, να τις μοιραστείτε δηλαδή, τότε θα σας βγάλω το καπέλο.
1: Πάει τώρα αυτό που λέμε.
0: Τι γίνεται, έχει ξυπνήσει τώρα τον πατέρα μου. Τον έχει στείλει να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάρει τα παγωτά.
1: Κοιτάει τι υλικά έχει πρώτα.
0: Να δοκιμάσει
1: δεν
0: το
1: έχει.
0: Παγωτό κανέλα. Να σκεφτεί ότι εγώ δεν το έχω φτιάξει ποτέ το παγωτό κανέλα. Τι θα κάνω τώρα με αυτά που μου ζητάει η κόρη μου, η τρελή. Όλο αυτό έχει συμβεί τώρα.
1: Δεν πάει το παγωτό κανέλα.
0: Ναι. Λέω, κυρία Μαρία, μπορεί να μην μπορείτε. Το καταλαβαίνω.
1: Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι το κάστρο τη μαμά σου.
0: Δεν μπορώ άλλο με τις καμπάνες.
1: Τι θα γίνει τώρα γύρω, το να ακούσουμε όλη την κομπή.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, λέει ο Τσιάπας, γιατί δεν κληρώνεται καλύτερα ένα ταψί πορτοκαλόπιτα από την κυρία Τσκάκη? Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Αυτό θα είναι πολύ ωραίο.
0: Βασικά θέλουμε δύο ταψιά. Ένα να έρθει εδώ για τον Σκάι και ένα δεύτερο για να το δώσουμε στον τυχερό ακροατή.
1: Εγώ να κληρώσουμε ένα κομμάτι καλύτερα.
0: Ορίστε.
1: Αυτό που θα μείνει.
0: Ένα ταψί.
1: Ένα ταψί.
0: Δύο ταψιά.
1: Δύο ταψά. Ναι. Γιατί το κάνεις αυτό τώρα?
0: Λέει ο Πάνος, παιδιά, χρειάζεται επιγόντως διακοπές. Συνταγές, Τσίπρας, νησιώτικα, νεκρικές καμπάνες. Θέλω άλλη μία best Τσίπρα, σε παρακαλώ, ρε Δήμητρα, γιατί έτσι τώρα είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και άλλες παραγγελίες έχω εδώ. Ναι. Ο Σταύρος λέει, πόσα κομμάτια να γίνει αυτή η μητέρα.
1: Ναι, το... εντάξει, παιδιά, αρχίζετε και βάζετε και άλλες συνταγές. Δεν γίνεται, δεν είναι φούρνος.
0: Α, για κανένα τσισκέικ φούρνου, λέει, πρωτεϊνικό έχουμε συνταγή. Μαμά, ακούς τι γίνεται. Σε λίγο θα τη βγάλω στον αέρα. Δεν γίνεται.
1: Κάτσε λίγο. Τσισκέικ φούρνου πρωτεϊνικό. Να το φτιάξουμε και σπιτικά, θέλω ο Παδόπουλος, για να το τρώει και να γουστάρει.
0: Εννοείται ότι η μαμά μου θα έχει και τέτοια συνταγή. Φτιάχνει καταπληκτικό τσισκέικ έτσι κι αλλιώς. Θα το ζητήσω. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Όταν δεν τα φτιάχνεις εσύ, είδες πόσο εύκολα γίνονται δεκτά όλα τα αιτήματα. Εννοείται. Μητρά, θα το δώσεις. Θα το δώσεις.
1: Ο κύριος είναι ανώμαλος που το δώσει.
0: Ποιος?
1: Το πρωτεϊνικό. Το cheesecake είναι no sugar. Εδώ μιλάμε για γλυκά, κύριε. Εδώ μιλάμε να πάρουμε κανένα θερμίδα. No sugar μας θέλεις.
0: Πες τον κύριο, άντε γεια.
1: Άντε γεια κι εσύ.

0: αυτό χρειαζόμαστε. Ένα νέο πατριωτισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο νέο όραμα, μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα.
1: Τα σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει. Και εμείς θα βαράμε τον ταούλι, εμείς θα παίζουμε τον ζουρνά, δεν θα παίζουν αυτοί τον ζουρνά. Εμείς θα παίζουμε τον ζουρνά, θα παίζουμε τη ριλ, τη λίρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.

0: Okay, clock it.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρό υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Η οργάνωση, η οποία πρόσκειται στο Ιράν, επιμένει ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. 101 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους διασώθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι από το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Το πρωί συνολικά 103 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν στην ίδια περιοχή. Από κάπνισμα μελισσών φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στο λόφο της Φιλοθέης. Οι αρχές αναζητούν τους μελισσοκόμους. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Σικουδιά, κουβαλάω και κρασί. Αλλά δεν στο λέω.
10: Και γιατί δεν μου το λες?
0: Γιατί είμαστε οχθροί, οχθροί δεν είμαστε.
10: Και τι θα τις κάνεις εσύ, δύο δαμιτζάνες, κρασί και τσικουδιά, ε?
0: Ο αφέντης μου, ο Βροντάκης, αραβωνιάζει από στο γιο του Μανούσο. Αλλά δεν στο λέω.
10: Με ποια τον αραβωνιάζει?
0: Με τη Λενιό, την κόρη του Κωνσταντογιωργάκη. Αλλά δεν στο λέω.
10: Τη Λενιό του Κωνσταντογιωργάκη?
0: Με χάλι πρίκα. Παίρνει καλιές χαρούπια μέχρι και μετρητό. Αλλά δεν στο λέω. Οχθροί δεν είμαστε.
11: Το λάθος το ελληνικό ο Τούρκος περιμένει. Ας μην του το προσφέρουμε. Θα είμαστε χαμένοι. Look. Ο κόσμος ο πολιτικός θα πρέπει να μονιάσουν. Οι μέρες είναι πονηρές. Στον ύπνο μη μας πιάσουν. If you had one shot, one opportunity. Μπροστά σε τέτοια πρόκληση, τι τα περιμένουμε? Πόλεμο ή ταπείνωση? Διαλέγουμε και παίρνουμε.

0: Θεά και η Τζέι Λο που το επέλεξε και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι που το είχε στη λίστα μας.
1: Μάλλον θέλουν και αυτές κομμάτια, μάλλον από το παγωτό. Και από το πρωτοκαλούπιτα.
0: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, έχουμε ξεκινήσει μια ιστορία τώρα πολύ περίεργη, η οποία δεν ξέρω που θα μας βγάλει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά τι σημασία έχει κιόλας, Γιάννη μου. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε πάντα τον προορισμό σε αυτή τη ζωή. Οπότε, επειδή σε λίγο μου ήρθε μήνυμα και έχω τη συνταγή που ζητήσατε, πρέπει να παίξουμε λίγο και με αλλεργική ρινίτιδα.
1: Πάμε.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Χάος?
3: Χάος.
2: Θέλετε να γυρίσει?
3: Όχι. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια.
2: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας?
4: Όχι.
2: Τι όχι, επιστρέφει τώρα.
4: Κακός.
2: Αλέξη Τσίπρα ή Χάος?
5: Τίποτα.
2: Τίποτα.
5: Κανένα από τα δύο.
2: Άλλη θα λέτε.
5: Χάος είπε, συγγνώμη, χάος τότε.
2: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας?
5: Όχι.
2: Δηλαδή ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και την Αστάθεια, τι αποτιμούσατε?
5: Την Αστάθεια.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Αστάθεια?
4: Τίποτα από τα δύο.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Χάος?
4: Τίποτα από τα δύο.
2: Αλέξη Τσίπρα ή εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα?
6: Εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα.
3: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
2: Αλέξη Τσίπρας ή αλλεργική ρινίτιδα?
4: Αλλεργική ρινίτιδα.
0: Αυτή η ατάκα η τελευταία δεν υφίσταται.
1: Με το ερώτημα του Πάνου.
0: Πάνου Σάκα, είσαι με τα καλά σου και εσύ.
1: Το ερώτημα του Πάνου είναι όλα τα λεφτά. Η αλλεργική ρινίτιδα.
0: Ή εξωγήινη ή δεν ξέρω τώρα τι άλλο.
1: Εξαιρετικό.
0: Είναι ο Τσίπρας και δίπλα ό,τι βλέπουμε στα θρίλερ λογικά. Κάπως έτσι.
1: Αλλεργική ρινίτιδα. Παναγία μου.
0: Λοιπόν, σας έχω σε λίγο αυτό που ζητήσατε. Το επαναλαμβάνω, δεν δίνεται σημασία.
1: Ένα από αυτά που ζητήσατε και ήταν και δύσκολο, αυξημένη δυσκολία. Έχει τη συνταγή στα χέρια της.
0: Η Χριστίνα Σούζ είναι εδώ γιατί το έχει ζήσει το έργο από χθες που ξεκίνησε αυτό.
7: Γεια σας.
0: Καινούριο έργο αυτό. Για να μην βαριόμαστε.
7: Καλά κάνουμε. Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ξεκίνησε εδώ η ιστορία αυτή από χθες με το παγωτό που μας έστειλε η μαμά. Τρία υλικά. Σε τρεις ώρες έχετε σπιτικό παγωτό πεντανόστιμο. Έγινε χαμός με αυτή τη συνταγή. Σήμερα λοιπόν έρχεται η πολύ κυρία Μπόλια και μου λέει: θέλουμε παγωτό κανέλα.
7: Θέλουμε.
0: Okay, παγωτό κανέλα.
7: Και δεν έχω φάει ποτέ.
0: Η μαμά μου τη συνταγή παγωτό κανέλα που έχει φτιάξει.
7: Α, το καλό.
0: Και είναι πεντανόστιμη και σε λίγο θα την ακούσετε.
1: Δεν έχει φάει ποτέ.
7: Όχι, δεν έχει.
1: Χθε μας έλεγε ένα παγωτό ρόδι, ρικότα, κάτι.
0: Ναι, η κοπέλα δεν είναι.
1: Η κοπέλα είναι αλλού.
7: Κοπελίτσα.
1: Ναι, η κοπέλα. Η Πέρσα είναι αλλού.
0: Ναι.
1: Εμείς ξέρουμε τα γνωστά. Σοκολάτα, βανίλια, άντε και κούκις να φάμε.
7: Άντε, ναι.
0: Κούκι.
1: Κούκι. Κοπέλα, πώς τη λένε, Άντζη Κούκι δεν λέγεται?
7: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα όμως με τον καιρό.
1: Μπορούσα να είναι κόρη μου.
7: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε βροχές αυτή την ώρα, δυτικά, κεντρικά και βόρεια και κυρίως στην Ήπειρο, όπου έχει, το περισσότερο, έχει ρίξει το περισσότερο νερό, έχει και σποραδικές καταιγίδες. Αυτό θα περάσει, είναι ένα αβαθές βαρομετρικό χαμηλό που κινήθηκε από τα δυτικά πάνω από τη χώρα μας και μέχρι το βράδυ και αύριο το πρωί θα έχει περάσει ανατολικά, βορειοανατολικά. Παρ' όλα αυτά θα δώσει τις βροχούλες που είπαμε στη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, κεντρικά.

0: αλλά είναι Κυριακή και θα πάμε για μπάνιο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όταν λες ζεστή μέρα εννοείς...
0: 34, 33, όχι 34, γύρω στους 33 βαθμούς στην Αττική. Αλλά στη Θεσσαλία που θα είναι και η πιο ζεστή όπως πάντα τώρα το καλοκαίρι, θα είναι γύρω στους 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία τοπικά εκεί όπου το
1: πιάνουμε. Στην Κρήτη λέει βράζουν, μας λέει ο Μιχελάκης.
0: Καλά, εντάξει, δεν βράζουν και τόσο πολύ, μην τρελαθούμε. Δεν είναι στη Θεσσαλία. Αν ήταν στη Θεσσαλία θα βράζε πραγματικά.
1: Δεν είναι στη Θεσσαλία, ρε Χριστίνα.
0: Αυτό σου λέω. Άρα δεν βράζουν.
2: Όμως τα μισά να μου λέγει Μιχελάκη, τα μισά.
0: Μην τρελαθούμε.
1: Πώς άκουσε Τσίπρα και φούντωσε.
0: Δεν ξέρω τι έκανε, πάντως εντάξει. Είναι κανονικά. Εκεί έχει και το αεράκι, το έχει και αυτό. Α, και από Κυριακή ενισχύονται και οι βοριάδες. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, βοριάδες.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι καλό, είναι κακό, δεν ξέρω
1: γιατί
0: ακριβώς.
1: Το λες.
0: Γιατί το λέω, γιατί για τις φωτιές το λέω.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Γι' αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που είναι ναι, μεν πολύ καλό γιατί στα ανατολικά κρατάει σε μία ύφεση τη θερμοκρασία. Απ' την άλλη μεριά λες φυσάει, όχ, Παναγία μου, τι θα μας βρει.
1: Κοίτα, αν είναι να υποστούμε λίγη ζέστη παραπάνω αυτές τις μέρες και να μην έχουμε φωτιές, ας υποστούμε τη ζέστη.
0: Αυτό συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
1: Ο Μιχελάκης αμέσως μαζεύτηκε μόλις τον πρόγγιξες και λέει εντάξει, φυσάει λίγο.
0: Σώμα. Αν ήταν στη Λάρσα, σίδα και λαχτάρσα, θα σου λέγα εγώ. Τι θα έλεγε.
1: Να δώσω συνταγή τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
2: Σημειώνουμε δηλαδή.
1: Έρσα, είσαι έτοιμη. Σημειώνουμε. Πάμε. Λοιπόν, παγωτό κανέλας δεν ζητήσατε. Παγωτό κανέλας έχουμε. 500. Εν τω μεταξύ, συνταγές θα το ανεβάσω και στο Instagram για να το δείτε. Μου στείλατε άπειρη και σας έχω προωθήσει τη συνταγή όπως τη γράφει η μαμά μου ακριβώς. Είναι γραμμένη στο χέρι.
0: Στο το βλέπω, ναι, ναι.
1: Το τετραδιάκι της με τις συνταγές. Έχουμε άλλο αλμυρά, άλλο για τα τραπέζια, άλλα για τα καθημερινά. Όλα είναι χωρισμένα.
2: Αυτό είναι το σωστό, το μερακλήδικο.
1: Λοιπόν, και είναι loading και η συνταγή πορτοκαλόπιτας που ζητήσατε, καθαρογράφεται τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, πολύ κρύα τη θέλουμε. Ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα παγωμένο. Τι λέει εδώ τώρα. Ωραία. Δύο κουταλάκια, αναλόγως πόσο έντονο θέλουμε τη γεύση της κανέλας. Από μισό έως δύο κουταλάκια του γλυκού κανέλα, αναλόγως πόσο θέλουμε. Όσο αρέσει πολύ η κανέλα, βάλτε δύο κουταλάκια του γλυκού, όχι τη σούπα, του γλυκού. Μία βανίλια σκόνη. Μία πρέζα αλάτι και χτυπάμε κρέμα γάλακτος πάρα πολύ καλά, ρίχνουμε βανίλια, κανέλα και αλάτι, προσθέτουμε το ζαχαρούχο το παγωμένο και αδειάζουμε σε ένα μπολ και το βάζουμε στο ψυγείο. Το αφήνουμε, σε τρεις ωρίτσες έχει γίνει καταπαγωμένο και απολαμβάνεται παγωτό κανέλας. Είμαστε εντάξει?
2: Και απολαύστε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει παγωτό κανέλα.
1: Ορίστε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Παγωτό κανέλα, ναι.
0: Ναι. Και δεν έχω δοκιμάσει κιόλας.
1: Πέρσα μου, εσύ το πρόβλημα θα σημειώσει όλα αυτά. Τώρα είναι να στη στείλω.
2: Όχι, απλά περιμένω το στείλω.
1: Την προωθώ αμέσως. Χριστίνα μου, σε ευχαριστούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την
0: γεια σας. Αύριο πάλι.
1: Όποιος θέλει τη συνταγή, εδώ είμαστε.
2: Να σε καλά. Καιρό είπαμε, Χριστίνα, έτσι.
1: Γιάννη, μήπως θες να φτιάξεις το παγωτό, να το φέρεις αύριο.
2: Εγώ να φτιάξω το παγωτό.
1: Ναι, να το δοκιμάσουμε.
2: Εγώ.
1: Ναι, μήπως.
2: Εγώ θα στεφθεί με πλήρη αποτυχία.
1: Γιατί, ρε Σιγιά.
2: Μπορώ να μου πείτε ένα ωραίο μέρος να πάω να αγοράσω πολύ ωραίο παγωτό.
1: Ρε Σιγιά, αφού μας έδωσε τώρα η κυρία Μαρία.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: ναι, τη μαμά μου τη λένε Μαρία, παιδιά, επειδή έχετε την απορία. Είναι η μαμά Μαρία.
2: Ναι, είναι η μαμά Μαρία.
1: Φοβερή έμπνευση.
2: Και η κόρη Μαρία.
1: Γενικώς είχαμε μεγάλη φαντασία στα ονόματα.

0: Ο Αβραάμ τώρα το λέει πάρα πολύ ωραία ο άνθρωπος. Με αυτόν τον καιρό στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρουμε αν θέλουμε παγωτό, γαλακτομπούρεκο ή ομπρέλα. Οπότε τα παίρνουμε όλα και είμαστε καλυμμένοι.
1: Καλά, εσύ Αβραάμ.
0: Πέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν χάνει τραπέζι και γλυκό. Δεν χάνει. Δεν χάνει τραπέζι και γλυκό, Αβραάμ. Μη τίποτα. Σήμερα το πρωί που μιλούσαμε με τον κύριο Καπούνη και είδα ότι έχει κάνει ένα πέρασμα από όλα τα κανάλια, γιατί έχει υπάρχει το food experience, το γνωστό που κάνει τη γραβιέρα. Φτιάχνουν παγωτό γραβιέρα πια στην Άξο. Για τα 100 χρόνια του συνεταιρισμού, παγωτό γραβιέρα, το οποίο έχει μια αλμυρή γεύση, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο ακούγεται, από τη γραβιέρα Νάξου προφανώς που είναι προϊόν προστατευόμενης προέλευσης, και από πάνω βάζουν μια μαρμελάδα με φρούτα, έτσι τα κίτρινα αυτά, δηλαδή τα όξινα, δηλαδή πορτοκάλια και τα λοιπά, και πρέπει να είναι όνειρο. Δεν σου ζητάνε καφέ συνταγή, είναι καινούριο παγωτό. Το φτιάχνω μόνο στην Άξο. Τελείωσε.
0: Δεν το ξέρεις αυτό. Μπορεί να το έχει φτιάξει πρώτη η μαμά Μαρία.

0: Καλό που ήταν τα πορτοκάλια την αργολίδα. Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει. Αν ξέρετε που έχει ακριβώς, που έχει σίγουρα πορτοκάλια την αργολίδα, γιατί υπάρχουν πολλά πορτοκάλια που κυκλοφορούν από πορτοκάλι που λέει. Ναι, από την αργολίδα θα λέει, μπορεί να είναι από αλλού. Γι' αυτό. Να ξέρουμε ότι είναι σίγουρα, για να πάμε.
1: Λοιπόν, μπαίνοντας διάβαζα όσα είπε η υπέροχη μοναδική Sharon Stone για μια περιπέτεια που αντιμετώπισε η ίδια κάποια στιγμή στη ζωή της. Και ενώ ήταν στο γάμο της κανονικά, πήγε στο νοσοκομείο και εκεί της ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν, τώρα αυτό μιλάμε αρχές της δεκαετίας του 2000, της ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν όγκοι στο στήθος της και μάλιστα της είπε ο γιατρός ότι ένας από τους όγκους ήταν μεγαλύτερος από ολόκληρο το αριστερό στήθος, άρα έπρεπε να προχωρήσει σε διπλή μαστεκτομή, και της έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και όταν φτάνουν σε αυτό το μέγεθος ξέρουμε, έλεγαν οι γιατροί, ότι είναι καρκίνος πριν καν ξεκινήσουμε, πριν καν προχωρήσει δηλαδή στο χειρουργείο. Η ίδια επέμενε ότι δεν έχει καρκίνο. Και εκείνος της απάντησε: δεν αποφασίζετε εσείς. Του ανταπάντησε: εγώ αποφασίζω, εγώ παίρνω την απόφαση, αλλά αποφασίζω ότι θα κάνω τη διπλή μαστεκτομή γιατί δεν αστειεύομαι. Τότε λοιπόν, σε εκείνη τη στιγμή, η Stone αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της αντέδρασε με τον πιο λάθος τρόπο που μπορεί να αντιδράσει ένας άντρας εκείνη τη στιγμή. Είπε ότι αυτό είναι γελίο, το να κάνει διπλή μαστεκτομή. Ήταν έξαλλος και κάπου εκεί η Sharon Stone αποφάσισε ότι αυτός ο γάμος μόλις είχε τελειώσει. Χωρίζει λοιπόν το σύζυγό της, μπαίνει στο χειρουργείο, ξυπνάει από το χειρουργείο, είναι οι δικοί της άνθρωποι, προφανώς όχι εκείνος, δίπλα της, και της λένε ότι τελικά δεν είχες καρκίνο. Αυτό που βλέπαμε δεν ήταν κακοήθεια. Και τους απαντάει: το ήξερα. Αυτά τα αποκάλυψε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε. Είναι τρομερή, είναι συγκλονιστική. Μπείτε να τη δείτε, κυκλοφορεί παντού. Και βλέπεις τώρα αυτή τη γυναίκα η οποία έχει υπάρξει θρύλος στο Hollywood, στις ταινίες. Έχουμε μεγαλώσει με τις ταινίες της και με αυτή την παρουσία, τη γυναικεία παρουσία. Ό,τι πιο σεξι υπήρξε, ναι, για πάρα πολλές δεκαετίες προφανώς. Άρα συμβολίζει και τη θηλυκότητα και τη σεξουαλικότητα και όλα αυτά. Να σου περιγράφει το τι βίωσε η ίδια, το νούμερο ένα σεξ σύμπολ από τον σύζυγό της όταν αποφάσισε, όχι η ίδια, η επιστήμη, ότι πρέπει να προχωρήσει σε μαστεκτομή.
0: Είναι, εντάξει, θα βγάζει το καπέλο κανονικά και απλά ακούς. Και ευτυχώς τα μηνύματα είναι πολύ ισχυρά πάντα.
1: Και
0: τέτοια
1: ελπίζω να μην υπάρχουν πάρα πολύ σαν τον κύριο.
0: Άρα γεια σου. Θέλει διάλειμμα η κυρία Σταματίου και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά και με άλλα πράγματα και με άλλες ιστορίες.
1: Θέλουμε καμπάνες όταν επιστρέψουμε, γιατί ο Δημήτρης λέει: πείτε στο Γιάννη ότι όταν χθες τραγούδησε τις καμπάνες, μας κατέστρεψε. Μου άνοιξε διάπλα. Είχε ποιες καμπάνες?
0: Όχι.
1: Α, τις άλλες καμπάνες.
0: Του Νίκου Νομικού θέλει.
1: Για πες το άλλη μία. Για να πάμε σε διάλειμμα. Μισό λεπτό. Ο Γιάννης μας, ξέρετε ότι τραγουδά υπέροχα.
0: Καλά, δεν παθαίνει.
1: Και σιγά σιγά αρχίζει αυτό και το ξεδιπλώνει στην εκπομπή. Πέρασαν 12 χρόνια. Δεν πειράζει. Δώστο.
0: Έγινε. Νίκος Νομικός. Παλί χτυπάνε καμπάνες για μας. Τιν ταν καμπάνες λύπης και όχι χαράς. Νίκος Νομικός.
1: Μπορούμε να το βάλουμε όταν γυρίσουμε.
0: Φυσικά, είναι κανονικό τραγούδι. Πατέρας Ντούκης σας, μην ξεχνιόμαστε.
1: Κάθε φορά που μιλάς για τον Νίκο Νομικό θα λες ότι είναι ο πατέρας της Ντούκης σας.
0: Βλέπω μόνο τη Ντούκης μπροστά μου. Και απλά ακούω.
1: Και όχι τον πατέρα. Και...
0: όχι, καθόλου. Γρήγορα στα Hondo Center. Πάμε στα Hondo Center και ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Βαλεντίνο, Μοσκίνο, Γκες, Κοτσινέλε, Ραφ Λόρεν, Ντόνα Κάρα να σας περιμένουν μόνο στα Hondo Center.
1: Okay, άβολο.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Του αγοριού απέναντι.
13: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρε Πάπα Παθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Άρα εσύ είσαι γεννημένη το 2004.
15: Ναι.
14: Γι' αυτό δεν γνωριστήκαμε νωρίτερα.
15: Γιατί?
14: Τι γιατί? Το 2004 εγώ ήμουν μπλούζα του Χαριστέα στο Σύνταγμα και πανηγύρισα το γύρο.
15: Τι πιανού?
14: Όχι, όχι, είπα κάτι δικά μου.
15: Οκ, okay, άβολο.
14: Τι άλλα?
15: Τι άλλα? Έχω τσάι.
14: Πώς νόμιζε ότι πίνεις πέψη?
15: Μου κάνεις πλάκα λογικά.
14: Ναι, λογικά.
15: Έχω gossip για το situation, είπε γατούλη, γατούλας.
14: Έχεις γατάκια? Καλά, έχω κι εγώ σκυλάκι. Κάτσε στο δείξω να δεις.
15: Έλα, πάλι με πειράζεις.
14: Ναι, είναι που με πειραχτήρι.
15: Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Low-key θέλει και τους δύο και τώρα τις εϊντάρουν όλοι. Έλα, μπέστη. Εδώ είμαι ακόμα. He's giving red flag vibes. Μπορεί να φαίνεται έτσι επειδή είναι λίγο boomer. Okay, clock it.
14: Όλα καλά, εντάξει, μπέστη.
15: Sorry, έχει φάει μεγάλο ικ και έχει κάνει ghosting.
14: Μη μου πεις.

0: Πάσχο, έλα λίγο, έλα λίγο, σου παρακαλώ. Έλα λίγο, εδώ, εδώ, εδώ. Έρχεται το Πάσχο.
1: Αδερφός μου. Αδερφός μου. Με πέτυχε όμως την έκρηξη.
0: Θέλω να τον υποδεχθείς όμως με.
1: Να το αφιερώσουμε το τραγούδι αυτό, σίγουρα το ξέρει, το έχει αφιερώσει σίγουρα. Ναι.
0: Θέλω όταν θα μπει να κάνεις τον απαραίτητο πανικό.
1: Ναι, με αρέσει. Ναι.
0: Μέχρι τότε νομικό.
1: Ας το πάρουμε. Είναι μαζί μας, είναι κοντά μας, ο σύντροφος, ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Αυτός, μόνο αυτός.
2: Για συνταγές δεν ξέρω τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αγαπημένε μας, πού είσαι?
1: Πάσχο μας, πώς είσαι?
2: Εντός και επί τα αυτά.
1: Άλλη μόνο.
0: Μόνο εντός, γενικά. Μόνο εντός. Πώς καταντήσαμε έτσι τα χρόνια του Πασόκ, ήμασταν και εκτός τέτοια εποχή, ρε εσύ, Πάσχο.
2: Ναι, ήταν και τα χρόνια της νιωτισμού.
0: Ναι,
2: όχι, δική σας, η δική σας είστε νέοι
1: ακόμα. Ναι, ναι, πολύ νέοι. Στα πίσω.
0: Να σου πω, Πάσχο, το ξέρεις εσύ αυτό το τραγούδι του νομικού?
1: Το ξέρεις.
0: Για βάλει το δυνατάρι λίγο, ρε Δημήτρα.
2: Είναι σχετικά νέο, αλλά δεν είναι.
1: Είναι
2: και
1: παλιό. Είναι 30
0: χρόνια.
1: Νίκος Νομικός. Αλλά χτυπάνε καμπάνες για μας. Καμπάνες λύπης και όχι χαράς. Καταπληκτικό τραγούδι.
2: Τι κάνετε, σας ακούω.
1: Δεν σε φώναξε με τραγούδια, ναι.
2: Σας ακούω, σας χαίρομαι.
0: Χαίρομαι το κουράγιο σου.
1: Και εμείς σε παρακολουθούμε.
2: Γελάω.
1: Λένε, σε διαβάζουμε.
0: Εμείς σε παρακολουθούμε παντού. Παντού. Μόνο εδώ δεν έρχεσαι από ό,τι βλέπω.
2: Έρχομαι.
0: Πότε δηλαδή ήρθες? Σήμερα, επειδή σε πετύχαμε.
1: Σε σχέση με άλλες χρονιές, Μαρία μου, έχει πυκνή παρουσία πια ο Πάσχος. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Πάσχο, για ποιον χτυπάει η καμπάνα τώρα περισσότερο, θεωρείς, έτσι όπως είναι τα πράγματα? Έχω κάτι δημοσκοπήσεις ανοιγμένες μπροστά μου, αλλά μην μπούμε
1: τώρα. Πάσχο, Μαρία μου, εσύ δημοσκοπήσεις θα είναι ήδη σε κανένα δίμηνο.
2: Νομίζω πρωτίστως για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο οποίος βρίσκεται σε δυσχερή θέση, διότι δύο χρόνια, όπως το λένε όλοι, δύο χρόνια, τρία, είχε το γήπεδο ανοιχτό, δεν κατάφερε να βάλει γκολ.
1: Άφησε χώρο, ε.
2: Άφησε χώρο.
0: Και ήρθε τώρα ο Παιχταράς, δηλαδή μπήκε μέσα και γίνεται χαμός.
2: Ήρθε ο Παιχταράς, νομίζω ότι είναι στα ποσοστά αυτά που το άφησε, δηλαδή το άφησε στο 17,5%, 2,5% πάει και έρχεται στα κόμματα που θα απομείνουν, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κτλ.
1: Άρα ξανανώνει το χώρο που άφησε στην ουσία.
2: Ξανανώνει το χώρο που άφησε. Το ζήτημα δεν είναι πόσο ψηλά ή χαμηλά είναι ο Τσίπρας, το ζήτημα είναι πόσο ψηλά ή χαμηλά βρίσκεται το Πασόκ. Και το Πασόκ, όπως δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, τις οποίες βεβαίως δεν πρέπει να τις παίρνουμε τώρα τις μετρητής, γιατί όσο να είναι.
1: Πότε πρέπει να τις πάρουμε τις μετρητής?
2: Σεπτέμβρη.
1: Σεπτέμβρη, λες,
2: Σεπτέμβρη.
1: Αφού ανακοινώσουν όλοι τα προγράμματα. Και...
2: Αφού ανακοινώσουν όλοι τα προγράμματα, γυρίσει στον Άφραγκη από τις διακοπές οι Έλληνες. Είναι και αυτό.
1: Και ψάξουν ένα στήριγμα, ε.
2: Ναι, γιατί άκουγα κάτι για τα κτοπλοϊκά εισιτήρια το πρωί εδώ πέρα, τα οποία έχουν γίνει φωτιά.
1: Ποιος τα έλεγε αυτά, για να ξέρω.
2: Να το μαλώσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Ο Άρης κάνει την πολίτευση. Ο Άρης σίγουρα θα ήταν.
2: Λοιπόν.
0: Τα λέει ο Άρης πάντως.
1: Σίγουρα καλέ.
0: Μόνο
1: που τα λέει. Τα κτοπλοϊκά δεν έχουν αυξηθεί, να πούμε. Είναι ακριβά απλά από μόνα τους. Εδώ τα τελευταία χρόνια. Ακόμα δεν έχουν αυξηθεί. Με 2-3 χρόνια σταθερά.
2: Φαντάζομαι τώρα με τις καινούργιες τιμές. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο ρευστότητας του πολιτικού συστήματος απίστευτη.
0: Βλέπω όμως μια αυτοπεποίθηση από την πλευρά της κυβερνήσεως, για να φύγουμε λίγο από την αντιπολίτευση, σαν να έχει στο τσεπάκι την αυτοδυναμία. Κάτι που δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα που έχουμε τώρα.
2: Αυτό το οποίο, για το οποίο πρέπει να επέρεται η κυβέρνηση, είναι ότι καταφέρνει 7 χρόνια μετά της αυτό να είναι πρώτη. Είναι πρώτη όμως με 25%. Mm. Κάτι που τα παλιά χρόνια, τα δικά μας χρόνια, ήταν τρίτο κόμμα. Έτσι,
0: 25%. Πόσο δίκιο έχεις, επάνω.
2: Ήταν το τρίτο.
1: Έτρεμε ο αρχηγός. Λέει, θα με φάνε τώρα με το 25%.
2: Θυμάμαι πόσο μεγάλη θεωρήθηκε η ήττα της Νέας Δημοκρατίας με 33%.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ήταν μεγάλο πράγμα και τότε έφυγε ο Κώστας Καραμαλής. Επομένως,
1: καλή χρονιά ήταν αυτή.
2: Επομένως, ναι, η ρευστότητα αυτή πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι οι δημοσκοπήσεις δεν πιάνουν ακριβώς όλο αυτό το βουητό που υπάρχει κάτω στην κοινωνία.
1: Τώρα ακόμα όχι.
0: Λοιπόν, Πάσχο, θα μας έρθεις μια μέρα κανονικά, μια Πέμπτη εδώ να τα πούμε όπως πρέπει.
2: Βεβαίως.
0: Θα χαρούμε πάρα πολύ.
2: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά, Πάσχο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μανδράβελη.
0: Λοιπόν, γρήγορα, πάμε σε διάλειμμα. Χτυπάει κουδούνι και επιστρέφουμε για την επόμενη ώρα της εκπομπής που δεν φαντάζεστε τι έχει να γίνει.
1: Καλά,
0: τι
1: έχουμε έχει να γίνει. Πλούσια ύλη. Δεν μπορεί να φανταστεί που λέγαμε και παλιά. Πλούσια ύλη. Πάμε στον Παγκράτη, Συνοδό Χρεμονίδου, στον αριθμό 50 μας περιμένει ακόμη ένα Honda Center με όλα τα επώνυμα μπραντς καλλιντικών, αρωμάτων, αφήξεις, σε μαγιό, εσώρουχα, τα πάντα όλα στα Παγκράτη.
3: Και εδώ ισχύει απόλυτα το αυτή είστε. Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
9: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα,
14: από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό,
14: ασύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
15: Ρωμαίος Σακελαρίου,
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμά.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Απορρίπτει η Χεσμπολάχ την κατάπαυση του πυρός την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου η αντίσταση θα συνεχιστεί. Τόνισε επίσης ότι η Χεσμπολάχ ενδιαφέρεται μόνο για την πλήρη κατάπαυση του πυρός και για την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία και χειρίες θα πρέπει να καλύπτει και το νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο νότο με στόχο υποδομές της Χεσμπολάχ. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλ για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Ο κώδικας καλύπτει όλο το φάσμα της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας από τον χωρικό σχεδιασμό έως την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και ο νέος κώδικας χωροταξίας θα φέρει το όνομα του Νίκου Ταγαρά. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο πρόεδρος του Σώματος Νικήτας Κακλαμάνης θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Συνολικά 204 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν από το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Πριν από λίγη ώρα στην ίδια περιοχή εντοπίστηκαν σε λέμβο 38 ακόμη μετανάστες, οι οποίοι με τη συνδρομή του λιμενικού και της Frontex μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Η οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα. Νεκρός από το όπλο του αδελφού του έπεσε το μεσημέρι ένας άνδρας 82 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν διαφορές για χρόνια και η τσακωμή τους ήταν συχνή. Ο 86χρονος δράστης φέρεται να περίμενε τον αδελφό του στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν σε κεντρικό δρόμο των Τρικάλων. Μετά από έντονο καυγά τον πυροβόλησε. Ο δράστης συνελήφθη. 7 άτομα συνελήφθησαν το πρωί σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς των Αχαρνών. Διενεργήθηκαν από ξυλώσεις καλωδίων μήκους 1.806 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Στον Ασπρόπυργο εξαρθρώθηκε συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες σε βάρος εταιριών τηλεπικοινωνιών, αποκτώντας παράνομα επιδοτούμενες συσκευές κινητών τηλεφώνων. Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνέλησαν 2 άτομα ηλικίας 41 και 44 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 2 μέλη της συμμορίας. Εισπήρα με πλαστά στοιχεία ταυτότητας υπέγραφε συμβόλαια και εξασφάλιζε τη χορήγηση επιδοτούμενων συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε μια μέρα προέβησαν σε επανειλημμένες συνάψεις συμβολέων, παραλαμβάνοντας 4 επιδοτούμενες συσκευές. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης από τον οδηγό που χθες το πρωί έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή και χτύπησε διαδοχικά πάνω σε 3 σταθμευμένα δίκυκλα. 2 σταθμευμένα επιβατικά αυτοκίνητα, ένα ακόμα όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και σε 2 καταστήματα. Αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα του αλκοτέστ. 52χρονος οδηγός βουνού από το Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μια εβδομάδα μόνος και χωρίς τροφή. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο έμπειρος οδηγός είναι γενικά καλά στην υγεία του και υποβάλλεται στη θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλες επιπλοκές. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση με το κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά επιρωτικά την Εύβοια, στις σποράδες το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
3: If that weren't enough, we've also got manamana. Whatever that means.
4: Να με πάλι, αποτίμησες.
5: Και έλεγα θα έρθει,

0: καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Γεια σας παιδιά, τι γίνεται, πώς είμαστε, το έχουμε όλα καλά, ναι.
1: Εξήγησε πιάνουν αυτό το τραγούδι.
0: Είναι Αργυρός.
1: Ναι, και είναι μεγάλη επιτυχία ήδη. Αλλά βέβαια είναι νησιώτικο παραδοσιακό, πολύ ωραίο.
0: Με στενοχώρησε όμως η Κατερίνα.
1: Η Κατερίνα.
0: Η Κατερίνα, η Παν, που έστειλε τώρα μήνυμα, η ακροάτριά μας.
1: Και.
0: Λέει, βάλατε καμπάνες από νομικό, βάλτε να ακούσουμε και τις καμπάνες στο καινούργιο.
1: Ο Χριστός και Παναγία, Κατερίνα.
0: Μάλλον μπαίνεις μετά τις 4 παρά.
1: 24 φορές το παίξαμε το πρώτο μισάωρο.
0: Λοιπόν, και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά είναι όντως το τραγούδι του καλοκαιριού. Στην αρχή ομολογώ ότι δεν μ' άρεσε καθόλου. Το λέω. Αλλά είναι αυτό που παθαίνω και μου λέει ο Κολοκυθάς ότι πάντα σου συμβαίνει. Ναι, μου συμβαίνει. Στην πορεία όμως η αλήθεια είναι ότι.
1: Τη βάζει ένα τραγούδι σήμερα και λέει: Πω, αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Και μετά από τρεις μέρες μπορεί να έρθει και να σου πει: Καλά, τραγουδάρα είναι αυτή.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια και το παραδέχομαι.
1: Το μελετάει.
0: Όμως έχουμε ζεστά, καυτά, ωραία κουβεντός.
1: Βέβαια.
0: Τα οποία έρχονται αμέσως τώρα.
1: Φύγαμε.
2: Ουχ, ο Κυριάκος!
3: Κυριάκος όπως Κυριάκος.
2: Χαίρετε, κύριε Κυριάκο.

αυτό χρειαζόμαστε. Ένα νέο πατριωτισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο νέο όραμα, μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα. Τα σημασία έχει ποιος βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει. Και εμείς θα βαράμε τον ταούλι, εμείς θα παίζουμε το ζουρνά. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά, θα παίζουμε τη ριλ, τη λίρα και θα χορεύουν πέντε.

0: You don't have to be beautiful.
1: Είχαμε φρέσκια δημοσκόπηση χθες λοιπόν της GPO για λογαριασμό του Star. Έχω κρατήσει μία κάρτα εκτός από
2: ναι.
1: τη μισή
2: ψήφου. Για πες.
1: Το αν θα θέλετε μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, να προκύψει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση αυτοδύναμη με Μητσοτάκη πρωθυπουργό ή να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση, είναι το ερώτημα.
2: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση.
1: Λοιπόν, απαντά το 27,5% εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε όπως είμαστε, Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης, ο σκληρός πυρήνας δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό το 27,5%.
2: Είναι και πολύ κοντά στο ποσοστό που παίρνει στην πρόθεση ψήφου γενικώς, το 27,5%.
1: Ναι, και λίγο πιο κάτω από την εκτίμηση.
2: Άναγια σου, ναι.
1: Και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση, λέει το 69,1%. Δηλαδή, το αίτημα για πολιτική αλλαγή εδώ είναι πλειοψηφικό.
2: 7 στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή.
1: Και ψάχνουμε τον εκφραστή τώρα, αυτού του 70%.
2: Ναι, το 7 στους 10 δεν σημαίνει ότι υπάρχει κόμμα που το ακολουθούν το 70%, ούτε καν το 30%.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολλά κόμματα που θέλουν με 10% να κάνουν αλλαγή.
1: Σε αυτή τη μέτρηση, λοιπόν, πρώτη Νέα Δημοκρατία, με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο. Το θέμα είναι ότι και εδώ ο δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1. Έχει μεγάλη και καθαρή διαφορά από το Πασόκ που είναι τρίτο στο 12,4%.
2: Για εκτίμηση λες τώρα. Αναγωγή, ναι. Αναγωγή, ναι.
1: Τέταρτη, η Μαρία Καριστιανού με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του 10,5%.
2: Φυσικά.
1: Σε όλες τις μετρήσεις η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι με διψήφιο ποσοστό.
2: Τρίτο-τέταρτη που λένε.
1: Σωστά.
2: Τρίτο-τέταρτη.
1: Λοιπόν, okay, η Νέα Δημοκρατία τώρα πανηγυρίζει με όλο αυτό.
2: Καλά, δεν κερδίζει και την αυτοδυναμία έτσι. Δεν ξέρω πώς θα της βγει αυτό στο τέλος.
1: Υπάρχουν κάποιοι που λένε βεβαίως ότι την έχει στο τσεπάκι της την αυτοδυναμία.
2: Αυτοί είναι αισιόδοξοι άνθρωποι. Αυτοί που λένε κάτι, απλά λένε μια παρόλα έτσι για να την πουν.
3: Πράγματι, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αναποφασίστων και πράγματι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ζώνης των αναποφασίστων είναι ψηφοφόροι που φαίνεται να έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Επίσης όμως οι μετρήσεις, στις περισσότερες εκτιμήσεις, έρχονται και λένε στις εκτιμήσεις ψήφου ότι είμαστε κοντά στη ζώνη του 29, 30, 31. Δεν είναι πολύ μακριά από το 36 αυτοδυναμίας.
2: Εντάξει, θα το βάλεις κάτω όπως το λέει ο κ. Βορύδης. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ μακριά.
1: Ναι, και αυτοδυναμία και κόμμα Σαμαρά, αυτό πώς θα γίνει, ρε παιδιά? Θα ήθελα πολύ να μου το εξηγήσει κάποιος. Γιατί ακούμε ότι αύριο στο Ηράκλειο που θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, ενδέχεται να πει και κάτι της παραπάνω από όσα έχει ήδη πει σε σχέση με το νέο κόμμα.
2: Για την παρακολούθηση του θέλει να πει. Για τις υποκλοπές θέλει να πει.
1: Ναι, καλά, πέραν των υποκλοπών, λέμε πως πήκε κάτι άλλο για το κόμμα που ετοιμάζει. Υποτίθεται.
2: Έχει πυκνώσει την παρουσία του γενικώς. Λένε πάρα πολύ ότι είναι στην τελική ευθεία.
1: Είναι δεδομένο ότι αν ο Σαμαράς αποφασίσει να κάνει νέο κόμμα, στην ουσία θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μπλοκάρει την αυτοδυναμία Μητσοτάκη. Και αν ο Σαμαράς πάρει 2 ή 3%, εγώ δεν σου λέω ότι θα πάρει κανένα τεράστιο ποσοστό, θα φανεί και αυτό. Όντως δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία.
2: Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν κοιτάει σε εμάς.
1: Εγώ προσωπικά.
2: Άναγιος. Δεν κοιτάει σε εμάς, λέει, κοιτάει τα πολύ δεξιά, τα οποία εκφράζονται σε άλλα κόμματα. Εγώ λέω ότι όλοι αυτοί λένε λάθος. Ότι κοιτάει απευθείας τη Νέα Δημοκρατία, θέλει να κόψει 3, 4, 5% όσο μπορεί να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας το πιο συντηρητικό κοινό εντός Νέας Δημοκρατίας και αυτοί που έχουν μια ανησυχία για τα εθνικά θέματα.
1: Και τους οργισμένους νεοδημοκράτες.
2: Οργισμένους.
1: Υπάρχουν και αυτοί.
2: Που δεν θέλουν να ψηφίσουν άλλο κόμμα και λένε ο Σαμαράς δικός μας.
1: Και το ρεπορτάζ λέει ότι έχει κάνει ήδη τις απαραίτητες επαφές με τους ανθρώπους που θα συνταχθούν δίπλα του.
2: Έχει στήσει γενικώς όλη τη χώρα πάνω κάτω.
1: Και ναι. Είναι μεταξύ αυτών πρώην βουλευτές, πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν απομακρυνθεί από τη Γαλάζια Παράταξη.
2: Θες ένα σενάριο.
1: Το θέλω.
2: Το οποίο κυκλοφορεί.
1: Ποιο?
2: Ότι κάνει κόμμα ο Σαμαράς, παίρνει ένα ποσοστό, μπαίνει στη Βουλή. Κάθεται στο τραπέζι με τον Μητσοτάκη, συνεργάζονται και κάνουν κυβέρνηση μαζί. Αλλά λέει ο Σαμαράς: δεν θέλω σε ένα πρωθυπουργό. Και θα βάλουμε κάποιον άλλον, ο οποίος στηρίζει πολύ τώρα τελευταία το Σαμαρά.
3: Μιλάμε για κριτική σε αυτή την κυβέρνηση, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, η οποία έχει κάνει τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Η οποία έχει κάνει τις συμβάσεις των υδρογονοθράκων και θα κάνουμε κριτική περίπου. Είναι ενδοτική στην εξωτερική πολιτική.
4: Τώρα, αν με ρωτάτε, και επειδή δεν μπορώ να μην μιλήσω και συναισθηματικά, προφανώς δεν με χαροποιεί αν ισχύει αυτή η απόφαση και αν πάρει σάρκα και οστά.
2: Δεν με ρώτησε ποιο πρόσωπο λένε για πρωθυπουργό όμως.
1: Το φαντάστηκα.
2: Άγιος. Αυτό που φαντάστηκες.
1: Πρώην πρωθυπουργός.
2: Ναι. Τον οποίο θέλω να το βάλω να δουλέψει. Ο άνθρωπος δεν θέλει να δουλέψει. Το έχει αποδείξει εδώ 15 χρόνια. Δεν θέλει να δουλέψει.
1: Από την άλλη, κυρία Καριστιανού, λέει, ζητάει debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Νομίζω το έχουν πει κι άλλοι αυτό, αλλά δεν.
5: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Καταρχάς θα θέλω να το ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας, γιατί να δε. Και ξέρετε και τι άλλο θέλω να το ρωτήσω. Θέλω να το ρωτήσω πόσο μας στοιχίζει το Μαξίμου το μήνα στον καθένα από εμάς. Και φυσικά θα μπούμε και σε επιμέρους τομείς, βεβαίως, και για τα εθνικά θα το ρωτήσω και για, την, για ποιο λόγο ο πρωτογενής τομέας έχει εξαφανιστεί, για ποιο λόγο δεν βλέπει την ανάπτυξη με τον τρόπο που βλέπουμε εμείς, δηλαδή την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα, για δεν μιλάει για βαριά βιομηχανία. Λέτε να δεχτεί. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως κάνω το αίτημα.

0: Το Πασόκ θα πάει διακοπές γενικά φέτος.
1: Ποιος μπορεί να χαλάσει τις διακοπές των Πασόκων? Ποιος πραγματικά? Το Πασόκ είναι το κόμμα το οποίο έφερε τα μπάνια του λαού. Τι είναι αυτά που λέτε?
0: Ό,τι και να συμβαίνει.
2: Κόμματα που έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν έπαιρναν μέχρι και 20%. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη δήλωση του Κώστα Σιμίτη ότι το πολιτικό σκηνικό άλλαξε με το ΚΕΠ και τελικά ανέστηλε του λειτουργία. Θυμάμαι το ζήτημα με την κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερη. Σημαίνει την απλούστατη παραδοχή ότι ευνοεί τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Τσίπρας. Και αυτό, αν δείτε τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ την προχθεσινή, θα δείτε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 1,5 μονάδα. Αν ανοίξετε τα site, θα δείτε ότι σήμερα όλες οι κεντρικές παραπολιτικές στήλες μιλούν για το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία, πράγμα το οποίο δεν τολμούσε να ψελίσει πριν.
0: Ξέρεις ένα κύριο Δούκα, Χάρη Δούκα?
1: Ναι, είναι αυτός που μία που μιλάει και μετά γίνεται σαματάς.
0: Ναι, ξέρει εκείνος πότε χτυπάει πάντως.
2: Καλύτερα να ξεχαστεί αυτή η δήλωση. Θα το έλεγα αλλιώς.
3: Μέσα στο πολιτικό συμβούλιο θα πει αύριο Ανδρουλάκη στο Δούκα να τα ξεχάσει.
2: Θα το έλεγα αλλιώς, forget it, Χάρης. Δεν το θέλει ούτε ο κόσμος, ούτε και νομίζω ότι έχει και κάποια πραγματολογική βάση.
4: Περιμένετε από μένα να αποδεχτώ και να σεβαστώ την τοποθέτηση του κυρίου Δουκά? Είναι δυνατόν τον κύριο Δουκά?
5: Πώς τη βλέπω?
4: Απαράδεκτη τη βλέπω.
6: Καλά τώρα όμως γιατί εξηγεί?
4: Ο κύριος Δούκας, κατά τη γνώμη μου, θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για άλλη μια φορά, έκανε λάθος, αυτό θέλω να πιστεύω, έκανε λάθος για άλλη μια φορά και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν να κάνουν ζημιά στο Πασόκ.
6: Επειδή ήταν πρώτο.
4: Θα μπορούσε να περιμένει αύριο που έχουμε πολιτικό συμβούλιο και τις απόψεις του να τις εκφράσει και μέσα.
7: Έκανε μια δήλωση την Κυριακή, τη Δευτέρα έκανε μια ανάρτηση και είπε: δεσμεύομαι τη συνεδριακή έπαφος, η οποία τι είναι? Ναι. Αγώνες απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτόνομη πορεία, στόχος η πρωτιά. Με διαγραφή δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Ακούστε.
4: Δεν πάτε για διαγραφή.
7: Αφήστε.
4: Δεν τέθηκε
7: δύο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
4: Δεν τέθηκε καν δύο θέμα.
3: Θέμα δημιούργησε.
7: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα.
4: Μάλιστα.
7: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολό μήνυμα.
4: Κύριο Δούκα το λέτε αυτό, όχι σε εμάς.
7: Το λέω παντού.
0: Ξεμύτησαν, βλέπω όλοι οι Πασόκοι.
1: Ναι, την πρώτη μέρα θυμάστε τι λέγανε.
0: Με λίγη καθυστέρηση.
1: Λίγη καθυστέρηση πάντα. Ξέρεις τι λέγανε, θυμάστε τι λέγανε? Δεν είπε κάτι διαφορετικό ο κύριος Δούκας.
0: Ο προβοκάτορας οικονόμου που λέει, μην τα λέτε σε εμάς, τα Δούκα τα πείτε.
1: Ναι, δεν είπε κάτι ο Δούκας διαφορετικό από αυτό που λέει το Πασό και ξαφνικά λέει ένα απαράδεκτο αυτό που ο Δούκας, αν είναι δυνατόν.
0: Κάκης, ήταν έξαλλος.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τσίπρας, φαντάζομαι, με όλα αυτά που συμβαίνουν στο κόμμα της Χαριλάου Τρικού, πει κάπως μπορεί και να χαίρεται.
1: Ναι, μια χαρά του πάει. Μόνο βγαίνουν κάτι παλιοί του σύντροφοι, τσακαλώτος ας πούμε, και απλά του ρίχνουν από μία.
8: Γιατί το κόμμα του Τσίπρα με το ένα λάμδα, σαν το Γιάννη του Βαρουφάκη με το ένα νι, και το Πασόκ, ουσιαστικά λένε ότι έχουν όραμα, αλλά δεν τους πιστεύει κανείς. Το ξέρουν ότι είναι κόμματα που θέλουν να κάνουν βελτιώσεις εντός του συστήματος.
0: Εδώ θα ήθελα να κολλήσω με τον κύριο Τσακαλώτο λίγο όσα είπε χθες, γιατί το βλέπα live, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον αδελφό μας και αγαπημένο φίλο, τον κύριο Τάκη Χατζή.
1: Τον κύριο Τάκη μας, βεβαίως.
0: Ναι, ο κύριος Τάκης μας.
1: Είπε πράγματα σημαντικά η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, σε σχέση με τις παρακολουθήσεις και το Μάρτιο του 2015, είπε ότι την κάλεσε ο κύριος Τσίπρας να τον δει και να δει ταυτόχρονα και έγγραφα υποκλοπών της ΕΕΠ. Μίλησε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος, αμφισβήτησε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και αναρωτιέμαι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου το Μάρτιο του 2015 ήταν πρόεδρος της Βουλής.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι ως πρόεδρος της Βουλής, με αυτό που συνέβαινε το πολύ σοβαρό μπροστά της, όπως η ίδια υποστηρίζει, θα έπρεπε να το έχει κοινοποιήσει, να το έχει γνωστοποιήσει.
1: Φυσικό και έφυγε μετά.
0: Όχι, σε εμάς να το έχει κοινοποιήσει.
1: Α, σε εμάς, ναι.
0: Φαντάζομαι ως πρόεδρος της Βουλής, έχοντας αυτό το θεσμικό ρόλο. Τώρα, 11 χρόνια μετά, να βγαίνει η κυρία Κωνσταντοπούλου και να λέει αυτό που συνέβη το 2015, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια πολιτική πίεση και από το κόμμα Τσίπρα και από το κόμμα Καριστιανού, αλλά πρέπει να είμαστε και κάπως συνεπείς σε όλα αυτά που λέμε. Δεν ξέρω τι σημασία έχει τώρα. Προφανώς εκείνη αξιολογεί ότι έχει, αλλά από εκεί και πέρα.
1: Και της είχε δοθεί ευκαιρία να το πει, γιατί έχουν ακουστεί πολλές φορές οι παρακολουθήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν βγει και άλλοι υπουργοί, πρώην υπουργοί. Θυμάμαι τώρα τον κύριο Κοντονή, ας πούμε, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Το θυμάσαι, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Ο κύριο Σταύρο Κοντονή ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Είχε μιλήσει για παραυπουργείο μέσα στο Μαξίμου. Δηλαδή, της είχε δοθεί ευκαιρία. Είχαμε ακούσει πάλι για παρακολουθήσεις. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει βγει και κάποια άλλη στιγμή, ανύποπτη, και να πει: ναι, έχω κι εγώ να καταθέσω τώρα που το λέτε, γιατί είχε συμβεί αυτό το 2015. Δεν το έχει πει. Το πει τώρα.
9: Όταν βλέπω τον Κουτσούμπα, μου έρχεται να κάνω τούμπα.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
21: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
20: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά έως Εγάλεο ανατμήματα. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο από το Μοσχάτο έως το Εγάλεο. Απορρίπτει η Χεσμολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Για ντροπιαστικές διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. 204 συνολικά μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διασώθηκαν από το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Στα Τρίκαλα, νεκρός από το όπλο του 86χρονου αδελφού του, έπεσε το μεσημέρι ένας άνδρας 82 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν χρόνια διαφορές και η τσακωμή ήταν συχνή. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του κέντρου εκπαίδευσης υλικού στο στρατόπεδο της Θεότιδας. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
6: Να σας μιλήσω.
23: Εμίλα! Φίμος τροσουβάλαμε!
6: Ξέρετε, κύριο, το γραφείο μας πήρε για πρώτη φορά τη μεγάλη δημοπρασία προμηθείας χάρτου. Και ξέρετε σε ποιον οφείλεται αυτό το κατόρθωμα, ε, στο Δημήτρη. Μάλιστα, στο Δημήτρη.
23: Πώς, κύριε
6: Δημήτρη. Με σου. Πώς, ακολότσι, πώς. Με την αφοσίωσή του. Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία.
23: Δεν πάμε.
6: Γιατί?
23: Δεν φάνε τα μισθά.
24: Φάγατε, φάγατε, φάγανε. Φάγανε.
25: Θα πάμε να πιούμε, να ψήσουμε τα παϊδάκια, τις μπριτζόλες.
26: Κοντοσούφλι, κοκορέτσι, αρνί γιούρμπαση.
24: Και εδώ ισχύει απόλυτα το αυτή είστε.
27: Όταν βλέπω τον Κουτσούμπα, τον Κουτσούμπα.
28: Κουτσούμπα.
27: Μπράβο. Μου έρχεται. Να κάνω. Τούμπα.
28: Τούμπα.
24: Τώρα φταίω να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια.

0: Να πούμε λίγο για την κίνηση. Ακούσατε και έναν τίτλο από την ΑΣΠΑ, την ΑΣΠΑ Μποτέ Παναγοπούλου. Να πούμε εδώ πέρα ότι γίνεται ο κακός χαμός στον Κηφισό. Κατεβαίνοντας στον Κηφισό από την Λυκόβρηση, λίγο πριν τη Λυκόβρηση, μέχρι και το Περιστέρι, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Έχει και κομμάτια που είναι κανονικό μποτιλιάρισμα, είναι κολλημένα. Στο καθοδικό του Κηφισού, από Λυκόβρηση μέχρι και Περιστέρι. Στο ανωδικό έχει κίνηση, όχι όμως μεγάλο κομμάτι, είναι εδώ χαμηλά από Ρέντι μέχρι και Εγάλεο. Το κέντρο, οι βασικές οδικές αρτηρίες του κέντρου έχουν κίνηση. Και επίσης η Αττική Οδός, τεράστιο πρόβλημα. Βλέπω τώρα την ενημέρωση που βγήκε πριν από 2 λεπτά από την Αττική Οδό. Είναι πάνω από 30 λεπτά από Παιανία, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Κηφισίας. 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά. Και 5 έως 10 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης, προς τα πάνω δηλαδή. Αλλά το μεγάλο κομμάτι το δύσκολο είναι από Παιανία έως και Μαρούσι στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τα υπόλοιπα σημεία είναι κανονική ροή. Ένα κομμάτι που σε πονάει πολύ από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο είναι σταματημένα αυτή την ώρα, δηλαδή είναι μεγαλύτερη ουρά. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα είναι σε πολύ καθημερινή ροή. Και Κηφισίας και Μεσογείων και όλα.
1: Θα ήθελα, αν το θες και εσύ, και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε, να αναφερθούμε και σήμερα, το κάνουμε κάθε μέρα τις τελευταίες ημέρες, στην υπόθεση της Καλαμάτας και στη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύω πάρα πολύ βαθιά ότι οι γυναίκες που μας ακούν τώρα, έχουν το ραδιοφωνάκι τους ανοιχτό, είναι στο αυτοκίνητό τους, είναι στο σπίτι τους και μπορεί να αντιμετωπίζουν μια πάρα πολύ προβληματική κατάσταση μέσα στο σπίτι, χρειάζεται να αισθάνονται ότι δεν είναι μόνες τους σε όλο αυτό. Σήμερα το πρωί λοιπόν συνέβη κάτι που εμένα με έκανε να αισθανθώ από τη μία ακόμη πιο ανησυχή, από την άλλη καλά για αυτό που έγινε. Την ώρα που συζητούσαμε με τον πρόεδρο του Χαμόγελο του Παιδιού για το πού μπορούν να απευθυνθούν οι γυναίκες οι οποίες με τα παιδάκια τους στο σπίτι έχουν αποφασίσει να κάνουν το βήμα και να φύγουν, γιατί δεν πάει άλλο.
0: Είναι οι απορίες που είχαμε και θέλαμε και εμείς κάποιες οδηγίες από τους ειδικούς την πρώτη μέρα, γιατί το συζητάμε πάρα πολλές φορές αυτό. Και
1: αυτά
0: ψάχναμε
1: θα
0: και εμείς.
1: Να είναι λυμένα,
0: γι' αυτό το λέμε. Ναι.
1: Απλώς δεν είναι από ό,τι φαίνεται. Επικοινώνησαν πάρα πολλές γυναίκες με το τηλεφωνικό κέντρο του Sky και με τα social media της εκπομπής. Και ζήτησαν να επαναλάβουμε τους αριθμούς τους οποίους μπορούν να απευθύνονται. Ο ένας αριθμός είναι το 19600, εκεί όπου μπορείτε να επικοινωνείτε προκειμένου να δηλώνετε την κατάσταση, το πρόβλημα, την απειλή, τον κίνδυνο ή οτιδήποτε άλλο βιώνετε. Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να απευθύνεστε και στα τμήματα το πρόβλημα, την απειλή, τον κίνδυνο.

0: ήταν μαζί από τα 16 τους. Που σημαίνει ότι μεγάλωσε μαζί του, έκαναν την οικογένειά τους, φαίνεται ότι την έδερνε, την κακοποιούσε σίγουρα ψυχολογικά και σωματικά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Η Βασιλική λοιπόν πριν από περίπου ένα μήνα είχε αποφασίσει, πέραν του ότι το είχε επικοινωνήσει και στην αδερφή της, γιατί δεν υπήρχε μαμά μπαμπάς, mm-hmm. δεν είχε δηλαδή yeah. κάπου άλλου να καταφύγει, να απευθυνθεί, να ζητήσει βοήθεια, να στηριχθεί. Είχε πάει λοιπόν σε μια δικηγόρο της Καλαμάτας
1: yeah.
0: και είχε πει θέλω να με ενημερώσεις και να με βοηθήσεις, να μου πεις πώς μπορώ να προχωρήσω σε διαζύγιο.
1: Να επιμπλακώ από όλη αυτή την ιστορία, έτσι.
0: Χωρίς να ψηλιαστεί τι κάνω. Και κρατώντας εμένα και τα παιδιά μου, τα κορίτσια μου, ασφαλή. Να είμαστε όλοι ασφαλείς.
1: Ναι, ναι.
0: Η δικηγόρος της είπε τι πρέπει να κάνει. Έτσι λοιπόν η Βασιλική αποφάσισε να πάει να τη βρει στα δικαστήρια της Καλαμάτας, που δίκαζε η συγκεκριμένη νομικός, συγκεκριμένη δικηγόρος. Και όταν μπήκε μέσα η Βασιλική για να τη ρωτήσει 2-3 πράγματα, εκεί είχε συνειδητοποιήσει ότι ο δολοφόνος της την είχε ακολουθήσει. Την είχε ακολουθήσει έξω από το δικαστήριο για να δει τι ακριβώς θα κάνει. Άρα είχε καταλάβει ότι η Βασιλική άρχισε να κάνει κάποιες κινήσεις. Η πρώτη αντίδραση λοιπόν στη συγκεκριμένη δικηγόρο, τα είπε αυτή η γυναίκα δημόσια, τα είπε χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου mm-hmm. Και το είδαμε, χωρίς να αποκαλύψει βεβαίως τα στοιχεία της, το πρόσωπό της. Ήταν μια δήλωση γραπτή. Είπε ότι της είπε η Βασιλική ότι δεν θέλω να προχωρήσεις, δεν θέλω να κάνεις τίποτα. Θα τα βρω μαζί του, θα γυρίσω στο σπίτι. Γιατί η απειλή, η διαρκής απειλή ποια ήταν, ότι δεν θα ξαναδείς ποτέ τα παιδιά σου.
1: Ναι.
0: Και πού πατούσε ο συγκεκριμένος, όπως πατούν πάρα πολλοί, στο ότι είχε την οικονομική δύναμη στο σπίτι. Στο ότι εξαρτιόταν η οικογένεια αποκλειστικά και μόνο από εκείνον οικονομικά. Όταν λοιπόν θέσαμε
1: το. Δεν είχε επιτρέψει να δουλέψει προφανώς, έτσι.
0: Νομίζω εργαζόταν, αλλά παρακολουθούσε κάθε τη κίνηση.
1: Κάθε κίνηση, ναι.
0: Και όταν λέμε κάθε τη κίνηση, προσέξτε. Ο άνθρωπος αυτός που την είχε κλεισμένη μέσα σε ένα κουτί και το κουτάκι αυτό το άνοιγε για να βγει έξω από το σπίτι, να ξαναμπεί στο σπίτι, να μιλήσει στο τηλέφωνο, να επικοινωνήσει με τις φίλες της, να. Μόλις κατάλαβε ότι η Βασιλική πλέον αρχίζει και ψάχνει να βρει στηρίγματα, έβαλε GPS στο αυτοκίνητό της, έβαλε κάμερες στο σπίτι χωρίς να το ξέρει, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τα πάντα. Έφτιαξε δικό του λογαριασμό στο Instagram, κρυφό, μόνο και μόνο για να την παρακολουθεί. Με τι ψευδόνυμο λέτε? Θάνατος ήταν το ψευδόνυμο
1: ναι.
0: που χρησιμοποιούσε. Δεν είχε κανέναν follower, δεν ακολουθούσε κανέναν, 00 παντού. Μόνο και μόνο για να μπαίνει
1: για να
0: και να
1: κινήσεις.
0: Φαίνεται δηλαδή ναι, ναι. ότι βλέπει εκείνος, να παρακολουθεί όσα κάνει η Βασιλική.
1: Ναι, ήταν πολύ κρίσιμο να μπορούσε να έχει απεμπλακεί προφανώς νωρίτερα. Ήδη σκέφτηκε αυτό που λέγαμε και τις πρώτες μέρες. Σκέφτηκε πάνω απ' όλα ότι είναι η οικογένειά της, η οικογένεια, τα παιδιά της εννοούν προφανώς, και ότι με τη δύναμη αυτή που έχει αυτός θα της δημιουργούσε τεράστια προβλήματα μετά.
0: Αυτός είναι ο μοναδικός, ο διαρκής φόβος.
1: Το χειρότερο σενάριο ήρθε όμως. Ναι. Και δεν ήταν το πρόβλημα να μην τα παιδιά.
0: Σε τόσες άλλες γυναίκες. Επίσης το επιχείρημα, γιατί είμαι βέβαιη, ξέρεις τι σκέφτομαι πολλές φορές, και ίσως και εμείς είμαστε αρκετά ξύλινοι σε αυτά τα θέματα και δεν πρέπει. Σκέφτομαι ότι τώρα έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο και μας ακούει μία κοπέλα, μία σύντροφος, μία σύζυγος, μία μαμά, η οποία μπορεί να ακούει και να συζητάει με τις φίλες της, άκουσες τι έγινε στην Καλαμάτα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί στο σπίτι να βιώνει κάτι που μπορεί να είναι σε αρχικό στάδιο, αλλά δείχνει πολλά πράγματα και να λέει εμείς ας πούμε με τον δικό μου δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί. Επειδή αυτό το δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί έχει υποθεί και έχει γίνει ως σκέψη από πάρα πολλές γυναίκες, δυστυχώς αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να φτάσει εκεί. Όταν κάποιος σηκώνει το χέρι, το κατεβάζει την επόμενη μέρα και σου λέει σε αγαπάω πάρα πολύ και δεν θα ξανασυμβεί, ας κόψουμε τα παραμύθια, δεν σε έχει αγαπήσει ποτέ.
1: Όχι.
0: Από τη στιγμή που σήκωσε το χέρι, δεν ένιωσε ποτέ ούτε στοργή, ούτε φροντίδα, ούτε αγάπη, ούτε τρυφερότητα.
1: Είναι σίγουρο θα ξανασυμβεί.
0: Τίποτα από όλα αυτά.
1: Είναι σίγουρο θα ξανασυμβεί.
0: Δεν υπάρχει αγάπη.
1: Το δεν θα ξανασυμβεί ή την επόμενη φορά θα γίνει αυτό, η επόμενη φορά θα είναι ακριβώς ίδια και θα είναι και χειρότερη. Και είναι νόμος αυτό. Δεν υπάρχει την επόμενη φορά θα γίνει αυτό. Όπως δεν υπάρχει την επόμενη φορά θα τιμωρηθείς για αυτό που έχεις κάνει, ας πούμε. Δεν υπάρχει επόμενη φορά. Αν δεν γίνει εκείνη τη στιγμή, επόμενη φορά θα είναι πολύ χειρότερη. Και η κλιμάκωση δυστυχώς ήρθε. Δηλαδή,

0: όπως έγινε με το σκληρότερο και χειρότερο τρόπο.
1: Και μάλιστα είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό συνειδητοποίησης της κατάστασης η Βασιλική, το σώμα της και η ψυχή της το ήξεραν και αυτά τα κοριτσάκια φυσικά, που είχε πει στους δικούς της και στην αδερφή της, από ό,τι καταλαβαίνω σίγουρα θα ήταν μέσα σε αυτά τα πρόσωπα, πως αν ποτέ μου συμβεί κάτι κακό να πείτε στην αστυνομία ότι το έκανε αυτός. Άρα ήταν σαν να το βλέπει να έρχεται και δυστυχώς δεν πρόλαβε ούτε να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο που φαίνεται ότι είχε αρχίσει να θέτει μαζί με την αδερφή της για το πώς θα φύγει δηλαδή από το σπίτι. Οι ειδικοί, και εμείς αυτό μπορούμε να πούμε, πέραν δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, λένε ότι κανένα σχέδιο δεν πρέπει να αρχίσει να καταρτίζεις μόνος σου και να το φτιάχνεις. Πρέπει να απευθυνθείς στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, με το οποίο μαζί και με τον τρόπο που πρέπει, ώστε να μην κινδυνεύσεις, να σου βρει το πώς ακριβώς θα φύγεις από αυτόν και πώς αυτός θα καταλήξει μέσα φυσικά. Γιατί το ζητούμενο είναι αυτό. Και όντως, όπως λένε οι νομικοί, μπορεί να καταλήξει μέσα για 2-3 χρόνια, μέχρι έως ότου εσύ μπορέσεις με τα παιδάκια σου, με το παιδί σου, μόνη σου, να στήσεις τη ζωή σου με τέτοιο τρόπο ώστε να το έχεις αφήσει όλο αυτό πίσω.
0: Πολλές φορές, επειδή δεν ξέρεις πάρα πολλά πράγματα, παρερχόμαστε στην αρχική συζήτηση, δεν ξέρεις πολλά πράγματα για τις δομές κτλ. Δεν έχεις καμία εμπιστοσύνη σε κανέναν.
1: Βέβαια, φυσικά.
0: Θεωρείς ότι όλα αυτά είναι απλά σχέδια, είναι απλά πάρα πολύ ωραία για να είναι τόσο αληθινά ή να μπορούν να σε βοηθήσουν στην πραγματικότητα. Και λες, μάλλον δεν θα είναι έτσι όπως τα λένε.
1: Και ίσως εμείς πολλές φορές, έτσι όπως τα συζητάμε, να τα λέμε και με μια ευκολία, γιατί δεν φεύγει. Δεν φεύγει γιατί έχει 1-2
0: παιδιά
1: και δεν ξέρει τι θα γίνει την επόμενη μέρα και πώς θα μπορέσει να ζήσει αυτά τα παιδιά.
0: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Για να φύγεις, το είπαμε, δεν είναι μόνο ότι θα βρεις ένα σπίτι να μείνεις, μια δομή που δεν ξέρεις για πόσο θα είναι αυτή η δομή. Είναι να έχεις δουλειά, τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, να μην αλλάξεις, να μην τους διαλύσεις τελείως τη ζωή και των παιδιών, γιατί σκέφτεσαι και τα παιδιά πάνω απ' όλα.
1: Χθες διάβαζα ένα σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με το οποίο συμφωνώ τόσο πολύ. Δεν το έχω μπροστά μου τώρα για να το διαβάσω ακριβώς, θα το έκανα. Σε μια κοινωνία που ασχολείται με τους πάντες, όλοι ασχολούμαστε με τους πάντες, με το πώς μπορεί να πάχυνε ο διπλανός μας, να αδυνάτησε η διπλανή μας, να άλλαξε ο παραδιπλανός μας κλπ. Το γεγονός ότι λέμε δεν θέλω να μπλεχτώ στα οικογενειακά της διπλανής πόρτας είναι η απόλυτη υποκρισία. Όταν ακούς πως κάτι συμβαίνει και πως μπορεί να κινδυνεύει ένας συνάνθρωπός σου, δεν είναι έκανα το καλό και πήρα την αστυνομία. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα ότι μπορεί να είμαστε εμείς εκείνοι που σηκώνουμε το βάρος του να σωθεί μια ζωή, ή δύο ζωές, ή τρεις ζωές. Ή να σταματήσει να τρώει ξύλο μια γυναίκα ή ένα παιδάκι. Άρα δεν είναι θέμα επιλογής, κατά την άποψή μου, είναι μονόδρομος. Δυστυχώς δεν είναι ακόμα για όλους, από ό,τι φαίνεται. Γιατί εδώ πολλοί άκουγαν, πολλοί ήξεραν. Δυστυχώς η Βασιλική δεν είναι πια εδώ. Διαφημίσεις.
2: Και εδώ ισχύει απόλυτα το αυτοί είστε.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
15: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
16: Να το, ήρθε.
14: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
17: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Άλκη. Άλκη. Τι είναι, μωρέ?
1: Τώρα άρχισα να καταλαβαίνω πόσο την αγαπάω.
0: Κι εγώ τι φταίω?
1: Όχι, σου το λέω.
0: Και αυτή την ώρα διάλεξες να μου το πεις. Δεν άφηνες να μου το πεις το πρωί με τη δροσούλα.
1: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Εγώ όμως μπορώ.
1: Και σου πάει η καρδιά σου να με αφήσει να ξαγρυπνάω μόνος?
0: Μου πάει. Μου πάει και μου παραπάει. Είναι δυνατόν να ξαγρυπνάω εγώ επειδή εσύ είσαι ερωτευμένος?
1: Τάκη. Τάκη. Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
2: Όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Σκέπτεσαι το κορίτσι σου?
2: Όχι.
1: Έφαγα πολύ πεπόνι.
3: Άρα εσύ είσαι γεννημένη το 2004.
4: Ναι.
3: Γι' αυτό δεν γνωριστήκαμε νωρίτερα.
4: Γιατί?
3: Τι γιατί? Το 2004 εγώ ήμουν μπλούζα του Χαριστέα στο Σύνταγμα και πανηγύρισα το γύρο.
4: Τι, πιανού?
3: Όχι, όχι, είπα κάτι δικά μου.
4: Οκ, άβολο.
3: Τι άλλα?
4: Τι άλλα? Έχω τσάι.
3: Πώς νόμιζε ότι πίνεις πέψη?
4: Μου κάνεις πλάκα, λογικά.
3: Ναι, λογικά.
4: Έχω gossip για το situation, σου είπε γατούλη, γατούλας.
3: Έχεις γατάκια? Καλά, έχω κι εγώ σκυλάκι, κάτσε στο δείξω να δεις.
4: Έλα, πάλι με πειράζεις.
3: Ναι, είναι που με πειραχτήρι.
4: Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Η Λόκη θέλει και τους δύο και τώρα τις εϊντάρουν όλοι. Έλα, μπέστη. Εδώ είμαι ακόμα. He's giving red flag vibes. Μπορεί να φαίνεται έτσι επειδή είναι λίγο boomer. Οκ, okay, clock it.
3: Όλα καλά? Εντάξει, μπέστη.
4: Sorry, έχει φάει μεγάλο ick και έχει κάνει ghosting.
3: Μη μου πεις.
5: Μας σου λέει για το clock it.
3: Το clock it τι είναι?
5: Clock it. Δεν έχει σημασία, Ριάννη, τώρα. Χρησιμοποίησε το εσύ. Όλο και κάπου σου κολλάει. Γιατί το 6-7 κατάλαβες που το χρησιμοποιούμε?
3: Ξέρω, ξέρω το 6-7. Το έχω.
5: Πού το χρησιμοποιούμε?
3: Το έχω σε καταστάσεις.
5: Αν μην πεις για 6-7, έχει παλιώσει πια.
3: Ό, δεν το πω. Σε καταστάσεις που είναι έτσι και έτσι. Αλλά το clock it δεν το ξέρω τι είναι.
5: Ναι, ότι κάποιος είδε την αλήθεια. You nailed it. Αυτό είναι το πραγματικό κίνητρο. Ξέρω τι συμβαίνει.
3: Πού έχει μπλέξει, παιδί μου?
5: Clock it.
3: Πού έχει μπλέξει? Αλλά
5: το πιάσα δηλαδή.
3: Α, το πιάσα, εντάξει.
5: Ή ξέρω εγώ, αν ρε παιδί μου κάτι έρθει και μου πει, α, είχα αυτό το στόχο και τον πέτυχα, σου λέω clock it.
3: Α, clock it.
5: Ναι.
3: Μάλιστα.
5: Okay.
3: Ναι.
5: Θα παλιώσει και αυτό μέχρι να το μάθει όμω. Λοιπόν, μαγιό check. Γυαλιά ηλίου check. Travel playlist check. Πριν ξεκινήσει για τι καλοκαιρινέ σου εξορμήσει, κάνε την πιο σημαντική στάση. Την Παρασκευή, αύριο 5 Ιουνίου, από τι 3 έω τι 7 το απόγευμα, η Ολυμπία Οδό και το Ινστιτούτο Οδική Ασφάλεια Πάνο Μιλωνά σε περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων. Στην κατεύθυνση προ Πάτρα για ένα δωρεάν pit stop οδική ασφάλεια. Έλεγξε το όχημά σου, πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπες στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Πομποδέκτες Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά πολλά ακόμη. Βάλε την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Φοβερή φράση αυτή.
3: Ναι, όντως.
5: Η ζωή δεν έχει αντού. Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Λοιπόν, εμείς τώρα φεύγουμε, πάμε μπροστά. Και έρχονται οι ατέριαστοι για να σας κρατήσουν συντροφιά αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Δίνουμε ραντεβού για αύριο μετά τις 3 και χρωστάω συνταγή πορτοκαλόπιτας που θα τη δώσω αύριο. Σας την έχω υποσχεθεί.
3: Αύριο είναι μεγάλη μέρα, λοιπόν. Με συνταγή. Γεια σας.
5: Απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα.
6: Έχουμε τίποτα άλλο?
4: Όχι, τελειώσαμε.
6: Άντε να κλείνουμε σιγά-σιγά.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8:49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
16: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
19: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
21: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
22: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
24: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναέμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Τόνισε επίσης ότι η Χεζμπολάχ ενδιαφέρεται μόνο για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός και για την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία και εγχειρίες θα πρέπει να καλύπτει και το νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο Νότο με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Το ΠΑΣΟΚ τώρα κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη των δανειοληπτών που έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Περισσότεροι από 240 μετανάστες που επέμβαιναν σε Λέμβους διεσώθηκαν από το πρωί σε 5 διαφορετικά περιστατικά σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Από αυτούς 65 άτομα έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 στους Καλούς Λιμένες και 38 άτομα στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Η οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα, νεκρός από το όπλο του αδελφού του, έπεσε το μεσημέρι ένας άνδρας 82 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν διαφορές για χρόνια και η τσακωμή τους ήταν συχνή. Ο 89χρονος δράστης φέρεται να περίμενε τον αδελφό του στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν σε κεντρικό δρόμο των Τρικάλων. Μετά από έντονο καυγά, τον πυροβόλησε. Ο δράστης συνελήφθη. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου. Συνολικά στο στρατόπεδο της Φθιώτιδας παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες. Η ορκωμοσία τους έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. 13 άτομα, 7 άνδρες και 6 γυναίκες συνελήφθησαν για περιστατικό εκατέρωθεν πυροβολισμών το πρωί έξω από σπίτι σε οικισμό Στάνο Λιώσια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη. Από τους πυροβολισμούς με καραμπίνα τραυματίστηκαν 2 εκ των συλληφθέντων. Συνελήφθη στη Ραφίνα Έλληνα, 41 χρόνων, καθώς εντοπίστηκαν τις αποσκευές του ναρκωτικές ουσίες σε έλεγχο που διενεργήθηκε μέσα σε επιβατικό πλοίο κατόπιν ένδειξης αστυνομικού σκύλου του λιμενικού σώματος. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, περισσότερο από 1 κιλό κοκαίνης και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. 52χρονος οδηγός βουνού από τον Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μία εβδομάδα μόνος και χωρίς τροφή και οξυγόνο. Σύμφωνα με την οικογένεια του, ο έμπειρος οδηγός είναι γενικά καλά στην υγεία του και υποβάλλεται σε θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλες επιπλοκές. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια, στις σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα έρχονται Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Γιατί έζησες να γελάς, ακόμη δεν σου είπα.
1: Δεν γελάω με σένα. Είναι συνεννόηση με τη Δήμητρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε με άλλον άνθρωπο δηλαδή.
0: Πώς σε συνεννόηση, δεν κατάλαβα εγώ που γίνονται μπροστά στα μάτια μου αυτό.
1: Όχι.
0: Αποκλείεται να μην έχω πάρει χαμπάρι.
1: Δεν, βέβαια, δεν το είμαι σίγουρος.
0: Δηλαδή και εσύ συνεννοήθηκες και δεν κατάλαβα. Συνεννοηθήκατε. Θα μας πείτε τι συνεννοηθήκατε.
1: Όχι.
0: Α, μάλιστα. 10 λεπτά μετά τις 5. Πέμπτη σήμερα. Ο μήνας έχει 4. 4 Ιουνίου του 2026. Με αρκετή ζεστούλα και σήμερα. Έχει ένα αεράκι. Σε σχέση με χθες δηλαδή είναι καλύτερα. Λοιπόν, αλλά δεν πάβει να έχει ζέστη για όσους τέλος πάντων ταλαιπωρούνται από τη ζεστά. Έχει και βροχές λέει τις επόμενες ώρες, ημέρες. Κάτι τέτοιο έχει γραφτεί. Αλλά δεν το επιβεβαιώνει η Χριστίνα Σούζη. Οπότε σίγουρα δεν θα ισχύει. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του Νίχων. Τώρα που συνεννοήθηκε και με τον αδερφό μου εδώ, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Πέρσα Μπόλια, στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170 έως 174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Απαντά η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Κούτρας και Τζούνος. Λοιπόν, πάρα πολλά θέματα έχουμε στην επικαιρότητα. Να ξέρεις ότι σε έχω να σου πω άμα θες και χαμός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για ποιο θέμα?
0: Άμη. Χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Άμα θες ξεκινάω από αυτό.
1: Αλλιώς όχι, θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το Σταύρο Ιωαννίδη που είναι μαζί μας ο Σταύρος.
0: Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
2: Γεια, καλησπέρα.
1: Γιατί όντως είναι ιστορική ημέρα σήμερα, έτσι?
2: Ναι. Μπορούμε, φυσικά είναι ιστορική ημέρα.
0: Είναι.
2: Ναι. Γιατί για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά από πάντα, δεν έχει ξαναγίνει.
2: Ναι. Οι γυναίκες κατατάσσονται εθελοντικά στον στρατό για να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί στη Λαμία, στο ΚΕΙΠ. Είναι η πρώτη φορά, όπως είπαμε, 72 γυναίκες έλαβαν πρόσκληση. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω όμως το εξής. Λέμε 72. Η προκήρυξη που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν για 100. Ωστόσο, ενδιαφέρον εγγράφως εκδήλωσαν 170.
1: Έλα
2: ήταν
1: τώρα.
2: Πολύ μεγαλύτερο το ενδιαφέρον από αυτό που είχαν εκτιμήσει.
0: Σχεδόν διπλάσιο.
2: Σχεδόν διπλάσιο. Βέβαια, από οι 170 που δήλωσαν ενδιαφέρον, στη συνέχεια παραπέμφθηκαν για υγειονομικές εξετάσεις, διάφορους ελέγχους κτλ. Κρίθηκαν κατάλληλες 72.
0: Μάλιστα.
2: Που έλαβαν τελικά πρόσκληση και παρουσιάστηκαν σήμερα στη Λαμία.
1: Εντάξει, έχουν αναβαθμιστεί και πολλοί οι θάλαμοι από ό,τι βλέπω.
2: Ναι. Έχουν γίνει κάποιες εργασίες στο ΚΕΙΠ για να υποδεχθούν. Ναι, εντάξει, μην περιμένουμε να αλλάξουν όλα τώρα σε αυτή μια στιγμή στην άλλη. Πάντως έχουν γίνει βήματα σημαντικά. Θα πάμε και εκεί. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι οι γυναίκες αυτές θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία. 12μηνη. Ασχέτως του αν οι μονάδες τους θα βρίσκονται στην παραμεθόριο ή στα αστικά κέντρα. Θα έχουν ακριβώς τις ίδιες διατάξεις, τους ίδιους κανόνες στρατιωτικούς κτλ. Με τους άντρες συναδέλφους τους. Mm-hmm. Και φυσικά όλα τα αντικείμενα στα οποία θα εκπαιδευτούν είναι κοινά. Θα έχουν, για παράδειγμα, τις πρώτες 10 εβδομάδες στη βασική εκπαίδευση στη Λαμία. Στη συνέχεια θα πάρουν ειδικότητα και μετά βεβαίως στις μονάδες τους όπου θα εκπαιδευτούν σε αντικείμενα επιχειρησιακής φύσεως. Mm-hmm. Θα πάρουν κανονικά ειδικότητες, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον θεσμό αυτό, τον καινούριο, το θητεία ευκαιρία για τις πιστοποιήσεις και τις δεξιότητες που μπορεί κανείς να αποκτήσει στο στρατό, που μπορεί να είναι μετά χρήσιμες για την επαγγελματική εξέλιξη σε κάποιον τρόπο. Mm-hmm. Και είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που εφαρμόζεται αυτή η νέα διάταξη. Είχε γίνει, να σας θυμίσω, μια αντίστοιχη πρωτοβουλία στην Κύπρο, στην Εθνική Φρουρά, με τις πρώτες γυναίκες να υπηρετούν εκεί πριν από περίπου ένα χρόνο. Τώρα και στον ελληνικό στρατό οι εθελόντριες θα μπορούν να κατατάσσονται κανονικά για να υπηρετούν τη θητεία τους.
0: Και αυτό, Σταύρο, είναι το πρώτο κύμα εθελοντριών.
2: Είναι
0: θα ακολουθήσουν
2: πρώτο,
0: και άλλα.
2: Κοιτάξτε, κανονικά. Τι προβλέπει η διάταξη? Ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μπορεί να προκυρήσει μέσα στη χρονιά νέες θέσεις για την κατάταξη εθελοντριών. Ωστόσο, αυτό που θα εφαρμοστεί θα είναι ετησίως, θα υπάρχει μια προκήρυξη στις αρχές του χρόνου που θα ορίζει τον αριθμό που θα μπορεί να υπηρετήσει υπό τις συνθήκες αυτές, υπό τις νέες διατάξεις.
0: Θα είναι μόνο ο στρατοξυράς.
2: Ούτως ή άλλως. Η θητεία πια γίνεται στον στρατοξυράς. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες.
1: Είναι ένα συγκλονιστικό βίσμα για να πας άλλο. Αν έχω καταλάβει καλά.
2: Ναι, ή δεν θα το υιοθετήσω εγώ. Θα κρατήσω αποστάσεις.
0: Ναι, ναι. Σταυρό, δεν είναι έτσι.
2: Όχι, αλλήμονω.
0: Θα
2: πω ότι μπορεί να υπηρετήσει κανείς το ναυτικό ή την αεροπορία εφόσον έχει μία εξειδίκευση σε αυτούς τους τομείς.
1: Αν ξεκολύμπει.
2: Ένας αεροναυπηγός, ας πούμε. Κάποιος ο οποίος έχει κάνει στα καράβια. Έχει, ή μπορεί να έχει σπουδάσει στο εμπορικό ναυτικό. Δεν θα πάει να υπηρετήσει τώρα στρατοξυρά.
1: Ένας που έχει οικονομικό πτυχίο και ξέρει να φτιάχνει αυτό και τα φάντομα, α πούμε, κάτι μπορεί να πάει.
2: Π.χ. λέμε. Α, τώρα που είπε οικονομικό πτυχίο, λοιπόν, να πούμε ότι έχει αλλάξει από την εσώ του Φεβρουαρίου και η αποζημίωση. Θυμάστε, εμείς περνάμε 8 ευρώ.
0: Α, ναι,
2: στη δική μου
0: αυτό.
2: Εποχή, δεν ξέρω τι περνάτε εσείς.
1: Δραχμές.
0: Δραχμές.
1: Οπότε άστο.
0: Περνάμε δραχμές.
2: Πολεμούσατε με δόρυ, φαντάζομαι, και
0: όχι,
2: ασπίδα.
0: Προλάβαμε και τα όπλα που είχες και εσύ.
1: Τα ίδια όπλα έχω.
0: Τα G3.
2: Τα G3. Αθάνατο το G3.
0: Προλάβαμε και τα μία.
2: Το αναβαθμίζουμε τώρα. Λοιπόν, από τον Φεβρουάριο, λοιπόν, όσοι υπηρετούν στην Παραμεθόριο παίρνουν μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ και όσοι είναι στα αστικά κέντρα 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ,
1: εκεί που μεγαλύτερα τιμές.
2: Πρέπει να σας πω επίσης ότι υπάρχει και συσίτιο πια, το οποίο είναι αναβαθμισμένο, το οποίο βγαίνει με διατροφολόγο, το οποίο προβλέπει ότι κάποιος μπορεί να μην τρώει μια συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων, όχι μόνο κρέα, ας πούμε, για τους βίγκαν.
1: Δεν κάνει πάλι να τα πούμε και στον αέρα πώς τα λέγαμε όλα αυτά.
0: Εμείς δεν τα είχαμε αυτά.
2: Τώρα, παιδιά, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο στρατός.
1: Αρκεί να σου πω ότι μπορεί να το έχω και φωτογραφημένο αυτό. Κάποια στιγμή πετύχαμε στα μαγειρία ένα μοσχάρι από την Αργεντινή, βαθιάς ψήξης και τα λοιπά.
2: Από την εποχή των δεινοσαύρων.
1: Η σφραγίδα πρέπει να ήταν του 74, αν δεν κάνω λάθος.
2: Καλά, του 74 έβρισκα κι εγώ, που υπηρέτησα το 14.
1: Άρα ήταν μεγάλη παρτίδα. Το 74 ήταν
2: καλή χρονιά.
0: Ήταν
2: καλή χρονιά.
0: Να
2: σου πω όμως κάτι, ήταν πεντανόστιμα.
1: Ήταν, ναι, βέβαια, δεν το
2: συζητάω. Βαθιάς ορίμανσης.
0: Ανάλογα, Σταύρο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Σταύρο.

0: Καλό απόγευμα, λέει ο Γιάννης από το όμορφο Σουλτάρι Αρκαδίας. Μπράβο, ρε Γιάννη, πάντα εδώ πιστός. Ο Τάκης από το Λαγονίς λέει έβρεξε πιο νωρίς στο αεροδρόμιο. Αυτό μας είπε η Χριστίνα, ότι θα βρέξει. Την είδαμε στο. Δεν θυμάται το παιδί εδώ.
1: Ότι θα βρέξει.
0: Ναι, ότι θα βρέξει.
1: Ναι.
0: Από κοντά πιάνουν αυτά, που μακριά δεν πιάνει τίποτα.
1: Ναι. Καλώς.
0: Ο Κασελίστας, η Γνήσια Θήρα 21, λέει: σύντροφοι, τι θα γίνει με την ισότητα των φίλων στην Ελλάδα? Θα γίνει η θητεία για τους αρένες προαιρετική ή θα συνεχιστεί αυτό το σεξιστικό έκτρωμα της καταναγκαστικής εργασίας δωρεάν για τους άντρες να εκθέτει τη χώρα μας? Σωστός.
1: Θα πηγαίνουν να υπηρετούν και οι γυναίκες.
0: Όχι. Υπηρετούν οι γυναίκες. Απλώς λέω ότι είναι θελοντικά. Ναι. Λέει, μπορεί να γίνει και για εμάς εθελοντικά.
1: Εθελοντικά, ναι.
0: Και ότι είναι αυτό ο σεξισμός. Μάλιστα.
1: Μάλλον δεν θα αλλάξει όμως, φίλε μου. Δεν
0: ο Πασόκε μου λέει: εγώ που ξέρω να μολάω αετό, όμως δεν με πήραν στην αεροπορία. Κατάλαβες.
1: Και δεν έχουν αχαρταϊτού στην αεροπορία.
0: Χούντα Κούλιλι. Ναι. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: οι γυναίκες τι ευεργετήματα θα έχουν εφόσον καταταγούν εθελοντικά? Δεν ξέρω, το ξέρω. Ο Μπουρδολόγιος, στην εποχή μου παίρναμε κάθε μήνα 490 δραχμές και αν δεν είχαμε δεκάρικο, δεν κάνει να πω τι λέω. Τι... Αλήθεια είναι αυτό. Τι να σου πω, όλα καλά.
1: Δεν σου λέω ή τα κατοστάρικα.
0: Ο Απόστολος λέει, μη μιλάτε για στρατόκουρασμένα παλικάρια. Εσείς μια ζωή με στην παραγωγή και εμείς στην αντιπαραγωγικότητα. Ποιο στρατός? Δεν καταλαβαίνω πώς το λες. Πάντως, αν θεωρείς ότι ο στρατός είναι αντιπαραγωγικό, έτσι πολλοί έτσι πιστεύουν, ότι ρε παιδί μου, χάνεις δύο χρόνια από τη ζωή σου, μπουρμπουρ κτλ. Κάναμε και μεγαλύτερη θητεία.
1: Έτσι, τώρα δεν είναι τόση θητεία.
0: Απ' την άλλη, αν συνδυαστεί με ας πούμε, εγώ έχω μάθει, έμαθα στο στρατό να οδηγώ φορτηγό. Δεν θα μάθει να ποτέ στη ζωή μου να οδηγώ φορτηγό.
1: Σωστό.
0: Ας πούμε, ναι. Λέω, έμαθα διάφορα πράγματα για τα όπλα που. Αχρίαστε να είναι και μπουρμπουρμπουρμπουρ, αλλά τα έμαθα.
1: Ούτε θα τα μάθανες κάποια στιγμή.
0: Έμαθα να βγάζω πορεία. Έμαθα να διαβάζω χάρτες. Έμαθα διάφορα πράγματα τα οποία θα μου πεις, σου έχουν φανεί πουθενά χρήσιμα, πια να το. Δεν ξέρεις πώς. Και άμα πέσουν, αν πέσει το GPS παγκοσμίως, ας πούμε, εγώ ξέρω να βγω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω να χαράξω πορεία, ας πούμε, ξέρω να διαβάσω το χάρτη.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Θα μου πεις, θα πέσει. Όχι, αλλά μπορεί και να γίνει.
1: Ναι, ρε παιδάκι.
0: Μπορεί να είναι εξωγήινη. Εμένα θα ακολουθείτε, θα σας σώσω. Καταλάβατε.
1: Ή να σηκωθείς να φύγεις, ναι, να πας εσύ σε έναν πλανήτη που να μην το ξέρουμε, να χαράξεις πορείες εκεί.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει. Μπράβο, ο Κώστας, ναι, λέει: καλησπέρα. Άρε, καραβάνια και πατάτες, μπλουμ και ψωμί. Ψωμί, ας το κάνει, λέει ο Θεός, ψωμί, ο Κώστας από του ζωγράφου. Το ψωμί, όχι.
1: Και εγώ διαφωνώ για το ψωμί.
0: Το ψωμί στη μονάδα ήταν συγκλονιστικό, όχι αστεία. Και άμα ήταν και καλός ο.
1: Μάγειρας.
0: Ο Φούρναρης και ο Μάγειρας, γινότανε δουλίτσα. Mm. Όχι, δηλαδή όλα καλά. Τι είχαμε, να πούμε την κίνηση λίγο μισό. Το καθοδικό, το καθοδικό του Κηφισού έχει θέμα από την Κηφισία μέχρι και τα μεταμόρφωση. Φορτώνει αρκετά. Το ρεύμα στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς τον Δαχτυλίδη. Και σιγά σιγά και η Ανθούσα. Το κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση κλασικά. Ο Κηφισός εδώ χαμηλά από του Ρέντι. Στο Ελληνικό γίνεται χαμούλης προς το Πειραιά. Κάθοδος του Καρέα. Αυτά τα κλασικά. Λοιπόν, τι χαμός γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη?
1: Έχουμε κάτι δηλώσει του κυρίου Θεοχάρη. Έχουμε κάτι δηλώσει του κυρίου Θεοχάρη.
0: Οι οποίες
1: προκαλούν. Θα διαβάσει και στο δελτίο τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από την κυρία Ζδούκου. Όχι.
0: Γιατί δεν τις έχουμε αυτές τις δηλώσεις? Άμα ήταν κανένας Πασόκος, θα τις είχες εδώ 4-5 φορές.
1: Τις έμαθα πριν λίγο. Δηλαδή,
0: έλα, ρε,
1: σχεδόν
0: Γιάννη,
1: στο διάδρομο. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, έκανε μια τοποθέτηση σε μια εκπομπή στο Action 24 και μάλιστα νομίζω το ρωτούσε ο κύριος Τσουκαλάς αν ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς είναι ακροδεξιός και η απάντησή του ήταν βεβαίως είναι και τώρα πια και οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κράτησε αποστάσεις προφανώς η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ζδούκου που είπε ότι εγώ δεν βάζω ταμπέλες σε κανέναν κτλ. Και ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος νομίζω είπε ότι δεν χρειάζονται σχόλια και χαρακτηρισμοί για έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως είναι ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, ορίστε, για να μην λες ότι λέω μόνο χάμω στο Πασόκ.
0: Αλλά άστε ότι βρήκα εγώ τη δήλωση, τώρα θα τη βάλουμε εγώ, θα τη βάλω εγώ τη δήλωση. Περίμενα από σένα, στώθηκα. Ο Γιάννης ξαφνικά δεν τη βρίσκει τη δήλωση, επειδή είναι για τη Νέα Δημοκρατία και δεν λέμε τίποτα, ε!
1: Απλώς είπα εγώ ότι δεν τη βρίσκω.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Είπα ότι την έμαθα στο διάδρομο.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Πώς τη βρήκα εγώ, μπαμπαμ τη βρήκα. Από πού τη βρήκα, ξέρεις?
1: Από πού τη βρήκες?
0: Στο sky.gr. Δήμητρα, να πατήσω. Πατάω. Και ό,τι γίνει, έγινε.
2: Έχει τρία κόμματα ήδη και χρονιστός. Παλεύει και τέταρτο.
3: Ό,τι να είναι.
4: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
3: Στον αντιρατσιστικό νόμο.
4: Όχι, σας ρωτάω. Εγώ δεν έχω άποψη. Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
2: Βεβαίως.
4: Άρα ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
2: Βεβαίως είναι. Μα και τώρα πια. Και τώρα πια. Και οι θέσεις του.
4: Ναι,
2: δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
4: Εγώ έκανα μια ερώτηση. Δεν με αφορά. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά ήθελα να δω.
2: Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.
4: Βουλευτή της Νέας
2: Δημοκρατίας. Δεν λέω πράγματα που δεν
3: έχω. Να ψηφίσει τον αντιρατσιστικό νόμο.
2: Αυτό.
3: Να τον νομοθετεί κιόλας.
1: Κύριε Χιτά, γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί το κάνετε αυτό.
0: Αυτά. Ο κύριος Σουκαλάς ότι είναι ακροδεξιός, είναι ακροδεξιός. Το
1: είπε ο Θεοχάρης, ναι.
0: Ναι.
1: Και αρχίσαμε μετά τα μαζί.
0: Η κυρία Σδούκου λέει: δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες και θα έλεγα να τις αποφύγουμε. Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που έστειλε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής στη δικαιοσύνη και στη φυλακή. Πετυχημένη πρωθυπουργική θητεία κτλ. Ναι. Ο κύριος Κονόμου που μίλησε εδώ στον Sky δεν είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς, όχι βέβαια. Είναι ένας δεξιός πολιτικός με ιστορία, έχει διατελέσει πρωθυπουργός και είναι ένα σεβαστό πρόσωπο, είπε ο κύριος Οικονόμου. Αυτά. Αυτό που λέει ηχητικό Γεωργιάδης εκεί, τι είναι που έχεις ετοιμάσει?
1: Αυτό είναι η υποδοχή του κυρίου Γεωργιάδη στο Ιπποκράτη. Απλά για να κλείσουμε το θέμα του κυρίου Σαμαρά, ο ίδιος έχει ομιλία αύριο.
0: Θα διαγραφεί ο Σαμαράς πάλι?
1: Έχει ομιλία αύριο στο Ηράκλειο της Κρήτης και όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει. Μήπως βγει κάποιο συμπέρασμα για τις επόμενες του κινήσεις, για το αν θα κάνει δηλαδή κόμμα ή όχι. Αύριο στο Ηράκλειο. Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο είναι ο τίτλος της ημερίδας που θα συμμετάσχει ο κύριος Σαμαράς. Θα περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βάλ το Γεωργιάδη. Πού είναι ο Γεωργιάδης?
1: Ο Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο και το ΑΧΕΠΑ.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία, εκεί μπορούμε να τον ακούσουμε.
5: Ανήκουν στο λαό.
4: Θέλω να πείτε κάτι.
5: Στο κεφάλαιο το ιδιωτικό. Ναι, ο Υπουργός Υγείας είναι ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο μας. Έφερε τα απογευματινά χειρουργία, ιδιωτικοποιεί την υγεία, έκλεισε νοσοκομεία, διαλύει τη δημόσια υγεία. Η πολιτική τους δολοφονεί. Είναι ανεπιθύμητος.
6: Γεια σου, καλύτερη κουκλαρίστρα! Δεν υπάρχει άλλη!
4: Εκεί έχει τον κύριο, είναι πολύ αργή πλάκα. Κάτσε απ' λίγο, μην το χαλάς τώρα. Πες τα.
7: Έτσι τα λέμε, τα ακούτε.
4: Μα τα ακούω, τι άλλο να κάνω, έχω, έτσι ακούω, πείτε ό,τι θέλετε.
0: Ορίστε, παίξτε όλα και τα λοιπά, ωραία. Μια χαρά, το κλασικό. Δεν καταλαβαίνουν ότι τον φτιάχνουν αυτά τον Γεωργιάδη.
1: Και συνεχίζει και συμμετέχει και σε αυτά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας δίνει τα εργαλεία και τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται τα ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα alba.acg.edu. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πριν όμως, να σας υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας. 210-4800-170 έως 174. Δύο κληρώσεις στις 8 και στις 15 του Ιουνίου για να μπορέσετε εσείς να έχετε εισιτήρια μετεπιστροφής με γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή την Μήλο. Δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών. Το δώρο σας μπορεί να αξιοποιηθεί από 5 εβδόμου έως 20 εβδόμου και από 1η ενάτου έως 15 ενάτου, βέβαια πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας. 210-4800-170 έως 174 για την συμμετοχή σας. Ταξιδεύουμε με τη Μινώα Λάι στο Ηράκλειο και την Κρήτη με τα εμβληματικά ανάκτορα του μινωικού πολιτισμού και τις γραφικές παραλίες. Εποφεληθείτε από τις προνομιακές τιμές αναδιαδρομής στα καθημερινά δρομολόγια των υπερσύγχρονων Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς που ισχύουν όλο το χρόνο. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5-12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών. Και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Εγγραφείτε στο www.minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια, ακόμα και δωρεάν εισιτήρια. Με την καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά της Minoan Lines, δύο ενήλικες και δύο παιδιά ταξιδεύουν από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης ή Μήλο ή αντίστροφα με γιο ταχύ και επιστροφή από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειος του Αρείου Πάγου. Η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή των αντιλογισμών των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος για ντροπιαστικές διαπραγματεύσεις, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Τρίκαλα από την καραμπίνα του 86χρονου αδελφού του. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν. Συνολικά 204 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διασώθηκαν από το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 36 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3 απόγευμα Πέμπτης και αρκετές εξελίξεις και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν συλληφθεί τόσοι άνθρωποι, κατηγορούνται άλλοι τόσοι. Έχουμε τρελαθεί με τα εκατομμύρια τα οποία διακινούνται. Κάποιοι έχουν μαθωθεί, για κάποιους δεν ισχύει τίποτα. Τώρα είχαμε εξάρθρωση μιας νέας, λέει, εγκληματικής οργάνωσης στην Κοζάνη. Αυτό το ακούτε 48 ώρες, αλλά. Σύμφωνα με τη δικογραφία αναφέρεται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου, και μάλιστα είχαμε και μια παρέμβαση στο γραφείο της, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη Σουλιώτης θα μας πει πολύ περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η παρέμβαση αυτή είναι πολλά χρόνια πριν. Ήταν όταν είχε, επί διοίκηση του Κυριάκου Μπαμπαστίδη, είχε αποφασιστεί τότε από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, να καθαιρεθεί. Και είχε γίνει έτσι μια, με αρκετά εμφαντικό τρόπο μια έφοδο στο γραφείο της, το οποίο ήταν κλειδωμένο προκειμένου να πάρουν, ας πούμε, γίνει μια κατάσχεση των εγγράφων που είχε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία σημειωτέων ήταν επικεφαλής της διεύθυνσης που έκανε τους ελέγχους. Αυτό λοιπόν, επειδή δόθηκαν τα βίντεο στη δημοσιότητα σήμερα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να διευκρινίσουμε ότι αυτή η έρευνα έχει γίνει πριν από τουλάχιστον 3 χρόνια.
0: Άρα είναι παλαιότερη έρευνα, παλαιότερες ενέργειες, οι οποίες γράφονται στη δικογραφία και τώρα δόθηκαν τα βίντεο στη δημοσιότητα για να είμαστε σαφείς.
1: Όχι. Ναι. Για να είμαστε πιο σαφείς, λοιπόν. Okay. Αυτά είναι κάποια βίντεο τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα με αφορμή την είδηση ότι στη δικογραφία που σχημάτισε η οικονομική αστυνομία για την υπόθεση Κοζάνης γίνεται μνήμα στην Παρασκευή Τυχεροπούλου, όχι ως κατηγορούμενη, απλά την μνημονεύουν. Γιατί την μνημονεύουν οι αστυνομικοί? Γιατί στο γραφείο της Παρασκευής Τυχεροπούλου, τότε που είχε γίνει το 2022-23 η έρευνα από τη διοίκηση για να βρεθούν τα έγγραφα που είχε στους φοριαμούς της, είχαν βρεθεί κάποιες προσφυγές που είχαν κατατεθεί από παραγωγούς της Κοζάνης, οι οποίοι αρχικά δεν είχαν πληρωθεί και είχαν κάνει μια ιεραρχική προσφυγή στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας, διαμαρτυρώμενοι ότι κακώς δεν μας πληρώσατε. Αυτές λοιπόν οι προσφυγές, όταν εξετάστηκαν από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Σιμανδράκο, οι αγρότες, οι παραγωγοί μάλλον, δικαιώθηκαν και πληρώθηκαν για το έτος 2021, είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές λοιπόν οι προσφυγές είχαν βρεθεί στο γραφείο της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Τότε που είχε γίνει ο έλεγχος όταν καθαρέθηκε το 2022-23. Γιατί όμως έχει μια σημασία στο σήμερα? Γιατί κάποιοι από τους προσφεύγοντες τότε έχουν συλληφθεί ως μέλη του κυκλώματος στην Κοζάνη. Πώς έρχεται έχει μια σημασία στο σήμερα? Γιατί κάποιοι από τους προσφεύγοντες τότε έχουν συλληφθεί ως μέλη του κυκλώματος στην Κοζάνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτή είναι η ιστορία, η σύνδεση. Δηλαδή, για

0: Αυτή είναι η αλληλουχία των γεγονότων.
1: μια
0: διάσταση που η οικονομική αστυνομία θέλησε, ένιωσε την ανάγκη να την επισημάνει στη
2: δημοσιογραφία. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Δεν θα έπρεπε να έχουν βρεθεί στο γραφείο της?
0: Κοίταξε, τυπικά
2: ναι.
0: Θα έπρεπε να, να είναι στο γραφείο του Προέδρου.
2: Α.
0: Η Τυχεροπούλου βεβαίως δεν είναι κλητήρας, δεν ήταν ξέρω εγώ, σε άλλη διεύθυνση. Ήταν στη διεύθυνση που εξέταζε τις προσφυγές. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κραυγαλαία προβληματικό. Mm. Τυπικά όμως είναι προβληματικό.
2: Μάλιστα. Ωραία. Γεια σου Γιάννη.
1: Να σε καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Pit Stop Οδικής Ασφαλείας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφαλείας Πάνος Μιλωνάς σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας. Την Παρασκευή 13 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων προς Πάτρα. Ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και μπορείτε να μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες της Ολυμπία Πας, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Η υπευθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα alba.acg.edu. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας Δωρητής. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία.

0: Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
1: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM or App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Εδώ είμαστε λίγο πριν κλείσουμε. Νίκος Σταματέλος εδώ κοντά μας.
1: Γιατί ήρθε ο Νίκος.
2: Με λιστά λάκτος. Τι, του κάνεις bullying, του κάνεις επίθεση.
3: Εγώ.
1: Γιατί λέει
0: καμία επίθεση. Για λέγε τι έγινε χθες.
2: Νίκης Ολυμπιακός 82-76.
3: Επίσης ο Γιάννης δεν δίνει ποτέ τέτοια δικαιώματα. Είναι γνωστό. Ναι, τι έγινε χθες.
2: Τον βλέπω νευρικό. Πες μου τι του κάνεις. Εντάξει, το τι έγινε χθες το ξέρουμε.
0: Τα νεύρα μου από χθες έχω.
3: Εννοείται, ρε Θανάση, ότι έπρεπε να μείνεις αγρότης. Με αυτά που ακούει ο Θανάση, λέει έπρεπε να μείνω αγρότης. Εννοείται. Αν δεν ακούς, θέλει τον να είσαι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Λοιπόν, ναι.
2: Κακό λίγο παιχνίδι, πολύ κακό παιχνίδι, γιατί ήταν και οι δύο σε κακή βραδιά. Και από τον Ολυμπιακό μου δίνει την εντύπωση ότι είναι ακόμα στο Final Four. Πρέπει να πανηγυρίζουν ακόμα. Ο Παναθηναϊκός γύρισε από το μείον 17 με τον Μήτογλου να βάζει τα τέσσερα τρίποντα. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης ο Μπαρτζόκας που επέμενε στο μαρκάρισμά του με τον Μιλουτίνοφ. Και ο Μιλουτίνοφ έπαιξε αρκετά, φάνηκε κουρασμένος. Δεν μπορούσε να κυνηγήσει το Μήτογλου στο τρίποντο. Ήταν ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα.
2: Και σε αυτό το διάστημα ο Μήτογλου στα περισσότερα τα έχει σημειώσει τα τρίποντα ενόχλητος.
1: Επόμενο παιχνίδι.
2: Αύριο. 9 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Ναι. Για να δούμε αν θα γίνει το 1-1 ή το 2-0. Ναι.
3: Καλά να πάθεις, μιλάω. Καλά σου κάνει. Τώρα είμαι με τον Τζούνο. Ορίστε, ναι. Γελάς, ε.
1: Και το επόμενο, το επόμενο.
2: Δευτέρα.
1: Δευτέρα.
2: Ναι.
1: Εδώ.
2: Στο ΣΕΦ.
1: Στο ΣΕΦ.
2: Ναι. Εντάξει. Ωραία. Είσαι σίγουρος.
1: Σίγουρος.
2: Γιατί κάνεις χειρονομίες και δεν τα λες στον αέρα.
3: Σφυριχτήκαν και κάτι φαντασματάκια χθες.
2: Ήταν κακή η διαιτησία.
3: Κακή.
2: Όχι κακή. Πρόσεξε. Έκανε λάθη η διαιτησία. Έκανε λάθη.
1: Άρα κακή ήταν. Άμα κάνεις λάθη.
2: Αν έχει κάνει 5 λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού και 5 σε βάρος του Παναθηναϊκού πάνω κάτω στη ζυγαριά τα ίδια, είναι κακή η διαιτησία ή δεν
1: είναι. Ναι, γιατί είναι 10 λάθη συνολικά.
2: Σε μπάσκετ. Εντάξει, άστα να μιλήσουμε με τον Χριστό και μπάσκετ.
1: Ναι, δεν μίλα.
2: Ε?
1: Δεν είναι 10 λάθη τα λάθη.
2: 10 λάθη σε παιχνίδι κατοχών, επαφών συνέχεια, σε κάθε φάση. Το θέμα είναι ποια λάθη έχουν γίνει.
1: Μάλιστα. Αυτό θέλω. Άρα λες ήταν απλά κακή διαιτησία.
3: Έχει γίνει ένα πολύ σοβαρό λάθος για μένα.
2: Ναι.
3: Αυτό το μπάσκετ το βλέπω εγώ. Μπορεί να βλέπω λάθος εγώ.
2: Ακριβώς και περιμένω να το ακούσω.
3: Είναι ένα φάουλ που έχει δοθεί στο Μήτογλου. Ο οποίος μαρκάρει στην κατακόρυφο του Ντερικ Τζόνς. Και δίδεται φάουλ. Το φάουλ στο Φουρνιέ, μετά από το βίντεο, στον Ναν, φαίνεται ότι κάτι υπάρχει.
2: Όχι, υπάρχει φάουλ.
3: Αυτό
2: που λες του Μήτογλου δεν το θυμάμαι, δεν θα έχω
3: είναι
2: χρόνο.
3: Η προηγούμενη φάση είναι ένα φάουλ. Ο Μήτογλου μαρκάρει στην κατακόρυφο και τα χέρια του Ντερικ Τζόνς που πήρε και δύο βολές πάνε πάνω στο Μήτογλου. Δεν έκανε κίνηση.
2: Δεν το θυμάμαι. Ήμουν γήπεδο και δεν είχα τη δυνατότητα του replay.
3: Αυτά είναι τώρα ανθυπολεπτομέρειες. Ο Παναθηναϊκός χθες έχασε γιατί έκανε μια τεράστια προσπάθεια και επανήλθε η ομάδα να κάλυψε με μια μεγάλη διαφορά. Βρήκε ρυθμό με το Μήτογλου κυρίως κτλ. Αλλά ο Χέις Ντέιβις έχει ένα στα.
2: Έχει ένα στα 13 και αυτό είναι 13. Follow. Είναι follow.
3: Οπότε, παιδιά, τι να συζητάμε τώρα.
2: Έχει κάνει.
3: Είχε βάλει, να το πάρουμε μπακαλίστικα. Αν είχε βάλει δύο, θα κερδίσει πάνω.
2: Μπακαλίστικα, όπως το λες. Ναι. Αλλά δεν περίμενα εγώ τέτοια εμφάνιση από το Χέις Ντέιβις.
1: Νομίζω κανείς δεν το περίμενε.
3: Έχει κάνει ζέσταμα. Υπάρχει ένα βίντεο στο ζέσταμα που έχει 7 στα 7.
1: Α.
3: Και στον αγώνα έχει 0 στα 7.
1: 0 στα 7 τρίποντα.
2: Αυτά. Έλειπε και ο Σλούκας.
3: Καλά, αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα του Παναθηναϊκού.
1: Και ο Γουάντζο και ο Ρακαβόπουλος.
2: Yes. Καλά, η έλλειψη του Σλούκα οδήγησε.
3: Τον Ντόρσεϊ απ' την άλλη.
2: Οδήγησε τον Χουάντσο εκτός για να βάλει μέσα το Σόρτσικ. Και θα δούμε αύριο αν θα παίξει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος εξακολουθεί να έχει ενοχλήσει, κάνει θεραπεία. Και τι θα γίνει και με τον Σλούκα.
1: Γεια σας, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθός σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
15: Εισιτήρια more.com.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Το πρόγραμμα αποφύτων.
17: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
16: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
17: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
20: Η μέρα εκείνη δεν θα αργεί που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
19: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Πείτε Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, και θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ που αφορά τις πωλήσεις ταξινομήσεις καινούριων αυτοκινήτων για το μήνα Μάιο του 2026. Έχουμε ρεκόρ ταξινομήσεων 16 ετία στην αγορά του αυτοκινήτου, ένας μήνας που θυμίζει άλλες καλές εποχές, και έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο Σπύρο Χώτο από το site carandmotor.gr που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για το μήνα Μάιο που κατέγραψε άνοδο 3,6% σε ταξινομήσεις καινούριων αυτοκινήτων και έφτασαν τις 16.268. Καλώς απόγευμα, Σπύρο Χώτο.
22: Καλό απόγευμα, Άρη. Καλό απόγευμα στους ακροατές σου.
21: Από πού να ξεκινήσουμε?
22: Να ξεκινήσουμε από αυτό ακριβώς που είπες. Δεν είναι τόσο μάλλον η αύξηση σε σχέση με πέρσι, είναι όσο το νούμερο, το 16.258. Πάνω από 16.000 αυτοκίνητα είχαν ένα καινούργιο αυτοκίνητα, πάντα μιλάμε. Επιβατικά αυτοκίνητα, πάντα μιλάμε. Δεν ήταν επαγγελματικά μέσα.
21: Φυσικά.
22: 16.000 αυτοκίνητα, 268, είχαν να γίνουν, για να καταλάβουν οι ακροατές σου, από τον Μάρτιο του 2010. Δηλαδή είμαστε Μάιος 2026.
21: 16
22: βάλτε
21: χρόνια.
22: Πόσοι μήνες έχουν περάσει για να μπορέσει να ξεπεράσει η αγορά αυτοκινήτου τα 16.000 αυτοκίνητα.
21: Μάλιστα.
22: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σιγά σιγά φαίνεται ότι οι αγοραστές αντιδρούν σε αυτό που έχουμε πει κι άλλες φορές από την εκπομπή σου. Υπάρχουν πλέον καινούργια αυτοκίνητα που δεν καίνε, συμφέρουν, έχουν χαμηλότερες τιμές από τα τελευταία 4-5 χρόνια. Μπορεί κάποιος να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με 20.000 ευρώ, με 22.000 ευρώ, να μην πάει δηλαδή στα 30.000 ευρώ. Υπάρχουν πλέον τέτοια αυτοκίνητα τα οποία βλέπουμε ότι το κοινό αντιδρά. Για να γυρίσουμε λίγο στα στοιχεία, εφόσον είναι πολύ πρόβλημα.
21: Γιατί ξέρω πάντα τα ρεπορτάζ τα δικά σου είναι αναλυτικά και δείχνουν μια σφαιρική εικόνα και γενικότερη από αυτά που θέλει ο κόσμος.
22: Μετά την επίδοση αυτή του Μαΐου, τώρα το 2026, το πεντάμινο, έχουμε ξεπεράσει τα 65.000 αυτοκίνητα. Έχει μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι, 2,8%. Λογικά κάπου εκεί θα πάει και η χρονιά. Κάπου εκεί θα δούμε βέβαια, γιατί έχουμε ακόμα μήνες αρκετούς. Η Toyota ήταν η πρώτη σε πωλήσει εταιρεία του Μαΐου. Η Toyota είναι και η πρώτη σε πωλήσει εταιρεία και στο έτος. Είναι και η περσινή πρώτη σε πωλήσει και η προπέρσινη είναι μια εταιρεία που τα τελευταία χρόνια είναι πρώτη σε πωλήσει. Δεύτερη Suzuki, τρίτη Peugeot τον Μάιο. Στο πεντάμινο, δεύτερη Peugeot, τρίτη Suzuki, ανάποδα. Στα μοντέλα, νούμερο ένα σε πωλήσει ήταν το Toyota Yaris Cross, το μικρό SUV της Toyota τον Μάιο. Και μετά την επίδοση αυτή που είχε με 1191 αυτοκίνητα, με την επίδοση αυτή που είχε, το Yaris Cross ξεπέρασε το 2008 στο πεντάμινο και πλέον είναι αυτό το νούμερο ένα σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ελλάδα και στο έτος. Βέβαια, μάλιστα, αυτά αλλάζουν, έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα μέσα στη χρονιά.
21: Ποια κατηγορία αυτοκινήτων προτιμά ο κόσμος?
22: Είναι
21: η κατηγορία των SUV, δεν είναι?
22: Ναι, είναι τα B-SUV, τα SUV, τα ψηλωμένα αυτοκίνητα, θα τα γνωρίζουμε όλοι. Αυτά που έχουν λίγο μικρότερες διαστάσεις, αν και πλέον έχουν μεγαλώσει, είναι αυτοκίνητα τα οποία μπορούν να ληχθούν και μέσα στην πόλη και να βγουν να πάνε σε ταξίδι χωρίς να ξεφύγει σε τιμές. Άρη, θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο.
21: Παρακαλώ.
22: Τον Μάιο υπήρχε και μια καλή είδηση σε ό,τι έχει αφορά τις πωλήσεις λιανικής. Το ποσοστό τους δεν ήταν τεράστιο, ήταν μόλις το 33% σε σχέση με τα εταιρικά που ήταν το 67%. Παρ' όλα αυτά ήταν η πρώτη φορά μετά από καιρό που ξεπέρασαν τα 5.000 αυτοκίνητα. Αυτό έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που λέγαμε και πιο πριν, ότι πλέον και οι αγοραστές λιανικής, οι ιδιώτες, οι άνθρωποι δηλαδή, όχι τα εταιρικά αυτοκίνητα, αντιδρούν σε αυτό που λέμε με στις καλές τιμές που υπάρχουν στην αγορά και πλέον πηγαίνουν και αγοράζουν καινούργιο αυτοκίνητο.
21: Και μην κρυβόμαστε, Σπυροχώτο, έχουμε τον πιο γερασμένο στόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, και είμαστε πρωταθλητές που ξεπερνούν τα 18 χρόνια κυκλοφορίας και πάνω, που σημαίνει δηλαδή, ο μέσος όρος είναι τα 18 χρόνια, που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που είναι και 35 και 36 και ίσως και 40.
22: Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
21: Και πρέπει
22: εσύ,
21: να το λέμε πάνω.
22: Φιλοξενείς κόσμο στην εκπομπή σου, ο οποίος το λέει αυτό, παρόλα αυτά, αυτό που δεν λέει αυτός ο κόσμος είναι ότι για να μπορέσει να ανανεωθεί αυτός ο στόλος, θέλει και κίνητρα, υπάρχουν σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή, αλλά και κυρίως να πέσουν οι τιμές. Δεν πρέπει ξαφνικά ο μέσος Έλληνας να αγοράζει 30 και 40 χιλιάδες ευρώ αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν θα το κάνει. Ουσιαστικά πάντα η ελληνική αγορά αυτοκινήτου είχε σαν μέσο όρο κάτω από 20.000 ευρώ. Τα περισσότερα αυτοκίνητα τέλος πάντων που πολλούνταν. Τώρα, ας πούμε ότι είναι λίγο πιο πάνω από τα 20.000 ευρώ. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούν όλες οι εταιρείες να δουν λίγο τις τιμές των προϊόντων τους, οι οποίες, επαναλαμβάνω, έχουν βελτιωθεί αρκετά και πλέον είναι σε ένα πολύ καλό σημείο, ώστε να μπορέσει ο κόσμος σιγά σιγά να μπορέσει να πάρει πάλι καινούργιο αυτοκίνητο.
21: Σπυροχώτη, ήταν πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ που μας έδωσε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky, όπως πάντα, και αφορά τις ταξινομίες πωλήσεις αυτοκινήτων για το μήνα που πέρασε. Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να είσαι καλά.
22: Να είσαι καλά.
21: Και ευχόμαστε
22: και
21: να
22: και
21: έχουμε πολύ καλά ρεπορτάζ από το χώρο του αυτοκινήτου. Σε ευχαριστούμε και
22: πάντα,
21: πάλι.
22: Πάντα.
21: Ήταν κύριε και κύριο ο συνάδελφος Σπύρος Χώτος από το site carnemotor.gr και μας έδωσε μια σφαιρική εικόνα σε ό,τι αφορά τις ταξινομήσεις του μήνα που πέρασε. Τα επίσημα στοιχεία θα έρθουν και από το Σύνδεσμο Εισαγωγών Αντιπροσώπων μετά το δεκαήμερο, το πρώτο του μήνα. Να είστε καλά, φίλοι μας. Καλό απόγευμα και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα και μην ξεχνάτε ότι η ζώνη και κράνος σώζουν ζωές.
0: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έχουν φτάσει μέχρι στιγμή στην Κρήτη από 6 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Στην τελευταία επιχείρηση, μη επανδρομένο σκάφος της Frontex ετόπισε λέμβο με περίπου 74 αλουδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Τους παρέλαβε πλωτό του λιμενικού. Νωρίτερα, στις άλλες 5 επιχειρήσεις είχαν διασωθεί 242 μετανάστες και μεταφέρθηκαν 65 άτομα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 άτομα στους καλούς λιμένες και 38 άτομα στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη αποτελεί απόφαση Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου πόσου, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστοί τους καταβλήθηκαν και την επανένταξη στη ρύθμιση όσων δανειοληπτών την έχασαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Σημαντική αποκλιμάκωση ανατιμήσεων καταγράφει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ανατιμήσεις ανά μήνα μειώθηκαν από 881 την περίοδο πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 17,5 την περίοδο Απριλίου-Μαΐου του 2026. Οι υποτιμήσεις ανά μήνα αυξήθηκαν από 27 πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 1808 μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή 67 φορές περισσότερες. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στο στρατόπεδο της Λαμίας. Πρόκειται για 72 εθελόντριες, η ορκομοσία των οποίων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η διαδικασία κατάταξης είναι σε εξέλιξη, όπως επισημαίνουν πηγές του στρατού Ξηράς. Στο νότιο Λίβανο απορρίπτει Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας είναι ο τερματισμός των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για την κατασκευή σύραγγας που θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω του στενού του Βερίγγιου, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κυρίλ Δημήτριεφ, σύμφωνα με ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο. Αύριο υπογράφουμε μια συμφωνία για τη συνέχιση του σχεδιασμού της σύραγγας. Η σύραγγα θα κατασκευαστεί, δήλωσε ο Δημήτριεφ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Τρίκαλα από την καραμπίνα του 86χρονου αδελφού του. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν. 13 άτομα, 7 άνδρες και 6 γυναίκες συνελήφθησαν για περιστατικό εκατέρωθεν πυροβολισμών το πρωί έξω από σπίτι σε οικισμό στα Ανολιώσκια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη. Από τους πυροβολισμούς με καραμπίνα τραυματίστηκαν 2 εκ των συλληφθέντων. Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπιή, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολύ βραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της Περσέπολης. Ανακοίνωση της οικογένειάς της στο AFP αναφέρει ότι η Μαρζάν Σατραπή πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά το θάνατο του Ματίας Ρήπα, του συζύγου και έρωτα της ζωής της. Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος πέθανε στις 8 Απριλίου του 2025. Η σατραπή, έντονη επικρίτρια του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, εγκαταστάθηκε στη Γαλλία το 1994 και απέκτησε τη γαλλική υπηκότητα το 2006.
0: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό... είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας στη Σουηδία. Ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον Γιάννη Αλαφούζο για τη σημαντική συμβολή του σε κινήσεις που αφορούσαν τη μεταγραφική ενίσχυση των τμήματων του εξέδωσε ερασιτέχνης. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει αγωνιστεί ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και του Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Στο Ονόφι θα παραμείνει ο ταξιάρχης Φούντας. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέγραψε 3 ετές συμβόλαιο με τους κυπελούχους.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Ο Chris Rea, Looking for the Summer. Και δεν είναι ο μόνος. Κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, νομίζω, τέτοια εποχή αυτό περιμένει, το καλοκαίρι, την έναρξη των διακοπών. Καμιά φορά και μόνο η σκέψη, ακόμα και αν η σκέψη παραμένει μακρινή, είναι αρκετή έτσι, για να αλλάξει τη διάθεση, να μας αλλάξει το κέφι. Το θέμα βέβαια δεν είναι οι διακοπές, αλλά το τέρι των διακοπών. Πόσο θα το πάρουμε μαζί μας ή όχι. Να δημοσιεύει κάτι ωραίο σήμερα η Καθημερινή από τους New York Times για τα ζευγάρια. Για τα ζευγάρια που κάνουν χώρια διακοπές. Και μάλιστα, έτσι, σας προλαβαίνω, γιατί κάποιοι μπορεί να το χαρακτηρίζεται ανήκουστο, και όμως τα solo ταξίδια γνωρίζουν τελευταία πολύ μεγάλη άνθηση. Είναι και ιδιαίτερο δημοφιλές θέμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια βίντεο με το hashtag solo travel στο TikTok, πολλά από τα οποία μάλιστα εξυπνούν και τα πλεονεκτήματα του να ταξιδεύει κανείς μόνος του: περιπέτεια, αυτογνωσία και το κυριότερο, ελευθερία. Βεβαίως υπάρχουν και οι αντιδράσεις. Ας πούμε, κάποιοι λένε ότι το να θες να ταξιδέψεις χωρίς το τέρι σου σημαίνει ότι αν είσαι σε γάμο είσαι πολύ κοντά στην καταστροφή αυτού, πως έχεις μπει σε αυτή την περίφημη αρχή του τέλους. Άλλοι αναρωτιούνται με ενοχές αν είναι εγωιστικό να θέλουν να ταξιδεύουν μόνοι τους, και κάποιοι υποστηρίζουν με πάθος ότι το να περνά ένα ζευγάρι όλες του τις διακοπές μαζί είναι ένδειξη, πώς να το πω, αλληλεξάρτησης. Βεβαίως πήραν το λόγο ειδικοί, οι σύμβουλοι ζευγαριών, οι οποίοι λένε ότι όλα τα παραπάνω μπορεί και να ισχύουν, αλλά κάθε ζευγάρι είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Το ερώτημα είναι γιατί τα solo ταξίδια ελκύουν όσους βρίσκονται σε σχέση. Προφανώς γιατί συχνά φέρνουν στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα, επειδή αναγκάζουν τα ζευγάρια να βρουν αυτήν την χρυσή τομή, την ισορροπία ανάμεσα στην αυτονομία, ανάμεσα στην αλληλεξάρτηση. Υπάρχει επίσης και μια παρανόηση ότι οι υγιείς σχέσεις, τις υγιείς σχέσεις, οι σύντροφοι κάνουν τα πάντα μαζί. Στην πραγματικότητα όμως όλα καταλήγουν στο τι έχει ανάγκη ο καθένας. Άρα τι κάνουμε? Οι συμβουλοί γάμοι προτείνουν στα ζευγάρια να συζητούν εκ των προτέρων τι είναι αυτό που θα μπορούσε να τους προσφέρει ο χρόνος που ο καθένας περνάει μόνος. Ένα, ας πούμε, συμβόλαιο πριν από τις διακοπές, μια τίμια συμφωνία για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τώρα, αν σας φαίνεται ανήκουστο να παράλογα πράγματα όλα αυτά, να σας πω και το άλλο. Αυτό που μας συμβαίνει, που όλοι μέσα στην τρεχάλα περιμένουμε αυτές τις 2 εβδομάδες, πόσες είναι μέσα στο χρόνο, για να συναντηθούμε με το έτερον, όχι μισό, ολόκληρο, να κοιμηθούμε μαζί, να ξυπνήσουμε μαζί, να φάμε μαζί, να κάνουμε κάτι κοινό μαζί, αυτό πάλι πόσο φυσιολογικό είναι? Και αυτό δεν το λες και μόδα να πεις ότι πάει, θα περάσει. Είναι μια πραγματικότητα που έχουμε πάψει πια να τη βρίσκουμε και αφύσικη. Μια πραγματικότητα απολύτως κανονική για πολλά πολλά ζευγάρια σήμερα. Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε κι εμείς, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Έχει πάει ήδη 6 και 16 πρώτα λεπτά. Και ναι, το είδαμε και αυτό να συμβαίνει. Δεν ξέρω αν είναι κάτι ιστορικό, όπως διαβάζω σήμερα, μια καινούρια ιστορία στο στράτευμα. Είναι όμως οπωσδήποτε κάτι καινούριο, μια νέα σελίδα, ας πούμε, στις ένοπλες δυνάμεις. Στη Λαμία, λοιπόν, για όσους δεν το παρακολουθήσατε νωρίτερα, έγινε κάτι σαν τελετή παρουσίασης. Παρουσίασης των πρώτων γυναικών που εντάσσονται στο στράτευμα εθελοντικά. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη εθελοντικά. 72 γυναίκες που θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον στρατό. Στην πραγματικότητα, η σημερινή μέρα μας βάζει και εμάς δίπλα σε άλλες χώρες που εφαρμόζουν την εθελοντική στράτευση των γυναικών παγκοσμίως, παντού στο χάρτη συμβαίνει αυτό, είτε στο πλαίσιο του επαγγελματικού στρατού, είτε χωρίς υποχρεωτική θητεία. Απέχουμε πολύ από το να γίνουμε Ισραήλ, αλλά απ' την άλλη, ποτέ δεν ξέρεις, κοιτώντας τους δείκτες του δημογραφικού, τίποτα δεν είναι απίθανο τα επόμενα χρόνια, ούτε καν η υποχρέωση των γυναικών να ντυθούν στα χακί. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που συζητάμε αυτό το απόγευμα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες ειδήσεις σε ό,τι αφορά το Μεσανατολικό. Φαίνεται πως η διπλωματία κερδίζει και πάλι έδαφος. Το Ιράν απαιτεί άμεση αποδέσμευση του 50% των παγωμένων κεφαλαίων με την υπογραφή της συμφωνίας. Αυτή είναι μια τελευταία ευκαιρία, προειδοποιεί ο πρόεδρος του Λιβάνου. Για να δούμε. Θα είναι όντως μια τελευταία ευκαιρία. Απ' την άλλη, υπάρχει και μια κοινωνική είδηση, έτσι, που αφορά πολύ κόσμο. Είναι η δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη. Είναι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται πια οι τόκοι. Το ξέραμε, δημοσιεύθηκε σήμερα όμως η απόφαση και το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη ότι ο υπολογισμός των τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια, αλλά βασική, είναι που επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Και βεβαίως εκλογολογία έχουμε και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Να βλέπω τώρα τον κύριο Μαρινάκη, είναι απέναντί μου, δίνει καθημερινά, έχει παρουσία ο κύριος Μαρινάκης, μιλά για το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Εντάξει, βέβαια όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι νομίζω μειώνονται και οι πιθανότητες να δούμε ένα κόμμα, το τρίτο κόμμα, να μπαίνει και να αλλάζει τον χάρτη, τον δημοσκοπικό χάρτη, που επίσης είναι σε φάση αναδιάταξης στο τελευταίο διάστημα. Τα βλέπετε, τα συζητάμε καθημερινά. Λοιπόν, για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ιπποκράτη Δασκαλάκη, τυποστράτηγο αναποστρατεία και διευθυντή μελετών του ΕΛΙΣΜΕ, του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, για να μας κάνει το δικό του σχόλιο για αυτή την είδηση, έτσι, που μόνο πολύ σήμερα το απόγευμα και αφορά στις γυναίκες που εντάσσονται εθελοντικά στο στράτευμα. Γεια σας κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Το σχόλιο μου μόνο θετικό μπορεί να ήταν. Είναι κάτι το οποίο, όπως ακριβώς είπατε, έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια για πολλούς λόγους. Ποτέ δεν είναι αργά, ξεκινάμε με προσεκτικά βήματα σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα και αναφέρεται και την κομβική λέξη δημογραφικό. Εκεί μας οδηγούν οι ανάγκες της στελέχωσης, παλιά θα λέγαμε επάνδρωσης των ενόπλων δυνάμεων. Είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε στο παιχνίδι, σχεδόν αρχίζοντας με ίσους όρους, και τις γυναίκες.
0: Mm-hmm. Πώς το... Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, δεν υπάρχουν τελικά στοιχεία για το πόσες γυναίκες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Θέλω να πω, είναι όλες και όλες αυτές οι 72 γυναίκες για τις οποίες οργανώθηκε σήμερα αυτή η τελετή υποδοχής.
1: Η προκήρυξη ήταν για 100 θέσεις. Mm-hmm. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε πως υπήρξαν περί 170 αιτήσεις. Εάν αναλογιστούμε και το τι συμβαίνει σε προκηρύξεις για άνδρες ΕΠΟΠ, άνδρες και γυναίκες ΕΠΟΠ μάλλον, και τα συγκρίνουμε, είμαστε περίπου στον ίδιο μέσον όρο.
0: Ναι, άρα λέτε ότι ναι, κάποια σκόπηκαν, επομένως αυτός είναι ο αριθμός. Σας φαίνεται ικανοποιητικός, κύριε Δασκαλάκη?
1: Για τις 100 θέσεις να έχουμε 72, με τα σημερινά δεδομένα και έχοντας υπόψη πως ήταν κάτι πιλωτικό, που υπάρχουν πολλές αμφιβολίες, φοβίες, για τα ελληνικά δεδομένα θα έλεγα πως ήταν ικανοποιητικός. Νομίζω ότι υπήρχε φόβος να υπήρχε πολύ μικρότερη συμμετοχή. Την θεωρώ λογική με τα σημερινά δεδομένα.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι είναι αυτός ο αριθμός, δεν περιμέναμε κάτι μεγαλύτερο, δεν θα μπορούσαμε. Τώρα αυτές οι γυναίκες, κύριε Δασκαλάκη, που μπαίνουν εθελοντικά στο στράτευμα, κερδίζουν και κάτι, υπάρχει κάτι που λειτουργήσε ως κίνητρο, έτσι δεν είναι? Μοριοδοτούνται,
1: ναι,
0: αν δεν κάνω λάθος.
1: Παίρνουν κάποια μόρια, ειδικά για θέσεις ΕΠΟΠ, αν θέλουν στο μέλλον να δηλώσουν θέσεις μονίμων στρατιωτικών στις ένοπλες δυνάμεις, παίρνουν κάποια μόρια και παίρνουν και μόρια ανάλογα με την ειδικότητα την οποία θα αποκτήσουν και μοριοδοτούνται επίσης και για εισαγωγικές στα διάφορα σώματα ασφαλείας.
0: Mm-hmm. Ξέρετε, εδώ υπάρχει μια κριτική από την πλευρά των ανδρών. Γιατί οι γυναίκες να μοριοδοτούνται και οι άντρες όχι, από τη στιγμή που είμαστε σε αυτή τη φάση που όλα εξισώνονται, είμαστε στην ισότητα ή τουλάχιστον επιδιώκουμε την ισότητα, ακόμα και την μισθολογική ισότητα, κάτι που συνέβη πρόσφατα με αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική?
1: Έχω την εντύπωση ότι αντίστοιχα παίρνουν και οι άνδρες οι οποίοι κατεβαίνουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς, αν έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους. Οπότε δεν υπάρχει κάποια αντίθεση συνταγματικά, διότι ξέρετε πλέον, ένα παραθυράκι στο νόμο, άμα δεν βρεθεί ανοιχτό, σε αυτούς τους διαγωνισμούς υπάρχουν προσφυγές. Έχω την εντύπωση πως είναι απολύτως εναρμονισμένα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών αυτού του είδους συμμοριοδότηση. Απλώς προηγουμένως οι γυναίκες ως μη υπηρετούσες δεν είχαν δυνατότητα να πάρουν αυτά τα μόρια.
0: Μάλιστα. Από όλα τα διεθνή μοντέλα, γιατί αυτό το σύστημα εφαρμόζεται παντού. Εξαιρώ το Ισραήλ, το οποίο ανέφερα και όπως μου υποδεικνύουν και οι ακροατές, το Ισραήλ είναι μια διαφορετική περίπτωση. Έχουν συγκεκριμένα θέματα, γι' αυτό και οι γυναίκες υποχρεωτικά πηγαίνουν στρατό. Από όλα τα διεθνή παραδείγματα, ποιο πιστεύετε ότι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να πλησιάσουμε εμείς?
1: Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας αναφέρω μια χώρα η οποία την έχω υπόψη μου και έχει προχωρήσει και ανταποκρίνεται στις δικές μας ανάγκες, διότι και σε τελευταία ανάλυση κληρωτούσε ο πλήτες. Ελάχιστες πλέον χώρες έχουν στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Ισραήλ, και τώρα αρχίζουν και κάποιες σκανδιναβικές χώρες και βάζουν αυτή την υποχρεωτική στράτευση, αλλά με πάρα πάρα πολλούς αστερίσκους. Δεν έχουμε πολλές χώρες και ειδικά χώρες που ανήκουν στην Ευρώπη ώστε να μπορούμε να τις συγκρίνουμε. Όμως οι ανάγκες μας είναι πιο εξειδικευμένες και κατά τη γνώμη μου είναι υποχρεωτική η στράτευση και των γυναικών.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε σε εξειδικευμένες ανάγκες. Επειδή, κύριε Βασκαλάκη, έχετε υπάρξει μάχημος, δηλαδή δεν θεωρητικολογούμε, έχετε συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σας. Θέλω να σας ρωτήσω, κατά τη δική σας εκτίμηση, σε ποιους τομείς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί έτσι πιο αποτελεσματικά η θητεία των γυναικών?
1: Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες. Να μην αναφερθώ στις κλασικές, στην νοσηλευτική, μπορούν σε οποιοδήποτε θέμα επικοινωνιών, αλλά πλέον σιγά σιγά το 90% των θέσεων και των ειδικοτήτων μπορεί να συμπληρωθεί από γυναίκες. Πλέον η τεχνολογία, η τεχνολογία δίνει ρόλο, δεν χρειάζεται τόσο αυτό που λέγαμε παλιά η σωματική ρόμη. Νομίζω και οι γυναίκες είναι εξίσου κατάλληλες με τους άνδρες, να πω τουλάχιστον στο 90% θέσεων.
0: Να. Πιστεύετε ότι σε κάποια χρόνια από σήμερα οι γυναίκες θα υπηρετούν όχι εθελοντικά αλλά υποχρεωτικά στο στρατό, διότι θα υπάρχει αυτή η ανάγκη εκ της πράγμαση, θα υπάρχει η ανάγκη αυτή λόγω και του δημογραφικού, λόγω των μειωμένων γεννήσεων?
1: Λόγω του δημογραφικού οδηγούμαστε σε αυτήν τη λύση. Δεν ξέρω όμως, η μοναδική μου επιφύλαξη είναι μήπως οι καινούριες μορφές τεχνολογίας, οι οποίες επηρεάζουν και τον πόλεμο, και εννοώ με οτιδήποτε μη επανδρομένο σύστημα εισέρχεται με ταχύτατους ρυθμούς, μειώσουν τον αριθμό των οπλητών που χρειαζόμαστε, ανδρών ή γυναικών. Μόνο αυτή είναι η επιφύλαξή μου. Κατά τα άλλα, θεωρώ πως οι γυναίκες και χρειάζονται και πρέπει να μπουν. Και οι ειδικότητες που μας δίνει η νέα τεχνολογία χειριστής όλων αυτών των μη επανδρομένων, κάλλιστα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις γυναίκες. Άρα το βλέπω ότι θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επειδή είπατε κι εσείς ότι κι εμείς έχουμε ως γείτονα την Τουρκία, μάλιστα κάποιοι λένε ότι το καλοκαίρι θα είναι και ένα θερμό καλοκαίρι αυτό, αν και βλέπουμε ότι ο Ερντογάν πάει λίγο πίσω τη γαλάζια πατρίδα, την νομοθέτηση αυτή. Τελευταία ερώτηση, κύριε Δασκαλάκη, παρακαλώ για τη σύντομη απάντησή σας. Πιστεύετε ότι θα φύγουμε από το κεφάλαιο ήρεμα νερά, θα μπούμε και πάλι στα ταραγμένα?
1: 70 χρόνια αντιπαλότητος, έχουμε εξάσεις, υφέσεις, ζούμε σε αυτά τα κύματα. Κάπως έτσι θα κινηθούμε, αλλά μην περιμένουμε κάτι τραγικό, προς Θεού, μην κινδυνολογούμε τόσο πολύ όσο καμιά φορά αφήνεται σε διάφορα άλλα κανάλια να εννοηθεί. Όχι, δεν θα δούμε κάτι
0: τραγικό. Καθησυχαστικός λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς καλή συνέχεια.
0: Ο κ. Υποκράτης Δασκαλάκης, υποστρατήγος αναποστρατεία και διευθυντής μελετών του ΕΛΙΣΜΕ, του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μαζί σας, Sky 100,3.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Του αγοριού απέναντι.
19: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περισσότεροι από 300 μετανάστες έχουν φτάσει σήμερα μέχρι στιγμή στην Κρήτη από 6 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη αποτελεί απόφαση ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Σημαντική αποκλιμάκωση ανατιμήσεων καταγράφει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για την κατασκευή σύραγγας που θα διασχίζει το Βερίγγιο Πορθμό, δήλωσε σήμερα ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κυρίλ Ντιμήτριεφ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο παρέα. Σας διαβάζω με προσοχή τα μηνύματά σας για το θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα, για την εθελοντική στράτευση γυναικών. Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, αλλά και οι περισσότεροι στρατοί στον κόσμο έχουν γυναίκες μέχρι και στις ειδικές δυνάμεις. Όλα έχουν αλλάξει πια. Και ναι, γιατί όχι. Θεωρείται δεδομένο το να μπορεί μια γυναίκα να κάνει καριέρα και στο στρατό. Εδώ έχουν αλλάξει οι όροι και συνθήκες του πολέμου. Το να συζητάμε ως κατόρθωμα το μια γυναίκα να κάνει καριέρα και εκεί, εντάξει, νομίζω είναι περιττό. Λοιπόν, δεν σας έχω πει για την κίνηση, να σας πω ότι είναι η εικόνα η συνηθισμένη, δηλαδή θα σας ταλαιπωρήσει ο Κηφισός, εκεί λίγο πριν στρίψετε στον κόμβο μεταμόρφωσης, όσοι επιλέγετε την Αττική Οδό για τις μετακινήσεις σας, και άπαξ και μπείτε στην Αττική Οδό από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης, βαριά κόμβο Κηφισίας, παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες, το κέντρο αποφύγεται, την παραλιακή Γλυφάδα Άλυμο, στο γνωστό κομμάτι, και η Κηφισίας έχει κίνηση αυτό το απόγευμα, ιδίως όσο ανεβαίνετε προς την Κηφισία. Από Χαλάνδρη, Μαρούση, εκεί μέχρι το δαχτυλίδι του ΟΤΕ που λέμε, έχει αρκετή κίνηση. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς ακούσατε σήμερα για μια νομοτεχνική βελτίωση κατά την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα η κύρωση του κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος έλαβε το λόγο, ζήτησε λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό, για το οποίο έχουμε συζητήσει και θα συζητήσουμε και τώρα, να μετονομαστεί τιμή Σένεκεν σε κύρωση κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας Νικόλαος Ταγαράς. Στη μνήμη του λοιπόν, η κυβέρνηση αποφάσισε, ο Πρωθυπουργός προσωπικά, υπήρξαν άλλωστε εκτός από συνεργάτες και στενοί φίλοι, όπως μάθαμε χθες, τον επικίδιο που εκφώνησε, να βάλει και το όνομά του. Είναι μερικές από αυτές τις συμπτώσεις που κάνει πολλές φορές η ζωή και δεν τις πιστεύεις. Ο Γιώργος Λιάλιος είναι μαζί μας. Συνάδελφος δημοσιογράφος από την Καθημερινή, έγραφε χθες για την πολεοδομική πολυνομία που φρενάρει μέσω αυτού του κώδικα χωροταξίας. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι ένα ενδιαφέρον κείμενο η κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Τι είναι η κωδικοποίηση? Έχει κάθεσε μια επιτροπή ειδικών επί αρκετά χρόνια, από το 2020, και άρχισε να συλλέγει όλες τις διατάξεις που βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορους νόμους, τις γενικές πολεοδομικές και χωροταξικές διατάξεις. Έτσι τελικά τις μάζεψε όλες, τις έβαλε με ενιαία γλώσσα σε ένα ενιαίο κείμενο, και δεν είναι πολύ απλό έργο αυτό. Αν σκεφτείς ότι οι διατάξεις αυτές προέρχονται από 119 νόμους και 53 διατάγματα και ότι οι παλιότερες από αυτές είναι του 1923.
0: Θέλανε
1: θα
0: να
1: μου πεις, υπάρχουν σε ισχύ διατάξεις νομοθεσία του 23, και όμως υπάρχει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος όγκος της πολεοδομικής νομοθεσίας προέρχεται από τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Αλλά έχουμε ακόμα σε ισχύ και παλιές διατάξεις.
0: Ναι. Άρα έρχονται όλα αυτά να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο κείμενο, το οποίο θα έχει και τη δύναμη να υποκαθιστά ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.
1: Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα, γιατί είχε γίνει άλλη μια κωδικοποίηση της νομοθεσίας το 1999, αλλά δεν είχε κυρωθεί με νόμο. Απλά υπήρχε ένα κείμενο έτσι κωδικοποιημένο. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι αυτή η κωδικοποίηση έρχεται να υποκαταστήσει όλους αυτούς τους νόμους από τους οποίους έχει μαζέψει τις διατάξεις, και έτσι ό,τι τροποποιείται στο εξής θα τροποποιεί τον κώδικα. Δεν θα τροποποιεί τη διάταξη, τον νόμο από όπου προήλθε αυτό. Θα μου πεις γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό? Γιατί είναι λίγο σαν να βάζουμε μια αφετηρία σε όλο αυτό το πράγμα. Και είπαμε, ως εδώ η νομοθεσία μας, η πολεοδομική, η βασική νομοθεσία είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Οπότε αν θέλει κάποιος να διαβάσει, αναφέρεται σε αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, όπως μας είπε και ο κύριος Μενουδάκος, ο πρόεδρος επιτιμή του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ήταν και ο επικεφαλής της ομάδας των επιστημόνων που ασχολήθηκαν με αυτό το έργο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει υποσχεθεί ότι θα κρατήσει σε ανοιχτή μορφή στο site το νόμο με τις όποιες αργότερα τροποποιήσεις δεχτεί, ώστε ο πολίτης να μπορεί εύκολα να δει την τελική κάθε φορά μορφή του νόμου. Κάτι που σήμερα μπορεί να το κάνουν οι δικηγόροι, για παράδειγμα, πληρώνοντας μια συνδρομή σε μια νομική βάση δεδομένων.
0: Μάλιστα. Ήταν μεγάλη συμβολή του εκλειπώντα υπουργού. Διάβαζα χθες να λες ότι ήταν ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα πίεζε και είναι σημαντικό όταν μιλάμε έτσι για πολιτικό προϊστάμενο να μην σταματήσει αυτή η δουλειά που είχε μεγάλη λεπτομέρεια, λες, και όγκο.
1: Το 2020 αυτό όλο προβλέφθηκε το 2016. Το 2020 ο υφυπουργός, ο οποίος αποφάσισε τη δημιουργία της επιτροπής αυτής της επιστημονικής, ήταν ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, υφυπουργός περιβάλλοντος, τότε επί υπουργού Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος είναι και ομότιμος καθηγητής πολεοδομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Όταν έφυγε ο κύριος Οικονόμου, τη θέση του πήρε ο κύριος Σταγαράς, ο κύριος Σταγαράς υποστήριξε όλο αυτό το έργο μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Θέλω να πω ότι το έργο αυτό έχει καθυστερήσει και παρουσιαστεί πέρσι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όλο αυτό το έργο μέχρι και την ολοκλήρωσή του.

0: κυρώθηκε.
1: Κυρώθηκε σήμερα.
0: Μάλιστα. Άρα είναι νόμος του κράτους πια.
1: Θα είναι. Μόλις δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, είναι νόμος του κράτους.
0: Και πάμε, καλύπτει, είπαμε, την πολεοδομική νομοθεσία.
1: Τώρα. Τι καλό φέρνει αυτό, να πούμε και δύο κουβέντες αν έχεις χρόνο.
0: Να πούμε κυρίως για τα...
1: Υπάρχει μια πολυνομία
0: για
1: στα
0: εκτός
1: θέματα
0: σχεδίου,
1: αυτά.
0: Έτσι δεν είναι, εκεί δεν
1: ναι, θέλω να, πω, να αναφέρω και το παράδειγμα της εκτός σχεδίου. Υπάρχει μια πολυνομία στα πολεοδομικά, οι διάσπαρτες διατάξεις, διάφορους νόμους κλπ. Εδώ λοιπόν τα μαζεύει όλα. Επίσης υπάρχουν και διάφορες ερμηνείες, οι οποίες γίνονται αυθαίρετα. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση. Η εκτός σχεδίου δόμηση, η βασική νομοθεσία όπως την ξέρουμε σήμερα, ήταν το 1985 και το 2003. Το 1985 ήρθε η πολιτεία και είπε ελάχιστη αρτιότητα 4 στρέμματα και πρόσωπο σε δρόμο, και αργότερα το 2003 είπε πόσο πρέπει να είναι αυτό το πρόσωπο. Βγαίνουν λοιπόν διάφορες πολεοδομίες ακόμα και σήμερα και λένε ότι επειδή ο νόμος αυτός κυρώθηκε το 2003, τότε δεν αφορά τα οικόπεδα που υπήρχαν μέχρι το 2003. Είναι μια τελείως αυθαίρετη και πολύ βολική στο τσιμέντομα, αν θέλει τη γνώμη μου, ερμηνεία της νομοθεσίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πει πολλές φορές ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός σε αυτό. Η νομοθεσία, η υποχρέωση του να έχεις πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο αφορά τους πάντες.
0: Άρα εδώ ρυθμίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1: Εδώ
0: για
1: λοιπόν
0: τη δόμηση.
1: Η διάταξη αυτή απλά αναφέρει τις προϋποθέσεις. Δεν αναφέρει ούτε 2003, ούτε 1985, ούτε τίποτα. Λέει ότι για να χτίσεις εκτός σχεδίου πρέπει να έχεις τουλάχιστον 4 στρέμματα και πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Σε αναγνωρισμένο δρόμο, και λέει και όλα τα υπόλοιπα. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το πράγμα δεν έφταγαν μόνο οι πολεοδομίες, έφταιγε και το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια δεν έβγαλε κάτι ώστε να διευκρινίσει τις πολεοδομίες, ότι μην βγάζετε παιδιά τέτοιες άδειες, μην βγάζετε άδειες σε τυφλά οικόπεδα ή σε οικόπεδα που βλέπουν σε μονοπάτια. Τα νησιά έχουν γίνει κομματάκια, όλα τα χωράφια έχουν γίνει οικόπεδα. Γιατί έχουμε πάρει ό,τι χωράφι, ό,τι μονοπάτι υπήρχε και το θεωρούμε δρόμο. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα που ξεκαθαρίζει τώρα μέσα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, να, μέσα από την κωδικοποίηση της νομοθεσίας.
0: Εντάξει, κάτι αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις, κάτι νόμοι ξεχασμένοι στο βαθύ παρελθόν. Εδώ τα πράγματα που έρχονται με μια μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια να ρυθμιστούν και να μην τα αφήνουν.
1: Είναι καλό να τα λέμε και τα καλά.
0: Είναι κάτι το οποίο... Συνήθως δεν συζητάμε για καλά πράγματα, Γιώργο. Αυτό λες.
1: Επειδή συνήθως δεν συζητάμε για καλά.
0: Είναι κάτι που έρχεται να μας...
1: Και για να μην κακομάθω τους ακροατές σου.
0: Έχεις και κάτι κακό να μας πεις, αυτό που υπογράφεις.
1: Ναι, ότι θέλω να πω ότι σύμφωνα με τα όσα αναφέρει μέσα το νομοσχέδιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος τροποποίησε με 3 νόμους την πολεοδομική νομοθεσία το 26, 4 το 25, 5 το 24, 4 το 23, 7 το 22, 11 το 21, 8 το 20. Δηλαδή από τότε που ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση έχει τροποποιήσει την πολεοδομική νομοθεσία με 49 διαφορετικούς νόμους.
0: Μάλιστα. Απ' τη μία μιλάμε για την πολυνομία που εξαλείφεται μέσω του COVID.
1: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το είπα εγώ, το είπες εσύ και μπορείς.
0: Ναι, ωραία. Απ' την άλλη, φέρτε νόμο να έχουμε. Μάλιστα. Ωραία.
1: Γιατί φωνάζουμε και λέμε για την κακιά πολυνομία στη Βουλή, αλλά ποιος συμβάλλει στην πολυνομία? Συμβάλλει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο συνεχώς νομοθετεί και ξανανομοθετεί και ξανανομοθετεί.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε χρόνο και να συζητήσουμε, αλλά είναι ωραίο και το θέμα που υπογράφει σήμερα στην Καθημερινή για τα σκιώδη ξενοδοχεία στην Πλάκα. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δεν γίνεται άλλο αυτή η ιστορία.
1: Θέλω ότι φλούμε λίγο, νομίζω, απέναντι σε αυτό. Εγώ δεν είμαι προσωπικά κατά του Airbnb, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι το Airbnb είναι χρήση κατοικίας. Η Πλάκα όλη έχει γίνει ένα ξενοδοχείο. Όποιος περπατήσει λίγο στην Πλάκα θα δει ότι κάθε δεύτερο κτίριο έχει απ' έξω μία πινακίδα η οποία γράφει κάτι. Η Πλάκα είναι μια περιοχή που προστατεύεται αυστηρά από πάρα πολλά προεδρικά διατάγματα με σκοπό να μην την εγκαταλείψουν οι κατοικοί της και να μην γίνει τουριστικό σκηνικό.
0: Okay,
1: αυτό συμβαίνει τώρα και το βλέπουμε να συμβαίνει. Κάνουμε ότι δεν συμβαίνει.
0: Ναι, κάνουμε ότι δεν συμβαίνει. Για να δούμε. Υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως αυτή που ανέλαβε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Να δούμε.
1: Δεν ήταν πολύ ενθαρρυντική πάντως η πρώτη απόφαση του ΣΤΕ. Δηλαδή το ΣΤΕ έβγαλε μια πρώτη απόφαση στην οποία εγώ περίμενα ότι το ΣΤΕ θα έπαιρνε αυτή την ευκαιρία να ζητήσει μια καλύτερη ρύθμιση του Airbnb.

0: μιλάει για απαγόρευση, μιλάει για καλύτερη ρύθμιση, περισσότερους κανόνες.
1: Ναι. Κανόνες που μπαίνουν από το Υπουργείο Τουρισμού, έτσι.
0: Όχι.
1: Από ποιον?
0: Το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει καμία ευθύνη για το Airbnb. Αυτό είναι φοβερό.
1: Ναι, για την πλάκα όμως.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Για τους κανόνες για την πλάκα τους θέτει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που είναι το αρμόδιο για τα πολεοδομικά. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτό το οποίο είναι αρμόδιο για την αδειοδότηση των Airbnb. Το Υπουργείο Τουρισμού το μόνο που έχει αρμοδιότητα σε σχέση με τα Airbnb είναι να ελέγξει αν τηρούνται κάποιες πολύ βασικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί, δηλαδή πυρ ασφάλειας και τέτοιες.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία. Ξέρεις, είναι αυτό. Διάβαζα το ρεπορτάζ σου. Ο Δήμος λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι. Το Υπουργείο Τουρισμού αποφασίζει για τη λεπτομέρεια. Αφού λοιπόν έχει ληφθεί η απόφαση ένα σπίτι να γίνει Airbnb. Στο μεταξύ, στην πλάκα δεν μπορείς να ζήσεις πια, εδώ και κάποια χρόνια. Νομίζω και εσείς αρκετές φορές έχετε κάνει ρεπορτάζ στην Καθημερινή για το πόσο αφιλόξενη είναι η πλάκα για τους κατοίκους της. Και τώρα έχουμε και αυτά τα ξενοδοχεία που έχει γεμίσει ο τόπος. Τι να πω, σε ευχαριστώ. Θα πω ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Λιάλιος, κυρίες και κύριοι. Πάμε διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail.

0: Να, και το τραγούδι που ακούμε, ό,τι πρέπει είναι για πάρτι, για κοκτέιλ, για καλοκαιράκι γενικότερα. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας τώρα και ο Ιάσονας μας θυμίζει την ιστορία εκείνη με το αυθαίρετο ξενοδοχείο, με τους δύο ρόφους που κρύβει την Ακρόπολη. Επιβραβεύεται η ανομία και οι γνωριμίες. Τι να σου κάνει και το ΣΤΕ, τι να σου κάνει και το ΣΤΕ. Το ΣΤΕ καταδίκασε ως παράνομο αυτούς τους δύο ρόφους. Ξανά πριν από πότε ήταν, νομίζω τον Απρίλιο τον περασμένο, ήρθε να διπλασιάσει το πρόστιμο, προειδοποίησε με νέες κυρώσεις. Η κατεδάφιση όμως αυτών των δύο αυθαίρετων ρόφων παραμένει στα χαρτιά. Και η υπόθεση δεν κουνιέται, παρότι έχουν περάσει πια αρκετά χρόνια. 5.000 ήταν το πρόστιμο, 10.000 το καινούριο πρόστιμο και άλλα πρόστιμα να έρθουν. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα κατεδαφιστεί το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτά για την ώρα και πάμε να δώσουμε το λόγο στο Χάρη Λεοντάκη να μας πει τι γίνεται στην Κρήτη, γιατί άκουγα την Άσπα να λέει ψηλά στο δελτίο μας πως οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Γεια σου Χάρη, καλησπέρα. Τι γίνεται?
1: Καλησπέρα. Δεν αυξάνονται τις τελευταίες ώρες.
0: Γενικά είναι αυξημένες. Καλά κάνεις και με διορθώνεις. Όμως τις τελευταίες ώρες έχουμε ξεπεράσει τις 200.
1: Και τι δεν λες 300.
0: 300, α, μάλιστα.
1: 376. Σήμερα.
0: Σήμερα,
1: μάλιστα. Συν 600 την περασμένη, όχι την Τετάρτη που μας πέρασε, όχι προχθές, την περασμένη Τετάρτη. Όχι χθες, την περασμένη Τετάρτη. Είναι ένας δύσκολος. Ο Μάιος ήταν πολύ πολύ χειρότερος σε σχέση με πέρσι. 56% αύξηση. Από την πρώτη του χρόνου 23,5% αύξηση. 5.614 είχαμε μέχρι 31 Μαΐου. Έναντι 4.547 πέρυσι, το αντίστοιχο πρώτο πεντάμινο. Σήμερα είχαμε 6 περιστατικά, όπως 6 είχαμε και την περασμένη Τετάρτη. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι στο Ηράκλειο. Και λέω το μεγάλο πρόβλημα είναι στο Ηράκλειο γιατί. Γιατί στο Ηράκλειο δεν υπάρχει ένας χώρος.
0: Ναι, δεν υπάρχει χώρος, οι κάτοικοι είναι έξαλλοι με αυτή τη σκέψη να γίνει, να στηθεί μια δομή
1: και τις
0: Μαλάδες. Ναι.
1: Ναι. Δεν, τελικά η Ένωση επαναχώρησε. Ενώ υπήρχε συμφωνία με το Υπουργείο, τελικά λόγω των αντιδράσεων.
0: Η Ένωση είναι που βάζει το χώρο, έτσι.
1: Ναι, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Αποφάσισε να μην διαθέσει το χώρο. Τι γίνεται τώρα? Οι άνθρωποι αυτοί, ειδικά στο Ηράκλειο, που σήμερα έχουν πάνω από 200 άτομα, βάλτε και χθες λίγους, βάλτε και από προχθές. Είναι μια σφιχτική κατάσταση, ένα κτίριο που βρίσκεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Θυμίζω, το λιμάνι πλέον ανοίγει σε ιδιώτες και φιλοξενούνται σε ένα χώρο που δεν έχει τα στοιχειώδη. Όταν λέμε δεν έχει τα στοιχειώδη, δεν έχει ούτε τουαλέτες για να μπορέσει να καλύψει αυτόν τον όγκο των ανθρώπων, δεν έχει ούτε καν ένα μπάνιο, δεν έχει πολλά πράγματα. Το μόνο θετικό σε όλη αυτή την ιστορία είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε παρά τα λάθη που έχει κάνει στο κομμάτι της έβρεσης χώρου εδώ και 4 χρόνια προσπαθεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της μεταφοράς του στο Υπουργείο Μετανάστευσης και ο Υπουργός, αυτό που έχει πει γίνεται. Δηλαδή ότι αμέσως μετά την προανάκριση, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η προανάκριση, οι μετανάστες μεταφέρονται σε κλειστές δομές κράτησης στην Αθήνα, όσοι είναι για να πάνε για επιστροφή, ή σε ανοιχτές δομές όσοι είναι για να ζητήσουν άσυλο. Η μεταφορά τους είναι τόσο από τα Χανιά, που στην Αγία διαμορφώθηκε ο χώρος για να μπορούν να φιλοξενούνται εκεί, όσο και από το Ηράκλειο. Ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μπει και ένα πλοίο, έχει ήδη προχωρήσει ο διαγωνισμός από το Υπουργείο, προκειμένου να κάνει αυτές τις μεταφορές.
0: Στη λογική που έχουμε δει, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ σου. Νομίζω θα τα λέμε συχνά.

0: Ο καιρός πια επιτρέπει μεταναστευτικές ροές να φτάνουν πολύ αυξημένες, όπως
1: έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι το μόνο πράγμα που σταματάει αυτούς τους ανθρώπους να μπαίνουν στη θάλασσα.
0: Είναι μια πραγματικότητα που να αντιμετωπίζει η Κρήτη. Εμείς είμαστε μακριά, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Είναι ένα θέμα που έχει να διαχειριστεί και το Υπουργείο, αλλά και η τοπική κοινωνία. Και ξέρεις, καμιά φορά εκεί είναι που συγκρούονται για τα πράγματα. Άλλα θέλει ο μεν, άλλα η δε. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο θέμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε σένα, ο Χάρης Λεοντάκης. Και να σας πω εντάχει δύο μηνύματα. Το πρώτο έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνεί εκκρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, τη νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία. Αυτές είναι μοναδικές εξειδικεύσεις που νομίζω για πρώτη φορά συναντά κανείς στη χώρα μας. Δίπλα στους φοιτητές, μια ομάδα προσωπικότητων που απαρτίζεται από ομότιμους καθηγητές, από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. killgreece.gr, ψάχνετε και βρίσκετε περισσότερα στο κέντρο της Αθήνας με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel. Και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά,
11: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
10: Σύνορα η αγάπη.
11: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από τα Εγάλεο έως τα Πατήσια. Προβλήματα στην παραλιακή από Γλυφάδα έως Σάλιμο, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, σε Μαρούση και Χαλάνδρη και σε πολλούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από το ύψος των Διωδίων Κοροπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έφτασαν μόνο σήμερα ανοιχτά της Κρήτης. Τους εντόπισαν το λιμενικό και η Frontex σε 6 διαφορετικές επιχειρήσεις. Στην τελευταία επιχείρηση, μη επανδρομένο σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 74 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Τους παρέλαβε πλωτό του λιμενικού. Νωρίτερα, σε άλλες 5 επιχειρήσεις είχαν διασωθεί 242 μετανάστες και μεταφέρθηκαν 65 άτομα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. 139 στους καλούς λιμένες και 38 άτομα στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη αποτελεί απόφαση της Ολομαλίας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη στη ρύθμιση όσων δανειοληπτών την έχασαν. Σημαντική αποκλιμάκωση ανατιμήσεων καταγράφει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ανατιμήσεις ανά μήνα μειώθηκαν από 881 την περίοδο πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 17,5 την περίοδο Απριλίου-Μαΐου του 2026. Οι υποτιμήσεις ανά μήνα αυξήθηκαν από 27 πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 1808 μετά την πράξη. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στο στρατόπεδο της Λαμίας. Πρόκειται για 72 εθελόντριες, η ορκομοσία των οποίων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στο Νότιο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας είναι ο τερματισμός των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και η αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για την κατασκευή σύραγγας που θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω του στενού του Βερίγγιου, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, Κυρίλ Δημήτριεφ, σύμφωνα με ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο.

0: δίκτυο. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Τρίκαλα από την καραμπίνα του 86χρονου αδελφού του. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ τον καθάριζε στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, τα δύο αδέλφια είχαν διαφορές πάρα πολλά χρόνια, ενώ είχαν κοινή και μία επιχείρηση την οποία τη χώρισαν δικαστικά και από τότε ποτέ δεν συμφιλιώθηκαν. Μάλιστα, ο δικηγόρος του θύματος υποστηρίζει πως η πράξη του 86χρονου είναι προμελετημένο έγκλημα. 13 άτομα, 7 άνδρες και 6 γυναίκες, συνελήφθησαν για περιστατικό εκατέρωθεν πυροβολισμών το πρωί έξω από σπίτι σε οικισμό στα Άνω Λιώσκια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη. Από τους πυροβολισμούς με καραμπίνα τραυματίστηκαν 2 εκ των συλληφθέντων. Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπή, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της Περσέπολης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μητρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατρίνα Δράκου.

Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ 7 και 10 πρώτα λεπτά. Αυτό το απόγευμα της 5ης 4 Ιουνίου. Λοιπόν, να σας πω εντάχει τι εικόνα θα συναντήσετε όσοι μετακινήσετε αυτήν την ώρα. Όσοι δηλαδή δεν έχετε έτσι την πολυτέλεια, το προνόμιο να έχετε φτάσει στον προορισμό σας. Να σας πω λοιπόν, καθοδικό Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφεια. Στην άνοδο από το Εγάλαιο στα Πατήσια έχουμε προβλήματα, εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα στην Παραλιακή από Γλυφάδα έως Άλυμο, στην Κηφισίας, σας τα έλεγα και νωρίτερα εκεί καθώς ανεβαίνουμε προς Κηφισιά, σε Μαρούση και Χαλάνδρη. Στο κέντρο πολλοί αδικοί άξονες αυτή την ώρα έχουν πρόβλημα και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έως 25 λεπτά από το ύψος Διωδίων Κοροπίου μέχρι Κόμβο.

0: Μαραθώνας, μικρότερες οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης. Αυτά σε ό,τι αφορά την κίνηση. Σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, εμείς είμαστε οι ίδιοι για παράλλακτοι. Δηλαδή, Κώστας Πανός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Θανάση Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές, τα τραγούδια μας και η Αργυρό για Μελιάρη στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-48-00-170-174. Τα τηλέφωνά μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά στέλνετε και μηνύματα μπαίνοντας στο www.skyradio.gr. Λοιπόν, κρατάω αυτή την είδηση που εκφώνησε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη τη τάξη ή στο Δελτίο, στην ιεράρχηση του Δελτίου, η ΑΣΠΑ, για την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Αυτή είναι η πιο φρέσκια από τις ανεξάρτητες αρχές που έχουμε. Καταγράφει, λέει, σημαντική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αφέμητης κερδοφορίας. Καλά όλα αυτά. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων που σιγά σιγά πάλι οι τιμές τραβούν την ανηφόρα? Λοιπόν, τώρα διάβαζα σήμερα στον Independent ένα αναδημοσίευση, δηλαδή ήταν, αλλά είχε ενδιαφέρον. Κάποιοι θεωρούν ότι εν έτη 2026 η αξία του πτυχίου αμφισβητείται. Είμαστε σε μια εποχή που όλα αλλάζουν με έναν τρόπο, αλλάζουν οι ιεραρχίες, οι προτεραιότητές μας, οι νέες γενιές μπαίνουν δυναμικά και εμφανίζουν έτσι χαρακτηριστικά όχι κοινά με τις προηγούμενες. Και βεβαίως, επειδή είμαστε και εν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, έχει ένα νόημα να σας πω πως τα αυξανόμενα δίδακτρα από τη μία, το χρέος των φοιτητών, η δύσκολη αγορά εργασίας, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τώρα πια όλο και πιο σοβαροί καθηγητές που καταπιάνονται με το κομμάτι τεχνητής νοημοσύνης παραδέχονται ότι σίγουρα θα χαθούν πολλές δουλειές, ότι θα δούμε αύξηση της ανεργίας σε ένα βαθμό από την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά έρχονται να μας κάνουν να επανακαθορίσουμε την στάση μας σχετικά με την αξία ενός πτυχίου πανεπιστημίου που κάποτε ήταν το μεγάλο ζητούμενο. Κάνω τι θες στη ζωή σου, ένα πτυχίο από το πανεπιστήμιο θέλω να μου το φέρεις, έλεγε μια γενιά μανάδων. Πρόσφατες λοιπόν μελέτες υποδηλώνουν ότι η εμπιστοσύνη του κοινού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μειώνεται και πάρα πολλοί απόφοιτοι αναρωτιούνται αν η επένδυση του χρόνου και των χρημάτων αξίζει ακόμα τον κόπο. Το διάβασα, το βρήκα ενδιαφέρον, σας το μεταφέρω. Τώρα, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά υπάρχει μια γενιά ανάμεσά μας για την οποία συζητάμε συνεχώς και μάλιστα γίνεται συνέχεια αντικείμενο μελέτης. Είναι η Gen Z, η γενιά Z, και ζήτησα από την κυρία Αλεξάνδρα Κοροναίου, ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας και πρώην κοσμήτωρα στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο Πάντιο, να κάνουμε μια συζήτηση γύρω από αυτή τη γενιά. Τι χαρακτηριστικά έχει πια και είναι συνεχώς στο προσκήνιο? Γεια σας, κυρία Κοροναίου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Έχοντας μελετήσει αρκετά χρόνια άλλες γενιές, έτσι, με διάφορες έρευνες, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπατε. Να πω ότι αυτή η γενιά που αποκαλούμε η γενιά Z, είναι τα παιδιά εκείνα που γεννήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Mm-hmm. Και βέβαια αυτή είναι η πρώτη γενιά που μεγαλώνει με το διαδίκτυο, με τα smartphones, με τα κοινωνικά δίκτυα και διατηρεί επομένως μια ιδιαίτερη σχέση πρώτα απ' όλα με αυτές τις τεχνολογίες και διατηρεί επίσης και μια ιδιαίτερη σχέση με την εργασία, καθώς γεννιέται και μεγαλώνει μέσα σε μια περίοδο, ας το πούμε, οικονομικής ανασφάλειας. Έτσι, αυτό το είπατε και πιο πριν κι εσείς. Και είναι και μια γενιά η οποία πολύ συχνά λέει στις έρευνες που αναφερθήκατε και στο, πρέπει να πω ότι στο εξωτερικό είναι πάμπολες οι έρευνες, έτσι, αυτό που διαβάσατε στο Independent είναι αντανάκλαση ίσως και πάρα πολλών ερευνών, μεγάλων ερευνών που γίνονται στο εξωτερικό σχετικά με αυτή τη γενιά. Αυτή η γενιά λοιπόν θεωρεί πολύ συχνά ότι μεγαλώνει μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μεγάλωσε επίσης με μια πανδημία, mm-hmm. το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το ξεχνάμε, αλλά

0: ήταν ένα βαθύτατα τραυματικό γεγονός, αν θέλετε, για όλους, αλλά ιδιαίτερα για αυτούς τους νέους ανθρώπους, όπως επίσης και σε μια περίοδο μεγάλων κρίσεων οικονομικών, κρίσεων γεωπολιτικών, οι πόλεμοι δηλαδή, που έστω και αν δεν γίνονται εδώ φτάνουν, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και επίσης μια γενιά η οποία εμφανίζει και χαρακτηριστικά, και αυτό έχει να κάνει με αυτό που είπατε πριν, δεν απορρίπτει την εργασία, αμφισβητεί όμως τα παραδοσιακά επαγγελματικά
1: μοντέλα,
0: πρότυπα.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι τεμπελιά, όπως συχνά λέγεται, ή αλλάζει κάπως το κοινωνικό συμβόλαιο που έχουμε συμφωνήσει να υπηρετούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι πλήν αυτή τη στιγμή?
0: Είναι μάλλον μια αλλαγή η οποία, ξέρετε, έρχεται αργά. Οι μεγάλες αλλαγές, λέμε στην κοινωνιολογία, έρχονται ακροπατώντας. Δεν έρχονται φωνασκώντας, έτσι, οι βαθιές αλλαγές, οι πολιτιστικές αλλαγές σε βάθος. Ναι. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί δεν είναι πλέον τα πτυχία, έχει βέβαια περισσότερα μορφωτικά προσόντα και πτυχία αυτή η γενιά, όπως και οι προηγούμενοι, οι millennials που λέμε, από ό,τι είχαν οι προηγούμενες γενιές που ξέραμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Παρόλα αυτά δεν έχει την αντίστοιχη, θα το λέγαμε, ανταμοιβή στην αγορά εργασίας, επειδή ακριβώς η αγορά εργασίας είναι αυτό που όλοι ξέρουμε, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν ρυθμίζεται με τους κανόνες των προηγούμενων δεκαετιών.
1: Ναι.
0: Δίνει λοιπόν αυτή η γενιά μια μεγαλύτερη σημασία στην εργασία, αλλά όχι με τον τρόπο που είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή τα παιδιά αυτά, και το έχουν πει στις έρευνες, θέλουν μια δουλειά που να τους εκφράζει, θέλουν μια δουλειά η οποία να είναι δημιουργική, που να έχει νόημα.
1: Ναι, που βασικά θέλουν να δουλεύουν, αλλά στο μεταξύ να προλαβαίνουν και να ζουν. Δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: γίνεται μεγάλη αναφορά στον ποιοτικό χρόνο, στον προσωπικό χρόνο, μάλλον. Ναι, στον ελεύθερο χρόνο.
0: Είναι, ναι, που είναι και η ειδικότητά μου, γι' αυτό το ξέρω καλύτερα, ας πούμε, αυτό το κομμάτι, ότι αναζητούν μια μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική, στην επαγγελματική ζωή, και δίνουν επίσης πολύ μεγάλη σημασία στην ψυχική υγεία. Mm-hmm. Υποφέρουν πάρα πολύ από την έλλειψη, θα έλεγα, αυτής της ψυχικής ισορροπίας.

0: ή αρκετές φορές ψυχοφάρμακα, ουσίες κτλ. Ένα κομμάτι τουλάχιστον αυτής της γενιάς.
1: Άρα είναι πάρα πολύ οι λόγοι, κυρία Κορονέου.
0: Είναι πολύ σύνθετο. Είναι αυτό που έλεγε και ο Τικάρ Μορέν που πέθανε πρόσφατα. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα σε όλα τα πράγματα. Άρα υπάρχει και σε αυτή την ιδιαίτερη γενιά, που βέβαια για να χαρακτηριστεί γενιά, όπως θα έλεγε ένας άλλος κοινωνιολόγος των γενεών, ο Μανχάιμ, θα πρέπει δεν αρκεί να είναι άτομα της ίδιας ηλικίας, πρέπει να έχουν και κοινές εμπειρίες, έτσι να ζουν δηλαδή παρόμοιες καταστάσεις, έστω και αν τις εκτιμούν διαφορετικά. Mm-hmm. Έστω και αν σε πολιτικό επίπεδο τοποθετούνται διαφορετικά ή σε μεγάλο βαθμό απομακρύνονται από την πολιτική. Αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό.
1: Κυρία Κορονέου, εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί πια οι συζητήσεις που κάνουμε έτσι θυμίζουν πολύ προεκλογικές συζητήσεις. Και επειδή έχουμε και αυτή την εμφάνιση πια των νέων κομμάτων, όλοι τους, μάλλον νικητής, είναι αυτός ο οποίος θα καταφέρει με έναν τρόπο να προσελκύσει τους νεότερους για να τον ψηφίσουν. Εδώ αυτή η γενιά φαίνεται να είναι κάπως δύσπιστη απέναντι στους θεσμούς.
0: Ακριβώς,
1: δεν ξέρω αν είναι και στην πολιτική. Πάντως, ίσως
0: εδώ και
1: να είναι
0: πάρα
1: και ένας τρόπος έκφρασης της διαμαρτυρίας τους, αυτή η απομάκρυνση από τα κοινά.
0: Είναι, νομίζω, όπως το λέτε πολύ έτσι εύστοχα, είναι ένας τρόπος να εκφράσουν μέσω, θα έλεγα, της απομάκρυνσης, αν θέλετε, μία δυσαρέσκεια που τους προκαλεί όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό στο σύνολό του, έτσι, αφήνοντάς τους με έναν τρόπο έξω από το παιχνίδι, καθώς δεν φαίνεται να μπορεί να δώσει λύσεις και πιστικές απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα που τους αφορούν. Είτε αυτό είναι η στεγαστική κρίση, έτσι, είτε αυτό είναι η ανασφάλεια της εργασίας, η προσωρινότητα της εργασίας, οι σχέσεις τους που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ο ελεύθερος χρόνος τους, όλα αυτά, αν θέλετε, τους απομακρύνουν και νομίζω ότι κατά βάθος, παρόλο που τους κατηγορούμε για πάρα πολλά πράγματα, είναι μια γενιά που θέλει μεγαλύτερη αυθεντικότητα, θέλει πιο ειλικρινή πράγματα, έστω και αν τα φοβάται. Έτσι, αυτή είναι η ουσία, είναι ότι φοβάται πολλά πράγματα αυτή η γενιά, αλλά συγχρόνως επιθυμεί και πολλά.
1: Φοβάται, ας πούμε, τη δέσμευση, φοβάται
0: ακριβώς,
1: το
0: ναι.
1: να τεκνοποιήσει.
0: Ακριβώς, ναι, διότι και έχουν επίσης πολλές ανησυχίες οικολογικές. Στην Ελλάδα δεν εμφανίζεται πάρα πολύ, αλλά στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ έντονο. Εκεί αναρωτιούνται μα σε ποιον κόσμο θα φέρω παιδιά και πώς θα τα μεγαλώσω. Επομένως θέτουν ζητήματα στα οποία οι πολιτικοί νομίζω ότι απαντούν με έναν τρόπο λίγο επιδερμικό, να το πω έτσι εγώ ως κοινωνιολόγος. Και αν δεν ακούσουν πιο προσεκτικά το τι λέει αυτή η γενιά, πολύ φοβάμαι ότι και αυτοί θα σπάνε τα μούτρα τους και η κοινωνία ολόκληρη, γιατί μια κοινωνία για να πάει μπροστά έχει ανάγκη από την γενιά αυτή, δηλαδή από τους νεότερους ανθρώπους, γιατί αυτή εκ των πραγμάτων είναι η δυναμική, έτσι, που πάει τα πράγματα μπροστά και θέλουμε να πάνε μπροστά τα πράγματα, δεν θέλουμε να πάνε πίσω.
1: Πρέπει βέβαια να περιμένουμε και λίγο να δούμε πώς θα λειτουργήσει η Gen Z όταν θα αρχίσει να καταλαμβάνει πια μαζικά θέσεις εξουσίας. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι μια άλλη ιστορία, όπως ξέρετε. Προς το παρόν πάντως είναι μια γενιά που την χαρακτηρίζουν, ας πούμε στα αγγλικά τη βρίσκω πολύ συχνά, the anxious generation.
1: Ναι.
0: Μια
1: υπάρχει
0: γενιά
1: αυτό,
0: δηλαδή,
1: το περίφημο
0: βιβλίο. Κουβαλάει άγχος, κουβαλάει μια πολύ, πολύ μεγάλη αγωνία και κυρίως έχουν μια δυσκολία, θα έλεγα εγώ, να συνθέσουν πράγματα και να φέρουν κάτι, θα έλεγα, που να είναι πιο ανακουφιστικό, διότι έχουν συνηθίσει πάρα πολύ και τα media και οι πλατφόρμες και όλα αυτά παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, το βλέπουμε σε όλες τις έρευνες, στο πώς διαμορφώνεται αυτή η γενιά και η σκέψη της και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Πάντως δεν είναι για να τους δώσει κανείς εύκολες συνταγές. Διάβαζα, ας πούμε, με πολύ έκπληξη ότι η Μισελ Ομπάμα, μίλησε, δεν ξέρω, κάπου το πήρε το μάτι μου, μίλησε για αυτή τη γενιά και είπε να μάθουν να ακούν τους εργοδότες τους, ακόμη και αν είναι πολύ σκληροί, να μάθουν να δουλεύουν και να μην σηκώνουν το κεφάλι τόσο εύκολα, ακριβώς για να εκπαιδευτούν στα πιο δύσκολα και να ανταποκριθούν αύριο σε αυτά. Δεν νομίζω ότι θα την ακούγανε.
1: Ναι, έχετε δει κάτι βιντεάκια που κυκλοφορούν.
0: Ναι, σε κάτι τέτοια βιντεάκια.
1: Που συγκρίνει έναν εργοδότη. Ο εργοδότης είναι, δεν ξέρω, ας πούμε boomer. Έναν millennial που θέλει να πάρει τη δουλειά.

0: και έναν Gen Z. Είναι η νύχτα με τη μέρα.
1: Νομίζω πως ο Gen πολυπρόθυμα... Z μάλλον θα το έβαζε στα πόδια.
0: Ο δεύτερος αν θέλεις. Και τελικά φαίνεται στο τέλος να περνά τον Gen Z. Και έτσι και η δικιά μου γενιά, οι millennials λένε εμείς είμαστε τελικά οι πιο αδικημένοι. Εντάξει, αυτά θα τα λύσει η ιστορία, η κοινωνιολογία.
1: Θα τα λύσει η ιστορία και νομίζω ότι και αυτά τα παιδιά πραγματικά θα βρουν το δρόμο τους. Εγώ παρατηρώ ότι πολλές φορές έχουν στοιχεία πολύ ζωντανά, αν θέλετε, πολύ θετικά, πολύ δημιουργικά και δεν είναι αναγκαστικά. Αυτά δεν αντανακλώνται αναγκαστικά σε εξετάσεις, ας πούμε, πανελλαδικές του σχολείου κτλ. Δεν τα βλέπει κανείς πάντα να αποτυπώνονται όπως περιμέναμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Τι να πω εγώ που είμαι στους boomers, έτσι. Και που τα μετρούσαμε όλα και στο πανεπιστήμιο που ήμουν τόσα χρόνια, πάντοτε και που είμαι ακόμα, μετράμε με τους βαθμούς κτλ. Ωστόσο, τα πιο ζωντανά παιδιά ήταν αυτά τα οποία κατάφεραν να συνθέσουν ικανότητες, δυνατότητες, φαντασία και βέβαια είχαν και μία δίψα για τη γνώση, αλλά δεν τη θέλαν τυποποιημένη.
0: Μάλιστα.
1: Θα θέλανε μια γνώση πιο χαρούμενη, να το πω έτσι. Μια γνώση που να οδηγεί στη δημιουργικότητα και όχι σε ένα τέλμα, για να το πω με κάποιο έτσι τρόπο πιο απλό.
0: Για να δούμε.
1: Η ιστορία θα δείξει.
0: Θα δείξει.
1: Γιατί οι μεγάλες ιστορικές αλλαγές αργούν πάντα να
0: έτσι είναι. Πάντως έχει ενδιαφέρον που πια έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και συζητάμε έτσι για τις γενιές, διαγενειακά για τις ομοιότητες και τις διαφορές. Γιατί θέλω να πω τώρα όπου να είναι, φαντάζομαι τα επόμενα χρόνια, θα έρθει και η γενιά Α να μας απασχολήσει.
1: Βεβαίως και πολύ καλά κάνετε και το φέρνετε, γιατί εγώ πάντα πίστευα ότι τα μίντια έχουν και έναν τέτοιο ρόλο. Ακριβώς ενημερωτικό, εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και είναι πολύ καλό που ενημερώνεται γύρω από αυτά, ώστε να μην νομίζει κανείς ότι υπάρχει μόνο χάσμα γενναιών. Όχι. Υπάρχουν και γέφυρες επικοινωνίας.
0: Δεν μπορεί. Κάποιος κώδικας θα υπάρχει πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήσασταν χυμαρόδης. Να είστε καλά,
1: καλή
0: κυρία Κοροναίου. Γεια σας. Λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα Κοροναίου, η ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας, πρώην κοσμήτρωα στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εντάχει να σας πω ότι ήταν μαζί μας, είναι η Vodafone, η οποία σας προσφέρει τα εργαλεία για να θωρακίσετε την επιχείρησή σας από ψηφιακές απειλές. Ή hacker κακόβουλα λογισμικά, ότι και αν είναι αυτό που φοβάστε, η Vodafone μπορεί να σας προστατεύσει. Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε λοιπόν την λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Και επίσης, για άλλη μια φορά, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής στις καθημερινές σας συναλλαγές μέχρι και τις 21 Ιουνίου και ποιος ξέρει, μπορεί να είστε εσείς ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις και επιστρέφουμε με σινεμά.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Του αγοριού απέναντι.
11: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και από τους Αγίους Αναργύρους έως το Περιστέρι. Προβλήματα στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, σε Μαρούσι και Χαλάνδρη και σε πολλούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος των Διοδίων Κοροπίου έως τον Κόμβο Μαραθώνος. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έφτασαν μόνο σήμερα ανοιχτά της Κρήτης. Τους εντόπισαν το λιμενικό και Frontex σε 6 διαφορετικές επιχειρήσεις. Δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη αποτελεί απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή των αντιλογισμών των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη στη ρύθμιση όσων δανειοληπτών την έχασαν. Την πύλη του κέντρου εκπαίδευσης στη Λαμία πέρασαν το πρωί οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 35 πρώτα λεπτά, περιμένοντας τον Εμίλιο να συζητήσουμε για σινεμά. Και αυτό έλεγα νωρίτερα, το εξομολογούμε στους συναδέλφους, ότι θα ήταν ιδανικό τελείωμα έτσι μιας ημέρας σαν και αυτή, πια έχει καλοκαιριάσει, να πάρεις το φίλο σου, τη φίλη σου, άμα θες και μόνος σου, γιατί όχι, περιορέξιος είπαμε, και να πας σινεμά, ένα θερινό σινεμά. Έχει Αλμοδοβάρ αυτήν την εβδομάδα, φαντάζομαι οι φαν θα σπεύσετε. Εντάξει, τώρα όσοι δεν είστε και απολύτως μοιημένοι στο σύμπαν του Αλμοδοβάρ, ενδεχομένως να μην είναι και αυτό που λέμε πρώτο μέλημα. Υπάρχουν και άλλες ταινίες, υπάρχει και το Ελλάδα 3.0, χιουμοριστικό, θα μας τα πει σε λίγο ο Εμίλιος. Εγώ θέλω να σας πω, έβλεπα νωρίτερα αυτό το βίντεο που προβάλλεται και νομίζω θα προβληθεί και στα δελτία ειδήσεων που ξεκινούν αυτήν την ώρα. Είχαμε μια φωτιά νωρίτερα σήμερα στο Άλσος Βέικου, δηλαδή είμαστε ικανοί να καούμε αρχές καλοκαιριού μέσα στην Αθήνα, να κάψουμε το γαλάτσι. Εκεί σε λίγα πάρκα έχουμε πια στο κέντρο της Αθήνας, λίγους πνεύμονες που λέει και το κλισέ, φυσικούς πνεύμονες. Η Φιλοθέα έχει το προνόμιο να είναι από τους πιο πράσινους δήμους. Εκεί λοιπόν ένας μελισσοκόμος έκανε τη διαδικασία αυτή του καπνίσματος μια χαρά, ωραιότατα. Το βίντεο λοιπόν δείχνει ακριβώς αυτό. Έναν από τους μελισσοκόμους που φέρονται να βρίσκονται στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά κατά τη διαδικασία καπνίσματος των κυψελών. Τα λέμε κάθε χρόνο, τα λέμε, τα ξαναλέμε μέσα στην πόλη, δηλαδή δεν υπάρχουν πια λόγια, έχουν τελειώσει και αυτά. Λοιπόν, πάμε στον Εμίλιο. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θες να ξεκινήσουμε με την απώλεια της Μαρζάν Σατραπή, που βλέπω ότι και
1: νομίζω δυστυχώς, αλλά πρέπει.
0: Παίζει ψηλά. Η γυναίκα πίσω, ναι, από ένα έπος, το Περσέπολης.
1: Το Περσέπολης, ναι, έπος και κόμικς, σαν graphic novel, όπως το πει κανείς, και μετά σαν ταινία, τη μετέφερε η ίδια στον κινηματογράφο. Μια πολύ σπουδαία ταινία. Και πολλοί από τις πιο αγαπημένες μου και προσωπικά, δηλαδή.
0: Το θυμάμαι που ήταν πρόσφατα.
1: Ναι, ναι, ήταν, γιατί μιλούσαμε για τις ταινίες από το Ιράν.
0: Που γίνονται, ναι.
1: Ναι. Τι να πω, ήταν σπουδαία προσωπικότητα έτσι κι αλλιώς. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω και από κοντά. Και έφυγε πολύ, πολύ ξαφνικά και πολύ νωρίς. Δηλαδή.
0: Ναι, μόλις 56 ετών. Πολύ νέα. Γράφεται, υπάρχει μια ανακοίνωση που δόθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων της οικογένειας της, ότι πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ματίας Ρήπα. Ήταν ο σύζυγός της, ο έρωτας της ζωής της, παραγωγός, στο οποίο συνεργάφος και εκείνος. Βέβαια, θέλω να σου πω αυτό το οποίο διάβαζα. Η Ιζαμπέλ Κοϊξέ έγραψε ότι δεν ξέρω αν πέθανε από θλίψη, από αηδία, από νοσταλγία, από καρδιακή προσβολή. Είμαι έκπληκτη από τις εικασίες στον τύπο ότι πέθανε από θλίψη μετά το θάνατο του σύζυγου της. Αυτό είναι το σχόλιο κάποιου στο γαλλικό τύπο που σπέβδουν όλοι να το αναπαράγουν. Φαντάζομαι επειδή ακούγεται πιο δραματικό και πιο τραγικό και μας αρέσουν πια αυτές οι διατυπώσεις. Εκείνη το βρίσκει ασεβές και αυτό θέλω να πω. Κλείνει την παρατήρησή της λέγοντας ότι το σημαντικότερο είναι ότι η Περσέπολη, περισσότερα από 25 χρόνια μετά την έκδοσή της, σήμερα είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Και πέρυσι θυμίζει και κάτι ακόμα, ότι πέρυσι η Σατραπή αρνήθηκε το μετάλλιο της Λεγιώνας της Τιμής από τον ίδιο τον Μακρόν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποκρισία. Γιατί λέει αρνούνται βίζες σε αντιφρονούντες, ενώ τα παιδιά των ολιγαρχών κάνουν βόλτα στο Παρίσι.
1: Ελά. Τι να προσθέσουμε.
0: Κάποιος ταλαντούχος και με αρχές πέθανε.
1: Ναι. Έτσι είναι.
0: Αυτή είναι η...
1: Έτσι είναι, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα τώρα, αυτό έχει σημασία, τότε πολύ.
0: Όλα, ναι, θέλω να πω.
1: Με το έργο της, ειδικά το Περσέπολης, και άλλη μια πολύ ωραία ταινία, το Κοντόπουλο με τα μάσκηνα, όσοι δεν το έχουν δει. Αυτή είναι μια πολύ ωραία
0: και
1: ταινία.
0: Και αυτή είναι σχετικά πρόσφατη ταινία, έτσι. Πότε, και
1: ναι,
0: χρόνια έχει.
1: Όχι, είναι πιο πριν.
0: Πιο
1: είναι
0: πριν.
1: Κοντά στο Περσέπολης, ναι. Πάντως, ειδικά το Περσέπολης είναι ένα έργο, και από αυτά που μένουν πίσω και και θα συζητιούνται για πάντα και θα είναι και επίκαιρα. Mm-hmm. Γιατί όπως είπες είναι επίκαιρο, τραγικά επίκαιρο.
0: Το έχεις πει πρώτος εσύ τότε σε εκείνη τη συζήτηση που κάναμε. Είδες τι συνέβη με τον Wim Wenders που αποσύρει εκείνη την ταινία και την αποσύρει στην πραγματικότητα είναι μια συγγνώμη έμπρακτη του τεράστιου Wenders προς την Αστάζια Κίνσκι.
1: Ναι.
0: Η λάθος κίνηση.
1: Η λάθος της, ναι. Ο Wenders έχει... είναι λίγο αστείο γιατί ο Wenders έχει απασχολήσει τελευταία

0: Δεν χρειάζεται να στεκόμαστε τόσο πολύ και να ψηρίζουμε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και εκείνος ένιωσε σωστά να το κάνει αυτό τώρα. Και το έκανα.
1: Άργησε, αλλά το έκανε. Ναι, ως συγγνώμη, ναι, φαντάζομαι. Ναι. Γιατί.
0: Όχι, ναι,
1: δεν ξέρω, θα... ήταν και άλλες εποχές. Απλώς τότε.
0: Ναι,
1: ήταν...
0: τώρα εντάξει. Το να γυρίσω και επειδή ήταν 13 χρονών, ναι, τότε και...
1: Ήταν 13, okay, εμφανίστηκε ολόγυμνη. Θα μου πεις, άμα ψάξουμε, ναι, δεν ήταν η μοναδική περίπτωση η κίνηση.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εντάξει, αναγνωρίζει παρόλα αυτά και ότι αυτό περισσότερο συμβολισμό έχει αυτή η κίνηση. Έτσι. Δεν νομίζω ότι... Έχει ένα συμβολισμό και... Θα λέγα,
1: εντάξει, έχει και ναι, έναν συμβολισμό. Απ' την άλλη, υπάρχει και μια πραγματικότητα. Ότι από εδώ και πέρα δεν νομίζω ότι θα περάσει. Δηλαδή, και να θέλει κάποιο κάτι τέτοιο σκηνοθέτη, ναι, όσο μεγάλο και αν είναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι έχει συμβολισμό. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι έχει συμβολικό χαρακτήρα περισσότερο. Γιατί εντάξει, δεν είναι ότι θα γίνει αυτό τώρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Σωστά. Ακόμα και να θέλει,
1: ναι,
0: όπως το
1: δεν θα γίνει, θα γίνει, γιατί είπε πια. Αλλά... ναι, έχουμε περάσει, έχουμε αλλάξει σελίδα. Και καλώς. Εντάξει, τώρα,
0: και καλώς, φυσικά.
1: Η κίνηση και περισσότερο τραυματίστηκε από αυτόν που έτυχε να έχει για πατέρα. Παρά νομίζω από το γεγονός ότι εμφανίστηκε.
0: Πιθανότατα, ναι. Πιθανότατα, ναι.
1: Ολόγυμνη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε διαφορετικά. Σήμερα πάμε και στις προβολές, τις φρέσκες που φέρνει η έναρξη της κινηματογραφικής εβδομάδας.
0: Mm-hmm. Θα έλεγα ότι έχουμε αρκετές προβολές πολύ κατάλληλες για θερινό σινέμα, όπως κατάλληλος είναι και ο καιρός πλέον. Mm-hmm. Δεν ξέρω που θες να ξεκινήσουμε από τον Αλμοδόβαρ.
1: Να ξεκινήσουμε, θερμικά. Ξέρεις ότι είμαι φαν.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ δεν είσαι της συγκεκριμένης ταινίας.
0: Της συγκεκριμένης ταινίας, εντάξει.
1: Με 2,5 αστεράκια, ναι, μόλις.
0: Ναι, ναι. Δεν τη λάτρεψα, μπορώ να πω. Ναι, δεν λάτρεψα και την προηγούμενη ταινία του, η οποία πήρε το Χρυσολέοντα στη Βενετία.
1: Με την Δίλντα.
0: Ναι, με την Δίλντα. Ναι. Εκείνο ήταν βέβαια ένα βαρύ δράμα, εδώ δεν είναι. Εδώ έχουμε πιο πολύ μια τις γνωστές αλμοδομαρικές λίγο κομεντί. Πικρές γιορτές, λέγεται. Είναι ισπανόφωνη, έτσι επιστρέφουμε πίσω στην ισπανική γλώσσα. Είναι τώρα μια ταινία η οποία έχει έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία, γιατί έχει δύο πρωταγωνιστές οι οποίοι και οι δύο είναι σκηνοθέτες στην πραγματικότητα, μία γυναίκα και ένας άντρας. Mm-hmm. Τώρα η ιστορία, δεν θέλω να αποκαλύψω πολλά για την πλοκή. Ας πούμε ότι οι δύο ιστορίες αυτών των ανθρώπων με έναν τρόπο συνδέονται και συνδέονται μέσα από την τέχνη. Έχει αρκετά αυτοαναφορικά στοιχεία. Έχει το κομμάτι των δίψεων που νιώθει καμιά φορά ο καλλιτέχνης όταν αναγκάζεται να κλέψει. Να κλέψει από τους δικούς του ανθρώπους, από τους πολύ κοντινούς του ανθρώπους.
1: Στοιχεία και να τα βάλει στη δουλειά του,
0: Να τα βγάλει, ναι, στη δουλειά του και ασχολείται με αυτό. Προφανώς τον έχει απασχολήσει τον Αλμοδόβαρ το συγκεκριμένο.
1: Η μάνα πάλι είναι μέσα στον Αλμοδόβαρ. Πάλι με τη μάνα καταπιάνεται.
0: Δεν θα έλεγα τόσο με τη μάνα. Έχει να κάνει με τη δημιουργία. Με τον ίδιο τον εαυτό του καταπιάνεται.
1: Όχι, προσπαθώ να εξηγήσω η γυναίκα τι ρόλο παίζει. Εντάξει.
0: Εντάξει, η γυναίκα πάντα είναι.
1: Η γυναίκα
0: είναι
1: θα μου πει στο δικό του σύμπαν είναι η πρωταγωνίστρια.
0: Πάρα πάντα, πολύ. Ναι. Πάντα είναι, ναι. Εδώ η Μπάρμπαρα Λένι είναι η πρωταγωνίστρια. Το έχουμε κάνει και μια συνέντευξη η οποία θα κυκλοφορήσει αύριο. Την κάναμε στις Κάνες. Εντάξει, υπάρχουν στιγμές οι οποίες είναι αυτό που λέμε μαγικές και αλμοδοβαρική μαγεία. Έτσι, ξεκάθαρα. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Νομίζω ότι είναι μια ταινία η οποία βλέπετε πάντως αρκετά ευχάριστα. Αν σε ενδιαφέρουν και τα θέματα της, θα τη βρίσκει ακόμα πιο χρήσιμη και ενδιαφέρουσα, ας πούμε.
1: Πόσο είναι ο Αλμοδόβαρ σήμερα? Είναι κοντά στα 80.
0: Είναι 76, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και πολύ παραγωγικός. Εντάξει.
0: Περνάει
1: φάσεις, θέλω να πω θεματολογικά, αλλά είναι μάχημος πολύ.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ, και το είχε πει και ο ίδιος, ότι πλέον απολαμβάνει να κάνει κινηματογράφο και έχοντας και λιγότερο άγχος. Παλιότερα έλεγε ότι ήταν πιο αγχωμένος, πιο σκεπτός. Τώρα είναι σε μια καλή φάση στη ζωή του και απολαμβάνει να κάνει το σινεμά.
1: Δεν έχει πια να αποδείξει και σε κανέναν τίποτα.
0: Ακριβώς, είναι και αυτό.
1: Είναι και προς τη ζήση μιας καριέρας που είναι σίγουρα μεγάλη και έτσι, άνοιξε ένα δρόμο. Ελλάδα 3.0. Για πες μας,
0: ναι.
1: Έχω ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, αυτή είναι μια πρωτότυπη τώρα ιστορία. ένα πρωτότυπο project μάλλον, της ελληνικής διανομής, της Tanware συγκεκριμένα, η οποία παντρεύει τρεις μικρού μήκους ταινίες μαζί, ελληνικές, και τις κάνει μία, στην ουσία τις κάνει μία προβολή, για να πάμε να τη δούμε στο σινεμά, σαν να βλέπουμε ένα, είναι λίγο πάνω από τη μία μισή ώρα και οι τρεις μαζί. Έχουν μια χαλαρά κοινή θεματολογία, γιατί έχουν να κάνουν με κοινωνικά ζητήματα, σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα της Ελλάδας, του ελληνικού περιβάλλοντος, ειδωμένα από μια έτσι, χιουμοριστική ματιά. Είναι κωμωδίες.
1: Ναι. Σαν να διαβάζουμε δίηγημα, ας πούμε. Είναι, υπάρχει μια συνάφεια θεματολογική, αλλά είναι αυτή
0: έτσι, ναι.
1: Έτσι,
0: είναι ένα τρίπτυχο, ας το πούμε, ένα τρίπτυχο κινηματογραφικό. Εμένα μου άρεσαν. Και οι τρεις, ειδικά οι δύο μου άρεσαν και πολύ. Είναι ωραίες ταινίες. Δεν παραγγέλθηκαν επί τούτου, να πούμε. Υπήρχαν και απλά τις συνέδεσαν οι άνθρωποι και της Tanware. Και οι τρεις εκτελήσονται το καλοκαίρι, που είναι έτσι και αυτό ένα κάψωνα κτλ. Ό,τι πρέπει για θερινό. Ωραία και ωραία σάτυρα.
1: Και κάστ καλό. Και ωραία,
0: και ωραία ιδέα, γιατί ξέρεις. Ναι, ωραίο κάστ, μπράβο. Είναι ωραία ιδέα γιατί έτσι, υπάρχουν πολλές αξιόλογες μικρού μήκους ταινίες. Και όταν λέμε για μικρού μήκους, πλέον δεν μιλάμε για 5 λεπτών και 6 λεπτών. Έτσι, μικρού μήκους μπορεί να είναι 20 λεπτά, μισή ώρα. Υπάρχουν πολλές αξιόλογες τέτοιες ταινίες Έλληνων δημιουργών, τις οποίες δεν βλέπει πρακτικά κανείς. Τις βλέπει όταν πας σε κάποιο φεστιβάλ ή σε κάποια ειδική προβολή που θα γίνει μετά κάποια στιγμή το χειμώνα.
1: Αυτός είναι ένας τρόπος, λες, ναι, να πάει πιο πολλοίς κόσμος να τις δει. Ναι, σωστό.
0: Είναι μια πρόταση.
1: Ναι, είναι πρόταση.
0: Είναι μια πρόταση. Ναι.
1: Scary Movie, ποιος θα πάει να δει ρε εσύ, συγγνώμη.
0: Έτσι είναι αυτοκότερα, ναι.
1: Πόσα Scary Movie έχουν βγει, δηλαδή ήμουν μια και γέρασα, ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει τα κανονικά, έχουμε δει τις παροδίες. Ακόμα δηλαδή ανατρέφονται με... Πάνε σινεμά και βλέπουν ποιος
0: δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως οι διάφορες έρευνες και μετρήσεις και τα λοιπά δείχνουν ότι δεν πολλοί έχουν πέρασει πια στις νέες γενιές τα franchise και τα 100 sequel και τα λοιπά. Θέλουν φρέστα πράγματα όπως π.χ. το Backroom που βγήκε την εβδομάδα και έκανε ένα πάταγο παγκόσμιο. Mm-hmm. Αυτό το τρόμου. Εντάξει, με μένα δεν ήταν ακριβώς του γούστου μου, αλλά δεν έχει σημασία. Είχε πάρα πολύ μεγάλη πέραση και ειδικά στους κάτω των 30. Αντιθέτως, γυρνάνε αυτοί σε γενιές, βλέπουμε ότι γυρνάνε την πλάτη τους σε franchise μεγάλα, όπως για παράδειγμα ο Πόλεμος των Άστρων, που το Star Wars δεν πήγε και τόσο καλά, το καινούριο. Για να το πούμε.
1: Μα αυτά γίνονται για τους μεγαλύτερους.
0: Ναι, περισσότερο το κοινό είναι σε κόσμο που...
1: Είναι αυτοί που νοσταλγούν, γιατί είναι πολύ
0: ναι,
1: πια
0: είναι αυτοί που νοσταλγούν.
1: Ναι,
0: αλλά το κοινό που πηγαίνει και έχει μεγάλους αριθμούς, γίνεται μεγάλους αριθμούς στο σινεμά, δεν είναι η μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να το δουν και αυτό και τα στούντιο και όλοι όσοι επενδύουν στον κινηματογράφο. Χρειάζονται νέες ιδέες εδώ πέρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε κάποια πλατφόρμα, στο Netflix, κάποια σειρά που κάνει πάταγο?
0: Πάταγο δεν θα το έλεγα, να σου πω τώρα
1: γιατί...
0: το τελευταίο διάστημα. Ναι.
1: Μου λέγανε για μία σειρά που είναι thriller βέβαια, έτσι, οπαιτεί, πώς να το πω, να έχεις μια όρεξη να μπεις σε ένα δράμα μέσα και να βυθιστείς, που...
0: Okay.
1: Ψαρώνει. Δηλαδή, διάβαζα και στον τύπο κάποιες. Πώς να το πω, ότι είναι παγκόσμια τάση. Δεν θυμάμαι όμως τον τίτλο τώρα. Δεν ξέρω, σου λέει κάτι τώρα, η περιγραφή που
0: δεν κάνω. Ξέρω για ποιο λέμε και η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία δεν έχω δει και κάτι στο Netflix περισσότερο. Αυτό που έβλεπα ήταν η τελευταία σεζόν του Euphoria που είχε αυτή πάρα πολύ εκεί συζητηθεί. Δεν έχω δει κάτι στο Netflix, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί και να υπάρχει κάτι και να μην το έχω πάρει χαμπάρι, αλλά.
1: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Μπορεί, θα το ψάξω και θα επανέλθω.
0: Εκτός αν δεν ήταν σε πλατφόρμα και ήταν αυτό που σου είπα πριν, το Backrooms, γιατί αυτό είναι τρόμου και γίνεται χαμός.
1: Backrooms, μάλιστα.
0: Αυτό είναι και σινεμά όμως.
1: Σινεμά. Ναι. Μπορεί να είναι αυτό. Γιατί μου λέγανε ότι γίνεται χαμός, πανζουρλισμός παντού στον κόσμο.
0: Μήπως είναι αυτό. Μήπως είναι αυτό.
1: Μάλιστα. Δεν κυκλοφορεί στο Netflix, όχι, ναι, σωστά. Είναι εισπρακτικό φαινόμενο, διαβάζω, πώς, 100 εκατομμύρια δολάρια.
0: 118 άνοιγμα, είναι τρομερό, γιατί μιλάμε για μια ταινία με budget 10 εκατομμύρια. Δεν είναι κάτι.

0: ακριβό. Με μπάτζετ 10 εκατομμύρια έβγαλε 118 το πρώτο Σαββατοκύριακο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι τεράστια η επιτυχία. Και είναι και δημιούργημα ενός ανθρώπου που είναι 20 χρονών.
1: 20 χρονών,
0: και,
1: μάλιστα.
0: 20 χρονών και ξεκίνησε αυτό το project από το YouTube, όταν ήταν 16.
1: Να τι θέλει λοιπόν η νέα ύπλης, προφανώς δεν πάει να δει scary movie.
0: Ναι.
1: Βέβαια, για να βγαίνει γι' αυτό κάποιος το βλέπει, να πω. Λοιπόν, Εμίλη, νομίζω αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα είπαμε σήμερα.
0: Όχι, νομίζω είμαστε εντάξει.
1: Είχαμε τον χρόνο μας σήμερα, σπανίως συμβαίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, ο Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, να και οι προτάσεις του, έχει πολλά να δει κανείς και όσο καλοκαιριάζει, θα έχουμε νομίζω και λίγο περισσότερο χρόνο να βλέπουμε και αυτά που δεν προλάβαμε όλο το χειμώνα να δούμε. Να προλάβω κι εγώ να σας πω ένα μήνυμα που έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις, με περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών εισάγει πρωτοποριακά δύο επιστημονικά προγράμματα, μοναδικές εξειδικεύσεις και δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, μια ομάδα προσωπικότητων που απαρτίζεται από ομότιμους καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Το ΚΙΛ βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους, αριθμός 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. KILGREECE.gr αν θέλετε να ψάξετε κάτι παραπάνω.
2: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center. Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη

0: χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Λοιπόν, σε δύο λεπτά από τώρα ο Νίκος Ανδρίτσος θα είναι εδώ για το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Εγώ πριν σας αφήσω να σας πω ένα μήνυμα που έρχεται από την Vodafone. Η Vodafone έχει τα εργαλεία να θωρακίσει τις επιχειρήσεις σας από τις ψηφιακές απειλές. Είναι το cyber security, το οποίο παρέχει και συμβουλευτική υποστήριξη μεταξύ άλλων. Στο vodafone.gr κάθετος business το ψάχνετε. Τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Μπούπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο.

0: Σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγκου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Γατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Σημαντική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων καταγράφει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ανατιμήσεις ανά μήνα μειώθηκαν από 881 την περίοδο πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 17,5 την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026. Οι μειώσεις τιμών ανά μήνα αυξήθηκαν από 27 πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 1808, δηλαδή 67 φορές περισσότερες. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε εδώ στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό, αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Προστατεύει τους καταναλωτές, λειτουργεί θετικά και βοηθά την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν

πρώην Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Πρωθυπουργό της χώρας. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά τον στρατό πέρασαν σήμερα το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες και η ορκομοσία τους έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Παρέχονται ισχυρά κίνητρα στις γυναίκες που επιλέγουν να στρατευτούν, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση των μηνών της θητείας ως καθαρή προϋπηρεσία, η μοριοδότηση σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, καθώς και η κατά προτεραιότητα πρόσληψη πτυχιούχων σε θέσεις πολιτικού προσωπικού. Επιπλέον, οι εθελόντριες αποκτούν πρόσβαση σε παροχές που απολαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όπως τα στρατιωτικά νοσοκομεία και οι λέσχες αξιωματικών. Στη Μέση Ανατολή απορρίπτει η Χεσμπολά την κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησαν οι Ισραήλ και Λίβανος. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολά, Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στον Νότο με στόχο υποδομές της Χεσμπολάχ. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έχουν φτάσει μέχρι στιγμή στην Κρήτη μετά από 6 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Στην τελευταία επιχείρηση, μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 74 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας και τους παρέλαβε πλωτό του λιμενικού σώματος. Νωρίτερα, στις άλλες 5 επιχειρήσεις είχαν διασωθεί 242 μετανάστες και μεταφέρθηκαν 65 άτομα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 άτομα στους Καλούς Λιμένες και 38 αλλοδαποί στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Τρίκαλα από την καραμπίνα του 86χρονου αδελφού του. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, τα δύο αδέλφια είχαν διαφορές πάρα πολλά χρόνια, ενώ είχαν κοινή και μία επιχείρηση, την οποία τη χώρισαν δικαστικά και από τότε ποτέ δεν συμφιλιώθηκαν. Μάλιστα, ο δικηγόρος του θύματος υποστηρίζει πως η πράξη του 86χρονου είναι προμελετημένο έγκλημα. Συνελήφθη στη Ραφίνα, Έλληνα 41 ετών, καθώς εντοπίστηκαν στις αποσκευές του ναρκωτικές ουσίες, σε έλεγχο που διενεργήθηκε μέσα σε επιβατηγό πλοίο κατόπιν ένδειξης αστυνομικού σκύλου του λιμενικού σώματος. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 5 κιλά ακατέργαστης κάναβης, περισσότερο από 1 κιλό κοκαίνης και ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. 52χρονος οδηγός βουνού από το Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μία εβδομάδα μόνος και χωρίς τροφή και οξυγόνο. Ο 52χρονος χάθηκε ενώ επέστρεφε με έναν πολωνό ρηβάτη σε υψόμετρο πάνω από τα 7.000 μέτρα. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο έμπειρος οδηγός είναι γενικά καλά στην υγεία του και υποβάλλεται σε θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλα. Επιπλοκές. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα εκτός έδρας στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον Γιάννη Αλαφούζο για τη σημαντική συμβολή του σε κινήσεις που αφορούσαν την μεταγραφική ενίσχυση των τμήματων του, εξέδωσε ο ερασιτέχνης. Από τον μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο.

Ταφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, όσο οι δημοσκοπήσεις δίνουν αέρα στον Αλέξη Τσίπρα, τόσο αυξάνουν τα συντροφικά μαχαιρώματα. Τι σκυτάλη πήραν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος. Ο κατακερματισμός της αριστεράς δυναμώνει, όπως και το μαρτύριο της σταγόνας στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν στα όργανα, όπου θα γίνει και το τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιο.
1: Πυρομαδών κατά του Αλέξη Τσίπρα από πρώην συντρόφους του προκαλεί η ίδρυση του κόμματός του και το ανακάτεμα της τράπουλας της κεντροαριστεράς, μετά και τη διάλυση της Νέας Αριστεράς.
2: Στους ανθρώπους από τη Νέα Αριστερά, οι οποίοι έφυγαν και πάνε προς τον κύριο Τσίπρα, είναι μια ειλικρινής απορία. Πώς θα μπορέσουν να συμπορευτούν σε μια κεντρική κατεύθυνση, η οποία εμπολής θα τους αντιμετωπίζει σαν ένα περιτύλιγμα σε ένα δώρο. Το περιεχόμενο το ψάχνουμε όλοι στον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα ακούμε γενικές διακηρύξεις. Εύκολα λόγια.
1: Τη σκυτάλη πήραν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος.
3: Είναι αλγινό αυτό το οποίο συμβαίνει, να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
4: Να ερχόταν ο Αλέξης Τσίπρας και να λέει: ήμουν πρώην πρωθυπουργός. Ελάτε εσείς του ΠΑΣΟΚ, ελάτε εσείς της Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε 7-8 πράγματα που μας ενώνουν. Και είναι άλλο πράγμα που λέει ότι η συμπαράταξη είμαι εγώ. Τα συμπαράταξη δεν κάνεις με τον εαυτό σου.
5: Το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς. Διότι αποκλείει ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Προοπτικοί βλέπουν στο κόμμα Τσίπρα Αλέξης Χαρίτσης και Έφη Αχτσιόγλου.
6: Όσοι συζητάμε με πολίτες, αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματι δημιουργεί μία προσδοκία.
7: Φαίνεται ότι έχει αυτή την επιδίωξη, δηλαδή να κάνει πλήρη πολιτική προγραμματική αντιπαράθεση και ταυτόχρονα και ο ίδιος μιλάει για κυβερνός αριστερά, δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή.
1: Σε τροχιά εμφυλίου όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου θα εμφανιστεί πιο προωθητικός σχετικά με την ανάγκη συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Γεγονός που προκαλεί ήδη αντιδράσεις από τη μειοψηφία του κόμματος.
8: Μία τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ταυτίζεται με την ουσιαστική παραίτηση όλων, τον πρώτο μέχρι το τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την δουλειά που έχουμε λάβει.
9: Όσοι πρέπει να πάρουμε έχει να κάνει με το εξής: να δώσουμε πολιτική και εκλογική στήριξη στο νέο εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα.
1: Αντιδράσεις καταγράφονται και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Έχει παραγίνει το κακό με έδρες βουλευτικές να βγαίνουν σε πληστηριασμό και να διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες.
11: Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητέ συνάδελφε, ακουγότανε θόρυβοι από το μαξί μου. Άνοιγα σαμπάνιες.
1: Όσοι ζητά με τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε και ο πρώην επικεφαλής του κόμματος Κόσμος, Πέτρος Κόκαλης.
0: Η εκκρεμότητα του Αντώνη Σαμαρά, αν θα πατήσει το κουμπί τελικά, τροφοδοτεί τα σενάρια, προκαλεί συζητήσεις και προβληματίζει το κυβερνητικό στρατόπεδο. Μία αποστροφή του Χάρη Θεοχάρη ότι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ακροδεξιός, άναψε νέες φωτιές με γαλάζια στελέχη να το μαζεύουν λίγο αργότερα. Ώρα πολιτικού συμβουλίου στο ΠΑΣΟΚ, που κινείται στη σκιά της δημοσκοπικής ψυχρολουσίας και των δηλώσεων του Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε τι Δέσποινα Βλεπάκη.
12: Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις Δούκα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για την αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου.
13: Θα πρέπει να περιμένουμε να κυλήσει ο χρόνος, γιατί πολλές φορές έχουμε δει κόμματα φωτοβολίδες.
14: Ναι.
13: Και πέρυσι είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, θυμάστε μας.

0: ρωτούσατε τι γίνεται, γιατί είστε τρίτη.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη διαψεύδει κατηγορηματικά όποιο σενάριο περί διαγραφής του Δημάρχου Αθηναίων. Ωστόσο, κορυφαία στελέχη εκφράζουν την ενόχλησή τους για το ανοιχτό παράθυρο Δούκα σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης.
2: Δεν πάτε για διαγραφή.
3: Δεν
2: τέθηκε το
3: θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Δεν τέθηκε καν το θέμα.
3: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολώνει.
4: Ο κύριο Δούκα, κατά τη γνώμη μου, θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για άλλη μια φορά, έκανε λάθος, αυτό θέλω να πιστεύω, έκανε λάθος για άλλη μια φορά και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν να κάνουν
5: κύριε Πιάγιο, όμως, να πω κάτι.
6: Απολογούμε στον κόσμο της παράταξης για οποιονδήποτε τροφοδοτεί εσωστρεφείς συζητήσεις που δεν αφορούν κανέναν.
1: Την ίδια ώρα, στη διάψευση των σεναρίων περί ένταξης του Στέφανου Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ, προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης.
7: Έσπασε το κινητό μου τηλέφωνο να με παίρνουν τηλέφωνο και να με ρωτάνε. Επειδή ένα site έγραψε κάτι για τον κύριο Κασελάκη. Το έχει διαψεύσει και ο κύριος Κασελάκης για το ΠΑΣΟΚ επίσημα.
1: Στη Νέα Δημοκρατία, μια αποστροφή του Χάρη Θεοχάρη για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε αντιδράσεις την ώρα που η φημολογία για δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό επανέρχεται. Τα σενάρια φουντώνουν συνεχώς και αύριο ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά σε εκδήλωση Think Tank στο Ηράκλειο της Κρήτης.
8: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
9: Βεβαίως.
8: Άρα σε μοράζει ακροδεξιός.
9: Βεβαίως είναι. Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
10: Είναι
9: και
10: οι θέσεις
9: του.
10: Που λέει.
9: Ναι, ναι, θέσεις δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
11: Εγώ έκανα μια ερώτηση. Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη.
12: Είναι ένας δεξιός πολιτικός.
11: Ναι.
12: Με ιστορία, έχει κάνει πρωθυπουργός, είναι σεβαστό πρόσωπο. Απλά το αφήγημά του με το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ταυτίζεται αυτή τη στιγμή.
1: Εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος άφησε ο Μάκης Βορύδης.
13: Τα κόμματα δημιουργούνται όταν βρίσκουν κοινωνικοπολιτικές αντιστοιχίσεις, όταν βρίσκουν κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά αιτήματα μέσα στην κοινωνία και έρχονται να ανταποκριθούν σε αυτά. Δεν δημιουργούνται με τα θέλω. Τα θέλω. Έτσι, είναι βολονταριστικές προσεγγίσεις.
14: Και αφού ακούσαμε τα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Βασίλης Χιώτης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Να το πιάσουμε λίγο από τον Αντώνη Σαμαρά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μία αμηχανία, υπάρχει και διπλή στρατηγική, Βασίλη. Αυτό καταλαβαίνουμε.
16: Εγώ θα την έλεγα νευρικότητα, διότι αναμένουν τις αποφάσεις του πρώην Πρωθυπουργού και ακόμα δεν τις γνωρίζουν. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ο κύριος Σαμαράς ανήκει στην κατηγορία αυτών των πολιτικών που όταν αποφασίσει κάτι δεν χρονοτριβεί, το ανακοινώνει αμέσως. Για να μην το έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα, σημαίνει ότι ακόμα δεν είναι έτοιμο. Και βέβαια πρέπει να πω ότι η κλεψίδρα σιγά σιγά αδειάζει, διότι αν δεν το πράξει μέχρι το τέλος Ιουνίου, μπορούμε να πούμε πια με βεβαιότητα ότι δεν θα το πράξει, διότι καταλαβαίνουμε πια ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και όταν φτάσει το φθινόπωρο, πιθανότητα να είμαστε και μπροστά σε εκλογές.
15: Άρα μου το πηγαίνεις κάπως με τις εποχές. Φθινόπωρο καταλαβαίνω βλέπεις εσύ τις εκλογές.
16: Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι τα πράγματα ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα πολιτικά και τα γεγονότα, πιστεύω ότι το φθινόπωρο είναι ο πιθανότερος χρόνος για να πάει σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε, σιγά σιγά αρχίζει και το δείχνει ο ίδιος. Διαπιστώνω μια σειρά από κινήσεις που γίνονται στη Νέα Δημοκρατία που θέτουν το κόμμα σε εκλογική διάταξη. Και ένα από αυτά είναι η απόφαση για το γραμματέα του κόμματος που σε κάποια άλλη στιγμή θα ήταν θέμα μιας ημέρας, ενώ τώρα το διπλοζυγίζει ο Πρωθυπουργός γιατί ξέρει ότι το πρόσωπο που θα επιλέξει θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές.
15: Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα, μια προετοιμασία. Αν πάρουμε το σενάριο ότι το φθινόπωρο μπορεί να έχουμε εκλογές, αυτό το εξετάζουν και στο Μέγαρο Μαξίμου, εξετάζουν και ένα σχηματισμό, Βασίλη.
16: Ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
15: Το διέψευσε.
16: Δεν ήταν ακριβώς διάψευση. Δεν είπε όχι. Είπε δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Τόσο η έκφραση που χρησιμοποίησε ο κύριος Μαρινάκης, όσο και τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, εμένα μου δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε κάποιες κυβερνητικές

0: Αλλαγές, προσθήκες, ανασχηματισμό, πες το και να σου εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ.
1: Ανασχηματισμός που θα μας οδηγήσει στις εκλογές.
0: Προφανώς. Αν γίνει, θα είναι εκλογική στόχευση. Αλλά υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που εν ώψη της προεκλογικής περίοδου και των πιθανών εκλογών πρέπει να επιληθούν. Καταρχάς, έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Ο Πρωθυπουργός είναι πολύ ευαίσθητος στα θέματα περιβάλλοντος. Η θέση πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί. Σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε ελληνική προεδρία. Αυτή πρέπει να προετοιμαστεί. Άρα πρέπει κάποιος να αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων για να γίνει όλη αυτή η εθνική προετοιμασία.
1: Μέχρι εδώ καραμπόλες δεν έχουμε πάντως. Μιλάμε για προσθήκες.
0: Ναι. Υπάρχει και ένα τρίτο που πρέπει να συμβεί, διότι δυστυχώς μετά την απουσία του Γιώργου Μιλωνάκη από το Μαξίμου και εκεί παρουσιάζονται αρρυθμίες.
1: Και νευραλγικό. Άρα, πόστο πολύ.
0: Πολύ νευραλγικό πόστο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο ανασχηματισμού αν ο Πρωθυπουργός επιλέξει ένα πρόσωπο από την κυβέρνηση να τοποθετήσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Και βέβαια, κατά καιρούς μαθαίνουμε ότι έχει εντοπίσει και κάποιες άλλες αρρυθμίες μέσα στην κυβέρνηση, που αν θέλει να είναι οργανωμένο το κυβερνητικό σχήμα εν ώψη των εκλογών, πρέπει να το διορθώσει. Άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
1: κάτι
0: γρήγορα,
1: θα δούμε. Ο κύριος Μαρινάκης το διέψευσε. Εσύ όμως το λες, εδώ το κρατάμε να δούμε ποιος από τους δύο έχει δίκιο.
0: Θα δούμε.
2: Σε μια άλλη εξέλιξη, το χρονοδιάγραμμα της συνταγματικής αναθεώρησης εκκινεί τον Ιούνιο και καταλήγει κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα είναι 30. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες από την Άντζη Κούκη.
3: Ξεκινάει ένας κύκλος κοινοβουλευτικών διεργασιών. Από την επόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, γίνεται η αρχή, όπου η Ολομέλεια θα κληθεί να εγκρίνει τη σύσταση μιας επιτροπής 42 μελών με διακομματικό προεδρείο. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει ποια από τα προτινόμενα από την πλειοψηφία άρθρα θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Η εισήγηση του Προέδρου της Βουλής είναι η Επιτροπή να ολοκληρώσει τις εργασίες της μέσα σε 2 μήνες, κάτι με το οποίο διαφώνησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Όταν η Επιτροπή ολοκληρώσει τις εργασίες της, κάτι που υπολογίζεται το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου, τότε θα ακολουθήσουν 2 ψηφοφορίες, οι οποίες θα πρέπει να απέχουν 1 μήνα η μία από την άλλη. Τι σκητάλη βέβαια μετά στη συνέχεια έχει η αναθεωρητική βουλή, αυτή η βουλή λοιπόν που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές.
2: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Ρωμαίος.
15: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό.
14: Ασύγχρονο.
15: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμονή.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 29 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να εκπέμπουν αντικρουόμενα μηνύματα για το μέλλον και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε σε συνεργάτες του πως αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες, τότε θα σπάσει την εκεχηρία με τις σποραδικές επιθέσεις αντιπίνων να έχουν γίνει πλέον συστηματικές. Σε αυτή την πολεμική εξίσωση μπαίνει ο Λίβανος και το κεφάλαιο Hezbollah που απορρίπτει την όποια συμφωνία με το Tel Aviv. Υπάρχουν ήδη αναφορές για επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από τη Χρύσα Τσίχλη.
5: Την ώρα που οι επικεφαλείς Ευρωπαϊκών και Αραβικών κρατών χαιρετίζουν τη συμφωνία εκεχηρίας, οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χεσμπολά μένονται. Οι Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως ήχησαν σιρήνες στην Κυριάτ Σμόνα και σε άλλες πόλεις του βορρά του Ισραήλ, προειδοποιώντας τους πολίτες για εισερχόμενους πυράβλους. Στο μεταξύ, η Χεσμπολά, η οποία αναθυμίσουμε ότι έχει απορρίψει την εκεχηρία, ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε Ισραηλινούς στρατώτες στο νότο του Λιβάνου. Τις επιχειρήσεις αλλά και τους βομβαρδισμούς στο νότο του Λιβάνου συνεχίζουν και οι Ισραηλινές δυνάμεις. Η εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης πάντως δήλωσε πριν από λίγο ότι η συμφωνία που επετεύχθη είναι άνευ προηγουμένου και δείχνει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ, του Λιβάνου και των Ηνωμένων Πολιτειών να απομονωθεί η Χεσμπολά που είναι πληροεξούσιος του Ιράν στην περιοχή.
4: Ακούμε για μια μερική εκεχηρία στο Λίβανο. Το ζήτημα είναι όμως το πώς αυτή θα εφαρμοστεί, καθώς η Χεσμπολά αντιτίθεται στεναρά σε κάθε προοπτική ειρήνευσης με το Ισραήλ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: Για να δούμε αν μπορεί πράγματι να εφαρμοστεί μια τέτοια συμφωνία, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει στο νότιο Λίβανο. Στον χάρτη λοιπόν βλέπουμε τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού κατά μήκος των συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ. Είναι η περιοχή με το κόκκινο. Εδώ είναι ο ποταμός Λιτάνη. Έχουμε ακούσει πολλές φορές για τις επιχειρήσεις που γίνονται εκεί και ο ποταμός Ζαχράνη. Ακριβώς. Λοιπόν, οι Ισραηλοί βρίσκονται εκεί και μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, παρά τις ανακοινώσεις για εκεχηρία, υπάρχουν κατέρωθεν χτυπήματα με την Χεσμπολά. Τα βέλη δείχνουν τις επιχειρήσεις των Ισραηλινών, την ελευθερία κινήσεων που έχουν αυτή τη στιγμή με τους περιορισμούς που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι περίπου μέχρι τον ποταμό Ζαχράνη, μέχρι αυτό το δεύτερο φυσικό σύνορο που οριοθετεί τον Νότιο Λίβανο.
7: Άρα, από εδώ, ποταμός Λιτάνη, όλη αυτή η περιοχή, ποταμό Ζαχράνη, είναι η περιοχή στην οποία ο Ισραηλινός στρατός και επιχειρεί και δεν θέλει να φύγει κιόλας, Σταύρο.
6: Ακριβώς. Μίλησα σήμερα το πρωί με Ισραηλινούς, μου λένε θα κρατήσουν τις θέσεις τους, ακόμη και αν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία για εκεχηρία. Που σημαίνει ότι θα έχουν παρουσία εκεί. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι λέει η συμφωνία. Η συμφωνία λοιπόν λέει πως ο Λίβανος θα χωριστεί σε ζώνες ελέγχου, πιλωτικές, γιατί θα δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, στις οποίες θα έχει απόλυτο έλεγχο ο Λιβανέζικος στρατός. Κράτησε το αυτό, διότι υπάρχει ένα ερώτημα για το αν μπορεί ο Λιβανέζικος στρατός να επιβάλλει κάτι στην Χεσμπολά. Πάμε να δούμε λοιπόν τις ζώνες. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη ζώνη ελέγχου θα είναι κοντά στα σύνορα, είναι οι περιοχές όπου βρίσκονται τώρα οι Ισραηλινοί. Εδώ υπάρχει το ζήτημα φυσικά ότι οι Ισραηλοί δεν θέλουν να αποχωρήσουν από αυτές τις περιοχές, άρα θα δούμε αν μπορεί πράγματι να εγκατασταθεί εκεί ο Λιβανέζικος στρατός. Η περιοχή τώρα με το κίτρινο είναι η ζώνη των επιχειρήσεων. Εκεί λοιπόν θα προσπαθήσουν οι Λιβανέζοι να κόψουν όλες εκείνες τις διόδους και τα στρατηγικά σημεία στα οποία η Χεσμπολά είχε παρουσία μετά το 2024 και την προηγούμενη συμφωνία. Δύσκολο και αυτό, διότι υπάρχουν θύλακες της οργάνωσης που ήδη επιχειρούν σε αυτή την περιοχή. Και ανεβαίνοντας πιο βόρεια, θα υπάρχει μία ακόμη ζώνη ανάμεσα στους δύο ποταμούς, στον ποταμό Λιτάνη και στον ποταμό Ζαχράνη, προκειμένου να κόψουν τα περάσματα που οδηγούν στο νότιο Λίβανο. Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι αν μπορεί ο Λιβανέζικος στρατός, λένε, να εμποδίσει τη Χεσμπολά. Οι πληροφορίες λένε πως η οργάνωση έχει διεισδύσει και στις τάξεις του στρατού και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, είναι μια συμφωνία που φαίνεται προς το παρόν να βολεύει και τους Ισραηλινούς, γιατί κερδίζουν χρόνο. Είχαν μεγάλες απώλειες από τις επιθέσεις της Χεσμπολά με αυτά τα μικρά φθηνά ντρόουν. Και βέβαια την ίδια ώρα κερδίζουν χρόνο και οι Ηνωμένες Πολιτείες που θέλουν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
7: Ωστόσο, ο Λίβανος είναι κομμάτι της πολεμικής εξίσωσης με το Ιράν. Εκεί πέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν, προσπαθούν να έχουν μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι εδώ υπάρχει το πρώτο αγκάθι, ο στρατός του Λιβάνου, που από τη μία ούτε οι Ισραηλινοί θέλουν πολύ να διεισδύσει στα εδάφη τους. Ούτε όμως θέλει και η Χεσμπολά το επιτρέπει, διότι δεν θέλει να αφοπλιστεί. Άρα, από εδώ και στο εξής, Σταύρο, αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ.
6: Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δοκιμάστηκε το 24, απέτυχε και να μην ξεχνάμε έναν παράγοντα, τις εκλογές στο Ισραήλ. Διότι το Βόρειο Ισραήλ είναι η εκλογική βάση του Νετανιάχου. Και όσο δέχεται επιθέσεις η περιοχή και όσο υπάρχει πόλεμος, υπάρχει ζήτημα πολιτικό. Όσο επίσης δεν μπορεί να ιτηθεί η Χεσμπολά, το ζήτημα αυτό το πολιτικό μεγαλώνει και είναι εις βάρος του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.
4: Αλλάζουμε θέμα στη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας σε τομείς όπως οι υποδομές και η άμυνα. Επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης και ειδικότερα στον κάθετο διάδρομο. Περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
8: Στη σημασία του κάθετου διαδρόμου ως εργαλείου γεωπολιτικής αναβάθμισης της Ελλάδας και της Βουλγαρίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ.
9: Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Εγώ οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία.
4: Οι σχέσεις Βουλγαρίας-Ελλάδας μετατράπηκαν σε στρατηγική συνεργασία που βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα.
8: Ο Ρούμεν Ράντεφ ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας με στόχο την προστασία του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας.
9: Είναι ένα ευρωπαϊκό δημόσιο καλό η άμυνα και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από καινούργια εργαλεία ευρωπαϊκού δανεισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα κατανεμηθούν με έναν τρόπο δίκαιο σε όλες τις χώρες.
8: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός μετέβει στο Μαυροβούνιο για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων.
4: Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει σταθερά στις προκλήσεις. Σε τελευταία του ανακοίνωση αναφέρει ότι παρακολουθεί τα εξοπλιστικά προγράμματα Αθήνας και Λευκωσίας. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
10: Αυτό που προκαλεί εντύπωση ότι ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σήμερα εξέδωσε μια ανακοίνωση ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά της Ελλάδος, που και δήλωσε ότι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Με έναν προσεκτικό τρόπο πάντα, λένε ότι αυξάνουν την ένταση και τα βήματα που αυξάνουν την ένταση και τα εξοπλιστικά παρακολουθούνται στενά και η Τουρκία θέλει την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή. Και βεβαίως αναφέρεται και στις εξοπλιστικές δαπάνες, στις αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας, τονίζοντας ότι είναι ένα ζήτημα των Ελλήνων πολιτών.
7: Τώρα, Μανώλη, επειδή εδώ ήσουν πρώτος εσύ που μας είπες για το νομοσχέδιο αυτό που θα θεσμοθετούσε τη γαλάζια πατρίδα, το ότι θα παγώσει και πάει για λίγο αργότερα, επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ σου.
10: Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν επιβεβαιώθηκε ή όχι. Το ζήτημα, και σε ευχαριστώ, αλλά από εκεί πέρα είναι ότι σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρτουκ, αφού κάνει αναφορά στην είδησή μας και του Σκάι και τη Καθημερινή, επιβεβαιώνει την πληροφορία λέγοντας ότι στην Άγκυρα οι πληροφορίες λένε πως λόγω υπερβολικού φόρτου που έχει έχουν επιτροπές του Τουρκικού Κοινοβουλίου δεν θα προλάβει το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, αυτό που είχε και τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, όπως έλεγε
7: η Καρκίνα. Αλλά είχαν προλάβει τις διαρροές, Μανώλη.
10: Βεβαίως. Προφανώς υπάρχει ένα. Δηλαδή, ας είμαστε ειλικρινείς. Αν θέλουν, προλαβαίνουν. Τα πάντα προλαβαίνουν στην Τουρκία, άμα θέλει κάποιος, με μια απλή εντολή, αλλά προφανώς υπάρχει μια σχετική εντολή, έτσι ώστε μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να γίνουν όλα, και μάλιστα και το Χαμπέρτουρκ, το έγκυρο τηλεοπτικό δικτύο, μιλάει για Οκτώβριο και βλέπουμε.
4: Πρέμιερα σήμερα για την στράτευση γυναικών, με τις πρώτες εθελόντριες να παρουσιάζονται στη Λαμία από τις συνολικά 72 που έχουν προσκληθεί. Η θητεία θα είναι 12μηνη και το ηλικιακό γκρουπ είναι από 20 έως 26 ετών, θα μας πει περισσότερα η Μαρία Δουρουδή.
11: Περνούν την πύλη του κέντρου εκπαίδευσης Λαμίας.
12: Λόγω τα ποτέρμα αριστερά να ξεκινήσουν τη διαδικασία.
11: Δίνουν τα στοιχεία τους και ακούν τις πρώτες οδηγίες.
13: Όπως ήδη θα γνωρίζετε, ανήκετε στην 2026 ΒΕΣΟ.
11: Μετά τη διαλογή κατάταξη, οι εθελόντριες παραλαμβάνουν τον εξοπλισμό τους. Οδηγούνται στους θαλάμους, βάζουν τα χακί και δηλώνουν παρούσες.
14: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο.
15: Περήφανη, δεν το συζητώ, και συγκινημένη.
16: Και μια ευχή που θα δίνατε στην πόλη σας.
15: Να πετύχει ό,τι θέλει.
11: Οι πρώτες 72 γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών κατατάχθηκαν εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις. Συγκινημένες, υπερήφανες, αλλά και λίγο αγχωμένες για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή τους.
17: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Άστε πάντα καλά.
18: Θέλω να δοκιμάσω και τον εαυτό μου, είναι η αλήθεια, οπότε να δω μέχρι που θα φτάσω.
19: Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας.
11: Το κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων στη Λαμία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενήσει τις εθελόντριες του πιλωτικού προγράμματος του στρατού.
20: Δεν έχω ούτε άγχος ούτε τίποτα. Περιμένω απλά να δω πώς θα είναι μέσα, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Απορία πιο πολύ.
21: Είμαι περήφανη βασικά που έχω την ευκαιρία να υπηρετήσω τη χώρα. Έχω ένα άνθος βέβαια για το τι θα αντιμετωπίσω, αλλά ψεύω ότι όλα για καλό.
22: Στο κέντρο εκπαίδευση νοσηλέκτων Λαμίας θα είναι συνολικά 10 εβδομάδες. Αυτή είναι η διάρκεια του πρώτου σταδίου εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή.
11: Οι γονείς των νεοσύλλεκτων στηρίζουν την επιλογή των παιδιών τους και με πολλή περηφάνεια τη συνοδεύουν ως την πύλη.
23: Ήρθαμε με θάρρος, ήταν επιλογή του παιδιού, συνειδητή. Δεν φοβάμαι κάτι, εμπιστεύομαι. Εδώ και το στρατόπεδο.
24: Είμαι πολύ χαρούμενος που το παιδί μου και πολλές κοπελιές από ό,τι βλέπω εδώ έχουν έρθει εθελοντικά να υπηρετήσουν την πατρίδα.
11: Η ορκωμοσία τους θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
4: Πάμε όμως να ακούσουμε περισσότερα για την διαδικασία εκπαίδευσης των γυναικών οπλιτών, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
6: Δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο. Η προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφορούσε σε 100 θέσεις. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν 170 γυναίκες. Στη συνέχεια βεβαίως ακολούθησαν οι υγειονομικές εξετάσεις, διάφοροι έλεγχοι, διάφορα τεστ. Εν τέλει έλαβαν πρόσκληση 72 εθελόντριες, οι οποίες όπως είδαμε παρουσιάστηκαν σήμερα στη Λαμία. Βέβαια μέσα στους επόμενους μήνες προς το ξεκίνημα του 2027 θα έχουμε και νέα προκήρυξη για περισσότερες εθελόντριες.

0: από εκεί και πέρα όμως, η θητεία είναι ακριβώς ίδια. Δηλαδή 10 εβδομάδες στο κέντρο, βασική εκπαίδευση, στη συνέχεια εκπαίδευση μαχητή. Μετά παίρνουν ειδικότητα και στο τέλος βεβαίως μετακινούνται στις μονάδες τους όπου εκπαιδεύονται στα επιχειρησιακά αντικείμενα.
1: Και πάμε τώρα σε ακόμα μία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μία απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Όταν κοιτάς από ψηλά,
13: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και περνάμε στο θέμα της ακρίβειας. Ενέργεια και τρόφιμα, κυρίως νοπά, φρούτα και λαχανικά που είναι στο 8%, σέρνουν την κούρσα και ακολουθούν τα κρέατα στην περιοχή του 3,5%. Η Ελλάδα καταγράφει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, τα καύσιμα παραμένουν στα ύψη και η τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Επιπλέον μέτρα ανακούφισης ζητούν οι πολίτες. Συνέχιση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους εξετάζει η κυβέρνηση. Να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου.
15: Μα είμαστε πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, τι εννοείς?
16: Ο μήνας βγαίνει.
15: Πολύ δύσκολα.

0: Δύο δουλειές μόνο, παιδιά, χωρίς ζωή, ναι, θα τη βγάλεις.
1: Με τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα τον Μάιο, κυρίως εξαιτίας των τιμών ενέργειας και καυσίμων. 15,8% έχει αυξηθεί η αμόλυβδη από την έναρξη του πολέμου και 10,2% το ντίζελ παρά την επιδότηση των 15 λεπτών.
2: Βάζετε παραπάνω βενζίνη, πόσο παραπάνω δίνετε?
3: 34% περισσότερο.
2: Όσον αφορά στο ρεύμα στο σπίτι?
3: Το ίδιο.
4: Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα.
1: Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, τα τρόφιμα δεν είναι σε υψηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ανησυχητικά στοιχεία σε φρούτα, λαχανικά, αλαντικά και κρεατικά.
5: Έχουν ξεφύγει αρκετά. Ιδίως λαχανικά.
6: Ο καύσωνας, οι βροχές, το χαλάζι, η ανομβρία από την άλλη πάλι επηρεάζουν τις τιμές.
1: Από το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμούν ότι θα βοηθήσει πολύ τους καταναλωτές η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Όποιος μπαίνει θα μπορεί να συγκρίνει τιμές όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών σούπερ μάρκετ, αλλά και με αλυσίδες του εξωτερικού.
7: Αν ήταν καταρχάς ακρίβεια Μητσοτάκη, θα είχαμε ζήτημα ακρίβειας και πληθωρισμού εδώ και περίπου 3 χρόνια και παραπάνω, αν σκεφτεί κανείς και όσα συνέβησαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μόνο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι φαινόμενο Μητσοτάκη. Αυτή η ανάγνωση είναι εξαιρετικά λαϊκίστικη.
8: Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων επιλογών αυτής της κυβέρνησης. Την ανοχή της στα καρτέλ και τα υπερκέρδη.
1: Πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρη η παράταση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και μετά την 30η Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει οδηγήσει σε 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα εξετάζει και άλλες επιλογές.
4: Έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, τα οποία μπορεί να αφορούν και τα δηληστήρια.
1: Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος του μήνα.
9: Δημοσιεύθηκε η απόφαση η οποία δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος υπολογισμού στους τόκους που πλέον θα γίνεται βάση της μηνιαίας δόσης και όχι του κεφαλαίου, άρα θα είναι αισθητά χαμηλότερος. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
10: 4 μήνες αγωνίας και τώρα η οριστική δικαίωση. Ο Άριος Πάγος βάζει φρένο στα πανωτόκια και ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές μειώσεις στις επιβαρύνσεις και στις δόσεις κόκκινων δανείων χιλιάδων οικοκυριών.
11: Μου αλλάξανε 2 φορές δοσολόγιο, γιατί μου λέγανε κάθε φορά ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι κάτι έχει αλλάξει, μέχρι που με ειδοποίησε ο δικηγόρος μου και μου είπε να πληρώνω μόνο η δόση μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση. Αλλά φοβούμενη μη χάσω το σπίτι μου, το μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο, αναγκάστηκα να φύγω στο εξωτερικό.
10: Η Σοφία ήταν από τους πρώτους δανειολήπτες που έκαναν αίτηση να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη. Όπως εξηγεί στον Sky, κάθε χρόνο αναγκαζόταν να βάλει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αποπληρωμή του δανείου της.
11: Εγώ το έχω βιώσει από τότε που έκανα, από το νομίζω 13 μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Η αρχική δόση του δικαστηρίου ήταν 292 ευρώ συν το τόκο πάνω στη μηνιαία δόση, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια πλήρωνα αρχικά 550 ευρώ, μετά 520, προς το τέλος ήταν 480.
10: Το ανώτατο δικαστήριο ξεκαθαρίζει πως ο ανατοκισμός στα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον με βάση τη μηνιαία δόση και όχι το σύνολο της οφειλής, όπως ζητούσαν τράπεζες και φαντς.
12: Αρχικά ακούγεται καλό. Το θέμα είναι ότι οι μισθοί έχουν, είναι τελείως διαφορετικοί σε σχέση με όταν ξεκίνησαν τα δάνεια.
10: Με το νέο τρόπο υπολογισμού, από τα 887 ευρώ μηνιαία δόση που πλήρωνε δανειολήπτης με 25 ετές δάνειο, 150.000 ευρώ με επιτόκιο 5%, πλέον θα πληρώνει δόση 525 ευρώ. Μια μείωση δηλαδή που φτάνει τα 362 ευρώ μηνιαίως. Το ετήσιο όφελος για τον δανειολήπτη υπολογίζεται στα 4.344 ευρώ.
13: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πλέον αυτό που αποπληρώνουν οι δανειολήπτες μέσω των αποφάσεων δεν είναι δάνειο, αλλά μία μηνιαία υποχρέωση με ένα επιτόκιο το οποίο υπολογίζεται μόνο επί της δόσης αυτής της μηνιαίας, όπου επί της ουσίας σχεδόν το δάνειο αυτό γίνεται άτοκο για τους οφειλέτες.
10: Το θέμα είχε προκαλέσει αλαλούμ σε όλη τη χώρα με διαφορετικές αποφάσεις από δικαστήριο σε δικαστήριο, μέχρι που η υπόθεση έφτασε στην πλήρη ολομέλεια του Αριού Πάγου από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων.
9: Πάμε τώρα να ακούσουμε λεπτομέρειες για αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου, η Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
14: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες θα πούμε, Λένα, γιατί δημοσιεύτηκε μεν η απόφαση, όχι όμως το σκεπτικό της ακόμα. Λοιπόν, πόσους αφορά? Αφορά σίγουρα σε αυτή τη φάση όσους έχουν προσφύγει. Με κάποια στοιχεία ανεπίσημα που έρχονται από τους services, είναι περίπου 70 με 75 χιλιάδες. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου, δεν θα έχουμε και άλλες προσφυγές.
15: Επομένως, να καταλάβουμε λίγο το πλαίσιο, διότι όσοι δεν έχουν προσφύγει, στην ουσία μπορεί και να μην επωφεληθούν από αυτή την απόφαση ή μπορεί να δούμε κάποιες παρεμβάσεις τις οποίες τελικώς θα δουν και αυτοί κάποιο καλό, κάποιο φως από αυτή
14: την απόφαση. Με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε, θα πρέπει να κάνουν προσφυγή, να αποφασίσουν τα δικαστήρια, αλλά με δεδομένο ότι έχουμε μια τέτοια απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πιο κάτω δικαστήρια δεν θα πάνε διαφορετικά. Θα πάνε βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου.
15: Αναδρομικότητα θα υπάρχει?
14: Αναδρομικότητα. Αναδρομικότητα δεν απασχόλησε το δικαστήριο, Λένα, και δεν απασχόλησε το δικαστήριο, γιατί αυτή η υπόθεση έφτασε από δικαστήριο των Ιωαννίνων με προδικαστικό ερώτημα. Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν υπήρχε το θέμα της αναδρομικότητας. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι δεν θα δούμε στην απόφαση κάτι για την αναδρομικότητα, όμως όποιος θέλει να προσφύγει μπορεί να προσφύγει με αγωγή και να διεκδικήσει από τα δικαστήρια.
15: Σαν να υπάρχει νομολογία ένα πράγμα.
14: Κάπως. Θα δημιουργηθεί νομολογία στη συνέχεια βάσει των αποφάσεων που θα βγάλουν και τα δικαστήρια.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
9: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα εκτός έδρα στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Επίσης, ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Γιάννη και τον Γιάννη Αλαφούζο για τη σημαντική συμβολή του σε κινήσεις που αφορούσαν την μετεγραφική ενίσχυση των τμήματων του, εξέδωσε ο ερασιτέχνης. Σε μια άλλη εξέλιξη, από τον μέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει αγωνιστεί ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και του Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Και στο Νόφι θα παραμείνει ο ταξιάρχης Φούντας, ο Έλληνας μέσο επιθετικός, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους κυπελούχους.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
18: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
19: Αχα.
18: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
19: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
18: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
21: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
20: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
23: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
25: Ήρθα.
24: Ένας θείος.
26: Α, ήρθες.
24: Καμία αλλαγή.
26: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
24: Και μια μεγάλη ανατροπή.
25: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
26: Τι έκανες?
25: Έβαλα προτέργεια.
26: Καλά έκανες. Μπράβο.
24: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
26: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
25: Έτσι.
26: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
25: Να, εδώ.
26: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
25: Ναι, ναι.
24: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
27: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, επισημένοντας ότι η χώρα του μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο πρόεδρος Πούτιν πρόσθεσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος στη συζήτηση που είχαν το 2025 στην Αλάσκα ζήτησε από τη Ρωσία ορισμένους συμβιβασμούς και, όπως είπε ο Πούτιν, η Μόσχα είναι έτοιμη. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο Πούτιν υποστήριξε πως οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στην Ουκρανία, ελέγχουν πλήρως την περιοχή του Λουχάνσκ, πάνω από το 85% της περιφέρειας του Ντονέτσκ και το 80% της Ζαπορίζια. Αύριο ο Ρώσος πρόεδρος θα μιλήσει στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρηνών σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έφτασαν μόνο σήμερα ανοιχτά της Κρήτης, τους εντόπισαν το λιμενικό και Frontex σε 6 διαφορετικές επιχειρήσεις. Στην τελευταία επιχείρηση, μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 74 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Τους παρέλαβε πλωτό του λιμενικού. Νωρίτερα στις άλλες 5 επιχειρήσεις είχαν διασωθεί 242 μετανάστες και μεταφέρθηκαν 65 άτομα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 άτομα στους καλούς λιμένες και 38 άτομα στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφχάνσα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίγχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονταν μεταξύ των τραυματιών. Δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί η ακριβής κατάστασή τους. Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμα επιβιβαστεί στο αεροσκάφος. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και τον ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του σήμερα το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέλφια. Σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών καταδικάστηκε ο 42χρονος που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία για το επεισόδιο το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στο Δρυμό Θεσσαλονίκης, όταν κρατώντας αλυσοπρίωνο πήγε έξω από σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Ο άνδρας αλβανικής καταγωγής άσκησε έφεση και φέθηκε ελεύθερος για αυτή την υπόθεση, κρατήθηκε όμως για διοικητικούς λόγους, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στη χώρα. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών προηγείται με 1-0 εκτός έδρας της Σουηδίας μετά το πρώτο ημίχρονο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Χαίρετε, χαίρετε. Είναι Πέμπτη, είναι 4 του μήνα. Τι κάνετε, πώς είστε? 10 λεπτάκια μετά τις 9, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Και γιατί Iggy Pop? Γιατί σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε κάπου εκεί στο Μίτσιγκαν.

0: Ελπίζουμε να είστε καλά. Ελπίζουμε να κυλήσει όμορφα η μέρα. Καλοκαιράκι, ενώ είχε λίγο συννεφιά σήμερα. Αλλά από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Έχουμε τον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε στο 210-48-00-174 την Αργυρό Γεμελιάρη. Σας απαντά. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και μελέτη παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο μικρόφωνο έως τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Τι ισχύει? Το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τώρα διαπίστωσα ότι έφυγε η βραχνάδα της φωνής μου τις προηγούμενες μέρες. Κάτι με χτυπούσε το κλιματιστικό εδώ, κάτι πως ήταν λίγο βραχνή η φωνή. Νωρίς είναι ακόμα. Αυτός που ακούστηκε από το βάθος ήταν ο Κώστας Σπανός. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς πήγαν, πώς πάνε τα παιδιά, τι εντυπώσεις έχουν αποκομίσει και για την πορεία των ίδιων, αναφέρομαι στις εξετάσεις. Πάντως προσέξτε, διάβασα δηλώσεις που έχουν κάνει οι διορθωτές και έλεγε, ας πούμε, μια περίπτωση ότι κάθε χρόνο είναι και χειρότερα σε πιο ακριβώς θέμα αναφέρεται, στο ότι οι νέοι έχουν ξεχάσει να γράφουν. Έχουν χάσει οι μαθητές μέρος της κινητικής δεξιότητας που απαιτεί η χειρόγραφη γραφή και πόσο επηρεάζει την τελική βαθμολογία ένα δυσανάγνωστο γραπτό. Τι λένε λοιπόν εκπαιδευτικοί γι' αυτό? Λέει λοιπόν η συγκεκριμένη, προφανώς δεν δίνει το όνομά της για ευνόητους λόγους, πως περίπου 8 στα 10 γραπτά είναι δύσκολο να καταλάβεις με μία ανάγνωση τι ακριβώς λένε. Και θυμάται, ας πούμε, στην περσινή διαδικασία διόρθωσης των γραπτών για τις πανελλαδικές και την προσπάθεια να μην κόβει η ίδια συχνά μόρια από τους υποψήφιους λόγω του δυσανάγνωστου χαρακτήρα των γραπτών και αναρωτιέται τελικώς οι νέοι ξέχασαν να γράφουν ή μήπως η γενιά τους δεν έμαθε και ποτέ. Ανήκω σε μια γενιά που εμείς κάναμε και καλλιγραφία. Δεν ξέρω αν θυμάστε, βάζαμε, ας πούμε, κάτω την αλφαβήτα όταν ήμασταν πιτσιρίκια και μας έλεγαν γράφτε τρεις φορές καλλιγραφικά και καλά με την ουρίτσα το αλφα από πίσω που πήγαινε, το μπαστούνάκι το ανάποδο. Έτσι. Ή το δέλτα. Ξέρω εγώ, το κάναμε έτσι. Μετά θυμάμαι όταν έδινα πανελλαδικές, εγώ το ταύτο κάνω σαν ένα μικρό σταυρό. Και έφαγα, να το πω στην γλώσσα των νέων, φλασιά. Λέω, λες να μου κόψουν μονάδες από αυτό? Όχι, εντάξει, δεν έκοψαν. Το ταφ έτσι με βολεύει και το κάνω σαν ένα μικρό σταυρό, ας πούμε. Αλλά ναι, ανήκω στη γενιά που είχαμε κάνει καλλιγραφία. Τα παιδιά προφανώς γράφουν. Δεν γράφουν όμως με το χέρι. Έχουν μάθει. Τα βλέπεις τα νέα τα παιδιά πώς πληκτρολογούν γρήγορα. Εγώ επίτηδες πολλές φορές γράφω. Ακόμα και τα σχόλια που θέλω να κάνω, τα γράφω με το χέρι. Ή ας πούμε ερωτήσεις που θέλω για τους καλεσμένους. Προσπαθώ και γράφω με το χέρι. Μ' αρέσει η διαδικασία. Εγώ έτσι πέρασα και στο πανεπιστήμιο. Έγραφα τα πάντα. Είχα ξαναγράψει όλα τα βιβλία της ιστορίας από την αρχή. Αλλά με δικά μου λόγια. Όχι παπαγαλία, δεν τον μπορούσα. Λοιπόν, τόσα χρόνια δεν το έχουμε θίξει αυτό το θέμα. Έχουν ξεχάσει τα παιδιά να γράφουν. Και προσέξτε, δεν είναι ελληνικό θέμα αυτό. Προφανώς. Γιατί έχει αναπτυχθεί ένας προβληματισμός και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι μαθητές και μαθήτριες, ας πούμε για παράδειγμα στη Γερμανία, δεν μπορούν να γράψουν καλά. Στη Σουηδία επίσης σχολεία επιστρέφουν στο παραδοσιακό στυλό και το χαρτί, γιατί διαπιστώθηκε ότι οι νέοι που ακολουθούσαν, αν θέλετε, πιο ψηφιακούς δρόμους, παρουσίασαν τελικά σημαντικά μαθησιακά προβλήματα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Έτσι. Είναι επιστροφή στο μαυροπίνακα. Κακό δεν έκανε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τις ακροάτρες και τους ακροατές που επικοινωνούν με mail. Έχω ένα mail για ένα θέμα που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Θα το διαβάσω στην συνέχεια. Ίσχυει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και ακριβώς επειδή προχθές κάτι συζητούσαμε, μου ήρθε ένα μήνυμα. Προσέξτε, θα παρακολουθείτε προφανώς την υπόθεση της γενοκτονίας γυναικοκτονίας, γενοκτονίας, συγγνώμη, γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Και την ώρα που, τέλος πάντων, είχαμε την απολογία του σύζυγοκτόνου, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, και εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον όλων, στην τύχη των δύο μικρών παιδιών. Οι 10χρονοι και οι 6χρονοι παραμένουν φιλοξενούμενες σε νοσοκομείο. Ουδής μπορεί να πει πού θα καταλήξουν όταν βγουν από αυτό. Η αδελφή της 39χρονης άτυχης Βασιλικής, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, φέρεται να δηλώσει ότι δεν μπορεί να φιλοξενεί τα παιδιά, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Τώρα μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά κοιμόντουσαν τη μοιραία νύχτα. Και για την ώρα παραμένουν λοιπόν σε νοσοκομείο. Είναι ένα θέμα. Προχθές λοιπόν μια φίλη ακροάτρια μου έστειλε ένα μήνυμα και της ζήτησα ακριβώς αν μπορεί να μου στείλει τον αριθμό του κινητού της. Δέχτηκε με χαρά για να συζητήσουμε την δική της ιστορία. Την καλησπέρα μου. Δεν θέλω να πω ούτε το μικρό, εγώ το έχω. Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Μιλάμε στον Ενικό,
1: εγώ σου ξέρω τουλάχιστον 25 χρόνια. Σε ακούω.
0: 25 χρόνια με ακούς? Αλήθεια? Καλά, δουλεύω 35, οπότε δεν είναι. Εντάξει. Δηλαδή, γελάω καμιά φορά, μου λένε, ξέρεις, σας ακούγαμε με τη Χριστίνα Βίδου όταν ήμασταν μικροί.
1: Αυτό κι εγώ. Αυτό. Δεν ήμουν πολύ μικρή. Αυτό. Ήμουν 9 και γέρασα κι εγώ, αλλά νιώθω μεγάλη οικειότητα με τη φωνή σου πάντως.
0: Mm-hmm. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ. Άρα με εμπιστεύεσαι με κάποιο τρόπο, έτσι?
1: Με κάποιο τρόπο. Εντάξει, λίγο άγχος το έχω.
0: Να μην έχεις κανένα άγχος. Για πες μου λίγο για τη δική σου ιστορία.
1: Είναι μια κλασική ιστορία,
0: ναι,
1: που βιώνουν και βίωσαν πολλές γυναίκες, πάρα πολλές. Ήμουνα σε ένα κακοποιητικό γάμο περί τα 13 χρόνια. Τότε όμως, προχθές στο μήνυμά μου αναφέρθηκα σε ένα γεγονός που συνέβη αφού είχα χωρίσει, λίγο καιρό αφού είχα χωρίσει. Γιατί εγώ όσο ήμουνα στο γάμο κακοποιούμουν εν κρυπτό. Δηλαδή φρόντιζε τότε ο άνθρωπος αυτός να κλείνει τα μπατζούρια, να κλείνει όλα τα παράθυρα, να μην ακούγεται κάτι. Τώρα τι ακουγόταν, τι δεν ακουγόταν, δεν κατάλαβα ποτέ. Αλλά εκείνο το γεγονός έγινε δημοσίως, δηλαδή ξεκίνησα με στο σπίτι, αλλά κλιμακώθηκε στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουνα τέλος πάντων μόνη μου, απέναντι σε εκείνον και στους γονείς του, που είχαν κλεισμένα τα παιδιά μου στο σπίτι τους τέλος πάντων, και που κόντευαν να σκοτώσουν. Το θέμα είναι αυτό που σου ανάφερα εγώ στο μήνυμά μου. Εγώ εκεί θα εστιάσω τώρα, εσύ ρώτησε μου τι θέλει, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Σε ακούμε πολύ προσοχή για αυτό. Δεν θέλω να διακόπτω. Ναι. Για πες μου.
1: Είναι αυτό που σου έγραψε, είναι ότι το χειρότερο από όλα τελικά, και αυτό το ανέφερα και στο δικαστήριο μετά, δεν ήταν άλλο αυτό το ξύλο τέλος πάντων που έφαγα και το σημείο που έφτασε και να κινδυνεύσει η ζωή μου προς τα ματιά των παιδιών κτλ. Το χειρότερο ήταν ότι σε κάθε μου βοήθεια που ούρλιαζα ακουγόταν άλλο ένα μπαντούρι να κλείνει.
0: Ναι.
1: Είναι
0: αυτό το σχόλιο που έκανα για το χρήσιμο τώρα της κουβέντας που είπα ότι ακόμα και στην περίπτωση της Καλαμάτας το βλέπουμε αυτό, εμείς το ζούμε και εσείς ως ακροατές, θεατές και τα λοιπά, ότι η γειτονιά πάντα κάτι ήξερε.
1: Ναι, εγώ
0: ότι
1: τώρα
0: βγαίνουν μετά οι φωνές και λένε ναι, είχαν, ξέρω εγώ, καυγάδες, όχι τώρα μόνο σε αυτή την περίπτωση, γενικά. Ωραία. Και το έβαλα ως θέμα συζήτησης. Τι θα έκανε ο κόσμος? Εσύ ακούγεις, μου είπες μπατζούρια να κλείνουν, έτσι?
1: Δηλαδή, ενώ σε κάθε βοήθεια ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε κίνδυνο είναι μέσα σε ένα χωριό, σε μια γειτονιά, δεν είναι στο δάσος.
0: Ναι.
1: Περιμένει κάποιος να έρθει κάποια στιγμή και να επέμβει. Γιατί όταν ακούς βοήθεια είναι το διεθνές σήμερα, παιδί μου, που λες τι στο καλό, κάποιος θα έρθει. Αντί να ακούσεις βήματα, αντί να νιώσεις μια παρουσία, ένιωθες πλάτες να γυρνάνε. Δεν υπάρχει χειρότερο συνέστημα από αυτό. Δηλαδή, πραγματικά Ήταν ότι βέβαια εκ των υστέρων έμαθα ότι να μην κλείνουν τον παντούρ, γιατί του έλεγαν πάρει τηλέφωνο την αστυνομία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι η αστυνομία έκανε να έρθει, α πούμε, καμιά ωρίτσα και κάτι, και ήταν η αλλαγή τη βάρδια, μπήκαν σε μπελάδε. Αφού ήρθε η αστυνομία, μετά ξεμητήσαν, ήρθαν και αυτοί έξω με το κλασικό παντοφίτσα, α πούμε, να κουτσένουν οι πιο μεγάλε γυναίκε, λίγο πιο αυτό οι υπόλοιποι. Ήρθαν να δούνε τι συμβαίνει μετά. Ναι. Όχι να ανακατευτούν όμως. Ναι. Όχι να βοηθήσουν έναν άνθρωπο που φωνάζει βοήθεια. Αυτό ήταν το χειρότερο.
0: Εσύ όταν φώναζες, η αντίδραση του τότε συζύγου σου ποια ήταν?
1: Κοίταξε, εκεί σας τις φάσεις. Υπάρχει μένος. Εντάξει, δεν έχει σημασία αν φωνάζεις. Αν δεν φωνάζεις, εκεί συνεχίζουν να σε χτυπάνε. Δεν έχει, μάνα μου, κυρά μου.
0: Πώς ξέμπλεξες? Πρώτα απ' όλα, πες μου το εξής. Τι σε κρατούσε στο ότι ενδεχομένως η κατάσταση θα διορθωνόταν? Πίστευες ότι δεν θα το ξανακάνει?
1: Ήταν να δεις τώρα. Εγώ βέβαια χώρισα αφού είχα πατήσει λίγο στα πόδια μου ψυχολογικά. Ναι. Γιατί επειδή εμφάνισε ένα αυτοάνωσο, άρχισα να κάνω κάποιες θεραπείες, ας πούμε, πιο εναλλακτικές, επειδή ήμουν εδώ 29 χρονών. Και είπα τώρα να αρχίσω.
0: Πολύ μικρή.
1: Ναι. Κορτιζόνες, ξέρω εγώ, με το τρεξάτε, βαριά φάρμακα. Στα 40 μου ήταν καταστραφεί ο οργανισμός μου, επειδή είμαι στον χώρο της υγείας. Ήξερα ότι αυτό έχει ένα υπόβαθρο ψυχολογικό, ας πούμε. Οπότε ακολούθησα μια μέθοδο έτσι λίγο πιο εναλλακτική, και αυτό που έκανα ουσιαστικά ήταν ότι για μία ώρα την εβδομάδα ασχολήθηκα λίγο με τον εαυτό μου. Και μετά από ένα χρόνο, ας πούμε.
0: Εργαζόσουν και τότε?
1: Ναι, εργαζόμουν.
0: Άρα, δεν είχες την οικονομική, αν θέλεις, εξάρτηση από τον τότε σύζυγό σου?
1: Όχι, εντάξει, αν εξαιρέσει το γεγονός ότι τα χρήματά μου τα διαχειριζόταν εκείνος, όχι, θέλω να σου πω ότι είμαι μια κλασική περίπτωση και ενδεχομένως και από τις πιο light. Γιατί έχω συναντήσει και φέρνουν πολύ πιο βαριές περιπτώσεις, πολύ χειρότερα. Ωστόσο, η ουσία είναι η ίδια. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και οι γυναίκες που κακοποιούνται μόνο λεκτικά.
0: Ναι, και ψυχολογικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτή η περίπτωση στην οποία αναφέρεσαι. Πολύ δύσκολη.
1: Είναι, γιατί μετά αναπτύσσονται και τα επιχειρήματα, ξέρεις, και δεν έχεις κάτι χειροπιαστό. Δεν έχεις μια μελανιά να δείξεις, για παράδειγμα. Κατάλαβα. Εγώ είχα και τις μελανιές και πάλι. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι ξέμπλεξα, γιατί πρώτα αντιλήφθηκα μέσα από αυτές, ας πούμε, τις συνεδρίες που έκανα. Τι κάνω στον εαυτό μου τον καιρό, δηλαδή έπεσα από τα σύννεφα. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει μια γυναίκα αυτό σε ανθρώπους που είναι εκτός. Ναι. Και πάντα εγώ λέω και σε συναδέλφους και σε γυναίκες, γιατί εγώ το εκφράζω, δεν με ενδιαφέρει να το κρύψω. Εντάξει, η ντροπή είναι δική του. Δεν φταίω εγώ. Πάντα λέω, τους μακαρίζω.
0: Στο δικαστήριο είχε επιχειρήματα.
1: Κοίταξε, εκεί είναι άλλη, δηλαδή, μια κακοποίηση που βιώνει η γυναίκα.
0: Ναι, προφανώς το ξαναζείς.
1: Το ξαναζείς στο πολλαπλάσιο. Ξεκινάει ο δικηγόρος το κλασικό ξεφτιλίκι που δεν έχει τέλος. Στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολα, απλά επειδή περνάνε τα χρόνια. Δηλαδή, εγώ πέρασα μια δεκαετία δικαστικών μαχών.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Μετά γίνεσαι τόσο, εγώ τουλάχιστον, γίνεσαι τόσο καλή σε αυτό, ας πούμε, που δεν χρειαζόμαι καν την δικηγόρο μου πλέον. Απλά είναι λίγο πώς θα το πάρεις όλο αυτό, κατάλαβες. Είχα δηλαδή ενδυναμωθεί αρκετά.
0: Χρειάστηκε ψυχανάλυση?
1: Δεν έκανα ακριβώς ψυχανάλυση, αλλά
0: είχες κάποια βοήθεια, τέλος πάντων. Αυτό το επιλέγει ο καθένας μόνος.
1: Ναι, θεωρώ δεν γίνεται αλλιώς.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Όχι, το καταλαβαίνω απόλυτα, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Κάθε άνθρωπος που κακοποιείται είναι προβληματικός άνθρωπος. Έχει κενά.
0: Υπήρχαν παιδιά?
1: Ναι, έχουμε δύο παιδάκια.
0: Πρώτα απ' όλα να σου ζήσουν.
1: Ευχαριστώ.
0: Είχαν καταλάβει τα παιδιά?
1: Κοίταξε, ο μικρός ήταν πολύ μικρός. Ήταν 2,5 ετών. Η κόρη μου που ήταν 6, φυσικά και είχε καταλάβει. Εντάξει, υπέφεραν και αυτά στις όλες διαδικασίες. Είναι αρκετά. Κοίταξε, κάναμε ψυχοθεραπεία εμείς οι τρεις. Έτσι, γιατί δεν έκανε ποτέ ο πατέρας του.
0: Είχε συνέπειες από το δικαστήριο, δηλαδή, ή απλώς το δικαστήριο.
1: Μόνο, δεν είχε συνέπειες.
0: Όχι.
1: Όχι, το δικαστήριο, ό,τι έβγαζε σε εκείνο, έβγαζε και σε μένα. Εγώ ήμασταν επίσης όλοι. Δηλαδή, σε εκείνο το ποινικό, το μεγάλο, ήταν αυτό που σου λέω, ας πούμε, το γεγονός. Ό,τι η φυλακή έφαγε εγώ, έφαγε και αυτός. Δηλαδή, κάτι μήνες με αναστολή κτλ. Γιατί εγώ, ας πούμε. Τον έσπρωξα ή γιατί χτύπησα τότε τον πρώην πατέρα, χτύπησα.
0: Καταλαβαίνω. Είχα τύχει ένα τέτοιο δικαστήριο. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι η πρόεδρος σήκωσε τα χέρια ψηλά. Εγώ είχα πάει για άλλη ιστορία και μπήκα μέσα και παρακολουθούσα. Ήταν μια τέτοια περίπτωση όπως μας περιγράφεις, ίσως λίγο πιο light από σένα. Και κάποια στιγμή, ενώ ήταν ο πεθερός που είχε και καλά κακοποιηθεί από την ύφη, σηκώθηκε πάνω η πρόεδρος και λέει «Έλεος αθώα».
1: Α, ήταν.
0: Δηλαδή, φαντάσου τι είχαν πει και τι είχε ακούσει. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Ερώτηση. Προχώρησαν τα χρόνια, πέρασαν τα χρόνια. Αυτό που πέρασες σε έκλεισε ως γυναίκα από μια επόμενη σχέση με έναν άντρα. Ήσουν πάρα πολύ, ήσουν δύσπιστη μετά, ήσουν κλεισμένη.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα, δεν γίνεται άλλο. Θα αδίκησες όμως και κάποιον.
1: Ω, κοίταξε, εγώ έχω παντρευτεί πάλι τώρα.
0: Α, ωραία. προφανώς έχεις πει στον τωρινό σύζυγό σου.
1: Ναι.
0: Τι σου έχει πει για αυτό, το έχετε συζητήσει?
1: Λίγο. Ήταν στην κλονιστική αντίδρασή του. Εντάξει, τώρα και εγώ πήγα από το ένα άκρο στο άλλο, Δημήτρη, η αλήθεια.
0: Κάτι σου άξιζε και σου αξίζει από το ένα άκρο στο άλλο. Ναι. Εντάξει, ναι.
1: Ήταν συγκινητική η αντίδραση του. Δηλαδή για μένα...
0: Ωραία.
1: Ξέρεις, γιατί στην αρχή ουσιαστικά ντρέπεσαι να το πεις. Γιατί λες πόσο βλαμμένη θα με τη θεωρία, ας πούμε, ότι είμαι έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ό,τι και αν λες, έχεις δίκιο. Πόσο βλαμμένη θα σε θεωρεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Α, Δημήτρη, ναι. Θα μου επιτρέψεις.
0: Ναι.
1: Μία λέξη. Αυτό που θέλω να πω, το αδιανόητο που συμβαίνει είναι, γιατί εγώ πια είμαι σε θέση, ας πούμε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχω πατήσει τα πόδια, με δόξα του Θεού, όλα καλά.
0: Ωραία. Θέλω να κάνεις μία τεράστια χάρη. Άνω τελεία, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αυτό που έχεις, για να μην σε κόψω, να μου το πεις αμέσως μετά.
1: Ευχαριστώ.
0: Περιμένεις την τηλεφωνική σου γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτές οι ανθρώπινες κουβέντες, με κάποιο τρόπο, έχουν ένα νόημα. Θα το εξηγήσουμε και μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιοχώρα. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, επισημένοντας ότι η χώρα του μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάνς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφχάνσα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίχνος του. Πρόκειται για πλήρωμα και εργαζόμενους, καθώς οι επιβάτες δεν είχαν ακόμα επιβίβαστη. Αύριο θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα για ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του σήμερα το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Κοντά μας μια φίλη ακροάτρια, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Μας έχει πει την ιστορία της, έζησε σε ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον, πήγανε στα δικαστήρια και αυτό που ρώτησα στο τέλος ήταν ποια ήταν, ας πούμε, η πορεία και αν έκλεισε εντός εισαγωγικών το συναίσθημά της για ένα ενδεχόμενο μιας άλλης σχέσης και τα λοιπά. Έχει ξαναπαντρευτεί, να είναι πάντα ευτυχισμένη και ζήτησε να έχει την τελευταία κουβέντα, οπότε το οφείλω πρώτα απ' όλα σε εσάς και στην ίδια, γιατί σας διακόψαμε πάνω στην ώρα που ήθελε να μας πει αυτό που έχει να μας πει. Σε ακούω λοιπόν, δεν λέω το, ούτε καν το μικρό σου όνομα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όχι, δεν χρειάζεται.
3: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο αυτό.
2: Ω, προς Θεού, είσαι καλά.
3: Δεν είναι εύκολο. Θέλω απλά να επισημάνω, Δημήτρη, ότι κοίταξα να δεις, ακόμα και τώρα, αν και έχουν γίνει πολλά βήματα από τότε που βίωσα εγώ, δηλαδή πάνε τώρα για 4-15 χρόνια, και έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα προς το καλύτερο. Όταν γίνεται ένα τέτοιο γεγονός, ας πούμε, έτσι, και το πλαίσιο το νομικό δεν προστατεύει ποτέ το θύμα, αλλά προστατεύει το θήτη. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις σε ένα κέντρο κακοποιημένης γυναίκας, στην αστυνομία, στην εισαγγελία, δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο στη γυναίκα να μπορεί να περπατήσει άφοβα στο δρόμο. Κοιτάνε, ας πούμε, πώς θα την κρύψουν, να πάει σε μια δομή που θα είναι σε άλλη πόλη, να μην ξέρει, ας πούμε, ο κακοποιητής σε ποια πόλη θα είναι. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο απλό να τον βάζανε μέσα μέχρι να διαπιστώναν, ας πούμε, ότι ειδικοί, ότι δεν είναι πλέον επικίνδυνος, μπορεί και για πάντα, δεν έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, να δίνουμε λίγο χώρο στα θύματα να ανασένουν. Και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα φαινόμενα που έχουμε, τόσες γυναικοκτονίες και τόσα και τόσα. Δεν είναι μόνο γυναικοκτονίες, είναι και βασανισμοί. Έτσι, και οι κακοποίησεις που συνεχίζονται. Είναι δηλαδή και πολιτικό το θέμα, είναι νομικό το ζήτημα. Εγώ ένιωσα μία στιγμή δικαίωσης μόνο μέσα σε αυτά τα 10-12 χρόνια δικαστικών αγώνων.
2: Ναι.
3: Αφού είχε λήξει η συνεδρίαση, είπε μια κουβέντα η εισαγγελέας, μια καταπληκτική γυναίκα. Και γιατί το είπε μετά? Γιατί δεν υπήρχε το νομικό πλαίσιο να το πει.
2: Ναι.
3: Έτσι,
2: τι είπε?
3: Ότι ήταν ένα γεγονός, τέλος πάντων, πάλι, γιατί συνεχιστήκανε τα καρακιουζιλί και δεν λήξανε εκεί. Του είπα, μα γιατί το κάνατε αυτό? Μα είχα 3 χρόνια, λέει, κύριε πρόεδρε, να δω τα παιδιά μου, το οποίο ήταν ψέμα βέβαια. Και αφού έλειξε η συνεδρίαση, γυρνάει η εισαγγελέα και λέει στην πρόεδρο, ακούς, λέει, τι είπε? Ό,τι λένε όλοι πριν σκοτώσουν τη γυναίκα τους. Λοιπόν, ήταν η μοναδική στιγμή, σε πληροφορώ, που ένιωσα
2: δικαίωση,
3: συγκλονίστηκα, έπρεπε να κάτσω μισή ώρα μέσα στην αίθουσα να ηρεμήσω.
2: Και προφανώς ένιωσες και μέσα σου λέγοντας κάτι ότι εγώ γλίτωσα τουλάχιστον.
3: Ναι, αλλά είναι τραγικό.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Έτσι να μην δικαιώνονται οι άνθρωποι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όχι, όχι, εγώ σε ευχαριστώ.
3: Ελπίζω να σε ακούω.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
3: Να έχεις και εσύ.
2: Όντως ήσουν μικρή. Όντως ήσουν μικρή, γιατί υπολόγισα και εγώ την ηλικία και λέω ναι, υπολόγιζοντας και πόσα χρόνια δουλεύω και πόσα χρόνια, ναι, όντως ήσουν μικρή. Άρα, ναι, υπάρχει κόσμος που μαζί μας μεγάλωσε, κυρίες και κύριοι. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ, για να το χαλαρώσω λίγο, έτσι.
3: Έτσι.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ.
2: Να είσαι καλά, γερή, δυνατή, να χαίρεσαι τα παιδιά σου και το νέο σου σύζυγο και να είσαι πάντα ευτυχισμένη. Πάντα ευτυχισμένη.
3: Καλή συνέχεια.
2: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, Γιώργο, δεν θα πω το επιθετό σου, σε παρακαλώ, γύρισε τώρα σταθμό. Δεν θέλω να μ' ακούς. Δεν θέλω, ρε φίλε, δεν θέλω. Είναι τόσο τοξικό το μήνυμα, όχι για μένα, για την ίδια τη γυναίκα. Είναι τόσο τοξικό το μήνυμά σου, ειλικρινά δεν θέλω τέτοιους ακροατές. Παρεξήγησέ με, δεν με ενδιαφέρει. Γύρισε τώρα σταθμό, βάλε μουσική. Πιάσε ό,τι θέλεις. Πιάσε άλλο σταθμό. Μακριά από εδώ, σε παρακαλώ. Μακριά. Λοιπόν. Αυτό το θέμα το σχολίασα εχθές. Για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τσιγκουρούνες, ως κινούμενες παγίδες. Έτσι. Διότι λέγεται ότι ετοιμάζεται νομοσχέδιο για την αυστηροποίηση του πλαισίου χρήσης των τετράτροχρων οχημάτων. Και νομίζω, αν βρεθεί κάποιος σε νησί το καλοκαίρι, καταλαβαίνει απόλυτα τι εννοώ, γιατί είναι αν δεν ξέρεις, είναι επικίνδυνο, αν δεν ξέρεις. Προφανώς, είναι κάτι μεταξύ μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, έχει κέντρο βάρος ψηλό, είναι στενό, έχω δει να σηκώνονται στις δύο ρόδες και να κάνουν μάγκες. Και θέλω να το σχολιάσουμε το θέμα με την κυρία Εφροσύνη Λέντζιου, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγής. Τι κάνετε, καλά είστε?
4: Καλησπέρα, κύριε Γιατζόγλου. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα εξίσου σημαντικό θέμα οδικής ασφάλειας.
2: Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Και λέει ότι θα γίνει πιο αυστηρό. Ωραία, θα τηρούνται αυτό ή στο βωμό του κέρδους στα νησιά θα τα δίνουν όπου να είναι και όποιον πάρει ο χάρος? Είναι και αυτό ένα θέμα.
4: Εγώ θα ξεκινήσω λίγο λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι απλά η γουρούνα ως όχημα και όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά οδηγείται από ανθρώπους χωρίς εμπειρία και χωρίς καμία ειδική εκπαίδευση. Όταν συνδυάζεται η άγνοια, οι διακοπές, το άγνωστο οδικό δίκτυο και ένα απαιτητικό όχημα όπως είναι τα ETV, οι γουρούνες συγκεκριμένοι, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τραγικό. Mm-hmm. Δηλαδή, η λύση δεν είναι μόνο οι απαγορεύσεις. Η λύση για μας είναι η εκπαίδευση, η πρόληψη και οι σωστοί κανόνες.
2: Ναι, προφανώς. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Γιατί είναι εντός εισαγωγικών ζόρικη μια γουρούνα?
4: Γιατί η γουρούνα δεν είναι ούτε αυτοκίνητο ούτε μοτοσυκλέτα. Έχει τους 4 στροχούς του αυτοκινήτου, έχει το τιμόνι της μοτοσυκλέτας, αλλά έχει τελείως διαφορετική ιδιαίτερη συμπεριφορά στον δρόμο.
2: Και δεν έχει και ενεργητική ασφάλεια της μοτοσυκλέτας, έτσι. Δηλαδή,
4: ακριβώς,
2: παίζει ρόλο και αυτό, ούτε και την παθητική ασφάλεια ενός αυτοκινήτου.
4: Ακριβώς. Καταρχήν, δεν στρέβει, οδηγώντας αυτό το συγκεκριμένο όχημα, νομίζουμε ότι είναι σαν να οδηγούμε αυτοκίνητο επειδή έχουμε 4 στροχούς.
2: Ναι.
4: Το συγκεκριμένο όχημα δεν στρέβει καν σαν αυτοκίνητο.
2: Ναι.
4: Όταν μπαίνει στη στροφή, στο αυτοκίνητο το όχημα παραμένει σταθερό.
2: Mm-hmm.
4: Στη γουρούνα ο οδηγός πρέπει πολλές φορές να μεταφέρει το βάρος του σώματος προς την εσωτερική πλευρά της στροφής.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Αν δεν το κάνει, αυξάνεται η ανατροπή, ο κίνδυνος ανατροπής, ειδικά στις απότομες στροφές. Δηλαδή, στη γουρούνα δεν στρέβει μόνο το τιμόνι, πρέπει να δουλεύει και το σώμα του οδηγού, κάτι που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν.
2: Mm-hmm.
4: Με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά τα ατυχήματα που έχουμε, να αποδεγυρίζουν, να φεύγουν από τους δρόμους και να έχουμε τα ατυχήματα και όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, οπότε και όλα τα υπόλοιπα, το κέντρο βάρους που είπατε, είναι ένα όχημα το οποίο θα πρέπει πρώτα να εκπαιδεύονται για να το πάρουν. Δεν συγχωρεί λάθη στις στροφές. Το συνήθως πολλοί τουρίστες μπαίνουν σε μια στροφή με τέτοια ταχύτητα, η γούλα μπορεί να σηκώσει το τροχό, να γλιστρήσει, να ανατραπεί. Το φρενάρισμά της είναι τελείως διαφορετικό. Το βάρος κατανέμεται διαφορετικά. Συνήθως οδηγούνται από δύο άτομα, ανεβαίνουν πάνω.
2: Mm-hmm.
4: Όλα αυτά το κάνουν πιο δύσκολο στον επιβάτη, δηλαδή αλλάζει εντελώς συμπεριφορά. Είναι πολύ σημαντικό. Με δεύτερο επιβάτη ανεβαίνει το κέντρο βάρους. Με μεγαλώνει απόσταση του φρενάρισμα. Δηλαδή έχω τελείως διαφορετική οδηγική συμπεριφορά.
2: Mm-hmm.
4: Οπότε ένας οδηγός ο οποίος δεν έχει ξαναοδηγήσει σε γουρούνα, έτσι, δεν έχει οδηγήσει γουρούνα, είναι πολύ δύσκολο να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Η γουρούνα δίνει στον οδηγό τις ψευδέσεις πολλές φορές, τις ασφάλειες, γιατί έχει τους τέσσερις τροχούς και σου λέει εύκολο είναι να το οδηγήσω.
2: Ναι, ναι.
4: Όμως δεν συμπεριφέρεται όπως ένα αυτοκίνητο και αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουν όλοι. Θέλει τεχνική, θέλει εξοικείωση, θέλει σεβασμό, γιατί δεν συγχωρούνται τα λάθη.
2: Άρα θέμα παιδείας, έτσι.
4: Ακριβώς.
2: Άρα θέμα παιδείας. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα που πάντως απασχολεί. Γιατί έχουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα τροχαία που οφείλονται σε λάθος χειρισμό αυτών των οχημάτων, έτσι. Έχουμε.
4: Ναι.
2: Λοιπόν,
4: τώρα το θέμα με το θέμα που ακούστηκε με τον Υπουργό, ότι προβαίνει σε ένα νομοσχέδιο.
2: Για το νομοσχέδιο, λέτε.
4: Και για τα πατίνια που γίνονται, που θα μπουν και αυτά μέσα στο νομοσχέδιο το καινούριο.
2: Mm-hmm.
4: Εμείς σαν Ομοσπονδία βλέπουμε θετικά κάθε μέτρο που ενισχύει την οδική ασφάλεια.
2: Ναι.
4: Δεν την υποχρεωτική χρήση κράνους, είναι αυτονόητο.
2: Αλλά ναι.
4: Σε αυτή την κατεύθυνση όλο αυτό εδώ.
2: Το θέμα είναι, ξέρετε, να μην τα έχουμε σε νόμους. Ναι, το θέμα είναι να ισχύουν.
4: Ωστόσο, αυτό θέλω να πω, ότι η εμπειρία από μόνη της δεν αρκεί. Το πρόβλημα είναι η οδηγική συμπεριφορά και η έλλειψη γνώσης των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου οχήματος.
2: Ακριβώς.
4: Καταλάβατε. Γι' αυτό θεωρούμε ότι παράλληλα με όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτική ενημέρωση των οδηγών πριν την ενοικίαση. Να γίνει μια ειδική εκπαίδευση ή πιστοποίηση κάποια αυτού του οχήματος. Στόχος δεν είναι να απαγορεύσουμε ένα όχημα στην ουσία, δηλαδή, αλλά να διασφαλίσουμε ότι όποιος θα το χρησιμοποιήσει θα επιστρέψει ασφαλή στο σπίτι του, αυτού του οχήματος. Στόχος δεν είναι να απαγορεύσουμε ένα όχημα στην ουσία, δηλαδή, αλλά να διασφαλίσουμε ότι όποιος θα το χρησιμοποιήσει θα επιστρέψει ασφαλή στο σπίτι του.
2: Ναι.
4: Και σαφώς το δίπλωμα που, για κάπου διάβασα το δίπλωμα 5 ετών.

0: λίγο σαφάρι, είναι και λίγο αυτό. Αλλά γιατί να μην μπορεί να εκπαιδευτεί κάποιος σε μια γουρούνα?
1: Θα πρέπει να εκπαιδεύονται. Οποιοδήποτε όχημα κινείται στο δρόμο,
0: ναι,
1: στο δρόμο θα πρέπει.
0: Είναι εύλογο το ερώτημα,
1: κώδικα,
0: έτσι.
1: Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και θα πρέπει να υπάρχει μια σημαντική εκπαίδευση. Είναι ένα όχημα που είναι στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Που βγαίνει στους δρόμους. Δεν είναι ένα όχημα το οποίο είναι μέσα στα χωράφια. Έτσι, δεν κυκλοφορεί με το δρόμο.
0: Όχι,
1: κυκλοφορεί στους δρόμους, κανονικά. Άρα τι σημαίνει αυτό? Κώδικα οδικής κυκλοφορίας, εκπαίδευση.
0: Μα τα πουλάνε και για τους δρόμους.
1: Ακριβώς, τα πουλάνε για τους δρόμους. Άσχετα αν στην αρχή ξεκινήσανε για κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πουλάνε για τους δρόμους. Κυκλοφορούν στους δρόμους κανονικά. Άρα όταν είναι ένα όχημα στον δρόμο, τι πρέπει να γνωρίζουν? Κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τον χειρισμό του. Άρα τι σημαίνει χειρισμός? Εκπαίδευση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η ζωή μας και είναι σημαντική, έτσι.
0: Καλά, προφανώς δεν συζητάμε τώρα για.
1: Ναι. Ναι. Ακριβώς.
0: Δεν είναι, συζητάμε για ένα επιτραπέζιο.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι, προφανώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Λέτζου, για την
0: να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Κάποια στιγμή θέλω να σας κάνω μια διαφορετική συνέντευξη.
1: Ναι, βεβαίως, όποτε θέλετε.
0: Θα το κανονίσουμε.
1: Έχουμε πολλά θέματα.
0: Έχω σκεφτεί και ένα ωραίο podcast που μπορούμε να κάνουμε. Θα σας εξηγήσω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Είπα podcast, μην ξεχνάμε τα podcast του σταθμού μας. Είναι ένα καινούριο παιδάκι που το φροντίζουμε και θα το φροντίσουμε και πάρα πολύ. Έχω κάνει αρκετά, αλλά θέλω να κάνω πάρα πολλά. Έχω μια λίστα που εννοείται θα την εμπλουτίσω. Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που βεβαίως κάτι αληθινό έχουν να μοιραστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, έτσι. Να είναι ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι, να δουν και διαφορετικά και τον κόσμο. Οπότε, τι κάνετε? Εσείς βάζετε τα ακουστικά, εμείς βάζουμε την έμπνευση. Και θα διαλέξετε τη φωνή και τη δική μου, εννοείται. Τι θα κάνετε? Θα μπείτε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ευκολάκι, και εκεί μας βρίσκεται. Λοιπόν, έχουμε εξαιρετικούς φίλους και χαιρόμαστε όταν με κάποιο τρόπο επικοινωνούν μαζί μας για να μας πούν κάτι ευχάριστο. Και αναφέρομαι στον Γιώργο Αρχιμανδρίτη. Είναι τώρα με ποια ιδιότητα να συζητήσουμε? Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι συγγραφέας, ετοιμάζει ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, εκπομπές τέχνης, πολιτισμού και χίλια δύο πράγματα. Και με ενημέρωσε ότι έγινε ένας εορτασμός της Ελλάδας στην Σορβόνη. Αυτό δεν το χάνουμε. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση από ό,τι κατάλαβα. Και θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος. Έγινε την Δευτέρα το βράδυ, πρώτη του μήνα. Γιώργο μου, καλησπέρα και χαίρομαι που σε ακούω.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, σε ευχαριστώ που με κάλεσες στην εκπομπή σου.
0: Να σε καλά. Και άντε κάποια στιγμή μόλις έρθει να τα ξαναπούμε και από κοντά, εντάξει. Κάθε φορά μια κουβέντα μαζί σου είναι εξαιρετική. Τι έγινε λοιπόν στο Σορβόνη τη Δευτέρα το βράδυ?
2: Έγινε αυτό που ακριβώς είπες προηγουμένως, ένας εορτασμός, στην ουσία ένας διπλός εορτασμός. Mm-hmm. Ήταν δύο επέτη η φετινή χρονιά, είναι η χρονιά δύο επετείων. Η πρώτη είναι τα 50 χρόνια από την υιοθέτηση της δημοτικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας του ελληνικού κράτους σε όλες τις βαθμίδες, δηλαδή στις βαθμίδες τις εκπαιδευτικές και στο δημόσιο τομέα. Αυτό θεσπίστηκε το 1976, οπότε κλείνουν 50 χρόνια φέτος από εκείνη τη χρονιά, από αυτό το γεγονός. Και το δεύτερο είναι τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε συνδυάσαμε στη Σορβόνη αυτά τα δύο γεγονότα, αυτές τις δύο επαιτίους, μέσα από τη γλώσσα. Μέσα δηλαδή από το... μιλήσαμε για το γλωσσικό ζήτημα, που ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε την Ελλάδα για πολλές δεκαετίες και πάνω από έναν αιώνα. 1,5 αιώνα και πολύ περισσότερο, και έληξε ας πούμε το 1976 τουλάχιστον επισήμως. Mm-hmm. Οπότε στο πρώτο μέρος της βραδιάς κάναμε μία συζήτηση στον κυλής τραπέζης πάνω στο γλωσσικό ζήτημα, δηλαδή τι ήταν, πώς άρχισε, ποιες ήταν οι κοινωνικές συνθήκες που το γέννησαν, ποιες ήταν οι ιστορικές συνθήκες,
0: Να τονίσω βέβαια σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέψεις, και συγγνώμη τη διακοπή, είναι ένα γνωστικό αντικείμενο δικό σου, γιατί είσαι και διδάκτορα συγκριτικής γραμματολογίας.

0: έλεγε Σορβόνη, έτσι.
1: Ναι, οπότε, στο ναι. φιλολογικό του κομμάτι, ναι, ναι, ναι, ναι. βεβαίως.
0: Ναι. Οπότε,
1: βεβαίως.
0: Ναι. Ήθελα να το συμπληρώσω αυτό.
1: Και... Σε ευχαριστώ. Καταρχάς να πω ότι η βραδιά άρχισε με μια ομιλία του Γιώργου του Κουμουτσάκου, ο οποίος είναι ο ειδικός απεσταλμένος, είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO και ειδικός απεσταλμένος για την προβολή της ελληνικής γλώσσας, ακριβώς ο πρέσβης Γιώργος Κουμουτσάκος. Μετά έγινε αυτή η συζήτηση στο κλειστό τραπέζι με τρεις πανεπιστημιακούς, τη Σοφία τη Βασιλάκη, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής γλώσσας και γλωσσολογίας στο Ινστιτούτο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών του Παρισιού, τον Ρενέ Μπουσέ, ο οποίος είναι επίτιμος καθηγητής νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, και τον
0: καθηγητής νεοελληνικής λογοτεχνίας,
1: Ναι. Ο οποίος έχει μεταφράσει και μέγιστα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας.
0: Τι έδρες είναι αυτές, Γιώργο μου, τι έδρες είναι αυτές. Φαντάσου,
1: Κοίταξε, η ελληνική λογοτεχνία, η ελληνική γλώσσα και η ελληνική γραμματεία και το ελληνικό πνεύμα χαίρουν μεγάλο θαυμασμό στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στη Γαλλία φυσικά, γιατί οι σχέσεις της Γαλλίας και Ελλάδας, όπως ξέρουμε, είναι πολύ στενές, οι πνευματικές σχέσεις και ιστορικές, και με άλλες χώρες φυσικά, και με τη Γερμανία και με άλλες. Αλλά στη Γαλλία υπάρχει μια ιδιαίτερη συγγένεια, θα έλεγα, μια βαθιά συγγένεια ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς. Οπότε, για να ολοκληρώσω για τον Ρενέ Μπουσέ που έλεγα προηγουμένως, έχει μεταφράσει Καζαντζάκη, έχει μεταφράσει Παπαδιαμάντη, και μάλιστα σε κάποια στιγμή στη συζήτηση στον Γκλής Τραπέζης τον ρώτησα πόσο δύσκολο είναι για έναν Γάλλο, που δεν είναι η μητρική του γλώσσα τα ελληνικά, να διαβάζει, να γνωρίζει σε βάθος τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη, που είναι τόσο δύσκολη γλώσσα, με τους αρχαϊσμούς, ας πούμε, που έχει, που είναι στην ουσία μια αρχαΐζουσα γλώσσα στην αφήγησή της στο τρίτο πρόσωπο, και στους διαλόγους είχε τη δημοτική ο Παπαδιαμάντης. Και έλεγε ότι επειδή είχε, μας είπε ο Ρενέ Μπουσέ, ότι καθώς είχε μάθει τα αρχαία ελληνικά, τα είχε διδαχτεί, του ήταν αρκετά, ας πούμε, εύκολο ή όχι πολύ δύσκολο να καταλάβει την γλώσσα του Παπαδιαμάντη και να τη μεταφράσει στα γαλλικά, που φυσικά δεν μεταφράζεται, δεν μπορεί να μεταφραστεί. Αλλά ναι, και να ολοκληρώσω να πω ότι ήταν και ο Πέτρος Διατσέντος αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Aix Marseille, στη Νότια Γαλλία επίσης.
0: Και μετά ήταν και τα 200 χρόνια για το Μεσολόγιο, έτσι.
1: Από την έξοδο του Μεσολόγιου. Για το Μεσολόγιο, που ήταν ο Γιώργος ο Χαραφάς, ο οποίος διάβασε αποσπάσματα από τους ελεύθερους πολιορκημένους του Σολομού, σε μια μετάφραση του Γομπέρ Λεβέκ, μετάφραση που σπάνια μπορεί να βρει κάποιος πλέον, του 1945,
0: η οποία μάλιστα
1: έχει, ναι, η οποία έχει εκδοθεί από το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, της Αθήνας, στη συνεργασία με τις εκδόσεις Ίκαρος τότε.
0: Τότε.
1: Γαλλικό βιβλίο εκ του ολοκλήρου, το οποίο εκδόθηκε στην Ελλάδα. Και ο οποίος, ο Σολομός, είχε κάνει στην ουσία η ελεύθερη πολιορκημένη, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ήταν ένα έργο από το οποίο έχουμε μόνο αποσπάσματα. Το έγραφε ο Σολομός από το 1826 που έγινε η έκδοση του Μεσολογίου μέχρι το 1844, και έχουμε τρία σχεδιάσματα, και ο Γομπέρ Λεβέκ έκανε μία σύνθεση αυτών των τριών σχεδιασμάτων, και ο Γιώργος ο Χωραφάς τα διάβασε με τόση συγκίνηση και τόσο πάθος που το αμφιθέατρο θύστηκε από τα χειροκροτήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και από την βαθιά έτσι συγκίνηση. Και...
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία να σε έχουμε κοντά μας. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ.
1: Θα είμαι στην Ελλάδα. Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά. Ωραία μας ταξίδεψες. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Και καλά κάνεις και χτυπάς καμπανάκια κάθε φορά για να μπορούμε κι εμείς να τα προβάλλουμε. Να είσαι καλά. Χάρηκα. Χάρηκα, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα. Ευχαριστώ.
0: Να, σε αυτά δεν μπορείς να κλείνεις αυτιά και μάτια. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Μου λέει, μιας και πιάσατε την οδική ασφάλεια, θα ήθελα να σχολιάσω τα ευρήματα μιας σχετικής έρευνας που κατατάσσει τους Έλληνες οδηγούς ουραγούς σε ό,τι έχει να κάνει με την οδηγική συμπεριφορά. Το υπαψιαζόμασταν αυτό, αλλά τώρα επισημοποιείται. Σίγουρα στους ελληνικούς δρόμους πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. να πω κάτι. Ναι, οκ. Okay. Δεν μ' αρέσει και η πολύ μιζέρια, κύριε Γιώργο μου. Προφανώς και είμαστε προβληματικοί στους δρόμους. Προφανώς και είμαστε προβληματικοί στους δρόμους. Καλά, αυτό με το κινητό πια έχει καταντήσει αηδία. Δηλαδή, τι νόμος, ξενόμος και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, είναι ακόμη όλοι με το κινητό συνέχεια του αυτιού. Μου λέει ο Μίμης, οι περισσότερες, λέει, γουρούνες είναι αυτές που νοικιάζουν κυρίως μικρών κυβικών, δεν έχουν διαφορικό στον άξονα κίνησης όπως τα αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν στρίβουν σε δρόμο με καλή πρόσφυση όπως είναι η άσφαλτος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι κατασκευασμένες για χωμάτινους δρόμους, άρα δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν σε κανονικούς δρόμους. Όμως κυκλοφορούν. Ο Τάσος. Ως ναυτικός αξιωματικός εμπορικού ναυτικού, γνώρισα ανθρώπους σε όλη την Ιφίλιο, καθώς και πολλές γυναίκες στα διάφορα λιμάνια. Έμαθα να σέβομαι την κάθε γυναίκα, την απόφαση, και κατανόησα ότι της γυναίκας το κορμί είναι ένας ναός. Ό,τι και αν αποφασίσει η γυναίκα, αυτό δεν θα πρέπει να την χαρακτηρίσει, και δεν μιλάω για παράνομες πράξεις. Αυτό όμως για να το πετύχουμε χρειάζεται παιδεία από πολύ μικρή ηλικία και πρέπει να έρθουμε κοντά στις τέχνες. Από το φίλο μας τον ναυτικό, αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού. Α, να σου πω, Τάσο, ξέρεις τι θέλω. Στείλε μου αριθμό κινητού να πούμε ιστορίες από τα ταξίδια. Έλα, κάνε μου τη χάρη. Όχι, δεν θέλω ότι τι έκανε στα λιμάνια. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό, έτσι. Με ενδιαφέρουν... Όχι, με ενδιαφέρουν ιστορίες. Επίσης, έλαβα ένα μήνυμα από έναν φίλο, το Μανώλη. Με αφορμή αυτά που είπα πριν και μου έστειλε και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Μου λέει: έχω καιρό να σε ακούσω, δεν συμπίπτουν τα ωράρια. Δεν πειράζει. Αλλά αυτή, λέει, την καταπληκτική παρέμβαση για τη γραφή και κυρίως για την καλλιγραφία, γιατί και εγώ είμαι τη γενιά και μεγαλύτερη από εσένα, μου έστειλε φωτογραφίες από την εγγονή του, από την Αγγλία. Το προηγούμενο, λέει, Σαββατοκύριακο είμαστε μαζί εδώ στην Ελλάδα. Είδα αυτό που βλέπει και τρελάθηκα, μου θύμισε μάθημα καλλιγραφία 50 χρόνων πίσω. Αυτό το διδάσκεται η Αμέλεια, μεταξύ άλλων στο Λονδίνο, όπου ζει με τους γονείς της. Και ίσως και το πιο σημαντικό που πρέπει να σου μεταφέρω, γράφει διήγημα. Αυτό ζητήθηκε από το σχολείο να το κάνει. Και γράφει για ένα παιδάκι που δεν έχει κάνει ποτέ του ταξίδι εκτός Αγγλίας και αποφάσισε τώρα να έρθει στην Ελλάδα. Και όπως βλέπεις, βρίσκεται στο... Κάτσε ένα λεπτό να δω λίγο το βίντεο, μου επιτρέπεις, δεν ξέρω αν θα κάνει. Ναι, παιδιά. Καλλιγραφία. Να δείτε πως πιάνει το μολυβάκι. Φοράει και ωραίο ματάκι στο χέρι. Η εγγονή. Κοίτα καλλιγραφία. Ακριβώς έτσι ότι κάναμε. Φοβερό. Τάσο, στείλε μου αριθμό κινητού. Θέλω ιστορίες για τα ταξίδια σου. Την καλησπέρα μου στο Στέλιο από το βροχερό Λουξεμβούργο. Να είσαι καλά, Στέλιο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζωγραφιώτη, ενημέρωσα για αυτό που μου είπες. Και τι άλλο, ο Θοδωρής. Συμφωνεί σε αυτό που είπε για την καλλιγραφία. Κανένα παιδί δεν ξέχασε να γράφει, απλώς καταργήθηκε η καλλιγραφία. Τώρα πες μου τι είναι αυτό. Πτέσμα, πλημέλημα, κακούργημα. Μην παραπονιόμαστε για τα παιδιά ότι ξέχασαν. Μου λέει ο Φώτης ο Δανάσκος, ο φίλος ο εκπαιδευτικός. Όμορφα θέματα και σήμερα. Να είσαι καλά. Τι να σου πρωτοπώ, μου λέει, για τα γραπτά. Θέλεις μεταφραστή για να καταλάβεις τι εννοούν, διότι όσα γράφουν δεν έχουν σύνταξη ούτε ροή. Και δεν έχουμε δικαίωμα να το κρίνουμε αυτό. Φαντάσου τι μου γράφουν στην βιολογία και στη γεωλογία, που πολύ θα ήθελα αυτό να το συζητήσουμε άνετα. Θα το συζητήσουμε. Να είσαι καλά, 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου. Σε όλη την καλή παρέα εκεί. Σας περιμένω κάποια στιγμή. Μου το έχεις τάξει. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πάμε. Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω την εκπομπή με μια ανακοίνωση σε μια πολυκατοικία. Γελάω και θα καταλάβετε γιατί. Σας παρακαλώ πολύ, 10 και 5, ξέρω εγώ, μετά το δελτίο, θα ακούσετε μια ανακοίνωση από μια πολυκατοικία. Τη βρήκα στα social media, έχει πολύ πλάκα. Πλάκα. Δεν έχει πλάκα. Για ηχορύπανση θα μιλήσουμε. Έτσι, περιμένω και τα σχόλια. Φύγαμε.
2: Αυτό. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος-ενωπίος σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. «Φθάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε αυτό το κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών», πρόσθεσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Στην τελευταία επιχείρηση εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex 38 μετανάστες σε Λέμβο, 19 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιοχώρα. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Ο Ισραηλινός στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφκάνσα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόστιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787 ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο είναι μεταξύ των τραυματιών, ενώ οι επιβάτες δεν είχαν ακόμα επιβιβαστεί. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στον ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του σήμερα το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέλφια. Στην Αλβανία για 5η συνεχόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού θερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή τους Βέρντες. Οι διαδηλωτές στα Τίρανα πραγματοποίησαν πορεία προς το Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Εντι Ράμα, αλλά να εκφράζουν συνθήματα και κατά του πρώην Πρωθυπουργού Σαλίμ Μπερίσα φωνάζοντας «Η Αλβανία δεν πωλείται». Στη Γαλλία, μια σωρό, η ταυτοποίηση της οποίας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου εξαφανίστηκε εδώ και μια εβδομάδα η 11χρονη Ηλιανά. Για την υπόθεση αυτή έχει τεθεί υποκράτηση ένας άνδρας, 41 ετών, πατέρας 2 παιδιών, ο οποίος προς το παρόν τηρεί σιγή. Σε βάρος του άνδρα είχαν υποβληθεί στο παρελθόν πολλές καταγγελίες και μηνύσεις, μεταξύ άλλων και για βιασμό ανηλίκου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική δικαστική εξέλιξη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου. Birds flying high, you know how I feel.

0: That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world.
1: Νίνα Σιμών μπορώ να ακούω συνέχεια και στο αυτοκίνητο ειδικά και πολλά της τραγούδια. Σαν σήμερα λοιπόν το 2003 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Θεωρείται από τις μεγαλύτερες γυναικές προσωπικότητες της jazz, blues, soul μουσικής και από πολλούς χαρακτηρίστηκε και ως η μεγάλη αίρια της soul. Βεβαίως μια ερμηνεία από τις πιο χαρακτηριστικές που μπορεί να ακούσει κανείς. Προσέγγιζε τα τραγούδια με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος. Αλλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και το κάνω είναι να βλέπω στο YouTube βίντεο την ώρα που παίζει πιάνο. Παίζει με μοναδικό τρόπο πιάνο. Καλώς όρισατε αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας εδώ, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Ωραίο βραδάκι, βράδυ Πέμπτης, 4 του μήνα. Έχουμε κοντά μας Κώστα Σπανό. Περίεργο, Κώστα Σπανό θέλει να ακούσει με έτσι... Ανυπόμονος είναι. Θέλει να ακούσει την ανακοίνωση που σας είπα από μια πολυκατοικία. Εμένα μου την έστειλε φίλος και πέθανα στα γέλια. Ειλικρινά σας το λέω, τώρα θα το μοιραστούμε. Έχουμε επίσης την έχω ενημερώσει να ακούσει την Αργυρό Γεμελιάρη, αυτό που θα διαβάσει στον αέρα. Σας απαντά στο 210-48-00-174. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιστεταξία και μελία παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Να ξαναπώ στο φίλο τον Τάσο, τον ναυτικό, τον αξιωματικό του εμπορικού ναυτικού. Στείλε μου αριθμό κινητού, θέλω να μιλήσουμε για ταξίδια. Εμπειρίες, θα ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Αυτά είναι ωραία. Να, τέτοια θέλω να μοιράζομαι. Όπως ευχαριστώ και την φίλη που επικοινώνησε μαζί μας και είχαμε αυτή την πολύ ανθρώπινη κουβέντα στην έναρξη της εκπομπής, η οποία μας είπε για το περιβάλλον, το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο έζησε. Λοιπόν, ανακοίνωση. Είναι σε μια πολυκατοικία που λέτε. Επάνω, ξέρετε, μπαίνει στον πίνακα ανακοινώσεων. Έχουμε οι πολυκατοικίες αυτούς τους πίνακες ανακοινώσεων με τους φελούς που βάζει την πινέζα, έτσι δεν είναι? Έχετε τέτοιο εσείς? Γιατί δεν έχετε?
2: Για δικό μας δεν έχουμε άλλους.
1: Α, δεν έχετε άλλους. Και η κοπέλα που μένει από πάνω.
2: Δικό της.
1: Εντάξει, α, δικό της είναι. Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, γράφει. Αυστηρή ανακοίνωση προς τους ενίκους της πολυκατοικίας. Λόγω της παντελούς έλλειψης ηχομόνωσης στο κτίριο, ο σεβασμός στην ησυχία των υπολείπων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση όλων μας. Τελεία. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται, πιο έντονα γράμματα εδώ, συστηματική και ακραία ηχορύπανση, φωνές υπερβολικά υψηλών δεσιμπέλ από αυστηρά προσωπικές στιγμές ενίκων του τετάρτου ορόφου, η οποία ηχορύπανση λαμβάνει χώρα ανεξαρτήτως ώρας και, τι λέει, και κατάφορα μέσα στις ώρες κοινής ησυχίας. Δηλαδή, είναι σε όλη τη διάρκεια της μέρας, αλλά κατάφορα στις ώρες κοινής ησυχίας. Η κατάσταση, ξανά πιο έντονα γράμματα, έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και συνιστά. Προσέξτε τώρα. Ευθεία παραβίαση της αστυνομικής διάταξης 3 κάθετος 95 ώρες κοινής ησυχίας και δεύτερον, παράνομη διατάραξη της οικιακής ειρήνης και προσβολή της προσωπικότητάς μας. Μισό λεπτάκι, συγγνώμη που γελάω, θα καταλάβετε γιατί. Η παρούσα συνιστά τελευταία προειδοποίηση. Εφ' εξής, δεν θα επιδειχθεί απολύτως καμία ανοχή. Στην επόμενη ενόχληση θα κληθεί άμεσα η άμεση δράση το 100 για την εκκίνηση της αυτόφορης διαδικασίας.
2: Και άμεση άμεση δράση τι κάνεις?
1: Ζάμπαλος. Θυμάσαι? Με τα σεντόνια που είχαν τον Κωνσταντάρα. Άκου. Και θα κινηθούν άμεσα όλες οι νόμιμες διαδικασίες κατά των υπευθύνων. Απαιτείται άμεση οριστική συμμόρφωση και εμπράκτος ο σεβασμός από όλους προς όλους. Πρώτον, τι επάγγελμα θα έκανε ο συντάκτης της ανακοίνωσης? Δικηγόρος είναι.
2: Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα.
1: Ναι, άσε. Λοιπόν, δεύτερον, ζήλευε.
2: Ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα. Έτσι, δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη, ζήλευε.
2: Εκεί βάζει ακουστικά.
1: Όχι, δεν βάζει ακουστικά, κάτσε και τα απολαμβάνει.
2: Και αυτό.
1: Δηλαδή λες, παιδιά, μπράβο, δώσε πόνο. Φωνάζει από κάτω, παίρνει και ένα σκουπόξυλο. Εν τω μεταξύ, το άλλο, η άλλη μου απορία είναι η εξή. Επειδή λέει για τον τέταρτο όροφο. Αν είναι όροφο διαμέρισμα, την έχουν, δηλαδή του έχει δώσει στεγνά. Εγώ αν ήμουν στον τέταρτο, θα του έκανα μήνυση. Προσωπικά δεδομένα. Άκου, δηλαδή, αλλά το αστείο είναι ότι λέει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά ειδικά στις ώρες κινήσεις υγείας ξεφεύγουν. Κάτσε ρε παιδιά μου. Δεν έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα. Πώς θα γίνουν παιδιά. Εκτός και αν ο κύριος έχει μεγαλώσει, η κυρία δεν ξέρω τι είναι, με τον πελαργό. Δηλαδή θεωρία ότι ακόμα τα φέρνει ο πελαργός. Παιδιά, θέλω χάρη. Πείτε μου, σας έχει τύχει στην πολυκατοικία τέτοια περίπτωση. Αν σας έχει τύχει στην πολυκατοικία τέτοια περίπτωση που δίνουν πόνο ρε παιδί μου, να το πω έτσι απλά, από περιέργεια, και πώς θα τα αντιμετωπίζατε? Να, αυτά είναι θέματα που θέλω να συζητάω με τις ακροατές και τους ακροατές μου. Είδατε, για τον Πούτιν δεν είπα τίποτα. Σήμερα δεν είχα κέφια να πω για τον Πούτιν. Άσε να γίνει πρώτα και να το δούμε. Αλλά όχι, πείτε μου. Πείτε ότι στην πολυκατοικία ακούγονται θόρυβοι από ερωτική, ας πούμε, αυτή ενός ζευγαριού. Πώς το αντιμετωπίζετε? Θα τους κάνετε παρατήρηση? Ακόμα και παιδιά να έχεις, θα κάτσεις να τους εξηγείς τι είναι αυτό που γίνεται. Δηλαδή, να πεις ότι τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εγώ σου λέω, ακούνε και τα παιδιά και σου λένε τι φασαρία είναι αυτή, θα κάτσεις να τους εξηγήσεις. Δεν είναι θέμα συζήτηση αυτό?
2: Βλέπουν ταινία,
1: παιδί. Όχι, παιδί μου, δεν έτσι βλέπουν ταινία. Δηλαδή, αυτή πια η σεμνοτυφία, αλλά αυτό σίγουρα είχε πρόβλημα. Ζήλευε. Δεν είναι τέτοια ανακοίνωση. Έβγαλε και τη διάταξη του νόμου, τον Ατάλο κτλ. Ξαναρωτάω. Πείτε ότι στην πολυκατοικία έχετε τέτοιο θέμα. Η άλλη σηκώθηκε απελπιστικά, έχει βάλει και τα χέρια στη μέση. Είναι έτοιμη να πάει να κάνει παρατήρηση. Πείτε μου ρε παιδί μου ότι στην πολυκατοικία σας έχετε θέμα. Ακούγεται ένα ζευγάρι την ώρα της ερωτικής περίπτυξης. Αφήστε ότι κάποιοι πρέπει να δουλεύουν και για το δημογραφικό σε αυτή τη χώρα. Πώς να το κάνουμε? Λοιπόν, επειδή πιάσαμε τα σπίτια. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε ένα μπαράζ παρεμβάσεων για την στεγαστική κρίση στην Ελλάδα από επίσημα χείλη και εννοείται και θεσμικούς φορείς. Η πιο πρόσφατη έρχεται από τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, σε συνέδριο που έγινε στην Κροατία. Τι είπε λοιπόν? Παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οικονομικής δυσπροσιτότητας της στέγασης.
3: Wow.
1: Να το ξαναπώ. Είμαστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οικονομικής δυσπροσιτότητας της στέγασης. Ωραίο ακούστηκε. Θέλετε να το σκεφτείτε, να το ξαναπώ? Όχι, φτάνει. Τώρα, ξέρετε, έχουμε το σπίτι μου, έχουμε τα προγράμματα εξοικονομώ, την κοινωνική αντιπαροχή. Ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος απέδωσε το στεγαστικό πρόβλημα στην ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Αναφέρθηκε σε αυτά που σας είπα στα προγράμματα και κατέληξε ότι η υπεύθυνη χάραξη πολιτικής και οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να επιλύσουν από μόνες τους το στεγαστικό, αλλά τουλάχιστον να εξασφαλίζουν ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν χειρότερα με όξυνση των ανισορροπιών. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λιβέρης, τα λέμε συχνά μαζί του, επειδή έκαναν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, για το στεγαστικό, ως Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων, ο ΑΕΔ, τελεία, μέχρι εκεί το πάω, ο ΑΕΚ και τέτοια, όχι, ο ΑΕΔ, πρώην ο ΑΕΔ. Και έπιασαν λοιπόν αρκετά ζητήματα που νομίζω ότι σκιαγραφούν ακριβώς το τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Και επειδή είχαμε μιλήσει μαζί του και για το πολύ μεγάλο θέμα, αυτό που έχει προκύψει για το θέμα της κοινωνικής αντιπαροχής, βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί και λόγω της δουλειάς τους έχουν συσσωρευμένη εμπειρία δεκαετιών στα ζητήματα στέγασης μέσω των οργανισμών εργατικής εστίας και εργατικής κατοικίας, που βεβαίως καταργήθηκαν το 12 με το δεύτερο μνημόνιο. Κύριε Λιβέρη, τι κάνετε?
4: Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι προκύπτει από τη δική σας ενασχόληση με το θέμα? Γιατί, το ξαναλέω, αν εσείς δεν έχετε εμπειρία μέσα από την εργατική εστία και την εργατική κατοικία, τους οργανισμούς, ποιος έχει? Εγώ δεν έχω. Εγώ δεν έχω.
4: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Θα διακόπτω λίγο, Δημήτρη, γιατί θα ήθελα τώρα, γιατί άκουγα πολύ προσεκτικά τα δεδομένα και τις δηλώσεις που ανέφερες όσον αφορά το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Mm-hmm. Στην Τράπεζα της Ελλάδας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν αποθεματικά του οργανισμού εργατικής κατοικίας που προέρχονται από τις δικές μας εισφορές για τον ΟΕΚ πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο.
1: Ναι.
4: Αυτό όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση. Γιατί είπε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν μπορούν να επιλύσουν από μόνες τους το θέμα. Mm-hmm. Μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχουν αποθεματικά ανεκμετάλλευτα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όταν ο κόσμος εκεί έξω δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο του. Γιατί τα διαθέτουν, γιατί δεν τα διαθέτουν στον κόσμο και τα κρατάνε κλειδωμένα για να παίρνουν τους τόκους.
1: Mm-hmm.
4: Και δεύτερο, και να πω και κάτι όσον αφορά τις ανισορροπίες.
1: Ναι, ναι.
4: Για να πω και κάτι άλλο όσον αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο τι πρότεινε? Mm-hmm. Να απλοποιηθεί η νομοθεσία και να ενισχυθεί η παραγωγικότητα του κατασκευαστικού κλάδου. Ό,τι αμαγείας δηλαδή θα γίνει αυτό. Δηλαδή, αν έρθουν οι επενδυτές και χτίσουν καινούργια σπίτια, ή αν επισκευάσουν τις παλιές και τις διαθέσουν, θα τις διαθέσουν φτηνά. Μα δεν πρόκειται να τις διαθέσουν φτηνά. Τα αντίθετα θα γίνει. Θα διαθέσουν περισσότερα ακριβά σπίτια. Και να κάνω και τελευταίο σχόλιο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν αυτό το οποίο απέτησε και έκλεισε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και η Εστία το 2012. Και τώρα έρχονται να διαπιστώσουν τι. Ότι αυτοί προκάλεσαν. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά δεδομένα.
1: Ναι, κάποια δεδομένα, έτσι, σοβαρά. Σε σημεία.
4: Θα ήθελα μέσα της εκπομπής σου να πω κάτι πολύ πολύ σοβαρό. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σχεδιάζεται στο Υπουργείο Οικογενείας mm-hmm. ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική. Και από αυτό το σχεδιασμό και τη συζήτηση λείπουν αυτοί οι οποίοι κατέχουν το θέμα. Εμείς οι εργαζόμενοι. Δεν μας έχουν καλέσει. Mm-hmm. Μπορεί να δίνουν σε εξωτερικούς συμβούλους να τους φτιάξουν μελέτες, να χρησιμοποιούν το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτούς τους συμβούλους, να τους παρουσιάσουν 2-3 λύσεις, όταν η λύση είναι μπροστά. Mm-hmm. Ο ελέφαντας είναι εδώ, στο δωμάτιο, και το ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να ιδρυθεί ένας μεγάλος δημόσιος οργανισμός, όπως λειτουργούσε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, με χρηματοδότηση και από τους εργαζόμενους και από τους εργοδότες και από την Ευρώπη. Και να δούμε και φόρους σε κλειστά διαμερίσματα. Δεν μπορείς να έχεις 3 κλειστά σπίτια, να έχεις ένα εισόδημα 80-100.000 και η κοινωνική σου ενσυναίσθηση να είσαι 0. Θα πρέπει να το διαθέσεις. Mm. Μιλάμε για σπίτια. Δεν μιλάμε άμα έχεις ένα σπίτι. Μιλάμε για τις μεγάλες περιουσίες. Δεν είμαστε εμείς εκτός πραγματικότητας. Ξέρουμε πολύ καλά τι ακριβώς προτείνουμε.
1: Ναι.
4: Καταθέσαμε τεκμηριωμένη πρόταση λοιπόν.
1: Ναι. Με βάση την οποία...
4: Η πρόταση αφορά καταρχήν ενεργοποίηση του αποθεματικού του οργανισμού για να επισκευάσει όλα τα κλειστά σπίτια αλλά και τα σπίτια του δημοσίου. Ο ΕΦΚΑ, η ΔΥΠΑ και πάλι ξαναέρχομαι στον ΟΕΚ. Δεν μπορεί η κοινωνική αντιπαροχή να υπόσχεται σε 2 χρόνια ότι θα διαθέσει 130 σπίτια, 132 σπίτια. Αυτό είπε η Υπουργός Οικογενείας. Όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 150 κενά σπίτια και αδιάθετα του ΟΕΚ κλειστά και θα πείσουν από την υγρασία.
1: Ναι.
4: Από το 2020 έχει ψηφιστεί νόμος για την εκμετάλλευσή τους, για τη διάθεσή τους, όχι εκμετάλλευση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και παραμένει στα χαρτιά σε ένα ΦΕΚ. Mm-hmm. Δεν έχει βγει μια υπουργική να απευθύνει. Κύριοι, ελάτε να κάνετε αιτήσεις με αυτά τα εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια.
1: Ναι.
4: Παραμένουν κλειστά, κενά και αδιάθετα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θέλω να σταθούμε λίγο αυτό. Mm-hmm. Να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Υπόσχονται 130 σπίτια κοινωνικές κατοικίες σε 2 χρόνια
1: ναι.
4: που θα ολοκληρωθούν, όταν αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή που μιλάμε, 150 σπίτια είναι κλειστά.
1: Ναι.
4: Ποιος είναι ο λόγος? Ας μας εξηγήσει. Θα πρέπει να απολογηθούν στον κόσμο όλοι αυτοί. Συγγνώμη για την ένταση της φωνής και για το ύφος.
1: Σε
4: αλλά πλέον εμείς πρώτη γραμμή.
1: Ανωτελία, όποιος θέλει να βγει να απαντήσει, να βγει να απαντήσει. Έτσι, δεν έχω κανένα θέμα. Εσύ βάζεις κάποια δεδομένα τώρα κάτω. Σε ακούμε. Πάμε παρακάτω.
4: 1/4 νοικοκυριά γονατίζει από το βάρος της στέγασης. 26,4% ναι. το 2025. Ξέρετε πραγματικούς αριθμούς πόσο αντιστοιχεί αυτό? 2,75 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Mm-hmm. Αυτό μιλάμε είναι ένα πολύ μεγάλος αριθμός. Και δεν είναι όλοι εξίσου, γιατί όσο πιο φτωχός είσαι, τόσο περισσότερο θα πάνε να διαθέσεις.
1: Καλά, ναι, προφανώς. Γιατί αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο κομμάτι του χαμηλού μισθού. Απλά
4: ακριβώς.
1: Είναι τα πράγματα.
4: Όταν παίρνει 700-800 ευρώ και έχει 400
1: ευρώ. Να ρωτήσω κάτι. Στην περιγραφή νομίζω ότι δώσαμε 2 βασικά στοιχεία. Η πρόταση τώρα που έχετε εσείς ποια είναι? Θέλω κωδικοποιημένα την πρόταση.
4: Η πρόταση περιλαμβάνει.
1: Ναι.
4: συγκεκριμένο αριθμό περίπου 13.000 κοινωνικών κατοικιών ετησίως, είτε μέσω νέων κατασκευών, είτε μέσω επισκευών δημοσίων και άλλων κτηρίων.
1: Ναι.
4: Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από όλες αυτές τις πηγές. Χρειάζονται επίσης συγκεκριμένα πλαφόν στα ενοίκια, όχι γενικό πλαφόν. Χρειάζεται οριζόντια κατάργηση της Golden Visa. Οριζόντια. Δεν μπορεί να υπάρχουν στα νησιά επενδυτές και να χρησιμοποιείται αυτός η δική μας, ας πούμε, έκταση και οικοδομές και στα νησιά και στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρουν τον τρόπο και τους έμεσους, ακόμα και αυτό το πλαφόν που έχουν βάλει σε ορισμένα κέντρο, στα κέντρα της Αττικής, εδώ σε ορισμένες περιοχές που λένε όχι πλέον Airbnb κτλ. Κτλ. Υπάρχει ένα παραθυράκι με τα γραφεία που αλλάζουν τη χρήση σε γραφεία και αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται δεκάδες στο κέντρο της Αθήνας. Δεκάδες σπίτια. Airbnb. Γιατί έχουν χαρακτήσει τη γραφεία και το παραθυράκι ακόμα λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
4: Ξέρουν τι ακριβώς έχουν.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Είναι πολύ ουσιαστικό το θέμα. Αυτό και με αφορμή τις δηλώσεις που έγιναν αυτές τις μέρες και από τον κύριο Στουρνάρα, είναι ένα θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
4: Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και το
1: χαρά. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου σε έναν καλό φίλο, το Σάκη που μας ακούει. Να είσαι καλά, Σάκη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ρε Βίκη. Δηλαδή, συγγνώμη. Την εκπομπή την έχω βαφτίσει χρόνια. Ζούμε αληθινά, επίτηδες. Για να μπορώ να ξεφεύγω και λίγο μερικές φορές. Γιατί το ψιλοπαρατράβηξα, μωρέ. Εντάξει. Είναι ένα κομμάτι. Πες ότι αυτό εδώ είχε τύχει στη δική σου πολυκατοικία. Μου λέει εδώ ο Γιώργος. Τι λες, μου λέει τώρα. Μόνο μια φορά. Δεν γίνεται να περιγράψω δημοσίου διαλόγου. Τι έκανα. Κάθισα στο μπαλκόνι, άνοιξα μπύρα, κατά καλό καιρό γάρ, και περίμενα να ησυχάσουν να πάω για ύπνο. Καλή συνέχεια. Μεταξύ μας, όχι, δεν θα πω το υπόλοιπο μήνυμα, είναι της απέναντι πολυκατοικίας. Ο Λευτέρης, τόση ώρα μου λέει, ακούω και σκέφτομαι τι να σου πω, πως έσπασα στενή σκηνή οικογενειακής βίας δίπλα στο διαμέρισμα. Λευτέρη, στείλε μου αριθμό κινητού, θέλω το πρώτο σκέλος. Άσε το δεύτερο, την πραγματική ιστορία με θόρυβο. Εντάξει, γι' αυτό τώρα γελάμε. Αλλά το πρώτο σκέλος νομίζω ότι ενδιαφέρει. Αν θες να το συζητήσουμε, γιατί όχι, δεν θα το θέλα κι εγώ. Βλάσης. Τώρα, Βλάση μου, τι να σου πω. Περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Εντάξει. Ο Λευτέρης μου έστειλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Λευτέρη. Να το συζητήσουμε αύριο. Γιατί δεν θα προλάβουμε σήμερα. Οπότε μην σε αδικήσω. Και από ποια περιοχή μου στέλνεις το μήνυμα, σε παρακαλώ. Γιατί στην πρώτη ώρα ακούσαμε την ιστορία μιας φίλης ακροάτριας που είχε την διάθεση να το συζητήσουμε για περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Οπότε ζήτησε ο Λευτέρης και καλά έκανε να το συζητήσουμε και αυτό. Πες μου από ποια περιοχή μας στέλνεις. Ξέρεις τι θέλα τώρα. Δεν βάζεις Τζάνις Τζόπλιν για να πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα έχω μια ιστορία για το Μινιόν. Το Μινιόν. Μου στείλε ο φίλος ο Θανάσης Κάπος που κάνει αυτές τις ιστορικές έρευνες φοβερές για επιχειρήσεις στην Ελλάδα και όχι μόνο. Μου στείλε μια φωτογραφία. Τι θυμάστε τις σακούλες που είχε το Μινιόν? Τις πορτοκαλί με τα λοξά τα γράμματα Μινιόν. Πορτοκαλί ήταν η βάση της. Αν στη δείξω θα τη θυμηθείς, Κώστα. Λοιπόν, θα πούμε κάτι για την ιστορία του Μινιόν μετά. Και μετά έχουμε και κάτι πάρα πολύ ωραίο, μοναδικό που γίνεται στο Δύο Αθηνών. Έχουμε και ωραία πρόταση. Πολυνίκης. Δεν διαβάζετε αυτό στον αέρα. Λοιπόν, πάμε. Διότι σαν σήμερα... Το 1969 η Τζάνις Τζόπλιν δίνει μια συναυλία για πρώτη φορά στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο.

Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον σε ενώπιον. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα, σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή, εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχωρα. Νέα επίθεση της Χεσμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σας ημέρα 4 Ιουνίου του 2007 έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Μουστάκας. Προσέξτε, σε ηλικία μόλις 15 ετών συμμετείχε ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ ως αγγελιοφόρος διαταγών του αρχηγού του Διγενή Γρίβα προς διάφορες αντιστασιακές ομάδες και μάλιστα μοίραζε φυλάδια, έγραφε συνθήματα στους τοίχους, συνελήφθη από τους Άγγλους και φυλακίστηκε για 7 μήνες. Στο πλαστό διαβατήριο που του έφτιαξαν βρήκε μια σωτηρία εντός εισαγωγικών, ταξίδεψε στην Αθήνα για να σπουδάσει ηθοποιός παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του. Σε πλαστό διαβατήριο. Αυτά λοιπόν για το Σωτήρη Μουστάκα. Στον κινηματογράφο η καριέρα του ξεκίνησε το 1964 με το Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη, εκεί υποδίθηκε τον τρελό του χωριού και βεβαίως ολοκληρώθηκε με το ρόλο του στην ταινία του Σμαραγδί «El Greco» το 2007. Και για αυτή τη συνεργασία μας είχε μιλήσει ο ίδιος ο Γιάννης Σμαραγδής όταν είχε έρθει εδώ. Επίσης, σήμερα 4 Ιουνίου του 2001 έφυγε από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Άλλη περίπτωση, ο ρόλος που τον σημάδεψε ήταν εκείνος του Θωμά, του υπαλληλάκου που εκλαμβάνεται ως αρχηγός του υποκόσμου σε εκείνο το αριστούργημα του Κονδούρου τον Δράκο, σε σενάριο του Ιωάννη Καμπανέλη. Αυτά τα ολίγα έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και για να μην ξεχνιόμαστε, θα ευχαριστήσω τον Θανάση Κάπο, ο οποίος θα μας ταξιδέψει στην ιστορία. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο καινούργιο κτίριο του Μινιόν, υπάρχουν πολλοί καταστήματα. Εντάξει, είναι κάτι άλλο που κάτι σαν να ξύνει μια μνήμη για εμάς που το ζήσαμε ως παιδάκια. Τότε ειδικά τις ημέρες των γιορτών, τις ημέρες των Χριστουγέννων. Μια επιχείρηση που ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, το 1934. Θανάση μου, καλησπέρα.
1: Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για όλα και ευχαριστώ και για την υπομονή. Είναι μια επιχείρηση η οποία ήταν πρότυπο και δεν ξεκίνησε. Ξεκίνησε ουσιαστικά το 1934, αλλά ο Γιωργακάς, μιας και μιλάμε και στο Sky, όπως είχε πει η Ελένη Βλάχου, μπορούσε να κυβερνάει όλο τον εμπορικό κόσμο της χώρας. Ας ξεκινήσουμε πρώτα, γιατί ονομάστηκε Μινιόν. Το Μινιόν λοιπόν ήταν ένα περίπτωρο που έγινε το 1934, αλλά ήταν μια εφάνταστη ιδέα του Γιάννη Γιωργακά και του Άγγελου Σεραφημίδη, ενός ομογενεί από την Αμερική, και πήρε το όνομα επειδή ήταν διαφορετικό περίπτωρο από τα άλλα της εποχής. Ένα περίπτωρο το οποίο, όταν πήγαινε κάποιος να αγοράσει ένα στυλό, για παράδειγμα μια πένα, ή να τη γεμίσει, μετά που είχε το οποιοδήποτε πρόβλημα, ακόμα και να μην την είχε αγοράσει από εκεί, το τη φτιάχναν. Δηλαδή, λόγω του σέρβις και λόγω των ποιοτικών υπηρεσιών, το Μινιόν έμεινε στην ιστορία. Ήταν το πρώτο περίπτερο στην Ελλάδα το οποίο άνοιξε παράθυρα. Το πρώτο περίπτερο το οποίο, σε σχέση με τα περίπτερα της εποχής, καλλιεργούσε και δημιουργούσε ένα αίσθημα ασφάλειας στον πελάτη. Ένα αίσθημα υπευθυνότητας στον πελάτη. Δηλαδή, πήγαινε και ήξερε ότι ήταν μια αρχή. Μετά πάμε από το μικρό Μινιόν, πάμε από το Μινιόν στο μικρό Μινιόν και πάμε στο μεγάλο Μινιόν, το οποίο έκλεισε τον κύκλο του το Δεκέμβρη του 1980. Και όπως θυμόμαστε όλοι ως παιδιά, έχουμε ζήσει ιστορικές στιγμές με τα σκαλιά, με το Μίκι Μάους, με το εστιατόριο στον 7ο όροφο.
0: Οι κυλιόμενες που ήταν οι πρώτες, όλοι είχαν πει ότι τότε ήταν οι πρώτες που υπήρχαν, έτσι.
1: Όπως ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έβαλε σπότ στη τηλεόραση και το ραδιόφωνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν προσωπικότητα. Ξεκίνησε από την Αυλώνα της Τρυπηλίας, ήρθε και δούλεψε ως dealer τσιγάρων ουσιαστικά. Έπαιρνε το ποδήλατο και μοίραζε τσιγάρα στα περίπτερα της εποχής. Μια προσωπικότητα με βαθιά γοήτη. Ένας άνθρωπος ο οποίος από μόνος του, με τη βοήθεια της γυναίκας του, η οποία με μια μικρή επιφύλαξη, αν λέει Γιωργακά, ζει ακόμα στα 100 της. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ανέβησε και έκανε τα πάντα. Δηλαδή, δημιούργησε μια αυτοκρατορία από το μηδέν. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Ευρώπη στα μέσα της δεκαετίας του 70 και του 80.
0: Ναι. Τι ωραίες ιστορίες. Προφανώς το 60 και το 70 ήταν η μεγάλη άνθηση. Έτσι.
1: Βέβαια, μετά από το μικρό Μινιόν που έγινε σιγά σιγά στα μέσα της δεκαετίας του 60 το μεγάλο Μινιόν, είχε τρία στάδια. Πρώτο περίπτερο ήταν στα Χαυτεία.
0: Ναι.
1: Δεύτερο περίπτερο απέναντι ακριβώς, όταν λέμε στα Χαυτεία, που ήταν ο Ζάρας παλιά, αν θυμάστε, όπως ανεβαίνουμε τη Σταδίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε 100 μέτρα, στα 50 μέτρα στο δεξιμαχαίρι, απέναντι το δεύτερο περίπτερο. Μετά έγινε λίγο πιο κάτω το μικρό Μινιόν που ήταν σαν ένα ψιλικαντίδικο, θα μπορούσαμε να πούμε. Και αργότερα το μεγάλο Μινιόν, εκεί που το θυμάστε, που σήμερα είναι μόνο Ζάρα.
0: Ναι. Ναι, και θα είναι από πάνω και σπίτια και τα λοιπά. Και να σου πω και κάτι, πάλι καλά που εκμεταλλεύτηκε κάποιος αυτό το κτίριο, γιατί κρίμα ήταν τόσα χρόνια που
1: ήταν. Ήταν χαμένο.
0: Ένα φάντασμα ήταν, έτσι.
1: Μετά το κλείσιμο.
0: Καλά, βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, περνώντας από τον πεζόδρομο δίπλα, βγαίνοντας από την Ομόνοια για να πας στο Μινιόν από το πεζόδρομο, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, μυρίζει σαν δημόσιο ουρητήριο.
1: Μα όλη η περιοχή εκεί.
0: Είναι δηλαδή κρίμα, αδικεί την ευρύτερη περιοχή αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει ένα κόσμημα, έτσι, δεν ξέρω
0: το,
1: αν το, έχει
0: το κτίριο, ναι, φυσικά.
1: Η demand το έχει κάνει κόσμημα, δηλαδή.
0: Ναι,
1: είναι ένα
0: εξαιρετικό.
1: Ένας πρότυπος Ζάρας που ουσιαστικά μάζεψε όλα τα καταστήματα Ζάρα που υπήρχαν στην Αθήνα και τα πήγε
0: όχι, εκεί. Πέρα από αυτό τώρα, για να μην λέμε και ονόματα. Θα
1: όχι, συγγνώμη, λέω απλά την αλήθεια.
0: Απλώς είναι, πρόσεξε, το θέμα είναι το εξής. Ότι ήταν ένα κτίριο φάντασμα, ένα κτίριο με τεράστια ιστορία, που όμως...
1: Η οποία είναι άγνωστη, έτσι.
0: Ναι. Είναι άγνωστη, ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή ξεκίνησε από περίπτερο, ότι μπήκε σε μια διαδικασία να γίνει δεύτερο περίπτερο, έγινε μικρό Μινιόν. Ένα κατάστημα το οποίο λειτουργούσε στην κατοχή το περίπτερο, έτσι.
0: Α, και στην κατοχή.
1: Βέβαια, είχε ακόμα και διαμάντια.
0: Μάλιστα. Σοβαρά.
1: Ναι, βέβαια, λειτουργούσε και γιατί υπάρχουν ειδικές διαφημίσεις που δείχνουν τις πένες, τα πάντα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση
1: μου,
0: να είσαι
1: καλά. Είμαι στη διάθεσή σου.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ιάκωβος Καμπανέλης. Είπα Ιωάννης. Είπα Ιωάννης. Ιάκωβος Καμπανέλης. Ζητώ συγγνώμη αν είπα κάτι άλλο. Μου λέει εδώ η Πινελόπη. Μην ξεχάσεις, λέει, σε παρακαλώ να αναφέρεις την εκδήλωση αφιερωμένη στο Σοπέν, η οποία επαναλαμβάνεται 14 Σεπτεμβρίου του 2026 με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου στο ρόλο του Σοπέν και ερμηνεία των έργων του στο πιάνο από την πιανίστα Παπαγεωργίου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε, γιατί. Έχετε όρεξη για επικοινωνία, έτσι. Ο μόνος που δεν μου έστειλε ήταν αυτός ο φίλος που ζήτησα κάποιον τηλεφωνικό αριθμό. Ο φίλος που έτσι έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο και θα ήθελα να μοιραστούμε μαζί του ωραίες ιστορίες. Τώρα θα μοιραστούμε μαζί με τον καλεσμένο μας μια εποχή ολόκληρη. Την εποχή του Μπαρόκ. Βεβαίως είναι ένα καλλιτεχνικό κίνημα, ιστορική περίοδος απ' την άλλη, μια περίοδος που διαδέχτηκε την αναγέννηση. Προφανώς και χαρακτηρίζεται, τώρα αν κάνω λάθος θα με διορθώσει, από το έντονο συνέστημα, την πολυτέλεια, την περίπλοκη διακόσμηση, γιατί νομίζω ότι ο στόχος ήταν να προκαλέσει το δέος. Προφανώς και το θαυμασμό. Βέβαια όλα αυτά πέρασαν και στην μουσική, γιατί προσέξτε, αν πούμε για ζωγράφους, Ρέμπραντ, Ρούμπενς. Αν πούμε για αρχιτεκτονική, μπορούμε να αναφερθούμε στο παλάτι των Βερσαλιών στη Γαλλία και άλλα μεγαλοπρεπή παλάτια. Τώρα, στην μουσική έχει περάσει με κάποιο τρόπο αυτή η περίοδος, με κάποια χαρακτηριστικά, με ένα ύφος που προφανώς και απευθύνεται στο συνέστημα περισσότερο παρά στην λογική, όπως η αναγέννηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Πατεράκη που είναι κοντά μας, γιατί γίνεται μια μουσική παράσταση. Δεν είναι ακριβώς μουσική παράσταση, πρέπει να είναι ένα υπερθέαμα, αν έχω καταλάβει καλά, θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος, σε έναν ιδιαίτερο χώρο που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, αναφέρομαι στο Δίο Αθηνών, οπότε στο αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος θα λάβει χώρα αυτό το υπερθέαμα. Είναι 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπαρόκ λοιπόν, η αναφορά σε αυτή την περιοχή. Τι κάνετε, κύριε. Εποχή, συγγνώμη, όχι περιοχή. Τι κάνετε, κύριε Πατέρα, και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
2: Τα δικά σας. Τα πάτε όλα. Τι να πω εγώ τώρα.
0: Όχι, όχι, προς Θεού. Ό,τι ξέρω για την περίοδο αυτό. Αυτή είπα. Πάνω κάτω και ό,τι έχω διαβάσει. Λοιπόν.
2: Μια χαρά.
0: Για πείτε μου, τι καλό έχετε ετοιμάσει, γιατί είναι μια σύμπραξη από ό,τι κατάλαβα και ένα υπερθέαμα. Δεν θα είναι κάτι απλό.
2: Δεν είναι ακριβώς υπερθέαμα, ή τουλάχιστον δεν πηγαίνει για υπερθέαμα. Ναι. Ισχύει το ότι έχει πολλές και καλές συμμετοχές.
0: Ναι.
2: Και από σολίστες και από σύνολα. Είναι το σύνολο το Εξιλέντιο που είναι ειδικευμένο σε αυτή τη μουσική. Είναι πολύ σπουδαίοι συνεργάτες μου. Η Θοδώρα Ιμπάκα και ο Χρήστος και Χρήστος, καθώς και δύο πολύ άξιες νεαρές συνάδελφοι, η Έλλη Κετεριάν και η Αντιγόνη Γκόγκη. Mm-hmm. Είναι ο Μανώσος ο Κλαπάκης που παίζει μπροστά. Νεαρές συνάδελφοι, η Έλλη Κετεριάν και η Αντιγόνη

0: πώς το λένε, έτσι, για αυτή την απαστράπτουσα εποχή, η οποία ήταν και αυτή πολύ αμφίσιμη. Mm-hmm. Από τη μία έχουμε πραγματικά την πολύ σπουδαία επιστημονική επανάσταση και αυτή τη δίψα για τη γνώση που κατέκλυσε την Ευρώπη, η οποία την ίδια εποχή εμασόταν και καταμαστιζόταν από τους φοβερούς αυτούς θρησκευτικούς πολέμους. Ναι. Μεταξύ...
1: Και από ηγεμόνες που δεν ήταν και τόσο καθαροί εντός εισαγωγικών.
0: Το βασικό ήταν η θρησκευτική πόλεμη. Δηλαδή, ναι, από τη στιγμή που ο Λούθιος αμφισβήτησε την κυριαρχία της Καθολικής Εκκλησίας και ξεκίνησε ο Προτεσταντισμός, η Ευρώπη άρχισε να σφάζεται και ήταν η αιματηρότερη πόλεμη 300 ετής και τα στην ιστορία της. Φονταμενταλισμός, μυσαλλοδοξία ήταν τα χαρακτηριστικά τα οποία πηγαίναν χέρι-χέρι με την επιστημονική επανάσταση και τη δίψα για την γνώση. Από τη μια η απελευθέρωση του του πνεύματος και από την άλλη τα σιδηρά δεσμά του. Το μπαρόκ ήταν αυτό το πράγμα και το μπαρόκ στην πραγματικότητα, ιστορικά τουλάχιστον, για να πούμε και διάφορα βαρετά πράγματα για όσους βαριούνται την ιστορία, ήταν στην ουσία η αντίδραση της Καθολικής Εκκλησίας σε αυτή την επαναστατική κίνηση εναντίον της. Δηλαδή έχανε τους πελάτες, ναι, και έπρεπε με κάποιο τρόπο...
1: Να τους κρατήσει.
0: Ναι, ο τρόπος αυτός ήταν η σύνοδος του τρέντου, του τριβέντου, τη λέμε εμείς εδώ πέρα στα ελληνικά, που μεταξύ των πραγμάτων που αποφασίσαν ήταν να φτιάξουν και μια μεγαλοπρεπή τέχνη τέτοια, που ο περιδεής πλέον πιστός να μπαίνει μέσα και να μην έχει καμία απολύτως αμφιβολία για την υπεροχή της Καθολικής Εκκλησίας έναντι των αρακένδιτων επαναστατών.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μπαρόκ το τότε.
1: Ναι.
0: Το οποίο στη Γερμανία βέβαια ήταν μια επαναστατική κίνηση και όχι μια, πώς το λένε, συντηρητική.
1: Ναι, δεν αναπτύχθηκε με τον ίδιο τρόπο, εννοείται πάντα.
0: Όχι. Εξάλλου... Πρέπει να σας πω ότι το μπαρόκ είναι μια πολύ μεταγενέστερος όρος που πια στο τέλος του 10ου αιώνα κατά κάποιο τρόπο πολιτογραφήθηκε, για να μην πω ότι στο πραγματικό λεξιλόγιο μας, στη Βρετανία τουλάχιστον, ναι, καθιερώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το συγκλονιστικό. Ε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή...
1: Φοβερό.
0: Ναι, δεν καθορίζει κάποια ενιαία περίοδο.
1: Θέλετε,
0: τώρα,
1: ξέρετε,
0: η παράστασή μας αυτή, ναι, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το να μιλήσουμε για διάφορα ιστορικά...
1: Προφανώς και, ναι, την πτυχή της μουσικής, έξω όσο να αντιλαμβάνω.
0: Όχι, καθόλου. Στην πραγματικότητα μιλάει για το πώς μια τέτοια εποχή, που είναι επασπαλισμένη με χρυσόσκονη και με αίμα, αν καταλαβαίνετε τι θέλω
1: να πω, προφανώς,
0: αντανακλά στη δική μας την εποχή, στη δικιά μας την Ευρώπη.
1: Το φαίνεται σήμερα, μάλιστα.
0: Στη δικιά μας την Ευρώπη, η οποία βιώνει μια ηθική και αξιακή θεομηνία από τη σάρωση των αξιών που αποτελούσαν μέχρι τώρα θεμέλια πάνω στα οποία χτίστηκε ο δικός μας, αυτό που λέμε δυτικός πολιτισμός, ευρωπαϊκός πολιτισμός.
1: Δεν είναι πιο ωραίος τρόπος να απαντήσει η τέχνη στο σήμερα, λοιπόν, με κάποιο τρόπο?
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει τέχνη, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει τέχνη. Εμείς είμαστε, μουσικός είμαι και με κάποιο τρόπο νιώθω ότι πρέπει να μιλήσω για αυτό το οποίο με περιβάλλει και αυτό το οποίο με απασχολεί. Είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε όχι με συνθήματα ή τουλάχιστον όχι μόνο με συνθήματα, αλλά με

0: δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτές οι εποχές, αλλά ξέρουμε με σιγουριά ότι η τέχνη κάποιες στιγμές χρησιμεύει για να κρατήσει κάποια φλόγα ζωντανή. Mm-hmm. Αυτό προσπαθούμε να φέρουμε εμείς, ότι παιδιά δεν είναι αυτονόητο το ότι λέμε γενοκτονία και δεν πειράζει κανέναν και δεν τρώνε ταυτή κανενός. Mm-hmm. Δεν είναι αυτονόητο ότι διαθέτουμε ως κοινωνία που δεν αντιδράται, δεν σηκώνεται ο κόσμος να εξεγερθεί, να διαθέτουμε ολόκληρες πόλεις να γίνουν, πώς το λένε, καταλαβαίνετε, να μην συνεχίσω και σας φέρω και σε δύσκολη
1: θέση. Όχι, σε καθόλου δύσκολη θέση, σας ακούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Εντάξει.
1: Ξέρετε τι ήθελα να σας ρωτήσω, αν επιτρέπετε. Έχετε ένα βιογραφικό φοβερό, έτσι. Γιατί ασχοληθήκατε με τη μουσική, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και σας πίστεψαν, έτσι. Έχετε σπουδάσει πιάνο ως υπότροφος του Οδείου Αθηνών. Συνεχίσατε σπουδές στο Λονδίνο με υποτροφία του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Άρα σημαίνει ότι είχατε κάτι.
0: Ο καθένας μας κάνει ό,τι μπορεί, τέλος πάντων. Ήταν αυτές, κάνουμε όσο καλύτερες σπουδές μπορούσαμε εκεί πέρα, όσο μας επέτρεπαν τα γονείς μας να σπουδάσουν. Κάνουμε. Ο καθένας έχει την πορεία, το αλίμον.
1: Αυτό θέλετε πάντα να κάνετε?
0: Δεν ξέρω πώς ενδιαφέρει τον κόσμο, αλλά βάση οπτώσει ήταν κάτι μεταξύ αστρονομίας που ήταν τότε ο πρώτος μου έρωτας.
1: Αλήθεια,
0: ο εφηβίκος, και μετά κάπως η μουσική, δύο καρφούρια κάτω από την ίδια μας χάλη δεν χωράγανε. Έκανα. Το ένα έπρεπε να γίνει δουλειά και το άλλο να γίνει χόμπι κατά κάποιο τρόπο αυτή.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το ραντεβού είναι στις 12 του μήνα, έτσι, στο Δύο Αθηνών, στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος.
0: Ναι, νομίζω θα είναι ωραία παράσταση και καλώς να ορίσετε.
1: Χάρηκα πολύ για την συνομιλία. Κάποια στιγμή θα τα πούμε. Και πιο αναλυτικά.
0: Καλά,
1: θα έχουμε και περισσότερο
0: καλά.
1: Χρόνο. Χάρηκα.
0: Τέλεια, χαίρομαι πολύ.
1: Χάρηκα. Λοιπόν, μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα συζήτηση για μια εποχή που, προσέξτε, τι ωραίο να φέρει η τέχνη, η μουσική, μια εποχή, τον μπαρόκ, στο σήμερα. Και σε αυτά που αναφέρθηκε ο κύριος Πατεράκης ως ανοιχτές πληγές στην Ευρώπη. Τι ωραίος τρόπος και τι ωραίος λόγος. Εκπληκτικός. Τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως για αυτή την πολύ ουσιαστική και όμορφη κουβέντα. Και ήταν ωραίος τρόπος να κλείσουμε. Ελένη μου λέει καλησπέρα. Το πρόλαβα το Μινιόν και το θυμάμαι με ανάμεικτα συναισθήματα. Τι χαρά κάθε Χριστούγεννα και τη θλίψη, γιατί λίγο πριν πιάσει φωτιά έβλεπα τους ορόφους τον ένα μετά τον άλλο να κλείνουν. Νομίζω ότι αυτό δεν συνέβη πριν τη φωτιά, Ελένη μου. Αυτό πρέπει να συνέβη μετά την φωτιά. Γιατί ξανά άνοιξε ένα, νομίζω, διάστημα μετά, αν θυμάμαι καλά. Οπότε αυτό πρέπει να έγινε μετά. Βοηθήστε με αν κάνω λάθος, έτσι. Και τα λάθη είναι για να τα παραδεχόμαστε όταν τα κάνουμε. Λοιπόν, να σας πω για ένα βιβλίο, επειδή έχει την αξία του, το υπογράφει ο κύριος Θάνος Βερέμης, ο καθηγητής μας, και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Όταν η μεσότητα συναντά την υπερβολή. Κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στον Αριστοτέλη και τον Τραμπ. Ένας βαθύς γνώστης της ιστορίας, ο Θάνος Βερέμης λοιπόν, μας μιλάει για τα ηθικά νικομάχια, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Αριστοτέλη, όπου εκεί ο Σταγυρίτης φιλόσοφος τι κάνει, εξηγεί ότι η ευδαιμονία του κάθε ανθρώπου είναι έργο που ο ίδιος επεξεργάζεται για τον εαυτό του. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι το θάρρος, η μεγαλοψυχία, η μετριοπάθεια, η δικαιοσύνη που οδηγούν στην περίφημη μεσότητα, εντός εισαγωγικών, αυτή που συνιστά τον χρυσό κανόνα, το μηδέν άγαν. Στις μέρες μας, ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριφέρεται και δρά σε ακραία αντίθεση προς τον Σταγυρίτη φιλόσοφο. Επιδιώκει την υπερβολή, οργανώνει την ζωή του με κριτήριο την ανταλλαγή αγαθών, αφήνοντας τον άκρατο υλισμό να διαμορφώνει τις επιλογές του. Αν ο Αριστοτέλης δημιουργεί τον ενάρετο ευδαίμονα, ο Τραμπ χειραγωγεί τον υλιστή και ατομικιστή άνθρωπο, αγνοεί την ιστορία και θεωρεί ότι τα πάντα συμβαίνουν για πρώτη φορά. Έτσι, αντί της προνοητικότητας, προκρίνει τον αυτοσχεδιασμό. Πόσο δίκιο.

Διαβάστε το αυτό. Είναι βιβλιαράκι, δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι εκπληκτικό. Και ένα άλλο βιβλίο που έχω να προτείνω. Αυτό έχει έρθει από τις εκδόσεις Ευρασία. Το υπογράφει ο Σπύρος Βλαχόπουλος. Πολιτική ορθότητα ή σύγχρονη λογοκρισία. Από την νομική στην πολιτική ορθότητα και στα όρια της πνευματικής έκφρασης. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερος σημερινό αυτό το βιβλίο. Ξαναλέω τον τίτλο. Πολιτική ορθότητα ή σύγχρονη λογοκρισία. Το υπογράφει ο Σπύρος Βλαχόπουλος και η κυκλοφορία της εκδόσης Ευρασία. Αύριο θα έχουμε κοντά μας δύο εκπληκτικούς καλεσμένους. Δεν θα πω ποιους. Είναι μια γυναίκα και ένας άντρας. Δεν θα το πω. Σας υπόσχομαι όμως ότι ακούσετε εκπληκτική μουσική. Αυτό μου έλεγε και ο Θανάσης Καραγιάννης πριν από λίγο, αρχισυντάκτης εκπομπής, γιατί ήδη έχουμε ετοιμάσει τη μουσική. Και πολύ ωραίες ιστορίες θα ακούσουμε αύριο. Μάλιστα, τη γυναίκα τη βλέπετε σε ένα σύριαλ που κάνει θράψη και έχει και φοβερή φωνή. Αν πήγε τώρα το μυαλό σας, μπορεί να καταλάβετε και ποια λέω. Εκπληκτική φωνή. Εκπληκτική φωνή. Ναι, σοβαρά Ελένη μου, δεν το θυμάμαι έτσι. Οπότε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Προφανώς μετά άλλαξαν οι καιροί. Και γι' αυτό ένα τέτοιο κατάστημα δεν θα μπορούσε να σταθεί σε μια τέτοια αγορά όπως άρχισε να διαμορφώνεται. Με άλλου είδους πολυεθνικές, ας πούμε, ή άλλου είδους αγορά που είχε άρχισει να διαμορφώνεται. Έτσι, προφανώς. Δεν μου στείλε μήνυμα γεια σου Τζο, τώρα το είδα το μήνυμά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχετικά με τη φασαρία μου, λέει, από προσωπικές στιγμές στη γειτονιά μας, ακόμη θυμόμαστε το ζευγάρι του διπλανού σπιτιού, όροφο διαμερίσματα, σε διπλανό όροφο, με το δικό μας, κάτι είχαν μισοτυχίες τότε, έτσι. Δεν τα διαβάζω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά, τα μαζεύουμε σιγά σιγά, έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Εμείς αύριο Παρασκευή, εδώ από νωρίς, θα τηλεφωνήσουμε και στο φίλο ακροατή που μου στείλε το κινητό του, το Λευτέρη, να μου πει τι ιστορία ήταν αυτή με την ενδοοικογενειακή βία. Κάτσε για να είμαι σίγουρος να το βγάλω και μια φωτογραφία με το κινητό για να μην το χάσω. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Αργυρό, το Θανάση, την Κωνσταντίνα, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο για το 2ωρο που πέρασε. Κωνσταντίνα Βαρσάμιους μου και στις επιλογές, Αργυρό και Μελιάρη, στο τηλεφωνικό κέντρο Κώστας Πανός και Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό βράδυ, ένα όμορφο και ήσυχο εννοείται βράδυ.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτία Ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον σε ανοιχτή επιστολή που του δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει η ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Στην τελευταία επιχείρηση εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex 38 μετανάστες σε Λέμβο, 19 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες και από τις 7 επιχειρήσεις μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχαρα. Ναι, επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον των Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνος Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Ο στρατός διευκρίνησε ότι από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα ασθενά του Ορμούς. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένος στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρίχος του. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787, ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Los Angeles. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο είναι μεταξύ των τραυματιών, ενώ οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του σήμερα το μεσημέρι στην πυλώτη της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πυλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Στην Αλβανία για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού θερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς. Οι διαδηλωτές στα Τίρανα πραγματοποίησαν πορεία προς το Πρωθυπουργικό Μέγαρο, όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Εντι Ράμα, φωνάζοντας «Η Αλβανία δεν πωλείται». Συνθήματα ακούστηκαν και κατά του πρώην Πρωθυπουργού Σαλίμ Μπερίσα. Στη Γαλλία, μία σωρός, η ταυτοποίηση της οποίας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εξαφανίστηκε εδώ και μία εβδομάδα η 11χρονη Λιανά. Για την υπόθεση αυτή έχει τεθεί υποκράτηση ένας άνδρας 41 ετών, πατέρας 2 παιδιών, ο οποίος προς το παρόν τηρεί σιγή. Σε βάρος του άντρα είχαν υποβληθεί στο παρελθόν πολλές καταγγελίες και μηνύσεις, μεταξύ άλλων και για βιασμό ανηλίκου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία ουσιαστική δικαστική εξέλιξη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 3. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Είναι 4 Ιουνίου 5η 2026, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Ακούτε τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Ξυπνώντας κυρίες και κύριοι, διαβάσαμε την είδηση ότι πέθανε η Μαρζάν Σατραπή, η δημιουργός του κόμικ Περσέπολης, εκείνη η, αυτό το κορίτσι από το Ιράν που κατόρθωσε να ορθώσει το ανάστημά της σε ένα πολύ δύσκολο, σε ένα θεοκρατικό, απολυταρχικό περιβάλλον και να πει «Είμαι άνθρωπος, είμαι γυναίκα, έχω δικαιώματα, θέλω να ζήσω μια καλύτερη ζωή» και αυτά τα αποτύπωσε σε ένα μοναδικό κόμικ, το οποίο συνέχεια έγινε και ταινία και διαδόθηκε αυτό το μήνυμα σε όλο τον πλανήτη. Το 2020, με αφορμή μια εικαστική έκθεσή της, έλεγε στην εφημερίδα Φιγκαρό: «Καθήκον μου είναι να πουλάω ομορφιά. Δεν πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο με αυτό, αλλά ίσως αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο αυτό». Το 2025, όπως θα έχετε ακούσει ήδη στο Sky, είναι σίγουρο, είχε αρνηθεί να δεχθεί να απονεμηθεί το παράσημο της Λεγιώνας Τιμής, καταγγέλλοντας με την άρνηση αυτή την υποκριτική στάση της Γαλλίας απέναντι στο Ιράν. Διότι την ώρα που αρνούνταν η Γαλλία την δυνατότητα σε ανθρώπους αντιφρονούντες από το Ιράν να έρθουν στη χώρα και να πάρουν άσυλο, ενέκρινε την παρουσία των υγιών των ολιγαρχών στην πόλη του Φωτός και αλλού. Είχε γεννηθεί το 1969 στο Ιράν. Βρείτε το κόμικ Περσέπολης, το είχε δώσει και καθημερινή σε δύο τόμους. Υπάρχει άλλο ένα, το «Γυναίκα, ζωή και ελευθερία», κυκλοφορία από τις εκδόσεις «Επόμενος Σταθμός». Υπάρχει και η ταινία «Περσέπολης, κινουμένο σχεδίο», ένα σπρώμαυρη πράγμα, από τις πιο αληθινές ταινίες που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει για το πώς είναι η ζωή ακόμη και σήμερα σε αυτά τα κράτη, πώς, που για τα οποία ακούμε γίνονται είδηση για εμάς, είναι απλώς μια διαπραγμάτευση. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από εκεί, αλλά στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί πασχίζουν για κάτι πάρα πολύ απλό, για να είναι ελεύθεροι, για να μπορούν τα κορίτσια, οι γυναίκες, να μεγαλώνουν δημοκρατικά. Καλησπέρα σας, στην ποιότητα του Πάσκα 100,3-2-10-48-00-170 έως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα, με αυτήν την πίκρα στην καρδιά, μεταξύ πολλών άλλων πορευόμαστε και απόψε. 11 και 10 θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Αν θέλετε να κάνετε τα σχόλιά σας στο skyradio.gr, μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, μουσική έκπληξη. Θα περιπλανηθούμε στα τραγούδια των ταξιδιών. Και αν θέλετε να μιλήσουμε, υπάρχει μια πλατφόρμα που καταγράφει πάρα πολλές φωνές. Είναι το podcast του «Όλοι μαζί μπορούμε». Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά. Την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκα ματιά, χιούμορ, ουσιαστικές συζητήσεις. Κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή, γίνετε μέρος συζήτησης. Αναζητήστε τα podcast του «Όλοι μαζί μπορούμε» σε Spotify, Apple Podcast και το site του «Όλοι μαζί μπορούμε». 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3, skyradio.gr στο σελίδα. Το επόμενο διάστημα θα δείτε αρκετές κινήσεις και στο ραδιόφωνο. Υπάρχουν δύο υπό δημιουργία ραδιοφωνικοί σταθμοί. Ο ένας από το site αθλητικό του Wide Media Group, Μπάκος Καϊμενάκης Εξάρχου, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση συχνότητας, ενώ από την συχνότητα του My Radio η Alter Ego θα βγάλει έναν ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό. Μπορεί να λέγεται Mega, μπορεί και να μην λέγεται. Η ΕΡΤ τώρα, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Από τις 11 Ιουνίου ως 19 Ιουλίου, 104 αγώνες με δύο διαφορετικές εκπομπές, μεσημέρι και βράδυ, αλλά και με παλέμαχους, νεότατη στην πραγματικότητα, ποδοσφαιριστές από τη μεγάλη εθνική ποδοσφαίρου που κατακτήσει το Euro. Θα είναι ο Ντέμις, θα είναι ο Φίσας, θα είναι και ο Νταμπίζας στην ΕΡΤ για το Μουντιάλ. Αυτά. 11 και 12 πρώτα λεπτά, πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα από το sky.gr για τα media, τον πολιτισμό και την τεχνολογία.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από το The Floor, το οποίο όσο πλησιάζουμε στον τελικό του τρίτου ελληνικού κύκλου, τόσο πιο πολύπλοκο και μυστηριώδες γίνεται, διότι υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν ξεδιπλώσει καλά-καλά τη στρατηγική τους. Στο νέο επεισόδιο λοιπόν, που θα μεταδοθεί αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Sky, 30 παίκτες συνεχίζουν να παίρνουν θέση στην αρένα και οι πιθανότητες να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ αυξάνονται. Έχουμε βεβαίως το σχετικό trailer στο Sky. Τώρα, πάμε στον ΟΗΕ και πάμε στην έκθεση που έκανε για την τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι το 2030, κυρίες και κύριοι, η κατανάλωση νερού από τα συστήματα AI θα ισοδυναμεί με τις βασικές ετήσιες ανάγκες 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεπεράσει κατά 3 φορές την ετήσια χρήση σχεδόν 650 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτά προειδοποιούν οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών, του UN University. Έτσι, τα κέντρα δεδομένων παγκοσμίως προβλέπεται κατά την ίδια περίοδο να καταναλώνουν, κρατηθείτε, 945 τεραβατόρες. Τεραβατόρες, ξαναλέω, ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό είναι σχεδόν τριπλάσιο από τη συνδυασμένη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Πακιστάν, του Μπαγκλαντές και της Νιγηρίας. Χώρες δηλαδή που φιλοξενούν συνολικά πάνω από 650 εκατομμύρια ανθρώπους. Πάρα πολύ σοκαριστικά τα ευρήματα. Και πάμε τώρα στην Οδύσσια, βεβαίως, του Κρίστοφερ Νόλαν. Είχε ένα άρθρο ο Guardian, όπου επί της ουσίας έστρεφε τα βέλη του στον ίδιο τον Νόλαν. Σου λέει ότι αυτό που έκανε ιδιαίτερη, που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση σε πολλούς Έλληνες, δεν ήταν τόσο ποιος συμμετέχει στην ταινία, αλλά ποιος απουσιάζει. Ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός. Και όλα αυτά την ίδια ώρα που έχουμε τις επιθέσεις.
0: Όλες την παραδείγμα.
1: Ναι, ακριβώς. Και όλα αυτά έχουμε από τη μία τις ρατσιστικές επιθέσεις στο διαδίκτυο, έχουμε τον Elon Musk να κάνει λόγο για έλλειψη αυθεντικότητας, όμως όπως επισημαίνεται στο άρθρο του Guardian, το ζήτημα της αυθεντικότητας βρίσκεται αλλού. Το πραγματικό ερώτημα για πολλούς Έλληνες δεν αφορά τη συγκεκριμένη επιλογή, λέει ο Guardian, αλλά της ωραίας Ελένης εννοεί την επιλογή, αλλά το γεγονός ότι σε μια ταινία βασισμένη σε ένα από τα θεμελιώδη έργα της ελληνικής γραμματείας δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας στο cast. Μάλιστα, στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε εμάς δεν άργησαν να εμφανιστούν εναλλακτικές λίστες με ονόματα ηθοποιών της ελληνικής διασποράς που θα μπορούσαν να έχουν θέση στην ταινία. Billy Jane, Theo James, Jennifer Aniston, Hank Azaria, Dave Batista. Αυτά τα ονόματα ήταν τα πλέον δημοφιλή στους Έλληνες χρήστες των social media. Και κλείνω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Elon Musk, ο οποίος τι έκανε, μοιράστηκε ένα κινηματογραφικό τρέιλερ. Δεν ξέρω αν το είδες, που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και βασίζεται στην Ιλιάδα. Το τρέιλερ αυτό δημιουργήθηκε από τον Γκροκ βεβαίως και μόλις κυκλοφόρησε, να πούμε ότι έχει συγκεντρώσει πάνω από 18,4 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα μέχρι τη στιγμή της σύνταξης του άρθρου όπου μας το γνωστοποίησε. Και η ειδοποιώς διαφορά ποια είναι, ότι ο Μάσκ βεβαίως δεν έχει βάλει ούτε έναν μαύρο ηθοποιό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προσθέτω. Ναι.
0: Αλλά δεν έχει κάνει και ταινία.
1: Όχι, αν και, να σου πω ότι στο ίδιο βίντεο από κάτω, ο Μάσκ τι έγραψε. Έγραψε ότι μήπως θα θέλατε να δείτε κάτι τέτοιο σε μορφή πλήρους ταινίας. Το κλιπάκι αυτό, το τρέιλερ, είναι μόλις 40 δευτερολέπτων. Αλλά είπε, λέτε να κάνουμε το επόμενο βήμα, ο Μάσκ, να κάνουμε ολόκληρες ταινίες βασισμένες αποκλειστικά στον Γκροκ. Έτσι όπως θέλουμε εμείς. Ήταν ένα challenge, μια πρόκληση.
0: Πολύ ωραία πρόκληση. Θα το κάνουν λοιπόν από τον υπολογιστή του, ενώ εδώ τα γυρίσματα για στην Ελλάδα, αποκτήθηκε τεχνογνωσία, καταγράφει χώρα σε μια μεγάλη παραγωγή. Και ό,τι μας λέει ο Elon Musk είναι να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία, τα κάνουν όλα οι υπολογιστές, απουσιάζει ο ανθρώπινος παράγοντας, δεν υπάρχει το φως εδώ, της Μεσογείου, της αρχαίας Ελλάδας, ακόμη και δεν έπαιξαν Έλληνες ηθοποιοί. Αυτή η παραγωγή στηρίχθηκε από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και ό,τι άλλο ακούγεται είναι και λίγο εκ του πονηρού. Κατά τη γνώμη μου, ταπεινή πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ιστορία. Όποιος θέλει, εδώ είναι η Οδύσσια, εδώ είναι την Ιλιάδα και η Ιλιάδα κάνουν όσες αναγνώσεις θέλουν. Η Επίδαυρος είναι γεμάτη άλλωστε από διαφορετικές εκδοχές των τραγωδιών και των κωμωδιών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης. Και η ελληνική τηλεόραση έχει άφθονες τέτοιες επίσης από διαστρεβλώσεις. Καλά είμαστε. Στιγμιότυπα Sky 100,3, 11 και 17 πρώτα λεπτά. Και πώς πηγαίνει το μυαλό από τον Elon Musk, τον Donald Trump. Donald Trump και Ρεπουμπλικάνοι Ρεπουμπλικανοί, συγγνώμη, εμφανείς ρογμές. Ο Γιάννης Παλαιολόγος γράφει στην στήλη του Pax Roman, Pax Americana, Τραμπιάνα, τα πάω όλα, Pax Τραμπιάνα, για αυτή την εποχή που ζούμε, για τους συνδρομητές του καθημερινή.gr. Ο Γιάννης Παλαιολόγος είναι δημοσιογράφος καθημερινή και στο Inside Story και την καλωσύνη κάθε Πέμπτη να είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Τα είπα όλα. Pax Romana, Pax Americana.
2: Το πετύχαμε τελικά. Το πετύχαμε
0: ναι, ναι,
2: τελικά.
0: Pax, ναι. Έχουμε, μας αποσυντονίζει πλέον πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ πια.
2: Αυτό να λέγεται.
0: Με τις κινήσεις και τα λοιπά. Έχει αρχίσει να χάνει τον έλεγχο του κόμματός του, όπως γράφεις.
2: Κοίταξε, είμαστε σε μια ενδιαφέρουσα καμπή, γιατί είμαστε πλέον 5 μήνες από τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες είναι απόλυτα κρίσιμες από πολλές απόψεις. Φαίνεται ότι ο έλεγχος τουλάχιστον του ενός σώματος του Κογκρέσου, της Βουλής δηλαδή, θα περάσει στα χέρια των Δημοκρατικών, και το ποιος θα ελέγξει την γερουσία είναι, ενώ θεωρείται σίγουρο ότι θα παραμείνει στον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών, είναι τώρα 50-50. Και ο λόγος που είναι 50-50 είναι ότι είναι όλα αυτά τα οποία έχει κάνει ο Τραμπ από την αρχή του έτους, προεξαρχόντως ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος έχει πάει πάρα πολύ άσχημα, ο οποίος έχει αυξήσει το κόστος της βενζίνης για τους Αμερικανούς χωρίς να έχει πετύχει όλους τους στόχους που είχαν εκφραστεί αρχικά. Παράλληλα, ενώ συμβαίνει αυτό και ενώ ερωτάται ο Τραμπ γι' αυτό και δίνει κάτι καταπληκτικές απαντήσεις του ύφους ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών και δεν με ενδιαφέρει καν το αποτέλεσμα των εκλογών, ασχολείται πάρα πολύ έντονα με τα δικά του οικονομικά συμβαίνοντα. Φρόντισε να εξασφαλίσει ασυλία για τον ίδιο και την οικογένειά του από φορολογικούς ελέγχους. Μιλάει συνεχώς για αυτή την αψίδα των 80 μέτρων που θέλει να φτιάξει κοντά στο μνημείο του Λίνκον. Μιλάει για την αίθουσα δεξιώσεων στο Λευκό Οίκο, η οποία θα είναι μεγαλύτερη από το υπόλοιπο κτίριο.
0: Τρομερό και είναι όλα αυτά.
2: Και θέλει να βάλει και το πρόσωπό του, λέει, σε ένα καινούριο χαρτονόμισμα των $250 για τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, παρότι υπάρχει νόμος που λέει ότι απαγορεύεται η απεικόνηση ζωντανών προσώπων. Οπότε αυτές είναι οι προτεραιότητες του, ενώ έχει υποσχεθεί χαμηλότερες τιμές ενέργειας και όχι πολέμους, κάνει πόλεμο και έχει αυξήσει τις τιμές ενέργειας, και παράλληλα ασχολείται με πράγματα τα οποία φωνάζουν ότι αδιαφορεί πλήρως για τις ανάγκες και τις έγνοιες του καθημερινού Αμερικανού. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν μια αναταραχή στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών. Η δημοτικότητά του είναι πολύ χαμηλά, οπότε υπάρχει μια αίσθηση ότι μπορούν να μιλήσουν εναντίον του χωρίς να έχουν συνέπειες ήδη. Και αυτή η αίσθηση, ξέρεις, μέχρι πρότινος, σχεδόν σε όλες τις πολιτείες πλέον, υπήρχε αυτός ο φόβος των βουλευτών και γερουσιαστών ότι άμα του πάνε κόντρα πολύ ευθέως, ότι θα υποστηρίξει κάποιον αντίπαλό τους στις προκριματικές και θα χάσουν τη θέση τους. Αλλά τώρα έχουν γίνει προκριματικές και είτε έχουν επιβιώσει αυτοί οι άνθρωποι, είτε έχουν ήδη χάσει, οπότε παραμένουν νομοθέτες για κάποιους μήνες και δεν έχουν πλέον κανένα λόγο να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η αναταραχή θα αυξηθεί. Μένει να φανεί αν θα επηρεάσει και σε τι βαθμό θα επηρεάσει την πολιτική του.
0: Άρα συμπερασματικά υπάρχει μια ρογμή που μεγαλώνει πλέον.
2: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχει κάνει, τα οποία έχουν εξοργήσει ιδιαίτερα τους γερουσιαστές, οι οποίοι παραμένουν προσιλωμένοι σε μια πιο παραδοσιακή ρεπουμπλικανική κοσμοθεωρία, ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική.
0: Αυτά που ξέραμε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Αυτά που ξέραμε ως τη στάση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος περίπου από την αρχή του ψυχρού πολέμου μέχρι πριν την άνοδο του Τραμπ βασικά στο προσκήνιο. Όλοι αυτοί ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί μέχρι τώρα να μην του πάνε κόντρα, γιατί φοβόντουσαν ότι θα βγει και θα πει ότι εγώ υποστηρίζω, ξέρω εγώ, στις προκριματικές για τον γερουσιαστή της Λουιζιάννα ή για τον γερουσιαστή του Τέξας τον τάδε αντίπαλο του υφιστάμενου γερουσιαστή, επειδή ο υφιστάμενος γερουσιαστής δεν είναι επαρκώς πιστός σε μένα και σε αυτά που λέω. Τώρα αυτή η περίοδος τελειώνει και βλέπουν και ότι ο Τραμπ έχει μια δημοτικότητα στο 36-38%, που είναι για τα αμερικάνικα δεδομένα τα προεδρικά πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Οπότε λένε ή τώρα ή ποτέ, ας πούμε. Τώρα πρέπει να πάμε κόντρα, μπας και σώσουμε τη θέση μας εν ώψη Νοεμβρίου.
0: Ό,τι μπορεί να σωθεί, μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Ουσιαστικά ναι. Είναι, άραγε η τελευταία ερώτηση είναι αρχή του τέλους ή...
2: Κοίταξε, να δούμε. Έχει γραφτεί το πολιτικό τέλος του Ντόναλντ Τραμπ πολλές φορές και πάντα επιστρέφει. Απλά η δική μου αίσθηση είναι ότι έχει ξεφύγει τόσο πολύ από αυτά που θεωρεί τα τετριμένα της καθημερινής πολιτικής. Δηλαδή, ο Τραμπ στο μυαλό του συνομιλεί με την ιστορία καθημερινά. Είτε αυτό σημαίνει η αψίδα και το χαρτονόμισμα, είτε σημαίνει ότι θα ρίξει το καθεστώς στη Βενεζουέλα, στην Κούβα, στο Ιράν, κάπου πετυχαίνει, κάπου δεν πετυχαίνει, αλλά στο μυαλό του δεν έχει σημασία το αν προβληματίζεται ο μέσος Αμερικανός από τις συνέπειες της πολιτικής του, από το αν κάποιος βουλευτής ή γερουσιαστής θα χάσει την έδρα του. Σημασία έχει τι θα γράψει αυτόν η ιστορία. Είναι, είναι βαθύτατα, νομίζω, παραπλανημένος για το τι θα γράψει για αυτόν η ιστορία, αλλά παρόλα αυτά δείχνει μια διαφορία για την ας πούμε συμβατική πολιτική και αυτό νομίζω έχει πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες για τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές και βέβαια και για τον ίδιο, γιατί άμα χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου ανοίγουν ένα σωρό μέτωπα μετά εναντίον του που μπορεί να περιλαμβάνουν, πολύ πιθανό να περιλαμβάνουν και μια νέα διαδικασία καθαίρεσής του στα επόμενα δύο χρόνια μετά τον Ιανουάριο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Εγώ.
0: Δημοσιογράφος Γιάννης Παναλόγος στην Καθημερινή και στο Inside Story. Στείλε του στην καθημερινή.gr Punks Trumpiana για όσα βιώνουμε σήμερα. Ένας τρόπος να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα των διαδικασιών. Και το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία, αναφέρει το ελληνικό κτηματολόγιο. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε πλέον, πώς έχει γίνει όλη αυτή η εργασία. Και ο Στανάσης Λίπας είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κτηματολόγιο, είναι αγρονόμος, τοπογράφος, μηχανικός και την καλωσία να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Λίπα.
3: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε και καλησπέρα για εσάς και σε όσους μας ακούνε.
0: Είναι μια τεράστια προσπάθεια, εμείς θυμόμαστε από την εποχή του Κώστα Σιμίτη να γίνει για πρώτη φορά η ανάγκη για κτηματολόγιο.
3: Αυτό έτσι ακριβώς, από τα μέσα της δεκαετίας του 90 ξεκίνησε αυτή η
0: προσπάθεια. Είχαμε τα χρήματα ακόμη.
3: Έτσι και είχε χαρακτηριστεί τότε το μεγαλύτερο το μεγάλο έργο, να θυμάστε καλά.
0: Θυμάμαι.
3: Μπράβο. Και έχουν περάσει 30 χρόνια για να φτάσουμε επιτέλους ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή του.
0: Στο 99% είναι σωστός ο αριθμός, δεν είναι τόσο υψηλό.
3: Είναι σωστός ο αριθμός που είπατε. Yeah. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, ότι σχεδόν το σύνολο των ιδιοκτησιών της χώρας μας διαθέτει ταυτοποιημένα στοιχεία και κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου, το γνωστό σε όλους μας ΚΑΕΚ.
0: Yeah. Και είναι σωστά τα στοιχεία.
3: Αν είναι σωστά τα στοιχεία.
0: Είναι τα σωστά δηλωμένα, δηλαδή μπορεί ας πούμε ο γείτονας να δήλωσε 10 μέτρα παραπάνω στο οικόπεδό μου.
3: Αυτό μπορεί να έχει γίνει, αλλά υπάρχουν οι διαδικασίες τόσο σε λειτουργούν κτηματολόγιο σε περιοχές που έχει οριστικοποιηθεί, όσο και σε περιοχές που είναι τώρα σε ανάρτηση, υπάρχουν οι διαδικασίες να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Όταν κάποιος, όπως είπατε.
0: Υποθετικό το παράδειγμα.
3: Ναι, υποθετικό. Ναι. Μπορεί να κάνει μια αίτηση διόρθωση.
0: Μου αρέσει ένα κομμάτι παραλίας που ανήκει στην ελληνική κτηματική εταιρεία. Το έχω δηλώσει, το παίρνω ή βαράει καμπανάκι.
3: Αν η ελληνική κτηματική εταιρεία, όπως είπατε, δεν θα έχετε τίτλο εσείς, κυριότητες.
0: Γιατί
3: θα πρέπει ο τίτλος που θα έχετε να είναι καταχωριστέως.
0: Μάλιστα.
3: Δεν μπορεί οποιοδήποτε λόγο ή με ένα οποιοδήποτε έγγραφο να αρχίσει να δηλώσει ιδιοκτησία ελληνικού δημοσίου ή οποιαδήποτε ιδιοκτησία.
0: Γίνεται λίγο πιο κατανοητό. Ναι. Συγγνώμη, πλώς είναι κάποια υποθετικά παραδείγματα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε.
3: Να πω λίγο σε αυτό που είπατε, πώς φτάσαμε στο 99%. Απλώς ενδεικτικά να σας πω ότι το 2018 αυτό το νούμερο βρισκόταν στο 38%. Δηλαδή από το 95-96 που ξεκίνησε η κτηματογράφηση στη χώρα μέχρι το 2018 είμαστε στο 38 και από το 2018 μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει στο 99%. Δεν ήταν καθόλου εύκολη η υπόθεση. Όλο αυτό απέτυχε μια συστηματική δουλειά, μια συνεργασία πολλών ανθρώπων και σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Από εκεί και πέρα, το κτηματολόγιο δεν είναι απλά ένα μεγάλο δημόσιο έργο. Εγώ λέω και έτσι είναι ότι είναι μια θεσμική τομή η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται, προστατεύεται, αξιοποιείται η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Τώρα θα μου πείτε, ωραία πρόεδρε, όλα καλά, έγιναν όλα καλά, όλα τέλεια όπως με ρωτήσατε. Σίγουρα σε ένα τέτοιο έργο με τόσο μεγάλο όγκο υπάρχουν και ζητήματα τα οποία έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε, είμαστε τώρα έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε,
0: τις ενστάσεις,
3: αλλά τα γνωρίζουμε και δουλεύουμε πάνω σε αυτά.
0: Με το 1% των ανθρώπων που δεν έχει δηλώσει την περιουσία του, για τους ποιους λόγους? Γιατί είναι στα δικαστήρια, γιατί έχουν πεθάνει, γιατί χάνεται.
3: Να σας πω τι είναι αυτό το 1%. Το 1% δεν είναι αυτή η κατηγορία ανθρώπων η οποία είπατε τώρα. Είναι η περιοχή της Κέρκυρας και της Θεσπρωτείας, της οποίας η ανάρτηση θα γίνει, υπολογίζουμε, γύρω στο Σεπτέμβριο.
0: Και εκεί ολοκληρώνεται.
3: Για να κλείσει το 100%.
0: Ωραία. Οι άνθρωποι που για τον χι λόγο δεν δήλωσαν τα περιουσιακά του στοιχεία, γιατί υπάρχει μια εκκρεμότητα ή γιατί δεν το πίστεψαν ποτέ θα γίνει κτλ. Έχουν χάσει την περιουσία τους?
3: Όχι, κανείς δεν χάνει την περιουσία του από τη στιγμή που διαθέτει έγγραφα, τίτλους που το αποδεικνύουν αυτό. Εάν οι άνθρωποι αυτοί έχουν τίτλους κυριότητα στα χέρια του, συμβόλαια, παραχωρητήρια, αποδοχές κληρονομιάς, τους δίνεται η δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να έρθουν και να κάνουν μια αίτηση.
0: Απευθείας στο κτηματολογικό γραφείο, δεν ανάγκη να ανάξει το σύστημα.
3: Πάει κατά τόπο στα κτηματολογικά γραφεία.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί πάντα υπάρχει μια ανησυχία με το κράτος, γιατί από τα παλιά υπάρχει ένα φόβο, το ξέρετε.
3: Ναι, όχι. Δεν θα χάσει κανείς την περιουσία του. Ναι. Εννοείται αυτό.
0: Συγγνώμη, ρωτάμε όλα έτσι όπως μας έρχονται.
3: Και καλά κάνετε για να γνωρίζει και ο κόσμος, γιατί και πολλοί κόσμοι ίσως τα έχει ακόμα λίγο στο μυαλό του, ίσως να πω μπερδεμένα, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, φυσικά. Είναι εντελώς καινούριο αυτό. Είναι πραγματικός εξυγχρονισμός της χώρας σε σχέση με τα υπόλοιπα.
3: Όπως σας είπα και πριν, θεωρώ ότι είναι μια από τις σημαντικότερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις της χώρας. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι και να ευχαριστήσω και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και τον κύριο Παπαστεργίου, τον Υπουργό μας, και τον Χρήστο Δερμετζόπουλο, οι οποίοι πραγματικά πίστεψαν σε αυτό το έργο, σε αυτό το στόχο. Γιατί αυτό απαιτεί και σίγουρα και πολιτική βούληση για να προχωρήσει.
0: Προφανώς.
3: Την οποία την είχε από τον Πρωθυπουργό μέχρι τους υπουργούς
0: και
3: εμάς τη διοίκηση του κτηματολογίου. Και φυσικά σε όλο αυτό να μην αφήσω απ' έξω και τους εργαζόμενους.
0: Καλά, χωρίς εργαζόμενους.
3: Του κτηματολογίου, οι οποίοι πραγματικά τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την δουλειά που έχουν κάνει, που κάνουν.
0: Μάλιστα.
3: Και τα οποία αποτελέσματα τα βλέπουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε στο θέμα όταν φτάσετε στο 100% το στοιχείο.
3: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουφόπουλε.
0: Γεια σας. Κύριος Θανάσης Λίπας, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικού Κτηματολόγιο, αγρονόμος στο επάγγελμα, τοπογράφος μηχανικός. Ακούτε Sky 100,3 και στιγμιότυπα η Αθήνα Μαράκη για τους τίτλους των ειδήσεων.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Θα ήταν εξαιρετικό αν συναντηθούν οι πρόεδροι Ουκρανίας και Ρωσίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλάντιμιρ Πούτιν αντίστοιχα, δήλωσε απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν ορισμένους συμβιβασμούς. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο σε ενώπιο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην Νότια Θαλάσσια περιοχή, εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχωρα. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά Τουρμούζ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Στιγμιότυπα Sky 100,3-2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ο Άρης λέει: έτσι πες το Κουφόπουλο, τι να ξέρει ο Μάσκ. Μόνο τα ελληνικά ΜΜΕ ξέρουν τέχνη παραπλάνηση και παραπληροφόρηση. Τα ΜΜΕ ενός διεφθαρμένου κράτους. Τα πιστεύεις αυτά που λες ή τι? Εγώ τα πιστεύουμε. Γιατί να μην τα πιστεύουμε? Α, αφού ρωτάς, αγαπητέ Άρη, τα πιστεύουμε. Ναι, δεν έχουμε. Δεν πιστεύουμε ότι μια ομάδα ελάχιστων επιχειρηματιών μπορεί να ελέγχει όλο τον πλανήτη με την τεχνητή νοημοσύνη ή ελέγχοντας πολύ μεγάλα μέσα ενημέρωση. Δεν είμαστε. Πιστεύουμε στις δημοκρατικές διαδικασίες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν διακρίνονται ιδιαιτέρως. Ο Νίκος, μα αν είχαμε στην οικογένειά μας κάποιον με τη συμπεριφορά του Τραμπ, δεν θα συμβουλευόμαστε οπωσδήποτε ψυχίατρο? Δεν ξέρω. Η πολιτική έχει άλλα χαρακτηριστικά. Πινελόπη μας ρωτάει κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχω εικόνα, άρα δεν μπορώ να το. Να μεταφέρω κάτι με ακρίβεια. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3-210-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα 11 και 33 πρώτα λεπτά. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε μια άλλη εκδοχή, μια άλλη πτυχή της καθημερινότητας. Θυμάστε ότι στην περίοδο του COVID τα νοσοκομεία θύμιζαν πεδία μάχης. Οι άνθρωποι εκεί, οι εργαζόμενοι, έδωσαν ό,τι είχαν, ό,τι μπορούσαν για να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες, σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, πολύ συχνά στην αρχή έστω χωρίς να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια, διότι η ανθρωπότητα πιάστηκε, ευνηδιάστηκε σε απόλυτο βαθμό. Οι άνθρωποι αυτοί, κυρίες και κύριοι, που δούλευαν πάρα πολλές ώρες, κουράστηκαν. Κουράστηκαν να είναι σε αυτές τις θέσεις. Να είναι οι νοσηλευτές και να είναι να παραμένουν αόρατοι. Και διάβασα στην, συγχωρήσεις με το πρωτοενικό, στην εφημερίδα του ΕΚΠΑ μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση με τίτλο «Χειρή προειδοποίηση από την σιωπηρή παρέτηση», την του κυρίου Πέτρου Γαλάνη. Είναι ένα πιλωτής καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
6: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία. Μελέτες πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, αναφέρεται, με αμέσως μετά τη λήξη της πανδημίας, έδειξαν ότι το 69,3% των νοσηλευτών βιώνουν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης. Το 61% βιώνουν χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης και το 47,2% σκέφτονται να εγκαταλείψουν την εργασία τους.
6: Ακριβώς. Είναι τραγικά τα ποσοστά, δείχνοντας πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους νοσηλευτές στον κλινικό χώρο. Είναι ουσιαστικά ένα από τα σημαντικότερα κατάλοιπα της πανδημίας, αυτό που είπατε πριν. Μέσα στην πανδημία οι νοσηλευτές ήταν από τις χειρότερες επαγγελματικές ομάδες. Ουσιαστικά διαλύθηκαν, δούλευαν επί σειρά ετών χωρίς ρεπό, χωρίς άδεια. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Αυτό που είπατε, υψηλό ποσοστό εξουθένωσης, χαμηλό ποσοστό ικανοποίησης, κακές, χαμηλές οικονομικές απολαβές, δύσκολες εργασιακές συνθήκες.
0: Και απόλυτο ρίσκο. Και απόλυτο ρίσκο.
6: Γιατί... Ακριβώς. Και μέσα σε αυτά που είπατε, να προσθέσουμε ότι οι νοσηλευτές έχουν τριπλάσιο ποσοστό κατάθλιψης και άγχους σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Μετά την πανδημία, σε μελέτες που έγιναν διεθνώς, το 45% των νοσηλευτών βρίσκεται σε κατάσταση κατάθλιψης. Μισή.
0: Και οι άνθρωποι αυτοί είναι στα νοσοκομεία και προσπαθούν ακόμη να παρέχουν, να κάνουν τη δουλειά τους, να παρέχουν υπηρεσίες, να αντιμετωπίσουν, να φροντίζουν ασθενείς.
6: Ακριβώς.
0: Και... να είναι δίπλα στους γιατρούς.
6: Ακριβώς, και συνδυάζεται με αυτό που μόλις είπατε, με τη φροντίδα υγείας των ασθενών. Πάλι οι μελέτες τι έχουν δείξει? Ότι όσο πιο δυσαρεστημένοι είναι οι νοσηλευτές, όσο πιο κουρασμένοι είναι, όσο λιγότερο ικανοποιημένοι είναι, τόσο χειρότερη είναι η φροντίδα που παρέχεται και στους ασθενείς. Ναι. Είναι και λογικό αυτό. Όταν κάποιος είναι εξουθενωμένος, είναι εξαντλημένος, πάει στη δουλειά του χωρίς κίνητρο και ουσιαστικά τι, ψάχνει να βρει μια άλλη δουλειά. Δηλαδή, οι μισοί νοσηλευτές, αυτό που είπατε πριν, βρίσκονται σε αναζήτηση άλλης εργασίας. Γιατί δεν μπορούν άλλο στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και πολύ χαμηλές οι απολαβές.
0: Αυτό συμβαίνει μόνο στα ελληνικά, κύριε Γαλάνη, σας συγγνώμη, σας διακόπτω. Μόνο στα ελληνικά νοσοκομεία είναι μια διεθνή παγκόσμια τάση?
6: Με προλάβατε, αυτό πήγα να πω. Δυστυχώς δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Έναν αριθμό θα σας πω ενδεικτικά. Αυτή τη στιγμή παγκοσμίως υπάρχουν 4 εκατομμύρια ελλείψεις νοσηλευτών στα νοσοκομεία. 4 εκατομμύρια νοσηλευτές λιγότεροι, γιατί δεν πηγαίνουν να γίνουν νοσηλευτές. Γιατί παντού είναι δύσκολες συνθήκες. Η πανδημία δεν προκάλεσε κακό μόνο στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμιο το κακό. Σκεφτείτε ότι οι πιο ανεπτυγμένες χώρες, ουσιαστικά η λέξη εντός εισαγωγικών, εισάγουν νοσηλευτές από ασιατικές χώρες, από αφρικανικές χώρες, γιατί οι γηγενείς, π.χ. οι Βρετανοί, δεν πηγαίνουν να γίνουν νοσηλευτές, ούτε οι Αμερικάνοι. Οπότε, ποια είναι η λύση? Η λύση είναι να είναι καλύτερες εργασιακές συνθήκες, να είναι καλύτερες οι απολαβές. Δηλαδή, στην Ελλάδα, το να δουλεύει ένα νοσηλευτής για 1000 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Προφανώς και άλλες επαγγελματικές ομάδες υποαμείβονται. Απλώς τώρα μιλάμε για τους νοσηλευτές. Γενικά είναι μεγάλο το πρόβλημα όμως. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ναι, αλλά είναι απαραίτητη η παρουσία τους. Σχετίζονται με την υγεία. Δεν είναι οι άνθρωποι που ξέρουν τι κάνουν να κάνουν, ποια ένεση να κάνουν, πώς να την κάνουν, ακριβώς, τι δεν πρέπει να πράξουν, πώς θα προφυλάξουν τους ασθενείς, τους γιατρούς, την...
6: Η διδαχοκοβαλιά του συστήματος υγείας είναι οι νοσηλευτές. Πάλι οι μελέτες έχουν δείξει ότι ο περισσότερος χρόνος που συναναστρέφονται οι ασθενείς με κάποιον στο νοσοκομείο είναι οι νοσηλευτές. Προφανώς είναι απαραίτητοι και οι νοσηλευτές και οι γιατροί και το παραϊατρικό προσωπικό. Όλοι είναι απαραίτητοι σε ένα νοσοκομείο. Ναι. Η ραχοκοκαλιά είναι οι νοσηλευτές. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα με τους λιγότερους νοσηλευτές ανά χίλιους κατοίκους. Δεν πάει παρακάτω. Έχουμε το χειρότερο δείκτη. Είμαστε η πιο υπερστελεχωμένη χώρα προς τους νοσηλευτές. Ήδη βλέπουμε να μειώνονται και οι φοιτητές που πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Οπότε στα επόμενα 10-15 χρόνια θα είναι ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα. Πέρυσι, για παράδειγμα, το 40% των θέσεων νοσηλευτικά στα πανεπιστήμια έμειναν άδειες. Από το 60% που υπάρχουν πλέον οι φοιτητές, πόσοι από αυτούς θα δουλέψουν κλινικά στο νοσοκομείο, πόσοι θα φύγουν έξω. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και θα το δούμε να γίνεται ακόμη μεγαλύτερο στα επόμενα χρόνια.
0: Και χρειάζεται να έχουν και υψηλή κατάρτιση, κύριε Γαλανή, όχι.
6: Βέβαια, όταν το πανεπιστήμιο χρειάζεται να τους προμηθεύσει με όλα τα εφόδια τα πανεπιστημιακού επίπεδου, προφανώς είναι πολύ υψηλής κατάρτισης και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει νοσηλευτής από να έχει πτυχίο πανεπιστημίου στην Ελλάδα να ψάξει για δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στις Σκανδιναβικές χώρες και να μην βρει, και όχι μόνο να μην βρει δουλειά, αλλά να βρει και με καλές εργασιακές συνθήκες, καλές απολαβές και σίγουρα και με μια πολύ καλή εξέλιξη μελλοντικά. Ακριβώς γιατί το επίπεδο είναι υψηλό.
0: Να σταθούμε, αν θέλετε, και λίγο στο θέμα της ψυχικής υγείας, στο οποίο κάνετε νήξη, δηλαδή την κατάθλιψη η οποία χτυπάει τον κλάδο των νοσηλευτών. Πώς αυτό τους επηρεάζει την καθημερινότητά τους? Οι άνθρωποι αυτοί τι φορτίο κουβαλάνε πηγαίνοντας στο νοσοκομείο και πώς αντέχουνε?
6: Αυτό που λέτε είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν οι νοσηλευτές. Έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς, με το θάνατο, με την αρρώστια, με προβλήματα υγείας άλλων ανθρώπων που τα κουβαλούν και αυτοί μέσα τους. Δηλαδή, το επάγγελμα του νοσηλευτή, πέρα από τη σωματική κόπωση που έχει, έχει σε τεράστιο βαθμό αυτό που είπατε ακριβώς και την ψυχολογική κόπωση. 45% όπως σας είπα πριν έχουν κατάθλιψη μετά την πανδημία, τριπλάσιο το ποσοστό στους νοσηλευτές σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, έχουν μετατραυματικό στρες σε πολύ μεγάλο ποσοστό μετά την πανδημία. Εμείς δεν είμαστε στα νοσοκομεία να το ζήσουμε, αλλά καταλαβαίνετε να πεθαίνουν άνθρωποι δίπλα σου σε τόσο μεγάλη συχνότητα. Οι νοσηλευτές και οι γιατροί είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας παγκοσμίως μέσα στην πανδημία, ήταν η επαγγελματική ομάδα με τους περισσότερους θανάτους. Δηλαδή, θρύνησαν ουσιαστικά και μερικούς φίλους τους, συναδέλφους τους, με αυτούς που δούλευαν μαζί. Ήταν τρομακτικό αυτό που προκάλεσε η πανδημία, ειδικά σε αυτά τα επαγγέλματα.
0: Δηλαδή, θυμίζει συνθήκες πολέμου.
6: Κυριολεκτικά, μέσα στην πανδημία ήταν συνθήκες πολέμου. Όταν δύο χρόνια δεν παίρνεις άδεια, είναι πόλεμος, κυριολεκτικά. Και όταν δεν προλαβαίνεις να νοσηλεύσεις, όταν πρέπει να φροντίσεις τόσους ασθενείς με τόσους λίγους πόρους, ειδικά τον πρώτο χρόνο, το θυμόσαστε.
0: Φυσικά, και να μην κάνεις λάθος. Γιατί το λάθος εκεί ήταν θανατηφόρο για όλους.
6: Μπράβο. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ψυχολογική πίεση. Δηλαδή, ένα λάθος ενός νοσηλευτή, ενός γιατρού, μπορεί να στοιχήσει μια ζωή.
0: Κύριε καθηγητά, έχετε σκεφτεί λύση? Γιατί όλα αυτά που μας λέτε είναι αρκούντως σοκαριστικά και χρήζουν όχι απαντήσεων, δηλαδή άμεσης βοήθειας για τον κλάδο των νοσηλευτών και των νοσηλευτηριών.
6: Ακριβώς. Οι λύσεις δυστυχώς είναι δύσκολες, όπως πάντα. Η πρώτη λύση προφανώς είναι να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες, να αυξηθούν οι οικονομικές απολαύες, να είναι ένα καλύτερο περιβάλλον, να υπάρχει μεγαλύτερη στελέχωση, καλύτερη στελέχωση, να μπορούν οι νοσηλευτές και οι γιατροί να εργάζονται σε καλύτερες συνθήκες. Γιατί ακόμα και αν δώσεις αρκετά λεφτά σε κάποιον, αν είναι ένας νοσηλευτής, για παράδειγμα, να πω ένα ακραίο σενάριο, με 40 ασθενείς τη νύχτα, πόσα λεφτά και να του δώσεις, που θα εξαντληθεί κάποια στιγμή. Και κύριος τι λέει στο τέλος της ημέρας? Εάν είναι να πεθάνω, δεν μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω σε αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό αυτό που είπατε στην αρχή, το ποσοστό, το 50% είναι σε κατάσταση ότι ψάχνει άλλη εργασία. Αν βρει κάτι καλύτερο, αφήνει το νοσοκομείο.
0: Φυσικά. Ναι, αναπόφευκτα. Μάλιστα. Λοιπόν. Αποκαλυπτικά σας στοιχεία. Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας και μοιραστήκατε αυτά τα δεδομένα.
6: Κύριε, ευχαριστώ
0: να
6: δούμε αν για την πρόσκληση.
0: Κάποια...
6: Να είστε καλά, κύριε Κουφόβου.
0: Ευχαριστώ.
6: Καλό βράδυ.
0: Ο κ. Πέτρος Γαλάνης, απληρωτής καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι αόρατοι άνθρωποι της καθημερινότητας και πόσο κουρασμένοι, εξαντλημένοι είναι και επιβαρημένοι από την κατάθλιψη και τίποτα πια δεν τους φαίνεται να υπάρχει ορατό στον ορίζοντα τόσα χρόνια μετά την λήξη της πανδημίας. Είναι εκεί που χρειάζονται οι ίδιοι άνθρωποι που βοηθάνε, χρειάζονται πολλές βοήθειες. Βοήθειες χρειάζεται και η οικογένεια του δολοφονημένου Γιώργου Λιγκερίδη, του αστυνομικού, ο οποίος ήταν θύμα της ανεξέλεκτης οπαδικής βίας. Εδώ λοιπόν οι γονείς προσπαθούν να βρουν το δίκαιο τους μέσα από την δικαστική διαδικασία που έχει ξεκινήσει, αλλά διαρκώς εμφανίζονται εμπόδια τα οποία προκαλούν πλήθος ερωτηματικών, σαν να μην κανείς να μην θέλει να φτάσει να υπάρξει αποτέλεσμα σε αυτή τη δίκη ή να μην αποκαλυφθεί το τι έχει γίνει.

0: θέση των συνηγόρων. Και αυτό είναι ήδη προκαλεί πολύ μεγάλη απορία στον Θανάση Λιγκερίδη, ο οποίος ανέλαβε ότι οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έδιναν επιμέρους στοιχεία και τις κατηγορίες υπόθεσης αντίθεση με άλλους μάρτυρες που είχαν καταθέσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Κατά τον ίδιο, οι καταθέσεις τους είναι καθοριστικές, καθώς συνδέουν πρόσωπα γεγονότα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Και επανέλαβε και τους ισχυρισμούς του για την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, σημειώνοντας ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες έχουν καταθέσει στοιχεία που κατά την εκτίμησή τους συνδέουν την οργάνωση με πρόσωπα που σχετίζονται με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και με το Δήμο Πειραιά. Όλα αυτά ο Γιώργος Λιγκερίδης. Να και το ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Sky.
1: Βρεθήκαμε και σήμερα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, πάλι μόνη μια οικογένεια, χωρίς κοινό. Και χωρίς να παρευρίσκονται οι κατηγορούμενοι.
2: Την απορία τους για την απουσία των περισσότερων κατηγορουμένων για τα επεισόδια του Ρέντι στις συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων εκφράζουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Αν και οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να μην παρίστανται στη διαδικασία, καθώς εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους, οι κενές θέσεις στο εδόλιο σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις προκαλούν την αντίδραση των γονιών του αστυνομικού.
1: Να έρχονται στη δίκη οι κατηγορούμενοι, έτσι ώστε όταν παραστεί ανάγκη και ρωτούνται οι μάρτυρες, να έχουν τη δυνατότητα να γυρνάνε και να τους βλέπουν, ίσως και να τους αναγνωρίζουν. Οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να μας κάνουν την τιμή να έρχονται εδώ, για να καταλάβει και η έδρα για το ποιόν τους.
3: Το αίτημα που θα υποβάλουμε στην επόμενη δικάση μου είναι για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, τουλάχιστον ώστε το δικαστήριο να μπορεί να ζητήσει από τον μάρτυρα να δει στα μάτια κάποιους από τους κατηγορούμενους.
2: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη δεν βλέπουν κενές θέσεις μόνο στο εδόλιο αλλά και στο ακροατήριο. Τόσους μήνες τώρα ελάχιστοι είναι εκείνοι που παρακολουθούν τη διαδικασία. Δεν ενδιαφέρονται για εμάς αναφωνούν και κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλού στο εφετείο.
1: Είμαστε σε μια αίθουσα των φυλακών, απομονωμένοι. Δεν υπάρχει κοινό και μετά περιμένουμε όλοι να γίνει μια δίκαιη δίκη. Ποιος θα αντιδράσει σε όλα αυτά που ακούγονται μέσα? 3 άτομα είναι η οικογένειά μου και όσοι αστυνομικοί μπορούν να παραβρεθούν.
2: Κατά τη διαδικασία κατέθεσαν φιλάθλοι οι οποίοι βρίσκονταν εκείνο το βράδυ στο γήπεδο.
4: Δεν γίνεται έλεγχος, ούτε σωματικός, ούτε στα εισιτήρια, ούτε πουθενά. Και μάλιστα κατόπιν του μάρτυρα σήμερα, αν θυμάμαι καλά, του δεύτερου, δεν γίνεται ούτε και στο Καραϊσκάκι. Και δεν γίνεται ούτε και στο ΣΕΦ. Οπότε ας αντιληφθούν όλοι τους τι γίνεται.
2: Έτοιμα στην έδρα για το πότε θα αποφασίσει αν θα καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, υπέβαλαν οι δικηγόροι της οικογένειας Λιγκερίδη.
3: Σε σχέση με τις υπάρχουσες καταθέσεις, να παραμείνουν μέσα σε ένα προσωρινό αρχείο, να μην καταστραφούν, ώστε να μπορούμε, φτάνοντας ακόμη και στον ανώτερο βαθμό δικαιοδοσίας στον Άριο Πάγο, να εξεταστεί νομικά αν αυτό είναι ορθό ή όχι, δεδομένης και της μειοψηφούσας άποψης.
2: Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ζήτησαν να προσκομιστούν στο δικαστήριο τα αποτελέσματα των εξετάσεων πυρίτιδας, στις οποίες είχαν υποβληθεί όλοι οι προσαχθέντες μετά τα επεισόδια έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη.
0: Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ, στη Γεμιώτη Πασκάλια, 100,3, 11 και 47 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία, τη δεύτερη ώρα. Θα περιπλανηθούμε στα τραγούδια του καλοκαιριού. Ο Στέφανος Νικολαίδης είναι μαζί μας για τα τελευταία νέα, όπως το καταγράφει το sky.gr.
5: Φαίνεται πως το ρωσοουκρανικό βασίλειο, κυρίες και κύριοι, παίρνει νέα τροπή, διότι υπάρχει ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Βλαντιμίρ Πούτιν, αρκετά με τον πόλεμο, όπως του λέει, ενώ τον καλεί να κάτσουν στο τραπέζι και να κουβεντιάσουν πως θα μπορούσε να σταματήσει η αιματοχυσία. Μάλιστα, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε, παραλάβαμε, αναφέρει η ρωσική πλευρά την επιστολή του Ζελένσκι, θα ενημερωθεί ο Πούτιν. Και βεβαίως από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορούσε να μην το σχολιάσει, να μην σχολιάσει αυτή την τροπή των γεγονότων. Θα ήταν υπέροχο αν συναντηθούν Ζελένσκι και Πούτιν, πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς αν θέλουν να επέλθει συμφωνία και οριστική κατάπαυση του πυρός. Να πούμε ότι ο Πούτιν από την πλευρά του σχολίασε πως με αμοιβαίους συμβιβασμούς μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη. Έκανε λόγο μάλιστα ο Ρώσος Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, για υπογραφή συμφωνίας με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως και με Ζελένσκι. Προς το παρόν αυτά είναι τα νεότερα σε ό,τι αφορά στο ρωσο-ουκρανικό. Επίσης έχουμε το live blogging μας, την ροή, τη ζωντανή ροή ειδήσεων σε ό,τι αφορά στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε νωρίτερα πως αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία με το Ιράν, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε και με τον Μοστάμπα Χαμενεϊ. Τον Μοστάμπα Χαμενεϊ, για τον οποίο ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι έχει, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις συνομιλίες, λαμβάνει ο ίδιος μέρος στις συνομιλίες και βεβαίως νωρίτερα ο Κασίμ, ο αρχηγός της

0: Χεζμπολάχ, χαρακτήρισε ντροπιαστικές τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Η αντίσταση θα συνεχιστεί. Αναφερόταν βεβαίως στην κατάπαυση του φυρός, στην επικείμενη κυχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, Βασίλη. Έτσι, τώρα, σε ό,τι αφορά στις εγχώριες επικαιρότητας, έχουμε μια νέα δημοσκόπηση από τη Μέτρων Ανάλυσης. Είναι πρώτη βεβαίως η Νέα Δημοκρατία με 28,5%. Δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%, ενώ κατρακυλά, όπως αναφέρουν μέσα στο sky.gr, το Πασόκ στο 11,2%. Επίσης, επειδή σήμερα ήταν μια ιστορική μέρα, παρουσιάστηκαν στη Λαμία, πρέπει να σου πω, οι πρώτες γυναίκες στο στρατό. Έχουμε βίντεο.
1: Έχω δει την ταινία Φανταρίνες. Με την Ελένα Βλαχοπούλου. Άλλο είναι αυτό. Το 79, νομίζω.
0: Αυτό είναι. Μάλλον
1: είναι Ηλιόπουλο.
0: Ναι, προάγγελος του 79, όπως ήταν.
1: Ναι, τώρα έχουμε 2026.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Ακριβώς. Έχουμε
1: αυτό, αυτή ήταν ταινία, έτσι. Εδώ μιλάμε για πραγματικότητα.
0: Σωστά. Φανταρίνες. Και να κλείσω προς το παρόν με μια πραγματικά σπάνια και ιδιαίτερα συναισθηματική εξομολόγηση της Kate Middleton για τον καρκίνο και τον αντίκτυπο που είχε στην οικογένειά της. Επισκέφτηκε η Kate Middleton ογκολογικό κέντρο στο Μάντσεστερ. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για τα παιδιά μου και τους γονείς μου. Το περνάς μαζί τους, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Έχουμε βεβαίως χαρακτηριστικό απόσπασμα στο sky.gr. Πραγματικά συγκλονιστική κατάθεση ψυχής σε ένα βίντεο που κατέγραψε το περιοδικό Hello, Βασίλη.
1: Ναι, σοκαριστικό όντως. Ευχαριστώ πολύ, ο Στεφάνος Νικολαίδης. Ταινία Φανταρίνες του 1979, σκηνοθεσία Ντίμη Δαδύρα, σενάριο Γιώργου Μιλωνά, με πρωταγωνιστές Ειρένα Βλαχοπούλου και τον Ντίνο Ηλιόπουλο, παραγωγή της Γκρέκα Φίλμς και του Μιχάλη Λεφάκη. Πρωταγωνιστές Ντίνος Ηλιόπουλος, τον ταγματάρχης Αδάμαστος, Ειρένα Βλαχοπούλου, λοχαγός Ευγενία Βράχου Αδάμαστου, ήταν ζευγάρι, η Μέρη Βιδάλη, στρατιώτης Βίκη Αδάμαστου, Γιάννης Αβραδινός, Στάθης Ψάλτης, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Γιώργος Μιλωνάς, Αλέκος Ζαρταλούδης, Ισμήνη Καλές, Ελένη Φιλίνη, Δημήτρης Ζακηθινός, Ντάνος Λυγίζος. Του 1979 σκηνοματογράφος η ταινία Φανταρίνες. Επίκαιρη. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο του Sky, skyradio.gr, στο σελίδα του αγοριού απέναντι. Η επόμενη υπενθύμηση, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλή και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση το Αγοριού Απέναντι. Οι δημιούργοι Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους musical το Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα, ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, για αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου, για το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε έχουν την εξής δυνατότητα. Μπαίνουν στο olimazimborume.gr για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσουν τις θέσεις τους τώρα. Πολιτική επικαιρότητα, το σχόλιο του διευθυντή του ΣΚΑΙ 100,3 Βασίλη Χιώτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ με τη Λένα Φλιτζάνη.
2: Να το πιάσουμε λίγο από τον Αντώνη Σαμαρά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μία αμηχανία, υπάρχει και διπλή στρατηγική, Βασίλη. Αυτό καταλαβαίνουμε.
3: Εγώ θα την έλεγα νευρικότητα, διότι αναμένουν τις αποφάσεις του πρώην Πρωθυπουργού και ακόμα δεν τις γνωρίζουν. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ο κύριος Σαμαράς ανήκει στην κατηγορία αυτών των πολιτικών που όταν αποφασίσει κάτι δεν χρονοτριβεί, το ανακοινώνει αμέσως. Για να μην το έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα, σημαίνει ότι ακόμα δεν είναι έτοιμο. Και βέβαια πρέπει να πω ότι η κλεψίδρα σιγά σιγά αδειάζει, διότι αν δεν το πράξει μέχρι το τέλος Ιουνίου, μπορούμε να πούμε πια με βεβαιότητα ότι δεν θα το πράξει, διότι καταλαβαίνουμε πια ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και όταν φτάσει το φθινόπωρο, πιθανότητα να είμαστε και μπροστά σε εκλογές.
2: Άρα μου το πηγαίνεις κάπως με τις εποχές. Φθινόπωρο καταλαβαίνω βλέπεις εσύ τις εκλογές.
3: Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι τα πράγματα ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα πολιτικά και τα γεγονότα, πιστεύω ότι το φθινόπωρο είναι ο πιθανότερος χρόνος για να πάει σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε σιγά σιγά αρχίζει και το δείχνει ο ίδιος. Διαπιστώνω μια σειρά από κινήσεις που γίνονται στη Νέα Δημοκρατία που θέτουν το κόμμα σε εκλογική διάταξη. Και ένα από αυτά είναι η απόφαση για το γραμματέα του κόμματος που σε κάποια άλλη στιγμή θα ήταν θέμα μιας ημέρας, ενώ τώρα το διπλοζυγίζει ο Πρωθυπουργός γιατί ξέρει ότι το πρόσωπο που θα επιλέξει θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές.
2: Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα, μια προετοιμασία. Αν πάρουμε το σενάριο ότι το φθινόπωρο μπορεί να έχουμε εκλογές, αυτό το εξετάζουν και στο Μέγαρο Μαξίμου, εξετάζουν και ένα σχηματισμό, Βασίλη.
3: Ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Το διέψευσε.
3: Δεν ήταν ακριβώς διάψευση. Δεν είπε όχι. Είπε δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Τόσο η έκφραση που χρησιμοποίησε ο κύριος Μαρινάκης, όσο και τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, εμένα μου δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε κάποιες κυβερνητικές αλλαγές, προσθήκες, ανασχηματισμό, πες το, και να σου εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ.
2: Ανασχηματισμός που θα μας οδηγήσει στις εκλογές.
3: Προφανώς. Αν γίνει, θα είναι εκλογική στόχευση. Αλλά υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που εν ώψη της προεκλογικής περίοδου και των πιθανών εκλογών πρέπει να επιληθούν. Καταρχάς έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Ο Πρωθυπουργός είναι πολύ ευαίσθητος στα θέματα περιβάλλοντος. Η θέση πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί. Σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε ελληνική προεδρία. Αυτή πρέπει να προετοιμαστεί. Άρα πρέπει κάποιος να αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων για να γίνει όλη αυτή η εθνική προετοιμασία.
2: Μέχρι εδώ καραμπόλες δεν έχουμε πάντως, μιλάμε για προσθήκες.
3: Ναι. Υπάρχει και ένα τρίτο που πρέπει να συμβεί, διότι δυστυχώς μετά την απουσία του Γιώργου Μιλωνάκη από το Μαξίμου και εκεί παρουσιάζονται αριθμίες.
2: Και νευραλγικό κόστο πολύ.
3: Πολύ νευραλγικό κόστο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο ανασχηματισμού αν ο Πρωθυπουργός επιλέξει ένα πρόσωπο από την κυβέρνηση να τοποθετήσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Και βέβαια, κατά καιρούς μαθαίνουμε ότι έχει εντοπίσει και κάποιες άλλες αριθμίες μέσα στην κυβέρνηση, που αν θέλει να είναι οργανωμένο το κυβερνητικό σχήμα εν ώψη των εκλογών, πρέπει να το διορθώσει. Άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
2: κάτι
3: γρήγορα,
2: θα δούμε. Ο κύριος Μαρινάκης το διέψευσε. Εσύ όμως το λες, εδώ το κρατάμε να δούμε ποιος από τους δύο έχει δίκιο.
3: Θα δούμε.
1: Ο Βασίλης Χιώτης, διευθυντής του Sky 100,3 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Με τη Λένα Φελιτζάνη στιγμιότυπα, 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Και θα ολοκληρώσουμε, κυρίες και κύριοι, την πρώτη ώρα της εκπομπής με το θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Ο λόγος για το τοξικό εθνικό πάρκο της Μασσαλίας. Η Μαρία Ριγούτσου.
4: Από το Σεπτέμβριο του 2025 γίνονται εργασίες εκβάθυνσης στο κόρπο Σαμενά. Μολυσμένο έδαφος απομακρύνεται από το σημείο. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή του Εθνικού Πάρκου Καλάκ, το οποίο έχει το παράδοξο ότι συνδυάζει αφενός μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα φυσική κληρονομιά με πολλά προστατευόμενα είδη και αφετέρου ένα ιστορικό και βιομηχανικό παρελθόν με πολλές πρώην βιομηχανικές ζώνες που σήμερα είναι οικιστικοί πυρήνες. Τον Αλέν Μάντα απασχολεί έντονα το μέλλον του Εθνικού Πάρκου. Ο φύλακας εργάζεται εδώ από την ίδρυσή του, το 2012. Γνωρίζει καλά το πρόβλημα. Τεράστιες ποσότητες τοξικών καταλείπουν. Αυτή είναι η βαριά κληρονομιά του βιομηχανικού παρελθόντος. Η Μελουντή Γκρος και ο Ζερεμί Ντιράντ διευθύνουν τις κρατικά χρηματοδοτούμενες εργασίες αποκατάστασης. Κάνουμε μετρήσεις που δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων είναι πράγματι πολύ υψηλές, ακόμα και στην άμμο της παραλίας. Γι' αυτό η παραλία θα απομακρυνθεί πλήρως. Τα υπόλοιπα υλικά που μπορούν να μεταφερθούν από την παραλία ή τον άνεμο θα σφραγιστούν. Τα κατάλοιπα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που έχουν κλείσει εδώ και δεκαετίες, όπως το εργοστάσιο μολύβδου Escalette, που λειτουργούσε μέχρι το 1925. Οι σκορίες είναι παραπροϊόντα της επεξεργασίας μετάλλων. Το πόσο τοξικές ήταν δεν ήταν τότε γνωστό. Το έδαφος εδώ στο Εθνικό Πάρκο Καλάκ έχει μέταλλα. Όλα αυτά είναι πράγματι σκορίες. Εδώ φαίνεται καθαρά η διαφορά. Στο χαμηλότερο τμήμα πρόκειται για παλιές βιομηχανικές σκορίες. Τα ανώτερα τμήματα αποτελούνται περισσότερο από επιχώσεις με υλικά κατεδαφίσεων, τούβλα, κεραμίδια κτλ. Στο δύσβατο έδαφος χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός, όπως αυτός ο εξκαφέας με πόδια αράχνης, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Υπό ισχυρούς ανέμους, οι εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Το γαλλικό κράτος έχει διαθέσει 14 εκατομμύρια ευρώ για την αποτοξίνωση του έδαφους. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελάχιστοι γνώριζαν τον κίνδυνο. Κάποτε υπήρχαν ενημερωτικές πινακίδες.

0: επισκέπτες, αλλά αφαιρέθηκαν πολύ γρήγορα. Έπειτα δεν υπήρχε καμία απολύτως ενημέρωση. Ο Δήμος προσέλαβε για ένα διάστημα νέους ανθρώπους για πρόληψη και ενημέρωση. Αλλά λόγω της ηλικίας τους ή για άλλους λόγους, οι κάτοικοι και όσοι απολαμβάνουν τον κόλπο δεν τους έπαιρναν ιδιαίτερα στα σοβαρά. Ήμουν πέρυσι το καλοκαίρι εδώ για μπάνιο και αν το ήξερα, δεν θα είχα μπει καν στο νερό. Περίπου 100 άτομα βρίσκονται στην ακτή του κόλπου για μπάνιο και πικνίκ, αλλά δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση γι' αυτό. Για κάποιους κατοίκους, ωστόσο, γίνονται πολύ λίγα πράγματα και πολύ αργά. Δεν χρησιμεύησε τίποτα. Κολυμπούσαμε εδώ όλη μας τη ζωή. Δεν υπήρξαν άνθρωποι που να έχασαν τη ζωή τους. Στο εργοστάσιο υπήρξαν νεκροί. Αυτό που απομακρύνουν τώρα δεν είναι ούτε το 1 χιλιοστό από όσα έχουν καταλήξει στη θάλασσα. Η Μελωτή Κρός και ο Σερεμί Τιράντ ελπίζουν ότι σύντομα οι επισκέπτες θα μπορούν τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές να κινούνται χωρίς κίνδυνο.
1: Συμβαίνουν στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά. Η Χρύσα Βαξεβάνου στο... Όχι, η Μαρία Ρηγούτσου ήταν στο ρεπορτάζ. Είναι μεσάνυχτα, ακούτε Sky 100,3, το Δελτίο Ειδήσεων με την Αθήνα Μαράκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μία συνάντηση ενώπιον σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι ΗΠΑ να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Νομίζω ότι ήταν υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα, σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Στην τελευταία επιχείρηση εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex 38 μετανάστες σε Λέμβο, 19 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες και από τις 7 επιχειρήσεις μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχωρα. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Ο στρατός διευκρίνησε ότι από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται.

0: στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα για να κριτεί ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μια μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και παρέσυρε πεζή στην συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα έχει τραυματιστεί. Στην Αλβανία για πέμπτη συνεχόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού θερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς. Οι διαδηλωτές στα Τίρανα πραγματοποίησαν πορεία προς το Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, φωνάζοντας «Η Αλβανία δεν πωλείται». Συνθήματα ακούστηκαν και κατά του πρώην Πρωθυπουργού Σαλίμ Μπερίσα. Στη Γαλλία, μια σωρό, η ταυτοποίηση της οποίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, εντοπίστηκε κοντά στο σημείο όπου εξαφανίστηκε εδώ και μία εβδομάδα η 11χρονη Λιανά. Για την υπόθεση αυτή έχει τεθεί υποκράτηση ένας άντρας 41 ετών, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος προς το παρόν τηρεί σε γη. Σε βάρος του άνδρα είχαν υποβληθεί στο παρελθόν πολλές καταγγελίες και μηνύσεις, μεταξύ άλλων και για βιασμό ανηλίκου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική δικαστική εξέλιξη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια σποράδες στο βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

Το καλοκαίρι έρχεται λοιπόν σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Τι είναι για σας? 2-10-48-0-170-4 αν θέλετε αφήστε μήνυμα. skyradio.gr η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να το μεταφέρουμε απευθείας στον αέρα. Απόψε θα πορευτούμε με εσάς με θέμα το καλοκαίρι. Με το ρόγχο του εποτίσιον μεσημέρι. 2-10-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα, δύο τρόποι για να επικοινωνήσουμε με το καλοκαίρι του Διονύση Σαββόπουλου και με όλες αυτές τις μαγικές εικόνες που μεταφέρει. Ξεκινάμε.

0: Και όπως κάθε βράδυ, αυτή την ώρα συναντούμε τον Στέφανο Νικολαίδη για το ξεχωριστό θέμα της μέρας ή της νύχτας από το sky.gr.
1: Βασίλη, θα κλείσω για απόψε με την γη η οποία φαίνεται λουσμένη με φως της Σελήνης. Μιλάμε για μια εντυπωσιακή εικόνα από την αποστολή Άρτεμις. Στην πραγματικότητα είναι μία από τις πρώτες εικόνες που μεταδόθηκε στη γη από την αποστολή αυτή και ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Σε μία μόνο φωτογραφία, έτσι όπως αποτυπώνεται βεβαίως και στο sky.gr, ολόκληρος ο δίσκος της γης εμφανίζεται ανάμεσα σε ουράνια φαινόμενα που αναδεικνύουν τη θέση του πλανήτη μας μέσα στο ηλιακό σύστημα. Και παρόλο που το ορατό ημισφαίριο φαίνεται να λούζεται στο ηλιακό φως, στην πραγματικότητα φωτίζεται από το φως της Σελήνης. Μάλιστα, η οπτική γωνία των αστροναυτών προσέφερε μια σπάνια ευκαιρία να καταγραφούν νυχτερινά χαρακτηριστικά της Γης, όπως τα φώτα των ανθρώπινων οικισμών, από μια εντελώς διαφορετική προοπτική. Να πούμε ότι ένα μέλος του πληρώματος της Άρτεμις φωτογράφησε τη σκηνή από το διαστημόπλοιο Ράιον, αφού αυτό ολοκλήρωσε

0: τον ελιγμό ένχυσης προς τη Σελήνη και έρχεται έτσι και σε τροχιά πορείας προς το φυσικό μας δορυφόρο, έτσι. Στην εικόνα λοιπόν η Γη αποκρύπτει τον ήλιο από την οπτική του Οράιον, αφήνοντας ορατό μόνο ένα λεπτό τόξο από το έντονο φως του γύρω από το κάτω δεξί άκρο του πλανήτη. Πράσινα σέλα που προκαλούνται από τη σύγκρουση φορτισμένων σωματιδίων του ήλιου λάβουν γύρω από τους δύο πόλους. Το φως του ήλιου δημιουργεί μια αμυδρή διάχυτη λάμψη γνωστή και ως ζωδιακό φως, zodiac light, έτσι, που διακρίνεται κάτω δεξιά από τη Γη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μάλιστα, δεδομένα που συνέλεξε το διαστημόπλοιο Juno της NASA κατά το ταξίδι του προς το Δία, υποδηλώνουν ότι ο Άρης ενδέχεται να αποτελεί σημαντική πηγή των σωματιδίων σκόνης που δημιουργούν αυτό το ζωδιακό φως. Και ο άλλος πλανητικός γείτονας της Γης, η Αφροδίτη, εμφανίζεται ως το λαμπρό αντικείμενο στο κάτω δεξί μέρος της εικόνας. Πραγματικά εντυπωσιακό. Και μάλιστα πάνω στη Γη τα φώτα των πόλεων μαρτυρούν την ανθρώπινη παρουσία βεβαίως και δραστηριότητα. Ιδιαίτερα φωτεινές περιοχές διακρίνονται στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Βόρεια Αφρική, την υποσαχάρια Αφρική κιόλας, αλλά και τη Βραζιλία. Η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, φωτογράφηση σε συνδυασμό με τον φωτισμό μιας πανσελίνου, κατέστησε δυνατή την καταγραφή αυτών των λεπτομεριών που σου αναφέρω, Βασίλη, και τις επιφάνειες και τις ατμόσφαιρες της Γης, υπό συνθήκες όμως χαμηλού φωτισμού, και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Συγκερασμός φυσικού και τεχνητού φωτός, θα μπορούσε κάποιος να πει.
1: Πάρα πολύ ωραίες και οι εικόνες.
0: Ναι, πραγματικά εντυπωσιακές.
1: Αυτός είναι και ο πλανήτης μας, ε?
0: Έτσι, έτσι. Αυτός είναι ο πλανήτης μας. Πάντα φαίνεται, στη συγκεκριμένη εικόνα φαίνεται να έχει μια ενιαία μορφή. Φαίνεται να έχει μια ενιαία μορφή, έτσι, σταθερή, ομοιόμορφη. Αλλά αυτό σκεφτόμουν τώρα, είναι τόσο όμοιος αλλά και τόσο διαφορετικός συνάμα, έτσι, είναι ποικιλόμορφος. Και πάντα έχει τη δική του χάρη να τα βλέπεις όλα από ψηλά. Όχι αφιψηλού, από ψηλά.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Στιγμή ότι Πασχάει 100,3. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι των Κατσιμιχαίων. Από ένα ποίημα που μας έρχεται από το παρελθόν.

Της Λένας Παπά, παλιά καλοκαίρια, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, καρπίζουνε μέσα μου παλιά καλοκαίρια, ανάβουνε βλέμματα αλωτινά, θροίζουν αγγίσματα, τίποτα, τίποτα δεν χάθηκε στα αλήθεια. Όλα είναι εδώ, όλα είναι εδώ, μια σπίθα μόνο ανάβει πυρκαγιές στις μονιές της μνήμης, πυρκαγιές στις μονιές της μνήμης, τίποτα, τίποτα δεν χάθηκε στα αλήθεια. Όλα είναι εδώ, και αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας δικαιώνοντας, γιατί για το ότι υπήρξε μια φορά δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Λένα Παπά, παλιά καλοκαίρια. Στα σχόλια σου, Μαρία Τριβιζά, το καλοκαίρι είναι η ελπίδα, είναι ο έρωτας, είναι σεξ, είναι όνειρο. Γράφει Μαρία Τριβιζά. Μας έχετε στείλει και άλλα μηνύματα νωρίτερα για τα υπόλοιπα θέματα. Θα μεταφέρουμε συνέχεια της εκπομπής και για να αλλάξουμε τόνο και ρυθμό. Φατμέ, είχαν ξεκινήσει με αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι, ήταν το πρώτο του σουξέ, όταν ήταν όλη η ομάδα με τον Νίκο Πορτοκάλου, όλο το γκρουπ. Και από μια ευτυχή συγκυρία, όταν είχαν εμφανιστεί στην εκπομπή του Σαββόπουλου, το είχαν τραγουδήσει όλοι μαζί και ήταν πολύ ευχάριστο, πολύ ωραίο. Άλλες εποχές τότε, δεκαετία 80, χαραμάδα, ελπίδα, το καλοκαίρι.

0: Μια ωραία λοιπόν μουσική συνάντηση, η Φατμέ, ο Διονύσης Αβόπουλος από την εκπομπή του συνέρτηζήτε το ελληνικό τραγούδι, η Κατσιμιχέη και άλλοι πολλοί λέγοντας στροφές από αυτό το ωραίο τραγούδι, πολύ απλό, πολύ ζωντανό, που μεταφέρει και αυτό εικόνες, ήταν τα καλοκαίρια εκείνα της δεκαετίας του 80, που πάντοτε υπήρχε μια προοπτική που το έπαιρνε στο τρένο το βραδάκι, που λέει και ο άλλος στίχος, και κατέβαινες με το μετρό στον Πειραιά, έτσι το λέγαμε τότε, και έφυγες μαζί με το τέρι σου χωρίς να έχεις υπολογίσει που θα πας, χωρίς να έχεις νοικιάσει, χωρίς να έχεις δει, με μια άγνωστη προοπτική και μια ελπίδα. Και μας λέει και ο Γιώργος Καραπουλάκης, μην ξεχνάμε και τον πρώτο προσωπικό δίσκο του μουσικού συνθέτη Δήμου Μούτσι το 68 με τίτλο «Κάποιο καλοκαίρι» σε στίχους του μεγάλου Νίκου Γκάτσου, εκπληκτικά κομμάτια άλλων εποχών. Ναι, δεν ξέρω αν θα βουτήξουμε τόσο βαθιά. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει κάνει τα τραγούδια, έχει κάνει την επιλογή των τραγουδιών με εξαίρεση τα παλιά καλοκαίρια, που ήταν μια δική μας συμβολή στην ανάγνωση αυτή τη εποχής. Άραγε άλλωστε πόσα καλοκαιριά έχουμε μπροστά μας να βιώσουμε ακόμη, πόσο χρόνο πρέπει να δώσουμε, πόσος χρόνος μας πρέπει να φύγει σε άλλα πράγματα, πόση θάλασσα θα χάσουμε, πόσος ήλιος δεν θα μας λούσει. Με αυτές τις απορίες πορευόμαστε, κυρίες και κύριοι, και πάντοτε με την προοπτική ότι κάτι μπορεί να αλλάξει.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Άρα τα καλοκαίρια είναι και πίεση, είναι και σεζόν, έτσι λέγεται η περίοδος για τους ανθρώπους που πάνε να δουλέψουν για να βγάλουν κάποια περισσότερα χρήματα σε μια εποχή μεγάλης έντασης με 8, 12, 14, 16 ώρες τη μέρα κοιμούμενοι σε άθλους χώρους, τρώγοντας ελάχιστα, δέχοντας όλη την πίεση από το κοινό, τη χλέβη, την ειρωνία, αλλά πάντα με την ελπίδα ότι κάτι θα βγει από αυτή τη σεζόν και παραμένουν αόρατοι και άνθρωποι οι οποίοι είναι εκείνοι όμως που θα σπεύσουν ανά πάσα στιγμή να υπηρετήσουν αυτό το λεγόμενο ελληνικό καλοκαίρι.

0: στιγμή ότι είπα καλοκαιρινά στον Sky 100,3 2-10-48-00-174 το τηλέφωνο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα και πάντοτε μετά το καλοκαίρι έρχεται ο Σεπτέμβριος, οπότε υπάρχει το πρώτο φθινοπορεινό ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο στάδιο τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός αλφαβητικά οι καλλιτέχνες Δημήτρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου και σύντομα θα ανακοινωθεί και η συμμετοχή και άλλων καλλιτεχνών για να τιμήσουν το μεγάλο Μάνο Λοΐζο. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr για περισσότερες πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Και παρακολουθώντας αυτή την συναυλία, αγοράζοντας τα εισιτήριά σας, μπορείτε κυρίες και κύριοι να συμβάλλετε στην πράσινη ανάσα του πλανήτη, διότι τα έσοδα συναυλίες διατεθούν για την αγορά δαντρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην περιουσία του, στην προστασία του περιβάλλοντος. Οπότε ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία σε πάρα πολλά επίπεδα και αυτή είναι μια συναυλία με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου που γέμισαν και σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση και την ιστορία αυτού του τόπου. Αυτή η μεγάλη συναυλία λοιπόν υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον με εκλεκτούς καλλιτέχνες και εκλεκτές συμμετοχές. Είναι μία από τις συναυλίες που θα πρέπει να είστε εκεί, γιατί έχει διπλή αποστολή και την εφορή και την αγωγή της ψυχής, αλλά και ταυτόχρονα την συνεισφορά για ένα καλύτερο πράσινο περιβάλλον, το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι αναγκαιότητα της εποχής. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, ακούτε τα στιγμιότυπα, απόψε είναι θερινά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αθήνα Μαράκη από τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο-ενώπιο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσταση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Στέλιο βασιλέματα, ρομαντισμός, αργή ρυθμή, χορός μαζί με άλλους, ελπίδα, προοπτική, μια καλύτερη εποχή που τότε ξεκινούσε. Γιατί το καλοκαίρι πάντα είναι αφορμή για κάτι καλύτερο. Θα βγει άραγε.

όλη μου τη ζωή κρυβόμουν γιατί το ήθελα, μα φοβόμουν να φύγω. Κάποτε αγάπη για έλεγα αυτή την οχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου έβγαινε η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να είναι καλοί οι φίλοι και οι λογαριασμοί και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Και παρακάτω μια θάλασσα μικρή με ακολουθούσε.

στιγμή δεν πάει καλοκαιρινά στον Sky 100,3 και όπως και μας γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης και όπως έλεγε ο αείμνηστος Γιώργος Κανιτόπουλος και γραμμή θα πάω να ράξω στον Απόλλωνα στην Άξο, γιατί καλοκαίρι χωρίς την νησιώτικη άβρα δεν γίνεται και ο Απόλλωνας είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος στην βόρεια πλευρά του νησιού της Νάξου, είναι και ο Κούρος εκεί και πάντοτε περιμένει τους επισκέπτες και έχει μια τεράστια παραλία. Από τη μία είναι πάρα πολύ άγρια με βότσαλα και την πιάνει ο βοριάς. Από την άλλη πλευρά είναι το νέο λιμανάκι που κάνουν όλοι μπάνιο. Στο μέσο όμως υπάρχει το αρχαίο λιμάνι, από εκεί φόρδαν τους Κούρους και πήγαιναν απέναντι και πήγαιναν μέχρι την Ικάρια. Strawberries, cherries and an angel's kiss and spray.

Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά. Η Μαρία γράφει: το καλοκαίρι είναι στην καρδιά μας. Ακόμη και το Γενάρη, καλοκαίρι είμαστε εμείς, αν θέλουμε. Και καμιά φορά δεν θέλουμε.

Παίζουμε και καμία διασκευή. Ωραίες είναι όταν είναι πετυχημένες. Δηλαδή, όταν είναι πετυχημένες, δεν ακούγονται με τίποτα. Οδεύουμε προς τον επίλογο, κυρίες και κύριοι. Γιώργο Γεμελιάρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνο Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Απόψε ακούσαμε πολλά τραγούδια. Ο Κώστας Πανός ρύθμισε τον ήχο, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Θανάσης Καραγιάννης, ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Τώρα πώς έχει η κατάσταση. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στη μία, κυρίες και κύριοι, με την Αθηνά Μαράκη από τον Sky 100,3 και ο Μάνος Βουλαρίνος στην συνέχεια. Στην επικαιρότητα κρατήστε πάντως ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εκπομπή για την ιστορία της Λεωφόρου στην τηλεόραση του Α. Έχουν μιλήσει ο ιστορικός πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός επί 20 και πλέον χρόνια, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, αλλιώς ο περίφημος Καπετάνιος, ο οποίος δήλωσε ουδέποτε κατήργησε τη θύρα 13 απέναντια στην Ανέβασα. Ο Γιάννης Βαρδί Βαρδινογιάννης, ο οποίος δήλωσε να πάμε ενωμένοι στο Βοτανικό, στηρίζω τον Αλαφούζο. Και ο σημερινός πρόεδρος και διοκτήτης ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος εξήγησε ότι στα παιδικά του, όταν ήταν παιδί, αποβλήθηκε για τον Παναθηναϊκό, διότι έκανε επί της ουσίας σκάσει αρχείο για να πάει να δει τον αγώνα, τον νικηφόρο αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Και ότι ενώ ο πατέρας του ήταν Ολυμπιακός, όπως είπε, εκείνος από αντίδραση έγινε Παναθηναϊκός. Το μεγάλο ραντεβού για τους ανθρώπους που αγαπάνε πραγματικά την ομάδα είναι από την Λεωφόρο στο Βοτανικό, κάποια χιλιόμετρα παρακάτω, πάντα μες στην Αθήνα, πάντα στην γοητεία αυτής της πόλης, σε ένα νέο γήπεδο το οποίο θα είναι σημείο ανεφοράς για την πρωτεύουσα, ενώ την ίδια ώρα το παλιό, όταν θα γκρεμιστεί, θα μεταξελιχθεί σε κάτι άλλο. Θα είναι ξανά χώρος πρασίνου, αλλά για τον κόσμο ανοιχτός, με γήπεδάκια για τα παιδιά, κερκίδες για τους μεγάλους και δέντρα. Θα είναι μια ανάσα στο κέντρο της πόλης. Καλώς βράδυ, μείνετε συντονισμένοι στο Sky.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο σε ενωπίο σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. Φτάνουν οι μάχες. Η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι ΗΠΑ να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συναντήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο Τραμπ, και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Στην τελευταία επιχείρηση εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex 38 μετανάστες σε λεύβο, 19 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Οι μετανάστες και από τις 7 επιχειρήσεις μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχωρα. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Ο στρατός διευκρίνησε ότι από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα ασθενά του Ορμούς. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το ΟΜΑΝ, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας του όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδερφιά. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση περζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μια μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε περζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα έχει τραυματιστεί. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όμως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδεράνιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής, ηλικίας 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου του έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Επίσης, συνελήφθηκε ο ένικος του σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στην Αλβανία για πέμπτη συνεχόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού θερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς. Οι διαδηλωτές στα Τίρανα πραγματοποίησαν πορεία προς το Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, φωνάζοντας «Η Αλβανία δεν πωλείται». Συνθήματα ακούστηκαν και κατά του πρώην Πρωθυπουργού Σαλίμ Μπερίσα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρο το μεσημέρι, νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις προβλέπονται στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια, δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νότιο-ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοντοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Μουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και καντυφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει παρουσιάζοντας σας τις συνέπειες της παντόφλας. Τις συνέπειες της παντόφλας, τις οποίες ενδεχομένως να ξέρετε και εσείς, αλλά σε... Όχι, τώρα είναι λίγο μπέρδεμα, γιατί πήγα να πω να τις ξέρετε σε συντροφικό επίπεδο, εννοώντας τον κομμενικό ή το συζυγικό, ενώ θα μιλήσω για τις συνέπειες της παντόφλας σε συντροφικό πάλι επίπεδο, εννοώντας κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Εμίλιος Χιλάκης είναι ο ηθοποιός που έκανε τον κομφερασιέ στην πολύ ωραία παράσταση του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ο Αλέξης ξανάρχεται». Εάν θυμάστε, πριν από 2-3, δεν θυμάμαι πόσο, ας πούμε κάπου τόσο μήνες, είχε πει, μιλώντας στην Αθηναΐδα Νέγκα, αν δεν κάνω λάθος πάλι, και να κάνω δεν τρέχει τίποτα, ότι μπλα μπλα μπλα, μιλούσανε για τα ρουσφέτια κτλ. Όμως ξέρω ανθρώπους που έχουν κάνει ρουσφέτια, είναι το μόνο πράγμα για το οποίο δέχομαι στο ρουσφέτι, και να πω μπράβο στον Υπουργό Υγείας, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον όποτε του ζητάνε κάτι, προσπαθεί και βοηθάει όσο μπορεί. Τον ρώτησαν εψές για αυτή του τη δήλωση μετά την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη, και είπε ο άνθρωπος ότι
1: μου έκανε εντύπωση και μάλιστα το ανέδειξε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, μια δήλωση που έκανε έτσι υπερασπιστική ως προς την στάση του σε σχέση με μια χάρη που ζήτησαν κάποιοι δικοί σου άνθρωποι, ενώ δεν ήταν ψηφοφόροι.
2: Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν θα είναι πολύ τιμητικό. Γιατί εγώ ήμουν σκοπτικός και ο Υπουργός Υγείας το πήρε ότι τον ευχαριστώ. Ήμουν σκοπτικός πάντως, να το κρατήσουμε αυτό.
0: Το κρατάμε, το έχω εδώ. Ήταν σκοπτικός και καθώς το κρατάμε, να, τα χέρια μας είναι πιασμένα βέβαια, γιατί κρατάμε το ότι ήταν σκοπτικό. Τα αυτιά μας όμως ακούνε. Για να ακούσουμε το σκοπτικό σχόλιο του Εμίλιου Χιλάκη.
3: Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ζητήσει ποτέ ρουσφέτ?
2: Δεν έχω ζητήσει, από ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, θα ήταν για θέμα υγείας, που είναι το μόνο ρουσφέτ το οποίο παραδέχομαι.
3: Ναι.
2: Ειλικρινά.
3: Βέβαια.
2: Δηλαδή, όταν ο άνθρωπός σου κάτι έχει, κάνεις τα πάντα.
3: Προσπαθείς το καλύτερο.
2: Ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδων Γεωργιάδη άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν, κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Και από ό,τι έχω μάθει προς τη μήνυ του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
3: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ.
0: Πω πω, ένα σκοπτικό σχόλιο, Παναγία μου, μπορεί να πει κάποιος. Πω πω, μια παντόφλα που ήρθε και έπεσε και έγινε ξαφνικά το σχόλιο σκοπτικό. Βέβαια, υπάρχει και το ενδεχόμενο. Ο Εμίλιος Χιλάκης ηθοποιός είναι. Δεν έχει ευχέρεια στην έκφραση. Δεν είναι πολύ καλός στο να μεταφέρει με το λόγο τα αισθήματά του. Οπότε μπορεί μες στο μυαλό του να ήταν σκοπτικός. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι δυστυχώς δεν έχει αποφασίσει. Συγγνώμη, να ασχοληθεί με την πολιτική.
2: Δυστυχώς η πολιτική στην Ελλάδα, και αυτό είναι ο τρόπος που μας κρατάει πίσω πάρα πολύ κόσμο, ασχοληθούμε με την πολιτική, είναι ότι είναι αυτοαναφορική.
0: Δεν είναι σαν τους καλλιτέχνες που δεν. Αλλά τι εννοεί μας κρατάει να ασχοληθούμε με την πολιτική? Τον κομφερασιέ στην πρώτη, στην πρεμιέρα του κόμματος του Αλέξη έκανε. Δηλαδή τι άλλο να κάνει πια? Δηλαδή πόσο περισσότερο να ασχοληθεί? Αλλά ας μην κρίνουμε, γιατί και αυτό μπορεί να είναι ένα σκοπτικό σχόλιο. Αχ, βάλτε μου άλλη μία, γιατί δεν μπορώ. Βάλε μου το σκοπτικό σχόλιο, το πριν την παντόφλα. Το αυτό που πριν φάμε την παντόφλα τη λέγαμε. Για βάλτε μία.

0: Λοιπόν, θα το βρούμε κάποια στιγμή για το πριν την παντόφλα του Εμίλιου του Γιλάκη, πριν πέει το σκοπτικό του. Α, είναι, το βρήκαμε. Να, να το βάλουμε.
1: Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ζητήσει ποτέ ρουσφέτη.
2: Δεν έχω ζητήσει, από ό,τι θυμάμαι. Αν έχω ζητήσει κάποια στιγμή, θα ήταν για θέμα υγεία, που είναι το μόνο ρουσφέτη το οποίο παραδέχομαι.
1: Ναι.
2: Ειλικρινά.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή, όταν ο άνθρωπό σου κάτι έχει, κάνει τα πάντα.
1: Προσπαθεί το καλύτερο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που έχουν πάει στον Άδων Γεωργιάδη άνθρωποι οι οποίοι τον μισούσαν και πήγαν και τον παρακαλέσαν, κάνε κάτι για τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη θιά μου, οτιδήποτε. Mm. Και από ό,τι έχω μάθει προς τιμήν του, βοήθησε μια πολύ δύσκολη στιγμή.
1: Είναι αποτελεσματικός πάρα πολύ σε αυτά. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρω κι εγώ.
0: Όπω σκοπτικό σχόλιο, αλλά γίνονται όλα, γίνονται σκοπτικά. Άμα παίζει παντόφλα, τι να κάνουμε. Έτσι, παιδιά, είναι η ζωή. Δεν είναι, υπάρχει παντόφλα. Διαμαρτυρία, Δημήτρη, τι να κάνουμε, διαμαρτυρόμαστε. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να μπορούμε να τραπουκίζουμε και να πλακώνουμε στο ξύλο και να μας πλακώνουν ελεύθερα. Πάει η Χούντα εκεί να βάλει κάμερες και τουρνικέ. Όχι. Και τουρνικέ. Είναι που είναι καμέρες και τουρνίκε και καμέρες. Βάλα τουρνίκια και καμέρες μέσα στα, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, χθες είχαμε και μία, εντάξει, σοβαρή δεν θα πω, διότι και το πρόσωπο είναι που καθορίζει τη σοβαρότητα, οπότε δεν θα φτάσω μέχρι εκεί. Θα πω, είχαμε μία αποκάλυψη. Είχαμε μία αποκάλυψη από τη ζωή την Κωνσταντοπούλου για τις παρακολουθήσεις που γινόσαντο επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα. Παρακαλώ, είναι στον Τάκη τον Χατζή.
3: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
4: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ.
0: Πω, είναι φοβερές οι αποκαλύψεις αυτές. Τις έλεγε λοιπόν, θέλω να φάνε ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ, το παρακράτος, τα γνωστά. Και πώς αντέδρασε η ζωή Κωνσταντοπούλου σε αυτά που της είπε ο Αλέξης μας?
4: Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος.
0: Και επειδή είναι γνωστή για την παιδεία της, που είναι άλλη όπως μας λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου, συνέχισε να είναι στο κόμμα του οποίου ο πρόεδρος ήταν κάποιος παραδομένος στο παρακράτος. Δεν τρέπεστε λίγο? Είπαμε, εντάξει, μα είναι ωραίο που ξεφτιλίζεστε όλοι, ο ένας καρφώνει τον άλλον και τέτοια, αλλά ρε εσείς μια παρέα ήσασταν και αυτά που αποκαλύπτετε δεν έγιναν αιτία για να φύγετε από την παρέα, οπότε είναι αυτό που λένε, για να παραφράσουμε Πάγκαλο, μαζί τα κάνατε. Είναι σαν διαφόρους κάτι λαφαζάνιδες, κάτι άλλους που είναι στο φοβερό ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό της, και βγαίνουν και κατηγορούν ο Τσίπρας σε αυτό και δεν... Δίπλα του ήσουν, καημένε μου, γιατί δεν έφυγες? Γιατί, παιδιά, είναι ωραίο πράγμα ο ποπός να κάθεται σε καρέκλα της εξουσίας, και εντάξει, κι αν είναι και αρχηγός παραδομένος στο παρακράτος, σιγά μωρέ τώρα, τι έγινε, να πούμε, έχουμε εξουσία, έχουμε. Αυτό είναι που έχει σημασία. Ή γίνονται, υπάρχει περίπτωση η ιδεοληψία μας να γίνει πραγματικότητα, υπάρχει περίπτωση στα αλήθεια να καταστρέψουμε τη χώρα, γιατί έτσι γουστάρουμε να καταστρέφουμε χώρες, τις μισούμε. Θα κάτσουμε και με τον παραδομένο στο παρακράτος αρχηγό? Άμα δεν καταφέρουμε να την καταστρέψουμε, μπορεί να φύγουμε. Το πρωί ήταν εκπρόσωπος, ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά του, θα τους μάθω σιγά σιγά. Δεν ήταν ο Νιφούδης, να πω, τον Νιφούδη τον έχω μάθει, το Χατζιαβάτη του Τσίπρα, λέω Χατζιαβάτη γιατί ο Τσίπρας είναι Καραγκιόζης, σύμφωνα με τον Νιφούδη. Εάν ο Τσίπρας είναι Καραγκιόζης, τότε ο Νιφούδης είναι Χατζιαβάτης. Αναγκαστικά δεν το λέω τον άνθρωπο και βασίζομαι στα δικά του τα λεγόμενα. Δεν μιλάω για τον Χατζιαβάτη λοιπόν. Είναι ένας άλλος εκπρόσωπος, το οποίο δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι και κάπως περίεργο, αλλά θα το μάθω. Ο οποίος ερωτάται, είναι στους ατέριες τους και ρωτάται, λέει: αυτά είπε η Κωνσταντοπούλου για τον αρχηγό σου. Τι λες εσύ? Τίποτα είναι η απάντηση.
5: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, μπορούμε να δούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ, το κοντρόλ.
6: Εντάξει, νομίζω ότι το αφήγημα σήμερα ότι να χτυπάμε τον Αλέξη Τσίπρα προδεκαετίας, νομίζω ότι ασπάζεται πάρα πολύ το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που δεν είδα να λέει είναι τι θα γίνει με τις καταγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Ντίλιαν σήμερα.
0: Καταλάβαμε. Ένα ρε παιδί μου, έστω δεν είναι αλήθεια. Πες, δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή, καταλάβαμε. Γιατί μάλλον αλήθεια είναι. Και όπως είναι αλήθεια ότι η Κωνσταντοπούλου, παρότι ο αρχηγός της απαραδομένος στο παρακράτος, στάθηκε στο πλάι του, ελπίζοντας να καταστραφεί η χώρα. Δεν καταστράφει, και τι να κάνουμε, τα έχει ζωή αυτά. Θα ξαναπροσπαθήσουμε, δεν είναι σιγά. Εκτός αν, γιατί τώρα λέω για τον εκπρόσωπο, είπα ΣΥΡΙΖΑ, είπα εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, τους λέω ΣΥΡΙΖΑ εγώ. Είναι της Ελλάς ρε παιδιά εκπρόσωπος, απλώς δεν μπορώ να πω εκπρόσωπος της Ελλάς γιατί θα νομίζω ότι είναι Δημογλίδου, με βαρχνιασμένη, όχι, είναι εκπρόσωπος της Ελλάς, δεν είναι Δημογλίδου, της Ελλάς του Τσίπρα, όχι του Μιχάλη. Είναι εκπρόσωπος λοιπόν της Ελλάς που τα είπε αυτά που ακούσαμε και ο οποίος... Δεν ξέρω τώρα, μήπως τον δουλεύουν ψηλό γαζί. Εγώ το έχω πάντοτε αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, οι χρηματοδότες του Αλέξη, αυτοί που του τα σκάνε, αυτοί που είναι γύρω του, ότι είναι κάτι χαβαλέδες και θέλουν απλώς να τον εκθέσουν. Γιατί ρε παιδιά, όσο και να θέλεις αυτό, μόνο ειρωνικά μπορείς να το πεις.
6: Έχει κάνει την αυτοκριτική του και την έχει κάνει όπως δεν την έχει κάνει κανένας άλλος πρώην πρωθυπουργός σε αυτό το βαθμό.
5: Καλά και εσείς, μην το παρακάτε. Δεν αυτομαστιγώθηκε.
6: Έχει παρετηθεί από την έδρα του.
5: Παρετήθηκε από την έδρα του για να κάνει κόμμα.
6: Με όλες αυτές τις περγαμηνές και νομίζω ότι τα εχέγγυα που έχει, της αξιοπιστίας, της εντιμότητας αλλά και του καινούριου σχήματος που θα παρουσιάσει, θα είναι μια ολοκληρωμένη ένα πράγμα.
0: Τα εχέγγυα της εντιμότητας και της αξιοπιστίας ο Αλέξης. Που άμα σου πει, τον ρωτήσεις τι ώρα είναι, κοιτάξει το ρολόι του και σου απαντήσει, ρωτάς κι άλλον έναν για να είσαι σίγουρος. Ρε μην τον ηρωνεύεστε έτσι, είπαμε. Εντάξει, για δούλεμα είναι, αλλά μην τον ηρωνεύεστε έτσι. Και πέστε του φουκαρά να πάρει ένα μπλουζάκι. Τώρα, γιατί λέω για χρηματοδότηση, αλλά να το πω γι' αυτό. Πρέπει να έχει δώσει παιδιά όλα τα λεφτά στο κόμμα. Και έχει μείνει με κάτι τρύπια μπλουζάκια. Έκανε ένα βίντεο με τη Θεοπούλου. Εντάξει, με ηθοποιούς. Υποκριτές τους υποκριτούς. Στον υποκριτή. Δεν είναι περίεργο. Έκανε ένα βίντεο λοιπόν με την κυρία που έκανε τη Θεοπούλα στο σύριαλ. Και ανοίγει σε κάποια φάση τα χεράκια του. Και η αμασχάλη είναι τρύπια από κάτω της μπλούζας. Άρα, δώστε του ένα εικοσάρι να πάρει ένα πόλο, ένα κάτι, ένα μπλουζάκι. Μην κυκλοφορεί σαν τον. Δηλαδή έλεος τον άνθρωπο. Δηλαδή και έτσι καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην έχει χρηματοδότες και να έχει ξεπαραδιαστεί για το κόμμα ο ίδιος και να έχει μείνει με ένα τρίπιο μπλουζάκι να κυκλοφορεί. Ρε προσέξτε τον λίγο, είπαμε να τον αναγελάσουμε, αλλά αυτή τον ξεφτιλίζετε, δεν είναι έλεος. Μέχρι και εγώ τον λυπάμαι για να καταλάβετε. Τέλος πάντων, υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
7: Ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata riki
8: Bebenus iskole.
9: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον στην οποία η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Μια επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε δύο ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε σε δημοσιογράφους ότι ο Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεϊ. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα ασθενά του Ορμούζ. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όμως έγιναν αντιληπτοί από τον 55χρονο ένικο, ο οποίος τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής, 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής, ενώ ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Συνελήφθηκε ο ένικος του σπιτιού, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Λίμνη και Ζουρούλου μου, Γιώνα και Καντιφέμου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρος Ζωνάρης Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σηκώνει το τηλέφωνο και του λέτε το όνομά σας και μπαίνετε στην κλήρωση για το διαγωνισμό της Σίτζετς. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Νίκος, συγγνώμη κύριε Μάνο που θέλουμε να κάνουμε τα BDSM μας στις σχολές και δεν θέλουμε κάμερες. Να σας θυμίσουμε ότι ακόμα και ο κύριος Δημήτρης εκλήθη να κλείσει την κάμερα σε ανάλογη περίπτωση.

0: Συγγνώμη. Όχι, Σοφία, δεν το είχε πει για τον Αλέξη μας, το είχε πει για τον Στέφανο με τα κολλητά ρούχα. Ο Βουλάνης Λαβρίνοβιτς. Μάνε, αν καταστραφεί η χώρα, τότε θα αναλάβεις ή θα περιμένεις να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός πρώτα? Έχω καλή διάθεση και είναι κίτρινη η κάρτα μόνο. Ο Πασό και Μονιθεοπούλα είναι στο think tank. Αν κρίνω από αυτά που ακούγονται, δεν υπάρχει think tank στην Ελλάδα. Εννοώ του Αλέξη. Δεν υπάρχει ούτε στην άλλη, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ο Free Thinker λέει: ο Αλέξης κάνει αναφορές στον Ελλάς, στον Εμφύλιο. Συμπληρώνω εγώ τον Αντρέα το 81 της Αυριανής, τον Αντρέα και τις μιμής. Στην ΕΔΑ, στο... αλλά να μην δούμε τι έκανε εκείνος πριν 10 χρόνια, είναι παλιά. Αλέκος, για πιθανή μεταγραφή Στέφανου με τα κολλητά ρούχα στο Πασόκ θα πεις τίποτα που μας έχει πιάσει τρέλα? Εμένα να δείτε, παιδιά, δεν το βλέπω. Αν και είναι σε τέτοια απελπισία οι Πασόκοι που δεν αποκλείω τίποτα. Θέλω να πω, εδώ πήρανε τον Πελεγρίνη και το Φανφαραντούρι. Σιγά μην δεν πάρουν και τον Στέφανο. Μακάρι, έτσι όλοι το θέλουμε νομίζω και όλοι θα βοηθήσουμε. Όλοι θα βοηθήσουμε. Ας λέμε ότι θα ψηφίσουμε Πασόκ αν πάει ο Στέφανος στις δημοσκοπήσεις. Να κάνουν και ένα τέτοιο. Θα ψηφίσετε Πασόκ υπό ποιες προϋποθέσεις αν πάει ο Στέφανος? Ο Τζίζες Κασέλπι, ωραία, άκουγα χθες σε κονσέρβα την εκπομπή σου και θέλω να αναφερθώ στο θέμα των έξυπνων καμερών που κόβουν λιγότερο από μία κλίση την ημέρα ή κάθε μία. Ακριβώς επειδή είναι έξυπνες οι κάμερες, έχουν μπερδευτεί και δεν ξέρουν από ποια ταχύτητα και πάνω να κόψουν κλίση. Ο κύριος Μιχάλης δεν μας είπε ότι γράφουν πάνω από το όριο, πάνω από τα 20 χιλιόμετρα? Αφού ξεπεράσει το όριο, πάλι δεν σε γράφουν. Φτάσει και 20 χιλιόμετρα πάνω. Σωστά. Να πάρουν την ευθύνη μόνοι τους οι κάμερες. Σοβαρέψου. Αν αναρωτιέστε αν για κάποιο λόγο χάσατε το χτεσινό μάθημα, θα ακούσουμε τώρα ξανά τον Παπαστεργίου. Είναι από τα αγαπημένα μου αυτής της εβδομάδας. Να μιλάει για τις έξυπνες κάμερες που πιλωτικά έχουν τοποθετηθεί εδώ και 2 μήνες σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου. Πόσες είναι αυτές οι κάμερες?
1: Υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.
0: 27 και 8 και 10 μας κάνει 45. Έτσι το κρατάμε, 45 κάμερες. Λειτουργούν εδώ κανένα δίμηνο. Πόσες κλήσεις έχουν κοπεί?
1: Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά τα πράγματα και βασίζομαι σε επίσημα στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε. Έχουν κοπεί ήδη 2.500 κλήσεις από τις κάμερες αυτές. Οι ενστάσεις που έγιναν ήταν 450. Από αυτές γίναν δεκτές περίπου 40.
0: Όσοι είχαμε κάποιο φίλο. Αλλά θέλω να πω 2.500 έτσι οι κλήσεις. Το κάναμε και χθες, θα το κάνουμε άλλη μία για να εντυπωθεί. Δια 60 μέρες είναι 2 μήνες που λειτουργούν. Δια 45 κάμερες ίσον 0,9 κλήσεις η κάθε κάμερα την ημέρα. Ούτε μία. Άντε να πω μία γιατί έχω τις καλές μου. Μία την ημέρα η κάθε κάμερα από αυτές που έχουν τοποθετηθεί. Μία κλήση που σημαίνει ότι το δούλεμα είναι πολύ χοντρό. Δεν είναι απλό, είναι... μάλλον είναι πολύ ψηλό. Ψηλό χαζί είναι το δούλεμα. Και γι' αυτό μ' αρέσει. Συνεχίζουμε με το Πασόκ. Το Πασόκ είναι σε πανικό. Οι άνθρωποι είναι αυτό που λέμε το βασικό πρόβλημα του Πασόκ. Μπορούμε να πούμε διάφορα και τα λέμε εδώ και χρόνια στην εκπομπή, στα μαθήματα εδώ. Πρέπει να είναι 2-3 χρόνια που έχουμε παραδώσει ότι το Πασόκ θα καταστραφεί, διότι έχει επιλέξει αντί να πάει προς το κέντρο και να πει εγώ θα πάρω όλους τους κεντρώους που έχουν πάει στο Μητσοτάκη, αποφάσισε να ψαρέψει στη λιμνούλα της αριστεράς μαζί με καμιά 15 άλλους ψαράδες και να κάνει τους Σιριζέους, και άφησε το Μητσοτάκη να ψαρεύει μόνος του στο κέντρο. Δεν ήθελε πολύ μυαλό να προβλέψει τι θα γινότανε. Πράγμα που σημαίνει ότι αν πρέπει να βρούμε τον πυρήνα του προβλήματος του Πασόκ, είναι ότι οι άνθρωποι είναι χαζοί. Δεν υπάρχει. Ποιο είναι το Πασόκ, όχι, είναι χαζοί. Και εκεί τελειώνει η συζήτηση για το Πασόκ. Πόσο χαζοί, τόσο ώστε να γίνεται χαμός να πάει και εκείνοι να ασχολούνται με το αν ο Άδωνης Γεωργιάδης στα αλήθεια έκασε με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη στο ίδιο τραπέζι ή αν πήγε για 5 λεπτά και μετά έφυγε και δεν μιλήσανε κιόλας αναμετάξιστον.
2: Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζι με τον Άδωνη Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά.
3: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν σε ίδιο τραπέζι όλη την ώρα.
0: Ξυλήθηκε και αυτό το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ. Διευκρινίστηκε γιατί ήταν θέμα, δεν ήταν, παίξε γέλασε. Είναι χαζοί παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Δεν είδαν το που πρέπει να πάνε και πήγαν εκεί που όλοι βλέπαμε ότι δεν έπρεπε. Δεν υπάρχει, είναι χαζοί. Ή η άλλη εκδοχή είναι ότι τα μεγαλοστελέχη του κινήματος, αντιλαμβανόμενοι και τα λίγο πιο κάτω από τα πολύ μεγάλα, αντιλαμβανόμενοι τη μετριότητά τους, κατάλαβαν ότι αν το κόμμα αρχίσει να ανεβαίνει, αυτούς θα τους στέλνουν να τους φέρουν τους καφέδες. Γιατί ανεβαίνοντας ένα κόμμα προσελκύει και πιο ικανούς ανθρώπους. Ερχόμενοι πιο ικανοί άνθρωποι, θα παραμέριζαν αυτές τις μετριότητες που τώρα τους βλέπουμε ως στελεχάρες του Πασόκ. Και σου λέει, άσε εκεί στο 9, 10, 11, αλλά είμαστε αφεντικά. Γιατί άμα πάμε στο 20, 25, 30, εμάς θα μας στέλνουν να τους φέρουμε τους καφέδες αυτοί που θα έρθουνε. Οπότε, ή χαζί ή καιροσκόπη. Μπορεί να διαλέξουν, εγώ πιο πολύ στο χαζί έτσι. Είναι. Δηλαδή, αν κρίνω από αυτά που ακούω. Τόσο ώστε να θέλουν να, όχι απλώς να επιμένουν να είναι οι Σιριζέοι, παρότι εμφανίστηκε ο original Σιριζέος, αλλά και να θέλουν να τους μιμηθούν στα μαγκάλια. Θυμάστε παιδιά την ιστορία, θυμάσαι Δήμητρα με το μαγκάλι που κάτι φοιτητές είχαν αφήσει ένα μαγκάλι και τι έγινε που πεινάμε και δεν έχουμε τη δέρμα, τα μαγκάλια είχε το κατακάθι του λαϊκισμού. Είχε ξυστεί, είχε φύγει το κατακάτι του λαϊκισμού και είχαμε πιάσει ποτήρι. Σύντροφος Κατρίνης χθες για μία φωτιά, αν δεν κάνω λάθος, στο Αιγάλεο.
4: Μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ξέσπασε πιθανότατα από ένα κεράκι που ήταν αναμένο στο διαμέρισμα του πρώτου ρόφου.
5: Τι λες? Από ένα κεράκι, ναι, στο διαμέρισμα, ναι, του πρώτου και έφτασε στον τρίτο.
6: Κεράκι για ποιο λόγο ήταν αναμένο στο σπίτι?
5: Το μήπως, κεράκι είναι αναμένο στο σπίτι.
6: Μήπως δεν είχε ρεύμα?
7: Κανένα καντήρι.
6: Μήπως ο κόσμος κάνει δεήσεις με αυτά που ζει, κύριε Κούτρα?
0: Μήπως δεν είχε ρεύμα γιατί πεινάει ο κόσμος? Δολοφόνε Μητσοτάκη. Ρε, ούτε 6% δεν θα πάρετε στο τέλος. Και όλο αυτό μετά τις κατραπακές που έχουν φάει, τις απανωτές, τα απανωτά τα γκάλο που έρχονται σαν χαστού. Έρχονται οι κατραπακές εκεί. Γιατί δεν έχουν, μήπως ο κόσμος δεν έχει ρεύμα? Χαζί παιδιά, σας λέω, δεν εξηγείται αλλιώς. Γι' αυτό και ο σύντροφος Χρυσόστομος θέλει να την κάνει, ο δήμαρχος. Θέλει να την κάνει και αυτός είναι ο λόγος που κάνει ότι δεν τον καταλαβαίνει ο Βαρδακαστάνης.
8: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Ζούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε.
0: Κάποιος λόγος υπήρχε. Ο βασικός λόγος είναι ότι η Βελόνα άρχισε να κινείται προς τα κάτω, εκεί που ήταν ακίνητη και λες έχει φτάσει ταβάνι το Πασόκ.

0: Ελληνόπουλο. Εκεί φεύγεις. Βέβαια δεν φταίει το όνομα. Φταίει ότι τότε δεν είχε εμφανιστεί ο Αλέξης με την Ελλάς. Τώρα που εμφανίστηκε ο Αλέξης με την Ελλάς, προύτς, προύτς, προύτς, κάνουμε, λερώνουμε τα βρακάκια μας μπροστά σε κάποια διαγραφή. Λέει, άσε, άσε, άσε, άσε το να λέει ό,τι θέλει. Γιατί ο σύντροφος Κωνσταντινόπουλος είχε πει κάτι πολύ πιο light από το σύντροφο δήμαρχο. Είχε πει δεν πάμε καλά, δηλαδή είπε κάτι πολύ. Ο σύντροφος δήμαρχος είπε περίπου να τελειώνει το Πασόκ, να βάλουμε έναν άλλον αρχηγό, να μπας και πιάσουν, αρπάξουμε την εξουσία. Να το καταργήσουν, να πάμε όλοι στην Ελλάδα, στο Αλέξη, να τελειώνουμε. Δεν το είπε έτσι, αλλά αυτά που έλεγε, δεν υπάρχει άλλη εκδοχή αυτών που έλεγε. Αλλά τώρα, προύτς, προύτς, προύτς, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά, ας προσέχανε, ας ακούγανε Βουλαρίνο. Εγώ με την καλή μου την καρδία τους έχω προειδοποιήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν ακούνε, ας τα πάθουνε.
1: Ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda ata riki
2: Bebenul pistole.
0: Ο Νίκ λέει, Μάνο είσαι λάθος ρε για τις κάμερες. Βάλε το Φεβρουάριο που είχε λιγότερες μέρες να δεις ότι είναι πάνω από μία κλίση την ημέρα. Και ο Παζούζου μου λέει, γιατί βάζεις μέσα και τα Σαββατοκύριακα? Δουλεύουν Σαββατοκύριακα οι κάμερες? Ο Φαντομάς έτσι αγανακτισμένο που τον ακούω, το Χρυσοχοίδη στο σήμα της αρχής να λέει, τα λέμε τόσα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Φοβάμαι το ξέσπασμά του. Για σκέψου να πετύχει πουθενά μπροστά του τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Με τόση οργή μπορεί να του επιτεθεί άγρια και να έχουμε κανένα κακό. Τώρα είναι ωραίο να κορυδεύεται. Να πω τη δικιά μου δουλειά. Διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
1: Ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata, ata,

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση από το 1 μέχρι το 23. Έχω εδώ τεχνολογία random generator, νομίζω θα δουλέψει. Θα δουλέψει, ότι την πρώτη μέρα ήταν, έβγαζε κάτι διαφημίσεις στο app και τέτοια. Λοιπόν, ένα είσαι έτοιμη, Δήμητρα. Αν δεν δουλέψει, αν αρχίσει να βγάζει πάλι διαφημίσεις και να μην φεύγουν, θα πρέπει να πεις εσύ από το 1 έως το 23. Αλλά πατάω το κουμπί και δουλεύει. Το 1. Το 1 ή Χαραλαμπούλα Αλιζότη ή Αλιώτη. Εν πάση περιπτώσει, έχει το τηλέφωνο της ο Πέτρος, θα επικοινωνήσει. Καλό ταξίδι, Χαραλαμπούλα. Η Κατερίνα ήδη από τις εκλογές του 23 το Πασόκ έπρεπε να πολεμήσει τη Νέα Δημοκρατία στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων, να βγει μπροστά με πιο δυναμική μεταρρυθμιστική ατζέντα, μιας και η Νέα Δημοκρατία αποδείχθηκε πολύ λίγη σε αυτό. Αν το είχα κάνει θα τους ψήφιζα με τα χίλια. Τώρα πάλι Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσω, γιατί με Τσίπρα ξύπνησαν οι εφιάλτες του 15. Κατερίνα μου, είναι χαζή. Μαζί με σένα μπορεί και 200.000, εκατοντάδες να πούμε, εντάξει, όχι, θα ψήφιζαν Πασόκ. Τώρα βγαίνουν και λένε ότι το πρόγραμμά μας δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το βασικό πρόβλημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν, πώς να το πω, δεν είναι πολύ πιστή σε αυτά που έχει εξαγγείλει, είναι κάπου και λογικό, είναι πρώτη, δεν υπάρχουν λόγο οι άνθρωποι να ξεσκιστούν, είναι πρώτη με διαφορά και βλέπουν όλοι οι άλλοι να παίζουν τους Σιριζέους. Και βλέπει και το Πασόκ, τη μόνη πραγματική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, να παίζουν τους Σιριζέους. Μόνο το Πασόκ θα μπορούσε να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Από χαζομάρα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Είναι χαζοί οι άνθρωποι, αποφάσισαν να κοντραριστούν με τους Σιριζέους. Και χάνουν. Ας προσέχανε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Είναι βέβαια πρόβλημα για όλη τη χώρα να μην έχει σοβαρή εναλλακτική διακυβέρνηση, αλλά θα ζήσουμε. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε και εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Αν θέλετε να ξανατελειώσετε, το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση και μετά αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος-ενωπίου σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα. «Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας», αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών», πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. «Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Ναι, επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Ο στρατός διευκρίνησε ότι από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λιβανός. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. «Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος, είναι θαμμένο», εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Δήλωσε επίσης ότι σε περίπτωση που το Ιράν σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Ερωτηθείς για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε: «Θα δείτε ποια είναι η συμφωνία», προσθέτοντας ότι τα κύρια μέρη είναι ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν αμέσως. «Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας θα νικήσουμε», διαβεβαίωσε. Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Ενώ επανέλαβε ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ για το θέμα και θεωρεί πως έχει σημειωθεί πρόοδος. Το Ιράν εντωμεταξύ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα ασθενά του Ορμούς. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάρισε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Θανατηφόρο τροχείο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με επιμαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όμως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Επίσης, συνελήφθηκε ο ένικος του σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρο το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις προβλέπονται στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα ως προς την διεκπεραίωση της ημέρας. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 4ης Ιουνίου. Μαζί μας, όπως σας έχω ήδη αναγγείλει, στο Ραδιοθάλαμο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα στους ακροατές σας και βουλευτής νοτιού τομέας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Μην ξεχνιόμαστε. Στην υπουργική ιδιότητα και ξεχνώ την
3: εκλογή. Είναι τεράστια εκλογική περιφέρεια νότιος τομέας και επειδή δεν είναι εύκολο να είσαι δίπλα σε όλους. Υποχρέωση βέβαια είναι να είμαστε κοντά και το κάνουμε.
2: Ενός πληθυσμού απαιτητικού που είναι και μεικτού πληθυσμού, έχει πολλές κατηγορίες κτλ. Σωστά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πολύ γιατί ήρθατε, μεσολάβησε μικρό χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, εγώ μίλησα με την κυρία Τσαγκάρη, περιμένω τα αποτελέσματά της γιατί δεσμεύτηκε. Αναφέρομαι στην επικεφαλής της αρχής.
3: Κυρία Τσαγκάρη,
2: χθες
3: έβαλε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Και δεν μπορώ να δώσω εγώ τις λεπτομέρειες γιατί δεν έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Γνωρίζω όμως ότι πρόκειται για πολύ σοβαρές παραβιάσεις του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Θέλουμε αυτή την ευκαιρία να πω ότι το μέτρο που έχουμε πάρει να ξαναβάλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό μέτρο. Όμως ήταν αναγκαίο και δίκαιο στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των τεραστίων πιέσεων που υπάρχουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που επιβαρύνει διαρκώς τον πληθωρισμό και τις τιμές του πετρελαίου και επίσης, αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής.
2: Ωραία.
3: Διότι υπάρχει κάποιος ο οποίος η δουλειά του είναι να τηρεί τον νόμο, να τον εφαρμόζει απαρέγκλιτα και ένα τελευταίο. Τώρα να μην ξαναπεί κάποιος ότι ο Πρωθυπουργός είναι εδώ μόνο για να στέλνει γράμματα στην κυρία Φόντερ Λάγκεν, γιατί θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός εδώ και χρόνια έχει βάλει την ατζέντα των τιμών των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Εδώ υπάρχει νόμος, ο νόμος ισχύει για όλους, ισχύει για τις πολυεθνικές. Τέτοιο πρόστιμο δεν έχει ξαναμπεί, δεν έχει ξαναμπεί στην ιστορία. Και αυτό το λέω γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όλοι οι υπόλοιποι χθες, δεν ήταν να κάνουν καμία ανακοίνωση, δεν ήταν να λένε τίποτα, δεν ήταν να δείχνουν καμία αντίδραση. Χάθηκε η ευαισθησία τους, χάθηκε το ενδιαφέρον τους χθες που υπήρξε αυτή η δράση της ανεξάρτητης αρχής.
2: Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι Βρυξέλλες είναι στο κέντρο της Ευρώπης, συνεπώς τα μεταφορικά κόστη κτλ. Δεν φαίνεται να τους απασχολούν τόσο πολύ για κράτη όπως είμαστε, όπως εμείς που είμαστε στην άκρη του ευρωπαϊκού χώρου. Όμως, ωραία, το προσδιορίσατε το θέμα και ξεκινώ. Και ξεκινώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοδωρικάκο. Μας έλεγε ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από 10 μέρες ότι δεν θέλει η κυβέρνηση, δεν θέλετε εσείς να παραταθεί αυτό το μέτρο για τον περιορισμό του περιθωρίου κέρδους. Ότι θα θέλατε να είμαστε μια ελεύθερη αγορά. Έτσι δεν είναι, να αυτά τα πράγματα να ρυθμίσονται σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς και όχι με το κράτος μπαμπούλα από πάνω. Έρχεται ο κύριος Γιώτης προχθές, ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, και λέει: μην αναζητάτε σε εμάς το πρώτο θέμα του πληθωρισμού, πηγαίνετε στα νοπά προϊόντα. θα μπείτε στην κεντρική λαχανογορά ή εκεί υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της κεντρικής λαχανογοράς που ακουμπούν πάνω στο σώμα και στον χώρο τον παραδοσιακό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας πιο συγκεκριμένα.
3: Και πρωτοσάλτης, ότι με αφορά προσωπικά, ναι, έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν καταλαβαίνω από τέτοιου είδους πράγματα και πιστεύω ότι ούτε η παράταξή μας ούτε η κυβέρνησή μας συνολικά. Εμείς ενδιαφερόμαστε να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά. Υπάρχει μια αληθινά ελεύθερη οικονομία, οι πολίτες να ενημερώνονται για τις τιμές και για τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν. Τις ενισχύουμε εμείς αυτές τις εναλλακτικές λύσεις, ενισχύσαμε και αναβαθμίσαμε και το ρόλο των λαϊκών αγορών, κάνουμε μια σειρά πράγματα και δεν διστάσαμε να κάνουμε και κάτι το οποίο ήταν και είναι ενάντια στην ιδεολογία μας. Επαναλαμβάνω, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχουμε θέσει προφανώς δεν είναι φιλελεύθερο μέτρο, προφανέστατα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι είμαστε και η μόνη χώρα που το έχουμε καθιερώσει στην Ευρώπη. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Μου έφερε χθες η διοικητής αρχής και της έχω ζητήσει να τα δώσει στη δημοσιότητα τα σχετικά στοιχεία. Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα.
2: Πάνω από το 5%.
3: Ναι, ναι, το 5 δεν είναι στα τρόφιμα, όπα. Το 5 είναι ο συνολικό πληθωρισμό.
2: Ναι, ναι.
3: Στα τρόφιμα ήταν κάτω από 3 χθες. Και στα σούπερ μάρκετ ήταν 1,1. Γιατί έχει συμβεί αυτό, γιατί φρενάρισε? Φρενάρισε γιατί δουλεύει το περιθώριο κέρδους.
2: Το 5,
3: το οποίο ενισχύθηκε τρομερά από το χώρο της ενέργειας. Και ιδιαίτερα τις τιμές των καυσίμων, φυσικά.
2: Μάλιστα. Ωραία. Το αντίστοιχο περιμένουμε και για τα δηληστήρια. Χθες υπήρχε έτσι ένα πολύ καυστικό σχόλιο από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, θα το διαβάσατε, φαντάζομαι.
3: Ναι, βεβαίως. Ακούστε το θέμα των καυσίμων.
2: Δηλαδή, ένα θέμα περιθωρίου κέρδους μπορεί να μπει στο. Δηλαδή, να υπάρχει μια συνεννόηση με τους επιχειρηματικούς ομίλους των δύο δηληστηρίων. Να βοηθήσουμε όλοι, εν πάση περιπτώσει, να μην υπερβαίνουμε τη λογική κατά κύριο λόγο, κύριε Τόντε. Όλοι είμαστε για το κέρδος και προφανώς οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κέρδος. Είμαι ο τελευταίος που δεν θα υπεραμυθώ του κέρδους. Αλλά μια έτσι εξισορρόπηση.
3: Ακούστε,
2: επαναλαμβάνω,
3: αυτό δεν είναι θέμα κυρίως δικό μου. Είναι θέμα στο οποίο εμπλέκονται πάρα πολλά υπουργεία και ιδιαίτερα το Υπουργείο Ενέργειας, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά επειδή βρίσκομαι εδώ, θέλω να εκφράσω αυτό που σκέφτομαι. Άλλωστε, είναι αυτό που κάνει η κυβέρνησή μας. Παρεμβαίνουμε παντού, παρεμβαίνουμε σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει με έκτακτες φορολογίες σε κέρδη των εταιριών πετρελαιοειδών ότι δεν έχει κανένα ταμπού να μπει και σε αυτό τον τομέα.
2: Και εκνεύρισε από ό,τι ξέρω,
3: εντάξει,
2: όλη αυτή η ενέργεια,
3: εντάξει,
2: τότε του να μπει.
3: Είναι κατανοητό αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει λογική και ισορροπία στην αγορά και να υπάρχει και η αίσθηση ότι μετέχουν όλοι στα βάρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι θα κάνουμε με τα καύσιμα, εμείς περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μέρες. Γνωρίζετε ότι έχουμε πλαφόν στο περιθώριο που κερδίζουν τα βενζινάδικα μέχρι τις 30 Ιουνίου, τα 12 λεπτά, τα οποία επίσης έχουν βοηθήσει τρομερά να κρατήσουμε την τιμή, καθώς και έχουμε και τα 20 cents του ευρώ επιδότηση στο diesel και το fuel pass, αλλά στέκομαι ιδιαίτερα στα 20 cents στο diesel, γιατί με αυτό κρατάμε όσο γίνεται το κόστος για τη μεταφορά τα προϊόντα.
2: Αυτά είναι μέχρι
3: αυτά πάνε μέχρι τέλη Ιουνίου.
2: Ωραία.
3: Τέλη Ιουνίου θα δούμε πού βρισκόμαστε, κυρίως που είναι η ιστορία του πολέμου, που είναι η τιμή, η διεθνής τιμή του πετρελαίου, γιατί δεν την καθορίζουμε εμείς, είναι χρηματιστηριακό είδος παγκόσμια, και όταν φτάσουμε εκεί θα πάρουμε αποφάσεις για το τι θα χρειάζεται να γίνει.
2: Καθυστερημένα τα βλέπω.
3: Όχι, δεν είναι καθόλου καθυστερημένο, γιατί δουλεύει ήδη. Ακούστε, προχθές ήμουνα στη.
2: Να ακουμπήσετε τα δηληστήρια σε ό,τι αφορά στο περιθώριο κέρδους τους. Να υπάρξει μια από εκεί, από τη δική τους πλευρά, μια κάποια σύνεση. Εγώ αυτό προσπαθώ να πω.
3: Δεν είναι έτσι.
2: Ναι.
3: Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, τα οποία μπορεί να αφορούν και τα δηληστήρια, αλλά για να κάνουμε το σωστό πρέπει να έχουμε την συνολική εικόνα. Λοιπόν, επειδή ακούω διάφορες συζητήσεις, σας δώσω άλλα δύο στοιχεία. Σε πολύ λίγες μέρες θα υπάρχει η εφαρμογή πλέον από την ανεξάρτητη αρχή το πόσο κάνει, το οποίο είναι μια πολύ αναβαθμισμένη εκδοχή προηγούμενων αντίστοιχων πλατφορμών που υπήρχαν, το e-καταναλωτής, και στο οποίο θα μπορεί κανένας να βλέπει online αυτό το ίδιο πράγμα που έναψε ο νης στην Ελλάδα, πόσο κάνει σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης ακριβώς το ίδιο προϊόν. Ωραία, στα σούπερ μάρκετ. Και σας το αναφέρω, συγγνώμη.
2: Ωραία.
3: Σας το αναφέρω αυτό όχι για προϊόν τέτοιου είδους, αλλά για το ντίζελ. Το ντίζελ στη γειτονική Βουλγαρία είναι ακριβότερο από εδώ. Σας παίρνω μια χώρα για την οποία όλοι γνωρίζουν ότι τα πράγματα είναι. Ήταν μάλλον φθηνότερα, γιατί πλέον δεν είναι φθηνότερα. Είναι ακριβότερη η Βουλγαρία από την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Και πήγαιναν οι Βορειοκρατίες.
3: Λοιπόν, το ντίζελ είναι φθηνότερο.
2: Γιατί
3: συμβαίνει αυτό? Γιατί πήραμε δύο πολύ δραστικά μέτρα. Επιδοτούμε με 20 cents στην πηγή και φρενάρουμε με το πλαφόν κέρδους 12 cents στα βενζινάδικα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Επιμένω ότι δείξαμε αντανακλαστικά, πήραμε τα κατάλληλα μέτρα και το κυριότερο πήραμε τέτοιου είδους μέτρα που η αντιπολίτευση ούτε που τα είχε φανταστεί, ούτε που τα είχε διανοηθεί και δεν τα είχε κάνει ποτέ όταν κυβέρνησε τη χώρα. Άρα εμείς συνδυάζουμε και την φιλελεύθερη αντίληψη για την οικονομία και τον ανταγωνισμό και την ενημέρωση του καταναλωτή και ταυτόχρονα πολύ αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, οι οποίοι έχουν αποτελέσματα. Και αποδείξαμε ότι δεν σταματάμε πουθενά και ούτε φοβόμαστε ούτε έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν. Ο νόμος είναι νόμος και αφορά τους πάντες.
2: Έγραφε χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, και θα πάρω μια πρόταση ακόμη, ότι οι τιμές των καυσίμων τρέχουν γρηγορότερα στα καθημάς και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Το λέω γιατί συνήθως η συζήτηση στα πάνελ, στα κανάλια με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων που δεν θίγουν ποτέ, δεν μπαίνουν στην ουσία. Τα κομμάτια της αντιπολίτευσης δεν μπαίνουν στην ουσία των πραγμάτων που μπαίνετε εσείς, κύριε Υπουργέ. Θα μπορούσε να πει κάποιος, μα είναι η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να τα κάνει, ενώ η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Αλλά δηλαδή το πώς θα. Ακούμε συνήθως αυτή τη μεγάλη έκφραση, τα καρτέλ, αλλά το πώς θα χτυπήσει. Το πώς θα χτυπηθούν, το αν υπάρχουν καρτέλ, δεν το λέει κανείς από την αντιπολίτευση πάντως. Δεν μπαίνουν στην κουβέντα αυτή. Αλλά γι' αυτό λέω, και άλλη περισσότερη πίεση για να μην φτάνουμε σε αυτό το 5%. Αυτό το 5% θα κυνηγάει την κυβέρνηση.
3: Αναφέρεστε στον πληθωρισμό.
2: Στην εκτίμηση του πληθωρισμού. Ναι, αυτό θα την κυνηγάει την κυβέρνηση
3: μέχρι
2: τις εκλογές, αυτό το 5%, όταν η απόκληση είναι δύο μονάδες από την Ευρωζώνη.
3: Κοιτάξτε, εμένα όταν βλέπω ένα πρόβλημα.
2: Ενώ δύο μονάδες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
3: Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι πολύ πρακτικός άνθρωπος και να φέρνω αποτελέσματα. Άρα μου αρέσει να μιλώ για αυτά που είναι στον τομέα της δικής μου αρμοδιότητας. Ό,τι περνάει από το χέρι του Υπουργού Ανάπτυξης για να φρενάρουμε πληθωριστικές πιέσεις γίνεται και γίνεται και με ακραία επιθετικό τρόπο, όπως αυτός που σας περιέγραψα πριν. Από εκεί και πέρα, το ποιος είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Προφανές είναι ότι ο πρώτος είναι ο διεθνής παράγοντας, αλλά από εκεί και πέρα τα πάντα έχουν σχέση με την αγοραστική δύναμη, με τον μισθό, με τη φορολογία, με χίλιους δυο παράγοντες που προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα.
2: Ναι, στη δική
3: μου αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος και η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά, για τον οποίο σας είπα μια σειρά μέτρα και μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε, η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και η επιμονή μέσα από μεταρρυθμίσεις, όπως ήταν και είναι η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, να αισθάνονται όλοι ότι εδώ υπάρχουν κανόνες. Ξέρετε, επιμένω πάρα πολύ σε αυτό το χθεσινό πρόστιμο για λόγους συμβολικούς, διότι ούτε επικοινωνιακό είναι, ούτε κόλπο είναι, ούτε κάποιος το σκέφτηκε και το φαντάστηκε. Υπήρξε παραβίαση του νόμου και υπήρξε εφαρμογή του νόμου και κάποτε πρέπει να χαιρόμαστε σε αυτή τη χώρα, γιατί όλοι πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους, όποιος και να είναι πρέπει να σέβεται τους νόμους, και το κράτος πρέπει να τους εφαρμόζει και να σέβεται τον εαυτό του για να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Είτε είναι σε εισαγωγικά τελευταίος, είτε είναι ο ισχυρότερος.
2: Πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα?
3: Απολύτως.
2: Για να προλάβω την ερώτηση που μπορεί να έρθει από κοινό.
3: Σας απαντώ ότι τα δύο χρόνια πλέον που είμαι Υπουργός Ανάπτυξης, ότι πρόστιμα έχουν επιβληθεί, τα οποία υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους.
2: Λοιπόν, είπατε ότι θα κάνετε μια καινούργια υπηρεσία που θα λέει το πόσο.
3: Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα το πόσο κάνει. Θα την παρουσιάσει η ανεξάρτητη αρχή σε λίγες ημέρες.
2: Λοιπόν, εδώ με προτείνει ένας φίλος να σας ρωτήσω για την παρακεταμόλη. 2,5 λεπτά το ευρώ το χάπι στην Αγγλία, 3,5 στην Ολλανδία, 16 εδώ.
3: Πολύ ωραία, το ψάξουν.
2: Ναι.
3: Και να το δούμε.
2: Ναι, ότι εκεί πουλάνε την παρακεταμόλη και στα σούπερ μάρκετ, εδώ μόνο στα φαρμακεία. Αυτό είναι μάλλον η αιτία. Δηλαδή αυτό είναι ο λόγος του ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη απόκληση.
3: Αυτό θα πρέπει να το δούμε μαζί με τον Υπουργό Υγείας, προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Ναι. Όχι, να το δείτε.
3: Ναι,
2: να το δείτε. Ότι όπου υπάρχει αυτό όπως το πεδίο και συνεργασίες, πρέπει να το δείτε. Πριν πάμε στα θέματα ανάπτυξης, το εξοικονομώ είναι δικό σας, κύριε Υπουργέ?
3: Όχι.
2: Όχι. Ωραία. Λοιπόν, το ερευνό καινοτομό είναι δικό σας?
3: Το ερευνό καινοτομό είναι ένα πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Καινοτομίας, το οποίο είναι σε φάση αξιολόγησης των πολλών εκατοντάδων προτάσεων που έχουν υπάρξει.
2: Από το Σεπτέμβριο του 24, μου λέει εδώ ο κύριος που μου έστειλε την επιστολή.
3: Από
2: την
3: θα σας είμαι πάρα πολύ σαφής.
2: Υποβλήθησαν οι παρεμβάσεις στο παρέμβαση 2, συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Πρόκειται για ερευνητικές προτάσεις, οι οποίες συνεργάστηκαν πανεπιστήμια και επιχειρήσεων. Δύο χρόνια μετά δεν έχουν αξιολογηθεί.
3: Μάλιστα.
2: Για να ξέρουμε ποιες εγκρίθηκαν, ποιες όχι, ούτε υπάρχει κάποια πληροφόρηση και πότε πρόκειται να αξιολογηθούν.
3: Μάλιστα. Έχει δίκιο ο άνθρωπος σας το στέλνει αυτό και λέει και λίγα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω πολύ χειρότερα.
2: Ωραία, αλλά αφήστε να το ξεκινήσουμε και
3: όχι
2: μετά.
3: Για να σας το τελειώσω ένα λεπτό, γιατί δεν είναι για να πάει κανένας παρακάτω. Ο οδηγός, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο αυτό το πρόγραμμα, ήταν ο απόλυτος ορισμός της γραφειοκρατίας και με τέτοιο τρόπο, πριν από μένα αυτό, που δεν μου επιτρέπει να επέμβω, γιατί θα είχαμε άλλου είδους προβλήματα αν επέμβαινε ο υπουργός σε αυτό. Συνεπώς, έχω ζητήσει από τον υφυπουργό τον κύριο Καλαφάτη και τον νέο Γενικό Γραμματέα Έρευνας Καινοτομίας που βάλαμε πριν λίγους μήνες να κάνουν τα πάντα για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, γιατί πολύ σωστά λέει ο άνθρωπος ότι έχει τρομακτικά καθυστερήσει. Πρέπει να ολοκληρώσουν την δουλειά τους, αλλά βγαίνει και ένα συμπέρασμα. Τα λεφτά για την έρευνα και την καινοτομία, στη δική μου αντίληψη, πρέπει να κατευθύνονται κατευθείαν στην πραγματική οικονομία. Είναι χρήματα που πρέπει να τα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τα R&D προγράμματά τους και εκείνοι να έχουν την ευθύνη, ώστε να μην υπάρχουν ούτε γραφειοκρατίες ούτε τίποτα και οι ερευνητές να δουλεύουν για εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία, η οποία θα έχει αποτελέσματα στην οικονομία και όχι θεωρίες.
2: Συνεχίζουμε και το επόμενο ημίωρο με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κύριε Υπουργέ, θα κάνουμε διάλειμμα εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον στην οποία η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα, χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Μια επίθεση της Χεζμπολά εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε δύο ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη, ωστόσο διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όμως έγιναν αντιληπτοί από τον 55χρονο ένικο, ο οποίος τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής 22 και 23 ετών συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής, ενώ ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του έγιναν ράματα. Συνελήφθηκε ο ένικος του σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ρέντο Θάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Έχω κάποια ερωτήματα εδώ από το
4: κοινό. Καλημέρα, κύριε Πρωτοσάλτε. Απλά σε ό,τι αφορά την συζήτηση που είχαμε πριν, θέλω να σας δώσω 2-3 στοιχεία τα οποία η φιλόξενη εκπομπή σας νομίζω ότι μπορεί να μου δώσει τη δυνατότητα, γιατί αξίζει τον κόπο να τα γνωρίζουν οι συμπολίτες μας. Καταρχήν, επειδή μου είπατε για την παρακεταμόλη. Παρακεταμόλη είναι το ντεπών, έτσι δεν είναι? Το ντεπών έχει 2 ευρώ, δεν έχει 16 στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι σας έγραψε ο ακροατής, αλλά την τελευταία φορά που έχω πάρει θυμάμαι ότι είναι τόσο η τιμή. Τέλος πάντων, αυτό είναι έλασον. Πάμε στο θέμα με το μεικτό περιθώριο κέρδους, με το πλαφόν που έχουμε βάλει. Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι από την ώρα που το βάλαμε μέχρι σήμερα έχουν γίνει στις 63 κατηγορίες που αφορά το πλαφόν 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόντουσαν πριν, 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών στις κρίσιμες κατηγορίες μας ενδιαφέρον. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συζήτηση, είναι επιβεβαίωση αυτού που σας είπα.
3: Για τη χρησιμότητα του μέτρου.
4: Δεν υπήρχε αυτό το μέτρο, η ανεξάρτητη αρχή δεν θα είχε και τίποτα να ελέγξει. Δηλαδή, θα μπορούσε ο άλλος να πουλάει με 150% μεικτό περιθώριο κέρδους και να μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα, το μέτρο μπορεί να είναι σκληρό, αλλά είναι δίκαιο στις δεδομένες στιγμές, λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Και επειδή αυτό το νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω άλλη μία δεύτερη πληροφορία. Ότι κατά την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου στο Υπουργείο Ανάπτυξης βρήκαμε εκατοντάδες επιχειρήσεις που είχαν πάρει λεφτά τα προηγούμενα 20 χρόνια και δεν είχαν κάνει τις επενδύσεις που έπρεπε. Είπα ότι θα τις κυνηγήσουμε μία-μία για να πάρουμε πίσω τα χρήματα, γιατί δεν είναι σωστό να παίρνει κανείς λεφτά των Ελλήνων πολιτών χωρίς να κάνει την υποχρέωσή του. Σήμερα έχω να σας πω ότι 213 επιχειρήσεις, από 213 επιχειρήσεις έχουμε πάρει πίσω τα χρήματα. Και το ποσό είναι 126 εκατομμύρια ευρώ. Και θα συνεχίσουμε, γιατί θέλουμε να δείξουμε σε όλους τους πολίτες ότι σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου και ότι γίνεται χρηστή και νόμιμη διαχείριση των χρημάτων τους.
3: Λοιπόν, τώρα για να ξεκαθαρίσουμε και την παρακεταμόλη, ναι. 2,5 λεπτά του ευρώ το χάπι. Για χάπι. Στην Αγγλία 3,5, στην Ολλανδία 3,5 στην Ολλανδία, 2,5 είπαμε στην Αγγλία και 16 εδώ. 3,19 το κουτάκι.
4: Άρα μιλάμε για το, ναι, για το χάπι.
3: Το χάπι, μάλιστα. Λοιπόν, 16
4: λεπτά, το ελάχισμα,
3: 16
4: λοιπόν,
3: λεπτά το χάπι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, στο μεταξύ έχω και Έχω και από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, κύριε Θεοδωρικάκο, δύο παρατηρήσεις σας έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω σας έχουν ενημερώσει. Λέει ότι η χοντρική τιμή του εφόσον η χοντρική τιμή του παραγωγού ή του χοντρεμπόρου ανακωδικό προϊόντος δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη μέση τιμή του ίδιου προϊόντος κατά το έτος ας πούμε 25, δεν θα συντρέχει παρέμβαση της διάταξης, καθώς ουδεμία επιβάρηση προκαλείται στον καταναλωτή.
4: Αυτά θα έπρεπε να τα βρουν, με την ανεξάρτητη αρχή. Αυτά πρέπει να τα βρούμε με την ανεξάρτητη αρχή.
3: Γιατί λέει εφόσον είναι αυτό, υπάρχει ένας δεύτερος.
4: Ναι. Ο έλεγχος υπάγεται στην ανεξάρτητη αρχή, θα πρέπει να το βρούμε με την ανεξάρτητη αρχή.
3: Η κυρία Τσαγκάρη πρέπει να δεχθεί λοιπόν τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου
4: για το συγκεκριμένο. Τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, όπως καταλαβαίνετε, τον βλέπω τακτικά για όλα τα θέματα που αφορούν ζητήματα οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών και των επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο είναι θέμα ελέγχου. Η κυρία Τσαγκάρη κάνει εξαιρετική δουλειά. Αποδείχθηκε ότι ένας άνθρωπος της αγοράς είναι
3: εξαιρετικά. Το βιογραφικό της είναι πολύ βαρύ πάντως και όχι μόνο βαρύ με την έννοια. Όχι, αν μου επιτρέπετε, επειδή το ήλεγξα, γιατί είχα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί της και θα επανέλθω. Μου είπε ότι θα κάνει τους ελέγχους και θα έχει τα στοιχεία για να μπούμε αυτά τα θέματα της καθημερινότητας. Πολύ ενδιαφέρουσα. Και διαβάζοντας το βιογραφικό της, έχει εργαστεί σε όλες τις μεγάλες πολυεθνικές, για τις οποίες η αντιπολίτευση μιλάει για καρτέλ και διάφορα τέτοια, χωρίς βέβαια να μπαίνει στον κόπο να πει πώς θα ελέγξει τον πληθωρισμό.
4: Τώρα λοιπόν που κάνουμε τη δουλειά με πολύ σοβαρά αποτελέσματα.
3: Είναι ένας άνθρωπος της αγοράς, έχει πάει σε αυτήν την αρχή. Πάει άνθρωπος της αγοράς. Μέσα της, μέσα αγοράς, όχι περιφερόμενος.
4: Εάν δεν ξέρεις πώς κινείται η αγορά, δεν ξέρεις πώς να ελέγξεις ακριβώς την νομιμότητα και την παρανομία. Η διοικητής το γνωρίζει πλήρως και είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος που κάναμε αυτή τη μεταρρύθμιση, που δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή, κάναμε αυτή την επιλογή, η οποία δουλεύει πάρα πολύ θετικά και πάρα πολύ καλά.
3: Στην ερώτηση του κυρίου Παπαγεωργίου Σταύρου, ότι δεν συναντάτε με τους φορείς της αγοράς ο υπουργός, τι απαντάτε? Συναντάτε ή
4: αυτό
3: όχι?
4: Αυτό είναι αστείο προφανώς.
3: Μάλιστα, προχωρώ.
4: Είναι δυνατόν ο υπουργός ανάπτυξης να μην συναντάτε?
3: Προχωρώ.
4: Απλά ένα λεπτό, γιατί θέλω να είμαι σαφής. Έχουν ενοχληθεί ορισμένοι, γιατί βάλαμε το μέτρο του πλάφων. Και κάνουν έναν κανονικό πόλεμο. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Η αγορά πρέπει να μάθει να λειτουργεί με νόμους και κανόνες. Δεν μας ήρθε έτσι να επιβάλλουμε το πλαφόν κέρδους. Σας απέδειξα πριν με συγκεκριμένα στοιχεία ότι μπορεί να δουλέψει, μπορεί να προστατεύσει με σωστή εφαρμογή του νόμου. Δεν είναι για πάντα, θέλω να είμαι σαφής. Δεν είναι το σχέδιό μας, δεν είναι το όραμά μας για την ελληνική
3: οικονομία. Γιατί δεν συνιστά ελεύθερη
4: όχι βέβαια. Όχι,
3: στο πλαφόν το καταλαβαίνουμε στο πλαφόν.
4: Αλλά θα πρέπει λίγο.
3: Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια σύνεση όμως όταν βλέπεις ακριβώς την κατάσταση. Αυτή τη σύνεση αναφέρομαι.
4: Δηλαδή όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις. Δεν είναι ανάγκη εκεί να κερδίζεις 120% και δεν σου φταίει τότε η ανεξάρτητη αρχή και το Υπουργείο Ανάπτυξης που εφαρμόζουν τον νόμο. Πρέπει να υπάρχει μέτρο, λογική και ισορροπία. Η σχέση μου με τις δυνάμεις της υγιούς επιχειρηματικότητας είναι εξαιρετική και η συνεργασία μου είναι συνεχής και διαρκής. Αυτό άλλωστε το έχουμε αποδείξει με μια ταχύτατη, διαφανέστατη και ουσιαστική εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου, τον οποίο τον έχουμε στρέψει κυρίως στη βιομηχανία και στις νέες τεχνολογίες για να κάνουμε μια οικονομία πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική. Να ξεφύγουμε από την οικονομία της κατανάλωσης και να πάμε στην οικονομία της βιομηχανίας, της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, στην οικονομία της γνώσης, σε πράγματα που μπορούν να δώσουν καινούργια δυναμική στην πατρίδα μας για να έχει η οικονομία η οποία να είναι ισχυρή και να κρατάει ισχυρή και την ασφάλεια της χώρας.
3: Δύο ακόμη μηνύματα πριν κάνουμε διάλειμμα για να μιλήσουμε επιτέλους για το παρακάτω λίγο που με ενδιαφέρει πολύ και το είχαμε αφήσει σε κρεμότητα. Πάντα μένει σε κρεμότητα γιατί τρέχουμε με τα τρέχοντα. Λοιπόν, λέει ο κύριος Αντώνης Παπαδόπουλος ότι οι εταιρείες που δέχονται το πρόστιμο έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο διοικητικό δικαστήριο. Και ότι ένα πρόστιμο που είχε δεχθεί ένας μεγάλος όμιλος σούπερ μάρκετ, εν πάση περιπτώσει, πήγε μετά στο διοικητικό εφετείο και δικαιώθηκε. Το ξέρει αυτό ο υπουργός?
4: Δεν ξέρω σε ποιον όμιλο αναφέρεται.
3: Α, Β, Βασιλόπουλος, για να
4: τα
3: λέμε.
4: Δεν το γνωρίζω αυτό. Ούτε πότε είχε υπάρξει αυτό το πρόστιμο, ούτε τίποτα τέτοιο.
3: Ούτε και εγώ ξέρω γιατί ούτε και.
4: Αλλά επειδή μου λέτε για επικαιρότητα, έχουμε παραλείψει να πούμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό και θέλω να μου δώσετε κάποια στιγμή την ευκαιρία να το πείτε.
3: Άλλα δύο μήνυματα από έναν ανώνυμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και από έναν άλλον κύριο, από τον Πέτρο, για το πρόγραμμα Αρχιμίδης. Έγινε μάλιστα, υπήρξε και ένα άρθρο του κυρίου Χρήστου Παπαδημητρίου στο Βήμα, για το πρόγραμμα Αρχιμίδης το ερευνητικό. Είναι εντάσσεται στην απάντηση που δώσατε προηγουμένως, ότι δηλαδή δεν μελετήθηκε, ότι δεν. Ότι έτσι
4: θα πρέπει να
3: δώσει
4: συγκεκριμένα στοιχεία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτό που ρωτά, αλλά σας είπα ότι συνολικά για το θέμα της έρευνας και της καινοτομίας, αυτά τα προγράμματα ερευνώ καινοτομώ δεν είχαν σχεδιαστεί με τρόπο που να λειτουργεί αποτελεσματικά, γιατί όταν εκ του οδηγού αυτών των προγραμμάτων απαιτούνται 3 χρόνια για να γίνονται οι αξιολογήσεις, μιλάμε για τον ορισμό της γραφειοκρατίας. Στον αναπτυξιακό νόμο που πήραμε εμείς τις αποφάσεις για το τι έπρεπε να γίνει, οι αξιολογήσεις είπαμε ότι θα γίνονται σε 90 ημέρες και γίνονται σε 90 ημέρες και ο επενδυτής ξέρει τι κάνει και έχει νόημα όλη αυτή η διαδικασία. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, με το καλό και στη νέα περίοδο,
3: ας πούμε, θα εφαρμόσουμε. Θα πάρουμε θα εφαρμόσουμε, φορά με τον καινούριο νόμο.
4: Βεβαίως παίρνουν. Βεβαίως.
3: Και αυτό είναι το θέμα εδώ τώρα.
4: Βεβαίως
3: με τέτοια καθυστέρηση λένε οι άνθρωποι, ποια startup και ποια ανάπτυξη και ποιο καινοτομία και ποιο.
4: Επιμένω ότι αυτά είναι θέματα στρατηγικών αποφάσεων και αποδείξαμε με πράξεις, όχι με λόγια, γιατί με λόγια ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αποδείξαμε με πράξεις ότι αυτό που είναι στο δικό μας χέρι, όπως είναι ο αναπτυξιακός νόμος, το τελειώνουμε σε 90 ημέρες. Εκεί λοιπόν που υπήρχε ένα καθεστώς το οποίο έχει και αρκετή παθογένεια μέσα του, έχει πάρει 3 χρόνια και δεν έχουν τελειώσει ακόμα τη δουλειά. Αλλά λυπάμαι, ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι υποχρεωμένος να κινείται στο πλαίσιο της νομιμότητας. Εάν επενέβαινα με άλλο τρόπο, θα δημιουργόντουσαν θέματα νομιμότητας στη διαχείριση του προγράμματος και αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ, δεν πρόκειται να επιτρέψω ποτέ στον εαυτό μου να παρανομήσει.
3: Τελευταία ερώτηση από το κοινό, δεν θα αποδεχτούμε άλλη, για να πείτε και αυτό που θέλετε. Ρωτήστε τον Υπουργό γιατί μπαίνει πλαφόν 3% κάθε χρόνο στενή και καταστημάτων και αν θα επιβληθεί πλαφόν και το δίκτυο.
4: Βάλαμε αυτό το πλαφόν για λόγους στοιχειώδους προστασίας, διότι δυστυχώς έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές. Πρόκειται επίσης για διοικητικό μέτρο που δεν είναι μέτρο στη λογική του ανταγωνισμού. Το βρήκα αυτό το μέτρο και δεν το άλλαξα, κύριε Πορτοσάλτη, γιατί η πίεση πράγματι στην αγορά είναι τεράστια και τα αιτήματα από εμπορικούς συλλόγους από όλη τη χώρα και ιδίως σε ό,τι αφορά το λεκανοπέδιο της Αττικής και της Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά τεράστια με τα νίκια. Γι' αυτό.
3: Λοιπόν, τώρα.
4: Τώρα όμως θέλω να σας πω για το
3: Τουρκέτζιαν. Όμως θα κάνουμε διάλειμμα εδώ και θα το πείτε.
4: Θα σας πω για το Τουρκέτζιαν, διότι έχει περάσει στα ψηλά μια τεράστια ιστορία η οποία αφορά την πατρίδα μας, το σύνολο της χώρας, της κυβέρνησης, αλλά και το σύνολο του ελληνικού λαού.
3: Είχε ακούσει πολλά όταν ήταν εκτεθειμένος ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Δεν ήταν εκτεθειμένος τότε ο Άδωνης.
3: Όχι, αυτό λέω, όταν τον στοχοποίησε η αντιπολίτευση.
4: Τον στοχοποίησαν πολύ λαθεμένα.
3: Να το κάνουμε το διάλειμμα.
4: Μάλιστα, θα κάνουμε.
3: Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, Τουρκετζίαν, λοιπόν, το ξεκινήσατε. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας.
4: Πρέπει
3: να σας κάνω άλλη μια ερώτηση.
4: Ένα λεπτό είναι υπεραρκετό. Λοιπόν, δίνουμε μάχη προάσπισης των εθνικών συμφερόντων για να μπει οριστικό τέλος στο εμπορικό σήμα Τουρκετζίαν. Κερδίσαμε σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είμαστε σε εγρήγορση, κύριε Πορτοσάλτε. Μην τυχόν και η Τουρκία πάει και στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε αντίστοιχες δικαστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, γιατί είναι προφανές ότι δεν θα επιτρέψουμε, θα κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρχει το σήμα Τουρκετζίαν. Είναι δεδομένη η βούληση της κυβέρνησης και αποτελεσματική η δράση της και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Και το τονίζω αυτό σε μέρες που δυστυχώς από την τουρκική πλευρά βλέπουμε να προετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο με τις γνωστές περιγραφές του Αιγαίου, που είναι πέρα και έξω από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
3: Αλλά και τον κύριο Ερντογάν να δοκιμάζεται από αυτήν την, με φάση τα όσα είπε και ο Ρούμπιο χθες, με αυτό που λέγεται στην Ελλάδα και λανσάρεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Όταν είσαι πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, F-35 δεν παίρνει πάντως. Εγώ αυτό είδα ως παράδειγμα
4: νομίζω
3: από την
4: αυτό
3: είδηση. Έτσι την κατάλαβα.
4: Νομίζω ότι αυτό
3: πείτε
4: το
3: μου, είμαι σωστά, λάθος.
4: Όχι, πολύ σωστά το είπατε και θεωρώ ότι η δήλωση του κύριου Ρούμπιο είναι πάρα πολύ σωστή και χρήσιμη και για μας.
3: Τώρα, εχθές συνέβη κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για όλους μας και για τον κόπο που έχουμε καταβάλει όλοι μαζί. 16 χρόνια μετά τις περιπέτειες που κάτσαν πάρα πολύ, η Ελλάδα είναι εκτός επιτήρησης και είναι άλλα 10 κράτη της Ευρωζώνης που θα μπουν σε λίγο στην επιτήρηση. Αλλά εκείνο αφορά το δικό τους θέμα. Είμαστε μπροστά, κύριε Θεοδωρικάκο, σε ένα, θα έλεγα, σε μια διχάλα. Απ' τη μια πλευρά έχουμε το χιλιοστό, δηλαδή αυτά που έκαναν οι τυχοδιώκτες το 2015, τότε με το μόλι αυτή την κατάσταση και το δημοψήφισμα και ο πρωταγωνιστής εκείνης της εποχής του τυχοδιοκτήσμου ξανάρχεται τώρα και λέει: ξέρετε, δεν είμαι κάποιος καινούριος, δεν είμαι εκείνος, είμαι κάποιος άλλος. Ναι. Το μόλι αυτή την κατάσταση και το δημοψήφισμα και ο πρωταγωνιστής εκείνης της εποχής του τυχοδιοκτήσμου ξανάρχεται τώρα και λέει: ξέρετε, δεν είμαι κάποιος καινούριος, δεν είμαι εκείνος, είμαι κάποιος άλλος.
4: Ναι, δεν... Θέλω να είμαι πάρα πολύ
3: καλούμε

0: την κοινωνική δύναμη του μέτρου και της λογικής για να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά για καλύτερες συνθήκες στην οικονομία που θα μοιράζονται πιο σωστά και πιο δίκαια και πιο ασφαλή Ελλάδα, ή θα ξαναγυρίσουμε στο πείραμα Αλέξης Τσίπρας και αριστερά, το οποίο παραλίγο την προηγούμενη φορά το 2015 να ρίξει την Ελλάδα στον γκρεμό. Το γλιτώσαμε στο παρακάτι το 2015, δεν υπάρχει κανένας λόγος οι Έλληνες να ρισκάρουν τη σταθερότητα και την ασφαλή προοπτική για το αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Και πολύ καλά θυμήσατε τη χθεσινή απόφαση με την οποία ουσιαστικά βγαίνουμε πλήρως από την επιτήρηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναγυρίσουμε στο να χάσουμε την οικονομική μας ελευθερία ως κράτος. Τώρα είμαστε κύριοι του εαυτού μας, μπορούμε να αποφασίζουμε για το αύριο. Είναι προτιμότερο να συνεχίσουμε μπροστά και να μην ρισκάρουμε με επιπόλαιο και ανεύθυνο τρόπο την επιστροφή στο παρελθόν. Αυτό θα είναι το πραγματικό δίλημα στις εκλογές και θεωρώ ότι πρέπει να τεθεί με πολύ δυναμικό και αυστηρό τρόπο και οι πολίτες να πάρουν την υπεύθυνη απόφαση που πρέπει. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι μακρινές εποχές. Θυμάται και θα θυμάται από τι γλιτώσαμε. Δεν είναι ανάγκη να ξαναβάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη διαδικασία. Ας προχωρήσουμε μπροστά.
1: Κύριε Θεοδωρικάκο, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.